0: Βάτε τις ανακοινώσεις. Αναγνωρίζει το πρόσωπο, όχι μόνο το πρόσωπο του οδηγού, του συνοδηγού, ποιοι είναι μέσα στην καμπίνα, αν τρώνε. Συγγνώμη, αυτό είναι με άξονα τον περιορισμό τροχαίων ατυχημάτων η πραγματική χρήση ή εδώ παίρνεις πια υλικό δεδομένων για τις συνήθειες που μπορείς να έχεις σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι είναι και ιδιωτικός. Να σας θυμίσω ότι οι προηγούμενες κλήσεις καμερών χωρίς AI απαγορεύονταν να δείξουν το πρόσωπό σας. Φωτογραφίζαν τις πινακίδες. Τώρα λέει το AI θα πιστοποιεί. Κύριε κατάρα μου, τρέχατε 120. Πώς? Σε περιοχή μου 50. Υπολόγισα ανάμεσα στα διόδια την απόσταση, πόσο θα έπρεπε να κάνει ο αλγόριθμος. Εάν την κάνατε εντός των ορίων του αλγορίθμου καλώς, αλλιώς πατάγατε, να και η φωτογραφία σας, να και ποιος ήταν δίπλα σας, μπορεί να είναι η σύζυγός σας, μπορεί να είναι η ερωμένη σας. Αυτά όλα.
1: Όλα αυτά εξαρτάται από τη χρήση τους. Νομίζω η γενική αίσθησή μου είναι ότι όλο και περισσότερα κομμάτια της ιδιωτικότητάς μας θα περνάνε προς το κράτος και προς τις αρχές. Αυτό γίνεται παντού. Δεύτερον, είπα ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να υπάρχει καλή χρήση, να μειωθούν τα ατυχήματα, αλλά μπορεί να υπάρχει και κακή χρήση. Το ερώτημα είναι η χρήση αυτών των πραγμάτων.
0: Και ποιος κάνει κουμάντο.
1: Ποιος κάνει κουμάντο. Αυτό, το τι επιτρέπεται και τι όχι με βάση το σύνταγμα κτλ. Θα πρέπει να βγουν οι συνταγματολόγοι και να αποφανθούν. Όπως είπα πριν και γιατί είναι αυτή την αναγκαστική χρήση η υποβολή του κινητού αριθμού κτλ. Προς το κράτος. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω, είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει πολύ. Δεν έχω βγει να βγουν, δεν έχω δει να βγουν και να πάρουν μια θέση και να μας πούνε. Τι προβλέπει το Σύνταγμα?
0: Να σας πω κάτι. Ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι θα υπάρξει ένας κόφτης. Δεν ανακάλυψαμε τον τροχό της Αμερικής εμείς. Το έχει κάνει και η Αυστραλία, το έχει κάνει και η Δανία, το έχει κάνει και η Ιταλία, το κάνει και η Γαλλία. Ένας κόφτης σε ηλικίες κάτω των 16 στην πρόσβαση στο υλικό. Διότι ο καθένας μπαίνει και το υλικό είναι. Μάλιστα. Διαβάζω όμως ότι η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε ένα report της ανακοίνωσε ότι χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα θα πάνε σε συλλογή προσωπικών δεδομένων στο όνομα της εξασφάλισης ότι θα είστε πάνω από 16 και δίνει μερικά παραδείγματα: απέτηση αποστολής αντιγράφου ταυτότητας ψηφιακής για να μπορείς να δημιουργήσεις ή να διατηρήσεις λογαριασμό για παράδειγμα στο Facebook, στο Insta ή στο X διαπιστωμένα ότι είσαι άνω των 16. Ναι, αλλά τότε η ανωνυμία πάει περίπατο.
1: Ναι, νομίζω σε κάποιο βαθμό έχει πάει περίπατο.
0: Γενικώς έχει πάει
1: περίπατο. Θεωρητικά νομίζω ότι ακόμη δουλεύουν, και αυτό δεν είναι αποφασισμένο στο βαθμό που ξέρω. Εκεί πέρα υπάρχουν τρεις εμπλεκόμενοι δυνητικά. Απ' τη μία είναι το κράτος που μπορεί να επιβάλλει να ζητήσει μερικά πράγματα σαν και αυτά που συζητάμε τώρα. Απ' την άλλη πλευρά είναι οι πλατφόρμες, οι οποίες επίσης έχουν ρόλο, διότι αν οι πλατφόρμες μπορούσαν να επιβάλλουν μηχανισμούς που δεν προσβάλλουν ή δεν παραβιάζουν τον ιδιωτικό χώρο και το privacy των ανθρώπων, θα μπορούσαν μόνο και μόνο αυτές να λύνανε το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το λύνουν κτλ. Και ενδεχόμενα να υπάρχει και ένας φορέας στη μέση ανεξάρτητος, μια κάποια ανεξάρτητα αρχή στο μεσοδιάστημα, όπου να είναι αυτή η οποία να επεξεργάζεται και να λαμβάνει τα στοιχεία και όχι το κράτος, το ίδιο το κράτος ή οι ίδιες οι εταιρείες. Πριν όμως δεν έχει αναπτυχθεί το πρωτότυπο, το prototype αυτής της εφαρμογής ακόμη. Στην Αυστραλία που είναι πιο κοντά θα πάει σε δοκιμή προς το Δεκέμβριο νομίζω, να δούμε προς τα ποια κατεύθυνση θα πάρει και τότε θα ξέρουμε περισσότερο και θα δούμε ποια κατεύθυνση θα πάρει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πω όμως ότι από πλευράς παιδαγωγικής και ανάπτυξης των νέων και τα λοιπά είναι ένα πολύ καλό μέτρο, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί τρόπος περιορισμού στα social media. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθείται από τους εξής τρεις συν ένα κανόνα. Πρώτον, όχι κινητό στα παιδιά κάτω από 14 ετών. Να πάει, όχι παιδιά που δεν έχουν φτάσει 14 να έχουν κινητό. Και όταν έχουν κινητό, για κάποιους στα παιδιά αυτά, για κάποιους ειδικούς λόγους, απομακρυσμένες περιοχές και πρέπει να επικοινωνήσουν ασθένειας, υγείας, προβλημάτων.
0: Έχουν συγκεκριμένο λογισμικό.
1: Πρέπει να είναι παντόφλες. Όχι, πρέπει να είναι παντόφλες.
0: Τα κουμπάκια.
1: Και βγαίνουν κουμπάκια. Τα κουμπάκια, τάκ, τάκ, τάκ, για ανάγκη και όχι χρήση. Το δεύτερο είναι, όχι social media κάτω από 16 χρονών. Εδώ μπαίνει αυτό που λέγαμε πριν. Και συζητιέται, υπάρχει μια ομάδα χωρών αυτή τη στιγμή, η Γαλλία και η Ελλάδα, η Δανία, που έχουν προσφερθεί να μπουν στη δίκη για να κάνουν τις πρώτες κινήσεις προς την πληροφορική. Ο τρίτος κανόνας λέει όχι κινητό στο σχολείο. Πρέπει να μπαίνουν σε λόγκες, να κλειδώνονται με το που μπαίνουν την πόρτα και ύστερα κτλ. Νομίζω και αυτό έχει γίνει ένα βήμα στην ελληνική πραγματικότητα. Και ο τέταρτος μη κανόνας είναι, αφού συμβούν αυτά και τα παιδιά προσπαθούν να απομακρυνθούν από την εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο, είναι να ξαναγυρίσουν λίγο στην ελευθερία του παιχνιδιού και της κοινωνικής της παρέας, ας πούμε, της αλάνας και της ελευθερίας.
0: Άρα διότι εκεί, κοινωνικοποίηση.
1: Ναι, διότι εκεί ουσιαστικά γίνεται η κοινωνικοποίηση και εδώ πέρα γίνεται η αποκοινωνικοποίηση.
0: Κρατήστε το, θα πάω στη τελευταία διακοπή για απόψε για να δούμε και αν υπάρχουν κάποια αντίμετρα, να το πω έτσι, σε αυτό που περιγράφουμε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Αντιθέσει, τελευταίο μέρος με τον κύριο Κώστα Κατάρα. Κύριε Κατάρα, υπάρχει και μια συζήτηση γύρω από τα fake news, το deep fake, υπαρκτό. Πρώτο ερώτηση και μετά θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Υπάρχει και ο κίνδυνος όμως πίσω από αυτή τη συζήτηση οι ιδιοκτήτες της φάρμας πληροφορίας να συλλέγουν τα fake και τα deep fake, αλλά μαζί θα το πω με τα ξερά να συλλέγουν και τα χλωρά, να βαφτίζουν fake και deep fake ό,τι πάει κόντρα σε μία κρατούσα δικιά τους αντίληψη.
1: Ναι, εδώ αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της παραπληροφόρησης, της information. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Είναι λυπηρό πια ότι τα στοιχεία, ας ξεκινήσω από εκεί, τα στοιχεία και τα δεδομένα και τις αναλύσεις, όπως είπαμε στην αρχή, δεν έχουν σημασία όπως είναι το ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό που έχει σημασία είναι το συνέστημα και το φαίνεστε και η εικόνα κτλ. Άρα είναι ένα περιβάλλον όπου η παραπληροφόρηση μπορεί να ανθίζει και είναι κίνδυνος, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, όπως έλεγε και ο Λιαντίνης, όταν όλα είναι ψεύτικα γύρω μου, τι να καταλάβω, τι είναι αληθινό κτλ. Ναι, και μία έκφανση αυτού του πράγματος είναι τα λεγόμενα deep fakes, όπου κανείς μπορεί να δημιουργήσει βίντεο ή άλλες καταστάσεις όπου να μοιάζουν πολύ κοντά στην πραγματικότητα ενώ δεν έχουν καμιά σχέση, να παρουσιάζουν ένα...
0: Θέλω να δούμε ένα βίντεο στη δική σας ιστοσελίδα, έτσι deepfake, να πάρουμε μια εικόνα.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι η χρήση της ψηφιακής, της τεχνητής νοημοσύνης για να μιλήσει για το βιβλίο. Οπότε έχει simulation ενός καναλιού όπου η δημοσιογράφος παρουσιάζει...
0: Για να δούμε λοιπόν.
2: Γεια σας. Στο πλαίσιο των αναφορών μας σε βιβλία που ξεχώρισαν φέτος, θα αναφερθούμε σήμερα στο βιβλίο «Σιωπηλός καινούριος κόσμος» του Κώστα Κατάρα. Πρόκειται για ένα βιβλίο ολιστικό, μια μελέτη για το σύγχρονο κόσμο με σκέψεις για την οικονομία, την πολιτική, το ψηφιακό μέλλον και τον ρόλο του πολίτη μέσα σε αυτόν. Οι ειδικοί βλέπουν ως βασική ιδέα του ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή μεταδημοκρατίας όπου οι ψηφιακές ευκολίες έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρέμβαση, τον ανθρώπινο λόγο. Ότι η αριθμητικοποίηση των πάντων έχει οδηγήσει τις κοινωνίες σε ακραίες ανισότητες, με κινητήρια δύναμη έναν άδικο και άπλιστο καπιταλισμό.
0: Με λίγα λόγια, εμφανίζεται το βιβλίο σας σε ένα κεντρικό, ας το πω, δελτίο ειδήσεων, χωρίς να έχει συμβεί αυτό. Αυτή, θα το πω εγώ, κύριε Κατάρα, είναι η καλή εκδοχή, γιατί αν κάποια στιγμή το βάλεις και κάτω με τα δίμετρα που υπάρχουν, θα το βάλεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο σκοτεινό, να το πω έτσι. Μ' αρέσουν η ερωτήση επί του σκοτεινού. Υποτεθείστε ότι οι μεγάλες αυτές πλατφόρμες που μας έχετε περιγράψει σε εποχή μεταδημοκρατίας θεωρούν τα αρχεία, τα ιστορικά αρχεία του ελληνικού κράτους ότι πρέπει να βγουν εκτός ύλης. Από πού θα δούμε στοιχεία αρχαιοθετημένα, για παράδειγμα, για το έπος στην Αλβανία του 40, από ό,τι άλλο θα διατρέχεται εκτός όμως των ιστορικών αρχείων της χώρας. Σε 3-4 γενιές θα έχεις την πραγματική αποτύπωση γεγονότων με τον υποκειμενισμό ή την αποτύπωση γεγονότων όπως καταγράφονται ως επιτραπτές στις πλατφόρμες. Και μήπως αύριο μεθαύριο πληροφορηθούμε, για παράδειγμα, ότι η κατάσταση στους δύο παγκόσμιους πολέμους ήταν τούμπα και όχι όπως την νομίζαμε. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω πάλι και εδώ είναι θέμα ποιος διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα ή ακόμη, αν θέλετε, και συνεργατικής εργασίας εθελοντικής της κοινωνίας που θα αποφασίσει να έχει αληθινή πληροφόρηση. Εδώ ένα καλό παράδειγμα είναι, μια και μιλάμε για ιστορικά στοιχεία, είναι το παράδειγμα της Wikipedia. Η Wikipedia αυτή τη στιγμή είναι μια συλλογική εργασία και ελέγχεται πάρα πολύ αυστηρά από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά τη δουλειά τους, ώστε να έχουμε μια αποτύπωση πραγματική κάποιων στοιχείων, πληροφοριών για την επιστήμη, για οτιδήποτε. Μια κυκλοπαίδεια, ας πούμε, τεράστια. Άρα, νομίζω πάλι εκεί θα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον μηχανισμοί, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα έχουμε μια όσο γίνεται πιο αντικειμενική εικόνα. Νομίζω το παράδειγμα της Wikipedia είναι σημαντικό, σαν αυτό, αν σε αυτό προσθέσει κανείς ανεξάρτητες ενδεχόμενα αρχές οι οποίες θα προσθεθούν να προστατεύσουν τέτοια πράγματα. Είναι ένα καινούριο τοπίο, αλλά όπως και να είναι, αυτό με οδηγεί σε ένα άλλο μονοπάτι, λέει, για την κουβέντα μας, είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να κινητοποιηθεί. Αν δεν κινητοποιηθεί ο άνθρωπος, κοινωνία δηλαδή, δεν θα γίνει τίποτε. Δεν πρόκειται να γίνει. Και θα μείνει μέσα στην παθητικότητά του να καταναλώνει.
0: Σας ρώτησα και πριν διακοπή. Ναι. Υπάρχει αντίμετρο.
1: Υπάρχουν. Η κοινωνία θα πρέπει καταρχάς να...
0: Φίλτρα.
1: Και θα πρέπει και κυρίως στο επίπεδο της δημοκρατίας που μπορεί να εξασχεί έλεγχο, να επανεφεύγει τη δημοκρατία. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή και συνέχεια στη συζήτηση ότι είναι αδίκοπο μαχαίρι. Ναι, μια πλευρά καλή του μαχαιριού αυτού, ας πούμε, της τεχνολογίας να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τη δημοκρατία. Μέσα από την αμεσοδημοκρατία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεχνικές, ούτως ώστε κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από τους εκπροσώπους μας στη Βουλή,
0: ναι,
1: να έχει τον έλεγχο των ψηφοφόρων. Και πραγματικά ο βουλευτής θα είναι ένας εκπρόσωπος, ένας αντιπρόσωπος, όπου θα αποφασίσει η περιοχή του όπου έχει εκλεγεί.
0: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Κατάλα? Αυτό γίνεται. Τώρα είναι λευκή επιταγή. Ναι. Σου έδωσα την ψήφα μου σε σένα.
1: Και σε 4 χρόνια
0: και μετά μου το λέγαμε.
1: Όχι. Υπάρχουν ήδη εμπειρίες στο εξωτερικό που δουλεύουν αυτό το σύστημα. Δηλαδή, ψηφίσουν ένα νόμο, ας πούμε. Πρέπει να πάει η σύνταξη, να παίρνει κάποιο σύνταξη, λέω, στα 70 ή στα 50 ή δεν ξέρω τι. Και πάει και ψηφίζει. Όχι, δεν θα ψηφίσει ο βουλευτής. Θα πρέπει να συμβουλευτεί αυτός που το στείλανε εκεί, διότι αυτός είναι αντιπρόσωπος. Άρα πρέπει να συμβουλευτεί τα αφεντικά, να το πω λαϊκά. Τα αφεντικά είμαστε εμείς που ψηφίσαμε. Πώς? Ακαρία. Μας έρχεται. Δεν λειτουργεί αυτό. Δεν μας παρακολουθούν αμέσως. Ναι, ακαρία, και εμείς θα του δίνουμε εντολή. Θα έρχεται λοιπόν από τον βουλευτή, θα λέει, αγαπητοί μου αφεντικά, αγαπητά μου αφεντικά, τι να ψηφίσω εδώ.
0: Εκλογής του Ηρακλείου, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, που έχει βγει. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το μήνυμα θα έρχεται, έχουμε το 112, μπορεί να κάνει για εντοπισμό, άσε που υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, είναι όλα έτοιμα αυτά, ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Αφού λέτε μας παρακολουθούν,
1: ξέρουμε ποια είναι τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Θα έρθει λοιπόν το μήνυμα, αγαπητοί μου, τι να ψηφίσω, το Α ή το Β. Θα το λέμε, εμείς θα πατάμε σε ένα δευτερόλεπτο, ήρθε η απάντηση. Ότι βγάζει, μα εμείς του δίνουμε εντολή. Μα εμείς του δίνουμε, εκπρόσωπός μας δεν είναι. Αυτός αποφασίζει, ο βουλευτής αποφασίζει. Δεν είναι τίποτα, σαν το εμπορικό αντιπρόσωπο που είναι αγιερό.
0: Άρα όχι μόνο 112 εκενός θέλετε, και 112 διαδραστικά πίσω κάνει αυτό.
1: Βέβαια. Και μάλιστα μπορείς, υπάρχουν έξω που γίνονται δοκιμές σε αυτό, νομίζω στην Ολλανδία και στη Γερμανία, μπορείς, αν νομίζεις ότι ο βουλευτής σου σε μια σημαντική συζήτηση που γίνεται δεν είναι ο πιο ειδικός να πάρει θέση, δεν το ξέρει το θέμα για να σε ρωτήσει και να σε βουλευτεί, μπορείς μέσα από την τεχνολογία να πεις ότι εγώ θα με εκπροσωπήσει για αυτό το πράγμα, παίρνω την ψήφο από αυτόν τον βουλευτή. Αυτά είναι, πώς το λένε, ψωματήρι για την τεχνολογία, έτσι, ψωματήρι είναι. Του παίρνω και τη δίνω την αξιοδότηση, τη δίνω στον κύριο Τάδε. Ο οποίος
0: άρα το λέω καλό.
1: Το, όχι, παίρνω άλλο ναι, μέσα στην Βουλή, διότι αυτός το ξέρει. Με βάση λοιπόν, αν εγώ ξέρω ότι ο βουλευτής που είναι μέσα είναι συνταγματολόγος και συζητάνε και τα λοιπά και το ξέρει το θέμα καλά, να δούμε τώρα τι θα γίνει, είναι υποχρεωτικό το τηλέφωνο.
0: Ερώτηση. Προφανώς καταρχάς θέλει πολιτική βούληση και συνταγματική διευθέτηση για να μετράει αυτό. Όμως θα σας ρωτήσω, εμπιστεύεστε το τι θα ψηφίσετε, ότι δεν θα φιλτραριστεί και δεν θα ελεγχθεί το άσπρο να γίνει μαύρο και το μαύρο άσπρο?
1: Ναι, διότι υπάρχει τεχνολογία. Η τεχνολογία υπάρχει, υπάρχει τεχνολογία του blockchain, αυτή που χρησιμοποιείται και στα κρυπτονομίσματα, η οποία δεν μπορεί να σπάσει, δεν μπορεί να τη σπάσει κανείς. Λοιπόν, είναι κατανεμημένη.
0: Άρα λέτε.
1: Δηλαδή, άρα να γίνει, ας πούμε, μαϊμωτιά, δεν γίνεται.
0: Άρα λέτε αμεσοδημοκρατία, αφού κύριε με ελέγχετε που με ελέγχετε από τη συσκευή.
1: Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό, αφού έχουμε φτάσει σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής, ας πούμε, υιοθεσίας, ας πούμε, της τεχνολογίας και τα λοιπά, αντέψουν. Λοιπόν, θα το εφαρμόσουμε και εκεί πέρα που πονάμε. Λοιπόν, να επανεφέρουμε τη δημοκρατία. Γιατί τα κυριότερα προβλήματα που έχει η δημοκρατία είναι δύο, λέει ο Μπέρ. Είναι δύο. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος δεν νιώθει κοντά στη λήψη των αποφάσεων και στη συμμετοχή. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο, να μην του κατανακώνουμε την αξιοπρέπεια. Αυτά είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα. Και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου μέσα από τις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες στην Ελλάδα έχει τρωθεί. Έχει τρωθεί. Και να σας πω τι κάνουμε. Ουσιαστικά, αν θέλετε την άποψή μου, κάναμε την γραφειοκρατία αντί να είναι χάρτινη στο μολύβι, την κάναμε ψηφιακή. Τι άλλο είναι.
0: Αυτό λέτε, ότι κάναμε μεταφορά.
1: Πες, αυτό είναι. Αυτό είναι. Όταν μεταφέρανε σε εμάς, μας κάνανε δημόσιους υπαλλήλους να συμπληρώνουμε πλατφόρμες από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν προσβάλλουν τους γέροντες να κάνουν αυτό το πράγμα χωρίς να τους δώσουν χρόνο να έχουν μια εναλλακτική λύση, χωρίς να βγουν οι φοιτητές μας από τα πανεπιστήμια, από το Πολυτεχνείο, να πάνε να κάνουν εθελοντική δουλειά, να τους εκπαιδεύσουν όποιους. Λοιπόν, μπορεί να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο 80 χρονών να χρησιμοποιεί και μάλιστα. Όχι ιδιαίτερα φιλικά εργαλεία. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι προσβολή της αξιοπρέπειας.
0: Κύριε Κατάρα, θέλω φτάνοντας στο τέλος να σας ρωτήσω αν με έναν τρόπο αισθάνεστε ότι υπάρχουν ψήγματα αισιοδοξίας ή αν αισθάνεστε ότι με πολύ ταχύ ρυθμό μπαίνουμε σε μια γενικευμένη δυστοπία. Και το λέω αυτό γιατί ο σιωπηλός καινούριος κόσμος στον οποίο επιχειρείτε να ανοιχνεύσετε τη νέα κανονικότητα, όπως λέτε και στο βίο, στην εποχή της μεταδημοκρατίας, στην ουσία θέτει ένα βασικό πρόταγμα, ότι κινδυνεύουμε εδώ από μια ιδιότυπη ψηφιακή δικτατορία. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο μήνυμα?
1: Ναι, δεν είναι αισιόδοξο και τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, αλλά είμαστε σε μια κατάσταση και πριν που λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και γενικά με την ψηφιοποίηση και γενικά με το βίαιο χαρακτήρα της μετάβασης από το COVID και μετά στην ελληνική πραγματικότητα χωρίς να είναι προετοιμασμένη, θα έλεγα ας αφήσουμε, είναι η πολύπλοκότητα και το χάος που δεν είναι καλή έκφραση, κυριαρχεί αυτό το καιρό. Αυτό έχει η πολυπλοκότητα και το χάος και η μη κανονικότητα. Είναι κακό, αλλά έχει και καλό, γιατί συνήθως λένε ορισμένοι θεωρητικοί είναι αυτή η κατάσταση που προηγείται εξελίξεων. Οι εξελίξεις θα έρθουν και θα έρθουν μαύροι ή άσπροι κύκνοι που εμείς δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την περιπλοκότητα και τους μαύρους κύκνους ή άσπρους να αποφασίσουν πού πάει το πράγμα. Υπάρχουν σε αυτά τα πράγματα, υπάρχουν και ευκαιρίες, υπάρχουν και δυστοπίες. Καινούργια πράγματα αναδύονται, γιατί κυρίως το χάος και η πολυπλοκότητα είναι η κατάσταση, η φάση, έλεγε ο Πλουκός, όπου προηγείται μια άλλη ανώτερη κατάσταση και φάση.
0: Γιατί υπάρχουν και άλματα, όπως είπατε. Η εξατομικευμένη ιατρική σημαίνει ότι μπορεί να πάει ένα στοιχείο στην καρδιά της καρδιάς του DNA και να αφαιρέσει το προβληματικό. Μιλάμε μόνο τα αρνητικά.
1: Βέβαια,
0: να βάλει το υγιές. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπιστούν ασθένειες ιδίως σε νέους ανθρώπους.
1: Είναι φανταζόμαστε. Σημαντικό. Ναι, αυτή η τεχνική με το gene editing, με τη ραπτοκοπτική του γονιδιώματος. Άρα είναι, πρόκειται για φοβερή έτσι, ανακάλυψη και τεχνολογία. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, εγώ να κινηθώ οι σκέψεις μου. Είπα, μπορεί, δεν ξέρουμε, το χάος, η πολυπλοκότητα φέρει άσπρους παρά μαύρους κύκλους. Να κινηθώ σε δύο γραμμές, ίσως σε αντιδιαστολή. Να θυμηθώ τον καθηγητή τον Γιαναρά που έλεγε η καρκινόνα πρέπει να καταστραφεί. Δηλαδή το πράγμα είναι τόσο σε κακή κατάσταση, δεν μιλήσαμε καθόλου και τι να μιλήσουμε για το μνημόνιο, τις επιπτώσεις σου, ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 15 χρόνια και για να φτάσει το ΑΕΠ το κατακεφαλή εκεί που ήταν το 2009 θέλουμε ακόμη 10 χρόνια, δηλαδή 30 χρόνια για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν από 30, το 2009. Οι άλλοι έχουν πάει μπροστά. Η Ιρλανδία που ήταν μαζί μας με προβλήματα αυτή τη στιγμή πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη. Έχει διπλάσιο ή τριπλάσιο ΑΕΠ κατά κεφαλή από εμάς. Η αγοραστική δύναμη, είμαστε τελευταίοι. Αλλά άμα ανοίξεις τη τηλεόραση νομίζεις ενδεχόμενα ότι είσαι σε άλλο πλανήτη κτλ. Εδώ είναι και αυτό το θέμα, καταλάβατε, του management της πληροφορίας. Του management της πληροφορίας. Γιατί... Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Άρα ο Γιαναράς θέλει καρφιδό να πρέπει να καταστραφεί. Ο Καστοριάδης, ο οποίος δεν τα έχει δει όλα, πέθανε αρκετά νωρίτερα, πόσα είναι, 20 χρόνια, περίπου δεν είχε δει όλα και την καταστροφή και την ταπείνωση που έγινε μέσω του μνημονίου, από το οποίο πέρασαν οι συνέπειες, είναι για 100 χρόνια με υπογραφή. Εμείς ζούμε κάτι παράλληλο με την Κίνα που μετά τον πόλεμο του οποίου έζησε αυτό που αποκαλείται στην Κίνα από το 1830 κτλ. Αιώνας της ντροπής.
0: Μετά τον δεύτερο πόλεμο του οποίου.
1: Λοιπόν, της ντροπής. Έτσι και εμείς έχουμε υπογράψει έναν αιώνα της ντροπής. Θα περάσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά ο Καστοριάδης έλεγε ότι η Ελλάδα βασισμένη στα δυτικά πρότυπα, τις αξίες, την έννοια του ανθρωπισμού, του μέτρου, θα έλεγα εγώ που είχα ασχοληθεί στο δεύτερο βιβλίο, θα μπορούσε να κάνει μια φυγή προς τα μπρος. Αυτή την πολυπλοκότητα και το μπέρδεμα αυτή τη στιγμή, το χάος, τη μη κανονικότητα να την εκμεταλλευτεί. Δεν θα πάρω θέση.
0: Αισθάνεστε ότι η χώρα είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό ζήτημα πια?
1: Νομίζω ναι. Αν πάει κανείς το... Αναμφίβολα. Αλλά ζούμε αυτή τη στιγμή σε ένα virtual περιβάλλον. Αυτά που ο κόσμος ακούει και τα λοιπά. Κανείς δεν λέει, ακούει για πλατφόρμες και ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Αυτή τη στιγμή προχθές είχα μελέτη μέχρι εδώ ενός παγκόσμιου οργανισμού που εκεί ήμασταν οι τέταρτοι χειρότεροι στον κόσμο στη γραφειοκρατία και στην άρνηση των επιχειρήσεων να κάνουν business στην Ελλάδα, πήγαμε στην κορυφή. Δηλαδή είμαστε τέλος.
0: Με ψηφιακό σύστημα.
1: Λέτε. Τώρα, την πιο τελευταία, ναι. Χωρίς το ψηφιακό ήμασταν καλύτεροι. Λοιπόν, έχω τη μελέτη, άμα θέλετε. Λοιπόν, παγκόσμια. Άρα αυτό δεν δημιουργεί ή και με την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάνε για τεχνητή νοημοσύνη. Θα κάνουμε στην Ελλάδα διάφορα πράγματα κτλ. Τι κάναμε, ό,τι κάναμε με την πράσινη ενέργεια. Φυτέψαμε στα βουνά μας των γερμανικών εταιριών τους άσπρους σωλήνες, ας πούμε, εκεί πέρα. Εντάξει, χρήσιμο για την ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά και αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία, αλλά ίσως άλλη φορά.
0: Κύριε Κατάρα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με το ίδιο φιλμάκι, γιατί απευθύνεται στις νέες γενιές και πώς τελικά τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη θλίψη και τη μελαγχολία σε ένα κόσμο μέσα από το κινητό. Φυσικά, επαναλαμβάνω, στην πλατφόρμα του YouTube δεν θα υπάρξει αυτή η ανάρτηση. Άρα, όσοι βλέπουν την εκπομπή, και επιτρέψτε μου να κλείσω με τη θεωρητικό του όρου καπιταλισμός επιτήρησης, όπως τον ονόμασε η κυρία Ζούμποφ, πατώντας πάνω ακριβώς στην τεχνολογία έκρηξης. Λέει η Ζούμποφ, δεν ζούμε τον ολοκληρωτισμό του 20ου αιώνα που προέβλεψε η Χάννα Άρεντ, δηλαδή τον ολοκληρωτισμό της κρατικής βίας, αλλά μάλλον είμαστε κοντά στο μεγάλο αδελφό του Όρουελ, με μία διαφοροποίηση. Η νέα εξουσία δεν επιδιώκει να καταλάβει τις ψυχές, αλλά μόνο να δημιουργήσει έσοδα από τη συμπεριφορά μας. Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Προπόληση more.com.
6: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
7: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
6: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
7: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
6: Χωρίς λίστα αναμονής.
7: Χωρίς υποκατάστατα.
6: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
8: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Λάγο κέφαλο μανάρια μου, όπως και γαλαζοκέφαλοι στο μαξί μου, που πάντα είστε το πρώτο view στο Zaralix TV. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Όπως καταλαβαίνετε εδώ, από το περιβάλλον δυστυχώς αποτύχαμε. Αποτύχαμε λοιπόν ως κυνηγή λαγοκέφαλου, όπου είχαμε βάλει στόχο τα 200-500 κιλά την ημέρα να παίρνουμε τα φράγκα από την επιδότηση, αλλιώς επικήρυξη, να κονομάμε και να την περάσουμε μια ζωή χίπικα στις παραλίες, φορώντας παρεό και πίνοντας πιτόγυρα. Γιατί αποτύχαμε? Είμαστε άχρηστοι, μπορεί. Απ' την άλλη, είμαστε απολύτως ανίκανοι να πάρουμε επιδότηση για κανένα λόγο. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε και ελληνόψυχοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε εμείς. Ποιοι φταίνε? Οι ξένοι. Ποιοι ξένοι στην προκειμένη περίπτωση? Πέσαμε θύματα Ρώσων φαρσέρ. Εκεί που βουτάγαμε, παιδιά, 1500 μανάρια συντονισμένα, βρίσκαμε έναν κόλπο και πέφταμε όλα, εδώ, όλα μαζί γύρω-γύρω. Παπ! Ταυτόχρονα. Οπότε λέμε, πού θα είναι λαγοκέφαλοι? Κάπου εκεί. Θα τους βρούμε. Ρώσοι φαρσέρ μας στέλναν τα περίφημα ρώσικα ντρόουν τσιπούρα. Προσοχή. Όχι τα μαγκούρα. Τα μαγκούρα είναι τα ουκρανικά. Τα τσιπούρα. Τα ρώσικα. Τα οποία μας έδιναν λάθος πληροφορίες, υβριδική επίθεση δηλαδή κανονικά, λάθος πληροφορίες για το που κρύβονται οι λαγοκέφαλοι. Και πέφταμε συνέχεια στις αργάνες. Ως εκ τούτου ταυτίσαμε, φάγαμε όλα μας τα λεφτά, δεν είχαμε κουράγιο, τα παρατήσαμε και τι να κάνουμε κι εμείς, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ξαναγυρίσαμε εδώ στο σιγουράκι, YouTube, σάτυρα, stand-up, όρθιος κωμικός, views, παραστάσεις. Άρα, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά? Μην το ξεχάσω, για να καταλάβετε τι χοντρή πλάκα μας έκαναν οι Ρώσοι φαρσέρ με τα ντρόν τσιπούρα. Όταν μπήκαμε στο πλοίο να γυρίσουμε όλα μαζί τα 1500 μανάρια, στην έξοδο από το λιμάνι είχε μαζευτεί ένα κοπάδι λαγοκέφαλων και ούρλιαζαν: «Δεν θα πάρεις επιδότηση ποτέ, σύντροφε». Δεν ξέρω ποιον εννοούσα. Απ' την άλλη, είναι καλύτερα στην Ελλάδα να είσαι stand-up κωμικός και να κάνεις σάτυρα από το να κυνηγάς λαγοκέφαλους και να σε παραπλανούν με υβριδική επίθεση drone τσιπούρα? Τι να σας πω, γιατί και το κομικιλίκι εδώ πέρα είναι ζόρικο, παιδιά. Είναι ζόρικο. Εδώ δεν είμαστε μια δημοκρατική χώρα σαν την Τουρκία. Τι εννοώ την Τουρκία? Διαβάζω, ας πούμε, ότι στην Τουρκία ένας καλός συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος, ο Ντενίζ Γκοκτάς, συνελήφθη και φυλακίστηκε για προσβολή στο Ισλάμ. Πρόσβαλε, είπε ένα κείμενο, πολύ προσβλήθηκε το Ισλάμ, είναι ευαίσθητοι και αυτοί, σαν τον χριστιανισμό, όλοι είναι ευαίσθητοι, αυτοί με τα ιερά και τα όσια, και οι βουδιστές και οι Ινδουιστές, όλοι. Μια ευαισθησία την έχουν στη σάτυρα και στα ανήλικα, με την ευρεία έννοια. Και γιατί είναι καλύτερα να είσαι κωμικός στην Τουρκία από ότι στην Ελλάδα? Γιατί στην Τουρκία, όταν προσβάλλεις τα ιερά και τα όσια, απλά θα σε συλλάβουν. Στην Ελλάδα, όταν προσβάλλεις τα αφεντικό, τα ιερά και τα όσια, θα σου στείλουν πιστολάδες, θα σου απειλήσουν το παιδί, τη γυναίκα, το σκυλί, τη μάνα, τον πατέρα, ή θα σου στείλουν μαχαιροβγάλτες επαγγελματίες ποινικούς ντυμένους με σταυρούς και μαύρα ρούχα, να σε στείλουν μια ώρα αρχίτερα στον άλλο κόσμο, να δεις, μαλάκα, υπάρχει Θεός ή μαλακίες έλεγες? Έτσι λοιπόν, τιμή και δόξα στους συναδέλφους που κάνουν ζωάρα στην Τουρκία και απλώς συλλαμβάνονται, δείτε το θετικά, κωμικός στις φυλακές. Θα γράψει κείμενα που δεν μπορεί να τα φανταστεί απ' έξω. Άλλο να είσαι μέσα και άλλο να τα φαντάζεις απ' έξω. Θα γράψει κειμενάρες, θα κάνει ωραίες γνωριμίες, θα γνωρίσει πραγματικά τα καλύτερα παιδιά, γιατί τα χειρότερα είναι έξω. Θα τον ταΐζει το κράτος, θα τρώει και θα πίνει τσάμπα και θα βγει μετά όριμος να συνεχίσει την καριέρα του, να γράψει και ένα καλό βιβλίο. Ενώ εδώ, έφυγες. Απ' την άλλη, τι επιλογές έχουμε επαγγελματικά? Λαγοκέφαλο επικίνδυνο και πέφτει σε Ρώσους φαρσέρ. Κομμωδία και σάτυρα, απολύτως επικίνδυνο, πέφτει στον τάφο σου μια ώρα αρχίτερα. Να κάτσεις στο σπιτάκι σου, αυτό και αν είναι επικίνδυνο. Φτάσαμε στο σημείο στη χώρα να πέφτει πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σεισμό. Έτσι, μόνη της. Για ποιο λόγο έπεσε αυτή στα πετράλωνα? Γιατί λέει φτιάχναν μια άλλη πολυκατοικία δίπλα. Και εκεί λοιπόν που θα είχαν μία συν μία, γιατί αλίμον αν δεν φτιάξει μια ακόμα πολυκατοικία στην Αθήνα, τι λείπει στην Αθήνα και ειδικά στα πετράλωνα? Μια ακόμα πολυκατοικία. Ξαφνικά τους λείπουν δύο ακόμα πολυκατοικίες. Άρα έχουμε νέους άστεγους, έχουμε επιχειρηματίες που δεν μάθαμε ποτέ το όνομά τους, προφανώς γιατί είναι παιδιά της πιάτσας, και η ζωή συνεχίζεται και όλοι κάνουν σταυρούς ή οτιδήποτε άλλο πιστεύουν, μην κάνει κανένα σοβαρό σεισμό στην Αθήνα. Γιατί με αυτό που έχει γίνει στα κτίρια της Αθήνας, που έτσι κι αλλιώς δεν ελέγχονται, μετά την κόλαση του Airbnb που ξυλώνουν κολόνες, μεσοτυχίες, θεμέλια, προκειμένου να κάνουν ακόμα και μια τρύπανά για να την νοικιάσουν ευλαμμένο τουρίστα ως Airbnb, δεν θέλω να σας πω ως προφήτης τι θα γίνει στον επόμενο σοβαρό σεισμό σε αυτή την πόλη. Απλώς θέλω να σας πω ως προφήτης, αν μπορείτε να πάτε να ζήσετε κάπου αλλού, να πάτε. Αφού λοιπόν κάναμε όλη τη βόλτα στις επαγγελματικές επιλογές που έχουμε και καταλήγουμε στο Zaralix TV, ξεκινάμε. Τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή, μανάρια μου γλυκά. μια εβδομάδα ακόμα επιβεβαίωσης του Ζαραλίξ TV, που λέει εδώ και χρόνια ότι η χώρα ζει και θα συνεχίσει να ζει στη δεκαετία 50-60. Ξεκινάμε γλυκά με μια πρεσβεία. Όπως το 50 και το 60. Οτιδήποτε γινόταν σε αυτή τη χώρα έπρεπε πρώτα να περάσει ο εκτελεστής ή ο προϊστάμενος από την πρεσβεία. Έτσι γίνεται και σήμερα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τις εκλογές, οι οποίες από ό,τι λένε θα είναι το φθινόπωρο. Ποιοι το λένε? Ο Ντόκος. Ποιος είναι ο Ντόκος? Μεγάλο τεφαρίκι ο Ντόκος. Θα πούμε στο τέλος για τον Ντόκο λοιπόν. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας προς εκλογές, είναι υποχρεωμένα όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, ή σχεδόν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις εκλογές, να περάσουν μια βόλτα από την Αμερικάνικη πρεσβεία και συγκεκριμένα την Kimberly Guilfoyle, τα φιλιά μας στη συντρόφισσα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες, εδώ γέμισε ο τόπος, και ο Σαμαράς στην Kimberly, και ο Σαμαράς, και ο Τσίπρας στην Kimberly, και ο Τσίπρας, και ο Κυρανάκης, ναι, δέχεται και Ζαβά, και ακόμα. Δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, αλλά διαβάσαμε, γιατί τα ψάχνουμε όλα αυτά. Γιατί δεν πήγε ο Ανδρουλάκης? Ξέρουμε ότι ο Νίκος δεν πάει, αλλά μην το χοντρένουμε με την Kimberly, επειδή απλά είναι ανήπαντρη. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάει ακόμα, γιατί είχε, λέει, φόρτο εργασίας. Δουλεύει πολύ αυτή την περίοδο, έτσι διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά όπου να είναι, λέμε, στη βδομάδα θα πάει και ο Ανδρουλάκης και θα έχουμε φωτογραφία. Και τιμή και δόξα στην Kimberly Guilfoyle, γιατί ανάμεσα σε υπουργούς και αρχηγούς κομμάτων ή αρχηγούς σε κόμματα που θα φτιαχτούν όπου να είναι, δέχτηκε, όπως είδαμε εδώ και σε μια φωτογραφία, την Αφροδίτη Λατιλοπούλου. Και εδώ πρέπει να πούμε μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που δέχεται και εκπροσώπους μειονοτήτων, όπως η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δεν το ξέραμε, το μάθαμε και εμείς πρόσφατα από τον τραγουδιστή Παϊτέρη, τον Ρωμά τραγουδιστή Παϊτέρη, ο οποίος είναι και φωνάρα και τραγουδιστάρα και τρελό και έφυγε. Εμείς έχουμε ρίξει πολύ σε φτετέλη με Παϊτέρη, ο οποίος πρόσφατα σε μια εκπομπή αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι παιδί ενός Ρωμά εμπόρου χαλιών, ο οποίος μεγάλος αλήτης, δεν την αναγνώρισε ποτέ. Όχι εμείς, ο Παϊτέρης.
1: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ, ενικός, Ρωμά, πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της, βέβαια, για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Εντάξτε.
1: Λέω.
2: Λοιπόν,
1: συγγνώμη.
2: Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι.
0: Τώρα, τι να σας πω κι εγώ, αλλά η αλήθεια είναι και εμείς το είχαμε ψηλιαστεί εδώ, γιατί αυτό το μόνιμα σοκολατή χρώμα που έχει η κυρία, τι διάλογο. Όλη μέρα στο σολάριουμ είναι. Δεν κάνει και τίποτα άλλο στη ζωή της που έχει πολιτική καριέρα ή κάτι τέτοιο. Τι να λέμε. Τιμή και δόξα στην Kimberly που δέχεται μειονότητες. Μπράβο, Kimberly. Και εμάς να δεχτείς μια μέρα. Και μετά λοιπόν τις επισκέψεις σε ποια πρεσβεία, στη σωστή πρεσβεία, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές και αφού γίνουν οι εκλογές, τι άλλο θυμίζει 50-60 την εβδομάδα που μας πέρασε? Μα τι άλλο, προβοκάτσια, χτυπήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα με πολιτική χρειά, ιδεολογικοί αντίπαλοι χτυπάνε ιδεολογικά αντιπάλους τους, να είχαμε να λέγαμε, και πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μια παράδοση από τη δεκαετία του 50-60, όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου τύπου χτυπήματα ή τέτοιου τύπου προβοκάτσιες. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε, όπως διαβάζουμε εδώ, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή είχαμε 5 τραυματίες και μια κυρία διασωληνωμένη, όπου δυστυχώς καταλήξαμε στους 5 τραυματίες και μια νεκρή και συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό το χτύπημα, τα γκαζάκια, οι τρεις επιθέσεις ταυτόχρονα, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή, όπως γράφουν στα ΜΜΕ, σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα βάλουμε τον τίτλο. Ο τίτλος, όπως έλεγε και στη φετινή μας παράσταση, λέει: «Πάντα στη χώρα, ιδιαίτερα μετά την κατοχή, η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά ζει με τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος ζει και παχαίνει κυρίως τρώγοντας ξένα κόλυβα». Επιβεβαιώθηκε αυτό μετά από αυτό το χτύπημα? 100%. Ξεκινάμε από τη δεξιά, η οποία ζει κυρίως από τους νεκρούς. Με το που έγινε αυτό το χτύπημα λοιπόν, όπου κανένας δεν ξέρει μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τόσες μέρες ποιος το έκανε και για ποιο λόγο το έκανε, την πρώτη μέρα ήδη μετά το χτύπημα, ήδη η δεξιά ήξερε ποιοι και για ποιο λόγο. Και διαβάζουμε λοιπόν, ενώ ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει από την αστυνομία, δεν έχουμε συλλήψεις, δεν έχουμε προσαγωγές, δεν έχουμε υπόπτους. Διαβάζουμε λοιπόν ότι μια εφημερίδα που λέγεται Ελεύθερος Τύπος και κάθε μέρα γράφει για το πότε θα πάρουμε σύνταξη ή πόσες θέσεις ανοίγουν στο δημόσιο, μετά από αυτό το χτύπημα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, ήξερε ότι αυτό το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Λεπτομέρειες δεν έχουμε. Αλλά φαντάζομαι η αστυνομία θα έχει καλέσει εκεί πέρα το διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου να του πει τι ακριβώς εννοείς και πού το ξέρεις ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά. Μετά ήρθε ο Κυρανάκης. Αυτό το τσακάλι, αυτός ο αετός, αυτός ο πανέξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος που έχει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας και ξεκίνησε την καριέρα του ως τρολ της ομάδας αλήθειας, πράγμα το οποίο έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, αφού όπως είπε σε συνέντευξη, κόλλαγε και ένσημα, ακριβώς ότι έλεγε και ο Αβραμόπουλος, πλήρωνε και εφορία. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Κυρανάκης να μας πει όχι μόνο ότι το χτύπημα το έκανε η ακροαριστερά, αλλά και συγκεκριμένα ποιο κομμάτι της ακροαριστεράς. Και δηλώνει: Κυρανάκης για εμπριστική επίθεση. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι για να έχει μια τέτοια σοβαρή πληροφορία ο Κυρανάκης, ήδη θα τον έχουν καλέσει 8 φορές στην Αντιτρομοκρατική να τον ρωτήσουν, πες μας μεγάλε, πού το ξέρεις αυτό. Επίσης, πού ξέρεις ότι ήταν αυτοί και πού ξέρεις ότι αυτοί ήταν και ακροαριστεροί και όχι ας πούμε αναρχικοί ή όχι φασέοι ή απλά οπαδοί της Ιουλίας Καραπατάκη που δεν τους έκατσε φέτος να βρουν εισιτήριο σε συναυλία και έχουν τα νεύρα τους. Πού τις ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες, Κυρανάκη μου, φαντάζομαι θα το ρώτησαν στην Αντιτρομοκρατική. Μετά πάμε λοιπόν στην απόλυτη εκμετάλλευση του γεγονότος. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, ζει από τους νεκρούς. Πριν ακόμα γίνει η κηδεία του θύματος, ξεκίνησε η εκμετάλλευση. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί 40-50-60 άτομα έξω από το νοσοκομείο, και ο Κυρανάκης, δεν το συζητάμε, και διάφορα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας μπλουζάκια «Δεν θα μας φοβήσετε». Ποιοι? Ποιοι δεν θα φοβήσουνε ανθρώπους τους οποίους τους φιλάνε ΜΑΤ, όπιε, ασφαλίτες, αστυνομικοί ένστολοι, μπράβοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η πρεσβεία του Ισραήλ, των ΗΠΑ, Ουκρανοί, όλοι τους φιλάνε, όλοι. Ποιοι ακριβώς δεν θα σας φοβήσουν εσάς που σας φιλάνε όλοι? Προφανώς λοιπόν για τον Κυρανάκη, δεν ξέρω τι άλλο να πω, εννοεί δεν θα μας φοβήσουν οι ακροαριστεροί ή αυτοί που έκαναν την κατάληψη και εκενώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλλον έτσι, πιθανολογώ ότι εκεί απευθύνεται. Όμως τα μπλουζάκια είναι σοου. Και γιατί τα μπλουζάκια είναι σοου? Γιατί το που τελείωσε το σοου της φωτογράφησης, έβγαλαν τα μπλουζάκια για να κάνουν δηλώσεις. Τι έγινε, παιδιά? Τόσο πολύ στεναχωρηθήκατε? Τέτοια θλίψη που βάλατε τα μπλουζάκια, έγινε φωτογραφία και τα βγάλατε? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα? Γιατί δεν φοράτε όλη μέρα παντού? Βγάλτε το και σε μαγιό. Δεν θα μας φοβήσετε, ρε κουφάλες. Πίσω λαγοκέφαλοι. Δεν θα μας φοβήσει κανείς. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Βγάλτε το παντού. Σουτιέν, βρακιά, παντελόνια, πουκάμισα. Όλα. Δεν θα μας φοβήσετε. Όχι. Μοντέλα. Έγινε η δουλίτσα. Η εκμετάλλευση όμως δεν τελειώνει με ένα μπλουζάκι και μια φωτογράφηση, γιατί στη δουλίτσα με το μπλουζάκι έγιναν και δηλώσεις. Και εδώ διαβάζουμε ότι ο Κυρανάκης είπε σε αυτή την εκδήλωση: «Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή». Τι εννοεί? Διαβάζουμε. Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην Αφροδίτη Νέστορα και στη μητέρα της Βάγια που υπέκυψε στα τραύματά της. Η Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν είναι πολιτεύθρια, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η νεκρή είναι η μητέρα της. Και λέει λοιπόν ο τύπος εδώ, πριν καν γίνει η κηδεία, είμαστε όλοι εδώ μια γροθιά. Για την Αφροδίτη θέλω να πω ότι την ξέρω πολλά χρόνια, έχουμε πορευτεί μαζί. Μετά από ό,τι έχει γίνει από χθες, η Αφροδίτη είναι μαζί με την κυρία Βάγια ένα σύμβολο της πόλης, ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης. Την περιμένουμε πίσω γερή και δυνατή και μιλάω ως πολίτης, όχι ως μέλος του κόμματος ούτε ως υπουργός. Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, αυτό για το οποίο κατηγορούσαν χρόνια, πολλά χρόνια, τη Φίσα, τη Μάγδα Φίσα, ότι εκμεταλλεύεται τη δολοφονία του γιού της από τις Ναζί για να κάνει πολιτική καριέρα, αυτό το οποίο κατηγορούν τα τελευταία χρόνια την Καριστιανού, ότι εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του παιδιού της για να κάνει πολιτική καριέρα, λες και μπορούσε να ελέγξει το θάνατο του παιδιού της η Καριστιανού ή η Φίσα. Λες και για το θάνατο του παιδιών τους δεν ευθύνεται το κράτος, δεν ευθύνονται οι εταιρείες που κέρδιζαν από το σιδηρόδρομο, ευθύνονται οι ίδιες οι κυρίες, ενώ ο Κυρανάκης μιλάει ως κράτος, γιατί είναι κράτος, ήταν χρόνια υπουργός και είναι στελεχάρας στην Δημοκρατία, και πριν ακόμα γίνει η κηδεία ανακοινώνει ότι η κόρη του θύματος, όπως και να έχει, θα μπει στη Βουλή. Το μικρό όνομα λείπει μόνο. Τώρα, κατά τα λοιπά, Η δεξιά στη χώρα ζει από τους νεκρούς χωρίς αμφιβολία. Όμως το σύστημα εδώ στη χώρα έχει ένα θεματάκι, όπως σας

0: και αντίπαλο της ακροαριστεράς, τον Τσίπρα, γιατί βάφτισε το κόμμα του, λέει, Ελλάς.
1: Όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επαναστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
2: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή, κύριε,
1: θα το πω πολύ ξεκάθαρα,
2: ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Αυτή η ανοχή της αριστεράς, εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω, την ελληνική αστυνομία.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις τέτοια εκμετάλλευση. Ένα-ένα με τη σειρά. Κυρανάκης λοιπόν, ως μεγαλοστέλεχος δαπίτης, είναι δεδομένο δεν έχει ανοίξει πάνω από ένα βιβλίο στη ζωή του, γιατί δυστυχώς τα ιστορικά βιβλία απ' έξω δεν έχουν βυζιά, κόλλους, μουνιά και διάφορα άλλα τέτοια που ερεθίζουν κυρίως μια στελεχάρα της ΔΑΠ. Αν είχε ανοίξει ένα βιβλίο λοιπόν, θα ήξερε ότι ΕΑΜ, Ελλάς και Εμφύλιος είναι δυο άγνωστοι. Δεν συναντήθηκαν ποτέ ιστορικά. Ποτέ όμως, ΕΑΜ Ελλάς ήταν γνωστός με τους Ναζί κατακτητές. Με αυτούς συναντήθηκε. Με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για τους Ναζί κατακτητές σε αυτές τις συναντήσεις. Ο ΕΑΜ Ελλάς δεν είχε καμία εμπλοκή στον Εμφύλιο. Εκτός αν κάποιος θεωρεί αδέρφια του και δικούς του τους Ναζί κατακτητές και τους συνεργάτες, οπότε ναι, μιλάμε για Εμφύλιο, αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εκτός αν το μοναδικό βιβλίο που έχει διαβάσει στη ζωή του για αυτή την περίοδο της κατοχής ο Κυρανάκης είναι του Μαρατζίδη. Ο οποίος Μαρατζίδης είναι δεξί χέρι του Τσίπρα, για την ακρίβεια είναι άκρο δεξί χέρι του Τσίπρα, στο νέο κόμμα Ελλάς, και ο Μαρατζίδης ως επιστήμονας ιστορικός έχει ακριβώς την ίδια άποψη και για την αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στους Ναζί κατακτητές και για τους Ναζί κατακτητές και για τους συνεργάτες των Ναζί κατακτητών. Ως εκ τούτου, το να προσπαθεί ο Κυρανάκης να θεωρήσει και να οριοθετήσει ως ιδεολογικό αντίπαλό του τον Τσίπρα, βάζοντας μέσα την αντίσταση, την ηρωική αντίσταση ανθρώπων στην Ελλάδα απέναντι στους Ναζί κατακτητές, είναι ό,τι πιο βολικό μετά από ένα θάνατο. Η εκμετάλλευση δεν έχει τελειωμό. Εμείς εδώ λοιπόν από το Zaralex TV θέλουμε να σας πούμε με τον μπλουζάκι: δεν θα μας τρελάνετε. Κυριολεκτικά όμως, δεν θα μας τρελάνετε εσείς, εμείς θα σας τρελάνουμε. Παιδιά, ιδεολογικοί αντίπαλοι του Μαρατζίδη και του Κυρανάκη, να είστε αγαπημένα, μανάρια μου. Να είστε αγαπημένα. Μην τζακώνεστε για τα παλιά. Μην τζακώνεστε για τους Ναζί κατακτητές και τους αντιστασιακούς ήρωες Έλληνες. Να είστε αγαπημένα. Γιατί όταν τσακώνεστε εσείς, στεναχωριέται ο Νετανιάχου και δεν μπορεί να σκοτώσει παιδάκια. Μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Να μπορεί κι άλλος να κάνει τη δουλίτσα του. Και συνεχίζουμε με τον περίφημο μεσαίο χώρο που ζει από τα ξένα κόλληβα και τους περίφημους πολιτευτές. Με λίγο αριστερά. Ενώ λοιπόν δεν ξέρουμε ποιος ή ποιοι και γιατί έκαναν αυτό το χτύπημα με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βγήκε και η αριστερά και όλο το δημοκρατικό τόξο να καταδικάσει την ενέργεια. Τι καταδικάστε εσείς? Πάλι στα μνημόσυνα πέσατε. Όλοι να καταδικάσουμε, αλλά τι, δεν ξέρετε από πού, ποιος, για ποιο λόγο, τι, πού το ξέρετε αυτό που καταδικάζετε? Καταδικάζουμε. Κάνουμε και μια συναυλία, παιδιά. Μαζί με την καταδίκη να τραβήξουμε και μια συναυλία. Αρέσουν αυτά. Καταδικάζουν γενικά και αόριστα. Και πάμε στον περίφημο μεσαίο χώρο. Τι είναι ο μεσαίος χώρος που ζει από τα ξένα κόλληβα? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που απειλήθηκαν, όντως απειλήθηκαν, γιατί το να σου κάνει γκαζάκια στο σπίτι, στην πολυκατοικία, στα μάξη, είναι ή απειλή, δεν έχει καθόλου πλάκα, ούτε είναι αστείο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όπως λένε εδώ τα ΜΜΕ, είναι πολιτευτές. Τι είναι πολιτευτής πια στην πατρίδα μας? Δείτε τι γίνεται στις τελευταίες μέρες στην περίφημη προεκλογική περίοδο που έχουμε μπει. Πάνε και έρχονται στα κόμματα. Είναι μια σειρά κομμάτων. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το διέλυσε ο Τσίπρας. Τώρα το λένε Ελλάς, που είναι όλοι ΣΥΡΙΖΕΙ, γιατί το διέλυσε ο Τσίπρας, κανείς δεν κατάλαβε. Το ΠΑΣΟΚ, όπου οι περισσότεροι είναι στη Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν τώρα στον Τσίπρα, γιατί εκεί έχουν ρίξει όλα τα φράγκα, να πούμε, και όλο το σπρόξιμο οι εφοπλιστές. Ο Κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και στα δικαστήρια να αποδείξει ότι απλά δεν πάει με πουτάνες, ενώ ο ίδιος πολιτικά ακριβώς εκεί ανήκει. Και είναι και μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι είναι υπερπατριώτες, ακροδεξιοί κτλ. Τύπου Βελόπουλου, οι οποίοι και αυτοί όμως δηλώνουν τιμή και δόξα στη συμμαχία με το Ισραήλ. Αφροδιτάρα, να πούμε, γόνος, νόθος γόνος, τσιγκάνου, όχι, να είμαστε και πολύ την καλή correct, Ρωμά εμπόρου χαλιών, τράβηξε και αυτή την προσοχή στην Κίμπερλι. Και από πίσω ο Σαμαράς, θα σας πω μόλις ανακοινώσει το κόμμα ποιον εφοπλιστή έχει από πίσω αυτός, λοιπόν, όποιον είναι και ο άλλος, ακριβώς τον ίδιο, λοιπόν, και ο Σαμαράς, ο οποίος θα κάνει και αυτός ένα κόμμα πατριωτικό, γιατί όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου πατριωτικοί.

0: στρατιώτες. Όλοι αυτοί λοιπόν εκεί πάρε και έρχονται τα στελέχη. Κάθε μέρα διαβάζεις. Αυτός πήγε εδώ, αυτός έφυγε από εκεί, αυτός παραιτήθηκε, αυτός πήγε. Άρα, τι είναι αυτά τα. Αυτοί λοιπόν οι πολιτευτές, τι είναι. Και για ποιο λόγο κάποιος τρέχει να καταδικάσει μια πράξη η οποία είναι εσχρή, ανήθικη, ποινικά κολάσιμη, δεν το συζητώ. Βρείτε τους και μπαγκλαρώστε τους, εννοείται μαζί σας, αλλά χωρίς κανείς ακόμα να ξέρει ποιος και για ποιο λόγο έκανε αυτό που έγινε. Το μόνο που έχουμε είναι το γεγονός, τις πίπες του Κυρανάκη, τις πίπες του ελεύθερου τύπου και την εσχρή εκμετάλλευση του νεκρού. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ξέρετε όμως τι έχουμε ως κανονικότητα για αυτούς τους περίφημους πολιτευτές. Πάμε μόνο στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στις τελευταίες δύο εβδομάδες λοιπόν έχει γίνει μεγάλο θέμα, όχι τόσο μεγάλο όσο θα έπρεπε, αλλά θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, από μια πολιτεύτρια υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, η οποία πήγε και κατήγγειλε για τους πάλι στα δικαστήρια ότι έδωσε λεφτά σε Ρωμά και συγκεκριμένα μπλέκει την οικογένεια, λέει, Βιλανάκηδες, η οποία είναι γνωστή και μεγάλη οικογένεια. Τι να σας πω κι εγώ, δεν είμαι Λατινοπούλου που να τα ξέρω όλα αυτά από μέσα. Λοιπόν, γνωστή και μεγάλη οικογένεια, λέει, Ρωμά στον κάμπο, τους έδωσε, λέει, φράγκα να τη βγάλουν στη Βουλή και αυτοί δεν τη βγάλαν και ψήφισαν κάτι άλλο. Και τι θα κάνει δηλαδή, αυτή θα πάει να τους κάνει μήνυση επειδή δεν αγόρασε ψήφους στις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές που λησάξατε όλοι από κάτω, όχι στην αποχή, ευνοεί το πρώτο κόμμα. Θα μούτζωνα, αλλά δεν φτάνω ψηλά.
1: Και αφού ο πατέρας, σύμφωνα πάντα με το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, δεν κατάφερε αυτό που ήθελε στο σπίτι της οικογένειας Βιλανάκη, βρίσκεται και βουλευτής, ζητώντας τα αρέστα.
2: Κορίτσα την κατάσταση, αυτή τη στιγμή μου λέει πως θα μου...
3: Κατάσταση, μωρέ. Τι σταυρός που πήρα το 15, το 19, πήρε και το 23.
2: Ωραία.
3: Τι βοήθηκε.
2: Δεν ψηφίσας με λασόνα. Και ψήφους από εδώ. Αυτά είναι τα
1: ψήφοι, χρήματα και συμφωνίες που φαίνεται να δόθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής κινητοποίησης ψηφοφόρων.
4: Όλοι γνωρίζουμε την δραστηριότητά σου και θέλουμε να σε προσφάνω. Είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είσαι. Δώστε μας τα λεφτά πίσω, αυτά που μας προστάτε και τελειώσουμε.
2: Απά να μαζέψω εγώ τα χρήματα από κάθε άτομο.
3: Δεν με νοιάζει τα πίσω. Προφανώς
0: πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους πολιτευτές. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, πολιτευτές που κινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Ο Μελάς, το θυμάστε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η κυρία Ρέπα, υπεύθυνη για αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο. 5 χρόνια και 8 μήνες με αναστολή. Πολιτευτές κι αυτοί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ, σύλληψη, λέει, υποψηφίου, δεν γράφει λεπτομέρειες, είναι με το Πασόκο Λεβέντης αυτός. Υποψηφίου λοιπόν στη Β' Πειραιά Πασόκου, ο οποίος ήταν αρχηγός, λέει, οργάνωσης που τρώγε φράγκα από τον ΕΟΠΗ. 400 χιλιάρικα η μίζα. Τόσα βρήκανε. Μπορεί να είναι και ένα 400. Πολιτευτής κι αυτός. Φαραντούρης. Πολιτευτής κι αυτός. Ακαδημαϊκός, βέβαια. Του Πανεπιστημίου. Ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε βουλευταράς, μετά ήταν με τον Κασελάκη, έγινε Αμερικανοτσολιάς και τώρα πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα και με το που πήγε στον Ανδρουλάκη στην Πατσοκάρα που είναι αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Όλος τυχαίως καλέσαν τη γυναίκα του στις Βρυξέλλες που είναι και αυτός ευρωβουλευτής, τη διορίσαν εκεί, λέει, επειδή είναι σπουδαία και τρανή, δεν βρίσκαν άλλη, και της δώσαν και 250 χιλιάρικα επειδή θα ζει στο εξωτερικό. Τι της έτυχε της κακομοίρας στις δύσκολες Βρυξέλλες, μη σας τύχει. Χάλια οι Βρυξέλλες, χάλια. Μην περάσουν ούτε απ' έξω. Λοιπόν, και αυτός πολιτευτής. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι πολιτευτές. Και κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια. Να το ανοίξουμε λίγο. Και ο Φραπές πολιτευτής ήταν. Και σε Μερτζίδου. Και ο Χασάπης. Γιατί λοιπόν τα σκανγκαζάκια στον καράζ ενός πολιτευτή, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος και όχι ο νταραβεριτζής που ρίξανε. Γιατί, αφού όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, όλο αυτό είναι νταραβέρι. Νταραβέρι στον νταραβέρι. Κονόμα στην κονόμα. Επιδότηση στην επιδότηση. Άρα, δεν το ξέρετε ότι όποιος κάνει νταραβέρια κινδυνεύει από τον άλλο νταραβεριτζή να φάει και κανένα ζόρι. Τι καταδικάσατε, ρε ταλέποροι. Τι καταδικάσατε ακριβώς. Αχ, αριστερά. Καταδικάσου. Και για να το ελαφρύνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον των περίφημων πολιτευτών και πολιτευτριών που σκίζονται για την ιδεολογία, μέσα στην ιδεολογία όλοι και όλες, έκανε και μια δήλωση ο Σγουρός. Το θυμάστε τον Σγουρό? Μεγάλη μορφή του Πασόκ, ο οποίος, λέει, έκανε μια δήλωση για συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και έπεσε βόμβα, λέει. Αντιδρούν από το Πασόκ, δεν τα δέχονται αυτά. Αχ, Καλώς ήρθες, ξένες γουρέ. Σγουρός πρέπει να λείπει χρόνια στο διάστημα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να ήταν εκτός πλανήτη πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το Πασόκ συγκυβερνά με την Δημοκρατία εδώ και 16-17 χρόνια σερή, πριν από το πρώτο μνημόνιο, για την ακρίβεια. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι Πασόκι, και μάλιστα Πασόκι, Λεβεντό Πασόκι, όχι απ' έξω από το Πασόκ. Όχι κάτι ξένο Γιανακοπούλου για τέτοια λίμα. Ο Φλωρίδης, όπως το λένε, Γεραπετρίτης, ο Χρυσοχουντίδης, ο Χρυσαυγίτης που δεν του αρέσουν τα βάρη και τα γυμναστήρια, ο Πιερακάκης, και δεν συμμαζεύεται. Επίσης, πρέπει να λείπει πολλά χρόνια στο διάστημα ο Σγουρός, γιατί δεν ξέρει ότι τα περισσότερα νομοσχέδια που κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία εδώ και 200 χρόνια κλέφτηκα, τα ψηφίζει κυρίως η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, και άμα τη λείπει κάποιο, τσοντάρει ο Βελόπουλος. Μη χάσει κι αυτό, όλοι Πασόκ είμαστε. Τα έχει πει ο Ζάρα αυτά. Γεια σου, Σγουρέ! Λοιπόν, μη γαμιέστε. Like στα βίντεο. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, ιδιαιτέρως δε με τους εχθρούς σας. Κάνει που κάνει ζέστη. Θα τους φουντώσουμε όσο πρέπει. Λοιπόν, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, γιατί αποτύχαμε ως επιχειρηματίες λαγοκέφαλου. Έχουμε αποτύχει σε όλα. Υπάρχει επιδότηση, δεν θα πάρουμε ποτέ. Νταραβεριτζίδες, πολιτευτές, δεν θα γίνουμε ποτέ. Άρα το μόνο που μας μένει είστε εσείς. Υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έχουμε μία παράσταση να ανακοινώσουμε για την επόμενη χρονιά, που θα είναι και η πρώτη στη Βαρκελόνη. Πού αλλού, δεν ξέρω αν συμπέσει με τις εκλογές τι θα γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι Βαρκελονέζοι, Έλληνες, θα φύγουν από εκεί να έρθουν εδώ να ψηφίσουν. Υπάρχει περίπτωση, κανένας δεν φύγει. Όλοι θα στείλουν email στην Άννα Μισελέν Σμακοπούλη, μαλάχιση να πληρώνουν εισιτήρια. Λοιπόν, και το email λοιπόν του Zara Leaks TV είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Στείλτε μας ό,τι γουστάρετε. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Κυνηγάμε και αποτυχημένα, αλλά κυνηγάμε και λαγοκέφαλους. Για να το κλείσουμε λοιπόν όλο το προηγούμενο θέμα, δεν έχουμε ιδέα ποιοι έκαναν αυτό το τρομοκρατικό, όπως λένε τα ΜΜΕ, γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο, μπορεί να είναι απλά νταραβεριτζίδικο χτύπημα με τα γκαζάκια. Ελπίζουμε να βρεθούν όλοι αυτοί, με τη σειρά όμως, να βρεθούν τις Μαρφίν πρώτα, μην πέσουν όλα μαζί και μπουκώσουν για τα δικαστήρια από τρομοκράτες, με το μαλακό, παιδιά. Γιατί αν μπουκώσουν ποτέ τα δικαστήρια από τρομοκράτες, θα διάσουν τα γραφεία στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους από κρατικούς υπαλλήλους. Οπότε λοιπόν, μέχρι να πάμε εκεί, ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του 50-60, που εκτός από προβοκάτσιες, εκρήξεις και πεσήματα σε ιδεολογικούς αντιπάλους, είχε και κατασκόπους. Πολλούς. Δεκαετία 50-60 κολυμπούσε η χώρα στους Ρώσους κατασκόπους. Γιατί ήταν όλοι αυτοί οι Ρώσοι κατάσκοποι εδώ? Γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι το πιο σημαντικό υπάρχει στον πλανήτη, και όλος ο πλανήτης θέλει να μάθει μυστικά που ξέρει μόνο η χώρα μας. Γι' αυτό στέλνει συνέχεια Ρώσους κατασκόπους. Που έστειλαν αυτή τη βδομάδα στον Τόκο. Τι είναι ο Τόκος? Ο Θάνος ο Τόκος λοιπόν, αυτή εδώ η μορφάρα, είναι, λέει, θέλω, κρατηθείτε καλά, πάρτε ένα ποτήρι νερό, ένα χυμό, ένα γλυκάκι, αλμυρό, ανάλογα τι σας ρίχνει την πίεση, εφοδιαστείτε. Αυτός λοιπόν εδώ, αυτό το σαϊτοδέλφινο, αυτό το τσακάλι, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος έχει ένα άγχος, μη μας την πέσουν ξένες δυνάμεις, μην γίνει κάτι αυτό, τρέχει κατευθείαν στον Τόκο να του πει τύπος πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει, από πού θα φυλαχτεί. Και ο Κυριάκος αμέσως το κάνει, γιατί ο Τόκος ξέρει. Τι έπαθε ο Τόκος λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε? Μίλησε με δύο Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι είναι γνωστοί φαρσέρ σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουν κάνει άπειρες φάρσες, ακόμα και σε άτομα που είναι πιο ψηλά σε κυβερνήσεις από τον Τόκο. Έκανα λοιπόν συνομιλία με τον Τόκο. Τι περιείχε αυτή η συνομιλία? Πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα κόμματα για αυτό το θέμα Τόκου και Ρώσων φαρσέρ δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος, ο οποίος Τόκος νόμιζε ότι μιλάει με Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά επικεντρώθηκαν, λέει, στο κενό ασφάλειας. Πώς είναι δυνατόν ο υπεύθυνος για την ασφάλεια όλης της χώρας να την πατάει από Ρώσους φαρσέρ και να μιλάει με αυτούς, λες, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι? Καθόλου δεν ασχολήθηκαν αυτοί οι περίφημοι πολιτευτές που λέγαμε πριν, που αλλάζουν τα κόμματα από τη μια μέρα στην άλλη, ανάλογα με το ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει, ανάλογα με τα κέφια των εφοπλιστών. Καθόλου δεν ασχολήθηκαν με το τι είπε ο Τόκος στους υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους.
5: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type could cause very significant problems to the Greek government. And our reaction, should an accident happen, would be very strong. But again, let me caution here, those planning such an act, these are very crowded waters.
6: Yes.
5: And any problem any incident that would also affect maritime security and our tourism would cause significant problems in our bilateral relations.
6: But you also should understand that we have war with Russians. It's military targets.
5: Maybe you can find a Russian billionaire, although I would be surprised.
6: Yeah,
5: they don't come
6: some billionaires who support Russian military.
5: They don't come to Greece anymore. They go to Turkey or other places. But again, let me repeat what my prime minister said. You know, we understand the needs of war, but we don't want that war to take place in our territory or our waters.
0: Τι λέει εδώ λοιπόν ο υπεύθυνος ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, σε έναν Ουκρανό, κατά τη γνώμη του, με τον οποίο συνομιλεί εκείνη την ώρα? Λέει, και μάλιστα δεν λέει, παρακαλάει για την ακρίβεια, τον Ουκρανό, αν μπορούν, να μην στείλουν ντρόουν μαγκούρα. Άρα ήξερε η κυβέρνηση και μας έλεγε πίπες, όπως ξέραμε, χωρίς να μας το πει κανείς. Ήξερε ακριβώς ότι υπάρχει ντρόουν και υπάρχουν ντρόουν, πολλά ντρόουν που κινούνται και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από τους Ουκρανούς. Ήξεραν πάρα πολύ καλά από τότε, μιλάω για τη Λευκάδα, ότι αυτά τα ντρόουν κυκλοφορούν εδώ γιατί έχουν σκοπό να χτυπήσουν πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση ότι αυτό το πετρέλαιο βαφτίζεται κάπως αλλιώτικα από ρώσικο έξω στο Λακωνικό κόλπο. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, όταν είναι υποτακτική και είναι υποτακτική σε όλους. Αυτό ακριβώς λέγεται νταραβέρι. Κάπου εκεί κάποιος την πατάει. Πάμε λοιπόν στον νταραβέρι που λέει εδώ ο Ντόκος. Κανονικά λοιπόν νταραβεριτζής λέει στον Ουκρανό, αν είναι εύκολο αυτή την περίοδο, να μην στείλετε ντρόουν, λέει, γιατί έχουμε τουρισμό και θα μας βλάψει. Και επίσης λέει ο Ντόκος ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα βλάψει αυτό την κυβέρνηση. Πότε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο? Το ξέρετε εσείς, παιδιά, αυτό? Έχει ανακοινώσει κανείς από την κυβέρνηση εκλογές? Γιατί οι εκλογές ανακοινώνονται μόνο από τον Πρωθυπουργό, από κανέναν άλλον. Άρα λοιπόν, ο Ντόκος πώς λέει σε έναν αξιωματούχο άλλης χώρας, η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι το οποίο δεν τα γνωρίζουν ούτε τα κόμματα που θα κατέβουν σε εκλογές σε αυτή τη χώρα, αλλά το λέει στον Ουκρανό? Και τι του ζητάει? Σας παρακαλώ, μη στείλετε ντρόουν και έχουμε κανένα ατύχημα. Δεν τον ενδιαφέρει αν το ατύχημα, που δεν θα είναι καθόλου ατύχημα, θα είναι δυστύχημα και δολοφονία και έγκλημα, προκαλέσει οικολογική καταστροφή, νεκρούς αθώους, γιατί μόνο αθώοι είναι. Μόνο αθώοι. Στα πετρελαιοφόρα είναι ναύτες, δεν είναι στρατιώτες. Στο Αιγαίο είναι κότερα, γιότ, πλοία που κουβαλάνε τουρίστες, ανθρώπους που να ξεκουραστούν, εργαζόμενους. Άρα μόνο αθώα θα είναι τα θύματα. Δεν του λέει για θύματα. Του λέει έχουμε προεκλογική περίοδο και τουριστική περίοδο. Και μάλιστα του προτείνει, αντί για αυτό, αφού κατανοεί τον Ουκρανό, που δεν είναι Ουκρανός αλλά είναι ένας Ρώσος φαρσέρ, κατανοεί τις ανάγκες του πολέμου να χτυπήσουν κι αλλού, δείχνει κατανόηση γι' αυτό. Γίνεται πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, δίνει ο σύμβουλος ασφάλειας της Ελλάδας, δίνει δίκιο στον Ουκρανό, λέγοντάς του, καταλαβαίνουμε, ο πόλεμος μπορεί να πάει παντού, αλλά όχι αυτή την περίοδο. Τι εννοεί το πόλεμος μπορεί να πάει παντού? Πώς το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό δηλαδή? Πώς εμπλεκόμαστε ακριβώς εμείς στον πόλεμο και μπορεί να πάει, ας πούμε, στη Χίο και να χτυπήσει ένα ντρόουν? Από πού και ως πού? Ας ρωτήσουμε το σύμβουλο ασφαλείας εκεί, τον Ντόκο. Και του, όχι μόνο του λέει αυτό, στο τέλος τον προτρέπει να δολοφονήσουν οι Ουκρανοί πολίτες τρίτης χώρας. Και για την ακρίβεια, Ρώσους, λέει, πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι, όπως του λέει, δυστυχώς αυτήν την περίοδο δεν έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε θα σας δίναμε εμείς ακριβώς που μένει ο Ρώσος να πάτε να τον εκτελέσετε, αλλά πάτε στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Πηγαίνετε να τους βρείτε εκεί να τους χτυπήσετε. Δηλαδή, ποια ακριβώς είναι η θέση της χώρας μας, όταν ένας που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ασφαλείας προτρέπει τον αξιωματούχο μιας άλλης χώρας να δολοφονήσει πολίτες τρίτης χώρας? Αυτή η τρίτη χώρα μας πλακώσει τώρα βαλιστικούς. Έχει δίκιο ή όχι? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Εμείς είπαμε, απόφοιτοι λυκείου κουκουβαούνων. Όλα αυτά λοιπόν δεν προκάλεσαν εντύπωση στα κόμματα ιδιαίτερη, στους νταραβεριτζίδες που κολυμπάνε στην ιδεολογία. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, παιδιά. Αν ο Σύμβουλος Ασφάλειας της κυβέρνησης για όλη τη χώρα, για πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τα σύνορα της χώρας και όλη την επικράτεια, συμβουλεύει αξιωματούχο τρίτης χώρας να προβεί σε δολοφονίες συγκεκριμένη περίοδο, δολοφονίες αμάχων ή δολοφονίες πολιτών τρίτης χώρας αλλού, πόσο εύκολο είναι για μας να πιστέψουμε ότι τα γκαζάκια τα βάζουν ακροαριστεροί? Καταληψίες. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Όμως το θέμα έχει και την πλάκα του. Γιατί τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου ασχολήθηκαν, λέει, με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε σοβαρά κενά ασφάλειας. Δεν μπορεί, λέει, να μιλάει έτσι και να πέφτει θύμα φαρσέρ ο υπεύθυνος για την ασφάλεια, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την ασφάλεια όλης της χώρας, και να κελαϊδάει. Δεν τους ενδιαφέρε τι κελαϊδίσε, τους ενδιαφέρε μόνο ότι έπεσε θύμα φαρσέρ. Τι λέτε, παιδιά? Ναι, κολυμπάει στην ασφάλεια η χώρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ παλιό ρητό, ένα γνωμικό, όπως θέλετε πείτε το, που είναι της γενιάς μου, που έλεγε ότι οι πράκτορες της CIA έλεγαν μεταξύ τους ότι με δύο χώρες στον πλανήτη έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις πληροφορίες. Με την Κίνα και την Ελλάδα. Γιατί στην Κίνα δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα μιλάνε όλοι. Σιγά, παιδιά, τα μυστικά που έχει η χώρα και δεν τα ξέρουν και πρέπει να στείλουν και κατασκόπους. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια των ΜΜΕ, για να καλύψουν τον τόκο, ο οποίος ακόμα ούτε έχει παραιτηθεί, ούτε έχει αποπεμφθεί, και για τη γνώμη μας εδώ του Zaralix TV, ούτε ακόμα έχει καλεστεί από έναν εισαγγελέα και ένα δικαστήριο να του πει: έλα δω ρε μάστορα, από πού και σπου εσύ προτρέπεις μια χώρα που είναι σε πόλεμο με μια άλλη χώρα να έρθει να χτυπήσει εδώ στο Αιγαίο, που είναι γεμάτο τουρίστες, ανθρώπους που εργάζονται, ψάρια, φύση? Από πού και σπου εσύ προτρέπεις κάποιον από τρίτη χώρα να παραδολοφονείς πολίτες άλλης χώρας εδώ, εκεί, αλλού? Έλα δω ρε Λεβέντη, τι δουλειά κάνεις εσύ ακριβώς? Σε ποιον ιδεολογικό χώρο ανήκεις εσύ, Λεβέντη μου? Για πες μας να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει ούτε το ένα σενάριο ούτε το άλλο. Το μόνο που υπάρχει είναι το κενό ασφαλείας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι ο ντόκος, λέει, δεν την πάτησε. Γιατί αυτή, λέει, η Ρώση φαρσέρ δεν ήταν φαρσέρ, ήταν κατάσκοπη. Παιδιά, το κάνετε χειρότερο. Συγγνώμη, μεταξύ μας, έτσι. Αν ο υπεύθυνος ασφαλείας μάσησε από κατασκόπους, είναι λίγο χειρότερο από το ότι να μασίσει από φαρσέρ. Μεταξύ μας κιόλας. Το ξέρω είστε ντουγάνια, το ξέρω δεν διαβάζετε, αλλά τουλάχιστον τα βασικά της επικοινωνίας. Όπα λίγο. Είναι χειρότερο να πέσει θύμα κατασκόπου από το να πέσει θύμα φαρσέρ. Το φαρσέρ έχει και λίγο πλάκα. Και λένε λοιπόν ότι έπεσε θύμα, λέει, ο ντόκος, γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν, λέει, φοβερά και τρομερά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα απίθανα. Οι δε τύποι, για να παραπλανήσουν τον ντόκο όλα αυτά, τα χρησιμοποίησαν. Οι δε τύποι απάντησαν, οι φαρσέρ. Αυτή είναι η απάντησή τους, στην οποία απάντησή τους λένε: παιδιά, εμείς το μόνο που χρησιμοποιήσαμε ήταν Gmail. Τίποτα άλλο. Στείλανε ένα mail με Gmail, το πιο ασφαλές, τι να λέμε τώρα, όλα τα μυστικά σας στο Gmail να τα γράφετε, παιδιά. Δεν το διαβάζει κανείς σίγουρα. Στείλανε λοιπόν ένα Gmail στον τόκο για να κάνουν αυτή τη συνομιλία και τι κάνανε? Αυτό ήταν το τεχνητή νοημοσύνη, το βαθύ κράτος και όλο το παπατζηλίκι που πουλάνε. Αχ, και εκεί επάνω έρχεται αυτό που είχε πει πριν λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια γαμάτη κομματική συγκέντρωση με ύφος, υπονοώντας έναν αντίπαλό του, ξέρω, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, έναν άλλο πρωθυπουργό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι: ποιος θα απαντήσει αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ, εννοώντας ότι τέτοια ώρα σε παίρνουν τηλέφωνο για πόλεμο? Κυριάκος.
7: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
0: Κυριάκο, εμείς εδώ δεν ξέρουμε ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα το βράδυ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτός που θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ, το μόνο που θα του πει είναι: έλα, έλα, ναι. Μίλησα με τον ντόκο το απόγευμα. Ναι, ναι, μου τα είπε όλα. Σε πήρα για να κοιμηθείς καλύτερα. Γεια. Και θα το κλείσει. Ντόκος. Εγγύηση σε μια χώρα που όλα γύρω μας είναι Τέμπη. Η χώρα λοιπόν είναι όλη Τέμπη, γιατί εδώ το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή. Ο λόγος που το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή είναι γιατί οι νταραβεριτζίδες τρώνε όλα τα φράγκα, και τα φράγκα τα οποία αφορούν τους πολίτες, την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία των πολιτών, τα κοστολογούν. Έχετε ακούσει τώρα που έρχονται εκλογές? Ωραία μας τα λέει ο κύριος Τάδε. Είναι όμως το πρόγραμμά του κοστολογημένο. Όλα κοστολογημένα είναι εδώ. Και αυτό που είναι κυρίως κοστολογημένο εδώ είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί έγινε ό,τι έγινε για τα γκαζάκια, και καλώς έγινε για τη νεκρή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε 3 ακόμα νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 12 ετών από πυρκαγιά. Αλλά εκεί το θέμα δεν είναι ιδιαίτερη κουβέντα. Ε, δεν υπάρχει. Γιατί έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία. Ε, τι να κάνουμε, παιδιά. Μπήκε μια φωτιά, θα πεθάνει και κανένας άνθρωπος. Πώς φτάσαμε στο σημείο να το αποδεχόμαστε αυτό ως φυσιολογικό, και έτσι η Θεσσαλονίκη μετά από αυτή την πυρκαγιά να έχει 3 νεκρούς, 4 σοβαρά τραυματίες πυροσβέστες και να ζει μέρες τώρα σε τοξικό νέφος. Τοξικό νέφος πάρα πολύ ζώρικο, όπως λένε οι επιστήμονες, και δεν ξέρουν πόσες μέρες ακόμα μια πόλη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων θα ζει σε αυτό το τοξικό νέφος. Αλλά αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είναι κοστολογημένο. Ξέρετε τι είναι κοστολογημένο? Είναι κοστολογημένο να μην έχουμε καμία ασφάλεια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και γιατί είναι κοστολογημένο? Γιατί, να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά τα ίδια ισχύουν για την πυροσβεστική, για την πυρασφάλεια στη χώρα μας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τα εξής κενά για μια ακόμα χρονιά, μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο. 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική. 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες λείπουν από τις υπηρεσίες. Ακούτε τα νούμερα? Οι υπηρεσίες για να λειτουργήσουν έπρεπε να έχουν 1.500 δασολόγους και 10.000 δασεργάτες από ό,τι έχουν. Η προστασία λοιπόν των ανθρώπων δεν γίνεται με το βόηθα Παναγιά να κάνει μια λιτανία ο παπάς και να πάρουμε το λάστιχο να πιτσιλάμε τα χόρτα, ούτε να καθαρίζει τα χωράφια. Γίνεται με πρόληψη. Αλλά οι τρεις αυτές ζωές είναι κοστολογημένες. Γι' αυτό η συζήτηση για αυτές τις ζωές κρατάει 5 λεπτά. Ούτε μπλουζάκια, ούτε δηλώσεις, ούτε κάποιος συγγενής από αυτούς τους ανθρώπους θα πάει να γίνει βουλευτής, γιατί πρέπει να ακουστεί η φωνή του στη Βουλή. Γιατί? Τι να σας πω. Ρωτήστε τους νταραβεριτζίδες πολιτευτές που θα πάτε να ψηφίσετε μαζί με τον Νετανιάχου. Για ποιον άλλο λόγο όλη η χώρα είναι Τέμπη? Γιατί τίποτα δεν αλλάζει εδώ ποτέ. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είχαμε απεργία ναυτεργατών με 100% συμμετοχή στο λιμάνι της Ραφίνας. Η απεργία αυτή λοιπόν έγινε για σοβαρά θέματα ασφάλειας που αφορούν το αγκυροβόλιο, όπως λένε οι ναυτεργάτες, και το σωματείο τους. Δηλαδή για κάτι που αφορά την ασφάλεια και των εργαζομένων και των επιβατών που θα φύγουν από αυτό το λιμάνι. Έγινε λοιπόν ζωντανή σύνδεση στο κρατικό, παύλα, δημόσιο κανάλι της ΕΡΤ, που το πληρώνουμε όλοι και όλες εμείς από την τσέπη μας, για να μιλήσουν για αυτή την απεργία το σωματείο, οι ναυτεργάτες, με 2 δημοσιογράφους από το στούντιο. Σαν να μην έγιναν ποτέ τα Τέμπη στην Ελλάδα. Ακούστε διάλογο.
8: Στο λιμάνι, εκεί όπου σήμερα δεν υπάρχουν πλοία.
9: Κάτσε, πώς δεν υπάρχουν? Αυτό χθες είχαμε μια εξέλιξη. Καλημέρα, Σπύρο. Είχαμε μια εξέλιξη στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Έκρινε την απεργία παράνομη. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε κανονικά πλοία σήμερα, δεν είναι έτσι?
8: Α, θα έχουμε.
9: Δεν ξέρω, αφού έκρινε το
10: μονομελές. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
9: Ναι, ναι.
10: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ραφίνας. Συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για το θέμα της απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων εδώ στην Ραφίνα. Όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία την οποία είχαν προκηρύξει οι εργάτες εδώ στο λιμάνι. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Εδώ έχουμε τους εργάτες, οι οποίοι εξακολουθούν και προχωρούν στην διαδικασία της απεργίας, και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτό ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος. Πώς γίνεται αυτό, αφού έχουμε δικαστική απόφαση για την άρση λοιπόν της απεργίας, και ποια είναι η θέση των εργατών? Ωραία. Εδώ πέρα, οι οποίοι
8: να τον κάνουμε
10: να φέρουν Βεβαίως. Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για την απεργία μας. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτουν εξαιτίας της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο λιμάνι της Ραφίνας πολλά και σοβαρά εργασιακά προβλήματα των ναυτικών, τα οποία ακριβώς τα έχουμε στην αιχμή των διεκδικήσεών μας και για τα οποία περιμένουμε και απαντήσεις και λύσεις.
8: Το πλοίο τώρα θα φύγει ή δεν θα φύγει? Το πλοίο πίσω σας νομίζω παρατέταρτο φεύγει σε 20 λεπτά από τώρα.
11: Απάντησα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι της Ραφίνας καθόλου
9: τη
11: διάρκεια της 24ωρης απεργίας μας.
9: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ΠΕΝΕΝ είναι υπεράνω του νόμου. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τον νόμο και υπάρχει και μια οργάνωση η οποία ξεπερνά τον νόμο. Δεν την απασχολεί, τι λέει τα δικαστήρια,
11: η
9: νόμη κλπ. Η απάντησή
11: μου σε αυτό το οποίο λέτε και το σχολιάσατε και αρχικά είναι η εξής. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι και έτσι λειτουργούμε στη γραμμή του σωματείου που έχουμε χαράξει, που η ΠΕΝΕΝ είναι ένα από τα πιο αγωνιστικά και μαζικά σωματεία της χώρας μας, ότι τα προβλήματα, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν μπορεί να κρίνονται και να αποφασίζονται στις αίθουσες των δικαστηριών, αλλά μόνο στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η απάντησή μας για την...
9: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος το λέει αυτό? Άρα υπάρχει ο νόμος και υπάρχει ο Αλακογιώργος που είναι πάνω από τον νόμο. Εγώ αυτό λέω. Να τα καταργήσουν τα δικαστήρια τότε, να πω κι εγώ.
11: Αφήστε τον Ταλακογιώργο. Ακούστε με. Αφήστε τον Ταλακογιώργο. Εκείνο το οποίο σας είπα και φέρετε δεν
9: το ακούω. Και ο Ταλακογιώργος πιο πάνω.
11: Με ακούτε? Με ακούτε?
8: Λέω, με ακούμε, ακούτε, ναι.
11: Λέω, λοιπόν, απαντώ. Λοιπόν, να το επαναλάβω. Ότι αυτή τη στιγμή σύσσωμα τα πληρώματα 100% των πλοίων που είναι ομολογημένα
9: να φύγουν,
11: συμμετέχουν και απεργούν. Κατά συνέπεια,
9: αυτό
11: δεν είναι θέμα
9: το
11: τι λέει ο Νταλακογιώργος μόνο.
9: Ναι, καλά, δεν έχουμε και
11: δικαστήριο.
9: Δεν έχουν και περιθώριο να μην απεργήσουν τώρα, μην κουρατευόμαστε μεταξύ μας.
11: Ακούστε με, ναι, θα το πω. Φαίνεται δεν είναι πιστικό αυτό που λέω.
9: Τι σημαίνει πιστικό? Δεν υπάρχει πιστικό. Αφού στο δικαστήριο.
11: Την κρίνουμε, την αξιολογούμε. Ακούστε με, αυτό θα το πω εγώ.
9: Εσείς κρίνετε, εφετείο είστε.
11: Να το πω κι εγώ.
0: Εμείς βάλαμε ένα μικρό κομμάτι από αυτό το διάλογο. Αυτό κράτησε πάνω από 10-12 λεπτά. Σε όλα αυτά τα λεπτά λοιπόν, ενώ επέμενε να λέει ο εκπρόσωπος του σωματείου των εργαζομένων ότι αυτή η απεργία γίνεται για θέματα ασφάλειας στο αγκυροβόλιο, δεν ακούστηκε ποτέ στον αέρα η ερώτηση τι εννοείται ακριβώς θέματα ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος θα πάει να πάρει πλοίο από εκεί, κινδυνεύει, μπορεί να τον βρει κανένα κακό? Δεν ακούστηκε ποτέ μια τέτοιου τύπου ερώτηση, γιατί δεν αφορά ούτε την ενημέρωση, ούτε την δημοσιογραφία, όπως γίνεται στη χώρα μας αυτή η ερώτηση. Και ξέρετε εδώ η τραγωδία σε αυτό, είναι ότι πριν τα Τέμπη, και υπάρχουν οι αποδείξεις δυστυχώς για όλους γύρω μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τρένα προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να κάνουν απεργίες. Οι περισσότερες απεργίες έβγαιναν, όπως και αυτοί των αυτεργατών, παράνομες και καταχρηστικές. By the book. Έτσι κάνουν τα δικαστήρια. Ούτε καν εξετάζουν τα θέματα. Ούτε καν ενδιαφέρουν τα δικαστήρια για ποιο λόγο γίνεται αυτή η απεργία. Είναι μεταφορά, είναι μετακίνηση. Παράνομη και καταχρηστική. Τέλος. Από πίσω είναι, απέναντι είναι εφοπλιστές. Απ' την άλλη είναι Hellenic Train. Τίποτα δεν θα πει το δικαστήριο. Δεν ασχολείται καν. Παράνομη καταχρηστική. Παράνομες και καταχρηστικές λοιπόν έβγαζαν τις απεργίες των ανθρώπων που δουλεύουν στα τρένα ένα μήνα πριν γίνει το έγκλημα, η κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και μετά οι δημοσιογράφοι το έπαιζαν όλοι, ναι, ίσως και εμείς και δεν είχαμε καταλάβει. Τώρα λοιπόν, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν δημοσιογράφοι επιμένουν να λένε το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την απεργία. Εσείς γράφετε το δικαστήριο? Μπράβο στους ναυτεργάτες που έγραψαν εκεί που πρέπει το δικαστήριο. Χίλια μπράβο. Και χίλια μπράβο γιατί. Γιατί αυτοί οι ναυτεργάτες που επέμειναν στην απεργία και όχι στην απόφαση του δικαστηρίου θα βασανιστούν και θα ταλαιπωρηθούν από την δικαιοσύνη. Θα τους σέρνουν στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί προτίμησαν να βάλουν πάνω από την απόφαση του δικαστηρίου την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάτι το οποίο δεν γίνεται από τους τάχα μου δίθεν δημοσιογράφους και τα περίφημα κόμματα για τους πολιτευτές που τα έχουν όλα κοστολογημένα. Μπράβο στους ναυτεργάτες. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, εκτός από τους ναυτεργάτες που συμμετείχαν σε αυτή την περίφημη σύνδεση και ενημέρωση, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παιδιά, και να το γράψετε κάτω στα σχόλια, για να νιώσω κι εγώ λίγο αν είμαι ο μόνος βλαμμένος σε αυτή τη χώρα που σκέφτομαι έτσι ή υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά σας περνάει ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι το πρωί τρώνε για πρωινό σκατά εφοπλιστών και δεν βάζουν ούτε καν μέλι επάνω, μην τυχόν να αλλοιωθεί η γεύση του σκατού και χάσουν τα ίσια τους. Γράφτε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί εγώ αυτά τα άτομα όταν τα βλέπω έτσι σκέφτομαι για αυτούς, έτσι αισθάνομαι και σαν να το βλέπω μπροστά μου. Και δεν με πιάνει καθόλου αηδία. Αντιθέτως, λέω, τηλεόραση είναι. Ενημέρωση. Και θα κλείσουμε λοιπόν το βίντεο, όπως όλα τα βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες, όχι με την αηδία που ίσως προκαλούν σε κάποιους τα σκατά των εφοπλιστών, γιατί σε κάποιους είναι απλά το πρωινό τους, αλλά με το χειρότερο από τα σκατά των εφοπλιστών. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους, που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός. Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Και παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα, άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά, αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ, Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή και λεβέντικα, υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πως είναι, σας θυμίζουν κάτι, ε? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake, τη μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake,
8: η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
11: ναι,
10: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
11: ναι, ναι,
10: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
11: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
10: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
11: ναι,
10: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
11: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
10: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τις πιθανότητες καρκίνου.
11: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
10: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
11: Ναι, ποιες πιθανότητες?
12: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
13: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
14: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
15: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchman Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές στο Ionion FM, όπου αυτό εκπέμπει. Είναι η εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα, στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Ανδρακάκος. Και ο εξαιρετικός καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Αντώνης Φόσκολος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, καθώς και ομότιμος ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Κύριε Φόσκολε, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για την εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα. Αυτή την περίοδο είστε στην Ελλάδα ή στον Καναδά?
1: Όχι, είμαι στον Καναδά εδώ και πολύ καιρό λόγω προβλημάτων υγείας. Και επειδή εδώ έχουμε καλύτερη γιατρική περίθαλψη από την Ελλάδα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Λόγω του τεράστιου πλούτου, του ενεργειακού πλούτου που έχει η Αλμπέρτα.
0: Ναι.
1: Μένουμε στο Κάλγαρι της Αλμπέρτας. Μένω εδώ πλέον.
0: Αντιλαμβάνομαι, ναι. Διότι εδώ πέρα έχουν κατακρεουργήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οπότε πάρα πολύ καλά κάνετε, κύριε Φόσκολε, αγαπητέ μου και αγαπημένε μας. Και σας λέω αγαπημένο γιατί θεωρώ ότι είστε ένας από τους επιστήμονες, ο οποίος δεν είναι το φερέφωνο κάποιων λόμπι, απλά εκπροσωπεί και διακινεί την αλήθεια όσον αφορά στην κλιματική κρίση και επίσης όσον αφορά στον ενεργειακό πλούτο της χώρας μας. Σήμερα σας κάλεσα για να μιλήσουμε για την ενεργειακή κρίση. Είναι κάτι το οποίο μας έχουν, να το πω λαϊκιστεί και απλοϊκά, πρίξει τους τελευταίους μήνες εδώ πέρα στην Ελλάδα, και προχτές έγιναν κάποιες συνεντεύξεις στην ελληνικά ραδιόφωνα που ο τίτλος ήταν «Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ζωή ή θάνατος».
1: Ναι, κοιτάξτε, έρχομαι στο... το θέμα της κλιματικής κρίσης είναι μια διαιωνιζόμενη απάτη, η οποία δεν έχει καμία βάση, η οποία χρηματοδοτείται από άτομα και τράπεζες που έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Και το λέμε αυτό 1600 επιστήμονες, καθηγητές, ότι δεν υπάρχει, μεταξύ των οποίων και 3 νομπελίστες φυσικής, αλλά μας απαγορεύουν, ιδίως τους νομπελίστες, να βγουν και να μιλήσουν. Τους απαγορεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το IMF, δεν θέλει να ακούει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Κύριε Φόσκαλε, γιατί θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν επινοήσει το σενάριο, το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, είναι πολλά τα οικονομικά συμφέροντα, παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως η κυρία Βάντερ Λάιεν, θέλει να επενδύσει 33 στην κλιματική αλλαγή που δεν υπάρχει. Ναι. Και εν συνεχεία ο εκπρόσωπος του Biden, ο Κέρι,
0: ναι,
1: μιλάει για 1,4 τετράκισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα κάποιος θα τα φάει, αλλά χρειάζεται να τα πατήσουμε? Η απάντηση είναι όχι, διότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και δεν πρόκειται να έχουμε κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα, όπως και όλη η Ευρώπη, βασιζόμενη σε αυτό το πράγμα που λέγεται κλιματική αλλαγή, έχει γίνει υποχείριο της Κίνας, της Ρωσίας, του ΟΠΕΚ και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Τελευταίως οι Γερμανοί το κατάλαβαν και άρχισαν να το αλλάζουν το θέμα.
0: Εγκαινίασαν και εργοστάσιο λιγνίτη, αν δεν κάνω λάθος, οι Γερμανοί.
1: Ναι, διότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και η παρουσίασή μου ήταν να σας εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Βεβαίως, αυτό περιμένουμε όλοι από το στόμα σας.
1: Λοιπόν, από το 1998 μέχρι σήμερα, η μέση γήινη θερμοκρασία ανέβηκε μόνο κατά 0,4 του ενός βαθμού. Δηλαδή από 15 που είναι η βέλτιστη για το ζωικό βασίλειο έφτασε το 15,4 και παραμένει στο 15,4 παρόλο ότι και με πολλούς υδρογονάνθρακες. Και το ερώτημα είναι, αν δει κανένας αυτή την εικόνα που την ξέρουμε όλοι, ναι, δεν πρέπει να κάνει το ερώτημα γιατί βλέπουμε αυτή τη στασιμότητα στην άνοδο της θερμοκρασίας και τι παρατηρούμε, μια αύξηση του διοξιδίου του άνθρακος της ατμόσφαιρας, το οποίο ρίστο εμπαρόδο δεν προέρχεται από την καύση των υδρογονανθράκων. Και εδώ είναι η δεύτερη απάτη.
0: Σωστά.
1: Όταν λέω δεν προέρχεται, θα πρέπει να το αποδείξουμε ότι δεν προέρχεται. Ωραία, ξεκινάμε με τη θερμοκρασία. Στις εικόνες 2, 3 και 4 δείχνω ότι αυτή η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κατά 4 δέκατα δεν είναι τίποτε το εξωφρενικό.
0: Εδώ είναι βέβαια, κύριε Φόσκολε, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν δείχνουμε εικόνες γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Επιφυλασσόμαστε να δείξουμε εικόνες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Άρα χωρίς τις εικόνες, επειδή μας αρκεί ο έντιμος λόγος σας, κρεμόμαστε από τα χείλη σας αυτή τη στιγμή. Να αποδείξουμε στον κόσμο ότι τελικά δεν χρειάζεται να είναι τρομοκρατημένος, γιατί αυτό θέλουν αυτοί, να χαλιναγωγήσουν τον ανθρώπινο νου.
1: Ναι, και το έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έρχομαι λίγο στην Ελλάδα όπου έχουμε εμπρισμούς για να βάλουμε ανεμογεννήτριες.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε τους εμπρισμούς για να βάλω ανεμογεννήτρια, με ποιο στόχο? Να κατεβάσω το διοξείδιο του άνθρακος, το οποίο δεν προέρχεται από την καύση των υδρογονανθράκων. Δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτε σε αυτό το πράγμα. Διότι το διοξείδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα προέρχεται κατά βάση από την θάλασσα. Η θάλασσα είναι η μεγαλύτερη αποθήκη διοξιδίου του άνθρακος στον πλανήτη και κάθε φορά που ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας, διοξίδιο του άνθρακος μεταναστεύει από τη θάλασσα, από τους ωκεανούς, προς την ατμόσφαιρα. Η θάλασσα είναι 3/4 της γης και η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας κανένας δεν τη λαμβάνει υπόψη. Όλοι μιλάνε για θερμοκρασία αέρος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κοιτάξουν τη θερμοκρασία της θάλασσας, η οποία συνεχώς ανεβαίνει και από αυτήν οι ωκεανοί έχουν αυτή τη στιγμή 30.000 γιγατόνους διοξιδίου του άνθρακος και η ατμόσφαιρα έχει μόνο 3 και μεταναστεύει το διοξίδιο του άνθρακος από τη θάλασσα, από τους ωκεανούς που είναι το 3/4 της γης, μεταναστεύει προς τον ουρανό. Εμείς νομίζουμε ότι αυτό προέρχεται από την καύση των υδρογονανθράκων και αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα. Και γι' αυτό έχει αποτύχει όλα τα μέτρα που παίρνουν οι ΟΗΕ από το 1990 που γίνονται αυτά τα συνέδρια για να δαμάσει το διοξείδιο του άνθρακος, έχουν αποτύχει. Διότι προσπαθούν να δαμάσουν το διοξείδιο του άνθρακος που προέρχεται, νομίζουν αυτοί ότι προέρχεται από την καύση των υδρογονανθράκων, ενώ αυτό προέρχεται από τη θάλασσα. Άρα είναι όλα τα μέτρα που παίρνω πάνε στράφτη. Και βεβαίως οι επενδύσεις που θα κάνουμε, 33 που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή 1,4 τετράκι που θέλουν οι Αμερικανοί, δεν πρόκειται να αποδώσουν.
0: Και πάνω στο βρόντο δηλαδή οι επενδύσεις. Ενώ θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις για τον ενεργειακό μας πλούτο, σωστά?
1: Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο στον ενεργειακό πλούτο. Αυτή τη στιγμή εμείς, η Ευρώπη, βασιζόμαστε στις ανεμογεννήτριες, οι οποίες κατασκευάζουν με πρώτες ύλες από την Κίνα, βασιζόμαστε στην εισαγωγή φυσικού αέριου από την Ρωσία, και ευτυχώς έγινε ο πόλεμος κακός λέω ευτυχώς, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για να δείξει ότι αυτή η εξάρτηση είναι λανθασμένη. Και τελικά έχουμε μία εξάρτηση, μη γελάστε, από τον ΟΠΕΚ και ιδιαίτερα το Κατάρ, που είναι η έδρα της Χαμάς. Λοιπόν, η Ντόχα είναι... Αυτή τη στιγμή λοιπόν παίζονται πολλά παιχνίδια με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν εδώ πέρα υπάρχει και μία άλλη παρατήρηση, την οποία είναι εργασία του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, της γεωλογικής, του τμήματος γεωλογίας του Κολοράντο, Colorado School of Mines, και του Caltech της Καλιφόρνιας, που δείχνουν ότι έστω και αν καταναλώσουμε, όλες τις ποσότητες υδρογονανθράκων, δηλαδή κάρβουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
0: ναι,
1: το πολύ να ανέβει η θερμοκρασία άλλο ένα δέκατο του βαθμού.
0: Δηλαδή, το οποίο είναι τίποτα, κύριε Φόσκολε, σωστά?
1: Ακριβώς, το είναι τίποτα. Και κανένας δεν θέλει να ακούσει το Caltech, κανένας δεν θέλει να ακούσει το Colorado School of Mines, κανένας δεν θέλει να ακούσει τους 1600 επιστήμονες, διότι πίσω από αυτό, όπως είπα, κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα.
0: Και γεωπολιτικά συμφέροντα, ναι.
1: Και βεβαίως στην Ελλάδα κρύβονται οι επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να εγκαταστήσουν τις ανεμογεννήτριες για να σώσουν τον πλανήτη. Τώρα λέμε αρλούμπες αυτή τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ βιαστήκαμε και κλείσαμε τα εργοστάσια Λιγνίτη, που κανονικά ήταν να τα κλείσουμε το 2029, και άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια και τα πράσινα άλογα που λέω εγώ. Κλείσαμε όλα τα εργοστάσια Λιγνίτη, και μάλιστα ένα που εσείς θα μου πείτε, που έλεγαν ότι είναι πρότυπο το εργοστάσιο Λιγνίτη στη Φλόρινα, ας πούμε, για να αγοράσουμε τελικά λιγνίτη και ενέργεια από τα Σκόπια. Καλά θυμάμαι? Γιατί δεν τα ξέρω, αυτά ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση νομίζει ότι το διοξείδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα σταματάει στα σύνορα κάθε χώρας. Αυτές είναι αρλούμπες. Είναι αέριο και μετακινείται παντού. Εντάξει. Βιαστήκαμε πάρα πολύ για το λιγνίτη, και βεβαίως βιαστήκαμε, είπαμε πάλι, για να μπουν οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες μας δίνουν ακριβό ρεύμα, πανάκριβο ρεύμα, και δεν μειώνει το διοξείδιο του άνθρακου στην ατμόσφαιρα.
0: Και κύριε Φόσκολε, μια απλή ερώτηση, γιατί εγώ δεν έχω την επιστημοσύνη τη δική σας. Αν δεν φυσάει, τι γίνεται με τις ανεμογεννήτριες, με τα ανταλλακτικά που είναι τόσο ακριβά? Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, είναι, όπως σας είπα, επενδύσεις που πηγαίνουν στον αέρα. Ούτε οι ανεμογεννήτριες δουλεύουν. Οι ανεμογεννήτριες έχουν μια διάρκεια ζωής 18 χρόνια. Το ναι. Ίδιο και τα φωτοβολταϊκά. Εντάξει, ενώ ένας σταθμός λιγνητικός έχει 50 χρόνια και βγάζει φθηνότερο ρεύμα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό οι Γερμανοί ξαναπάνε πίσω. Κατάλαβαν ότι το θέμα του διοξιδίου του άνθρακος είναι μια μεγάλη απάτη. Και εάν εξετάσετε διαχρονικά, εγώ, πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα του διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα. Το 1800 οι Ελβετοί επιστήμονες άρχισαν να σκέφτονται ότι το διοξίδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας, ασχέτως αν προερχόταν ή όχι από την καύση των υδρογονανθράκων, που το 1800 δεν καίγαμε υδρογονάνθρακες, παρατήρησαν ότι η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού διοξιδίου του άνθρακος ήταν 20% παραπάνω από ό,τι είναι σήμερα. Και υπάρχουν αυτά τα διαγράμματα. Έκαναν 93.000 μετρήσεις και πιστοποιήσανε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ καύσεις υδρογονανθράκων, διότι τότε δεν υπήρχαν υδρογονάνθρακες, και διοξιδίου του άνθρακου της ατμόσφαιρας. Από κάπου προερχόταν αυτό το διοξίδιο του άνθρακος, διότι το μέτρησαν. Και αυτό το κάπου είναι από τη θάλασσα. Είναι, επομένως, όταν πούμε ότι το διοξίδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας προέρχεται από τη θάλασσα όταν η θάλασσα θερμαίνεται, καταλαβαίνετε ότι όλα τα σχέδια για τις επενδύσεις, για τη θάσευση του διοξιδίου του άνθρακος των υδρογονανθράκων πάνε στον αέρα.
0: Πάνε στον αέρα. Και βρεθήκαμε τώρα, κύριε Φώτη.

0: Κοιτάξτε, το θέμα, οι ανεμογεννήτριες παράγουν πάρα πολύ ακριβό ρεύμα. Ότι έχουμε ακρίβεια το ξέρουμε στην Ελλάδα. Ότι έχουμε ακριβό ρεύμα το ξέρουμε, το πληρώνουμε στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Πληρώνουμε πολύ υψηλό ρεύμα. Εν αντιθέσει με την Αλμπέρτα που δεν πληρώνουμε τόσο πολύ. Τριάρι, όπως σε αυτό που μένω εγώ, το ρεύμα που πληρώνουμε το μήνα είναι 80 ευρώ. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πού 80 ευρώ και πού 500 που πληρώνετε εσείς.
1: Εδώ, λοιπόν, κύριε Φόσκολε, υπάρχουν οικογένειες αυτή τη στιγμή, αν θέλετε το πιστεύετε, που δεν έχουν ρεύμα. Ζουν σε σπίτια που δεν έχουν ρεύμα. Δυστυχώς.
0: Ναι, κοίτα, είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης να μην αξιοποιούμε το δικό μας, τις δικές μας ενεργειακές πρώτες ύλες για να παράγουμε ρεύμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και αυτό θα είναι ίσως μια άλλη συνέντευξη, τα δικά μας τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία είναι πάμφθηνα. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο που εισάγουμε στην Ελλάδα, το υγροποιημένο στη Ρεβιθούσα, έχει αυτή τη στιγμή, σας λέω, μιλάω λίγο επιστημονικά, 18,
1: όχι, ναι, βεβαίως,
0: δολάρια, 18 δολάρια τα 1000 κυβικά πόδια. Το ελληνικό φυσικό αέριο της Κρήτης έχει 4. Λοιπόν, βλέπετε τη διαφορά μεταξύ του ελληνικού φυσικού αερίου και του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα ζει μόνο από εισαγωγές. Δεν κάνουμε εξαγωγές, δεν έχουμε παραγωγή και ο κόσμος πεινάει.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε πρόβλημα. Ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια και δεύτερο είναι το δημογραφικό. Αντί να λύσουμε λοιπόν αυτά τα δύο προβλήματα αξιοποιώντας τον πλούτο μας, προσπαθούμε να εισάγουμε αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο ή από το Κατάρ υγροποιημένο φυσικό αέριο που είναι φυσικό αέριο της Χαμάς.
1: Και νομίζω, κύριε Φόσκολο, ότι το δικό μας το αέριο δεν είναι πιο καθαρό.
0: Ναι, είναι πιο καθαρό, διότι το δικό μας προέρχεται από την εξαλείωση φυτικής μάζας με μεθανοβακτήρια. Έχει 12% περισσότερο θερμογόνο δύναμη και είναι 400% φτηνό από το εισαγόμενο. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει η μίζα.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει η μίζα. Άρα να πούμε, προσπαθούμε να μην αξιοποιήσουμε το δικό μας πλούτο. Ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι η πλησιότερη χώρα στον κόσμο επάνω στη γη και πεινάμε. Είναι εξωφρενικά πράγματα.
1: Είναι εξωφρενικό, κύριε Φόσκολε. Ναι, κάποια στιγμή, επειδή σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό, θυμάμαι ότι είχατε πει σε μια συνέντευξή σας ότι έχουμε πολύ περισσότερο ενεργειακό πλούτο από τη Ρωσία, και αυτό το πράγμα μου κάνει τρομερή εντύπωση που το έχω ακούσει.
0: Όχι, λάθος
1: το θυμάμαι,
0: περισσότερο πλούτο από το άθροισμα Ρωσίας και Κατάρ, όχι μόνο Ρωσίας, εντάξει. Έχουμε περισσότερο πλούτο από το άθροισμα της Ρωσίας και Κατάρ και περισσότερο πετρέλαιο μέσα στα ενσηματογενή μας πετρώματα, περισσότερο πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία.
1: Κύριε Φόσκολε, θέλω να μας πείτε πόσο πιο πλούσιοι είμαστε από τη Ρωσία ενεργειακά.
0: Τα αποθέματά μας, για να σας δώσω, η Ρωσία έχει 33 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, εκ των οποίων τα 23 τα χρησιμοποιεί για εσωτερική κατανάλωση. Άρα εξάγει μόνο 13. Εμείς έχουμε περίπου 53 και μπορούμε όλα να τα εξάγουμε.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Δεν έχουμε το κρύο που έχει η Ρωσία. Η κατανάλωση δική μας σε φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι πολύ λίγη από ότι η Ρωσία, η οποία είναι μια τεράστια έκταση παγωμένη. Έχουμε περισσότερο φυσικό αέριο εξαγώγημες ποσότητες από

0: τη Ρωσία και από ότι το Κατάρ.
1: Συνεπώς, κύριε Φόσκολε, θα μπορούσαμε να εφοδιάζουμε ενεργειακά όλη την Ευρώπη.
0: Για πάνω από 150 χρόνια.
1: Και όχι μόνο αυτό, θα απασχολούσαμε και ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, που η ανεργία στην Ελλάδα, τα όρια της είναι απίστευτα. Και είναι απίστευτα αυτά που ακούμε τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις οι δικές μου, εάν αξιοποιήσουμε αυτά τα κοιτάσματα που έχουμε δώσει προς εκμετάλλευση στην Exxon Mobil.
1: Ναι.
0: Θα σας στείλω διαγράμματα τότε. Θα δουλέψουν περίπου 120.000 Έλληνες με ένα μισθό που θα κυμαίνεται από 5.000 ευρώ το μήνα μέχρι 15.000 ευρώ για όσους δουλεύουν πάνω στις πλατφόρμες.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, κύριε Φόσκολε, που λέτε τώρα. Φαντάζομαι ότι όλοι οι ακροατές θα έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το είπε και ο κύριος Μανιάτης, ο καθηγητής. Είπε ότι εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε, αν θέλαμε, να έχουμε 5 πλωτές εξέρδες παραγωγής φυσικού αερίου από την Κρήτη και από το Ιόνιο. Το είπε, 5 πλωτές εξέδρες. Έχουμε τις ποσότητες, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν βλέπω να γίνεται τίποτε, και τι έχω σοβαρές ελπίδες ότι μέσα σε 1,5 χρόνο θα έχουμε την πρώτη παραγωγή από την Κρήτη. Θα την κάνουν οι Αμερικανοί βεβαίως.
1: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, κύριε Φόσκολε. Σε μια προηγούμενη εκπομπή φιλοξενούσα τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος ανέλησε γενικά για τη σύμβαση Κούπερ, όπου μας είχαν δεσμεύσει τον υπεδάφιο και υποθαλάσσιο πλούτο οι Αμερικάνοι από το 1940 μέχρι το 2010. Και το 2010 που έληξε η σύμβαση Κούπερ μας έβαλαν στα μνημόνια. Τι είναι αυτό λοιπόν που συμβαίνει στη χώρα μας?
0: Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή έχουμε σύμβαση με τους Αμερικανούς για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κρήτης. Και με βάση αυτά τα κοιτάσματα, που θα γίνει εκμετάλλευση, θα βοηθήσουμε την Ευρώπη για 100 χρόνια να απαλλαγεί από την ενεργειακή υποτέλεια και θα δουλέψουν 120.000 Έλληνες, κυρίως στο νότιο μέρος της Κρήτης. Η βαρύτητα θα δοθεί στη Γάβδο, στο νησί της Γάβδο.
1: Πότε υπεγράφει, κύριε Φόσκολα, αυτή η σύμβαση?
0: Αυτή υπεγράφει αρχικά επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Γεωργίου Σταθάκη.
1: Και γιατί μέχρι γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι? Θα έπρεπε να έχει προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς ένα τόσο μεγαλεπίβολο σχέδιο που θα έλυνε και πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα μας. Πού κολλησιεργεί τελικά το ζήτημα?
0: Είχε κολλησιεργήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη του 2019 και εν συνεχεία πήρε απόφαση ο νυν πρωθυπουργός να ξεκινήσουν οι έρευνες και να δοθεί προτεραιότητα στις εταιρείες που έχουν κάνει σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, που είναι η Hellenic Energy,
1: η Total Energy. Όχι, λάθος.
0: Η Total έχει φύγει, το μερίδιο της το πήραν οι Αμερικανοί.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ναι. Και η Exxon Mobil, η Energean και τα ΕΛΠΕ. Περιμένουμε από αυτούς να ξεκινήσει η παραγωγή. Είναι δυνατόν να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αλλάζει γενικά η Ελλάδα. Θα αλλάξει η Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω αν θα ζω, εσείς θα ζείτε. Αλλά μέσα σε 3 χρόνια θα έχετε μια τελείως διαφορετική Ελλάδα από ό,τι έχετε σήμερα.
1: Αγαπημένε μου κύριε Φόσκολο, το εύχομαι αυτό. Αλλά έχουν συμβεί τόσα πράγματα στη χώρα μου που αρχίζω πλέον και αμφισβητώ τι γίνεται. Και αν όλοι αυτοί που είναι πάνω στις κυβερνήσεις και γενικά στη Βουλή είναι πραγματικά εκπρόσωποι μας. Δηλαδή, ακούμε πράγματα και γίνονται πράγματα που μόνο για το καλό και το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών δεν είναι. Τι να σας πω.
0: Ανάγκα και θεοί πείθονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα ενεργειακό. Οι τιμές του πετρελαίου στην αγορά έχουν ανέβει, έχουν χτυπήσει κόκκινο, όπως και οι τιμές του φυσικού αερίου. Δεν μπορούμε με αυτή την ακριβή ενέργεια να επιβιώσει η ανθρωπότητα. Πρέπει οι τιμές να πέσουν, και για να πέσουν οι τιμές πρέπει να αρχίσει μια μεγάλη υπερπαραγωγή, και η μεγάλη υπερπαραγωγή θα έρθει από την Ανατολική Μεσόγειο, από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος και Ελλάδα.
1: Βέβαια δεν ορίζουν ΑΟΣ, δεν οριοθετούν, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί και αυτό κολυσιεργεί. Είναι απίστευτο, γιατί δεν γίνεται οριοθέτηση και ανακήρυξη ΑΟΣ. Γιατί θεωρείτε εσείς?
0: Δεν ξέρω, δεν θέλουν να στενοχωρέσουν την Τουρκία. Πάντως η Τουρκία κάθε μέρα χάνει.
1: Η Τουρκία μας στεναχωρεί πάντως.
0: Ναι, αλλά χάνει έδαφος. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι και νομίζω ότι θα το αξιοποιήσουμε. Οι επόμενοι μήνες είναι πάρα πολύ ενδεικτικοί για το τι θα γίνει. Σε 3 μήνες θα ξέρουμε πολύ περισσότερα.
1: Κύριε Φόσκολε, να επανέλθουμε πάλι στην κλιματική κρίση, γιατί σας λέω, εδώ πέρα στην Ελλάδα γενικά μας έχουν πρίξει ζήτημα ζωής και θανάτου, η αντιμετώπιση κλπ. κλπ. Ας πούμε. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών που δεν πιστεύει στο συγκεκριμένο αφήγημα. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ κέρα, που θα ήθελα να ακούσω την απάντηση μόνο από εσάς, γιατί σας εμπιστεύουμε και σας εμπιστευόμαστε γενικά πάρα πολύ οι Έλληνες πολίτες. Τα επικίνδυνα κυρικά φαινόμενα που βιώσαμε και πιθανόν να βιώσουμε είναι ηλιογενή ή ανθρωπογενή?
0: Δεν είναι ανθρωπογενή. Ήθελα να συνεχίσω. Ναι. Οφείλονται στην τη θερμοκρασία της θάλασσας. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει 4 βαθμούς σε σχέση με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και ατμόσφαιρας, που είναι πολύ χτυπητή στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, δημιουργεί τις συνθήκες τυφώνων. Αυτό που συνέβηκε στη Θεσσαλία οφείλεται ακριβώς στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και αέρος. Και η θερμοκρασία της θάλασσας αυξάνεται όχι από το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακος, αλλά από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι εκείνος που ζεσταίνει τη γη ή την ψύχη τη γη, ανάλογα με το πώς λειτουργούν τα 4 ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ηλίου. Όταν αυτά βρίσκονται εν υπνώση, όταν κοιμούνται, τότε επειδή υπάρχει η σκόνη, η σποδός μεταξύ γης και ηλίου, τότε η γη ψύχεται. Όταν υπάρχει διέγερση, δηλαδή έχουμε τους ηλιακούς ανέμους, η σποδός αυτή μεταξύ, που παρεμβάλλεται μεταξύ ηλίου και γης, διασκορπίζεται, αυτό το παραβάν φεύγει και οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν κατευθείαν επάνω στη γη και θερμαίνεται. Έτσι θερμαίνεται η θάλασσα και βλέπουμε, σας είχα στείλει εικόνες, τις οποίες βεβαίως δεν μπορούμε να τις δείξουμε. Αυτή η μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας οφείλεται στο πώς συμπεριφέρεται ο ήλιος. Και βεβαίως έχουμε πάρει δείγματα από πυρήνες πάγου τόσο στο Νότιο Πόλο όσο και επίσης από τη Γροιλανδία, που επιβεβαιώνουν αυτές τις διαταραχές ως συνάρτηση της συμπεριφοράς των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων του ηλίου.
1: Άρα είναι ηλιογενή τα αίτια και συνεπώς οι επιστήμονες περίμεναν αυτές τις εξάρσεις των καιρικών φαινομένων. Σωστά, κύριε Φόσκολε?
0: Εμείς οι επιστήμονες το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι εξωγενής, δεν είναι ανθρωπογενής.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα το πούμε αυτό το πράγμα, τότε όλες οι επενδύσεις που κάνουμε,
1: ναι,
0: που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση 33 και η Αμερική ένα τετράκις, είναι μεγάλη η μάσα,
1: ναι,
0: πάνε στον αέρα. Αν πούμε ότι τα χρήματα αυτά είναι πεθαμένα, διότι δεν έχει καμία σχέση το διοξείδιο του άνθρακος που βγαίνει από την καύση των λιγνητών, όλα οφείλονται, η θέρμανση οφείλεται στον ήλιο και στη συμπεριφορά του ηλίου, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να πέφτεις από τα σύννεβα, ότι λες μπούρδες και λένε μπούρδες ουσιαστικά.
1: Εντάξει. Σωστά. Σωστά, και αυτό, αυτό όλο το αφήγημα, κύριε Φόσκολε, προκαλεί και έναν τρόμο γενικά στους πολίτες. Δηλαδή νομίζω ότι ο στόχος τους είναι διπλός, εκτός από τον οικονομικό. Πιστεύω ότι είναι ο στόχος να χαλιναγωγήσουν και τον ανθρώπινο νου και δι των Ελλήνων πολιτών.
0: Ακριβώς. Πάνε να χαλιναγωγήσουν τους πολίτες, όχι μόνο τους Έλληνες,
1: ναι,
0: παγκοσμίως, μέσω του τρόμου. Κάνε αυτό διότι θα καταστραφείς. Κάνε εκείνο διότι θα καταστραφείς. Και βλέπεις όλα τα μοντέλα τα οποία έχουν εκπονήσει ο ΟΗΕ και όλα τα συνέδρια που έχουν κάνει, δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό έπρεπε να τους δημιουργήσει το ερώτημα. Γιατί τα μοντέλα δεν δουλεύουν? Γιατί αυτά, οι αιτήσιες συγκεντρώσεις του καρναβαλιού υπό τον ΟΗΕ, το φίλο μας τον Γκουτιέρες.
1: Σωστά.
0: Γιατί τίποτε δεν δουλεύει? Δεν θα έπρεπε αυτοί να ερωτηθούνε? Βεβαίως, άμα πάρουν τη σωστή απάντηση, καταλαβαίνουν ότι είναι άχρηστοι. Διότι δεν είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν την κλιματική αλλαγή. Είναι ο ήλιος. Εντάξει, άμα πεις τον άλλον, εσύ δεν έχεις καμία σημασία, δεν έχεις καμία προσφορά, είναι ο ήλιος, από εκεί και πέρα έχασες το οικονομικό παιχνίδι. Και γι' αυτό δεν θέλουνε και οι τράπεζες, οι οποίες χρηματοδοτούν τις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες προέρχονται από την Κίνα, να πιστεύουν ότι αυτή είναι η λύση. Προσέχετε, παίζονται πολύ μεγάλα οικονομικά παιχνίδια. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
1: Μα ήδη, κύριε Φόσκολε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, θα σε ενημερώσω εγώ. Ήδη η Τέρνα έχει υπογράψει συμφωνία για το Θεσσαλικό Κάμπο που αφορά στη δημιουργία ενός τεράστιου πάρκου φωτοβολταϊκών. Νομίζω, δεν ξέρω κι εγώ πόσων χιλιάδων στρεμμάτων. Άρα έχετε, ναι, δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα και δεν τους ενδιαφέρει. Βέβαια.
0: Όχι, είναι. Και είναι ελληνικές εταιρείες πίσω από αυτές, οι οποίες επηρεάζουν την κυβέρνηση. Εντάξει. Για να μην πω, είναι και η ίδια κυβέρνηση μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε οι περισσότεροι, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι νέο. Συζητιέται και το γνωρίζουμε όλοι. Το θέμα είναι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Εμείς, σαν Έλληνες πολίτες, πώς θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε το αφήγημα της αλήθειας? Μήπως θα διοργανώναμε ένα συνέδριο στην Ελλάδα? Γιατί τώρα μου ήρθε η σκέψη που μου το είπατε εσείς. Ένα παγκόσμιο συνέδριο. Εγώ θα το αναλάβω να το οργανώσω. Που να έρθουν όλοι αυτοί, να συμμετέχουν όλοι οι 1600 επιστήμονες. Για να μπορέσει να πει ο καθένας τη γνώμη του με αποδείξεις και να αποδομήσουμε αυτό το τεράστιο αφήγημα που κάνει τόσο κακό.
0: Κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα από τους 1600 επιστήμονες είμαστε 12. Η αιχμή του δόρατος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι καθηγητές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
1: Ναι.
0: Το τμήμα είναι η πολιτικών μηχανικών. Η πολιτική μηχανική είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ακλόνητα στοιχεία που δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη. Είναι 12 καθηγητές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου που δεν τους έχει ακούσει κανένας. και δεν τους ακούει κανένας.
1: Τότε δεσμεύομαι εγώ να τους βγάλω σε συνέντευξη, αν μου το συστήσετε εσείς, κύριε Φόσκολε, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα... ουσιαστικά ο άνθρωπος, η αιχμή του δόρατος είναι ο καθηγητής, ο Δημήτρης Κουτσογιάννης του MVP, όπως και ο καθηγητής Μάμασης. Υπάρχουν και άλλοι καθηγητές, οι οποίοι ξέρουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη. Εντάξει, δεν
1: αλλά δεν έχουν χώρο για να προβάλλουν αυτές τις ιδέες τους, καταλαβαίνω, φήμωση.
0: Κοιτάξτε, τους αποκλείουν από συνεντεύξεις, τους αποκλείουν από παντού, αλλά ο καθηγητής ο Κουτσογιάννης και ο Μάμασης είναι διαπρεπείς επιστήμονες με πάρα πολλές μεγάλες εργασίες στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και αποδεικνύουν με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο εμβέλειας επιστημονικά περιοδικά ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και μαζί με αυτούς συμφωνούν και άλλοι 1.600 επιστήμονες, οι οποίοι είναι στην Ευρώπη, κυρίως είναι Ολλανδοί οι περισσότεροι.
1: Και τους φημώνουν φυσικά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, γιατί δεν έχουν, ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Βλέπουμε βέβαια κάτι κοριτσάκια σαν την Γκρέτα που βγαίνουν και είναι και αστείο εμένα μου φαίνεται προσωπικά αυτό που βλέπω με την Γκρέτα, ας πούμε. Να μιλάει ένα 15χρονο κοριτσάκι, 16χρονο, 17 πόσο είναι, ας πούμε, επειδή πίσω της υπάρχουν κάποιοι λομπίστες που δεν ξέρω τι πληρώνουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Είναι οι λομπίστες της πυρηνικής φυσικής. Δεν είναι των ανεμογεννητριών. Άλλο λόμπι αυτό.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Έχουμε πνιγεί στα λόμπι, ναι.
0: Είναι, αυτή υποστηρίζει το λόμπι της πυρηνικής ενέργειας, διότι η Σουηδία έχει τεχνολογία να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το ουράνιο και θέλει να προωθήσει την κατασκευή πυρηνικών σταθμών. Εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να βάλουμε πυρηνικούς σταθμούς λόγω ότι έχουμε σεισμικότητα, μεγάλη σεισμικότητα. Λοιπόν, και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτή, είναι και ορισμένοι καθηγητές που σπουδάσανε στη Σουηδία έχουν την ίδια φιλοσοφία με την δική μας καθηγητή Έλληνες, έχουν την ίδια φιλοσοφία με την Γκρέτα. Τι να πεις.
1: Και φτάσαμε στη δεύτερη ώρα. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είναι το Ιόνιν FM και η εκπομπή «Ανατροπές με τη Γιολάντα». Στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Ανδρακάκος. Και φυσικά ο εξαιρετικός καλεσμένος μας, Αντώνης Φόσκολος, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης, καθώς και ομότιμος ερευνητής του Γεωλογικού Ινστιτούτου του Καναδά. Κύριε Φόσκολε, η ερώτησή μου είναι αν έχει γίνει πλήρης έρευνα για τα κοιτάσματα και αν όχι, πόσα εκατομμύρια θεωρείτε πως χρειάζεται για να γίνει μια πλήρης έρευνα και τα κοιτάσματα που αφορούν στη χώρα μας?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί εξόδεψαν γύρω στα 100 εκατομμύρια για το μπλοκ 12 που είναι κάτω νοτιοδυτικά της Γάβδου. Κάνανε 4 μήνες έρευνα. Έχουν εντοπίσει τους τόπους. Εάν τώρα από μέχρι η γεώτρηση θα στοιχήσει γύρω στο 100 με 120 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, η εκμετάλλευση θα στοιχήσει γύρω στα 20 δισεκατομμύρια και μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούν να κάνουν αυτές τις επενδύσεις των 20 δις. Δηλαδή μια Exxon Mobil, μια Chevron, πολύ μεγάλες εταιρείες.
1: Θέλετε να μας πείτε αυτό, τι κέρδος από αυτό τι κέρδος έχει η χώρα μας, πέρα από το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό που θα απασχολήσει.
0: Από τα κοιτάσματα αυτά που έχουμε κάτω από την Κρήτη, το κέρδος με βάση το νόμο Μανιάτη, που είναι ο νόμος 4001α του 2011, η αξία των κοιτασμάτων είναι περίπου 5 τρισεκατομμύρια 800 δισεκατομμύρια. Εμείς θα πάρουμε το 20% σαν ελληνικό κράτος,
1: ναι,
0: που σημαίνει πάνω από 1,13 θα μπει στο ελληνικό δημόσιο στα επόμενα 100 χρόνια.
1: Δηλαδή ξεχρεώνουμε και το χρέος, το χρέος που έχουμε.
0: Αυτό το λέω και εγώ. Όχι μόνο ξεχρεώνουμε το χρέος, αλλά μας περισσεύουν και χρήματα να εξοπλίσουμε τον ελληνικό στρατό με τα καλύτερα παγκόσμια όπλα.
1: Ακριβώς.
0: Να βελτιώσουμε τρομακτικά τη γιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη, περίπου υπολογίζω μια δαπάνη 200 με 250 δις, και να βοηθήσουμε την παιδεία μας με άλλα 300 δις. Και μένουν και χρήματα για να κάνουμε πολιτιστικά έργα. Αυτά είναι που θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Η περιφέρεια Κρήτης θα πάρει γύρω στα 280 δις.
1: Που σημαίνει ότι πολλά. Η Κρήτη, γιατί αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει μόνο καλλιέργεια στον τουρισμό, η Κρήτη θα γίνει ένα πάρα πολύ πλούσιο νησί, γιατί δεν θα περιμένει μόνο από τον τουρισμό να ανέλθει.
0: Θα σας δείξω τι μπορεί να κάνει. Αν αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο και μετατρέψουμε το φυσικό αέριο σε πολυεθυλένιο, βάλουμε μονάδες μετατροπής του φυσικού αερίου σε πολυεθυλένιο, τότε η Κρήτη μετατρέπεται σε βιομηχανική περιοχή, διότι το πολυεθυλένιο είναι η βάση της χημικής βιομηχανίας ή ασδήποτε. Και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε εργοστάσια λιπασμάτων και εργοστάσια φαρμακευτικά. Αν θέλετε μπορώ να σας στείλω το τι μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως, και εδώ θέλω να σας κάνω και την άλλη ερώτηση, γιατί μας ακούν από την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Αυτό το ότι θα γίνει βιομηχανική ζώνη δεν θα έχει επίπτωση στους πολίτες που ζουν στην Κρήτη? Αυτό θέλω να μας διαβεβαιώσετε.
0: Όχι, καμία.
1: Καμία.
0: Καμία. Είναι η χημική βιομηχανία. Χρησιμοποιούμε το φυσικό μας αέριο να βγάζουμε λιπάσματα για τη γεωργία. Χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Που σημαίνει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σημαίνει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, και όταν έχεις φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα έχεις ανάπτυξη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πάνε πακέτο. Είπα, πιστεύω ότι σε 14 με 16 μήνες θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση κάτω από την Κρήτη.
1: Από το στόμα σας και στον κυβερνητικό το αυτή, κύριε Φόσκολε. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
0: Κοιτάξτε, αυτός είναι ο προγραμματισμός, και επανέρχομαι λίγο. Το είπε ο Πρωθυπουργός τρεις φορές. Το είπε στον Νταβός εφέτος, τον Γενάρη. Το ξαναείπε μετά στο Τόκιο, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, και πάει στις 30 Ιανουαρίου και έδωσε διάλεξη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό της Ιαπωνίας και τους είπε θα εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα της Κρήτης. Και το ξανάπε ξανά από στις 11 Σεπτεμβρίου όταν μίλησε στον ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Αν τα είπε τρεις φορές, πιστεύω ότι το πιστεύει ότι θα γίνει.
1: Μακάρι. Με το Ιόνιο τι θα γίνει, γνωρίζετε αν θα γίνει κάτι με το Ιόνιο?
0: Το Ιόνιο αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει είναι τα κοιτάσματα που έχει η Energia, που είναι τα κοιτάσματα της Κέρκυρας και τα κοιτάσματα της Ηπείρου. Υπάρχει ένα μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο έχουν τα ΕΛΠΕ, που λέγεται το κοίτασμα του Ιωνίου έχει πάνω από 1 δις βαρέλια πετρέλαιο εξαιρετικής ποιότητος, αξίας $100 το βαρέλι.
1: Τώρα μιλάμε αυτό που λέτε είναι εξωπραγματικό, ακούγεται σε μένα και στους ακροατές. Έχουμε τόσο πλούτο, κύριε Φόσκολε, είναι απίστευτο και δεν γνωρίζουν τίποτα πολύ οι πολίτες.
0: Είναι πολύ περισσότερο, είναι πάρα πολύ περισσότερο. Ο πλούτος στην Ελλάδα, ο ενεργειακός μας πλούτος, το σύνολο του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, αυτά που είναι δικά μας εκμεταλλεύσιμα, υπερβαίνουν τα 23, από τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα μπορεί να πάρει τα 4-3 ναι. μέσα σε 200 χρόνια. Κοιτάξτε, είναι πολύ πλούτος. Το θέμα είναι να ξυπνήσουμε.
1: Η ΕΛΚΕΠΕ τι θέση έχει πάρει σε όλο αυτό?
0: Ορίστε.
1: Η ΕΛΚΕΠΕ τι θέση έχει πάρει σε όλο αυτό? Για το μεθάνιο και...
0: Το ΕΛΚΕΤΕ.
1: Ναι.
0: Το ΕΛΚΕΤΕ έχει φύγει και ασχολείται μόνο με βιολογία. Δεν ασχολείται με το πλούτο, το θαλάσσιο ορυκτό πλούτο, δυστυχώς. Αυτό που έχει μείνει είναι η ΕΔΕΗ, αλλά δεν είναι η παλιά ΕΔΕΗ επί Μπασιά.
1: Κατάλαβα.
0: Και δεν είναι... Δεν υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, το
1: δεν υπάρχει φλόγα για να δεν καλυτερεύσουμε υπάρχει, τη χώρα μας.
0: Ο μόνος άνθρωπος που πολεμάει είναι ανοιχτά, είναι ο Μανιάτης, ο Γιάννης ο Μανιάτης. Ελπίζω ότι κάποια μέρα θα δούμε άσπρη μέρα. Εγώ
1: μακάρι,
0: το πιστεύω.
1: Μακάρι, κύριε Φόσκολε, πραγματικά από το στόμα σας και στον κυβερνήσεων τα αυτιά. Γιατί ναι. δεν είναι δυνατόν, επειδή είμαι σίγουρο ότι έχουν πάθει πλάκα με αυτή την κουβέντα που κάνουμε όλοι οι ακροατές που μας ακούν, είτε Έλληνες είναι του εξωτερικού, είτε οι Έλληνες της Ελλάδας, ας πούμε, που μένουν στην Ελλάδα, θα έχουν πάθει πλάκα με αυτά που ακούσαμε από το στόμα σας. Είμαστε με λίγα λόγια η πιο πλούσια χώρα με τους πιο φτωχούς πολίτες.
0: Έτσι είναι, ακριβώς. Με πείνα, ναι. με ακρίβεια, με πρόβλημα υπογενετικότητας, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Και πώς να μην έχουμε, φυσικά.
0: Και όλα αυτά μπορούν να αναλυθούν και δεν πάμε να τα λύσουμε. Και ασχολούμαστε με τους Παλαιστίνιους της Γάζας.
1: Θα ήθελα μία ερώτηση να σας κάνω που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είχα δει ότι κάνανε διαμαρτυρίες στην Ήπειρο για την εξόρυξη κοιτασμάτων. Θα ήθελα εσείς να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τις διαμαρτυρίες, θα έχει αντίκτυπο αυτό στους ανθρώπους, στους κατοίκους της Ηπείρου ή όχι? Ή τσάμπα κάνουν τις διαμαρτυρίες?
0: Η εκμετάλλευση όχι. Βγήκε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Είναι φυσικό αέριο. Πάει στον αέρα. Καμία. Εδώ πέρα όλοι αυτοί που εξεγείρονται οι λεγόμενοι η ΒΒΕΦ και κάτι τέτοια λένε αρλούμπες, διότι το φυσικό αέριο είναι αέριο, δεν μένει, πάει πάνω, μόλις φύγει πάει, είναι αέριο.
1: Αυτό είναι δεν σημαντικό είναι... να ακούσουν λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί υπήρχε μεγάλο κύμα αντιδράσεων. Θα πρέπει να εσείς να τους διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
0: Μα δεν υπάρχει, σε όλο τον κόσμο γίνονται εξορίξεις. Στην Κύπρο γίνονται εξορίξεις. Στην Αίγυπτο γίνονται. 1800 εξορίξεις στην Αίγυπτο. 400 στο Ισραήλ. 30 στην Κύπρο. Πού είναι τα προβλήματα? Πού είναι τα προβλήματα? Αυτά τα πράγματα έρχονται από το εξωτερικό. Είναι υποβολημαία. Και είναι βεβαίως από τους εχθρούς της Ελλάδος, διότι μόλις αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας, η Ελλάδα γίνεται μια τελείως διαφορετική χώρα.
1: Και πολλοί δεν το θέλουν αυτό, ναι.
0: Και δεν θέλουν η Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι. Και βάζουν τους περιβαλλοντολόγους να φωνάζουν. Δεν μπορούν να βάλουν άλλους.
1: Άρα καταλήγουμε, αγαπημένε μου κύριε Φόσκολο, ότι δεν υπάρχει θέμα κλιματικής κρίσης. ότι το θέμα που θα πρέπει να απασχολεί τους Έλληνες πολίτες είναι το να βγάλουμε τον ενεργειακό μας πλούτο και να ζήσουμε καλύτερα σαν πολίτες.
0: Έτσι έχουμε κάνει στην Αλμπέρτα. Αυτή τη στιγμή εμείς, εξαιτίας του πλούτου μας, όλοι οι Καναδοί, 40 εκατομμύρια, δεν πληρώνουμε νοσοκομείο, δεν πληρώνουμε χειρούργο, δεν πληρώνουμε φάρμακα, δεν πληρώνουμε τίποτε. Λοιπόν, αυτά όλα τα πράγματα που έχουμε, και βεβαίως έχουμε και άλλα πράγματα, μεγάλη ωφέλεια, όπως εγώ και η σύζυγός μου, όταν δεν μπορούμε να οδηγήσουμε, η πολιτεία μας χορηγεί τζάμπα ταξί.
1: Φανταστείτε.
0: Να μας πάει όπου θέλουμε. Κοιτάξτε, έχουμε πλούτο, έχουμε χρήματα. Δεν τα διαθέτουμε για την κοινωνική πρόνοια. Αυτά τα πράγματα όλα γίνονται όταν έχεις πλούτο. Και στην Ελλάδα έχουμε πλούτο, και γι' αυτό φωνάζω ότι ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε εδώ στην Αλμπέρτα,
1: ναι,
0: που μέχρι ένα σημείο συμμετείχα κι εγώ στο να γίνει αυτή η πολιτεία να γίνει αυτάρκη ενεργειακά, με την έρευνα που έκανα και κάνω στο Ινστιτούτο Πετρελαίου, έχουμε δει μια τεράστια ωφέλεια, ένα πλούτο τρομακτικό. Οι πόλεις από 300.000 κατοίκους που ήταν κτηνοτροφικοί έχει μετατραπεί σε πρωτεύουσα πετρελαίου με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Και ένα εισόδημα, όποιος άνθρωπος παίρνει λιγότερο από 10.000 ευρώ το μήνα, θεωρείται φτωχός.
1: Φανταστείτε τι γίνεται, δηλαδή, εντάξει. Η Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και μια που μιλήσαμε για την κτηνοτροφία, τι γίνεται με το μεθάνιο που βάζουν να μετρούνε ακόμα και τις κλανιές των αγελάδων? Τι θέλετε να μας πείτε κάτι και γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, το μεθάνιο το οποίο βγαίνει από τις αγελάδες είναι πολύ λίγο. Το μεθάνιο που βγαίνει, το περισσότερο βγαίνει από τις ριζοκαλλιέργειες της Ασίας. Όταν καλλιεργείς ρύζι, το ρύζι βγάζει μεθάνιο. Οτιδήποτε, οι λιμνοθάλασσες βγάζουν μεθάνιο.
1: Δεν μιλάει κανείς όμως για τις ριζοκαλλιέργειες, και έχουν επικεντρωθεί όλοι στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Τίποτε, αυτά είναι αρλούμπες. Θέλουν να χαλιναγωγήσουν τον κόσμο για να μην τρώνε κρέας, να μην τρώνε το ένα, να μην τρώνε το άλλο. Και εν συνεχεία, η μεγάλη ποσότητα του μεθανίου είναι αυτή που βγαίνει από τους ιδρύτες, το σιδηροποιημένο μεθάνιο που βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες κάτω από την Κρήτη. Και κάτω από την Κρήτη κάθε μέρα, κάθε λεπτό βγάζουμε περισσότερο μεθάνιο στην ατμόσφαιρα από ότι όλες οι αγελάδες του κόσμου.
1: Καταλαβαίνω. Λοιπόν,
0: κανένας δεν μιλάει για το μεθάνιο που βγαίνει όταν υπάρχει σύγκληση λιθοσφαιρικών πλακών. Κανένας δεν μιλάει για τους ιδρύτες. Κανένας δεν μιλάει για τους οριζόνες. Κανένας δεν μιλάει για το μεθάνιο που χάνονται κατά τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου με LNG πλοία. Κανένας δεν μιλάει.
1: Κανένας, έχετε δίκιο, ναι.
0: Μιλάνε μόνο για αυτό που θέλουν, για τις κλανιές της Αγελάδας.
1: Ναι, έχετε Εντάξει. δίκιο απόλυτο.
0: Λοιπόν, αυτά είναι αρλούμπες. Το κλίμα δεν επηρεάζεται από αυτά τα πράγματα. Και η περιεκτικότητα του μεθανίου που έχει ανέβει στην ατμόσφαιρα, μη γελάστε, είναι 8 δέκατα του 1 τρισεκατομμυριοστού. Μιλάμε για αστεία πράγματα. Και μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα στο Google να δει από πού βγαίνει το μεθάνιο και πόσο μεθάνιο υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Μιλάμε για αστείες ποσότητες.
1: Κύριε Φόσκολε, τώρα αυτά που μας λέτε τα ακούμε πραγματικά για πρώτη φορά οι περισσότεροι. Δηλαδή, για το τίποτα έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο αφήγημα που έχει κατατρομοκρατήσει τους πολίτες ανά τον κόσμο. Και όχι μόνο, κλείνουν κτηνοτροφικές μονάδες, κάνουν πάρα πολύ περίεργα πράγματα και ίσως να ξεκινήσουν και απαλωτρίωση. κτημάτων ανθρώπων, δεν ξέρω τι γίνεται, θα παλωτριώσουν κτήματα, κάτι ξεκίνησε ο νόητος Τρουντό που έχετε εκεί στον Καναδά, από ό,τι γνωρίζω.
0: Κοιτάξτε, πρόκειται να γίνουν τίποτε, διότι σε λίγο καιρό ο Τρουντό δεν θα υπάρχει.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό που το ακούμε, ναι.
0: Έχει αγανακτήσει ο κόσμος με τις βλακίες του. Και τις ίδιες βλακίες τις λέμε και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και αυτές οι βλακίες φέρνουν και πολιτικές αλλαγές. Φέρνουν δεξιά κόμματα. Λοιπόν, φεύγουμε τελείως. Ο κόσμος γυρίζει, γίνεται συντηρητικός, πάει προς τα δεξιά, διότι δεν μπορούν να ανέχονται αυτές τις βλακίες, οι οποίες στόχο έχουν να χαλιναγωγήσουν τον κόσμο. Εντάξει. Ο Τρουντό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τελείωσε μια καλλιτεχνική σχολή και έγινε πρωθυπουργός εξαιτίας του πατέρα του κτλ.
1: Και, εξαιτίας του Κλάους Σφάμπ, γιατί είναι ένας από τους ηγέτες τους οποίους επέλεξε ο Κλάους Σφάμπ από το WEF, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σωστά?
0: Ορίστε.
1: Και εξαιτίας του Σφάμπ, λέω, γιατί είναι ένας από τους ηγέτες ο οποίος εκπαιδεύτηκε από το Κλάους Σφάμπ. Από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
0: Όλοι όσοι έχουν οικονομικά συμφέροντα, ο ένας χαϊδεύει τη δράκη του αλλού. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να βγει. Οι Καναδοί δεν τον θέλουν να τον δουν ούτε ζωγραφιστό όταν γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι, μακάρι και...
0: Θα τσάσει κατά...
1: Αλλά από τις δεξιές κυβερνήσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα... βασικά δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να έρθει ο καιρός να αποδομήσουμε το δεξιά και αριστερά, γιατί δεν υφίσταται. Υφίσταται μόνο προς χάρη του Διέρη και Βασίλευε. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, να σας πω την αλήθεια, γιατί όλοι έχουν ομονοήσει στη Βουλή των Ελλήνων και λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά αριστερού και δεξιού. Εδώ, σας το λέω με βεβαιότητα αυτό.
0: Στην Ελλάδα είναι αμπάχαλο, τα συζητάω.
1: Ακριβώς.
0: Μια χώρα μπάχαλο που είναι αδιανόητα πλούσια και πεινάτε και έχετε ακρίβεια και έχετε δημογραφικό πρόβλημα και δεν ασχολείστε με τα προβλήματα, ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η οποία είναι, βλαμμένη τεχνητή νοημοσύνη, σας το πω λαϊκιστή.
0: Μα τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομάδα τεχνητής νοημοσύνης. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Έχουμε πρόβλημα. Κάτσε και λύσε τα προβλήματα του ελληνικού λαού και άσε τις μεγάλες ιδέες. Τέλος πάντων.
1: Θα ήθελα πριν κλείσουμε, κύριε Φόσκολε, να αποδομήσετε το διοξίδιο του άνθρακα για το οποίο μας έχουν πρίξει. Με πολύ λίγα λόγια.
0: Το διοξίδιο του άνθρακος, Γιολάντα, έχει ανέβει κατά 7 εκατοστά της εκατό στην ατμόσφαιρα. Τίποτε.
1: Πάλι μηδέν. Τίποτα.
0: Ανέβηκε από 350 ppm σε 420 ppm που είναι 70 ppm που σημαίνει 7 εκατοστά του εκατοστού της ατμόσφαιρας.
1: Πάλι
0: μιλάμε
1: όλα για το τίποτα.
0: Μπούρδες. Μιλάμε για μπούρδες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έχουμε μεγιστοποιήσει. Διότι κανένας δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ppm. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν ξέρει ποια είναι η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Αν ρωτήσετε ποιο είναι η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουν. Είναι 0,035%.
1: Και σας άκουσα και γίνει... σε μια συνέντευξη που λέγατε πως έχουμε ανάγκη το διοξείδιο του άνθρακα.
0: Ασφαλώς το έχουμε ανάγκη, διότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι η πρώτη ύλη που παράγουμε βιομάζα. Και αυτή τη στιγμή έχουν πάρει βραβεία Νόμπελ, έχουν μπει μέσα στο γενετικό κώδικα των ενζήμων που βρίσκονται στα στόματα των φυτών και έχουν αυξήσει την πρόσληψη του διοξιδίου του άνθρακος από την ατμόσφαιρα που για τη φωτοσύνθεση είναι 35% και έχει φτάσει να είναι 70% η πρόσληψη. Και οι επιστήμονες που βρήκανε, κάνανε αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο βήμα, το ένζυμο λέγεται Rubisco A, έχουν διπλασιάσει την παραγωγή του ζαχαροκάλαμου και επίσης του σόργου. Και τώρα πάνε για το καλαμπόκι. Έχουμε διπλασιάσει την παραγωγή της φυτικής μάζας με το να προσροφάνε τα φυτά περισσότερο διοξείδιο του άνθρακος. Άρα το διοξείδιο του άνθρακος είναι ευλογία Θεού και όχι κατάρα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Αποδομήσαμε και αυτό το κακό αφήγημα που πραγματικά έχει τρομοκρατήσει τους Έλληνες πολίτες. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, κύριε Φόσκολε. Και χαίρομαι και για τον εαυτό μου που επέλεξα να κάνω συνέντευξη μαζί σας, δηλαδή, γιατί αυτό ακριβώς που ήθελα, αυτή την αποδόμηση του κακού αφηγήματος, το πετύχατε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και πραγματικά επιφυλάσσομαι να κάνουμε μια δεύτερη συνέντευξη μαζί, όπου θα ήθελα να αναφερθούμε κυρίως στον πλούτο μας, κύριε Φόσκολε, να μάθουν τα πάντα. Εντάξει. Οι Έλληνες πολίτες.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα που κάναμε, για τις πληροφορίες τις απίστευτες, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης για την εντιμότητα που σας διέπει ως επιστήμονας. Να είστε πάντα καλά, κύριε Φόσκολε, να σας έχει ο Θεός καλά και θα κάνουμε πολύ σύντομα μια άλλη συνέντευξη.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
4: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
5: Αλλά δεν το είπες όμως.
4: Πολλά φάρμακα ξεχνούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
5: Όχι αυτό, το άλλο.
4: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
5: Ότι είναι απλό.
4: Τι είναι απλό.
5: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
4: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε και εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη. Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
7: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
6: Μην το χάσετε.
8: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
9: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
10: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
11: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
12: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
13: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
14: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Θα πάω στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας, τον εξαιρετικό κύριο Βάιο Γκανή. Δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς κάθε φορά που μιλεί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Βάιος Γκανής.
2: Κύριε πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχουν τα πράγματα μετά από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τις δεσμεύσεις, πού βρισκόμαστε σήμερα?
3: Ακριβώς όπως βρισκόμασταν και πριν τις κινητοποιήσεις. Δεν άλλαξε κάτι. Βέβαια, μοιράζουν εκατομμύρια. 600, 800. Έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε πού πάνε όμως, δεν ξέρουμε τι είναι. Μπήκαν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, σου έρχεται ένα έμβασμα, ας πούμε, και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι δώρο τώρα, πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε ιδέα. Πιστέψτε με, εγώ έχω αξιολογήσει ένα 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γενικά, όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα χρήματα. Γιατί αφορά το καθένα ευρώ από αυτά. Είμαστε τέτοια κατάσταση.
2: Τι εννοείται?
3: Είμαστε στο κράτος της ψηφιακής διακυβέρνησης.
2: Μισό λεπτό, τι εννοείται? Δεν ξέρετε αν είναι οι πληρωμές των επιδοτήσεων, για παράδειγμα?
3: Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Όπως σας το λέω. Παρόλο που έχω αναλύσει το τι είναι τα βιολογικά μου, το τι είναι τα επιδοτήσεις μου, το τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν τα χρήματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή ότι έχει 100 στρέμματα ένα κτήμα, πρέπει να πάρεις αυτά τα χρήματα με 8 ευρώ, πόσο είναι 800, δεν σου έρχονται 800. Σου έρχονται σήμερα 450, αύριο 130, την άλλη 20, την άλλη 60. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι μπακάλικο? Και πουλάμε ζάχαρη με το κιλό? Κάπως έτσι νιώθουμε. Μην νομίζετε ότι νιώθουμε στον πρωτογενή τομέα επιχειρηματίες ή αγρότες ή όπως θέλετε πες το. Νιώθουμε, πετάξτε κάτι, κανένα κόκαλο και σε αυτούς τώρα. Σίγουρα το μεγάλο το κόκαλο με λίγο κρεατάκι πάνω θα πεταχτεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά, συγγνώμη, τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης. Και θα πεταχτεί και λίγο κρέας. Μήπως μπει κανένα ηλίθιος πάλι και μήπως έχουμε ξανά το κράτος των αρίστων να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό. Είναι θέμα ότι μιλάμε εδώ και καιρό, μιλάμε εδώ και τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιβίωση του ελληνικού λαού. Εκεί λοιπόν δεν έχει στηρίξει κανείς καμιά βάση. Κανένα στοιχείο, καμιά ενέργεια για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτό το κύμα που μας έρχεται. Θέλετε πολέμους που ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Θέλετε εξωγενείς παράγοντες άλλους διαφορετικούς? Ό,τι θέλετε από αυτά. Συνεχίζουμε ακόμα σε ένα μοντέλο στρεβλό το οποίο δεν έχει κανένα τέλος. Είναι απίθμενο. Το οποίο θα καταλήξουμε να είμαστε όπως είμαστε σε ένα μεγάλο μέρος υπήκοοι ξένων δυνάμεων, οι οποίοι θα μας φέρνουν πρώτα και σημαντικότερα τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητος, που δεν είναι ότι καλύτερο για τους οργανισμούς των ανθρώπων. Τρόφιμα τα οποία θα μπορούσε να παράγουμε εμείς οι ίδιοι με χαμηλό κόστος, γιατί το μυστικό στο προδίκητο τομέα αυτό είναι, κύριε Σαχίνη. Να μπορείς να δημιουργήσεις ένα προϊόν και με μια αύξηση 60-70% να φτάνει στον καταναλωτή και να καλύπτει όλη η εμπορική αλυσίδα. Δεν το καταφέραμε 45 χρόνια.
2: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πάμε εκεί. Εκεί είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Στον πρωτεγενή τομέα, γιατί πολλοί μιλούν για αυτόν, αλλά εξ αποστάσεως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα άμεσα τα τρέχοντα. Εχθές είχαμε καταδίκη αγροτών που δήλωναν εκτάσεις ακόμη και εκτός Ελλάδας, από την Κρήτη, στην Καστοριά και Αλαχού. Ένα. Δύο. Είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικό σύμβουλο, οι οποίοι βάζαν στα ράφια τις εκθέσεις του Χεροπούλου αλλά και τις εντολές του άλλου πρώην πρόεδρου του ΒΑΡΑ, που έλεγε ΒΑΡΑ σε ελέγχους, κουκουρούκου μανταλάκια. Την ίδια ώρα ανακοινώνει όμως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε εντοπίσει 70 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΔΕ αρχίζει και αποδίδει. Τα βλέπετε αυτά?
3: Όχι βέβαια, γιατί να ξέρετε, για να δουλέψει η ΑΔΕ, που είναι το ακέραιο, ο ακέραιος οργανισμός που δεν έχει καμία πώς να σας πω, καμία στρέβλωση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μας. Αλλιώς δεν έχουν ιδέα πώς να μοιράσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο μοίρασμα χρημάτων, είναι και έλεγχος. Πριν πληρωθείς πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρα οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, είναι μία χρονοβόρα καθυστέρηση η οποία επηρεάζει όλους μας. Φανταστείτε ότι έπρεπε να είμαστε τελειωμένοι από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ εδώ και ένα μήνα και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και από ό,τι ακούγεται θα αρχίσουν τον Αύγουστο. Φανταστείτε να αρχίσουν τον Αύγουστο, να γίνουν ενστάσεις και να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή να ετοιμαστούν οι Έλληνες που ασχολούνται με οτιδήποτε πάνω στη χώρα, ναι, όσον αφορά το αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο, ότι χρήματα δεν ξέρω αν θα δουν το Δεκέμβριο. Να ετοιμαστούμε και για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε υπάρχει κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη, ας πούμε, για να μοιραστούν επιδοτήσεις. Εννοείται έχει ένα οργανισμό, αν δεν φτάνουν οι πάλι, τον επανδρώνεις, για να μπορεί να γίνει ιστορία. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν επανδρώσαμε, γιατί είχαμε μόνο 1.700 άτομα και πρέπει να έχουμε 4.500 υπαλλήλους για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι, αλλά μέσα σε αυτό τον οργανισμό, όπως θέλετε πες τον, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι για να τρώμε χρήματα. Και τα χρήματα είναι αρκετά. Φανταστείτε ότι μόνο τα πρόστιμα θα φτάσουν κοντά στο 1,2 δις και φανταστείτε πόσα είναι αυτά που φαγώθηκαν και δεν πήγαν σε πραγματικούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους και οτιδήποτε έχουν να λάβουν τα χρήματα.
2: Σωστά.
3: Οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αυτοκτονίας. Όχι απλώς χάσαν τις δουλειές τους, είναι υπερχρεωμένοι. Αυτά δεν είναι ζητήματα. Άρα... Και είναι τα ζητήματα τα μεγάλα.
2: Άρα αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο αγρότης, ο Κωστής, συνάδελφός σας, πείτε λέει στον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γκανή, ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, διότι μαζί με τα ξερά, ή για να είμαι ακριβής, λέει τα ξερά προστατεύονται, καίγονται τα χλωρά και έχουμε οριζόντια αναστολή καταβολής αυτών που δικαιούμαστε ως νόμιμοι αγρότες, υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, στο οποίο τα ξερά μια χαρά εξακολουθούν να κονομάνε. Ισχύει?
3: Φυσικά και ισχύει, γιατί τα ξερά έχουν και κουμπάρα. Είναι ήδη από τα φαγωμένα χρήματα, έχουν, μπορούν να αντέξουν και ένα και δύο χρόνια άνετα. Τα χλωρά όμως που ήταν πιστοί σε αυτά που λένε οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και εκτελούσαν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν οι επιταγές για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας, αυτοί καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι θέμα Κρήτης. Τώρα έτυχε να είναι η Κρήτη. Μην ξεχνάτε πριν από 10 χρόνια, εδώ η Θεσσαλία και οι Σέρες γινόταν το Ελλανοβίδ. Mm-hmm. Με επιδοτήσεις Βάμπακος, με επιδοτήσεις βιομηχανικής ντομάτας, με ΦΠΑ πάνω σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τεράστια ποσά, αρκεί ο υπουργός να ήταν δικός μας. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Να μην δηλαδή βγάλουμε τώρα, ας πούμε, τον φταίχτη ότι η Κρήτη φταίει για όλα. Όχι. Φταίει για ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στα όρια και τρέχουν το πρωί με το βράδυ και δεν έχουν, τους έχουν φύγει τα πόδια, τι φταίνε αυτοί να τους περικόψεις αυτά που δικαιούνται και πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω. Σε μια Κρήτη που παρεπιπτόντως εκτενοτροφία είναι υποδιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παίρνουν χαμηλότερη τιμή στο γάλα. Είναι ακριβότερες οι τιμές που αγοράζουν, γιατί δεν έχουν για να ταΐσουν και παίρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τα μεταφορικά κόστη εκτινάσσονται και οι τιμές, είτε αυτό είναι τριφύλι, είτε είναι οτιδήποτε που έρχεται κάτω, εκτινάσσεται γιατί το οικονομάμε εμείς εδώ πάνω που κάναμε την παραγωγή, και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Παρόλο που έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
2: Ναι, παρόλο αλλά, που έχει πάτημα κουμπιού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποτίθεται τα εντοπίζεις, ε.
3: Ναι, με τη μία. Φανταστείτε, εγώ για να κάνω μια εξαγωγή, ας πούμε, σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ένα εκτός που χρειάζονται και κάποιες άλλες ενέργειες, θα χάσω 2 μέρες εργασίας από την δουλειά μου για να πάω στο αρμόδιο τελωνείο που είναι 150-160 χιλιόμετρα πήγαινα έλα και να αρχίσουν οι υπάλληλοι με τις φραγίλες της κλίνας να χτυπάνε μέρα νύχτα μπαμπαμπούμπα. Είμαστε ψηφιακό κράτος. Και σας μιλάω για μια επιχείρηση η οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα, στέλνουμε ηλεκτρονικά την παραγωγή, στέλνουμε κάθε τρίμηνο πλέον το τι έχουμε μέσα στην αποθήκη μας. Και εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, 2 ημερών, για να αντιμετωπίσουμε τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα πώς έχει περάσει το προηγούμενο βράδυ θα μας φερθεί. Δηλαδή, αν έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, θα μας κοιτάει με μισό μάτι. Λοιπόν, αν είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, ξέρω εγώ, ή οικονομήσει από πουθενά, θα πάνε όλα καλά. Και εντάξει, αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα, το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε και θα πάνε όλα καλά. Όχι. Θα καταρρεύσει όλο μαζί το σύστημα. Ήδη στην αγορά, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι υπάρχουν τόσο μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών, δηλαδή στα δικά μας τα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρουμε σε χοντρέπορους. Mm-hmm. Οι χοντρέπορες δεν έχουν πληρωθεί από τα τελικά σημεία. Δεν έχουν πληρωθεί από τις κάβες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναμονή σε χρήμα 5 μηνών, χωρίς να εισπράξουμε χρήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς έχουμε κανένα μπαούλο εδώ με 500 ευρώ.
2: 5 μηνών.
3: Και τα έχουμε, ας πούμε, και τα φυλάμε.
2: 5 μηνών, δεν είπατε.
3: 5 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και 8 μηνών. Ξέρετε, δηλαδή να ξεκινάτε να κλαδεύετε, να έχετε πάλι να έρθει η χρονιά να ξανακλαδέψει και να μην έχει πάρει τα χρήματα και να έχει πουληθεί το προϊόν σου. Και να εδώ, σε αστερίσκο, ενώ περήφανη η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, τις περισσότερες αφίξεις που έγιναν ποτέ, έχουμε ρεκόρ, έχουμε το πιο φτηνό τουρισμό που υπάρχει. Δεν κουνιάται τίποτα στην αγορά. Και αν θέλετε, εσείς το βλέπετε καλύτερα, πάτε στο Ηράκλειο να δείτε όλους τους ξένους. Το βράδυ έχει μια περατζάδα με ένα παγωτό στο χέρι και όλα τα καταστήματα είναι άδεια. Έτσι θα προχωρήσει η ιστορία.
2: Μου επιτρέπετε, θέλω να το ενισχύσω λίγο αυτό, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίγετε. Αν συζητήσεις με ανθρώπους που θέλουν να σου πούν την αλήθεια και όχι να τα φουσκώσουν, σου λένε ότι δεν έχει πέσει η κίνηση, έχει αυξηθεί, αλλά η μόνη οικονόμα είναι τα βανάκια transfer που τους πάνε σε κατοικίες. Πριν πάνε στις κατοικίες, προσέξτε κύριε Γκανή, πάνε κυρίως

0: μεγάλα ξενοδοχεία κλείνουν. Αν έχει, ας πούμε, 2.000 κλίνες, τις 1.500 τις κλείνουν με 40 ευρώ τη βραδιά, είναι πεντάστερο, και αφήνουν και 500 κλίνες για τους ηλίθιους Έλληνες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα με 700 ευρώ η βραδιά. Αυτά είναι δηλαδή δίκαια πράγματα, έτσι θα προχωρήσουμε. Και το all inclusive, το λεγόμενο να μην υπάρχει πουθενά ελληνικό προϊόν, βούτυρο από τη Δανία, μαρμελάδα από τη Ρουμανία, δεν ξέρω από τις τρίτες χώρες τι άλλο μπορούν να φέρουν. Έτσι θα κουνηθεί η οικονομία. Αυτές είναι το μέσο που περιμέναμε εμείς να κάνουμε.
1: Λέει εδώ,
0: συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περπάτηση σε αυτό το μοντέλο.
1: Μια χαρά τα λέτε. Όχι, δεν σας συγχωρούμε καθόλου να τα λέτε. Λέει εδώ ο Λευτέρης, άλλος συνάδελφος, λέει: αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκανής έχει μια πρότυπη εινοποιητική μονάδα καθετοποιημένη. Θέλω να το ρωτήσω, λέει, επειδή εγώ είμαι βιολογικός παραγωγός. Το ίδιο δεν ισχύει, τα χλωρά δεν πετάχτηκαν στα βιολογικά, έχουμε πάθει ζημιά, ενώ είναι πιστοποιημένο ποια ήταν τα λαμόγια και ποιες εταιρείες κάναν μαϊμού πιστοποίησης.
0: Εγώ ζω σε μια περιφέρεια, η οποία είναι στερεά Ελλάδα, αλλά το χωριό μου γεωγραφικά είναι μέσα στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε βιολογικό βαμπάκι των 500 κιλών. Επειδή έτυχε ο υπουργός ένα φεγγάρι να είναι από τη Θεσσαλία, μεταβίβασε, αντί να πάνε στην Κρήτη τα βιολογικά να πάρουν άλλα 40, 30, 50 ευρώ παραπάνω, θα πήγε στη Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή δηλώνονται βαμπάκια αυτή τη στιγμή με φουλ φυτοφάρμακα, με φουλ υπάρματα, δηλώνονται βιολογικά. Έχει ο άλλος 1.000 στρέμματα, θα πάρει και 40 ευρώ, 40.000 ευρώ δώρο. Πώς αυτός να μην ψηφίσει αύριο Νέα Δημοκρατία? Πού να φύγει? Σου λέει, για μένα καλά είναι. Εάν δεν αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων και κάνει στροφή 180 μοιρών, δεν γίνεται η δουλειά. Αν κοιτάξω την πάρτη μου, πόσο βάγιο ο κανείς, δεν έχω καμία πρότυπη μονάδα. Έχω ένα κτίριο 288 τετραγωνικά, μια καθετοποιημένη μονάδα με 1.000 ζόρια. Τραβάω το βάσανό μου από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τρέχω χωρίς να έχω ώρα για τίποτα. Στο ενοποιείο πρέπει να αφιερώσω για γραμματιακή υποστήριξη τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα από την προσωπική μου ξεκούραση ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω γραμματέα που λέει η κυβέρνηση, γιατί ο γραμματέας θα μου κοστίσει άλλα 15 χιλιάρικα το χρόνο, τα οποία δεν τα έχω. Προτιμώ να τα κάνω δώρο στους ανθρώπους που έχω πελάτες για να μπορέσουν να διακινήσουν το προϊόν. Και τράβασε με 20 ώρες τη μέρα, ή αν θέλετε να μην είμαι υπερβολικός, 18 τουλάχιστον ώρες τη μέρα, να είσαι μέσα στην πρίζα, να είσαι εκνευρισμένος γιατί δεν πληρώνεσαι, γιατί παράγεις προϊόν, γιατί το καθετοποιείς, και να σου έρχεται ο άλλος με ένα μπουκαλάκι από το νερό, ότι έχω κι εγώ ένα δικό στο προϊόν που είναι πολύ καλύτερο γιατί εγώ είμαι πιο μερακλής. Και τιμή το φυσικά 2 ευρώ. Εντάξει. Και τι να αγοράσει άλλο το δικό σου που έχει 8. Επειδή έχει γυάλινο μπουκάλι, επειδή έχει μια ετικέτα. Αφού η φιλοσοφία μας είναι το φτηνό είναι και καλό. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας, και το κάνουμε, ευτυχώς που η εινοποιία στη χώρα έχει πάει σε ένα άλλο μοντέλο, επειδή ήταν άνθρωποι του επιχειρηματικού τομέα και επιχειρήσανε στο συγκεκριμένο τομέα, και επειδή καταφέραμε τουλάχιστον να βγάλουμε 3 γενιές εινολόγων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, μάθανε, ήρθανε, οι επιχειρηματίες επενδύσαν σε εξοπλισμούς πανάκριβους. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε περήφανα να πούμε ότι τη Γαλλία την ξεπερνάμε στα λευκά κρασιά, είμαστε πολύ καλύτεροι. Και πιστεύω είναι θέμα ενός-δύο ετών να ξεπεράσουμε και στα κόκκινα κρασιά τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ένα χάος. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ποτέ υποστήριξη και δεν μιλάω οικονομική καθόλου. Δεν έχουμε ανάγκη του κράτους, δεν είμαστε πέτες του κράτους. Δώσε μας 10, δώσε μας 20, δώσε μας να σε ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Η υποστήριξη είναι στις υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη έχουν μείνει από το 1945 μετά τον πόλεμο. Ένας γραφειοκριτικός τύπος εκεί που είχαν παλιά και τις μανσέτες, πώς λέγανε αυτές που φοράγανε στα χέρια, και να χτυπάνε με τις ξύλινες τις σφραγίδες. Και σου λέει ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κράτος το οποίο δεν κάνεις τίποτα. Πατάς τα κουμπιά και όλα γίνονται.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ναι, αλλά...
0: Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό βλάπτει σε όλους.
1: Μισόλυ...
0: Και βλάπτει σε εμάς που πάμε να φέρουμε εισόδημα τη χώρα μας από το εξωτερικό να το φέρουμε μέσα και να προλογίσουμε.
1: Εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα, πάτε στο ράφι κύριε Γκανή, μιας και τα ξέρετε εσείς, για τα κρασιά θα πω, και η γκλαμουριά και το ίν είναι να είναι κρασί χυλής. Ναι ή όχι?
0: Ναι, το θέμα είναι ότι το κρασί χυλής μπορεί να το δεις στο γερμανικό σούπερ μάρκετ που υπάρχει στη χώρα μας με 1,99 στο ράφι και να το δεις στο ξενοδοχείο με 35 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο κρασί.
1: Μια χαρά το λέτε, μια χαρά το λέτε.
0: Η έλεγχη που είναι. Η Γαλλία, και λέω πάντα τη Γαλλία γιατί αυτός είναι ο φάρος που μας έδειξε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο δικό μας το τομέα. Μπορείς να βρεις κρασί με 28.000 ευρώ η φιάλη, αλλά μπορείς να βρεις μια ταβέρνα και κρασί με 4 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Σας προκαλώ να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης και να βρείτε εσείς εμφιαλωμένο κρασί με 4 ευρώ. Να μου το πείτε και εμένα. Γιατί έχουμε ακόμα το σύνδρομο της επταετίας, ότι τρεις φορές πάνω το σιτάρι τότε για να επιβιώσει πρέπει να το βάλουμε.

0: τρεις φορές πάνω, τουλάχιστον ο μήνυμα αύξηση είναι τρεις φορές πάνω. Γιατί να είναι τρεις φορές πάνω? Επειδή θα ανοίξει ένα αφελό και θα γυρίσει ο σερβιτόρος σε δύο ποτήρια, αν τα γυρίσει, γιατί πολλές φορές το αφήνουν και πάνω στο ποτήρι, θα πρέπει να πληρωθεί τρεις φορές πάνω με ένα άνοιγμα αφελό. Δηλαδή αυτές που δημιουργεί αυτό το προϊόν, τι θα έπρεπε να έχει αρχική τιμή? Δεν γίνονται αυτά πουθενά στον κόσμο.
1: Άρα
0: και
1: εδώ...
0: δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός, είναι όλα μπάχαλο. Και γι' αυτό είπαμε, επειδή να σας πω και τα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συμφωνήσαμε με ένα πολιτικό φορέα, εφόσον είχαμε συναντήσεις, γιατί είχαμε και με άλλους συναντήσεις, αλλά οι άλλοι θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα, όλα ας πούμε, άρα δεν ήμασταν, δεν χρειάζονταν να τους βοηθήσουμε, ας πούμε, δεν μας ζήτησαν και δεν μας είπαν, λέτε παιδιά, ξέρω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι σημαδιακά για τη χώρα. Το ένα από αυτό θα σας πω είναι δέσμευση προς το φορέα που μιλήσαμε τον πολιτικό, ότι σήμερα ορκίζεται, εάν γίνει κυβέρνηση, σε την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας φεύγει από την πλατεία Βάθης. Πάει στο κέντρο της Ελλάδος και υπάρχουν 4 υποκαταστήματα, ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη, ένα στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή δύο υποδιευθύνσεις, και δουλεύει το σύστημα από την αρχή, πλαισιωμένο το Υπουργείο με το Υγειοτεχνικό Επιμελητήριο. Για να ξεκινήσουμε από το Α.
1: Αυτό
0: γιατί
1: είναι...
0: εμεί έχουμε πάει κοντά στο Ω και το Α δεν το έχουμε πιάσει.
1: Αυτό είναι κέραιο. Αλλά προεκλογικά σα λένε όλοι ναι. Μετεκλογικά δεν θα σα πούνε είναι το κρίσιμο.
0: Μετεκλογικά θα σκύψω το κεφάλι αν δεν εφαρμοστούν οι υποσχέσει που μα δόθηκαν και η χειραψία που ανταλλάξαμε. Και θα πω, με συγχωρείτε παιδιά, αποτύχαμε. Κάναμε λάθο επιλογή. Εγώ πάω στη δουλειά μου. Δεν γιατί έχω δουλειά. Δεν είμαι ούτε άεργο ούτε άνεργο.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γκανή. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε, αλλά εδώ θέλω καταρχάς να απαντήσετε, γιατί το έχω πει, είστε μαγνήτης. Μου λέει κάποιος, μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί με έναν πιστικό τρόπο απλό να μας εξηγήσει γιατί τέτοια διαφορά από το χωράφι στο ράφι και τελικά ακόμη και την αυξημένη τιμή στο ράφι, η φέτα έχει γίνει ανώτερη από το χαβιάρι πια, το ξέρετε, δεν την καρπούτε ούτε καν ο παραγωγός. Γιατί όμως αυτή η τόσο μεγάλη απόκληση στην Ελλάδα? Είναι πρωτοφανές, λέει.
0: Δεν είναι πρωτοφανές. Είναι καθαρά ο όρος της ασύλλοτης αγοράς. Δεν είναι ελεύθερη αγορά αυτή. Αυτή είναι ασύλλοτη αγορά. Όποιος είναι ο έξυπνος και έχει γρανάζει και πολιτικό, δηλαδή κουμπώνει με την πολιτική, με την εκάστοτε κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί γίνεται το πάρτι του Ελλανδής. Εδώ καταθέσαμε για φακές και για ρεβίθια σε διαφορά 8 φορές πάνω οι φακές και 15 ρεβίθια. Από το χωράφι στο ράφι. Έγινε τίποτα, είδατε εσείς κάτι? Όχι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Και αφού είναι λοιπόν ακριβά τα ελληνικά τα προϊόντα, τι κάνουμε? Παίρνουμε φακές από την Τουρκία, οι οποίες κοστίζουν 0,10, 0,15 το κιλό και τις βάζουν και αυτούς 4 ευρώ. Εκεί είναι παραπάνω η διαφορά που κερδίζουν. Αλλά σου λέει, προκειμένου να πληρώσει την ελληνική 8, πάρε την Τούρκη που έχει 4. Ρωτάμε με τι έχει εμποτιστεί αυτή η φακή. Ρωτάμε το τι φετοφάρμακο έχει φάει που δεν επίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για τη φέτα που είπατε, μην φοβάστε. Η κτηνοτρόφη είναι καταχειρωμένη. Θα φάνε οι χώρες της Μερκοσούρ. Εκείνοι που παίρνουν ένα δολάριο από ήλιο σε ήλιο οι εργάτες, θα τρώνε φέτα pop δικιά μας. Γιατί είπε τα pop προϊόντα, θα τα στείλουμε και εμείς στη Μερκοσούρ και θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή αυτός που δεν έχει να φάει ούτε το κότα τσίζ, το περιβόητο, το τεχνικό τυρί που φτιάχνουν στα εργαστήρια, θα φάει και φέτα τη δικιά μας. Που το κότα τσίτς κάνει ένα 20 τα 500 γραμμάρια και φέτα κάνει για να φτάσει και θα πηγαίνει κοντά στα 20 ευρώ. Δηλαδή πόσο παραμύθια μας πουλήσουν ακόμη. Και θα αποκλείσουμε ένα προϊόν που μεγάλωσε γενιές, γιατί έτσι θέλουν αυτοί και εμείς τι θα δρούμε. Κουντά. Ό,τι είναι για πέταμα, δηλαδή θα το τρώει τη σαβούρα όλη τη Ευρώπη και δεν ξέρω το τρίτο κόσμο θα την τρώει η Ελλάδα, γιατί αυτό μας αξίζει. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γκανή. Πρωτογενής τομέας. Θέλω να το αναφέρω κάτι. Σε λίγες μέρες θα έχω ολοκληρώσει ερασιτεχνικά, λέει ο ακροατής, μια πρόχειρη έρευνα που τρέχω για να συγκρίνω τη χώρα μας με το Ισραήλ στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρω μόνο έναν από τους συγκριτικούς αριθμούς, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να αντιγράψει το μοντέλο του Ισραήλ μόνο για την αρρώσιμη γη σε ποσοστό επιτυχίας 75%, αυτό θα είχε απόδοση στο συγκεκριμένο πεδίο από τα 8,5 δις που είναι σήμερα στα 35,6 δις σε 3-4 χρόνια. Αναφέρω, λέει, μόνο ένα τομέα που η χώρα μας από το 90 που το επιτρέπει η τεχνολογία χάνει κάθε χρόνο περίπου 30 δις το ΑΕΠ σε παραγωγή πλούτου. Τα υπόλοιπα θα εξηγήσει ο εξαιρετικός κύριος Γκανής.
0: η διαπίστωση είναι πολύ σωστή, αλλά ας μην συγκρίνουμε μεγέθη τα οποία δεν μπορούμε εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε. Γιατί το κράτος του Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε το 1947, από ό,τι ξαναγύρισαν και έγινε κράτος, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο βασικά που κάνανε, βεβαίως πέρα από τα κεμπούτσα, από τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν ήταν λιγότερο από 6.000 στρέμματα η κάθε ομάδα, η οποία έχει και πολιτική χρειά. Δηλαδή σου λέγε Ελλάδα Βαγιωτής, εσύ κομμουνιστής, στο κομμουνιστικό το κεμπούτς. Εσύ Σαχίνη, σοσιαλιστής στο σοσιαλιστικό. Εσύ Δημήτρη, καπιταλιστής στο καπιταλιστικό. Δηλαδή δεν υπήρχε και διαμάχη πολιτική, την είχαν λύσει για να μην λένε ότι ξέρετε κομμουνιστές ή δεξιοί ή αριστεροί ή από εδώ. Δεν υπήρχε αυτό. Από τότε λοιπόν ήταν υποχρεωτικό 3 ώρες τη μέρα περνάγανε από διδασκαλία όλοι οι αγρότες. Από το 47 σας μιλάω. Και εμείς σήμερα περνάμε ένα εργό δίμετρα όσοι είναι οι αγρότες για να περνάει η ώρα να συμπληρώσουμε κάποιες ώρες 80-90% για να πάρουμε τα 30 χιλιάρια και να πάμε στην Κρήτη να κάνουμε μπάνιο στον μπάλο. Αυτή είναι η ιστορία και η διαφορά. Και να ξέρετε ότι αν πάτε ποτέ στο Ισραήλ και το δείτε, δεν υπάρχει χωριό όχι στον κάμπο, ούτε στους πρόποδες των βουνών. Τα χωριά τους και οι πόλεις είναι εκεί στα κατάβραχα. Δηλαδή, πού έχετε εσείς το ψιλορίτι πάνω. Τα ανώγια πρέπει να είναι στο ψιλορίτι χτισμένα. Εκεί που είναι τα ανώγια σήμερα έπρεπε να καλλιεργείται κανονικά η γη. Δεν έχουν αφήσει πιθαμή. Και προσέξτε το μεγαλειώδης που κάνανε. Αφού είδαν ότι από την παραγωγή δεν θα βγάζανε τα χρήματα που έπρεπε, τι κάνανε. Πατεντάρανε τους σπόρους. Βάλανε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα βιοχημικά και στα λιπάσματα και στους σπόρους. Και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα κάνουν κομμάντο και στην τροφή μας. Δηλαδή, επειδή θα γίνει πατέντα των σπόρων και θα την πάρει η Monsanto, η Syngenta ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σου λέει, ναι, τι θες στην Ελλάδα, 100 κιλά σιτάρια για τη χώρα μόνο. Δεν σου δίνω. Σε πεθαίνει χωρίς να κάνει πόλεμο, χωρίς τίποτα. Και προσέξτε, όλοι οι σπόροι πλέον θα πάνε στο ρο 0. Δηλαδή, θα σπέρνονται μία χρονιά και δεν θα ξανασπέρνονται όπως γίνονταν παλιά. Που κρατάγαμε ένα μέρος της παραγωγής για να ξανασπείρουμε.
2: Μια χαρά
0: τώρα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ποτέ, δεν τα κουβεντιάσαμε γιατί θεωρούμε αυτονόητα. Όπως εμείς οι καταναλωτές θα πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε, δεν διανοούμαστε ότι μπορεί αυτό το σούπερ μάρκετ αύριο να μην έχει τίποτα μέσα, να είναι μόνο τα ράφια. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις. Ότι εμείς θα παραγγέλνουμε και θα μας φέρνουν. Ας είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, δεν πειράζει. Βάλουμε χρέος, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
2: Ο έλεγχος τροφής είναι από τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα και καλά κάνατε και το αναφέρατε. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γεννητσά, συγγνώμη λέει κύριε Γκανή, μπορεί να σας φαίνεται άσχετο. Αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να το ξέρετε εσείς, γιατί κανείς αρμόζει δεν μου απαντά. Για ποιο λόγο λέει από το Αιγίνιο και πάνω δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα. Ποιος το καθορίζει λέει αυτό, το ξέρετε?
0: Τίποτα. Πώς θα το ξέρουμε. Ήταν μορφές, σας είπα καθαρά ψηφοθερικές. Πού έχουμε τα ελαιόδεντρα τα πολλά? Πελοπόννησο, Κρήτη, κάποιες στην υπόλοιπα Ελλάδα. Εκεί λοιπόν δεν είναι όλο το βάρος. Αν έβαλε εσύ οτιδήποτε δεν είσαι ανταγωνιστικός εκτός του πηγαίνει, εκτός επιδοτήσεων, εκτός τα πάντα. Όλα γίνονται στη χώρα για ψηφοθερικούς λόγους. Εάν δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε το δρόμο μας. Και ξέρετε, όλη η ιστορία, όλη η φασαρία για μας τουλάχιστον είναι να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν ούτως ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μπορεί να το βρει στο καλάθι του με 20-40-60% το πολύ αύξηση. Όχι 1.800 και 2.000% μέσα 250 χιλιόμετρα. Δώστε εσείς ό,τι θέλετε στον υπάλληλο, δώστε τον 5.000 ευρώ το μήνα. Όταν για να εξασφαλίσει την τροφή του θέλει 8 είναι μέσα. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα πολλές φορές. Λένε την αλήθεια, αλλά σε τέτοιες συσχετισμούς δεν λένε τίποτα. Εδώ πρέπει να ικανοποιήσεις πρώτα να εξασφαλίσεις την διατροφή όσο μπορείς της χώρας. Δεν μπορούν να είσαι σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Ή αν θες να τις κρατήσεις αυτές, όπως το βαμπάκι για παραδείγματος χάρη, πιάνεις τον πλούτο τους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε ενάντια με τα καριοφύλια. Και του λες, εκεί ρε αδερφέ που ποντάρεις τα μαύρα πετρέλαια και σε όλα τα παράνομα, δεν έρχεσαι να στήσεις πάλι από την αρχή 2 οικοκυστήρια στην Κοπαϊδα, 2 στη Θεσσαλία, 2 στις Σέρες και να ξαναμπεί ο κόσμος να δουλέψει μέσα στα εργοστάσια και να βγάλουμε τελικό προϊόν, για να μπορεί ο άλλος να πάρει μια φανέλα με 1,5-2 ευρώ και να έχουν κέρδος όλοι. Και όχι να παίρνουν αυτοί που έρχεται από την Ασία και την πουλάνε οι Γερμανικοί στη χώρα μας με 40 ευρώ γιατί έχει τον κροκόδηλο ή τον αλιγάτορα. Ή τη στροφοκάμιλο μπροστά στο πέτρο.
2: Μια χαρά ήταν οι φανέλες κλωτσοτήρα. Άντε βρες τώρα. Μια χαρά.
0: Η κλωτσοτήρα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και τη Μινέρβα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και ο ήλιος ήταν μια χαρά. Τα ισόρουχά μας μια χαρά. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που είναι και λίγο νάιλον και παίρνει φωτιά. Α πούμε, όταν χτυπάει 30 βαθμούς, δεν ξέρεις πού να βάλεις τον ανεμιστήρα. Να το βάλεις ψηλά ή χαμηλά, α πούμε. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποτέ δεν δώσαμε ακόμα και στο βαμπάκι την πραγματική του αξία. Άλλο να φοράς ένα βαμπακερό ρούχο και άλλο να φοράς το πλαστικό πάνω σου. Το τι γίνεται και στο δέρμα σου και τι επιπτώσεις έχει. Ποτέ. Όλα τα περνάμε καλά μωρέ. Στο καλά μωρέ είμαστε ακόμα. Και όσο είμαστε ακόμα με τουρκικές επιρροές, δεν θα πάει η χώρα μπροστά. Ή θα αλλάξουμε, όχι θα βουλιάξουμε. Έχουμε βουλιάξει ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει το ρουθούνι το ένα έξω ακόμα και παίρνουμε λίγο ανάσα. Αν δεν το δουν σοβαρά, δεν το παίζουμε ούτε με τις λέξεις, ούτε πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι γιατί είναι ο μόνος που δεν παίρνει χαμπάρι ή δεν ξέρω τι κάνουν. Εδώ πάμε να στρώσουμε μια χώρα. Εμένα ο πόλεμος μου ήταν από τότε που γύρισα από τις ΗΠΑ, από το 2007 με αυτά τα λεγόμενα. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, μιλάμε πριν περίπου 19 χρόνια, κάναμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις. Ακριβώς, αλλά ποιος θα σου δώσει σημασία. Τι λέει τώρα το τους δώσει.
2: Κύριε Γκανή, εσείς μια χαρά τα λέτε και για τα οικοκυστήρια. Εδώ η χώρα δεν έχει δικό της εργοστάσιο ζάχαρης. Το κλείσε, τα κλείσε και πάει λέγοντας. Εδώ κάνει σκράπ.
0: Με 40 λεπτά, κύριε Σαχίνη, το κιλό της ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,60.
2: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε, το συγκεκριμένο, το ένα από τα πρώτα που κλείσαν, το πρώτο που έκλεισε ήταν της Λάρισας. Το πιο τέλειο εργοστάσιο, το πρώτο στα Βαλκάνια, μέσα στα τρία καλύτερα της Ευρώπης. Και με στατιστικές οι οποίες έβγαζε την καλύτερη ζάχαρη της Ευρώπης σε ποιότητα. Το κλείσανε, ήρθε τότε ο περίφημος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, έλεγε κάτι βιοκαύσιμα, έλεγε κάτι ιστορίες, θα το δώσουν για οικόπεδα από εδώ από εκεί. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει αυτό το κόσμημα. Έχει λατηθεί από μια ομάδα που ζει στη χώρα μας και είναι ανεξέλεκτη, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μέχρι και τρένο υπήρχε μέσα, γραμμή συνδρομική να συνδέεται για να πηγαίνουν τα τέφτελα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα, ότι ήταν χαλκός και η καλώδια δεν υπάρχει τίποτα. Όταν τα εσαιρκοντήσια τα έχουν ξυλώσει, ελάτε να δείτε ένα έρμο, πώς το καταδείξαν μέσα αυτές είναι οι πολιτικές. Τώρα κουμπώνουν λοιπόν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Αυτό έγινε πριν 10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα έχει γίνει, είχαν ξυλωθεί τα πάντα. Λοιπόν και τώρα έρχεται η Μερκοσούρ η οποία με την πρώτη καλημέρα θα σου φέρει 180 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη κατευθείαν. Αμφιβόλου ποιότητος. Και δεν ανάγκη να είναι από ζαχαρότυφλα, μπορεί να είναι και από ζαχαροκάλαμα. Η οποία η μία αξία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όλα καλά στη χώρα. Δεν βαριέσαι. Θα βρούμε ζάχαρη. Ναι. Τώρα τι θα φάει, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο θα το πληρώσει, δεν μας νοιάζει.
2: Άρα, κύριε...
0: Ο Έλληνας είναι υπερπληρωμένος. Τα βγάζει όλα πέρα άνω. Όχι, αυτό θα κοπεί.
2: Άρα, κύριε
0: είναι
2: Γιάννη...
0: τελευταία μας ευκαιρία για να γυρίσουμε. Σας λέω.
2: Ενώ
0: τόσα χρόνια έλεγα ότι υπάρχει λίγο ακόμα χρόνος. Δεν υπάρχει, κύριε Σακίνη.
2: Άρα είναι οριακές, λέτε, οι καταστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι, επειδή σας ακούω και το λέτε όχι τώρα, το λέτε χρόνια, χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πρωτογενούς τομέα. Μα υπάρχει πουθενά στρατηγική? Εδώ ξυλώνει στο backup, δηλαδή σε περίοδο ανώμαλη, παγκόσμια αν θέλετε, ή με γείτονες, ένα backup ενεργειακό που είχε του Λιγνίτη. Το ξύλος, πάει αυτό. Μας λέτε αυτά που λέτε για τον πρωτογενή τομέα. Πώς λοιπόν θα χαράξει μια εθνική στρατηγική και υπάρχουν 4-5 σκέψεις από εσάς που είστε και στο χωράφι και στην τυποποίηση, άρα βλέπετε και τι γίνεται στο ράφι, πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέα? Απλά πράγματα, κύριε Γκανή.
0: Ξυλώνεις ένα λιγνίτη, βυθίζεις ένα κομμάτι της Μακεδονίας την πτώχευση κατευθείαν, έχει στήσει ήδη τα φωτοβολταϊκά, αν πας πάνω στην περιοχή, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορέσει όταν ο ήλιος είναι αντικατοπτρίζεται πάνω στα γυαλιά, σε τυφλώνει. Και χωρίς ακόμη είναι ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο ήλιος, το οποίο μιλάει για 300, δεν θυμάμαι, χιλιάδες στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έκθεση. Και έχει αφήσει μια περιοχή έρμεο, όταν η Γερμανία έχει αναστείλει και λέει: παιδιά, πότε ήταν να κλείσουμε τώρα? Όχι, δεν θα πέσουμε μέχρι το 30, 35, 38, 40, θα δούμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Και την πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια έχει πατήσει πάνω στην παραγωγική γη, έχει κάνει κατάληψη χιλιάδες εκατοντάδες στρέμματα από παραγωγική γη για να κάνουμε τι? Να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να τα κάνουμε. Έχει καμία πρόσοδο στο εισόδημα του καταναλωτή? Καμία. Πληρώνεις 14 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ έπρεπε να είναι τζάπα. Αν όχι τζάπα, δώσει και ένα-δύο λεπτά έτσι για το καλό, ας πούμε, να υπάρχει. Πουθενά. Όταν εμείς προτείναμε σε κάποια υπουργό να μας δώσει φωτοβολταϊκά πάνω από τις μονάδες μας, από ενοποιία, από κτηνοτροφικές μονάδες, από πομόνες, μικρά. Δεκαράκια, δεκαπενταριά, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Ελάτε, κύριε Γκανή, θα μιλήσετε τώρα για πενταροδεκάρες, θα κάνετε εκατοστάρια, θα παίρνετε 60-70 χιλιάδες το χρόνο και είστε μια χαρά. Οι δικοί μου λοιπόν οι συνάδελφοι τι είπαν? Τι λες, Βάγιο? Πάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια, μας δουλεύει. Θα μου στήσουμε 5-6 φωτοβολταϊκά, παίρνουμε 400 χιλιάδες, αραχτεί όλη τη μέρα, δεν ξανακάνουμε καμία καλλιέργεια και όλη τη μέρα θα είμαστε με τις πόρσες και με τα αυτά στα καλύτερα. Στα μπουζούκια, στις τάδες και θα είμαστε κάτι καλά. Έτσι είναι, αυτά είναι τα οράματα. Έχει κανείς την ψευδέστηση χωρίς δουλειά θα είσαι αραχτός εσύ και ποιος θα σε ταΐζει. Ο ηλίθιος. Ποιος. Και τώρα φτάσαμε εδώ και έρχονται, προσέξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα λέγω, και μας κάνουν πολιτική πώς θα φύγουμε από το χρέος αυτό, όταν τα ίδια τα πολιτικά τους, οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που έχουν, χρωστάνε από μισό δις ο καθένας.
2: Μάλιστα. Και το
0: και
2: οποίο...
0: και κάνουν διαχωρισμό για 500 χρόνια. Δηλαδή έχουν ασφαλίσει αυτοί ότι για 500 χρόνια θα παίρνουν ποσοστά στις εκλογές 35 με 40% και θα ξεχρέονται όλα. Γιατί δεν μας κάνουν και εμάς μια τέτοια ρύθμιση για να είμαστε βιώσιμοι.
2: Μα ο αντιπρόεδρος...
0: Θα βάλω και εγώ το χρέος μου για 500 χρόνια να πληρώνω το χρόνο 200 ευρώ και να πω ναι, έτσι είμαι βιώσιμος κι εγώ.
2: Έχετε δίκιο. Αλλά ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, του κυβερνώντος κόμματος είπε πάει αυτά, ξεχάστε τα. Με την ανακεφαλαιοποίηση τελειώσαν. Ποια χρέη. Καταλάβατε. Έχουμε και αυτό.
0: Στα βιβλία. Και ήταν πολύ επιτυχημένη η επιχείρησή του που σου λέει τώρα αφού πιάσαμε εδώ την καρέκλα, γιατί να φύγω από εδώ, στα βιβλία, στο πάρει κανένας άλλος. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
2: Ο Βασίλης...
0: Μιλάει δηλαδή ο παροχής υπηρεσιών με παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή παίρνω ένα πράγμα, κάνει ένα ευρώ, το πουλάω 1,5 και εγώ κερδίζω και κάθομαι κάτω από τη σκιά όλη τη μέρα. Έτσι είναι η αγορά. Έτσι νομίζω ότι γίνονται. Ο πλούτος έτσι γίνεται. Αν δεν σκάψεις, αν δεν τρυπήσεις, αν δεν κάνεις, δεν παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται με τις πωλήσεις, με παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα αυτά είναι το 67%. Για να έχεις παροχή υπηρεσιών 67% σε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το φεγγάρι. Όχι να φτιάξεις αυτοκίνητα και τρένα και καράβια. Και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε καρφίτα στη χώρα. Και πάμε σβαρνώντας και θα πηγαίνουμε σβαρνώντας. Και μας έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στην πλάτη 500, 600, 700, δες πόσα είναι, δεν ξέρει κανείς. Μας έχουν χρεώσει 5-6 γενιές. Με το που θα πούν καλημέρα στη ζωή, θα ανοίξουν τα μάτια τους στα νεογέννητα, είναι ήδη μέσα. Και εμείς όλα καλά, σφυράμε αδιάφορα. Α, βαριέσαι, πάμε κάνουμε ένα μπάνιο σήμερα, πιούμε και πέντε μπύρες και δύο τσίπουρα. Καλά είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά.
2: Ο Αναστάσης εδώ μου λέει, κύριε Γκανή, λέει, το ξέρετε τα τέλη του άνθρακα στο χωράφι σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγονται μονάδες άνθρακα.
0: Φυσικά και τα ξέρω. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις μονάδες άνθρακα. Τι κάνουμε. Τι κάναμε δηλαδή σαν συντεταγμένη πολιτεία να δοθούν οδηγίες σε εμάς, σε αυτούς που όντως παράγουν αυτές τις μονάδες. Τι κάνανε, ποια είναι τα σχέδια για τον άνθρακα. Τι, ότι θα δημιουργήσουμε πράσινη ενέργεια η οποία δεν δουλεύει. Μάλλον δουλεύει για τους λίγους που τη στήσαν. Δεν δουλεύει για τον κόσμο. Ποια είναι η πράσινη, το αποτύπωμα άνθρακα δηλαδή. Και δεν υπάρχει αποτύπωμα άνθρακα όταν θα έρθει το προϊόν από τη Μερκοσούρ. Από 5 ή 10.000 χιλιόμετρα μακριά, καράβια, ιστορίες, αυτά δεν δημιουργούν αποτύπωμα άνθρακα. Πώς έρχονται 5 και 10 φορές φθηνότερα στη χώρα. Πόση κινητά έχουν καταφέρει. Αλλά τι μας νοιάζει, γιατί θα το ψάξουμε.
2: Δεν
0: αν κατά λάθος βρήκανε την άλλη φορά στην Ευρώπη πριν 1-2 μήνες 80.000 τόνους κοτόπουλου με σαλμονέλα. Κατά λάθος έγινε ο έλεγχος.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο.
0: Αυτά θα φάμε. Αυτά θα ταΐζόμαστε. Αυτά θα δείξουμε στα παιδιά μας αύριο. Ότι εμείς, κοιτάξτε, εσύ παιδί μου, τι κάναμε. Καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα μας ένα τελείωτο. Τι να σας πω. Όχι πανηγύρι και μπαζάρι. Χειρότερο και από αυτό. Αν είναι αυτό το μοντέλο να μας το πούνε, να σταματήσουμε κι εμείς, δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία. Να μας πούν, ξέρετε κάτι, δεν σας χρειαζόμαστε. Φύγετε κι εσείς, μαζευτείτε σε μια, να κάνουμε μια Μητρόπολη πιο μεγάλη την Αθήνα, να την κάνουμε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, κατά δυο στη Θεσσαλονίκη, καλά είμαστε. Και όποιος φάει τον άλλον.
2: Κύριε Γκανή,
0: αυτά είναι τα μοντέλα.
2: Έχετε
0: δεν μας εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη και το έχουν αποδείξει, κύριε Σάκη.
2: Μισό λεπτό.
0: Έρχεται και βάζουν έναν άνθρωπο, δεν μου φταίει τίποτα ο κύριος Σκηνάς. Μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος. Πού θα δούμε και γι' αυτόν. Γιατί ήδη αρχίζουν και σφυράνε κάτι υποθέσεις κατάρκης τολής, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε αστυνομικοί, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βάζουν ένα δημοσιοσκεπίστα, πας και μπορέσει επειδή έχει καλή μαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώσουν κανένα πρόστιμο. Έτσι λύνεται η αγροτική πολιτική. Έτσι λύνεται, έτσι θα βάλουμε κανόνες στην αγορά.
2: Έχετε μία προσέγγιση. Πόσο χάνει η χώρα συνολικά από τον πρωτογενή τον ΜΕΑ σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
0: Περίπου 180 ευρώ έχουμε το κέρδος στην Ελλάδα, όταν το Ισραήλ έχει κοντά στα 2.800 και η Ολλανδία, επειδή είναι παροχής υπηρεσιών, κουμπωμένη όμως με τη μεταφορά όλης της Ευρώπης από όπου έρχονται, έχει φτάσει στα 3.200. Τόσο χάνουμε. Αυτά είναι που χάνουμε. Αν τα αναλογιστείτε αυτά τα νούμερα, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι άνετοι και εσείς θα έχετε και ένα μισθό αξιοπρεπία του 3.500-4.000 ευρώ άνετα. Άρα γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να σπάσει αυγά ο κάθε πολιτικός, αφού αυτός είναι εξασφαλισμένος, όταν ξαναπάρει την τετραετία, καλά θα περάσουν και τα τρισέγγωνά του. Και να έχει φτιάξει τη δουλειά. Έχουμε όλοι από κάποια 40-50 σπίτια, Airbnb και χώρια τα υπόλοιπα και μιζονάτες διόρροφες στη Βούλα να βλέπουμε τη θάλασσα γιατί είμαστε κουρασμένοι. Από πού? Από τη δουλειά τους? Από πού? Δηλαδή αυτοί που έχουν επενδύσει τον κόπο τριών γενιών σε αυτό εδώ τον έρμο τον τόπο έξω. Στο πεδίο που λένε και αυτοί, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις τώρα, πιο εξελιγμένες. Στο πεδίο, έχουν δει ποτέ το πεδίο? Αν το φέρω εγώ 3 ώρα εδώ το μεσημέρι στο πεδίο, αυτοί θα λιποθυμήσουν. Με 52 βαθμούς στον ήλιο.
2: Εντάξει τώρα, εντάξει, θα του δώσετε.
0: Που πάνε και μαυρίζουν στα δολάριου. Θα το δώσω, μαυρίζω εγώ στην κοινωνία.
2: Θα του πείτε το μυστικό όταν θα έρθει εκεί ο πολιτικός, θα του δώσετε μία καπότα και λίγο τσίπουρο, θα ανεβάσει εσωτερική θερμοκρασία, θα ανταπεξέλθει. Ελάτε τώρα κι εσείς.
0: Ναι, θα γίνουμε μεξικάνοι ξαφνικά όλοι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα. Έχουμε εκπονήσει ήδη το σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δίνουμε, σας είπα, σε ένα πολιτικό φορέα να δούμε πώς θα πάει, εάν εφαρμοστούν. Η συμφωνία, αν θέλετε, ο λόγος τιμής που δώσαμε.
2: Μισό λεπτό, ξέρετε
0: εάν
2: τι μου λέει.
0: Ξέρετε ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω ότι μας αδειάσαν.
2: Μισό λεπτό, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μήπως, κύριε Γκανή, επειδή τα λέτε και σωστά και έξω από τα δόντια, ο πολιτικός φορέας και να τον πείτε, λέει ποιος είναι, σας δίνει το χέρι τώρα για τα ψηφαλάκια και την επαύριο μην τον είδατε τον Παναή? Και ποιος είναι
0: μπορεί
2: λέει,
0: να μην τον Παναή μπορεί να μην τον είδαμε, αλλά αυτό σίγουρα θα μας βρει όχι μπροστά του, θα μας βρει δίπλα του, ακριβώς θα είμαστε. Εκεί θα υπάρχει τάκωμα, να ξέρετε, η εξήγηση είναι αυτή από την αρχή. Εδώ δεν παίζουμε την τύχη μας, δεν τη ρίχνουμε στα ζάρια. Γιατί αυτό έχει πόνο από πίσω. Εννοείται ότι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις την οικογένειά σου, δεν ξέρεις αύριο να έχεις οικογένεια, γιατί μπορεί και η γυναίκα σου πει, δεν μου λες τι θα γίνει, ας πούμε. Θα λείψει 15-20 μέρες από το σπίτι και εγώ θα το παίζω εδώ να κρατήσουμε την επιχείρηση. Άντε στο καλό κι εσύ. Εκεί μπορεί να διαλύσει και η οικογένεια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι αυτό είναι και βραβείο. Α πούμε, θα έχουν μια άλλη. Θα έχουν τη γραμματεία μου, θα έχω από εδώ, θα περνάμε καλά. Για μας δεν είναι. Και παίζουμε κορώνα γράμματα αυτή τη στιγμή τη περιουσία μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από τη δουλειά. Όχι ανίδιοι, όχι αέργοι, όχι άνεργοι. Γιατί μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμπελοσοφίες καθαρές να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
2: Δεν μου λέτε αυτά
0: να σας θυμίσω ότι πριν 6 μήνες με 7 περίπου,
2: ναι,
0: ήταν μία από τις κουβέντες μου που είχαμε πει ότι η Κομισιόν όντως έδωσε την άδεια. Βέβαια το έχει τονίσει και πολύ ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαφές και συμμετέχει σε συμβούλια. Ότι η Κομισιόν μας έδωνε την άδεια και σας είχα πει τότε, κύριε Σαχίνη, αν θυμάστε, γιατί μου είπατε και γιατί δεν το κάνουν.
2: Mm.
0: Τι να δηλώσουν, τα πραγματικά, τα πρόβατα ή τα εικονικά? Γιατί στον εμβολιασμό θα υπήρχε και κλιμάκια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρακολουθούσε.
2: Ναι.
0: Αν δηλώνουν τα εικονικά ήταν 16-17 εκατομμύρια. Τα πραγματικά ήταν 7-8. Θα σου λέει η Κομισιόν Ελλάδας. Τι κάνετε εδώ? Και έτσι αφήσαμε τον πυρετό, έφτασε από τα σύνορα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Έφτασε μέχρι τη Λέσβο, έφτασε όλη την Ελλάδα, τη σάρωσε. Τώρα για να φύγει ένας δικός μου από εδώ για να πάει στα βουνά, τα πρόβατα δεν τον αφήνουν. Γιατί η καρδίτσα που είναι κόμβος έχει διορθεί ότι αν περάσει και με το μεταφορικό μέσο, μπορεί από τον αέρα να φύγει αυτό το μικρόβιο και να μου λύνει και την καρδίτσα. Κάτι δεν μπορεί να περάσει. Να περάσει δηλαδή φτιότιδα καρδίτσα τρίκαλα για να φτάσει στα βουνά πάνω. Και αναγκάζεται αυτοί οι άνθρωποι που είχαν εξασφαλίσει για το καλοκαίρι να βόσκουν έξω τα πρόβατά τους και να αποδείξουν ότι θα φτιάξουν γάλα για φέτα. Γιατί πρέπει να είναι μεταναστευτικό το πρόβατο για να γίνει φέτα. Αναγκάζεται να κρατάνε εδώ. Χρήματα δεν έχουν για να πάρουν τροφές. Εδώ είναι ξερά τα χορτάρια γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήδη 40. Λοιπόν, τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Και λέει, σας αποζημιώσαμε. Πήρατε 100 ευρώ, 60 ευρώ για τις τροφές. Τι να θέλω 60 ευρώ, τι είναι? Και θα τον κεράσεις, ας πούμε, δύο χάμπουργκερ και την προβατίνα και θα είναι εντάξει.
2: Ναι, αλλά αυτά που λέτε, κύριε Γκανή, οφείλω να σας πω, και έρχομαι σε αυτό που λένε πολλοί ακροατές, ότι προϋποθέτουν σκληρές κουβέντες και σύγκρουση και με όργανα των Βρυξελών.
0: Εννοείται σκληρές κουβέντες, πρώτα σε εμάς καθαρίζουμε τους κόπρους του Αυγία, πρώτα σε εμάς και μετά πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται.
2: Μάλιστα.
0: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, γιατί εμείς με το Θωμάτα ξεκινήσαμε, θυμάστε που σας είπα, ετοιμάζουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο.
2: Ναι.
0: Τρεις μήνες ήμασταν σε δυο δικηγορικά γραφεία και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε μια γραμμή, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν να φτιάξεις αυτόνομο συνδικαλιστικό όργανο. Πρέπει να είσαι να υπόκεισαι σε κάποιο κόμμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε αυτό που θέλαμε εκεί να το κάνουμε με πολιτικό φορέα. Για να γίνουν αυτά που πραγματικά πιστεύαμε. Αγροτικά επιμελητήρια, μετακομίσεις των υπουργείων έξω στο πεδίο πραγματικά. Τα ντρόν που λέει τώρα ο Υπουργός Άμυνας. Πού είναι τα ντρόν να χρησιμοποιηθούν, να παράγουν? Εγώ δεν είπα να πάνε να χτυπήσουν τα αεροπλάνα ή βάσεις. Φτιάξτε ντρόν για αντιχαλαζιακά. Γιατί να σηκώνουν και τα παλιό αεροπλάνα που δεν ξέρεις αν θα γυρίσουν στη βάση ποτέ. Γιατί να μην έχει κάθε περιοχή από έναν τρόνο να χτυπάει τα σύννεφα? Γιατί να μην γίνουν μελέτες τέτοιες. Απλά πράγματα σας λέμε. Γιατί να μην τα κάνουν αυτά. Ξέρετε ότι εμείς στη Θεσσαλία για να χτυπηθούν τα σύννεφα το αεροδρόμιο είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέγαμε ότι δεν θυμάμαι ποια μοίρα είναι πολεμική στη Λάρισα. Μας δίνει ένα ελεύθερο διάδρομο για να φέρει 3-4 αεροπλάνα να είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Να είναι άμεση. Όχι, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Καμιά ώρα μέχρι να έρθει κάτω. Έχει αυτοχαλάσει, έχει χτυπήσει, έχει τελειώσει. Αποζημιώσεις. Πού να βγουν τα λεφτά αυτά. Εκτός ότι ο εργάτης ταΐζουμε 500-600 υπαλλήλους στην Αθήνα για να κάνουν αέρα, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όταν φτάσει και πάθουμε τη ζημιά, παίρνουν μετά οι ιδιώτες για να έρθουν να κάνουν τους ελέγχους. Έτσι είναι οι οργανισμοί αυτοί. Έτσι κινούνται αυτά τα πράγματα. Μέσα έλεγα. Εκατομμύρια. Τρελά εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί. Τι να πληρώσει. Με τι να πληρώσει. Με εισφορές, με δαμηνές, με ποσοστούς από το κράτος, η οποία είναι για γέλια. Και πηγαίνουν εκατομμύρια, λες και είναι γόνα, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Για παρουσιάσεις, για ειδικούς συμβούλους, 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια στον πλουτογενή τομέα μπορείς να κάνεις θαύματα.
2: Κύριε Γκανή, φτάνοντας στο τέλος, επειδή λένε όλοι μπράβο, μπράβο, τώρα είναι το ωραίο όμως. Προσέξτε, μου είπατε ότι άνθρωποι που προβληματίζεστε, πονάτε, ματώνετε για τον πρωτογενή τομέα, συγκροτήσατε, να το πω έτσι ατύπως, μια ομάδα και πήρατε σβάρνα τους πολιτικούς φορείς και είπατε, παιδιά, 10 ενταξιδεύσεις.
0: Όχι, να το διορθώσουμε. Ναι. Οι πολιτικοί φορείς μας καλέσαν.
2: Α, πήγατε.
0: Και πήγαμε και είδαμε τον καθένα για να κρίνουμε πού.
2: Μισό λεπτό.
0: Τους να πούμε δύο κουβέντες.
2: Μισό, κύριε Πρόεδρε, μισό, μην παίρνεις φορά. Σας καλέσαν λοιπόν οι πολιτικοί φορείς. Πήγατε με ένα συντεταγμένο, να το πω έτσι, σημείωμα αναλυτικό, παιδιά, εμείς λέμε αυτά και πάνω σε αυτά όποιος πει βάζουμε πλάτη, πώς έγινε.
0: Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς, χωρίς καμία παρέκκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είμαστε, αυτά λέμε, εάν τα εφαρμόσουμε. Μας λέτε ναι ή όχι. Και φυσικά σας είπα, η ομάδα θα αναλάβει πόστα. Να είμαστε εξηγημένοι.
2: Σας
0: η δουλειά δεν θα γίνει τζάπα.
2: Σας είπαν όχι λοιπόν οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί φορείς που...
0: Ο ένας πολιτικός φορέας μας είπε ότι τα ξέρουμε αυτά, μας λέτε. Λέμε, αφού τα ξέρετε, γιατί μας καλέσατε. Φτιάξτε. Άρα εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δεν χρειάζεται τις ειδήσεις παρακάτω. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε το άλλο, το ξέρουμε το παράλληλο. Γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια. Θα δούμε. Εντάξει, με αυτούς δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο άλλος ο πολιτικός φορέας όμως που καταλήξαμε.
2: Ποιος
0: μας
2: είναι?
0: Έδωσε εν λευκό τη διαχείριση όλη.
2: Εν λευκό. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Θα τον πείτε.
0: Ναι, γιατί να με τον πω, δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος είναι ψεύτης για πολλούς. Ο οποίος μας έδινε. Δεν είδα όμως πιο ειλικρινή, τουλάχιστον στα λόγια. Αυτά βέβαια τα λέμε για να υπάρχουν και γραπτός που σας μεταδίδω σήμερα. Ο οποίος μίλησε για λάθη του, ο οποίος μας μίλησε πώς πρέπει να γίνει, ο οποίος συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία και ο οποίος έβαλε στον τομέα τον ίδιο τον αγρότη.
2: Τον κύριο
0: τον
2: Μόσχο.
0: Τον ίδιο τον Μόσχο, τομεάρχη. Ο οποίος θα αναλάβει τη δουλειά. Η οποία δουλειά δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, ο Τσοπάνης, ο Κρασάς ο ένας. Θα όλη αυτή η ομάδα από πίσω, θα υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί χρειάζονται. Δεν είναι μόνο για να κλείνουν τα κράτη οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι για να τους χρησιμοποιήσει θεωρητικά. Θα ακουμπώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, μην μου πείτε πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί αυτά που σας λέω, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε κάνει πριν 19 χρόνια. Αν εφαρμοζότανε, θα ήμασταν εδώ και 10 χρόνια καβάλα στο άλογο.
2: Εσείς λοιπόν πάτε με αυτή την πρόθεση και λέτε ότι αν από την πρώτη στιγμή δούμε τσιριμόνιες, άντε γεια. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω πολιτικά. Καλά κάνετε.
0: Όχι άντε γεια. Καταγγέλλοντας πρώτα.
2: Ερώτηση.
0: Και μετά στη δουλειά μας.
2: Θα
0: γιατί
2: κάτσετε...
0: εγώ δεν έχω το background πίσω.
2: Έχω ερώτηση πιεστική στο Βάιο Γκανή που τα λέει έξω από τα δόντια. Και θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κόκαλη που λέει βάλτε ανεμογεννήτριες παντού.
0: Θα δούμε αν είναι ο κύριος Κόκαλης. Και θα έρθουμε, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, έτσι. Εμείς δεν πάμε εκεί και θα είμαστε όλοι αγγελικά. Θα φιλιόμαστε και θα χαιρετιόμαστε. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν. Θέλετε μακελιό, μακελιό, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε παροτοκαπνισμένοι από χρόνια. Και επειδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν θα αρκεστώ στο να χαιρετιόμαστε με τον κύριο, με τον κάθε κύριο Κόκαλη. Δεν ξέρω τι λέει για να μου γεννήσει τα ιστορία. Αν είναι όμως η αναμογεννήτρια να πει σε ένα μπαΐρι το οποίο δεν επηρεάζει ούτε θέα αλλά θα υποφέρει στον κόσμο χρήμα, θα τη δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως να την έχει μόνο ο Βάγιος τον κανείς αποκλειστικότητα σε όλη τη χώρα και να μην δίνει κανένα όφελο σε κανέναν καταναλωτή. Εκεί όχι, δεν θα το δεχτώ. Άρα... Αν αυτό μια ανεμογεννήτρια σε μια φάρμα χιλίων στρεμάτων στη Θεσσαλία για να παράγει το ρεύμα. Άνετα. Σας το λέω από σήμερα. Για να μην πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Που μας κάνανε και χάρη μας έδωσαν μισό λεπτό κάτω το ρεύμα και θα είμαστε επιβιώσιμοι. Εκεί θα δεχτώ. Υπάρχουν πολλές λύσεις, κυρία Σακίνη. Εγώ... Αρκεί να μελετηθούν όπως πρέπει.
2: Εγώ χαίρομαι που απαντάτε χωρίς κανέναν δισταγμό και με πολύ πάθος και σας ρωτώ ευθέως. Ας υποθέσουμε ότι είστε στα...
0: Έτσι, να σας διακόψω, έτσι ακριβώς έγινε και η κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Όπως με ακούτε τώρα.
2: Και τα δέχτηκε.
0: Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, αφού θα μας δώσετε μας αυτό, καλά θα περάσουμε, εντάξει, θα κοροϊδέψουμε και μέσα στον κόσμο 4-5 χρόνια. Και όλα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Ο Μόσχος θα παρατήσει μια οικογένεια, θα παρατήσει μια φάρμα 4 γενιών, θα παρατήσει μια φάρμα η οποία καθετοποιεί προϊόν, θα υποστούν τις συνέπειες η γυναίκα, το πατέρα, το αδερφός του, για να βγάζουν τη δουλειά του Θωμά τον Μόσχο που πρέπει να τρέχει. Για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, όπως και εγώ εδώ, όπως και οι άλλοι 10. Θα υποστούμε αυτό το πράγμα.
2: Ερώτηση λοιπόν, Κρίσος, κύριε Γκανή. Υποτεθέστε ότι εσείς είστε στα πράγματα αύριο το πρωί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται ο αγρότης, είτε βοσκός είναι, είτε ελαιοπαραγωγός είναι, είτε υνοπαραγωγός είναι, και σου λέει, βάε ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Για να καταλάβουμε ότι το δούλεμα τέλος και ότι πλέον τα. Ποια είναι η πρώτη κίνηση, την έχετε σκεφτεί.
0: Αυτή είπα που είναι πολύ σημαντική για μας. Την πρώτη εβδομάδα φεύγει το Υπουργείο Γεωργίας, πάει στους κατατόπους, στον τόπο που πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο εγχείρημά μας μέσα θα κουμπώσει μια περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή οραματιζόμαστε και πάμε να συμφωνήσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή στο πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση είναι στο 34% του ΑΕΠ. Δηλαδή, να δείξουμε πραγματικά ότι οι περιφέρειες θα δουλεύουν. Και θα δουλεύουν αποτελεσματικά. Και από εκεί πέρα να κάνουμε το μοντέλο όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος με τη δυναμική που έχει καθεμία να προσφέρει με απότερο σκοπό να εμπλουτίσουν πρώτα τους παραγωγούς σε εισόδημα και δεύτερον αυτό που σας είπα, το σημαντικότερο για μας, τα προϊόντα σε τιμές λογικές να μπορεί να τα ακουμπάει το ελληνικό νοικοκυριό. Δηλαδή να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και με 500 ευρώ να μπορείς να βγάλεις το μήνα σου πλούσια. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι τα μεγέθη αυτά που σας λέω για να περνάει η ώρα. Είναι μεγέθη τα οποία είναι μελετημένα, είναι ακριβώς οι αυξήσεις από τη στιγμή που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να καταλήξει με λογικές σας είμαι αυξήσεις, μέχρι να καταλήξει στο ράφι. Αυτό που βλέπουμε, ένα κιλό ρύζι να έχει 17 λεπτά και να φτάνει 3,70, βάλτε εσείς στην αναγωγή να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι όλο. Και αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Και δεν λέμε για 17 λεπτά, μπορεί να φτάνει και 7 από την ΜΕΙΜΑΡ. Τα εισαγόμενα. Γιατί τα δικά μας πρέπει να φύγουν για αλλού. Δεν θα τα φάνε οι Έλληνες, θα τα φάνε και εκείνος που δίνει κανένα φράκο παραπάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Και βέβαια θα καλυστούν πρώτα οι φορείς, οι αγροτικοί. Και όταν λέμε φορείς, όχι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν πυρήνες παντού και στην Κρήτη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε βγάλαμε μολυσμένοι. Όχι, δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έτυχε να έχει μερικούς, όπως είχαν όλες οι περιφέρειες παλιά, οι οποίοι πήραν το χρήμα για την πάρτι τους και για το κόμμα τους. Απλά πράγματα. Αυτά δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ενταχθήκαμε σε ένα πολιτικό φορέα, είμαστε εκεί και προσκυνάμε από το πρωί με το βράδυ. Και αν δούμε, σας είπα, παρεκκλήσεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω στην εκπομπή και θα πω, με συγχωρείτε, απέτυχα, συγγνώμη πρώτον για αυτό που έκανα, δεν θα με ξαναδείτε.
2: Κύριε Γκανή, εδώ στην Κρήτη λέμε άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε σε αυτό, θα κριθείτε όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, και,
0: εννοείται.
2: Και σκληρότερα από άλλους θα κριθείτε, το
0: εννοείται.
2: Αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Εμένα η πρόκλησή μου στη ζωή μου ήταν πάντα αυτό, αυτό που έλεγα, ελάτε να με ψάξετε όπου θέλετε. Ελάτε να δείτε τι δικαιώματα έδωσα μέχρι τώρα, δεν είναι τώρα η ιστορία μου, είναι το 7. Όταν μου τάζαν και θέσεις στο εις επικρατείας και σε κόμματα τα οποία διοικήσανε και σε δημαρχίες και σε περιφέρειες. Τους έλεγα ότι η ζωή μου ήταν επιλογή μου να είμαι αγρότης, να είμαι αυτό, ενοποιός. Τώρα όμως έφτασε στο σημείο που δεν μπορεί να είμαι. Με πολεμάει το ίδιο το κράτος μου. Άρα πρέπει να εμπλακώ. Όπου μπορώ. Εγώ δεν σας είπα θα είμαι τα προκλωστά τα στελέχη. Να σας δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω, θα είμαι και υποψήφιος στον πολιτικό φορέα, έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για άλλα ήθη. Δεν σημαίνει επειδή κάνεις βγήκε 10 φορές στα ράδια και στις τηλεοράσεις θα είναι υποψήφιος για να μαζέψει ένα ψηφαλάκι. Αυτά είναι τελειωμένα από εμάς. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες όσο σκληρές και να είναι και για μένα τον ίδιο πρώτα και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλιώς δεν έχει. τις μαγκές παίρνουμε το Θωμά το Μόσχο γιατί μιλάει καλά. Θα μας φέρει ένα μεγάλο ποσοστό μαζί μας για να κάνουμε αυτό και μετά άντε γεια, δεν υπάρχουν. Θα είμαστε απ' έξω του Μαξίμου εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι εμείς. Και ας μας βάλουν φυλακή, δεν μας πειράζει. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα μέτρα, ξέρετε. Τα έχουμε ξεπεράσει από χρόνια. Άλλωστε στο ποινικό μετρό, αν δείτε, έχουμε από καμιά 50-60 μηνύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε για πορτρέτα, ας πούμε, για βραβεία. Πληρωμένα από εμάς, έτσι. Όχι από επιχειρηματίες, ούτε από συμφέροντα που πέσουν. Εμείς τα πληρώνουμε την τσέπη μας αυτά. Ούτε τα συνεταιρισμοί. Εμείς.
2: Βάιος Γκανής. Λοιπόν, καλοφόρετο να το πω εγώ. Κρατώ τη συζήτηση σήμερα. Βλέπω εδώ πολλούς τους παγώσατε. Θέλω να σας το πω. Άλλοι λένε δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Κάντο. Άλλοι εδώ όμως λένε όλα καλά, φοβερή ανάλυση του Γκανή, αλλά έχουμε μάθει από τους πολιτικούς και από τον κύριο Τσίπρα κολοτούμπες. Κατά συνέπεια είμαστε εξαιρετικά αμφίβολοι παρά τις προθέσεις του κυρίου Γκανή.
0: Η επιλογή δεν έγινε με ελαφρά την καρδία, κύριε Σαχίνη, σας λέω και πάλι. Ό,τι και να προσάψεις στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πράγμα δεν μπορείς να του πεις. Ότι άπλωσε και έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Πόσο θέλετε να κοστολογήσετε να πούμε τι λέει αντιπολίτευση? 90 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Μας είμαστε έχει κουμπανίσει 400 πριν. Τα 90 σε πειράξανε. Και σου αφήνει και ένα background πίσω με 35 δις για να κάνεις παιχνιδάκια. Και τολμάς και μιλάς. Και μπαίνεις πάνω και κυβερνάς καβάλα στο άλογο. Εκτός από το μνημόνιο, εκτός από όλα αυτά. Και μοιράζεις με την παρέα σου τα χρήματα του κόσμου. Αυτό ας βγει κάποιος να το προσάψει. Ό,τι λάθη εγώ λέω. Κανείς δεν είναι άμεμπτος. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχεται ότι ναι, έκανα λάθος. Στην επιλογή αυτή, στην επιλογή αυτή. Ο άνθρωπος δείχνει τουλάχιστον μια μετάνοια. Τούτοι εδώ οι άριστοι που όλα τα κάνουν σωστά και μας έχουν βάλει 10 πιθαμές από εκεί που μας βρήκαν πιο μέσα και δεν παίρνουμε ανάσα πουθενά. Τι θα γίνει δηλαδή? Τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε, ήταν πολύ πιο εύκολο με εμάς να διεισδύσουμε στο κυβερνόν κόμμα. Να το ξέρετε αυτό. Υπόψη. Και να έχουμε μια θυσούλα, δεν χρειάζεται να είναι μπροστά, πίσω. Γιατί πίσω γίνονται οι πιο σημαντικές δουλειές, δεν γίνονται μπροστά. Μπροστά τρως το ξύλο όταν έχεις τη θέση. Αλλά τα λαμόγια παίζουν στο πίσω μέρος. Εκεί γίνεται η ιστορία. Να φέρουμε το γιο του Σαχίλια τον Εύρο μέχρι το Ηράκλειο να φυτέψει, τα 3-4 χιλιάρικα, να κάνουμε δουλίτσες. Εκεί παίζει ο μηχανισμός ο μεγάλος. Αυτά σας λέω. Δεν θα υπάρχουν, θα καρατομηθούν τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το τομέα. Εξεγημένες δουλειές, δηλαδή μην πλησιάσει κανείς. Με το πρόσχημα και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι άμα βάλει ο δικός μας παιδί, ενώ εδώ θα τα βούλεψε, μα φέρουμε το παιδάκι μας, το βάλει σε κανένα θυσούλα. Αυτά είναι κομμένα από τώρα. Δεν περισσεύει χρήμα για κανέναν. Είμαστε μείον. Ή θα βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να σηκώσουμε τη χώρα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει, γιατί έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε απέθυνση σε εμάς με τέτοια καλούδια, με τέτοια χώρα να φέρνουμε. Ό,τι πιο φτηνό υπάρχει στη χώρα μας, για ποιο λόγο? Ούτε τη σκόνη δεν μας αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πού δεν μπορούμε να στοχεύσουμε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι η πολιτική να βγαίνει και να λέμε φέτος είχαμε ρεκόρ αφίξεων. Τι να τις κάνουν τις αφίξεις, τις είπα και πάλι. Όταν ο άλλος έρχεται για μια εβδομάδα και καλάει 400 ευρώ και ο Έλληνας για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, όχι σε σημαντικούς προορισμούς που θεωρούνται, σε ένα σήμαντο προορισμό θέλει 1500 μια τριμηλή οικογένεια. Πότε βρει? Θα καθίσει δύο μήνες χωρίς μισθό για να πάει πέντε μέρες ή μια εβδομάδα. Το αφαίρεσες και το όνειρο που είχε κάποτε ο Έλληνας. Αυτά όλα πρέπει να τα επανακτήσουμε. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει. Δεν είμαι, ξέρετε, δεν είχα ποτέ με το χρόνο. Δεν τον πάλευα πάρα πολύ καλά. Αλλά εφόσον σκύψει το κεφάλι, εγώ πιστεύω θα γίνει το πράγμα. Αρκεί να επιδόσει σε όλο τον πληθυσμό ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Και ελάτε μαζί μας, δίπλα μας.
2: Βάιος Γκανής. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ορίστε, μας έβγαλε και την είδηση. Καλημέρα κύριε Γκανή, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
7: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
9: 40 χρόνια Μούρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Έφτασε η ώρα λοιπόν για να υποδεχτούμε ξανά στον Focus FM 103,6 μετά από αρκετό καιρό και έχοντας συμβεί πολλά και διάφορα τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη, που τόσο πολύ έχει δουλέψει η ομάδα ολόκληρη, όλα τα στελέχη της ομάδος, μπροστάριδες και αφανείς άνθρωποι, επιστήμονες, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη, που η δουλειά της ομάδας Κοκοτσάκη, και όσο και αν ο ίδιος έχω ασκήσει κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το ξέρετε, το ξέρει ο κύριος Κοκοτσάκης, δεν το αρνούμε, ουδέποτε αμφισβήτησα τη δουλειά την οποία έκανε και ίσως η όποια μου κριτική είχε βάση το να μην αρκοθετηθεί αυτή η δουλειά, αυτή η σπουδαία δουλειά γύρω από το έγκλημα των Τεμπών όλη τη ομάδα και του κ. Κουκουτσάκη και του κ. Καράσκο και του κ. Παπαδάκη και του κ. Χρυσού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ανδιοτελώς. Εντάξει. Και πολλά έγιναν έκτοτε. Όλοι γνωρίζετε την εμπλοκή του κ. Βασίλη Κουκουτσάκη στο πολιτικό εγχείρημα Καρισιανού Γρατσία, Γρατσία Καρισιανού. Και είναι σήμερα μαζί μας εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Όση ώρα χρειαστεί θα την έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα, έτσι για να πούμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς να τον ακούσετε. Θέλω και εγώ να τον ακούσω. Οπότε πάω να του δώσω την καλημέρα μου. Κύριε Βασίλη Κοκοτσάκη, φίλε Βασίλη Κοκοτσάκη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες, μπήκα στο εγχείρημα. Δεν το λέω ούτε καν πολιτικό, γιατί πολιτικό πρέπει να έχει και κανόνες της κυρίας Καρισιανού και όχι μόνο, αλλά όχι ως πολιτικός.
10: Ναι.
11: Δεν μοιάζω εγώ με πολιτικό, δεν αισθάνομαι πολιτικός. Συμπεριφέρθηκα και ως μη πολιτικός. Η εμπλοκή μου ήταν, όπως είναι στις εξισώσεις, το άνοισμα, από την περίπτωση, από την υπόθεση των Τεμπών, ουσιαστικά σε εισαγωγικά και με τη θέλησή μου φυσικά, κληρονομήθηκε, ούτε καν ερωτήθηκα, στο εγχείρημα αυτό που ακούει, που άκουε μάλλον, ως κίνημα πολιτών που προήλθε από την υπόθεση των Τεμπών.
10: Ναι.
11: Είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που
10: τοποθετήσε.
11: Και σε ευχαριστώ γι' αυτό, που θέλω να μιλήσω, που επιθυμώ να μιλήσω μετά από περίπου 2 μήνες σιωπής.
10: Όλοι κύριε Κοκοτσάκη, όλοι κύριε
11: Κοκοτσάκη. Χαίρομαι που γίνεται σε σένα, Στέφανε. Και δεν το λέω επειδή έχω να λύσω προσωπικούς λογαριασμούς με οποιονδήποτε αναφέρομαι στην κυρία Καρισιανού ή στο εγχείρημά της, αλλά επειδή πιστεύω ότι όταν επί 3 χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι σε οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, έχει υποχρέωση να λες πάντα την αλήθεια.
10: Εγώ θέλω...
11: την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι πορεύω.
10: Ναι.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια, εγώ προσωπικά εκτιμώ όλοι σας τον αγώνα αυτό που έχετε δώσει, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμένα η πρώτη ερώτηση έτσι, αυτή την, από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις και συζητήσεις που κάνετε, κύριε Κοκοτσάκη, για την εμπλοκή σας σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω και το είχα απορία και προσωπική και θα ήθελα την απάντησή σας, είναι πώς πήρατε αυτή την επιλογή να κάνετε αυτό το άλμα από τον επιστημονικό στίβο που τόσο πολύ καλά τον γνωρίζετε και τον υπηρετείτε ακόμα και σήμερα, να κάνετε αυτό το άλμα από την, πολιτική, από την επιστήμη στην πολιτική. Τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε εκεί και τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε εν τέλει στην έξοδο?
11: Ναι, το είπα και προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω ότι δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική. Δεν αισθανόμουν ότι έκανα μεταπίδηση, αν και ουσιαστικά έτσι ήταν, στην πολιτική.
10: Ναι.
11: Όπως δήλωσα όμως στην ανοιχτή επιστολή αποχώρησής μου, όταν στις 21 Μαΐου του 26 παρουσιάστηκε η εκλογική διακήρυξη, δήλωσα τότε μια δήλωση, αν θυμηθείτε, δεν ήμουν καν παρόν.
10: Ναι.
11: Δεν ήμουν συνειδητά παρόν, δεν ήθελα να είμαι. Έκανα όμως μια δήλωση και την έδωσα προς επειδή μου τη ζήτησαν, χωρίς καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη κανένας αξιώματος.
10: Mm-hmm.
11: Πίστεψα και εγώ πως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι πίστευα. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών εναντίον της ύψης του πολιτικού συστήματος, που κανείς δεν διαφωνεί γι' αυτό. Δυστυχώς στην πορεία διαπίστωσα και εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει αυτό το υπορτυπωδό κίνημα, που δεν είναι κίνημα, απήχε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, αυτά που έλεγε η κυρία Καρισιανού, που απαιτούσε ο κόσμος, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό, μα όταν λέμε πολύ, δεν υπάρχει πιο πολύ μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, 2, με λογικές αυλών, μηχανισμό, παρασκηνιακών ανταγωνισμών και μάλιστα με μια συγκεκριμένη βιολογική κατεύθυνση και μάλιστα και πολλές φορές ακραία.
10: Mm-hmm.
11: Ως άνθρωπος έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης, δημοκρατίας, έτσι δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ένα τέτοιο κόμμα που ενώ γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία. Όσο αποχώρησα για να μπορώ να κοιτάζω και εσάς όλους στα μάτια, όλους τους ανθρώπους με πιστεύτηκαν, ζητώντας πάντα συγγνώμη από αυτούς που εξαιτίας σε μένα ίσως παραπλούνται.
10: Άρα η απουσία σας από την ιδρυτική διακήρυξη στο Ολύμπιον ήταν η συνειδητή επιλογή, δηλαδή ήδη είχαν εμφανιστεί τα σύννεφα και ήταν πολύ έντονα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
11: Η απόρριψή μου σε πρόσωπα ήταν από την εποχή των Τεμπών. Όμως το θέμα το κοινό καλό ήταν αυτό που με επηρέασε ώστε να παραβλέψω προσωπικές εκτιμήσεις για κάποιους ανθρώπους.
10: Μάλιστα.
11: Βεβαίως ήταν συνειδητή η απουσία μου στο, και το είχα συζητήσει με πολλούς εξ αυτών που έφυγαν τώρα ότι δεν θέλω να είμαι παρόν τουλάχιστον διαζώσεις. Και έτσι προτίμησα να κάνω μια δήλωση.
10: Κρατάω αυτό που είπατε για ακραίες συμπεριφορές. Θα επανέλθω στη συνέχεια της συζήτησής μας για αυτό το τι εννοείται όταν λέτε ακραίες συμπεριφορές. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοκοτσάκη, είναι αν επιρρύπτεται την ευθύνη για την αποχώρησή σας και για όλο αυτό την διαμόρφωση του εγχειρήματος αυτού, αν επιρρύπτεται την ευθύνη προσωπικά στην Μαρία Τιγκαρισιανού. Και θέλω επίσης να ρωτήσω αν ενδεχομένως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις από συνεργάτες ή από συμβούλους της.
11: Εγώ θα μιλήσω σύμφωνα με το δικό μου τον αξιακό κόσμο και πάντα έχω ως πρότυπο να λέω ότι ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι ή φιλοδοξεί να είναι ηγέτης, πρέπει να είναι κάτι να εμπνέει, να φαίνεται και να είναι ηγέτης, να είναι κάτι διαφορετικό, ώστε να συγκινήσει και να τραβήξει σε αυτό το οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όμως και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο όπως είναι η κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός και να μην ενοχλείται από την κριτική κάνοντας ορισμένα τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της ή σε παράγοντες που είναι και πάρα πολύ μάλιστα συνυπέθη. Γιατί ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή που δεν υπάρχει, για τη φυσιογνωμία που δεν υπάρχει, για τη λειτουργία του φορέα που δεν υπάρχει, έγιναν με τη γνώση, την ανοχή και την αποδοχή της. Και την απέτησή της πολλές φορές. Και κυρίως για όλα αυτά που δεν έγιναν. Γιατί κατατέθηκαν προτάσεις για κανόνες, για όργανα, για καταστατικά, για διαδικασίες. Αγνοήθηκαν όλα. Και αγνοήθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Και όσα, εν πάση περιπτώσει, υποτυπωδώς δημιουργήθηκαν από εμάς τους αφελείς, απαξιωνόταν και τα πρόσωπα και τα όργανα. Άρα η πολιτική ευθύνη της ηγεσίας για αυτή τη διαδρομή είναι αντικειμενική και πραγματική. Δεν λέω κάτι υπερβολικό.
10: Ναι. Αποχωρήσατε με μία ανακοίνωση, η οποία, επειδή σας παρακολουθώ, σας διαβάζω χρόνια τώρα, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε φύση ευγενικός, δεν είστε ακραίος σε καμία περίπτωση, ο λόγος σας δεν είναι ακραίος. Μερικές φορές βέβαια είστε και δεικτικός στο λόγο σας, το έχετε αυτό το χαρακτηριστικό, δείγμα ευφύειας είναι κατ' εμέ. Η αποχώρησή σας, όπως κάθε δράση προκαλεί μια αντίδραση, έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Αντέδρασε η κυρία Καρισιανού όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας. Ποια ήταν αυτή η αντίδραση στα δικά σας τα μάτια? Γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι συγκεκριμένη. Στα δικά σας τα μάτια, πώς κρίνετε την αντίδραση της Μαρίας Καρισιανού?
11: Η αλήθεια είναι πως όταν έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω, είχα ήδη εξαντλήσει μέσα μου κάθε περιθώριο αναμονής, αλλά και υπομονή. Είχα όμως τους δισταγμούς μου, και κυρίως γιατί γνώριζα ότι μια αποχώρηση, αγαπητέ Στέφανε, θα δημιουργούσε αναταράξεις. Πιθανόν να απογοήτευε και ανθρώπους που είχαν επενδύσει ελπίδες σε αυτό το κόμμα και είχαν επηρεαστεί και από μένα. Όμως όταν πληροφορήθηκα ένα ζήτημα που για μένα ήταν καθαρά θέμα ηθικής τάξεως, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να παραμείνω πλέον και όλα τα προηγούμενα παραμερίστηκαν αμέσως.
10: Ναι.
11: Το πρωί εκείνης της ημέρας ενημέρωσα τον κύριο Αλγερινό για την πρόθεσή μου. Προσπάθησε η αλήθεια είναι να με μεταφύσει όχι για να μην κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά για να το αναβάλω και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ασφαλώς και δεν ήμουν διατεθειμένος να κάνω τέτοιους ούτε παζάρια ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί εκτός της σαν θέματα ηθικής τάξεως εγώ δεν έχω ούτε σε χρόνο. Περίμενα όμως μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας για να ενημερώσει και να ενημερωθεί αρμοδίως από αυτόν η πρόεδρος για την πρόθεσή μου, γιατί εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι αντίθετα από πολλούς που πιστεύανε και εντός αλλά και εκτός από κοινή γνώμη, η επαφή μου, η επικοινωνία με την κυρία Καρισιανού, εκείνη η πρώτη μια μισή φορά που το λέω, ήταν από μηδέν έως καθόλου. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα που είχα εγώ προσωπικά και στη καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης των Δεμπών, αλλά και μετά στο ελάχιστο χρόνο που έγινε αυτό, ότι όσο και να προσπαθούσα, επαφή είχα σχεδόν μηδαμινή και για σχέσεις τέτοιου επίπεδου απαράδεκτη.
10: Ναι.
11: Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας έστειλα την επιστολή αποχώρησης προς την ίδια την κυρία Καρισιανού με κοινοποίηση της συνεργάτης της και στον υπεύθυνο τύπου, δηλαδή τον κύριο Αργερινό. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη δημόσια ανακοίνωσή της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, κανένα μέλος της γενικής μονάδας, της ομάδας, ούτε η κυρία Καρισιανού, προκειμένου να ρωτήσει ή να ζητήσει εξηγήσει οτιδήποτε. Το μόνο που είδαμε εκπληκτή ότι πολύ λίγο χρόνο μετά την επιστολή, νομίζω στις 24 Ιουνίου, της αποχώρησης και όχι παρέτηση, δεν απαραίτηται κάποιος από κάτι που δεν υπάρχει, υπήρξε μια ανάρτηση της κυρίας Καρισιανού σε μια ομάδα εργασίας, το οργανωτικό που λέγαμε εμείς το είχαμε φτιάξει έτσι κι αλλιώς, η οποία με ευχαριστούσε για την προσφορά μου στο κίνημα κλπ. Νομίζω κάπου 50 λέξεις. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος.
10: Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε. Συγγνώμη. Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε, αυτό λέτε.
11: Ναι, δεν είχα όμως εγώ ενημερώσει την κλειστή ομάδα. Την επιστολή την έστειλα στην ίδια. Έτσι, είδους υποθέσεις νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Καμιά φορά ίσως και ιστορική να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικό.

0: Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τη σημασία μιας αποχώρησης ενός ανθρώπου, ο οποίος εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως σημαία και τη σημαία την προφυλάσσουμε πάση δυνάμη στον πόλεμο, γιατί σε έναν πόλεμο βρισκόμαστε απέναντι σε ένα καθεστώς. Ο Αυγερινός, αντιλαμβανόμενος λοιπόν τους στριγμούς που θα έφερνε μια δική σας αποχώρηση, επιχείρησε να σας να καταλαγιάσει την όποια τέλος πάντων δική σας αντίδραση, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όμως προσπάθησε να σας μεταπίσει στο βαθμό που θα μπορούσε ενδεχομένως, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα, ξαναλέω, κύριε Κοκοτσάκη, κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευρά Καριστιανού, σωστά?
1: Για να μην αδικήσω τον Θανάση, δεν προσπάθησε να με μεταπίσει λέγοντας ότι έχω άδικο σε αυτά τα θέματα. Απόλυτα συμφωνούσε και για τα οργανωτικά αλλά και για το ηθικό θέμα. Απλά ήθελε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο.
0: Άρα και ο Αυγερινός, αντιλαμβάνομαι ότι είχε εντοπίσει και αυτό τα ζητήματα τα οποία ενοχλούσαν εσάς. Σε βαθμό που δεν μπορούσατε να παραμείνετε.
1: Δεν ενοχλούσαν εμένα, κύριε.
0: Πολύ κόσμο.
1: Θα τα πούμε παρακάτω. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά. Αλλά ένα και ένα πάλι κάνει δύο. Δεν κάνει 11 εκτός αν θέλετε να το.
0: Ωραία. Θα πάμε σε αυτά. Θέλω, αν το καταλαβαίνω καλά, πέραν των οργανωτικών διαφωνιών, τις οποίες περιγράψατε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και διαβάζοντας κιόλας και τις δικές σας τοποθετήσεις, το σημείο ρογμής, οριστικής, ήταν το θέμα του ακινήτου, που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Σωστά?
1: Σωστά. Πάλι θα μιλήσω αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα.
0: Παρακαλώ.
1: Για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία δυνάτων, σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, συμμετοχή έστω και απολύτως νόμιμη σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας οικονομικά δύναμος άνθρωπος κάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω, κύριε Διαμαντίδη Βέλτιση. Και μιλάω πάντα για μένα. Το θέμα του ακινήτου ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να περιμένω. Δηλαδή τα οργανωτικά υπήρχαν, μας έπνιγαν, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Αλλά τούτο εδώ ήταν πλέον αυτό που ξεχύλισε. Και να του κάνω και λίγο την ιστορία του αυτού του γεγονότος. Ο Γιάννης ο Χρονημάκης προσπάθησε να το πάρει όλο πάνω του. Και το κάνει από φιλότυπο, αλλά η αλήθεια είναι θα τη συμπληρώσω μάλλον, γιατί έτσι πρέπει. Γιατί είναι το δίκαιο. Ο Γιάννης Φρονιμάκης συμμετείχε στα περιφερειακά όργανα, εγώ συμμετείχα στο κεντρικό όργανο, τα οποία πάντα λέω ήταν άτυπα, δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνοι μας τα είχαμε φτιάξει. Πόσο θα δίνανε σημασία και πόσο είχαμε καμία αποφασιστική αξία. Πέραν της Κρήτης, τα οποία είχε δημιουργήσει πραγματικά μια πολύ εξαιρετική οργάνωση και οριζόντια και κάθετα, που μετά από την αποχώρηση με διάλυσε και έχουν πλέον τα δύο οριστέντα όργανα. Ενημερώθηκα πολύ καιρό πριν από τον ίδιο τον Γιάννη τον Χρονημάκη ότι υπάρχει μια πληροφορία για αυτό το θέμα. Είναι έλεγξα, απευθύνεσαι πάντα στους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν είχα και πολύ μεγάλα περιθώρια να ελέγχω, γιατί δεν μου αρέσει αυτά τα να κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσα ως αλφαδίο γραφείο για να ελέγχω, αν και συνέβαινε να γίνεται αυτό εξαιτίας της προηγούμενης σχέσης εδώ με την υπόθεση. Πολλοί κόσμοι εμπιστευόταν πράγματα και μου ζητούσαν να μάθω. Αποδεχτήκαμε και εγώ και όλοι μας την δικαιολογία που μας έδωσε τόσο η ίδια όσο και ο τότε σύντροφός της, όπως λέει ήδη. Και έτσι το θέμα έμεινε ουσιαστικά ναρκωμένο. Περίπου την περίοδο την οποία έφυγα, και επειδή είχα και ένα προσωπικό ζήτημα, ετοιμαζόμουν για να κάνω τους γάμους του παιδιού μου και δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, παρόλα αυτά ούτε το γάμο του παιδιού μου απόλαυσε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δικηγόρος ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν να πάρουν την περιουσία της πίσω που έχασαν μέσω φάνησης. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή ο ίδιος έλεγε ότι με υποστηρίζει, με αγαπάει και με εκτιμάει εξαιτίας της υπόθεσης των τεμπών, μου έδωσε και την πληροφορία και τα στοιχεία ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο είπα. Και αυτό το μετέφερα κατευθείαν, γιατί σας είπα ότι δεν είχα ιδιαίτερη επαφή, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μέσω των ανθρώπων που ανέφερα και προηγούμενα.
0: Άρα, η αρχική δικαιολογία όταν πρωτοχτυπήσατε την πόρτα και είπατε, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, ήταν ότι ήταν ένα σπίτι το οποίο αποκτήθηκε όχι με πληστηριασμό. Εσείς είχατε την πληροφορία από το δικηγόρο ότι το σπίτι χτυπήθηκε σε πληστηριασμό της Ντουβάλιου και εκεί λοιπόν ήταν η πλήρης αποκαθήλωση του ψέματος. Σωστά?

0: Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια, βέβαια, υπήρξαν μια προσπάθεια διαχείρισης. Αυτή με άφηνε εκπληκτικά, πώς το λένε, πεισματικά διάφορο και ίσα ίσα με εκνεύριζε πάρα πολύ. Η διάθεση διαχείρισης μιας τέτοιας υπόθεσης, δηλαδή πώς θα διαχειριστεί κάποιος επικοινωνιακά ένα τέτοιο θέμα, με αφήνει εντελώς αδιάφορο και το βλέπω και κουτό. Ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ διαφώνησα, πήρα το μπουγαλάκι μου και δεν είπα και τίποτα.
1: Αυτή η κίνηση της αποχώρησής σας και η γνωστοποίηση της όλης υπόθεσης οφείλω να ομολογήσω, γιατί το παρατηρώ και το παρακολουθώ, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, κύριε Κοκοτσάκη, με το οποίο εσείς ενδεχομένως να μην είχατε ασχοληθεί άλλη φορά για να συνειδητοποιήσετε και ο ίδιος το βαθμό τοξικότητας που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήσατε όμως τώρα και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά πρωτοφανής η επίθεση που δέχτηκε ένας άνθρωπος που τον είχαν ψηλά, πολύ ψηλά, σημαία θα τολμήσω να ξαναπώ, πάνω σε αυτό το εγχείρημα. Θα έπρεπε να προφυλαχτεί ως σημαία. Τελικά, αντί να προφυλαχτεί αυτή η σημαία, βιώσατε μία άνευ προηγουμένου επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς βιώσατε εσείς ως άνθρωπος αυτή την επίθεση και πώς κρίνετε την στάση της Μαρίας Καρισιανού, η οποία όχι μόνο δεν παρήχε κάποια σπίδα προστασίας, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, αλλά έριξε λάδι στη φωτιά.
0: Ναι. Δεν μπορείς βέβαια να ζητάς από την κοινωνία να πιστέψει ότι θέλεις μια νέα πολιτική ηθική και όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό θέμα να το αντιμετωπίζεις με συζητισμούς ή με το επιχείρημα ότι όλοι κάνουν χειρότερα κλπ. Όπως ήταν η διαδικασία την οποία επιχείρησα. Εγώ θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια για αυτό που με ρωτήσατε. Δεν ήταν ανώνυμα τα ανώνυμα σχόλια που με πλήρωσαν περισσότερο, γιατί δεν τα διάβαζα ούτως ή άλλως. Εκείνο που με συγκλώνησε ότι ήταν ότι η σπίθα που άναψε όλη αυτή την κατάσταση προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο θεωρητικά συμπορευτήκαμε 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα που ναι, μεν ήταν αγώνα τη κοινωνία, αλλά προπίσω ήταν και δικό τη αγώνα που παρατάχθηκα δίπλα και έχω μία απέτηση. Ενώ υπήρχε ήδη η ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου Ρέτ Θανάση του Αργερινού, η οποία ήταν, δεν ήταν αυτή που θα ήθελα να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αξιοπρεπή, η κυρία Καρισιανού την ίδια μέρα και αμέσω μετά ουσιαστικά έδιασε τον ίδιο του Θανάση τον Αργερινό. Και μέσα από το δικό της λογαριασμό δημοσίευσε ένα διαφορετικό κείμενο. Ήταν ένα κείμενο που ουσιαστικά ζητούσε τα κίνητρά μου, άφηνε πολλά προσβλητικά και σκοφαντικά υπονοούμενα. Φαντάζομαι ότι εγώ αν έλεγα κάτι έτσι για αυτήν που σαν τη δούση. Και δυστυχώς εκείνη η δημόσια τοποθέτηση λειτουργήσε ως αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση μου. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε και μετά σε ένα στρατηγισμό ύβρεων, συγκοφαντιών και προσωπικών επιθέσεων και από ό,τι είδατε δεν αντέδρασα. Ακούω και ο ίδιος επιχειρήσατε να μιλήσω, μη σας είπα όχι, δεν θέλω να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε ότι είναι, αγαπητέ Στέφανε, το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατήγγειλε δημόσια ακριβώς αυτή την πρακτική διαδικτύαξη στροφοποίηση. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική να τα αποδίδω ούτε και
1: είναι τα δικά σας λόγια σε μένα από το. Ο Σανάς, το Άρον Άρον, Σταύρος είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το βιώσατε, κύριε Κοκοτσάκη, ναι.
0: Βέβαια. Αυτά βέβαια δύσκολα ξεχνιούνται.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί τραμάτισα τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραμάτισα την εμπιστοσύνη που είχα τουλάχιστον σε μια κοινή διαδρομή.
1: Ναι.
0: Και θα πω ένα παράδειγμα. Μετά από μία μέρα, μία ή δύο ημέρες, από ένα τηλεοπτικό περιφερειακό μέσο των Αθηνών, δηλαδή από αυτά που δεν έχουν πανελλήνια άδεια, αλλά έχουν έμεσα μεταδίδει. Από το Action 24 διοργανώθηκε μια συνέντευξη. Ακούστε τώρα το μεγάλο θέμα. Μια δημοσιογράφος από ένα άλλο μέσο πήγε εκεί να της πάρουμε συνέντευξη. Η πραγματική λόγη που έφυγε ο Κοκοτσάκης. Όσο πολύ απασχολούσε την ελληνική κοινωνία να μάθει για τους πραγματικούς λόγους που έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Η κυρία αυτή λοιπόν από την αρχή ως το τέλος δεν άφησε τίποτα ψέμα που μην πήγε, αλλά σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να βγάλουμε διπλώματα ψεύδους για να τα μοιράσουμε. Και σε ένα κρεσέντο ψεύδους και αλητίες με συκοφάντησαν σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Και κοιτάξτε, έχουν φτιαχτεί, όπως παλιά έφτιαχναν και στην Πακιστανία ανθρώπους οι οποίοι, στο Πακιστάν ανθρώπους οι οποίοι κάναν like σε κάποιο λογαριασμό πολιτικών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα λογαριασμοί διαδικτυακοί, ομάδες δηλαδή υποστήριξης της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, ολικίδα κλπ. Οι οποίοι άλλες είναι αληθινές, άλλες είναι φτιαγμένες έτσι όπως είναι. μέσα σε 2-3 λεπτά όλες οι ομάδες αυτές είχαν συντονιστεί και αναπαρήγαγαν σε όλο το διαδίκτυο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, αυτές τις ύβρις, την λαιλασία, την ανθρώπινη σε βάρος. Και έτσι οι άνθρωποι, το βλέπω αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν δημοσιεύματα κλπ. Εσύ αυτό, ακόμα εσύ στην Ελλάδα, λέει, μα που το μάθεις αυτό, είναι αλήθεια, αλήθεια, λέει αλήθεια, έρχεται το τηλεόραση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να επηρεάσουν πολύ κόσμο και αυτή τη τοξικότητα.
1: Ποιος τις ελέγχει αυτές τις ομάδες?
0: Διαμαρτυρήθηκα βέβαια, ναι, πολύ σεμνά και πολύ διεκτική, την ίδια την κυρία Καρισιανού, με ένα μήνυμα που της έστειλα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός, για να το είδα ότι σταμάτησαν, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι υπήρξε αντίδραση, αλλά υπήρξε αντίδραση φόβου για τη δική μου την αντίδραση. Αυτό υποθέτω.
1: Άρα, άπαξ δεχτήκατε τις επιθέσεις αυτές από τις ομάδες αυτές, οι οποίες είναι άλλες υπαρκτές και άλλες ελεγχόμενες προφανώς. Επικοινωνείτε εσείς με την κυρία Καρισιανού με μήμα, της λέτε προφανώς κάποια πράγματα για το πώς σκοπεύετε να προφυλαχτείτε εσείς από αυτή την ανήθικη επίθεση, γιατί περί ανήθικης επίθεσης πρόκειται. Και είδατε ότι πάγωσε αυτή η μαζική επίθεση προς το πρόσωπό σας από αυτές τις ομάδες, αυτό λέτε?
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό σημαίνει όμως, κύριε Κοκοτσάκη.
0: Ναι.
1: Η ζημιά είχε γίνει, αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει το πράσινο φως ή ανάβει το κόκκινο φως είναι η Μαρία Καρισιανού σε αυτές τις ομάδες.
0: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό διακινήθηκε κεντρικά, όλη αυτή η λασπολογία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον αστέρος, αλλά δεν χρειά αποδείξω. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο λογαριασμό της κυρίας Καρισιανού, αν το έχει ακόμα, να διαβάσει την ανακοίνωσή της, η οποία έγινε την ανάρτησή της αμέσως, μάλλον κάποιες ώρες μετά την επίσημη ανάρτηση, όπως ακριβώς την είπε ο Θανάσης ο Γερμανός. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άνθρωπος του παρασκηνίου είμαι, άνθρωπος που σημάσαμε την κυβέρνηση, συνωμοσιολόγος, να το πάλι το συνωμοσίες. Ό,τι μας λέγανε προηγούμενοι.
1: Ό,τι μας λέγανε πραγματικά, ό,τι μας κατηγορούσαν από το Μαξίμου, ξαφνικά σας κατηγόρησε το δικηγορικό γραφείο και η επικεφαλής την οποία στηρίζατε με όλες σας τις δυνάμεις. Θα κάνουμε μια μικρή παύση να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κοκουτσάκη, και επιστρέφω σε λίγο γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας σήμερα με την τεχνική εκπροσώπηση στην υπόθεση των Ντεμπών, γιατί ξέρω ότι φάγατε μία ακόμα πόρτα από την Μαρία την Καρισιανού όταν τη ζητήσατε να επικυρωποιήσετε τον ρόλο σας, ναι ή όχι. Δεν απαντήθηκε ποτέ το αίτημα αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM, Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω μαζί μου σήμερα και κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα εφόλης της ύλης τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των Ντεμπών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη. Κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για όλο το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το εγχείρημα Γρατσία Καρισιανού, Καρισιανού Γρατσία, όπως θέλετε πείτε το. Και καλημέρα και πάλι, κύριε Κοκοτσάκη, καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, μετά την πολιτική σας αποχώρηση δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία σας, όπως ήταν φυσιολογικό στην υπόθεση των Ντεμπών. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώς το οποίο επικρατεί σήμερα σε επίπεδο τεχνικής εκπροσώπησης και αν συνεχίζετε ή όχι να εκπροσωπείτε και την οικογένεια της Μαρίας Καρισιανού.
0: Από όλη την ομάδα, τεχνικός σύμβουλος ήμουν μόνο εγώ στην κυρία Καρισιανού. Όλοι τα υπόλοιπα μέλη ακολουθούν αναγκαστικά και την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου για την κυρία Καρισιανού Μπλάνιμπαν. Και αυτό έγινε από τον Αύγουστο, νομίζω, του 2020, όπου διορίστηκα τεχνικός σύμβουλος από την κυρία Καρισιανού και μάλιστα χωρίς να ερωτηθώ. Προφανώς μετά από πρόταση του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο οποίος με είχε ερωτήσει. Η ιδιότητα λοιπόν του τεχνικού συμβούλου είναι θεσμική και δικαστική. Δεν είναι όμως πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα. Εγώ δηλαδή πρέπει να εμπιστεύομαι την κυρία Καρισιανού. Όπως και το αντίθετο όμως, γιατί αυτή είναι η αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Ντεμπών υπερβαίνει βέβαια τα πρόσωπα και τα αισθήματα. Έτσι έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Έτσι ζήτησα από την κυρία Καρισιανού εγγράφος μετά την αποχώρησή μου. Εάν μετά όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί μπορεί η γυναίκα να είχε παράπονα από μένα, να μην πιστεύετε, και είναι γεγονός ότι εγώ δεν μπορεί να έχει την ίδια άποψη με μένα. Αν δηλαδή η κυρία Καρισιανού συνεχίζει να με πιστεύετε, και εμένα κατ' επέκταση την ομάδα μου τα θέματα της τεχνικής εκπροσώπησης και προφανώς την εργασία και τον αγώνα που έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα για τη δικαίωση και των δικών της προσπαθειών όμως. Μετά από την πολιτική αποχώρηση και επειδή διατυπώθηκαν δημόσια υπονοούμενα που αμφισβητούσαν την ηθική και επιστημονική μας ακεραιότητα και κυρίως εμένα, απέστειλα στις 29 του Ιούλη προσωπική θεσμική επιστολή προς την κυρία Καρσιάνου, κοινοποιώντας σε άλλα δύο πρόσωπα μεταξύ αυτών οι δικηγόροι. Και παρότι την διαβεβαίωνα ότι για μας, για μένα δηλαδή και για μας, γιατί είχα μιλήσει ήδη με τους συνεργάτες μου και οι οποίοι, να σημειώσω εδώ ότι και το προηγούμενο εγχείρημα με τους συνεργάτες μου το συζήτησα και δεν είχαν αντίρρηση, αλλά και τώρα ζήτησα και επιβεβαιώθηκε αυτό ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη. Η διαβεβαίωσαμε λοιπόν την κυρία Καρσιάνου, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Άρα εσείς λέγατε, εσείς αυτό το οποίο είπατε είναι ότι όχι έγωνε γέγονε σε επίπεδο πολιτικής διαφωνίας, αλλά σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου είμαστε εδώ, παρόν.
0: Βεβαίως και μάλιστα. Επιθυμούμε σε 2-3 σημεία της επιστολής, επιθυμούμε τη συνεργασία. Αυτό και σαν προσωπική απόφαση, αλλά και σαν συλλογική όλης της ομάδας. Επιθυμία μάλλον. Δυστυχώς όμως και παρότι είχαμε βάλει μια συγκεκριμένη ημερομηνία και αυτό γιατί έπρεπε να καταθεθεί σε περίπτωση που αυτό δεν είχε ανταπόκριση, να καταθεθεί πριν κλείσει το δικαστήριο για τις 28 Ιουλίου όπως και όλοι έγινε. Δυστυχώς δεν πήραμε απάντηση παρότι αναζητήσαμε και με έμεσο τρόπο να έχουμε ευθύνη μια απάντηση. Ως εκ τούτου λοιπόν, αναγκαστικά πλέον, με δήλωση εγγραφή μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου μου, του κυρίου
1: Ηλιόπουλου,
0: παραιτήθηκα τη τεχνική εκπροσώπη στην έδρα του δικαστηρίου, διότι δεν μπορεί να παραμείνει κάπου που δεν θέλουν να παραμείνει. Αυτό βέβαια στο κρίνει πολύ
1: τη. Κύριε Κοκοτσάκη, με το χέρι στην καρδιά και ως έτσι κριτικός και περήφανος κριτικός που είστε, μετανιώνετε που στήριξατε με όλες τις δυνάμεις την Μαρία Καρσιάνου?
0: Όχι. Γιατί δεν στήριζα πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εκπλήσει αυτό που λέω, αλλά έτσι. Εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πίστευα ότι η κυρία Καρσιάνου μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Έτσι το έβλεπε και ο κόσμος βέβαια. Όπως αυτό εκφράστηκε στους δρόμους, γιατί είχε αποδοχή από την ίδια την κοινωνία. Βέβαια, πάντα είχα μια επιφύλαξη και στη συνέχεια οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε συμπεράσματα που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτά.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη,
0: ένα λεπτό, χειρότερο από όλα ότι αυτό το κίνημα πολιτών οδηγήθηκε τελικά ουσιαστικά σε εκφυλισμό.
1: Πού οδηγήθηκε σε?
0: Σε εκφυλισμό.
1: Σε εκφυλισμό, μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή δεν γνωριζόμαστε τώρα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και εκτός αέρα, και πραγματικά εγώ, παρά την όποια κριτική και σκληρή κριτική την οποία άσκησα και στο πρόσωπό σας για αυτή την επιλογή, επιμένω να λέω ότι είστε ένας καθαρός άνθρωπος, ένας περήφανος Έλληνας. Εγώ ξέρω ότι εσείς με την κυρία Καρσιάνου, γιατί αν μου επιτρέπετε κιόλας εσείς μου τα έχετε εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή και άλλες φορές θα θέλατε να έχετε πιο άμεση επικοινωνία και δεν την είχατε αυτή την επικοινωνία. Άρα το πρόσωπο, το ότι δεν εκπροσωπούσατε πρόσωπα σε ένα εγχείρημα Καρσιάνου, είναι λίγο έτσι, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι στον εαυτό σας, αν μπορώ να το ακούσω καλά στα αυτιά μου, αν μπορώ να το καταλάβω καλά. Δηλαδή,
0: δεν έχετε άδικο, έτσι. Αλλά μπροστά καμιά φορά κάποιος στο κοινό καλό παραμερίζει το πρόσωπο.
1: Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Έτσι πως το λέτε. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ.
0: Το κοινό καλό υπερβαίνει το Κοκοτσάκη.
1: Έτσι. Ισχύει. Αυτό ισχύει. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ θα το είχε καταλάβει και το είχε καταλάβει.
0: Αν ήταν προσωπικό, ούτε δευτερόλεπτο.
1: Ναι. Ωραία. Άλλο ερώτημα. Ξέρατε από πιο νωρίς από το χρόνο της αποχώρησής σας στην ιστορία με το ακίνητο και τον πληστηριασμό. Το είχατε επικοινωνήσει. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος και εσείς, όπως και ο κύριος Φρονιμάκης, από εκεί τη δανείζομαι την έκφραση, το λάστιχο είναι κοντό, δεν έχει μεγάλο εύρος να το τεντώσεις. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα, γιατί δεν κινηθήκατε νωρίτερα από το χρονικό σημείο που κινηθήκατε και αποχωρήσατε?
0: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα. δεν μπορούσε να το διανοηθεί.
1: Είχατε πιο άρνηση δηλαδή να το αποδεχτείτε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
0: Στην αρχή δεν είχαμε τέτοια αποδείξη, είχα μόνο τη φήμη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούσε το μυαλό μου να σκεφτεί ότι μπορεί να λες άλλα και να εννοείς άλλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν άνθρωποι, θα πούμε και καμιά κουτουράδα. Αλλά σε ένα τέτοιο βασικό θέμα και στη συνέχεια να συγγράφει σε μια διακήρυξη που είναι ολοκλήρωτα κεφάλαια, να διοργανώνει συνεντεύξει κλπ. Για τα φαν, σε την ίδια ώρα να συμμετέχει. Δεν το πίστευα, λέω, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Η διαδικασία σου πέρα πάντα μέσω τρίτου. Γιατί όντως, όπως είπατε, από καθόλου ή σχεδόν καθόλου, οι όποιες επικοινωνίες ήταν ελάχιστες και αυτές σε διαδικτυακές. Η απευθείας επικοινωνία ήταν, μπορώ να τις μετρήσω. Δηλαδή, δεν θα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια τις 10-15.
1: Ναι.
0: Μέχρι την τελευταία βέβαια στιγμή για τα οργανωτικά θα πω τώρα και μετά θα πω και για το κομμάτι που αφορά. Για τα οργανωτικά. Παλεύεις συνεχώς προτάσεις, κάνεις νέες, καινούργιες, βρίσκεις, βλέπεις που είναι οι αντιστάσεις και προσπαθείς να βρεις τρόπο να ξεπεράσεις αντιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφυγα επειδή είχα μια προσωπική διαφωνία με την κυρία Καρισιανού, ούτε επειδή αισθάνθηκα προσωπικά αδικημένου. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το άλλωστε τον εαυτό μου τον είχα αφήσει πίσω. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Το είχα δηλώσει σε όλους ότι πολιτικά εγώ δεν θεωρώ ότι αποτελώ παράδειγμα πολιτικά. Θα πρέπει να είναι πιο νέοι άνθρωποι, είχα άλλη άποψη, δεν ήθελα να έχω σχέση με την πολιτική. Όταν διαπίστωσα το εγχείρημα, απομακρυνόταν συνεχώς από τις αρχές που όλοι διακήρυσαμε δημόσια. Και εμείς αποδεχόμαστε τουλάχιστον μια ειλικρίνεια, δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω για άλλους αυτού.
1: Ναι.
0: Για τη δημοκρατική οργάνωση, για τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης και του ίδιου του κινήματος που θεωρούσαν καλή να το λένε. Και ακόμα το λένε κίνημα. Γιατί να πω μια παρένθεση εδώ, ότι κινήματα με ονοματεπώνυμο στη χώρα μας ιστορικά έχουμε, δεν έχουμε. Ναι. Κανονικά κινήματα λαϊκά με ονοματεπώνυμο.
1: Ναι.
0: Είναι κίνημα, δηλαδή είναι από το λαό. Έχουμε όμως κινήματα με ονοματεπώνυμο, αυτά δεν είναι όμως από το λαό δημοκρατικά και μπορεί κανείς να κάνει τους συνειρμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα κίνημα που έχει όνομα φυσικού προσώπου δεν είναι και τόσο λαϊκό κίνημα.
1: Ναι, το κίνημα δεν μπορεί να έχει. Ένα κίνημα δεν μπορεί να έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν γίνεται. Το κίνημα, έτσι.
0: Γι' αυτό λοιπόν μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεγα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στα όργανα και να επιδιώκω λύσεις. Πάλι τα όργανα στον προφορικό λόγο δεν φαίνονται τα εισαγωγικά. Εμείς τα δημιουργήσαμε και μάλλον για εσωτερική κατανάλωση δική μας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν όμως διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να αλλάξει αυτή η πορεία και στο τέλος προκύπτει και βεβαιώνομαι πλέον για την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, που για μένα είναι απολύτως νόμιμες ενέργειες, δεν είμαι δικαστής για να κρίνω, αλλά είναι ηθικής τάξης.
1: Είναι θέμα ηθικής βέβαια.
0: Θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω και να αποχωρήσω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο.
0: Καθυστέρησα σαν άνθρωπος ή έκανα ζημιά στον εαυτό μου, αλλά δεν καθυστέρησα όσον αφορά την ευθύνη μου απέναντι σου.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί με προβληματίζει ένα γεγονός. Αποχωρήσατε, υπάρχει αντικαταστάτης σας στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μανώλης Φυρής. Επειδή ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα είναι μικρή και όταν τοποθετείται κάποιος άνθρωπος σε ένα μέσο, άμα θέλεις να δεις τι έχει πει, εύκολα μπορείς να το βρεις. Σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνάδελφό μου, ο κύριος Σφυρίς, ο αντικαταστάτης σας είναι. Ο κύριος Σφυρίς είναι ο αντικαταστάτης του κύριου Κουκουτσάκη στο κόμμα Γρατσία Καρισιανού, Καρισιανού Γρατσία.
0: Πώς προέκυψε αυτός ο αντικαταστάτης, από κάποια συλλογική διαδικασία, από κάποια δημοκρατία?
1: Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Πώς προέκυψε?
0: Διορίστηκε, δηλαδή.
1: Διορίστηκε, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αν διορίστηκε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει και λίγο με ενδιαφέρει αν διορίστηκε ή αν έγινε κάποιο όργανο, αν αυτό υπάρχει.
0: Έχει σημασία όμως για να δείξει τι ακριβώς είναι.
1: Διορίστηκε δηλαδή. Διορίστηκε λοιπόν.
0: Ακριβώς πάει, ναι.
1: Διορίστηκε. Μάλιστα, ωραία. Διορίστηκε λοιπόν αυτός ο Σφυρίς από το ιερατείο. Από το, το όργανο το κεντρικό. Δίνει συνέντευξη, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, εσείς κύριε Σφυρί, θα συμμετείχατε ποτέ σε πληστηριασμό για να χτυπήσετε κάποιο ακίνητο? Και ο ίδιος, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, είπε όχι, φυσικά και δεν θα συμμετείχα σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι? Στο σχολείο το είχαμε μάθει εμείς σχήμα οξύμορο. Εσείς τι λέτε?
0: Τον τιμάει, αν είπε αυτό δεν το ξέρω, αλλά αν είπε αυτό τον τιμάει. Μπράβο και το είπε. Αλλά νομίζω στο ερώτημα αυτό πρέπει να πει η κυρία Καρισιανού.
1: Μάλιστα. να την ενημερώσουμε την κυρία Καριστιανού ότι ο αντικαταστάτης του κ. Κουκοτσάκη, όπως παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής της στον πληστηριασμό και στην απόκτηση σπιτιού, έχει βάλει ένα νέο άνθρωπο εκεί πέρα. Νέο ενώ σαν θέση. Σαν θέση. Τον έχει βάλει, τον διόρισε. Ο οποίος διαρριγνεί τα ημάτια του ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ σε πληστηριασμό και το καταδικάζει για όσους συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Ας απαντήσει η κυρία Καριστιανού. Κύριε Κοκοτσάκη, αν μου επιτρέπετε, κάνατε λόγο για ακραίες συμπεριφορές. Εγώ το σημείωσα. Ακραίες συμπεριφορές της επικεφαλής και της κεντρικής συνεργάτη δόστης. Ποιες είναι αυτές οι ακραίες συμπεριφορές, θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο?
0: Πολιτικά πάντα μιλάω, δεν μιλάω ακραίες συμπεριφορές όσον αφορά να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, τι θεωρείτε ακραίο πολιτικά δηλαδή εσείς?
0: Ακραίο πολιτικά είναι να λέει κάποιος την άποψή του και όχι να αποδοκιμάζει μετά δεγλυμίες και φανερά μάλιστα.
1: Παράδειγμα?
0: Αυτό είναι ακραία πολιτική συμπεριφορά. Τα ξέρω κουτσοπολιό, αλλά εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε σχέση είχε, να πω παράδειγμα, εάν συζητήσουμε, είδατε προχθές ότι υπήρξε, δεν ξέρω αν είναι αληθινό, είδα στο διαδίκτυο μία πρόσκληση σε φωτογραφία, μία πρόσκληση, όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, είναι με το Ελπίδα, με τα λογότυπα, με όλα, να είναι υποψήφοι στις εκλογές, να καταθέσουν το βιογραφικό τους, είχε ένα, και το email, το επίσημο email. Το ψαξάκι κάποιοι μου είπαν ότι είναι, λέει, σωστό και μάλλον σωστό, είναι αληθινό και εκδόθηκε από τα κεντρικά. Δηλαδή, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος στις εκλογές, να δηλώσει σε ένα email ότι θέλει να είναι υποψήφιος και παρακάτω λέει ότι θα αξιολογηθεί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για μας που φύγαμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη συζήτηση την κάναμε, παρουσία όλων, κάναμε τη συζήτηση πώς θα βγουν, εν πάση περιπτώσει, οι υποψηφιότητες. Όλοι εμείς που φύγαμε, μην ήταν όσοι ξερουμένοι. Είχαμε την άποψη ότι αυτή είναι μια συλλογική εργασία και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές εκφράζονται, να μην έχουν σκοτάδι σε αυτό. Γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύριος, δεν ξέρω ο κόσμος. Αν κάποιος η τοπική κοινωνία δεν είναι αποδεκτός, πώς θα είναι φυτευτός. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ακραία αντίδραση πολιτική. Δεν έχει σημασία τα λόγια. Δείχνει ακριβώς τη διαφορά και τη διαφορά αντίληψης που είσαι αυτό που λέτε εσείς κεντρική ηγεσία με όλους τους υπόλοιπους που συναποτελούσαν δηλαδή τα πόδια. Και έλεγα εγώ κατεφημισμόν ότι ξέρετε έχουμε ένα κόμμα κίνημα που θα το πούμε ότι είσαι κεφάλι και τελικά δεν είχε ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε στήθος. Είχαμε ας πούμε έμοιαζε περισσότερο με τη Μέδουσα παρά δεν ένα πολιτικό.
1: Ο Γιάννης ο Φρονιμάκης, τον οποίο φιλοξένησα πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Focus FM, ήταν πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα όποια ψηφοδέλτια, αν φτάσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά έχει την πεποίθηση και την εξέφρασε ότι απλά αυτοί οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια είναι άνθρωποι αναλώσιμοι που με δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη θέση τους όποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους και αν και εφόσον το κόμμα περάσει το 30% θα δώσουν τη θέση τους με συνταγή Κωνσταντοπούλου στην λίστα η οποία θα επιλεγεί από την ίδια και τη συνεργάτη δάτη, τη Γρατσία. Εσείς το ενστερνίζεστε αυτό?
0: Αυτό είναι μια εκτίμηση του Γιάννη του Φρονιμάκη, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν... Θα μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να
1: ξέρω. Όχι, ρωτάω αν και εσείς το βλέπετε πιθανό να συμβεί.
0: Το λογικό είναι ότι οι υποψήφοι, όχι μόνο σε αυτό το κόμμα, αλλά σε οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Το να βγει απλώς να υπάρξει για να συμπληρώσει ένα νούμερο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσθέσει πολλά πράγματα.
1: Η σχέση σας με τον Θανάση.
0: Η πρόσφατη περιοδία της κυρίας Καρσιανού στο Ηράκλειο ήταν μια πραγματικότητα αυτού που είπα μόλις πρωί.
1: Δεχτήκατε κάποια μηνύματα ότι ενδεχομένως να προσπαθούσατε να προκαλέσετε επεισόδια κατά τη διάρκεια της περιοδίας στην Κρήτη της Καρσιανού?
0: Το μάθατε και αυτό?
1: Τι να κάνω, παρακολουθώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι προηγούμενη μέρα έλαβα ένα μήνυμα από πρόσωπο που είναι στο κίνημα, στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο κεντρικό του μηχανισμό τουλάχιστον στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και με ενημέρωσε ότι διακινείται ότι να έχουν το νου τους, δεν ξέρω πώς θα το κάνανε.
1: Τι, για να μην κάνει ντου ο Κουκουτσάκης?
0: Γιατί έχουν λέει την πληροφόρηση, έχουν την πεποίθηση, την πίστη, δεν ξέρω τι, ότι ο Κουκουτσάκης θα δημιουργήσει επεισόδιο. Πολύ θλιβερό αυτό, κύριε.
1: Θλιβερό, βέβαια, θλιβερό.
0: Πολύ θλιβερό για μένα, ειδικά για μένα, να φτάνει στα πράγματα. Ντρέπομαι και πραγματικά και δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ντρέπομαι δεν θέλω να το κουβεντιάσω παραπάνω, γιατί δίνει έκπτωση αξιών και ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεχτήκατε μήνυμα που σας έλεγε, ξέρεις τι, άμα σκουπεύεις να κάνεις επεισόδια, μην κάνεις.
0: Τι να κάνω τώρα, να πηγαίνω που πηγαίνω και να πω, εγώ ενημέρωσα, δεν είχα τίποτα άλλο, πάνε να ενημέρωσω τον δικηγόρο μου και αυτό είναι αστυνό.
1: Ναι, μάλιστα. Και καλά κάνατε. Και καλά κάνατε. Κύριε Κοκοτσάκη, δύο ερωτήματα και σας αποδεσμεύω, γιατί με πιέζει πλέον και η ώρα. Αν και θα μπορούσα να κάνω 15 ερωτήματα. Αν θέλετε και εσείς, φυσικά μπορούμε να δώσουμε και ένα εκ νέου ραντεβού. Η σχέση με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος αποχώρησε και αυτός πριν από λίγες ημέρες και έκανε και χθες κιόλας μια δεύτερη ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλει πολύ σοβαρές συμπεριφορικές ατασταλίες εντός του κόμματος αυτού. Ποια ήταν η σχέση με τον Αυγερινό?
0: Ο Θανάσης Αυγερινός είναι, όπως το ξέρουμε, δεν χρειάζεται, το όλοι τον μάθαμε από τη τηλεόραση. Εγώ το γνώρισα και προσωπικά όταν ήρθε και με συναντηθήκαμε στο Ηράκλειο και συζητήσαμε διάφορα θέματα επί δύο ολόκληρες μέρες. Είχαμε ταύτιση απόψεων και έχουμε ταύτιση απόψεων. Ο Θανάσης για μένα έκανε ένα προσωπικό λάθος, για τον εαυτό του λάθος. Δηλαδή έκανε ζημιά στον εαυτό του. Είχα διαφορετική άποψη και αντίρρηση, το έλεγα με τεπιτάσεως αυτό. Αυτό το θέμα το διοικητικής τάξεως και όχι μόνο, όλες τις γκάφες που έκαναν, ο Θανάσης Αυγερινός με την προσωπικότητα την οποία έχει, και είναι πολύ ωραίο λόγο, με τριοπάθεια που τον χαρακτηρίζει και είναι ιδανική για τέτοιες συνθήκες, προσπαθούσε με προσωπικό κόστος να διαχειριστεί όλα τα επικοινωνιακά φάουλ και τις γκάφες που γινόντουσαν.
1: Ναι, στο κομμάτι του πληστηριασμού βγήκε μπροστά.
0: Στο κομμάτι του πληστηριασμού, ναι, βγήκε μπροστά και το διαχειρίζει, γιατί προφανώς ήταν δικό του. Βγήκε μπροστά, δεν μπορούσε κανείς να αναγκάσει το Θανάση να κάνει τέτοιο. Νομίζω ότι το Θανάση τον έβλαψε, αλλά επειδή είναι ένας ηθικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια τσεραιότητα, πιστεύω θα το ξεπεράσει.
1: Ναι, και θα πρέπει να το δείξει.
0: Αν η απέναντί του ήταν ανάλογη με μένα, θα έλεγα δυσανάλογη για το επίπεδο του Θανάση. Αυτά που ακούω και διαβάζω είναι απαράδεκτα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθούν σε βάρος του, διότι μπαίνει αυτό στο μηχανισμό. Αυτές οι ομάδες πλέον τις βλέπω ότι αλλάζουν ονόματα. Αυτό το τελευταίο αλλάζουν ονόματα και από υποστήριξη εκεί γίνονται κάτι άλλο. Μπορείτε και εσείς να το δείτε εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη με εμένα. Ο Θανάσης είναι ένας συνάδελφός σας εξαιρετικός και νομίζω ότι θα βρει τα περπατήματά του.
1: Ξέρετε κάτι, εσείς αυτή την ιστορία
0: είναι απαράδεκτα.
1: Εσείς αυτή την ιστορία λειτουργήσατε ως μπροστάρης σε επίπεδο αποχωρήσεων, δηλαδή η δικιά σας η αποχώρηση ήταν η πρώτη που προκάλεσε το σεισμό. Οι επόμενες, όσο σοβαρές και μεγάλες και αν είναι, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι κάτι λειτουργεί πολύ λάθος. Και είναι κρίμα που λειτουργεί λάθος, γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που εγώ άσκησα κριτική απέναντι στη δική σας την επιλογή, είναι ότι χάνουμε το στόχο, που ο στόχος είναι η δίκη. Εκεί πρέπει να είναι το μεγάλο focus, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι δικά σας, εσείς τοποθετήστε όπως θέλετε, ένα υποδιαμόρφωση μόρφωμα, το οποίο αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη αντί να την βοηθήσει να εστιάσει στα σημαντικά που έρχονται μπροστά. Και οι δικές σας εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, κύριε Κοκοτσάκη, της ομάδας σας θα παίξουν ρόλο στις δίκες που έχουμε μπροστά μας. Τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
0: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και τα ήθελα και εγώ αυτή την ώρα που καταναλώσαμε να τη λέγαμε, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
1: Ωραία.
0: Γιατί μπορεί να φύγαμε από την κυρία Καρισιανού εμείς σαν ομάδα, αλλά δεν φύγαμε από την υπόθεση. Θα μένουμε σε άξι. Ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας εμπιστεύονται. Και έχει ένα καλό αυτή η ιστορία, ότι ξανά ασχολούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί έτσι κι αλλιώς μας απασχολούσε αυτή η υπόθεση. Περάσαμε τώρα και στη 17η έκθεση μας, η οποία κατατέθηκε ήδη ως νέο στοιχείο πλέον για το αίτημα το οποίο κάνουν κάποιοι.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, αυτό να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης, γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
0: Πολύ, γιατί θα πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, ναι, γιατί αυτά είναι σημαντικά.
1: Ναι, ναι, σωστό. Θέλω να θα ξαναμιλήσουμε για να καθορίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη, γιατί θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Θέλω να ρωτήσω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Μου έχετε λείψει, οφείλω να σας ομολογήσω, σε επίπεδο ενημέρωσης προσωπικής μου αλλά και του κοινού, στο κομμάτι το οποίο συνεισφέρατε τα μέγιστα όλη αυτή την περίοδο για την αποκάλυψη του σκανδάλου. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Απαντήστε μου, αν είναι εύκολο, εν συντομία, αν αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα, το οποίο αγωνίζεται για την διαλεύκανση του εγκλήματος του Ντεμπόν. Χτυπήσει την πόρτα στο Βασίλη τον Κουκοτσάκη και του πει: «Κύριε Κουκοτσάκη, θέλετε να μπείτε στον στίβο της πολιτικής μαζί μας, στο άρμα μας?» Τι θα απαντήσετε?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Καήκατε. Άμα καείς με το χιλόφι σας και το γιαούρτι.
0: Παραδέχομαι ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα τα οποία έχουν και ευγενείς προθέσεις και ευγενείς πολιτικές.
1: Ναι, δεν το λέω. Δεν φωτογραφίζω έναν.
0: Δεν ισοπεδώνω εγώ όπως κάνουν όλο τον κόσμο. Όχι, όχι. Όμως δεν είμαι εγώ για αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κουκοτσάκη, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε για τα τεχνικά τα ζητήματα που είναι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
6: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά θα ασχοληθούμε, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Αναφερόμαστε κυρίως στην Μέση Ανατολή. Καλεσμένος στο στούντιο του Military News ο κύριος Παναγιώτης Κατσαούνης, συνταγματάρχης στην Αποστρατεία, με ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα των πληροφοριών. Κύριε Κατσαούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρπονούπλε, για την πρόσκληση για ακόμα μία φορά.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, τη Μέση Ανατολή, όπου εκεί υπάρχει ένας φόβος, μια ανησυχία για μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μας μπερδεύει κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα κάνει 2-3 διαφορετικές δηλώσεις, που ξεκινούν από τον αφανισμό του Ιράν και φτάνει και εγώ δεν ξέρω πού. Και έχουμε βέβαια και μια Τουρκία η οποία παίζει πάρα πολύ ενεργά πλέον σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον εν εξελίξει πόλεμο, γιατί ποτέ δεν έχει σταματήσει. Ένας ιδιότυπος πόλεμος μεταξύ Ιράν από τη μία πλευρά και ΗΠΑ Ισραήλ από την άλλη. Όπως βλέπετε, είμαστε σε 189 μέρες πολέμου από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα πω αυτά που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, θα επαναλάβω. Βλέπουμε ότι το Ιράν αποδεικνύεται ιδιαίτερα σκληρό και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Ήδη έχουμε, παρά τις μεμονωμένες επιθέσεις που γίνονται σε υποδομές του Ιράκ, του Ιράν, όπως το νησί Λαράκ που είναι πρόσφατα, έχει σταματήσει η μεγάλη ένταση των επιχειρήσεων και έχει ρίξει η διακυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ έχει ρίξει το βάρος στις οικονομικές κυρώσεις. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει, αλλά σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω πάλι ότι το Ιράν δείχνει μια πολύ καλή ανθεκτικότητα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει προηγούμενο, υπάρχουν προηγούμενοι πόλεμοι, όλοι αυτοί που βρίσκονται στην ηγεσία του Ιράν είτε στη στρατιωτική ηγεσία είτε στην πολιτική ηγεσία έχουν πολεμήσει στους προηγούμενους πολέμους και καταλαβαίνουν απόλυτα κάποια σημαντικά πράγματα που οι πολλοί τα αγνοούν. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν στα ίσα με την στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ. Όσο, ό,τι και να λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πρόβλημα, μιλάμε για τη μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή, έχει απεριόριστους πόρους. Αν και τώρα τελευταία σε κάποια.
0: Δεν φαίνεται ότι.
1: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις όπως και της Χίλαρη Κλίντον που λέει ότι έχουμε αρχίσει και έχουμε πρόβλημα ειδικά με τα πυραυλικά συστήματα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, είπε ότι θα κοιτάξουμε πρώτα τα δικά μας τα συμφέροντα και μετά θα κοιτάξουμε το τι θα στείλουμε στην Ουκρανία και τα σχετικά. Καμπανάκια αυτά που μας δείχνουν κάποια πράγματα. Έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και όσον αφορά τη συντήρηση αυτού του πολέμου από πλευράς Αμερικής, αλλά και λόγω των καταστροφών που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι Ιρανοί έχουν καταλάβει ότι όσο αντέχουν, δημιουργούν δυσανάλογο κόστος στην Αμερική και αυτό θα συνεχίσουν. Θα υπενθυμίσω την εκτίμηση που είχα κάνει τον περασμένο μήνα που είχαμε πάλι συνέντευξη και είχα πει ότι αν περάσουν 30 μέρες και δεν έχουμε κλιμάκωση του πολέμου, πάμε για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ναι. Οπότε θα συντηρηθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια ο κόσμος όλος το πληρώνει στην τσέπη του, το καταλαβαίνει τι γίνεται και όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Θα συνεχίσει δυστυχώς μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές και να δούμε και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό και είναι και ένα καλό μάθημα για εμάς εδώ στην Ελλάδα, ειδικά για όσους πανηγυρίζουν με τους θόλους και όλα αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ότι μια χώρα η οποία είναι για πόσες δεκαετίες, σχεδόν μισό αιώνα κοντεύει το Ιράν σε κυρώσεις, σε καθεστώς κυρώσεων, δείχνει ότι έχει μια αμυντική, να πούμε, βιομηχανία, μια αμυντική παραγωγική διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, που του επιτρέπει να έχει συνεχώς αποθέματα πυραυλικά. Και είναι εντυπωσιακό ότι κάνουν ένα χτύπημα οι Αμερικανοί και έρχεται αμέσως η απάντηση και είναι απάντηση όχι στα κουτούρου, στο ψαχνό.
1: Τελευταία επίθεση ήταν σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Πετυχημένη. Σας είπα, είναι η
0: ανθεκτικότητα. Κανένας μας δεν είχε καταλάβει ότι έχει τέτοιες δυνατότητες το Ιράν. Όλοι το είχαμε υποτιμήσει, είναι η αλήθεια.
1: Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε και το εξής. Έχουμε από τη μία πλευρά, για να το φέρουμε και λίγο στα δικά μας, με τον γείτονά μας και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Από τη μία έχουμε το Ιράν που είναι ξεκάθαρη θέση του εναντίον της Δύσης. Έχει αναπτύξει τη δικιά του αμυντική βιομηχανία και συνεργάζεται και με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και απ' την άλλη όμως έχουμε κάτι απέναντι μας στην Τουρκία, η οποία εκμεταλλεύεται τη Δύση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Έχει τεχνογνωσία, έχει υλικά, έχει τα πάντα. Κάτι που δεν το έχουν οι Ιρανοί. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι Ιρανοί αντέχουν και εφαρμόζουν αυτό. Όσο αντέχω, δημιουργώ δυσανάλογο κόστος στον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι θα πάει. Θα δούμε.
0: Τώρα μια και αναφέρατε την Τουρκία και επειδή η μοναδική έτσι εναλλακτική που φαίνεται να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι να ξανασυζητήσει, να ξαναπέσει στο τραπέζι η ιστορία των χερσαίων επιχειρήσεων που είναι ένα τελείως τρελό σενάριο. Σε αυτά τα τρελά σενάρια όμως φαίνεται ότι η Τουρκία μπορεί να έχει ένα ρόλο.
1: Εκτιμώ πως όχι.
0: Όχι.
1: Εκτιμώ πως όχι. Εάν το έχουμε πει και στις προηγούμενες συνεντεύξεις, η γεωμορφολογία του εδάφους του Ιράν δεν επιτρέπει χερσαίες επιχειρήσεις. Ή σε κάθε περίπτωση θα έχει πολύ μεγάλο κόστος για τις δυνάμεις που θα πάνε. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμη είτε η Αμερική είτε και κάποιος άλλος σύμμαχος της Αμερικής να το υπομειστεί. Γι' αυτό έχουμε ακούσει κατά καιρούς, έρχεται η χερσαία επιχείρηση, θα πάνε οι Αμερικανοί, θα πάνε οι Βρετανοί, αλλά κανένας δεν πάει. Έτσι, θα βομβαρδιστεί το νησί Χαρκ, πάλι επανήλθαμε στο νησί Χαρκ. Στα λόγια ακούμε πάρα πολλά, αλλά οι πράξεις δείχνουν άλλα πράγματα. Ανθεκτικότητα του Ιράν, κόστος μεγάλο για την Αμερική, κόστος για την παγκόσμια οικονομία, επόμενος σταθμός σε ενδιάμεσες εκλογές. Και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε. Τώρα να έρθουμε στην Τουρκία.
1: Α, πάμε λίγο και τη Ρωσία-Ουκρανία.
0: Α, γιατί... έχουμε και το Ρωσία-Ουκρανία, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί...
0: όπου εκεί υπάρχει μια...
1: εκεί είμαστε
0: μια ιστερία, θα έλεγα.
1: 4,5-55
0: μήνες. 55
1: μήνες. 55 μήνες πολέμου. Λοιπόν, εκεί τώρα τι έχουμε. Εκεί έχουμε τη Ρωσία, η οποία ελέγχει περίπου το 20% της Ουκρανικής επικράτειας. Έχω ξαναπεί ότι οι τέσσερις περιφέρειες που ελέγχει είναι οι πιο πλούσιες σε ορυκτά και βιομηχανικές υποδομές. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι τι, ότι από τη μία πλευρά της Ουκρανίας εκμεταλλεύονται όλη την τεχνογνωσία αυτή που έχουν στα ντρόουν και βλέπουμε όλο και χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας και πολύ κοντά στη Μόσχα και χτυπάνε και οικονομικές υποδομές όπως ο αντίστοιχος μια εταιρεία, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της, η οποία είναι μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών της Ρωσίας. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τους Ρώσους οι οποίοι χτυπάνε ολοένα και πιο κοντά στο Κίεβο και μέσα στο Κίεβο και έχουν επικεντρώσει πάρα πολύ, που κανένας δεν το λέει αυτό, στο λιμάνι της Οδυσσού. Υπάρχουν πρόσφατες δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων και Ουκρανών υπουργών που έχουν πει ότι πλέον έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο να μην φεύγουν πλοία από ουκρανικά λιμάνια στην περιοχή της Οδυσσού, κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο εμπόριο και στα έσοδα. Έτσι, και στα έσοδα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια Ευρώπη τώρα, τις τελευταίες μέρες, μια παράνοια θα έλεγα, ιδίως με το συμβάν αυτό με το υποτιθέμενο ρωσικό ντρόουν το οποίο βρήκαν οι γερμανικές αρχές στη Λειψία, και λέω υποτιθέμενο γιατί ουδής μπορεί να ξέρει αν ήταν όντως ρωσικό, και ας μην μείνουμε μόνο.
0: Δεν έχουν δώσει κάποια χειροπιαστά στοιχεία.
1: Όχι, παρότι η Μόσχα τα ζήτησε και πολλοί κινδυνεύουμε να μας πούνε και ρωσόφιλους εδώ πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, φοβάσαι και να μιλήσει τώρα.
1: Οκ. Okay, εγώ δεν μπορώ να ενστερνιστώ την άποψη ότι δίπλα στον ντρόουν βρέθηκε ρωσικό διαβατήριο. Δηλαδή, πετούσε τον ντρόουν με δεμένο ένα ρωσικό διαβατήριο στους ελίκες. Ναι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Τέλος πάντων, αλλά εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι η Γερμανία ανέβασε κατευθείαν τους τόνους, έκλεισε το ρωσικό προξενείο, οι διπλωματικές σχέσεις πλέον διακόπηκαν πλήρως. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα να κάνουν δηλώσεις πολύ υποστηρικτικές προς τη Γερμανία και κατά της Ρωσίας να την καταδικάζουν. Αλλά βλέπω, ας πάμε πρώτα στη Γερμανία, δύο περιστατικά. Ένα το ντρόουν, ξεσηκώθηκε τεράστιος θόρυβος. Μιλάμε για τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Καταδίκη, κλείσιμο προξενείου και τα σχετικά. Το ίδιο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε από τις γερμανικές αρχές ότι εντός του προξενείου της Τουρκίας, κοντά στο προξενείο στην Κολονία, υπήρχε θύλακας της Μύτου, ο οποίος διενεργούσε κατασκοπία. Με στοιχεία.
0: Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Δεν άνοιξε μύτη. Ούτε από τη Γερμανία, ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να το κάνουμε και λίγο πιο, ας πούμε, πιπεράτο, ποια ήταν η στάση των Ευρωπαίων, αλλά και η δικιά μας η στάση με το ουκρανικό USV, το μη επανδρομένο όχημα επιφανείας γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Που ήταν όντως ουκρανικό.
0: Και χωρίς διαβατήριο.
1: Χωρίς διαβατήριο. Χωρίς διαβατήριο. Ναι. Οπότε βλέπετε την παράνοια αυτή.
0: Και θα προσθέσω, αν μου επιτρέψετε, για κάτι άλλο, επειδή ο κ. Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση υποστήριξη στη Γερμανία. Στο Αιγαίο πετάνε drones που είναι ταυτοποιημένα. Είναι
1: ναι.
0: Τουρκικά. Και δεν πετάνε ένα και δύο, πετάνε πολλά. Και αναγκαζόμαστε εμείς να σπαταλάμε πάρα πολλά χρήματα για να σηκώνουμε F-16 να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν, όπως λέει το ΓΕΘΑ,
1: ναι,
0: τα UAVs. Δεν είδα να γίνεται καμία τέτοια συζήτηση και βέβαια δεν περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να την ανοίξουν τη συζήτηση. Θα έπρεπε εμείς να την θέσουμε στο τραπέζι.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί το πρόβλημα έχει αρχίσει και γίνεται πλέον πάρα πολύ σοβαρό με τα.
1: Πάρα πολύ σοβαρό. Και εντάξει, εγώ νομίζω ότι έγινε και πρόσφατα μια πτήση τουρκικού ντρόουν κοντά στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
0: Το Ακιντζή, ναι.
1: Το Ακιντζή, το οποίο έγινε μέγα θέμα, αλλά δεν είδα να γίνεται τα προηγούμενα χρόνια που οι παραβιάσεις και οι υπερτήσεις από τα τουρκικά UAV ξεπερνούσαν κατά πολύ τις πολλές εκατοντάδες.
0: Αυτό το Ακιντζή πέταξε, θυμίστε μας πού ακριβώς.
1: Το Ακιντζή ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από τα Δαρδανέλια. Πέρασε στην περιοχή του παράνομου χωροθετημένου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Τουρκίας στο Βόρειο Αιγαίο, όπως το ονομάζουν. Πέρασε στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, επηρέασε την περιοχή του αεροδρομίου. Όχι, δεν πέταξε πάνω από το αεροδρόμιο, να είμαστε σοβαροί, αλλά επηρέασε πολιτική πτήση που αναγκάστηκε να καθυστερήσει λίγο να μεταβάλει το σχέδιο πτήσης. Πέταξε πάνω από το σταθμό FSRU που είναι η πλωτή δεξαμενή για το φυσικό αέριο που είναι ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, που είναι και στρατηγική υποδομή και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με βάση τις δυνατότητες του Ακιντζή που είναι ελεύθερες και μπορεί να τις δει ο καθένας οπουδήποτε, στρέφοντας την κάμερα μπορούσε άνετα να δει και τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη και ειδικά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που χρησιμοποιείται ως κόμβος για μεταφορά δυνάμεων και μέσων προς την Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Και το Ακιντζή είναι ένα μη επανδρομένο το οποίο μπορεί να φέρει και όπλα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Σε αυτό το κλίμα που δεν είναι καθόλου ήρεμο, είχαμε μία επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, του κ. Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν τα νέα σε πρώτη φάση και η καθημερινή στη συνέχεια, πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και είδε τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Οι δύο εφημερίδες έκαναν τις αποκαλύψεις τους, αλλά μου κάνει εντύπωση, και το συζητάγαμε πριν στο στούντιο, σε άλλες εποχές το να γίνει συνάντηση του επικεφαλής της ΜΙΤ με Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα ήταν πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης για κανένα δεκαήμερο. Μέχρι τουλάχιστον να μάθουμε τι περίπου συζητήθηκε. Δεν λέμε να μας πούνε τι ακριβώς είπαν οι άνθρωποι, πας περιπτώσει, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μια χαλαρότητα. Ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή ήρθε εδώ το αφεντικό της ΜΙΤ και είδε τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε αυτό το κλίμα που περιγράψαμε.
1: Ναι. Υπενθυμίζω, όχι για σας περισσότερο, για όσους μας ακούνε, ότι έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι το δίδυμο Καλίν και Φιντάν, δηλαδή του διοικητή της ΜΙΤ και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχουμε απέναντί μας. Θυμίζω ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΜΙΤ ήταν ο Φιντάν, επί 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, προερχόμενος από τις τάξεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ακαδημαϊκή καριέρα στις σπουδές, μάλλον στην Αμερική, όπως και ο Καλίν, έτσι. Και ο Καλίν ήταν ο επικεφαλής σύμβουλος του Ερντογάν επί πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο έμπιστός του, με πολύ καλές διασυνδέσεις και στο εξωτερικό, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν πιστεύω την άποψη που εκφράστηκε από τα ΜΜΕ ότι ήρθε για να συνοηθεί για υποθέσεις Τούρκων που κρατούνται εδώ ή για τρομοκρατικές οργανώσεις Τούρκων και αυτά. Δεν είναι το επίπεδο ενός διοικητή της ΜΙΤ ή οποιασδήποτε υπηρεσία πληροφοριών να έρθει να κάνει αυτές τις επαφές. Μπορούσαν
0: και,
1: να γίνουν.
0: Και δεν έχουμε δημιουργήσει και κανένα πρόβλημα εμείς σε τέτοιες υποθέσεις.
1: Ναι, δεν νομίζω. Ναι, δεν νομίζω. Και σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αν ερχόταν γι' αυτό θα έπρεπε να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Θα εξαντλούταν η επίσκεψή του με επίσκεψη στο αρχηγείο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και θα έφευγε.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος.
0: Κάτι άλλο συζητήθηκε. Ναι, ναι.
1: Την ίδια ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, έχουμε και άλλα πράγματα. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία.
0: Ναι, έχουμε μικρά επεισόδια που φαίνονται ασήμαντα,
1: ναι,
0: αλλά εκπέμπουν μία περιφρόνηση προς την Ελλάδα. Εγώ αυτό εισπράττω.
1: Ναι.
0: Παρακολουθώντας αυτά τα θέματα από το 92, πάντα είχαμε προκλήσεις από τους Τούρκους.
1: Πάντα.
0: Δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο ότι σας περιφρονούμε, ότι εμείς κάνουμε κουμάντο πλέον. Και θα πρέπει σιγά σιγά να το συνηθίσετε.
1: Η φωτογραφία εδώ που βλέπουμε είναι από τις 28 Αυγούστου, όπου μια ομάδα 7 μοτοσυκλετιστών μπήκε από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και γιατί 28 Αυγούστου, 30 Αυγούστου στην Τουρκία είναι εθνική εορτή, η εορτή της νίκης όπως λένε. Εορτάζουν το ότι μας νίκησαν,
0: να,
1: έτσι. Και παράλληλα με αυτές τις, με τους εορτασμούς γίνονται και οι αναλήψεις δοδιοικήσεων στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σχηματισμούς, μονάδες και τα σχετικά. Λοιπόν, αυτή η ομάδα των 7 μοτοσυκλετιστών που βλέπουμε μπήκανε μέσα, φτάσανε στην είσοδο της Κομωτινής και πρωτού που φτάσουν στην είσοδο βγάλανε και τις τουρκικές σημαίες, είχαν και ηχεία που παίζανε τουρκικά εμβατήρια και πέρασαν μέσα από την πόλη.
0: Ναι.
1: Έγινε μια σχετική αναστάτωση. Επιλήφθηκε η αστυνομία. Έγινε ο σχετικός έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι δεν έκαναν κάτι παράνομο και έφυγαν.
0: Ναι.
1: Τους αφήσαμε ελεύθερους να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Εδώ θα θυμίσω συμβάντα που έχουν γίνει με Έλληνες που έχουν πάει στην Αγία Σοφιά και έχουν συλληφθεί γιατί υψώσαν την ελληνική σημαία ή την είχαν στα χέρια τους. Και τέτοια πράγματα. Την ίδια στιγμή έχουμε στην Κομωτινή που είναι και η έδρα του προξενείου.
0: Και δεν είναι μια παρέα μοτοσυκλέτες.
1: Όχι. Εγώ τους βλέπω αρκετά οργανωμένους.
0: Με τις ίδιες μοτοσυκλέτες, λες και είναι ένα οργανωμένο τμήμα.
1: Ναι, εγώ τους βλέπω αρκετά οργανωμένους.
0: Δεν είναι μια παρεούλα. Ναι. Πάμε στην Κομωτινή, ναι, και σηκώσαμε και την
1: τουρκική. Ακριβώς. Δεν είδα καμιά αντίδραση.
0: Ναι.
1: Και αντιθέτως έχουμε και το προξενείο της Τουρκίας στην Κομωτινή, μια που μιλάμε για την Κομωτινή, το οποίο αν μπει κάποιος στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δει ότι είναι ιδιαίτερα δραστήριο και σε κάθε ανάρτησή του βρεθήκαμε με τους ομοεθνείς μας.
0: Ναι.
1: Στο τάδε χωριό βρεθήκαμε με την τουρκική μειονότητα. Δεν υπάρχει όμως καμία αντίδραση. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αν δεν υπάρχει αντίδραση για αυτά, πώς θα υπάρξει αντίδραση αν έχουμε οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας για να εμποδίσει την πόντιση αυτού του περιβόητου πλέον καλωδίου, για το οποίο φαίνεται ότι έχουμε αποθέσει τις ελπίδες μας στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ, για κάτι που δεν χρειάζεται η Ελλάδα να ζητήσει άδεια. Αυτό είναι πλέον, δηλαδή, τρελό. Κατά κάποιο τρόπο να έχει δημιουργεί το κλίμα ότι φέραμε εδώ τους Γάλλους, οι οποίοι Γάλλοι έχουν μια πολύ καλή σχέση και πολύ μεγάλες δουλειές στην Τουρκία, και να πούνε μια κουβέντα ότι εντάξει ρε παιδί μου, να το ποντίσουμε το ρημάδι το καλώδιο, μην κάνει, ναι, μια φασαρία.
1: Πρωτού φτάσουμε σε αυτό θα ήθελα λίγο να δούμε την επόμενη φωτογραφία, ναι, γιατί πάμε βήμα-βήμα. Είναι η πτήση του UAV που είπαμε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Από κάτω. Πάμε στην επόμενη.
0: Εδώ
1: έχουμε, πρωτού πούμε για το καλώδιο, για, ναι, στις 15 Οκτώβου υπογράφει το προεδρικό διάταγμα για την χωροθέτηση, την παράνομη χωροθέτηση θαλάσσιων εθνικών πάρκων, όπως τα λένε οι Τούρκοι,
0: ναι,
1: στην περιοχή νοτίως Καστελορίζου και στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης, τα οποία επίτηδες έχω φέρει αυτές τις φωτογραφίες σε γνωστές πλατφόρμες όπως το Marine Traffic και άλλες που βγάζουν τις κινήσεις των πλοίων, έχουν περάσει ήδη οι, ναι, ονομασίες αυτές. Βέβαια στο Marine Traffic εχθές το βράδυ αναγκάστηκαν μετά από παρεμβάσεις ιδιωτών να το αποσύρουν. Τα θαλάσσια πάρκα τα δικά μας, παρότι τα, ναι, οριοθετήσαμε τον Ιούλιο, δεν φαίνονται πουθενά.
0: Πουθενά. Ναι, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά εκεί και μας έχουν εξηγήσει διάφοροι.
1: Και
0: δεν είναι ακριβώς
1: Και συνδέοντας με την πτήση του UAV αλλά και με την πρόσφατη δέσμευση περιοχής για έρευνες στο κάτω κομμάτι νότια του Καστελορίζου από το ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά, το οποίο παρεπιπτόντως έφυγε, η Ναύτεξ ήταν από 1 μέχρι 15, πήγε εκεί για 2-3 μέρες, έκανε την επίδειξη σημαίας μέσα στο θαλάσσιο πάρκο, στην περιοχή.
0: Ήρθε ο κύριος Καλίν εδώ.
1: Έτσι, και έφυγε.
0: Ναι.
1: Και το UAV πάλι πήγε στο βόρειο πάρκο, έκανε και από εκεί την πτήση του και έφυγε. Επί του πεδίου μας μετρούν, μας ζυγίζουν και βλέπουν τις αντιδράσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά το καλώδιο, πάμε λίγο στο επόμενο, επόμενη φωτογραφία. Α, μια μικρή παρένθεση. Όπως σας είπα, 30 Αυγούστου αναλαμβάνουν τις διοικήσεις των μονάδων. Από εκεί λοιπόν, από τα στοιχεία που είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο, μπορεί να βγάλει κανείς χρήσιμα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι το Σύνταγμα Καταδρομών που ήταν στην κατεχόμενη Κύπρο αναβαθμίστηκε σε Ταξιαρχία Καταδρομών. Αυτό είναι στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που περιλαμβάνει τη δημιουργία 25 ταξιαρχικών καταδρομών.

0: την αναδιοργάνωση του κυρίου Δένδια, όντως μπορούν να βγουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Ναι, ναι. Ας γυρίσουμε τώρα λίγο στο καλώδιο, όπως είπατε. Πάμε στο επόμενο. Α, εντάξει, μπορούμε
0: εδώ
1: να πάμε.
0: Είναι τα...
1: Εδώ είναι, ναι, είναι το παλιό δόγμα, ναι, το ισχύον δόγμα των δυόμιση πολέμων που, ναι, είχαν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, που ήταν ένας πόλεμος με την Ελλάδα, ένας πόλεμος με τη Συρία και ένας πόλεμος με τους Κούρδους. Αυτό έχει μεταβληθεί, γιατί πλέον η Συρία είναι φύλλα προσκύμενη η νέα διακυβέρνηση με τους, ναι, Τούρκους. Το PKK στην νοτιοανατολική Τουρκία έχει πάψει να αποτελεί απειλή.
0: Αλλά έχει μπει το Ισραήλ.
1: Έχει μπει τώρα το Ισραήλ, mm-hmm, και η Κύπρος.
0: Mm-hmm. Έτσι. Ναι.
1: Αυτό αρχίζουν και παίζουν οι φωτογραφίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης που δείχνουν το που, βέβαια, αυτοί στοχεύουν περισσότερο, έχουν βγει στα κάγκελα με το Ισραήλ, αλλά μας παίρνει και μας συμπαλά λόγω της στρατηγικής συμμαχίας που έχουμε με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απλώς προς ενημέρωση για να...
0: Και η Κύπρος σε μια ενδεχόμενη, λέμε τώρα, σύγκρουση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Και θα εμπλακεί, θέλει, δεν θέλει.
1: Σημαντικότατο ρόλο. Και θα εμπλακεί η Κύπρος οπωσδήποτε. Και γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η ιστορία με τους εξοπλισμούς.
0: Συνεπώς και η Ελλάδα.
1: Ναι. Τι θα κάνουμε τότε.
0: Ναι. Σωστό το ερώτημα.
1: Ας πάμε στην επόμενη. Καλώδιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λίγα λόγια για αυτούς που δεν ξέρουν. Το GSI, όπως το λένε οι δήμονες, mm-hmm, δεν είναι, είναι το παλιό Eurasia Interconnector. Από το 2011. Ναι. 2022 τελείωσαν οι μελέτες. Συμβασιοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα, ιδρύθηκε η εταιρεία του GSI που είναι από τον ΑΔΜΙΕ, που ο ΑΔΜΙΕ είναι κρατικός φορέας, έτσι. Και το έργο μπήκε στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον το κομμάτι Κύπρου-Ελλάδος με 657 εκατομμύρια, το συνολικό κόστος 1,9 δις. Και αυτό περιλαμβάνει και έρευνες και πόντιση καλωδίου, το οποίο είναι και στην περιοχή του Κάσου, όπου είχαμε και τα γεγονότα που λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας σταμάτησαν οι εργασίες. Πρόσφατα, αρχές Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, υπεγράφει συμφωνία με την γαλλική Meridiam. Είναι πολυεθνική εταιρεία, η οποία είναι εταιρεία επενδύσεων, η οποία παίρνει το 66% της εταιρείας που ασχολείται με το έργο.
0: Ναι.
1: Είναι πλειοψηφών μέτοχος, όμως στρατηγικός εταίρος και φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΔΜΙΕ, που ο ΑΔΜΙΕ, επαναλαμβάνω, είναι κρατική υπηρεσία. Το έργο είναι της Ελλάδος, δεν είναι της Meridiam, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία, yeah, γαλλική εταιρεία. Και εδώ πανηγυρίζουμε, διότι οι Γάλλοι θα αναλάβουν, επειδή λέμε είναι γαλλική εταιρεία, άρα είναι η γαλλική κυβέρνηση από πίσω, άρα θα μπει μπροστά η Γαλλία για να προχωρήσει το έργο και να μην έχουμε αντιδράσει από την Τουρκία. Ψάχνοντας λίγο στο διαδίκτυο για να δούμε ποια είναι αυτή η εταιρεία Meridiam, καταρχήν δεν είναι κατασκευαστική, είναι εταιρεία επενδύσεων. Ως εταιρεία επενδύσεων την ενδιαφέρει το κέρδος. Ας πάμε να δούμε λοιπόν αυτή η εταιρεία τι ανοίγματα έχει στην Τουρκία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η γαλλική Meridiam λοιπόν έχει επενδύσει 1,5 δισεκατομμύριο στην Τουρκία για την κατασκευή και λειτουργία 5 νοσοκομείων στις περιοχές που βλέπετε στο χάρτη και διαπραγματεύεται τη δημιουργία κοινοπραξίας με μια τουρκική εταιρεία, τη Makiol, για να πάρουν τα δικαιώματα λειτουργίας των δύο γεφυρών του Βοσπόρου για αρκετά χρόνια. Άρα, έχουμε μια εταιρεία ιδιωτική, επενδυτική, η οποία σκοπό έχει το κέρδος, η οποία έχει ανοιχτεί αρκετά στην Τουρκία και εμείς πανηγυρίζουμε εδώ διότι αυτή η εταιρεία θα συνδιαλλαγεί με την Τουρκία για να προχωρήσει το καλώδιο.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω?
0: Όχι, κύριε Κασαούνη, τίποτα παραπάνω χρειάζεται να πείτε.
1: Έπειτα κάτι άλλο που μας διαφεύγει. Το έργο, η εταιρεία Meridiam, είναι επενδυτική. Δεν θα βαρεθώ να το λέω. Αυτές που κάνουν το έργο οι εταιρείες.
0: Γιατί δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε στο μυαλό μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτές, ναι, οι εταιρείες λοιπόν. Υπάρχουν άλλες δύο εταιρείες που είναι μέσα στο έργο. Είναι η μία η γαλλική Nexans, η οποία είναι εταιρεία κατασκευάστρια υποθαλάσσιων αγωγών.

0: υπουργών και καλωδίων, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, και η Siemens, που ασχολείται με τη δημιουργία άλλων υποδομών για το έργο. Η γαλλική Nexans, λοιπόν, 30 Εβδόμου του 26, δήλωσε ότι σταματάει την παραγωγή καλωδίου για το συγκεκριμένο έργο και δίνει προτεραιότητα σε άλλα έργα, διότι υπάρχει πρωτοφανής καθυστέρηση στο έργο. Ναι. Άρα, πώς λέμε ότι ξεκινά το έργο? Πληροφορίες λένε ότι έχει κατασκευάσει γύρω στα 500 χιλιόμετρα καλώδιο. Δεν είναι καλώδιο ρεύματος που το φτιάχνουν μέσα μια μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Άρα, πρέπει να ξεπεραστούν και αυτές οι δυσκολίες. Άρα, με ποια ευκολία λέμε ότι το Σεπτέμβριο ξεκινάνε οι εργασίες για την πόντιση του καλώδιου?
1: Εντάξει, έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, στο μια κουβέντα παραπάνω, λέμε μια παρόλα και...
0: Στην καλύτερη περίπτωση, αν όλα ξεπεραστούν με την Nexans, Οκτώβριο και βλέπουμε.
1: Καλά, και όλα να ξεπεραστούν με αυτά που μας δείξατε, με τη σχέση που έχει η συγκεκριμένη εταιρεία,
0: ναι,
1: με την
0: Τουρκία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέμε, θα στείλει μια ειδοποίηση με Meridiam στην Τουρκία, ναι, και θα την ειδοποιήσει, άρα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται,
1: ναι,
0: η συνένεση.
1: Δεν ζητήσαμε άδεια εμείς.
0: Εμείς, πώς θα το ξέρουμε,
1: δεν
0: σαν ελληνική κυβέρνηση, ελληνικό κράτος, πώς θα το ξέρουμε τι έχει διαμειφθεί μεταξύ τους συνομιλίες?
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση κάτι θα ξέρει. Το θέμα είναι εμείς οι πολίτες θα μάθουμε.
0: Και για να φύγουμε για αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι στην προηγούμενη διαφάνεια, αν μπορούμε να δούμε. Ωραία. Λοιπόν, πολλοί αγνοούν στην Ελλάδα, γιατί κατακλυζόμαστε από πληροφορίες οι οποίες είναι λόγια και δεν στηρίζονται σε τεκμηρίωση, γιατί ακριβώς αντιδράει η Τουρκία. Αυτό είναι το άρθρο 79 της Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας, ναι, σαν κλος, την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία. Το άρθρο 79 λέει ότι κάθε κράτος έχει δικαίωμα να τοποθετεί καλώδια και τα σχετικά. Οι Τούρκοι έρχονται και λένε ότι η χάραξη πορείας, στην παράγραφο 3 πάνω,
1: ναι,
0: η χάραξη πορείας για την τοποθέτηση αυτών των σωληναγωγών πάνω στην υφαλοκρηπίδα υπόκειται συνένεση του παράκτιου κράτους. Άρα λένε ότι όλες, μέρος μάλλον του καλωδίου που θα περάσει, είναι πάνω σε τουρκική υφαλοκρηπίδα. Είμαστε σοβαροί? Τουρκική υφαλοκρηπίδα κάτω από την Κάσο, κάτω από τη Ρόδο. Και εδώ φαίνεται το τι λάθος έγινε με τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, που αφήσαμε το κομμάτι εκείνο ακάλυπτο.
1: Προφανώς.
0: Βλέπετε πως δεν είναι...
1: Ναι.
0: Πως δεν είναι το παζλ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό το έβαλα περισσότερο γιατί πολλοί κόσμος ακούει μόνο αναλύσεις, αλλά δεν ακούει το τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Ναι, ο κόσμος έχει μια στρεβλή εικόνα και γι' αυτό ίσως δεν έχει καταλάβει, το έχουμε πει και με άλλο καλεσμένο, ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρότερη από την υπόθεση των Πρεσπών. Εδώ χάνουμε χειροπιαστά πράγματα, αν δεν έχουν χαθεί ήδη και δεν μας το έχουν ανακοινώσει ακόμα, γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε γι' αυτό. Αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία αντίδραση γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Στις Πρέσπες, κακά τα ψέματα. Τώρα υπήρχε η Νέα Δημοκρατία που εκμεταλλεύτηκε το ζήτημα, το φούσκωσε,
0: ναι,
1: το αξιοποίησε. Υπήρχε η οργή του κόσμου.
0: Ναι.
1: Πάνω εκεί πάτησε η τότε αντιπολίτευση. Τώρα βλέπουμε μια σιωπή.
0: Σιωπή, και αυτό δεν είναι όλα τα υπόλοιπα που γίνονται στο Αιγαίο.
1: Θα μας πείτε για τις παραβιάσεις,
0: Όχι μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Εγώ θα... Οι παραβιάσεις είναι γνωστές. Τις ξέρει ο πολλής κόσμος. Αυτό που δεν ξέρει όμως είναι ο σιωπηλός επικισμός. Και του Εύρου και των νησιών του Αιγαίου.
1: Εγώ το έζησα στις διακοπές μου. Για πείτε μας, ναι.
0: Λοιπόν, και στον Εύρο, λοιπόν, και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα μεγάλα νησιά, μιλάμε για Λέσβο, Χίο, Σάμο. Ρόδο, όχι τόσο πολύ, αλλά.
1: Κος.
0: Ναι.
1: Και η Κος, νομίζω.
0: Εκεί. Τι έχουμε? Έχουμε από τη μία πανηγυρίζουμε για τους πάρα πολλούς Τούρκους τουρίστες που έρχονται και ενισχύουν την οικονομία. Και εγώ δεν το βλέπω κακό.
1: Κανένας δεν το βλέπει κακό. Θα σας πω την άποψή μου όμως. Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι όταν αυτοί που έρχονται ή αν υπάρχει κεντρική στόχευση για εξαγορά επιχειρήσεων, γης, κατοικιών και γενικά δηλαδή να πάρουν το πάνω χέρι στην οικονομική ζωή του νησιού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή μια περιοχή όπως είναι ο Εύρος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το στρατηγικό, εντάσσεται στη στρατηγική της Τουρκίας για, μέσω της ήπιας ισχύως να έχει, επηρεάζει τις χώρες ενδιαφέροντος. Πρώτα γίνεται η οικονομική διείσδυση με εταιρείες, με ιδιώτες, με οτιδήποτε, γιατί δεν ξέρουμε και αυτοί που αγοράζουν τις εκτάσεις από πού χρηματοδοτούνται.
1: Να.
0: Από πού χρηματοδοτούνται και ποιος δίνει και την έγκριση. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, σε ακριτικές περιοχές πρέπει να υπάρχει και μια έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να πάρουν αλλοδαποί πολίτες εκτάσεις.
1: Είναι ενισχύ αυτή η διάταξη.
0: Νομίζω ότι είναι ενισχύ. Νομίζω. Εκτιμώ, δεν το ξέρω 100%, αλλά νομίζω ότι είναι ενισχύ.
1: Ναι.
0: Τώρα, το να είναι ενισχύ, αλλά να υπάρχει και μια οδηγία ότι okay, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.
1: Να χαλαρώσουμε λιγάκι,
0: ναι, ναι. Εκεί πάμε σε άλλο θέμα. Δεν το ξέρω, δεν, αλλά από ό,τι ξέρω υπάρχει και είναι ένας νόμος, που, μια πρακτική που δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, και άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν τέτοιους περιορισμούς. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, να γίνεται ένας έλεγχος. Ποιος έρχεται, τι αγοράζει, τι προοπτική, ποιο είναι το background, τι κάνουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε. Και μετά, αν φτάσουμε ας πούμε στη Λέσβο που λέτε ότι πήγατε και ελέγχουν την οικονομική ζωή 10 Τούρκοι επιχειρηματίες, τι γίνεται εκεί?
1: Όπως είπατε πολύ σωστά, κανένας δεν είναι κατά στο να έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες και να αφήνουν τα λεφτά τους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και το λένε αυτό και ο εμπορικός κόσμος αυτών των περιοχών, ότι έρχονται οι Τούρκοι, είναι καλοί τουρίστες.
0: Κανένας δεν λέει όχι, ναι.
1: Δεν μπορείς σε περιοχές όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Λέσβος, δεν ξέρω κατά τα νησιά, δεν έχω περάσει καθόλου, αλλά που έχουν τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν υπάρχει πλέον κτηνοτροφία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από οικονομική δραστηριότητα.
0: Και τα νησιά αυτά έχουν περάσει και ένα γερό κύμα με το μεταναστευτικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και παραδίδεις λοιπόν όλο και μεγαλύτερο ποσό της οικονομίας σου απέναντι στους Τούρκους. Αυτό κάποια στιγμή να το σταματήσεις και δεν μπορεί να πανηγυρίζεις σαν χαζός επειδή έρχονται οι Τούρκοι από την Πέμπτη στην Κυριακή και στηρίζουν την εμπορική κίνηση της Λέσβου, αλλά οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν να ζήσουν, οι άνθρωποι αναγκάζονται και φεύγουν από τα χωριά γιατί δεν έχουν τι να κάνουν και στην καλύτερη περίπτωση κατεβαίνουν στην πόλη της Μυτιλίνης ή φεύγουν στη χειρότερη από το νησί και εσύ να χειροκροτάς ότι σας έφερα τους Τούρκους τουρίστες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να είσαι τόσο ανόητος, κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Και την ίδια στιγμή ο Έλληνας δεν μπορεί να φύγει από την Αθήνα να πάει στη Λέσβο, όπως
1: αυτό
0: λέτε.
1: Είναι, μπράβο, αυτό καλά το ξέχασα. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει απελευθερώσει εντός εισαγωγικών αυτά τα νησιά για τους Τούρκους που έρχονται με 30 ευρώ και μια ελληνική οικογένεια να μην μπορεί να τα επισκεφθεί. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ντροπή που έχει καταφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί το έζησα, ξέρετε, είναι άλλο αν το διαβάζει και αν το ακούς. Είχα διαβάσει, είχα ακούσει, είχα δει ότι οι τουρίστες, οι Τούρκοι πάνε εκεί. Τώρα που το έζησα και το συνειδητοποίησα, κατάλαβα ότι μια ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να πάει σε αυτά τα νησιά όταν μπορούν πολύ άνετα να τα πλημμυρίσουν οι Τούρκοι. Αυτό δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η.
1: Και δεν είναι ούτε εθνικιστικό αυτό. Είναι...
0: Δεν είναι μόνο ούτε η κτηνοτρόφιο που πολύ σωστά είπατε, είναι και οι αλλοίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι,
1: εδώ και χρόνια αυτή
0: η ιστορία. Οι οποίοι πεθαίνουν.
1: Ναι.
0: Πεθαίνουν την ίδια στιγμή που τα τουρκικά αλλιευτικά αλωνίζουν σε όλο το Αιγαίο.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν, όταν έχεις διαλύσει όλη σου την άλλη οικονομική δραστηριότητα και λες, α, τι ωραία, ο τουρισμός πάει καλά στα νησιά από τους Τούρκους.
0: Άρα δηλαδή σε υποτιθέμενη κρίση που πούμε ότι κλείσαμε τη δυνατότητα αυτή και δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα, θα πεθάνουν τα νησιά και θα εξαρτώνται από τους Τούρκους.
1: Και θα πούνε ότι προκαλούμε κιόλας την πρόκληση.
0: Είναι κάποια πράγματα, ναι. Είναι λάθος πολιτική, είναι λάθος οπτική και μεγάλο λάθος για την ανθεκτικότητα της χώρας.
1: Ναι.
0: Το λέω συνέχεια στις συνεδρίες, η λέξη ανθεκτικότητα που κανείς δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει ανθεκτικότητα.
1: Ναι.
0: Ανθεκτικότητα έχει το Ιράν. Ανθεκτικότητα έχει η Ουκρανία με ό,τι ενέσεις παίρνει από 52 χώρες πίσω της. Ανθεκτικότητα έχει η Ρωσία. Ανθεκτικότητα έχει η Τουρκία που έχει ισχυρό πρωτογενή τομέα. Και γι' αυτό σε προηγούμενη συνέντευξη σας είχα πει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει για συγκεκριμένους λόγους. Ένας από αυτούς ήταν και ο ισχυρός πρωτογενής τομέας.
1: Ναι. Ναι.
0: Το ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείες που συνεργάζονται με νοσοκομεία της χώρας μας και δίνουν αναλώσιμα παραγωγή στην Τουρκία? Δηλαδή ούτε σύριγγες μπορούμε να φτιάξουμε. Για όνομα του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Για όνομα του Θεού. Και τώρα λέμε ας πούμε για υψηλή τεχνολογία και αυτά. Για να φτιάξει υψηλή τεχνολογία πρώτα πρέπει να κρατήσει τον κόσμο. Και τον κόσμο από μικρή ηλικία και τον μορφωμένο κόσμο, όχι να το διώχνεις. Πρέπει να κάνεις συνεργασίες και να ξέρεις που θες να το πας. Ακόμα και στο κομμάτι που είναι της μόδας και συζητάμε για drones, για UAV, USV και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ποια είναι η συνεργασία με τα πανεπιστήμια? Ποιο είναι το παράθυρο που δίνουμε στα νέα παιδιά αυτά να πάνε σε αυτόν τον τομέα και μετά να απασχοληθούν στην ελληνική αμυντική βιομηχανία? Με ό,τι προβλήματα έχει, τους δίνουμε ένα παράθυρο? Όχι. Και απ' την άλλη, λέμε, άκουγα ένα πολιτικό στελέχος και έλεγε ότι πια μωρέ, η Τουρκία τώρα σιγά. Η Τουρκία όμως στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας το 2025 είχε εξαγωγές 10,5 δις. Και εμείς συζητάμε. Γιατί?
1: Γιατί. Σωστά. Να κλείσουμε τις παραβιάσεις.
0: Να κλείσουμε τις παραβιάσεις. Ναι, μία εικόνα, χίλιες λέξεις.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει πλέον. Το ζητάει ο κόσμος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπετε εδώ αριστερά τι γίνεται. Με επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Mm-hmm. Καθόλου του ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Καθόλου ήρεμα νερά. Και εδώ με κόκκινο έχω προσθέσει το τι έγινε τον Αύγουστο. Είχαμε 192 παραβάσεις κανόνων αέρας κυκλοφορίας σε σχέση με τις 75 που ήταν του Ιουλίου. Υπερδιπλασιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Και πενταπλασιάστηκαν σχεδόν, τετραπλασιάστηκαν, τέσσερις φορές πλάς, οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 49 τον Ιούλιο, 214 τον Αύγουστο. Μιλάμε ακόμα για ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Και σημειωτέων ότι το ΓΕΘΑ με τα επίσημα στοιχεία μπορεί μένει στον εναέριο χώρο να είναι πολύ ενημερωμένο και μέρα-μέρα να το κάνει. Στις παραβάσεις των χωρικών υδάτων όμως, η σελίδα του ΓΕΘΑ είναι ανενημέρωτη από τον Ιούνιο. Ιούλιο-Αύγουστο δεν είχαμε.
1: Πρέπει
0: κάποιοι να καταλάβουν ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι, ξέρετε, για να κάνουμε αντιπολίτευση ή για να λέμε. Αυτά είναι εργαλεία πολιτικής για όποιον καταλαβαίνει,
1: ναι,
0: το πώς παίζεται το παιχνίδι. Όταν αυτό το ενημερώνεις, είναι εργαλείο για να έρχεσαι και να πεις μετά η Τουρκία κάνει 1, 2, 3, 4 πράγματα. Να θυμίσω ότι το ίδιο έκανε η Τουρκία. Κάθε μέρα στο site της ορεκτοφυλακής έλεγε τόσοι μετανάστες προωθήθηκαν από το ελληνικό λιμενικό και πήγε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ και λέει οι Έλληνες πλήγουν τους μετανάστες στο Αιγαίο. Επί ένα χρόνο. Εμείς όμως, δεν ξέρω, ίσως είναι καλοκαίρι ακόμα και ασχολούμαστε, ναι, τώρα με τα μπάνια του λαού και τη ΔΕΘ.
1: Ένα στους δύο δεν μπόρεσε να κάνει διακοπές.
0: Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι καλά όλα αυτά που λέμε για τα οικονομικά μέτρα και αυτά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν υπάρχει χώρα, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και είναι ευθύνη των πολιτικών κομμάτων να το δώσουν στον κόσμο να το καταλάβει. Και όχι να κρύβονται πίσω από διάφορα φωλά παραμύθια.
0: Όχι βέβαια.
1: Μεθόλους και άλλα. Είχαμε και αυτή τη φοβερή δήλωση του κυρίου Άδων Γεωργιάδη ότι εξαρτάται η ελευθερία μας, η ελευθερία του κάποιου.
0: Νομίζω δεν ήταν.
1: Ναι,
0: ήταν μια ακούσει, δήλωση.
1: Δεν έχω ακούσει, ναι, τίποτα πιο, ναι, εξευτελιστικό και, όσα χρόνια καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ.
0: Και ένα μικρό σχόλιο για το φόλο. Συμφωνώ με ότι ναι, μεν είναι μια αναβάθμιση, το οποίο θα το δούμε πώς θα.
1: Στην πράξη.
0: Yeah. Να θυμίσω όμως δύο πράγματα. Ότι πρώτον, η γεωμορφολογία της Ελλάδος είναι τελείως διαφορετική από του Ισραήλ. Έχουμε πάρα πολλά νησιά και μεγαλύτερη έκταση. Να δούμε πώς θα ταιριάξει αυτό το πράγμα. Και να θυμίσουμε ότι κανένας θόλος, όσο καλός και να είναι, ακόμα και στο 98-99% κάτι θα περάσει. Και το θέμα είναι αυτό που θα περάσει, τη ζημία θα σου κάνει. Και κλείνω ότι καλή αποτροπή, αλλά θα πρέπει να έχεις τα εργαλεία και να δείξεις τον απέναντι ότι αυτά τα εργαλεία που έχεις και είναι ισχυρά, έχεις την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσεις. Αλλιώς τα εργαλεία από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα.
1: Είναι αυτό που μας έλειπε πάντα, η λεγόμενη πολιτική βούληση. Όταν λείπει αυτή, ακόμα και διαστημόπλια να έχεις, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και από ό,τι φαίνεται, έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Όπως έχω πει πολλές φορές, έτσι κάνοντας και λίγο μαύρο χιούμορ, αν αφήσεις τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και του πεις πήγαινε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, μάλλον θα χαθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρουνόπλε.
2: Wide Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δέκατο πέμπτο τζαζ στο πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ Εντάλι Άτσμοντ Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο τζαζ του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται, δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μία δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Ότι πριν 36 χρόνια ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή αυτή είναι άλλη. Δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ, συγγνώμη κιόλας έτσι, αυτό το Λούκα, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέρε, παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του πρέζα όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το happy extra στην Αυστραλία περάσουμε στα καγκουρά που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξης ο Σπυριδάκης στη Λούφα και Παραλλαγή και φτάσουμε στον Ουρουάν. Μήπως τελικά τον Ουρουάν δεν ήταν Ουρουάν αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη. Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε «Ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα». Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι σόου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται ακίνητη καθόλου.
10: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
9: Ή άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος. Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί, ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε, όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε? Συμβαίνουν αυτά, βρε παιδιά. Γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού? Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία? Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι? Μα γιατί άλλο? Για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι.
11: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Καινούριο των νότιων ετών είναι.
12: Ότι ο ΠΚΠ.
11: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενημένοι σε αυτό. Άλλο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
13: Κυρίες, μισό λεπτό.
11: Ένα
13: παρακαλώ.
9: Είδατε νευράκια ο ρήτορας? Περανόμως σιγά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα. Περανόμως την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε. Σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ο ρήτορας μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και ρετάρι και λάδια καίει. Και ξεφουσκώνουν και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Αυτό τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε. Και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα.
14: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
15: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
12: Απαγορεύεται.
13: Σε δρόμους.
12: Σε δρόμο.
9: Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς, ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και τέσσερα κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι με ράσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ε, ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε. Γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες, βιλάμε με πισίνα, να πούμε, και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε, συν ότι ο

τη γουστάρει. Μπρο, μπρο, μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη Super Wow

0: κάνει να συγκρίνεται τον Τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω πουλί μπροστά κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα, μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος Τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν.
1: Τις λέω αγάπες μου προσέξτε, γιατί ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το και μου λέει φίλε μου έτσι.

0: για ταυτότητα μαζί που δεν ξέρω και είναι Μητροπολίτης, μου λέει στην Αλεξάνδρεια.
1: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, που θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, που θα φτάσει η δουλειά. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν κινείται ποτέ. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη, ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Γιατί δεν είναι στο...
2: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας, και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους, και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά, και η υπόθεση αυτή, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται με και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
3: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξανάμπανα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως του το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζηνικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει η κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Και παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα? Άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά. Αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ. Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή, και Λεβέντικα υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι, σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τίτα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics The Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
10: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Έχω μαζί μου τον κύριο Σαββά Καλεντερίδη, στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε στο Πλατώνο.
1: Βέβαια.
0: Τα είχαμε πει.
1: Εύχομαι και από κοντά καλή τηλεοπτική περίοδο, να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη ευθύνη το 2026 να ενημερώνεις υπεύθυνα τους πολίτες, πιστεύω.
0: Το προσπαθούμε, ελπίζουμε να το κάνουμε με επιτυχία. Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, πάμε στην Ουκρανία. Σημαντικά είναι τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μας. Είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον ο πόλεμος στον κόλπο, αλλά και εκεί τα πράγματα είναι ιδιαίτερα. Είχαμε την συνάντηση του Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ζελένσκι, από την οποία συνάντηση τι πρέπει να κρατήσουμε και ποιες υποσχέσεις πήρε ο Ζελένσκι για από εδώ και πέρα.
1: Πιστεύω ότι αποφασίσατε να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί όντως είναι ένα σοβαρό ζήτημα ο πόλεμος. Τον έχουμε ξεχάσει, τον έχουμε συνηθίσει. Αλλά το αποτέλεσμα στην Σαξονία Χάλτ νομίζω ότι δείχνει πόσο σημαντικό είναι για την Ευρώπη και για την Ελλάδα και για την Κύπρο αυτός, το να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή. Εκεί είχε προηγηθεί το εξής. Είχε επισκεφτεί ο διοικητής της CIA, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την Μόσχα. Έγινε πραγματικά, όλοι αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο. Και στη συνέχεια, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον, πήγε στο Λευκό Οίκο, όπου εκεί εκτιμώ και με τον Τραμπ, ο Χέξεθ και όλη η στρατιωτική ηγεσία συζήτησαν αυτά, το μήνυμα που έφερε πίσω ο Ράτκλιφ, ο διοικητής της CIA. Και αμέσως μετά, νομίζω, ο Υφυπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήρθε στο ΝΑΤΟ και μίλησε με τον Ρούτε. Προφανώς κάτι συνέβη. Είτε συζητάει η Ρωσία το ενδεχόμενο να κτυπήσει κάποια νατοϊκή χώρα, στόχο νατοϊκής χώρας, είτε στην Ουκρανία, είτε με πιο πιθανή την Βρετανία, είτε έγινε σκοπίμως αυτή η διαρροή. Δεν το συζητάει πραγματικά, δεν το σχεδιάζει πραγματικά η Ρωσία. Έκανε αυτή τη διαρροή για να προκαλέσει την κινητοποίηση αυτή. Και έτσι είχαμε την κινητοποίηση και αμέσως μετά, από ό,τι είπανε και ο Πούτιν και ο Ουσακόφ και ο Ντιμίτριεφ, πήγαν με σαφή πρόταση οι Αμερικανοί στους Ρώσους, που σημαίνει ότι έγινε επεξεργασία. Ήταν πάνω από 3 ώρες η συνάντηση Γουίτκοφ-Κούσνερ με τον Πούτιν. 3 ώρες, ανοίγονται χάρτες, βγαίνουν σχέδια, γίνονται συζητήσεις. Δεν είναι δηλαδή μια επίσκεψη να πάμε να πούμε κάποιες ιδέες. Μπήκαν στο τραπέζι πράγματα. Και χθες, αυτά έγιναν Σάββατο στη Μόσχα, χθες είχαμε στο Κίεβο, να πούμε ότι κινήθηκαν αεροπορικά, πήγαν στην Πολωνία και από την Πολωνία με τρένο στο Κίεβο οι 2 Αμερικανοί διαπραγματευτές, και εκεί, από ό,τι διάβασα τη νύχτα, έβαλαν κάτω τους χάρτες και απέτησαν από τον Ζελένσκι να παραδώσει τον Ντονμπάς, δηλαδή οι 2 πόλεις, Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, που είναι κρίσιμες, και να δώσει και ένα μέρος στη Ζαπορίζια. Και διαβάζω ότι τέθηκε και ζήτημα να αναγνωριστεί η προσάρτηση, τα δημοψηφίσματα που έγιναν και η απόφαση προσάρτησης να αναγνωριστεί από την Ουκρανία, να έχουμε και απόφαση στο πλαίσιο του ΟΗΕ που να διασφαλίζει αυτά τα εδάφη, είναι ρωσικά. Φυσικά ο Ζελένσκι αρνήθηκε και είπε θα έχουμε πόλεμο μέχρι και το χειμώνα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατό να ζητάς από κάποιον να παραδώσει έδαφος της χώρας του, για το οποίο έχουν σκοτωθεί και 100.000 άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις για να μην γίνει διάχυση του πολέμου και επέκταση στην Ευρώπη. Ξέρετε, η Ρωσία βλέπει ότι υπάρχει ένα θέμα από θέματα πυρομαχικών, στρατηγικών όπλων των ΗΠΑ, γι' αυτό και προχτές 50 στελέχη στο Πεντάγωνο πέρασαν από τεστ αληθείας. Ποιος έκανε αυτές τις διαρροές με τα χαμηλά, έχουν περάσει κάτω από το κόκκινο πλέον. Και θεωρεί η Μόσχα, αυτή ήταν η διαρροή, ότι η Αμερική με χαμηλά αποθέματα, με σοβαρό πρόβλημα με το Ιράν, με ένα αεροπλανοφόρο μείον στον Ειρηνικό απέναντι στην Κίνα, ότι είναι αποδυναμωμένη Και αυτή ήταν η διαρροή, ότι θα κάνουμε ένα τεστ τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ τώρα που η Αμερική, γιατί αν η Αμερική είναι αποδυναμωμένη, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα τώρα φαίνεται ότι έχουμε, μπορούμε να περιμένουμε στον ορίζοντα ένα φως για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Όμως, κύριε Καλεντερίδη, εμείς το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε αναλύσεις που θέλανε την Ευρώπη να έχει κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία, να την έχει ανακηρύξει ως απειλή, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Τώρα βλέπουμε την Αμερική με πολύ έντονη παρουσία να προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό το μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Υπάρχει όντως για την Ευρώπη απειλή, και αυτή η απειλή είναι η Ρωσία, με την ένταση την οποία και τον τρόπο η Ευρώπη κάνει τη δική της, τέλος πάντων, ανάγνωση. Και γιατί η Ευρώπη είναι απούσα από τις διαδικασίες και περιμένουμε τόσο καταλυτική συμβολή των ΗΠΑ?
1: Αυτή είναι η πιο κέρια ερώτηση, γιατί η Ευρώπη είναι απούσα. Μια περιοχή, μια ένωση 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, από τις πλουσιότερες στον κόσμο, ένας οικονομικός γίγαντας με μηδενικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Είναι δυνατόν? Και όχι μόνο αυτό, ο Τραμπ έκανε δήλωση, δεν ξέρω αν θα το ζητήσει, είπε θα ζητήσω από την Ευρώπη τα λεφτά που έδωσε είτε ως μετρητά ή ως δάνεια ή ως δώρο, είτε και με οπλικά συστήματα που έδωσε ο Μπάιντεν στην Ουκρανία, θα τα ζητήσω από τους Ευρωπαίους, να τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή έναν πόλεμο που προκάλεσαν οι πολιτικές των ΗΠΑ στην Ουκρανία και εισέβαλε η Ρωσία. Δεν αθωώνω τη Ρωσία, έχει τις ευθύνες που έχει, αλλά δεν μπήκε σε κενό, κάτι προηγήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα πόλεμο λοιπόν που το σχεδίασαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, καλύτερα να τον πληρώσει η Ευρώπη. Τι άλλο να πληρώσει η Ευρώπη? Δεν μας λογαριάζουν. Κανείς δεν λογαριάζει τι λέει η Ευρώπη, διότι δεν υφίσταται γεωπολιτικά. Αν δεν έχεις στρατιωτική ισχύ, δεν σε υπολογίζει κανένας. Αυτή είναι μια πικρή,
0: ναι,
1: πραγματικότητα.
0: Στρατιωτική...
1: Αυτοκαταστρέφεται η Ευρώπη. Η αποβιομηχάνηση της Γερμανίας, που είναι σε εξέλιξη, θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, και αναφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όμως, κύριε Καλεντερίδη, δεν υπάρχει μόνο το θέμα της να αποκτήσει έναν ισχυρό στρατό η Ευρώπη. Αυτή δρομολογούνται ήδη προγράμματα και χρήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει πολυφωνία στην Ευρώπη σε σχέση με την στρατηγική της σε μία σειρά από θέματα. Ξεκινήσατε με το ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σαξονία. Έφτασε το AFD στο 44%. Στην ατζέντα του, μεταξύ των άλλων, είναι και οι καλές σχέσεις με την Ρωσία. Αυτό όμως δεν εκπέμπεται από όλη τη Γερμανία. Στην Γερμανία, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, συζητούσαμε αν όντως δέχεται υβριδικό πόλεμο από τη Ρωσία, όπως αυτή διατείνεται ότι έχει στο παρελθόν δεχτεί.
1: Ακούστε, εγώ επιχειρησιακά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένης, ότι σκοπεύει να καταλάβει μια περιοχή της οποίας οι κάτοικοι δεν είναι φιλικοί προς αυτήν. Όποιος το επιχείρησε έχει οδηγήσει τη χώρα του σε ήττα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν πήγαν σε χώρες των οποίων ο πληθυσμός ήταν εχθρικός προς αυτούς, Αφγανιστάν, Ιράκ, είδατε τι καταστροφές υπέστη η πολιτική τους. Εγώ δεν ξέρω πού στηρίζουν αυτές τις αιτιάσεις που λένε ότι θα επεκταθεί η Ρωσία, ενώ θα καταλάβει χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είδα σήμερα ένα χάρτη. Ποσοστά με δημοσκόπηση του Αυγούστου, στα 16 κρατήδια της Γερμανίας, στα μισά προηγείται η εναλλακτική για τη Γερμανία.
0: Το ΕΦΔΕ.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εάν αρχίσει από τα κρατήδια και αυτό σταδιακά επεκταθεί, που δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν τα κρατήδια στην Δυτική Γερμανία, που εκεί δεν βρίσκει...
0: δεν είναι τόσο
1: δεν βρίσκει ανταπόκριση, ναι, ναι. Αλλά εάν περάσουμε από το από το ομόσπονδο στο ομοσπονδιακό και πάρω την κυβέρνηση στη Γερμανία, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για το τέλος της Ευρώπης. Δηλαδή θα βγει από το ευρώ η Γερμανία, θα διώξει πίσω ακόμα και Γερμανούς πολίτες που έχουν μεταναστευτική καταγωγή, δηλαδή και δεύτερης γενιάς Γερμανούς, και θα εξομαλύνει άμεσα τις σχέσεις με την Ρωσία. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην Γαλλία μπορεί να σημάνει και το τέλος της Ευρώπης, τουλάχιστον με το πώς το ξέραμε, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Τώρα εμείς με τη φωνή που έχουμε και την εμπειρία που έχουμε, προειδοποιούσαμε εδώ και 4 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Ρωσία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και με την ατζέντα, ας πούμε μια ξενική λέξη που χρησιμοποιούσαν, για το μεταναστευτικό και για τα άλλα τα ζητήματα που αντιστρατεύονται τις παραδοσιακές αρχές των κοινωνιών. Ότι πριονίζεται το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεστε. Και το κλαδί τώρα έπεσε στη Σαξονία Ανχάλτ. Να δούμε πού αλλού θα πέσει, αν θα πέσει και στην Γαλλία. Πρέπει η Ευρώπη επιτέλους να συνεννοηθεί, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεννοηθούν αν θέλουν να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως η Ελλάδα θα πρέπει να προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, που είναι αυτό. Δηλαδή η διάλυση ή η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάτι που δεν μας εξυπηρετεί όσον αφορά την υπόστασή μας και την παρουσία μας στην περιοχή. Ξέρετε, είχα πει στο παρελθόν ένα προβληματισμό ανέπτυξα, ότι θα πρέπει από τώρα σε θεωρητικό επίπεδο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να αναζητεί η Ελλάδα, εννοώ σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να αναζητεί ανάμεσα στις λύσεις ή στις επιλογές μια συνεννόηση με τους Ιταλούς και με τους Αλβανούς, για να ξεκινήσουμε να συζητούμε, αν συμβεί αυτό που είπαμε, να κάνουμε μια συνομοσπονδία τα τρία κράτη. Δηλαδή η Αλβανία είναι ένα ανάδελφο έθνος όπως και εμείς. Εάν δεν συστρατευτούν με κάποιες χώρες της περιοχής, θα τους χορεύουν στο ταψί οι μεγάλες δυνάμεις. Και με την Ιταλία υπάρχει το παρελθόν που μας οδηγεί, ασχέτως των ανθεληνικών θέσεων και πολιτικών που η νέα Ιταλία που έχει ακολουθήσει, είναι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός που αναπτύχθηκε για αρκετούς αιώνες. Άρα πρέπει οι κοινωνίες, η διανόηση και τα κράτη να προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο και για την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Καλτερίδη, καθόλου αισιόδοξος δεν είστε, όμως αφήνοντας αυτό το θέμα της Ευρώπης για λίγο, μαζί μας είναι και πρέπει να το παρακολουθούμε και όντως να είμαστε alert για ό,τι σας συμβαίνουν. Πάμε στο Νοέμβρη. Υπάρχει η πληροφορία ότι Πούτιν, Σι Τζιπίνγκ και Τραμπ θα βρεθούν. Οι τρεις ισχυρότερες χώρες του κόσμου θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Τι θα συζητηθεί?
1: Πρώτα το Σεπτέμβρη, νομίζω 28 Σεπτεμβρίου, θα παραθέσει δείπνο ή γεύμα στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ στο Σι Τζιπίνγκ. Και εκεί λέει θα κάνουμε πολλά πράγματα με την Κίνα, και τον επόμενο μήνα θα συναντηθούν στο Σεζέν της Κίνας οι ηγέτες των τριών χωρών που είπατε. Είναι η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας Ειρηνικού Ασίας. Εκεί λοιπόν θα συναντηθούν και στο περιθώριο θα κάνουν τριμερή. Υπάρχουν δύο δηλώσεις μέχρι στιγμής από τη Μόσχα. Ο Ουσακόφ, ο σύμβουλος του Πούτιν, και ο Ντιμίτριεφ, και αυτός σύμβουλος, έχουν κάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις και είπαν πρέπει να γνωρίζουμε τι θα συζητήσουμε και ποιο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από αυτήν τη συνάντηση. Που σημαίνει συζητούν για μια ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για μια νέα Γιάλτα. Τι μπορούμε να εκτιμήσουμε? Ότι μέχρι τότε θα φανεί ίσως στον ορίζοντα το που θα καταλήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στο Ιράν, και ότι εκεί πιθανόν να συμφωνήσουν σε ποιες περιοχές θα ασκεί επιρροή η μία χώρα, και μη μου πειράξεις αυτό, η άλλη και η παράλλη. Αυτό, και εκεί και πάλι ακούσα η Ευρώπη. Γι' αυτό σας είπα, μηδενικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και να σας πω κάτι, χωρίς να, αυτό να είναι προσωπικό τώρα με τα πρόσωπα των ανθρώπων, αλλά με προσωπικότητες όπως η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ο Αντώνιο Κώστα και η Κάγια Κάλλας, δηλαδή είναι και το ζήτημα και πρακτικό. Δεν μπορείς και να θέλεις, δεν μπορείς να έχεις μια πιστικότητα στο διεθνές σύστημα. Δεν τους υπολογίζει κανένας.
0: Το έχουμε δει νομίζω το προηγούμενο διάστημα, όπως επίσης το προηγούμενο διάστημα έχουμε δει και δηλώσεις οι οποίες δεν λειτουργούσαν προς ενίσχυση της Ευρώπης. Είπατε μεταξύ άλλων κάποια στιγμή πριν ότι έχουμε καθίσει πάνω στο κλαρί το οποίο στην πραγματικότητα κόβουμε ως Ευρώπη. Χρησιμοποιήσατε το μεταναστευτικό ως αποτέλεσμα, έχει συμβάλει και αυτό, συν η κρίση και οι πόλεμοι, στο αυτή τη στιγμή η Ευρώπη να είναι

0: ασύλου σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί μάλλον ουραγός είμαστε. Ο πρωταθλητής στη χορήγηση ασύλου είναι ουραγός στην πολιτική για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Πολύ έντονο.
0: Και ασφαλώς η ένταξη, οικονομική και κοινωνική ένταξη πολιτών από άλλες χώρες μπορεί να αμβλύνει αυτή την καταστροφική πορεία.
1: Φυσικά.
0: Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται στην τύχη, δηλαδή ξέφραγο αμπέλι, διότι για τέτοιο μιλάμε, είδατε τι γίνεται κάθε μέρα στην Κρήτη. Αν θέλει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το δημογραφικό και με τη συμβολή άλλων λαών, να επιλέξει ποιους θέλει, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, την Αιθιοπία, και να γίνει σχεδιασμένη χορήγηση βίζας, να έρχονται στην Ελλάδα να δουλεύουν και όσοι θέλουν να ενσωματωθούν πολιτισμικά και κοινωνικά.
1: Σχέδιο ένταξης λοιπόν στην Ευρώπη, οπότε δεν είναι
0: αυτό
1: το πρόβλημα.
0: Αυτό λοιπόν
1: μεσαιτικό
0: που γίνεται είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, και αν τώρα η Ελλάδα όντως πρωταγωνίστηκε για να τους στέλνουμε σε μια τρίτη χώρα, αυτό μπορώ να πω ότι είναι μέσα στα πολλά λάθη που έχουμε κάνει, είναι ένα σωστό για να είμαστε δίκοι.
2: Είμαι λοιπόν σε ένα αδιέξοδο.
3: Επισκεφτείτε το geopolitical.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές: Σάββας Καλεμπερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλουγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitical.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
0: Είπαμε ότι στηρίζουμε το κανάλι, μου αρέσει, κάνουμε εγγραφή όσοι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι, καλούμε φίλο μας να εγγραφούνε, στέλνουμε το βίντεο παντού. Σας ευχαριστούμε πάντως όλους πραγματικά εκ βάθους καρδίας για τη μέχρι τώρα στήριξη. Δεν γίνεται χωρίς στήριξη, χωρίς ηθική στήριξη, χωρίς καλά λόγια, χωρίς στήριξη και με τα βιβλία μας και με ό,τι άλλο μπορείτε. Δεν γίνεται, είναι δύσκολη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι,

0: κάλεσε αμέσως το 100.
1: Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
2: 40 χρόνια Νούρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Τη δεύτερη συζήτησή μας με τον ερευνητή και αναλυτή γεγονότων Άγγελο Καραγεώργο εξετάζουμε τη Ρωσία πίσω από την εικόνα της εναλλακτικής δύναμης. Τεχνητή νοημοσύνη, βιομετρικά δεδομένα, ψηφιακή ταυτότητα, εφαρμογές ελέγχου και ψηφιακό ρούβλι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Κύριε Καραγεώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα για δεύτερη φορά, δίνοντας μία συνέχεια στο θέμα που ξεκινήσαμε στην πρώτη μας συνέντευξη με τους BRICS.
7: Καλή σας πέρα, κύριε Δραγάτη, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν και βέβαια να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά για αυτή τη φιλοξενία για να συμπληρώσουμε διάφορα πράγματα που δεν είπαμε την προηγούμενη φορά και πιστεύω έτσι να βοηθήσουν περισσότερο και τους φίλους.
6: Σωστά, γιατί ο σκοπός είναι να προβληματίσουμε τον κόσμο, να μπει σε διαδικασία αναζήτησης. Έτσι, για να μπορέσει να βγάλει και αυτό στα δικά του συμπεράσματα. Τροφή για σκέψη και προβληματισμό που λέω αρκετές φορές μέσα από την Ελεύθερη
7: Πένα. Όπως λέτε.
6: Ναι.
7: Ναι, όπως λέτε.
6: Φυσικά,
7: όπως λέτε.
6: Φυσικά δεν ξέρω αν είναι αρκετές. Μπορεί να μην προλάβουμε και σήμερα να τα πούμε όλα, διότι είναι ζητήματα που θέλουν πολύ μεγάλης προσέγγισης και ανάλυσης. Αλλά εδώ είμαστε στην Ελεύθερη Πένα, θα τα πούμε κατά καιρούς και με περισσότερα.
7: Χαίρομαι πολύ και συγχαρητήρια που έχετε αυτή την νοοτροπία, διότι καταλαβαίνετε πολύ καλά και μέσα από την εμπειρία σας και από αυτά που έχετε δει ότι ναι, όπως είπατε, είναι θέματα τα οποία είναι μακροσκελή και ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι και εσείς από την πλευρά σας κάνετε μια προσπάθεια να δώσετε όσο πιο καλό υλικό γίνεται στον κόσμο, ούτως ώστε έτσι να είναι όλο και να έχει και πιο πολλά όπλα, να το
6: Σωστά.
7: πούμε έτσι.
6: Σωστό.
7: Ωραία.
6: Λέγαμε για τους BRICS λοιπόν και σήμερα θα πάμε στη Ρωσία περισσότερο, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι των BRICS και ίσως ένα κομμάτι το οποίο, να το πω, διαφημίζεται, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ την κατάλληλη λέξη, ως ένας βασικός πυλώνας των BRICS.
7: Ναι, βέβαια να μην επαναλάβουμε την εισαγωγή που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά πάνω σε αυτό το θέμα ήταν ότι γενικά δημιουργούνται έτσι δίπολα, τα οποία συνήθως, όπως βλέπουμε και στις εκλογές, όπως βλέπουμε και γενικότερα, όταν πηγαίνουμε πολύ προς τη μία κατεύθυνση, μετά έτσι φαίνεται ως ιδεατή η άλλη κατεύθυνση, η εναλλακτική. Όμως και η άλλη εναλλακτική είναι φροντισμένη να μας πάει στην ίδια κατεύθυνση. Τώρα τι γίνεται, γιατί και σε αυτό το κομμάτι και όλα επί τη ευκαιρία μπορούμε να δούμε δηλαδή ότι γενικά στο δυτικό κόσμο έχει προωθηθεί πολύ αυτό το πράγμα με την παγκοσμιοποίηση και ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτό, δηλαδή την έκπτωση των ηθών, γενικότερα οποιαδήποτε απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες. Οπότε από τη στιγμή που πήγαμε, δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο αρκετού κορεσμού, δηλαδή στην ουσία ο κόσμος διψάει για το ανάποδο, διψάει για πατριωτικές αξίες, διψάει για παραδοσιακές αξίες, για θρησκευτικό αίσθημα, για οικογένεια, έτσι, διψάει γι' αυτό γιατί του το έχουν πολεμήσει πολύ και μας έχουν κορέσει προς την αντίθετη κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης και ό,τι συμπεριλαμβάνει όλο αυτό που βλέπουμε, έτσι, με τα 1500 φύλλα και τα λοιπά, ή την απώλεια του κράτους και τέτοια. Άρα αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτό όμως είναι φροντισμένο. Είναι φροντισμένο. Δηλαδή όντως θα μας παρουσίαζαν μια εναλλακτική που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Απλά αυτό δεν θα ήταν τυχαίο. Δεύτερο που θέλω να πω τώρα, για να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και αρκετά θεματάκια να πούμε, είναι ότι αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή και καλό είναι οι φίλες και οι φίλοι που δεν το είδαν να το δουν, ότι εκεί κανονικά θα έπρεπε να μην υπάρχει συζήτηση για το τι είναι η BRICS, διότι η επικεφαλής χώρα των BRICS είναι η Κίνα και νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην Κίνα σε ό,τι αφορά αυτό που ονομάζουμε μεγάλη επανεκκίνηση, την τεχνολογία, την παρακολούθηση και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε κανονικά θα έπρεπε για τους BRICS να είναι δεδομένο το τι είναι, μιας και η αιχμή του δόρατος είναι η Κίνα. Παρόλα αυτά όμως, λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας, έχει προωθηθεί έτσι εναλλακτικά λόγω της Ρωσίας, εγώ έχω καταλάβει. Και επειδή υπάρχει μια θετική προπαγάνδα, έτσι, για τη Ρωσία, ταυτόχρονα θεωρεί κάποιος ότι αφού η Ρωσία είναι στους BRICS, ότι και οι BRICS είναι καλοί. Οπότε εμείς είπαμε κάποια πράγματα για τους BRICS μέσα από τα ίδια τους τα λόγια και σήμερα είναι η ευκαιρία να ξεκινήσουμε και να πάμε στο ζήτημα της Ρωσίας. Για το χρόνο που έχουμε θα πούμε περισσότερο σε ό,τι αφορά τα τεχνολογικά ζητήματα που έχουν να κάνουν, δηλαδή τη σχέση της με την τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η πολιτική της στο κομμάτι των έξυπνων πόλεων, τι γίνεται σε σχέση με την ψηφιοποίηση, τι γίνεται έτσι σε σχέση με την παρακολούθηση, με τη βιομετρία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θα είναι το θέμα το οποίο θα δείξουμε σήμερα για να καταλάβουμε τι πραγματικά επικρατεί στη Ρωσία. Διότι για μία ακόμα φορά, και κλείνω με αυτό αν θέλετε να μου πείτε κάτι, συγγνώμη.
6: Όχι, συνεχίστε παρακαλώ, όχι. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
7: Οπότε θα ήθελα να πω επίσης ότι υπάρχει το ζήτημα γενικότερα ότι όπως είπε και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ότι τα δέντρα θα τα κρίνουμε από τους καρπούς τους. Οπότε τα λόγια που λέει κάποιος και το πώς θέλει να περιγράψει τον εαυτό του και αν χρησιμοποιεί συναισθηματικές λέξεις ή παρουσιάζεται ότι είναι υπέρ διαφόρων αξιών και τα λοιπά ή έχει μια ιδεολογία η οποία είναι ωραία, δεν έπρεπε να μας φτάνει. Έπρεπε επιτέλους να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα και να μην κοιτάμε το δέντρο πως είναι, αλλά να το κρίνουμε από τους καρπούς του, όχι από αυτά που ισχυρίζεται. Και επιτέλους λοιπόν θα πρέπει να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία, διότι όπως είπαμε και στο προηγούμενο, μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό με τους BRICS και αυτή την ιδεολογία της πολυπολικότητας, αυτή η ιδέα δηλαδή ότι ναι μεν υπάρχει ένας κόσμος, αλλά εκεί πέρα υπάρχουν επιμέρους κράτη τα οποία λειτουργούν αυτόνομα. Πολύ ωραίο ακούγεται και εγώ θεωρητικά συμφωνώ όμως.
6: Όπως και οι περισσότεροι γεωσκεπτόμενοι θα συμφωνήσουν με αυτό.
7: Έτσι φαίνεται.
6: Όπως το λέτε, όπως ακούγεται. Αλλά στην πράξη είναι έτσι. Αυτός είναι ο προβληματισμός.
7: Ακριβώς αυτό μελετάμε και γι' αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή δείξαμε τη διακήρυξη του Καζάν ως παράδειγμα, γιατί όλες οι διακήρυξεις των BRICS είναι έτσι. Είδαμε για το τι λένε μέσα και είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Σήμερα λοιπόν έτσι θα πάμε και στο θέμα της Ρωσίας. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά λοιπόν την πολιτική της για αυτά τα ζητήματα. Έτσι, τα ζητήματα της τεχνολογίας συγκεκριμένα σήμερα.
6: Ωραία. Θα δείξουμε κάτι στον κόσμο.
7: Οπότε ξεκινάμε. Έτσι έλεγαμε πως ενδεχομένως να θέλατε κάτι να πείτε.
6: Όχι. Απλά το μόνο που θέλω να πω ως επισήμανση, το είχαμε πει και στην πρώτη εκπομπή, αλλά θα ήθελα να το ξανατονίσω, με βάση τη διακήρυξη του Καζάν, όχι απλά είναι τα ίδια πράγματα, είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι σαν να ακούμε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. με άλλα ρούχα, έτσι.
7: Ναι. Πολύ σωστό που το θυμίζετε αυτό το πράγμα, γιατί ήταν έτσι ακριβώς και τα είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Ήταν οι ίδιες λέξεις και κυρίως ήταν η συμμετοχή σε όλους αυτούς τους παγκοσμιοποιητικούς οργανισμούς.
6: Ναι.
7: Τώρα το να έχουμε δει όλες αυτές τις συμπεριφορές, να ξέρουμε ότι είναι η Κίνα και να προσπαθούμε, γιατί ξέρετε ο κόσμος όταν νιώθει την συναισθηματική ανάγκη να στηριχτεί κάπου, ο εγκέφαλός του θα του δημιουργήσει οποιαδήποτε, θα δεχτεί οποιαδήποτε δικαιολογία υπάρχει. Ας πούμε κάτι το οποίο λέει η προπαγάνδα του συστήματος είναι ότι αυτοί θέλουν αυτούς τους οργανισμούς να τους αναμορφώσουν, δηλαδή θέλουν να φέρουν κάτι διαφορετικό, αλλά δεν θέλουν να φτιάξουν κάποιους καινούριους οργανισμούς αφού είναι διαφορετικοί, θέλουν να πάνε στους υπάρχοντες και εμείς πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτοί θέλουν να τους φτιάξουν, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι διαφορετικοί, δεν πειράζει που θέλουν τους ίδιους οργανισμούς, γιατί αυτοί θέλουν να πάνε και να τους διορθώσουν. Και εμείς για να νιώσουμε καλά πρέπει να το πιστέψουμε ότι ναι παιδιά, ναι δεν είναι ίδιοι. Έτσι, αυτά είναι η προπαγάνδα και έχει να κάνει με την συναισθηματική ανάγκη των ανθρώπων έτσι να πιαστούν από κάπου, να βρουν μια εναλλακτική και να αισθανθούν ότι να ορίστε υπάρχει κάποιος ο οποίος θα κάνει τα πράγματα έτσι όπως μας αρέσει εμάς.
6: Ναι.
7: Ωραία. Τώρα λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν, για να, σαν εισαγωγικά λοιπόν, να ξεκινήσουμε επί τη ευκαιρία για το θέμα και να δούμε, μιας και λέμε και για τους BRICS, ξεκινώντας έτσι φαίνεται η οθόνη μου.
6: Φαίνεται, μια χαρά, ναι.
7: Βλέπω. Φαίνεται έτσι. Θα δούμε λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε για τους BRICS, για να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, θα δούμε εδώ πέρα ότι το 2024, το Δεκέμβριο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν, ξεκίνησε τη συνεργασία των χωρών των BRICS σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν. Και για το πόσο σημαντική λοιπόν είπε, έστρεψε την προσοχή, πόσο σημαντική είναι η ρωσική εμπειρία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας στον κόσμο. Και εκεί πέρα λοιπόν, λεγόταν η συγκέντρωση το ταξίδι της τεχνητής νοημοσύνης που ήταν το 2024 και μιλάει για αυτά τα πράγματα στο οποίο έτσι θα συνεργαστούν όχι μόνο χώρες των BRICS αλλά και άλλοι επίσης όπως η CIS, η EU, η SCO και η BRICS και οι άλλοι οργανισμοί οι οποίοι είναι υποσχόμενοι τομείς για την οικονομία και για να φέρουν καινοτομίες. Και οπότε λοιπόν η Ρωσία κατανοεί και υποστηρίζει έτσι και της ταιριάζει η κοινή στόχευση προς την ανάπτυξη και των τοπικών εταιριών που σκοπεύουν να συνεχίσουν να δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη για τους ίδιους και για όλο τον κόσμο.
6: Ναι.
7: Εντάξει.
6: Δηλώσεις Πούτιν.
7: Οπότε, ναι, ακριβώς δηλώσεις Πούτιν ότι ξεκινάει εδώ πέρα και λέει ότι θα υπάρξει συνεργασία λοιπόν μεταξύ των χωρών των BRICS και άλλων χωρών επίσης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το βλέπουμε εδώ για παράδειγμα ήδη από το 2024 που έχει ξεκινήσει. Και για να πάμε και πιο πριν, για να δούμε αυτά τα πράγματα πώς ήταν, θα δούμε εδώ την περίπτωση αυτή ότι να ξέρουμε ότι το 2021, λίγο πριν από το ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία,
6: ναι,
7: βλέπουμε ότι, που είμαστε εδώ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Να θυμίσω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν μέλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μέχρι το ξεκίνημα του πολέμου. Και να δείξουμε εδώ, για όποιον δεν το έχει υπόψη, ότι υπήρχε μια άγαστη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ. Γι' αυτό και λοιπόν εδώ, το 2021, είχε η Ρωσία συμμετέχει και αυτή στο κέντρο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
6: Μάλιστα.
7: Στο δίκτυο, έτσι, εκεί η Ρωσία βλέπουμε λοιπόν ότι συμμετείχε κανονικά. Απλώς να το τονίσω και να το ξεκαθαρίσω ότι τυπικά η Ρωσία έχει φύγει από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τυπικά.
6: Ναι, ναι.
7: Εμείς
6: ναι,
7: όμως αυτά που θα δείξουμε σήμερα θα δούμε αν έχει φύγει ουσιαστικά, δηλαδή βάσει της πολιτικής που ακολουθεί. Εντάξει. Απλώς ναι, να το ξεκαθαρίσουμε έτσι ότι τυπικά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ισχυριστούμε ότι η Ρωσία έχει τυπική σχέση με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αυτά είναι πολέμου, έτσι να λέμε ξεκάθαρα. Όμως δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ούτε επίσης μάλλον μετά η Ρωσία τότε θυμήθηκε να πάει κόντρα στο κατεστημένο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος Ουκρανίας, αλλά μέχρι τότε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι το κέντρο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στη Ρωσία Έτσι που φτιάχνεται κέντρο, φτιάχτηκε κέντρο τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στη Ρωσία, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και το ίντερνετ των πραγμάτων ήταν οι κύριες στοχεύσεις αυτού του κέντρου. Το ίντερνετ των πραγμάτων, για όποιον δεν το ξέρει, είναι το διαδίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένες όλες οι έξυπνες συσκευές. Δηλαδή οποιαδήποτε συσκευή θεωρούμε έξυπνη, συνδέεται λοιπόν με το διαδίκτυο των πραγμάτων. Αυτό είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων. Δηλαδή είτε είναι κάμερες, είτε είναι ψυγεία, είτε είναι φούρνοι, είτε είναι τουαλέτες, είτε είναι κινητά, είτε είναι ρομπότ, είτε οποιοδήποτε συσκευή. Γιατί θα υπάρχουν οι έξυπνες συσκευές, όλες αυτές συνδέονται στο δίκτυο. Και αυτό όλο είναι το ίντερνετ των πραγμάτων. Το ίντερνετ of things.
6: Ναι.
7: Αυτή ήταν λοιπόν η κύρια όλα, δηλαδή οτιδήποτε λέγεται έξυπνη συσκευή. Αυτό είναι λοιπόν ο κύριος στόχος του και μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και εδώ πέρα τις δηλώσεις του Δημήτρη Τσέρνισενκο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσικής, για το πώς η Ρωσία σήμερα φτιάχνει μια ψηφιακή οικονομία ενεργά στις βιομηχανικές και κοινωνικές σφαίρες, όπως και στη δημόσια διοίκηση λοιπόν. Και θέλει αυτό να αναπτύξει να υπάρξει επίγνωση για το ρόλο της Ρωσίας ως μέλος της παγκόσμιας κοινότητας ειδικών. Και έτσι λοιπόν θα μπορέσει έτσι να διαμοιραστεί εμπειρία και εξειδίκευση που σε όλο τον κόσμο, από αυτή την εμπειρία που αποκτούν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σε όλους τους συνεργάτες της. Δηλαδή αυτό που δείξαμε πριν, ότι είπε ο Πούτιν, που το έκανε το 24, στην ουσία είναι αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι δηλαδή η Ρωσία θα πάρει, ναι, που είχε πει το 21 στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ότι δηλαδή θα πάρει την εμπειρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμου, τόσο ώστε να τη διαδώσει στους συνεργάτες της ανά τον κόσμο, έτσι αυτό δεν είδαμε.
6: Ναι.
7: Και γι' αυτό λοιπόν λέει ο Τσερνισένκο ότι οι στόχοι είναι να υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα σε νόμιμα πρωτόκολλα, τεχνητή νοημοσύνη, ίντερνετ των πραγμάτων, μαζί με το φόρουμ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο κέντρο του. Και τα πρώτα project τα οποία θα υπάρξουν πριν το τέλος εκείνης της χρονιάς θα έχει να κάνει με αυτοκινούμενα οχήματα, drones, επεξεργασία φάρμακα. Δεδομένων και φάρμακα. Έτσι, ναι. Ναι. Οπότε λοιπόν η Ρωσία ενεργά λοιπόν εφαρμόζει αυτές τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης τα προηγούμενα χρόνια. Και σήμερα, τότε δηλαδή, το 2021 είπαμε, υπήρχαν ήδη πάνω από 800 τέτοιου είδους λύσεις. Πολλές από αυτές είναι εμφανείς στις διεθνείς αγορές λοιπόν. Και γι' αυτό λοιπόν η συνεργασία του φόρουμ θα έχει να κάνει με διάφορους τομείς, όπως η πολιτική δεδομένων, οι έξυπνες πόλεις, η υποστήριξη στις εξαγωγές και η προώθηση των τεχνολογιών, έτσι, IT, πώς το λένε, έτσι, πληροφοριακών ναι, ναι. συστημάτων.
6: IT technologies, ναι. Έξυπνες πόλεις, τι μας θυμίζει, αυτό το ειδικά το έξυπνες πόλεις.
7: Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Βλέπουμε όλα αυτά, έτσι, αυτοκινούμενα οχήματα. Και οι έξυπνες πόλεις είναι στην ουσία και το διαδίκτυο των πραγμάτων, έτσι. Δηλαδή έξυπνες πόλεις, ότι παντού όλα είναι έξυπνα. Αυτό είναι διαδίκτυο των πραγμάτων. Όλες οι συσκευές θα είναι ενωμένες. Γιατί υπάρχει, τώρα το λέω εντάχει, υπάρχει και το διαδίκτυο των σωμάτων. Δηλαδή είναι η διασύνδεση των σωμάτων στο δίκτυο, το οποίο είναι ένα άλλο σχέδιο ταυτόχρονα, το οποίο έχει να κάνει με μικροτσιπ, νανοτσιπ στο ανθρώπινο σώμα, τα οποία συνδέονται με το διαδίκτυο. Αυτό λέγεται Internet of Bodies, διαδίκτυο των σωμάτων. Τώρα εδώ πέρα μας λέγεται το διαδίκτυο των πραγμάτων. Τέλος πάντων, ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν, λόγω του χρόνου εδώ για να προχωράμε. Εντάξει, είδαμε λοιπόν, έτσι, ότι είδαμε αυτά τα πράγματα λοιπόν, τα οποία είχαν να κάνουν με το ότι η Ρωσία μια χαρά ήταν λοιπόν τότε στο τέτοιο. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν, και πηγαίνουμε τώρα συγκεκριμένα στη Ρωσία. Και βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ το 2024, το Φεβρουάριο, ότι ο πρόεδρος έβγαλε το διάταγμα της Ρωσίας λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει, έτσι, το οποίο είναι ένα ανανεωμένο διάταγμα λοιπόν, από το διάταγμα του 19, μετά το ανανέωσε το 24, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στη Ρωσία.
6: Αυτό είναι λοιπόν ανακοίνωση από ό,τι βλέπω, για κάποιον που ίσως δεν το καταλαβαίνει, μέσα από το Κρεμλίνο είναι επίσημο έγγραφο, επίσημο δελτίο τύπου, επίσημη ανακοίνωση, έτσι. Μην θεωρήσει κάποιος δηλαδή ότι είναι κάποιο δημοσίευμα που μπορεί να μην έχει, να μην είναι αλήθεια, να μην έχει υπόσταση, να είναι fake, είναι μέσα από το site του Κρεμλίνου.
7: Ναι, ναι, καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε και εμάς οι πηγές μας είναι πρωτογενείς ακριβώς για αυτό το λόγο όσο γίνεται. Αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν στην οθόνη φαίνεται ο σύνδεσμος κιόλας από πάνω.
6: Ναι, κάποιος μπορεί να μην το προσέξει, φαίνεται όμως kremlin.ru.
7: Ναι, έτσι, είναι δηλαδή το επίσημο site του Κρεμλίνου και γι' αυτό βλέπουμε και εδώ ότι λέει President of Russia.
6: Σωστά.
7: Οπότε λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν και την ανάπτυξη λοιπόν και για την εθνική στρατηγική λοιπόν της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης ως το 2030. Κλασική λοιπόν ημερομηνία.
6: Το 2030 είναι...
7: Ναι, όλο το συναντάμε λοιπόν και το, γι' αυτό λοιπόν το συναντάμε και εδώ πέρα.
6: Όλο ένα και περισσότερο, ειδικά από τον κορονοϊό και μετά, έτσι, πριν δεν το... συναντούσαμε τόσο πολύ, τουλάχιστον όσοι δεν τα έψαχναν. Ναι,
7: θα λέγαμε ότι εκεί τότε και όλας επί τη ευκαιρία που το λέτε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ήταν το 2020. Θα λέγαμε δηλαδή ότι μπήκαμε σε, ότι ήταν η δεκαετία, δηλαδή μπήκαμε σε μια δεκαετία στην οποία λόγω του ότι είναι μια τελευταία δεκαετία θα έπρεπε να επιταχύνουν, όπως και έγινε.
6: Γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία και όλα παίζουν ρόλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν συμβαίνει κάτι τυχαία από αυτά που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα.
7: Έτσι, έτσι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, διότι στην ουσία και αυτό που λέμε ενημέρωση στοχεύει εκεί που θέλει. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν 1 εκατομμύριο πράγματα να δείξει κάποιος, αλλά θα διαλέξει τα συγκεκριμένα που θα δείξει. Έτσι δεν είναι.
6: Δηλαδή,
7: όταν ένα
6: σωστά
7: κανάλι έχει στόχευση, αυτό διαλέγει πού θα πέσουν, πώς θα το δεις και πού θα πέσει η προσοχή σου. Έτσι, υπάρχουν πολλά που μπορεί να δείξει. Δηλαδή, εμείς όταν βλέπουμε, βλέπουμε αυτά που που ο άλλος έχει διαλέξει να δείξει.
6: Βέβαια, βέβαια.
7: Δεν βλέπουμε τα πάντα.
6: Σωστό. Ναι.
7: Ωραία, λοιπόν, οπότε βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν ότι πρέπει να, ότι τότε έτσι μέχρι τον Ιούλιο τότε το 24 θα έπρεπε να μπει το εθνικό project της τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν για να δημιουργηθεί αυτή η οικονομία δεδομένων ως το 2030, έτσι όπως είχαμε δει και στην ανακοίνωση των BRICS το πόσο πολύ τους ενδιέφερε το 2030 και λέει λοιπόν το πώς πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός και τα ντοκουμέντα, έτσι, τα αρχεία, τα στοιχεία, ούτως ώστε να υπάρξουν προγράμματα στη Ρωσία, εντάξει, και άλλα, έρευνες, έγγραφα, τα οποία είναι στρατηγικού σχεδιασμού. Γενικότερα, δηλαδή, καταλαβαίνουμε έτσι ότι μπαίνει σε η Ρωσία, ότι έχει σκοπό έντονα έτσι να αναπτύξει σε κάθε τομέα την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το σχέδιο μέσες άκρες, έτσι καταλαβαίνουμε γενικώς. Και μάλιστα για να δούμε και πιο συγκεκριμένα το επίπεδο για το οποίο μιλάμε, πρέπει να πάω εδώ στο 28, για να το δω εδώ πέρα, για να πάρουμε μια γεύση, για να δω εδώ πέρα, να δούμε το μέγεθος για το οποίο μιλάει. Τώρα εδώ θα μου το μεταφράσει ή θα...
6: Ναι, English.
7: Δεν μου το μετέφρασε. Ναι, το έβαλα απλώς επειδή είναι λίγο, πήγε δεύτερη σελίδα γι' αυτό και δεν το κάνει αυτόματα.
6: Ναι.
7: Και οπότε πρέπει να πω είναι λίγο περίεργο, το έχω δει, εγώ το ξέρω από πριν που τα έψαχνα γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα λέει ότι λοιπόν, η συνδυασμένη maximum δυνατότητα όλων των υπερκομπιούτερ στα οποία βρίσκονται στην Ρωσία, όπου χρησιμοποιούνται τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και έχουν γραφικούς επεξεργαστές απαραίτητους για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, το 2030 λοιπόν πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 1 εξαφλόπ σε σχέση με το 0,073 εξαφλόπ που ήταν το 2022. Ναι. Αυτά είναι τεχνολογική όρια, αλλά για όποιον ξέρει μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Πρέπει να πάει στο 1 εξαφλόπ από το 0,073.
6: Ναι.
7: Έτσι, αυτή είναι η επεξεργαστική ισχύ. Είναι για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της ανάπτυξης για την οποία σκοπεύουν στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό το δείχνουμε με αριθμούς. Και επίσης λέει ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν λόγω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης των τεχνολογιών πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στα 11,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια σε σχέση με το 0,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2022. Από το 0,2 τρισεκατομμύρια το ακαθάριστο εθνικό προϊόν θα πάει στα 11,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια.
6: Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά.
7: Έτσι.
6: Ναι.
7: Ναι. Γι' αυτό το δείχνουμε έτσι για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη. Δεν είναι ότι απλά λένε εντάξει, ξέρω εγώ, κάτσε να δούμε τι λέει και αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ μιλάμε για τεράστια projects. Και λέει επίσης ότι λέει εδώ πέρα επίσης ότι το επίπεδο αναχρόνο των υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των λύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης το 2030 πρέπει να πάει τουλάχιστον στα 60 δισεκατομμύρια ρούβλια σε σχέση με τα 12 δισεκατομμύρια ρούβλια του 2022. Έτσι. Οπότε αυτά ήταν κάποια στοιχεία ούτως ώστε να πάρουμε μια γεύση ότι για το πόσο σοβαρά μπαίνει η Ρωσία έτσι βάσει αριθμών στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό θα δούμε ότι μετά λοιπόν από τη στιγμή που υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, τι θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν. Η οικονομία δεδομένων, έτσι το βλέπουμε εδώ. Η οικονομία δεδομένων και ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Εδώ επίσης βλέπουμε ότι είναι government.ru πάλι, έτσι. Βλέπουμε government, κυβέρνηση.ru. Έτσι είναι πρωτογενής σύνδεσμος. Εντάξει, government.ru. Και είναι το εθνικό project λοιπόν της οικονομίας δεδομένων και του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Και ο σκοπός λοιπόν του εθνικού project του ψηφιακού μετασχηματισμού. Συνεχίζουμε πάλι, κάνουμε μια παρένθεση. Ξαναβλέπουμε πάλι σιγά σιγά τα ίδια λόγια, τους ίδιους στόχους, εντάξει.
6: Ακριβώς όμως, ακριβώς. Ναι.
7: Και της δημοτικής λοιπόν κυβέρνησης, της οικονομίας, της κοινωνικής σφαίρας, για να υπάρχει κυβερνοασφάλεια, συνεχής σύνδεση με το ίντερνετ. Είναι σημαντικό, καταλαβαίνουμε έτσι, μια έξυπνη πόλη, ότι πρέπει το ίντερνετ να είναι super duper, έτσι, γιατί αλλιώς δεν παίρνεις δεδομένα. Πρέπει πάντα να παίρνεις δεδομένα, δεν μπορεί δηλαδή να μην έχεις τρομερό ίντερνετ. Εκπαίδευση προσωπικού το οποίο είναι εξειδικευμένο για τις τεχνολογίες πληροφοριών, ψηφιακή κυβέρνηση, ανάπτυξη τοπικών ψηφιακών πλατφόρμων, πώς το λένε,
6: λογισμικό.
7: Προηγμένες αναπτύξεις και τεχνητή νοημοσύνη. Άς. Αυτό είναι το εθνικό project λοιπόν της Ρωσίας, οπότε μιλάμε για ένα εθνικό project της Ρωσίας σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Μιλάμε δηλαδή τώρα εδώ για τη μεγάλη εικόνα, δεν μιλάμε για μεμονωμένες τεχνολογίες, και εδώ μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα για 4G και 5G επικοινωνίες τότε, μετά θα πάνε στα 6G, κβαντικές επικοινωνίες, κβαντικοί επεξεργαστές, μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Και ως το επίπεδο πάλι, για να δούμε το επίπεδο, θα δούμε εδώ πέρα που λέει ότι πρέπει μέχρι το 30 πάλι, το βλέπουμε το 30, mm-hmm. Για να είναι επιτυχημένο λοιπόν το project αυτό μέχρι το 30, θα πρέπει το 80% των ρωσικών οργανισμών στους βασικούς τομείς της οικονομίας θα πρέπει να έχουν αλλάξει στο να χρησιμοποιούν βασικό και εφαρμοσμένο ρωσικό λογισμικό σε συστήματα, ούτως ώστε στις εταιρείες οι οποίες έχουν βασική παραγωγή και διαδικασίες διοίκησης. Έτσι, πρέπει αυτό να είναι το 80% των οργανισμών να έχουν φτάσει να ακολουθούν την ψηφιοποίηση. Και επίσης πρέπει το 95% το ρωσικό λογισμικό που χρησιμοποιείται σε κυβερνητικούς οργανισμούς, σε οργανισμούς κρατικούς και σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στο κράτος, όπως και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναγνωρισμένο capital, κεφάλαιο, από το οποίο έχει συμμετοχή η ρωσική οικονομία τουλάχιστον 50%, όπως και αυτοί που σχετίζονται με αυτούς και οι φυσικές οντότητες. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούν το κατά 95% αυτό το λογισμικό. Εντάξει, για μία ακόμα φορά πάμε και δείχνουμε ότι σε ποιο επίπεδο σκοπεύουν να γίνει. Έτσι. Δεν είναι απλά ότι εντάξει, κάτσε να το δοκιμάσουμε. Είναι το επίπεδο στο οποίο σκοπεύουν να φτάσουν. Εντάξει, τα δείχνουμε με αριθμούς. Τώρα συνεχίζουμε λοιπόν. Αφού λοιπόν είδαμε ότι υπάρχει τόσο μεγάλος σκοπός για την τεχνητή νοημοσύνη και βάζουμε τους πυλώνες, όπως και ταυτόχρονα για την ψηφιακή ανάπτυξη, δεν θα έπρεπε ταυτόχρονα να υπάρχει, ας πούμε, και κάποιο αντίστοιχο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, κάποιο LLM μεγάλο και ικανό? Δεν θα πρέπει να υπάρχει γλωσσικό μοντέλο αντίστοιχο με το ChatGPT, ας πούμε? Mm-hmm. Υπάρχει. Βλέπουμε εδώ τα στοιχεία, είναι κατά κύριο λόγο το πιο γνωστό, Το ένα πιο γνωστό μάλλον είναι το GigaChat API, το οποίο είναι και αυτό μοντέλο έτσι αντίστοιχο με το ChatGPT. Και θα δούμε εδώ πέρα ότι έχει 128.000 tokens. Αυτά είναι τεχνικά χαρακτηριστικά, έτσι για να καταλάβει όποιος ξέρει ή αν θέλει κάποιος να το ψάξει το μέγεθος. Έτσι, ότι δεν μιλάμε για προγραμματάκια. 128.000 λοιπόν tokens έχει το GigaChat. Εδώ βρίσκεται το GigaChat Ultra, το 3 Ultra. Έχει δημιουργία εικόνας, ανάλυση εικόνας και πώς το λένε, και για
6: επικοινωνία με ήχο, ναι.
7: Με ήχο. Οπότε έτσι υπάρχει κάτι αντίστοιχο βεβαίως με το chat GPT, το οποίο είναι το GigaChat λοιπόν, το οποίο είναι τώρα έχει φτάσει στο GigaChat 3 Ultra, έχει την τελευταία ενημέρωση εδώ πέρα και επιπλέον κάτι άλλο που υπάρχει είναι και αυτό εδώ πέρα, είναι το Alice AI από τη Yandex, που εδώ βλέπουμε ότι ανακοινώθηκε εδώ είναι το άρθρο αυτό του Οκτώβριου του 2025.
6: Ναι.
7: Και λέει λοιπόν, το οποίο και περιγράφει ότι κάνει έτσι αντίστοιχα πράγματα με αυτά που έχουμε μάθει με το ChatGPT και τα λοιπά, έτσι και το Gemini και τέτοια. Οπότε έχει χρησιμοποιηθεί, έχει δοκιμαστεί σε χιλιάδες πραγματικές περιπτώσεις και το Alice AI τώρα μπορεί να έχει, βλέπουμε ότι απαντάει σε εικόνες, βίντεο και χρήσιμες πληροφορίες από τους χάρτες, έτσι επεξεργάζεται και χάρτες. Και μάλιστα σύντομα θα μπορεί να θυμάται το πρόγραμμά σου, να στέλνει υπενθυμίσεις και να κάνει διαδικασίες μέσα από τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Για όποιον δεν το έχει υπόψη του λοιπόν, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα δευτερεύον επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή το αρχικό στάδιο είναι τα LLMs, τα οποία δηλαδή κάνεις ερωτήσεις και σου δίνουν απαντήσεις. Το δεύτερο επίπεδο είναι οι πράκτορες, που υπάρχουν και εδώ στη Δύση αντίστοιχα. Δηλαδή οι πράκτορες είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πράγματα για σένα. Εντάξει. Ναι. Και γι' αυτό εδώ πέρα λέει ότι σύντομα, αφού διαβάζουμε εδώ ότι κάνουν πράγματα έτσι αντίστοιχα, να εδώ ότι έχει μνήμη, αυτά έτσι είναι και αντίστοιχα το ChatGPT, και γι' αυτό λέει εδώ πέρα και για τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι μπορούν να κάνουν διάφορες δουλειές για σένα. Μπορούν, ας πούμε, να σου κλείσουν ένα τραπέζι σε ρεστοράν, ή μπορούν να βρουν ένα προϊόν στην καλύτερη δυνατή τιμή, ή να κάνουν έρευνα και να σου δώσουν ένα αρχείο με τα αποτελέσματα. Αυτά είναι αυτά που κάνουν οι agents, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, και βλέπουμε ότι τώρα πλέον λογικά θα το έχει ήδη και το Alice AI αντίστοιχα και στη Ρωσία. Δηλαδή οι agents είναι σαν υπάλληλοι κατά μία έννοια, σαν υπάλληλοι σου. Δηλαδή του λες εγώ κλείσε μου ένα τραπέζι εκεί πέρα, ή διάβασε τα email και πες μου τι λένε τα email, ή απάντα στα τα email, ή βάλε στα social media, ξέρω εγώ, κάνε αναρτήσεις. Αυτοί είναι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο λοιπόν στην Δύση, αλλά τα αντίστοιχα γλωσσικά μοντέλα όπως το Alice AI στη Ρωσία έχει αναπτυχθεί σε αυτό το επίπεδο. Βρίσκεται σε δευτερογενές επίπεδο. Δεν είναι απλά ότι κάνεις ερωτήσεις και απαντάει. Είναι και άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν, βλέποντας και για την τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν, θα λέγαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη, μπορούμε να πούμε. Δεν έχουν μείνει καθόλου πίσω. Τώρα τεχνικά, να τα συγκρίνω με το ChatGPT, αυτή η σύγκριση μοντέλων ή με το Gemini κτλ. Είναι κάτι πιο τεχνικό, το οποίο έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες, οι οποίοι γίνονται από εξειδικευμένους που μπορούν να κάνουν. Πρέπει να έχεις κάποια εξειδίκευση για να μπορέσεις να κάνεις τη σύγκριση των μοντέλων για το ποιο είναι πιο καλό τεχνικά. Δεν είναι
6: προφανώς,
7: ότι εγώ το ξέρω.
6: Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει καθένας και δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
7: Ναι,
6: και ίσως δεν είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή τώρα αυτό το πράγμα.
7: Ναι, το σίγουρο είναι ότι είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένα και στη Ρωσία. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Ανεξάρτητα αν έχουν ξεπεράσει ή όχι τα μοντέλα στη δική μας πλευρά. Αφού λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν, όπως αναφέρατε και πριν λοιπόν, προφανώς μετά πηγαίνουμε στο κομμάτι των έξυπνων πόλεων. Θα δούμε λοιπόν ότι η Μόσχα έχει ανέβει και τρία επίπεδα τον τελευταίο καιρό, δεν θυμάμαι αυτό πότε βγήκε, και είναι δίπλα σε επίπεδο, σε βαθμολογία έξυπνων πόλεων, δίπλα στο Σίδνεϊ, την Μπαγκόκ, τη Μελβούρνη και το Μιλάνο. Ότι είναι σε παρόμοια επίπεδα λοιπόν σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την εφαρμογή της τεχνολογίας. Και γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι η Μόσχα Εδώ πέρα πάλι είναι ρωσικό site αυτό, έτσι. Mm. Α, μια παρένθεση επί τη ευκαιρία, ότι ένας λόγος που δεν υπάρχει γνώση για το τι πραγματικά γίνεται στη Ρωσία είναι απ' τη μία ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είτε από άγνοια είτε είναι σε διαταγμένη υπηρεσία να προωθούν τη Ρωσία για τους λόγους που είπαμε, αλλά ταυτόχρονα είναι διαφορετική η γλώσσα. Δηλαδή είναι δύσκολο κάποιος να ενημερωθεί για το τι γίνεται στη Ρωσία, γιατί δεν είναι στα αγγλικά συνήθως, είναι ρωσική γλώσσα και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν γνωρίζει τι πραγματικά γίνεται, απλά ακούει τι του λένε, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει μεγάλη επίγνωση στο τι πραγματικά γίνεται στη Ρωσία. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια μέσω μεταφράσεων, μέσω έρευνας δικής μας κτλ.
6: Ναι. Βέβαια τώρα με απευθείας γίνεται μετάφραση των ιστοσελίδων στα αγγλικά, έτσι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να διαβάσει αγγλικά από τα ρωσικά.
7: Ναι, αυτό κάνω εγώ. Απλά και πάλι είναι λίγο δύσκολο κάποιος να έχει πρόσβαση, γιατί πώς θα βρεις την πρωτογενή πηγή που είναι στα ρωσικά. Δηλαδή,
6: ναι, σίγουρα, άλλο... εντάξει, ναι, θέλει ναι. Ψάξιμο, σίγουρα. Θέλει κάποιος να θελήσει χρόνο.
7: Είναι φανερό δηλαδή ότι είναι δύσκολο οι άνθρωποι να ξέρουν τι γίνεται στη Ρωσία. Εγώ το βλέπω προφανώς, δηλαδή ξεκάθαρα. Προφανώς.
6: Και αυτό που κάνετε τώρα εσείς και μας δείχνετε μέσα σε μισή ώρα τόσα πράγματα... είναι δουλειά που ήθελε χρόνο για να φτάσει να μας τα δείξετε τώρα έτοιμα τα συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να αφιερώσει κάποιος χρόνο να το κάνει.
7: Ευχαριστώ πολύ που το αναγνωρίζετε και είναι έτσι ακριβώς. Γιατί όπως είδατε πάμε κιόλας και σε πρωτογενείς πηγές, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση. Και εγώ πολλά από αυτά από μόνος μου τα ξέρω. Δηλαδή θα μπορούσα τώρα εδώ να κάτσω απλά να τα λέω. Να λέω εγώ, να ξέρετε, εγώ ξέρω ότι έχει γίνει αυτό, εγώ ξέρω ότι έχει γίνει το άλλο. Όμως έχω κάνει όλη αυτή την προσπάθεια για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή να μην υπάρχει εντύπωση ότι είναι η γνώμη μου ή ότι εγώ έχω κάποιο είδους προκατάληψη ενδεχομένως ή οποιοδήποτε λόγο να τα πω αυτά. Τα βάζουμε για να μπορούμε εδώ πέρα να ξέρουμε τι λέμε. Να μην είναι θέμα ότι είναι η γνώμη μου.
6: Το έτσι, αντιλαμβάνομαι εμένα... πλήρως και πολύ σωστό έτσι όπως το
7: πέφτετε. Ναι, και όπως το είπατε και σας ευχαριστώ, εμένα μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο αυτή η ιστορία.
6: Προφανώς. Δηλαδή, αυτό ναι, μπορώ να το μπορούσα... πιστοποιήσω εγώ σίγουρα, γιατί και εγώ αφιερώνω χρόνο για να ψάχνω πράγματα. Ξέρω πόσο κοπιαστικό είναι και πόση ναι. ώρα θέλει.
7: Ναι, ενώ θα μπορούσαμε απλά να τα λέμε, δηλαδή να κάτσω εγώ μπουρου και να τα πω. Απλά έτσι να κάτσω και να τα πω. Ναι. Τέλος πάντων, ωραία, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, οπότε διαβάζουμε εδώ λοιπόν πάλι, έτσι εδώ είναι το Moscow Analytical Center. Η Μόσχα λοιπόν ενεργά εισάγει το concept των έξυπνων πόλεων στη ζωή των πόλεων. Η πρωτεύουσα λοιπόν αναπτύσσει ένα σύστημα έξυπνων μετακινήσεων, προσβάσιμου ίντερνετ και πάνω από 370 online υπηρεσίες που λειτουργούν στην πόλη. Μιλάμε δηλαδή
6: online
7: 370 online υπηρεσίες είχε ναι. και όποτε βγήκε αυτό. Τώρα εδώ δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν έχει και ημερομηνία εδώ πέρα νομίζω. Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε, ναι δεν ξέρω πόσο, δηλαδή μπορεί να έχουν αυξηθεί αυτά τα 370. Το σύστημα λοιπόν έξυπνων πόλεων βοηθάει στους πόρους όλων των πόλεων να λειτουργούν όσο αποτελεσματικά, έτσι τα κλασικά, όσο αποτελεσματικά είναι δυνατόν, το οποίο βελτιώνει την ποιότητα ζωής των Μοσχοβητών. Και σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η Μόσχα επιτυχημένα ανταγωνίζεται με τις μεγαλύτερες μεγάλου πόλεις του κόσμου σε διάφορα έτσι διεθνείς βαθμολογίες, είπε ο Βλάντιμιρ Εφρέμοφ, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος της Μόσχας για την οικονομική πολιτική και τις σχέσεις της γης και της περιουσίας των σχέσεων, έτσι λέγεται εν πάση περιπτώσει η θέση του. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ρωσία κάνει αγώνα ούτως ώστε να ανταγωνίζεται, να συναγωνίζεται τις μεγάλου πόλεις του κόσμου στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και της εξυπνάδας πόλεων. Εντάξει.
6: Εντάξει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναι.
7: Ναι. Γι' αυτό, νοήτο, λοιπόν. Και γι' αυτό, λοιπόν, αφού πήγαμε σε έξυπνες πόλεις, προφανώς, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό πράγμα των έξυπνων πόλεων? Είναι το Video Surveillance System. Είναι το βίντεο, το σύστημα παρακολούθησης. Βλέπουμε εδώ, λοιπόν, την εταιρεία Netris. Είναι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το δίκτυο καμερών της Μόσχας. Και λέει, λοιπόν, ότι αυτό το πόρταλ λειτουργεί με διάφορους τρόπους και είναι, πώς το λένε, είναι interactive, ποια είναι η λέξη για το διαδραστικό, έτσι,
6: διαδραστικό. Ναι, σωστά.
7: Ναι, αυτό το πόρταλ το οποίο δίνει πρόσβαση στις CCTV κάμερας της Μόσχας, λοιπόν, σε video analytics και σε επιπλέον λειτουργίες. Και οπότε λοιπόν η αστυνομία, ας πούμε, και ο νόμος, ο δήμαρχος και το οι εργαζόμενοι του Δήμου, λοιπόν, το προσωπικό. Ναι, ναι, το προσωπικό, όπως είπατε, οι υπηρεσίες της πόλης, το προσωπικό πάλι των υπηρεσιών της πόλης έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα. Και αυτό το σύστημα είναι προσβάσιμο μέσα από οποιαδήποτε συσκευή και επίσης μέσα από το ίντερνετ. Και υπάρχουν EGIP και πανοραμικοί χάρτες που υπάρχουν επίσης στη δυνατότητα πλοήγησης. Και πρόκειται για το μεγαλύτερο project CCTV καμερών στον κόσμο, με πάνω από 250.000 κάμερες συγκεντρωμένες σε μία πλατφόρμα. Και αυτό αναπτύσσεται ενεργά από την Έτρις από το 2013. Το μεγαλύτερο δίκτυο κεντροποιημένων καμερών στον κόσμο. Και το λέει η Έτρις, η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τις κάμερες στη Μόσχα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς έχει κατάσταση στη Μόσχα. Όμως η κατάσταση βέβαια δεν περιορίζεται στη Μόσχα. Θα πάμε να δούμε γενικότερα για την Ρωσία. Και θα δούμε ότι το Υπουργείο των Ψηφιακών Ζητημάτων σκοπεύει, αυτό ήταν το Μάιο του 24, να φτιάξει μια ενοποιημένη πλατφόρμα παρακολούθησης από βίντεο. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Deputy Head, ο υφυπουργός λοιπόν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δημήτρη Ουγνιβένκο, ότι μια ασφαλής πόλη και ένα ενοποιημένη πλατφόρμα παρακολούθησης η οποία δείχνει τη δυνατότητα να μαζεύουν βίντεο από τις τοπικές πλατφόρμες των ασφαλών πόλεων και των περιοχών σε όλες τις επαρχίες της Ρωσίας. Έτσι, δηλαδή καταλαβαίνουμε εδώ ότι ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη πλατφόρμα, λοιπόν, βίντεο για όλο το ρωσικό κράτος, εκτός από τη Ρωσία, από τη Μόσχα, η οποία βλέπουμε ότι ήταν το μεγαλύτερο δίκτυο καμερών στον κόσμο. Και λέει κατά κύριο λόγο ότι αυτό γίνεται λοιπόν για τα εγκλήματα και για να κάνουν ανάλυση και μετά από κάποιες καταστάσεις ανάγκης. Στη συνέχεια όμως διαβάζουμε εδώ πέρα, είπε ο υπουργός των ψηφιακών τέτοιων, των
6: ψηφιακής διακυβέρνησης,
7: ο Μαξούτ Σαντάγεφ, είπε ότι μία στις τρεις κάμερες που τραβάνε βίντεο, πάνω από τις 1 εκατομμύριο που είναι μέρος του Safe City στη Ρωσία, 1 εκατομμύριο κάμερες, συνδέεται με ένα σύστημα παρακολούθησης προσώπου και όλες οι κάμερες οι οποίες είναι στους δρόμους αυτομάτως αναγνωρίζουν τις πινακίδες. Σύμφωνα με το Σαντάγεφ, επιπλέον τεχνολογίες παρακολούθησης βίντεο, εκτός από την ασφάλεια, χρησιμοποιούνται για το άμα συντηρούνται οι τομείς, οι χώροι οι οποίοι πρέπει να βελτιωθούν, άμα καθαρίζονται οι δρόμοι και άμα συγκεντρώνονται τα σκουπίδια στην ώρα τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ πέρα για την παρακολούθηση μιλάμε, έτσι, είναι για το καλό, έτσι, άμα η κάμερα θα βγάζει άμα μαζεύουν τα σκουπίδια στην ώρα τους. Τέτοια πράγματα λοιπόν, έτσι, αυτά θα χρησιμοποιούνται. Είναι όλα αυτά στα πλαίσιο, έτσι, των έξυπνων πόλεων, λοιπόν, και της έξυπνης χώρας, είναι ολοφάνερο. Έτσι, οπότε λοιπόν αφού μιλήσαμε και για το ζήτημα των καμερών, προφανώς μετά θα πάμε και στο ζήτημα των πληρωμών, λοιπόν, με κάμερα, με βίντεο. Για να δω εδώ πέρα έχει βγει πιο τέτοιο, επειδή έχω μπερδευτεί, τι έχει βγει τώρα στην οθόνη.
6: Το ότι η Μόσχα παρουσιάζει το μετρό World's First.
7: Ωραία, εντάξει, ωραία. Ναι. Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε. Ναι, βλέπουμε ότι
6: πώς θα πληρώνει το μετρό, by face, pay by face.
7: Το μετρό.
6: Ναι. Με την εμφάνιση του προσώπου σου, δηλαδή. Ναι.
7: Ναι, με βιομετρικά λοιπόν στοιχεία. Και για να δούμε εδώ πέρα λοιπόν πότε ήταν αυτό, πότε ξεκίνησε. 15 Οκτωβρίου του 2021 έχει ξεκινήσει αυτό. 15 Οκτωβρίου του 2021 ξεκίνησε αυτό, για όποιον δεν έχει ενημερωθεί. Οπότε στο μετρό λοιπόν ξεκίνησε αυτό το Face Pay, το οποίο τότε ακόμα είχε πάει σε πάνω από 240 σταθμούς μετρό. Και δεν χρειάζονται πλέον, έλεγε τότε, κάρτα ή smartphone, απλά κοιτάς την κάμερα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αγγίξεις το smartphone, αλλά και αυτό ξεκίνησε λοιπόν λόγω του κορονοϊού βεβαίως, έτσι, για να μην χρειάζεται να ακουμπάμε πράγματα και να μεταδοθεί ο ιός. Και για το να το ενεργοποιήσεις, βγάζεις λοιπόν μια φωτογραφία, βιομετρική βεβαίως, και το συνδέεις έτσι με την κάρτα, η οποία είναι γνωστή, η κάρτα μετακινήσεων, και με την κάρτα μετακινήσεων και με την τραπεζική κάρτα, και μετά αυτό είναι μια υπηρεσία που είναι από την εφαρμογή. Δηλαδή στην ουσία δίνεις τα βιομετρικά σου στοιχεία προφανώς έτσι με τη φωτογραφία, και μετά αυτά συνδέονται με την ψηφιακή σου κάρτα και με το λογαριασμό σου, οπότε μετά η κάμερα αναγνωρίζει, έτσι επειδή λέμε για κάμερες, η κάμερα αναγνωρίζει το ποιος είσαι και τα λοιπά. Εντάξει, και τώρα εδώ πηγαίνουμε λοιπόν παρακάτω για να δούμε εδώ, να πάρουμε μια γεύση για το τι έχει γίνει τώρα. Αυτό ήταν στις 6 Ιανουαρίου και διαβάζουμε ότι περίπου 54 εκατομμύρια διαδρομές έχουν γίνει με τη χρήση βιομετρίας το 2025, όπως είδαμε. Μάλιστα. Περίπου 54 εκατομμύρια διαδρομές στη Ρωσία. Έτσι. Και από το ξεκίνημά του το 2021, 192 εκατομμύρια φορές έχει χρησιμοποιηθεί η βιομετρία. Αυτή η αριθμή για να καταλάβουμε τα επίπεδα τα οποία βρίσκεται. Ξεκίνησε λοιπόν το 2021, και γι' αυτό λοιπόν.
6: Και συνεχίζει, υπάρχουν... δηλαδή και τώρα υπάρχει κανονικά αυτό ισχύει, έτσι.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, έτσι, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος. Λέμε για το πόσο χρησιμοποιείται, δεν είναι ο μόνος τρόπος για να μπει στο μετρό, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ναι. Όμως βλέπουμε πώς αυτό έχει προωθηθεί και σε τι επίπεδο βρίσκεται. Όταν μόνο στο 25 γίνανε 54 εκατομμύρια ταξίδια.
6: Και αν κάποια στιγμή θελήσουν, μπορεί να τον κάνουν και μοναδικό τρόπο, να κινηθούν προς τα εκεί, έτσι. Ποιος μας λέει ότι κάποια στιγμή δεν θα επιδιώξουν να το κάνουν.
7: Μα γενικότερα αυτό όλα έτσι ξεκινάνε. Όλα ξεκινάνε ότι είναι δοκιμαστικά και μετά στη συνέχεια είναι τέτοιο. Τώρα λοιπόν, τώρα που είμαστε εδώ πέρα, έτσι, εδώ. Α, το επόμενο. Οπότε λοιπόν, από τη στιγμή που μιλάμε για βιομετρία λοιπόν, πάμε να το δούμε και λίγο παραπάνω. Επίσης να πω τώρα, δεν το βάλα το link, επίσης δεν είναι μόνο στο μετρό ότι μπορείς να μπεις με αναγνώριση προσώπου με βιομετρία, το ίδιο πράγμα που μπορείς και να πληρώσεις. Η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα, το έχει αυτό. Τώρα δεν έβαλα το σύνδεσμο τώρα, αλλά απλά το έχω δείξει εγώ άλλες φορές. Υπάρχει έτσι το Smile Payment System. Μπορείς δηλαδή να πληρώσεις με το πρόσωπό σου, δεν είναι μόνο ότι μπαίνεις στο μετρό, στα καταστήματα πληρώνεις ή με την κόρη του ματιού. Επιπλέον τώρα λοιπόν, αφού λέμε για βιομετρία λοιπόν, βλέπουμε τώρα από τα τέλη του 2022 λοιπόν, το Δημόσιο Συμβούλιο λοιπόν ενέκρινε το νόμο για τη δημιουργία ενός κεντροποιημένου βιομετρικού συστήματος λοιπόν. Οπότε θα δημιουργηθεί στη Ρωσία λοιπόν ένα κεντροποιημένο σύστημα, όχι μάλλον θα, έχει φτιαχτεί από το 2022. Ένα σύστημα κεντροποιημένος συλλογής βιομετρικών δεδομένων, όπου δίνεις μια εικόνα προσώπου και ένα δείγμα φωνής. Γιατί είναι και η φωνή βιομετρικό στοιχείο, γιατί είναι μοναδική η χρειά, βέβαια, για τον κάθε άνθρωπο.
6: Σωστό, βέβαια.
7: Το ρομπότ δηλαδή μπορεί να σε αναγνωρίσει από τη φωνή σου. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι η Ρωσία ενέκρινε λοιπόν αυτό το πράγμα, στο οποίο τα βιομετρικά προσωπικά δεδομένα των Ρώσων θα βρίσκονται εκεί. Αυτό το πράγμα. Το οποίο θα έχει να κάνει έτσι με ταυτοποιήσεις σε διάφορα πληροφοριακά συστήματα. Οπότε μιλάμε για ένα έτσι Unified Biometric System. Νομίζω ότι είναι σαφές, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ένα κεντροποιημένο σύστημα. Αυτό είναι πάλι έτσι από το RIA Novosti. Είναι από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορία της Ρωσίας.
6: Ναι, βέβαια. RIA Novosti.
7: Ένα ρωσικά site. Ναι, και έχουμε όλη την ώρα μεταφράσεις. Έτσι. Όλα είναι μεταφράσεις από ρωσικά σε αγγλικά. Κάπου μπορώ, θα βάλω και τους συνδέσμους για όποιον ενδιαφέρεται, ίσως θα δω που θα τις βάλω για αν θέλει, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές όλο αυτό. Οπότε εντάξει, προχωράμε για να λόγω χρόνου, νομίζω ότι αυτό ήταν σαφές. Επιπλέον λοιπόν βλέπουμε ότι έχει φτιαχτεί από το 20 ο νόμος, ο οποίος είναι έτσι ενοποιημένο καταγραφή πληροφοριών δεδομένων λοιπόν του πληθυσμού. Υπέγραψε λοιπόν το 20 ο Βλάντιμιρ Πούτιν την ενοποιημένη πλατφόρμα καταχώρησης πληροφοριών για τα δεδομένα του πληθυσμού της Ρωσίας. Αυτό τώρα, έτσι, το οποίο λέμε εδώ πέρα ότι συγκεντρώνει τις πληροφορίες ενοποιημένα, τι είναι στην πραγματικότητα? Μήπως είναι το αντίστοιχο του προσωπικού αριθμού? Γιατί είναι unified, έτσι, για όποιον το καταλάβει, είναι unified πλατφόρμα, ναι. Δηλαδή είναι ένα ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών. Πώς σου λέει ότι ο προσωπικός αριθμός θα συνδέσει το αφημί, τον αριθμό ταυτότητας, το πώς το λένε, το ΆΜΚΑ, το τι κάνεις εδώ, τι κάνεις εκεί, παντού πηγαίνεις με προσωπικό αριθμό αντίστοιχα? Δηλαδή τι κάνανε? Πήρανε διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικές βάσεις δεδομένων, θέλουν να τις ενώσουν ούτως ώστε να βρίσκονται κάπου όλες οι πληροφορίες. Αυτό δεν είναι ο προσωπικός αριθμός? Αυτό, ναι, δεν είναι και αυτό εδώ?
6: Βέβαια.
7: Unified, λοιπόν.
6: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Αυτό αντιλαμβάνομαι, ναι.
7: Ναι, ναι. Είναι εμφανές. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι από το 20 δημιουργείται στη Ρωσία μια πλατφόρμα ενοποιημένων για τη συγκέντρωση των population data, του πληθυσμού. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, λοιπόν. Παρακάτω τώρα για να προχωράμε. Συνεχίζουμε, λοιπόν, και ταυτόχρονα διαβάζουμε για το πώς η Ρωσία φτιάχνει κάτι αντίστοιχο με το WeChat, για να πάμε τώρα και στις ψηφιακές ταυτότητες και όχι μόνο. Το WeChat, λοιπόν, στην Κίνα υπάρχει το WeChat. Το WeChat είναι μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται για το κάθε τι είναι, δημιουργεί μια κεντροποίηση, δηλαδή είναι για να στέλνεις μηνύματα, για να κάνεις αγορές, για να αγοράσεις εισιτήρια, μέσα από την ίδια εφαρμογή, ακριβώς για να υπάρχει ο έλεγχος. Η Ρωσία, λοιπόν, βγάζει και αυτή μια εφαρμογή τέτοια, η οποία λέγεται Max. Αυτή η εφαρμογή Max, λοιπόν, στο κινητό έχει μέσα ψηφιακή ταυτότητα. Δηλαδή, έβγαλαν έτσι ψηφιακή ταυτότητα.
6: Για να μπορείς να συμμετάσχεις, δηλαδή. Για να μπορείς να συμμετάσχεις, πρέπει να έχεις ψηφιακή ταυτότητα.
7: Για την ακρίβεια, για την ώρα αυτό δεν θα ήταν να το πούμε, γιατί δεν είναι ακόμα υποχρεωτικό για ταυτοποίηση αυτό. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο επίπεδο της υποχρεωτικότητας αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι όλα στα πλαίσια που καταλαβαίνουμε, γιατί το βλέπουμε πώς πάει το πράγμα και θα δούμε ότι και μπορούμε να παρατηρήσουμε και από αυτά που διαβάζουμε ότι αυτό σπρώχνεται, δηλαδή σχεδόν επιβάλλεται. Οπότε έχει κάνει αυτό το πράγμα γιατί, για παράδειγμα, χρειάζεται η επιβεβαίωση ηλικίας. Δηλαδή είναι τα κλασικά που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή ότι αυτή, παράδειγμα, η ψηφιακή ταυτότητα χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση ηλικίας.
6: Ναι.
7: Εντάξει. Και στην αρχή ξεκινάει και χρησιμοποιείται παράλληλα, σου λέει, και με φυσικά τέτοια. Όμως εδώ πέρα βλέπουμε ότι βγαίνει αυτό και υπάρχει και αυτή η αναγνώριση ηλικίας, έτσι, η ταυτοποίηση ηλικίας. Και θέλει να γίνει ακριβώς, έχει σκοπό να γίνει όπως το WeChat της Κίνας, το οποίο έχει μέσα, συμπεριλαμβάνει ψηφιακή ταυτότητα, μηνύματα, μεταφορές χρημάτων, προσωπικές υπηρεσίες και κυβερνητικές, ηλεκτρονικές υπογραφές και λειτουργίες των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή αυτό κάνει καραμπάμ ότι σε λίγο καιρό θα γίνει υποχρεωτικό. Είναι ξεκάθαρο όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως πάει, γιατί βλέπουμε ότι κεντροποιεί τα πάντα και αφού όλα ψηφιοποιούνται, αναγκαστικά εσύ τι θα κάνεις. Έτσι. Mm-hmm. Και εδώ πέρα, λοιπόν, λέει για το πώς μπορούν να φτιάξουν την ψηφιακή, πώς λοιπόν οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας τα βιομετρικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται, τα οποία τα παραχωρούν έτσι σε αυτό στο ενοποιημένο σύστημα βιομετρίας. Και αυτά βρίσκονται εκεί πέρα, λοιπόν. Όσοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους.
6: Ναι.
7: Έτσι. Και ναι, εκεί πέρα, λοιπόν, δημιουργείται εκεί πέρα με QR code και τα λοιπά. Και έτσι έχουν σκοπό να το χρησιμοποιούν με αυτή τη λογική. Τι άλλο. Επίσης ταυτόχρονα έχουν επιβληθεί προφανώς στις εταιρείες να πρέπει να μπορούν να το δέχονται αυτό το πράγμα, και λέει ότι η πλατφόρμα προωθείται πολύ από τη Μόσχα, όπως είπαμε, που έχει επιβάλει επίσης όλα τα νέα smartphones να έχουν προεγκατεστημένη αυτή την εφαρμογή.
6: Ναι.
7: Ό,τι smartphone υπάρχει στη Μόσχα, δηλαδή αυτή η εφαρμογή είναι προεγκατεστημένη, είναι απαραίτητη να υπάρχει, καταλαβαίνουμε έτσι τη διαφορά. Και έχουν, λοιπόν, αυτά τα ζητήματα, το οποίο σχετίζεται πάλι και με το γεγονός ότι έχουν μπλοκάρει το WhatsApp και το Telegram, ούτως ώστε να στρέψουν τον κόσμο να χρησιμοποιεί το Max, το οποίο είναι ελεγχόμενο από το κράτος. Και γι' αυτό έχει μπλοκάρει το WhatsApp και το Telegram. Και βλέπουμε εδώ και συνεχίζοντας, έτσι, καταλάβαμε εδώ πέρα λοιπόν ότι μιλάμε για μια εφαρμογή η οποία έχει και έτσι είναι όλα αυτά. Είναι η ενοποίηση, κεντροποίηση όλων των πραγμάτων ψηφιακά για να τα κάνουν όλοι. Και φτάνουμε εδώ τώρα στο Φεβρουάριο, το 24 Φεβρουαρίου του 26, για το οποίο βλέπουμε ότι έχουμε 1 εκατομμύριο ταυτοποιήσεις μέσω από την εφαρμογή αυτή. Και ότι αυτή η εφαρμογή έχει και 89 εκατομμύρια χρήστες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 70.000 τέτοια. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα την πρακτική εφαρμογή του πράγματος, το πόσο διαδεδομένο είναι όλο αυτό. Και έτσι λοιπόν, το οποίο έτσι έχει την ψηφιακή ταυτότητα και το χρησιμοποιούν όλα αυτά τα πράγματα.
6: Τρομακτικά διαδεδομένο είναι.
7: Αν έχουν κάνει 1 εκατομμύριο ταυτοποίησης και έχει 89 εκατομμύρια χρήστες, αυτή η σούπερ εφαρμογή η οποία είναι από τον έλεγχο του κράτους, τέτοιου είδους πράγματα. Αυτά ακριβώς που καταλαβαίνουμε λοιπόν.

0: δούμε εδώ πέρα κάτι πάρα πολύ επίκαιρο λοιπόν κιόλας επί τη ευκαιρία, ότι από 1 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινάει το ψηφιακό ρούβλι, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα από μας. Όπως και θέλω να, από ό,τι καταλάβαμε, και πολλά άλλα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα από τη Δύση. Εντάξει. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι από 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το ψηφιακό ρούβλι επισήμως, λοιπόν, large scale introduction. Είναι δηλαδή πλέον, είναι σε μεγάλο βαθμό. Αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι το, η Ρωσική Τράπεζα. Έτσι, ναι. Είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αυτό το site.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, οι μεγάλες τράπεζες λοιπόν πρέπει να είναι οι πρώτες που θα δώσουν στους πελάτες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά ρούβλια. Δηλαδή να ανοίξουν λογαριασμούς, να κάνουν μεταφορές χρημάτων, να πληρώνουν για προϊόντα και υπηρεσίες και να υπάρχουν συναλλαγές. Και αυτό σταδιακά θα πρέπει να πάει και για τις άλλες τράπεζες. Επίσης, αυτοί τα καταστήματα τα οποία είναι πελάτες των μεγάλων τραπεζών και που είχαν έσοδα πάνω από 120 εκατομμύρια πρέπει να δέχονται πληρωμές σε ψηφιακά ρούβλια από 1 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι κάτι επίκαιρο λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι. Τώρα είναι που ξεκινάει το ψηφιακό ρούβλι. Και στη συνέχεια του, το 1 Σεπτεμβρίου του 2027 θα πρέπει να το κάνουν οι μικρότερες τράπεζες, οι οποίες έχουν, δεν είναι μεγάλες τράπεζες, έτσι, αυτές έχουν χρόνο, άλλο ένα χρόνο περιθώριο να το κάνουν αυτό το πράγμα, να επεξεργάζονται δηλαδή και να μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς. Γιατί λέμε ότι οι μεγάλες τράπεζες ξεκινάει τώρα αυτό το πράγμα, ότι στη Ρωσία τώρα μπορεί να ανοίξει κάποιος λογαριασμό με ψηφιακά ρούβλια και να κάνει συναλλαγές.
1: Μάλιστα.
0: Και να έχει ψηφιακά ρούβλια.
1: Το προχωράνε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, έτσι. Αυτό είναι το νόημα, εγώ αυτό λέω εγώ τόσο καιρό, ότι είναι σε πάρα πολλά πράγματα, αν μη τι άλλο, και από αυτά που είδαμε σήμερα πιστεύω ότι κάποιος καταλαβαίνει ότι είναι σε κάποιοι είναι πολύ πιο προχωρημένοι. Είναι πολύ πιο προχωρημένοι.
1: Κοιτός,
0: γιατί εμείς έχουμε τέτοια ψηφιακή ταυτότητα τώρα εκεί πέρα που να μπορείς να στέλνεις μηνύματα, να πληρώνεις. Τα βλέπουμε εδώ πέρα. Πόσα να πούμε, για κεντρική βάση βιομετρικών δεδομένων. Γιατί να πρωτοπούμε δηλαδή ότι από το 20 έχουν φτιάξει κεντροποιημένο δίκτυο κεντροποιημένο που έχει όλες τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά αυτά. Στα αναλογιστούν οι άνθρωποι ότι στα πιο πολλά έχουν προχωρήσει περισσότερο. Και γι' αυτό εξηγώ αυτό το πράγμα που εξηγώ. Γι' αυτό προωθείται. Προωθούν πάντα αυτόν τον οποίο θα φέρει την ατζέντα και τον κάνουν δίθεν ότι αντιστέκεται και ότι είναι διαφορετικός. Παράδειγμα με τον Τραμπ, τα ίδια δεν ήτανε. Mm-hmm. Ποιος προωθεί η μεγάλη πανεκκίνηση εκεί, όλη αυτή την τεχνολογία? Ο Τραμπ, αν μη τι άλλο, που έχει όλους αυτούς στη Silicon Valley από πίσω του.
1: Mm-hmm.
0: Και τον προωθούσαν ότι τον κυνηγάνε, ότι είναι επαναστάτης, ότι θα αλλάξει τον κόσμο, ότι έχει άλλη νοοτροπία. Γιατί προωθούν τη Ρωσία? Είναι προωθούν αυτούς οι οποίοι αυτοί θα φέρουν τη μεγάλη πανεκκίνηση. Και ο κόσμος νομίζει ότι αυτοί θα τον σώσουν, ενώ αυτοί είναι οι χειρότεροι και πάντα έτσι γίνεται. Κλείνω εδώ πέρα λοιπόν το τέτοιο, έτσι, για το ψηφιακό ρούβλι είπαμε, οι μικρότερες τράπεζες ως το 27 και οι ακόμα μικρότερες ως το 1 Σεπτεμβρίου 28. Εντάξει, οπότε έτσι, yeah. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έχουν να κάνουν και τα δείξαμε έτσι όσο πιο περιεκτικά γίνεται για να πάρουμε μια πολύ καλή
1: είχε
0: εικόνα.
1: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, κύριε Καραγιώργο, να τα αξιολογήσει αντίστοιχα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Ναι. Εδώ θα είμαστε, διότι το θέμα είναι ανεξάντλητο. Υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά για να μην κουράσουμε μέσα από μια εκπομπή και τα πούμε όλα και ζαλιστεί ο κόσμος, να το πω λαϊκά, θα βάλουμε μια άνω τελεία απλά, θα τα ξαναπούμε με περισσότερα.
0: Ωραία, με το καλό, με το καλό, και ο κόσμος εύχομαι έτσι να τα σκεφτεί αυτά τα πράγματα και να ξαναλέμε έτσι όπως λέμε συνέχεια, να καταλάβει ότι μπορεί να είναι κύριος του εαυτού του και δεν έχει ανάγκη να ψάχνει κάπου να βαστιχτεί, γιατί το σύστημα κιόλας το ξέρει κιόλας αυτό το πράγμα. Οπότε ο άλλος από πάνω το ξέρει ότι θα έχουμε την ανάγκη κάπου να βαστιχτούμε. Και θα μας στείλει να βαστιχτούμε εκεί που θα πάνε, που σε αυτόν ο οποίος θα φέρει τα πράγματα εκεί που το σύστημα θέλει. Είναι ολοφάνερο. Οπότε ας γίνουν οι άνθρωποι δυνατοί μέσα τους. Έτσι, και πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό, κλείνοντας, δεν θέλω να παίρνω το χρόνο, απλά περιγράφω την κατάσταση ότι είναι πνευματική. Μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά πάνω απ' όλα έχει να κάνει με τις πνευματικές διαδικασίες του κάθε ανθρώπου, με το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος πραγματικά με τον εαυτό του

0: και σε σχέση με το Θεό. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να στραφεί κάποιος, και αν νομίζει ότι και τι να κάνουμε εδώ και τι να κάνουμε εκεί, ας κοιτάξει μέσα του, και με μένα συμπεριλαμβανόμενο βεβαίως, έτσι το λέω για όλους, δεν κάνω τον Ιεραπόστολο, και με μένα συμπεριλαμβανομένου, αν λέμε ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε, ας κοιτάξουμε μέσα μας να δούμε τον εαυτό μας και να δούμε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Εν ολίγης το λέω αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Και είναι το σημαντικότερο, πραγματικά.
0: Ναι, γιατί δεν το έχετε παρατηρήσει συνέχεια αυτά και τι να κάνουμε και τι να κάνουμε. Όμως μήπως μέσα μας, αν κοιτάξουμε, μάλλον θα βρούμε αρκετά πραγματάκια ότι έχουμε να κάνουμε. Γιατί αν τα κάναμε κι εμείς και τα κάνανε κι άλλοι, τότε θα δινόταν και λύση και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς.
0: Ή μήπως, εφόσον εμείς δεν το κάνουμε, μήπως εμείς συντηρούμε μια τέτοια κατάσταση, γιατί τέτοιοι είμαστε, άλλο που δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε.
1: Έντονοι
0: έτσι,
1: προβληματισμοί.
0: Το οποίο αφορά και εμένα, έτσι το λέω. Εγώ,
1: όλους.
0: Σας διάκοψα.
1: Όλους.
0: Δεν θέλω τυχόν να φανεί ότι τυχόν εγώ βγαίνω εδώ και μιλάω και κάνω τον καλό και λέω ότι άλλοι δεν είναι. Έτσι, είναι και μια προσπάθεια. Εγώ πρώτος λέω ότι και εγώ πρέπει να κάνω αυτή την προσπάθεια. Εντάξει.
1: Όλοι μας. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τι πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι, ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπόλ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830-21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
9: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
10: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαρεντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
11: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
13: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
14: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
15: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
16: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
1: Ert Open.
17: Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Καταστροφή και οικονομική πανελευθερία για τους Ουκρανούς, κακοδιαχείριση, απλά διαφθορά. Θα δούμε τα νέα σκάνδαλα από τον κύκλο του Ζελένσκι και βέβαια τους Άγγλους, οι οποίοι προχωρούν σε νέα κλιμάκωση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Τρίτη, 25 Αυγούστου, είμαστε εδώ στη θέση μας σήμερα, τουλάχιστον για σήμερα, αυτόν τον Αύγουστο, όπου εντάξει, βλέπετε προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτό το φως, να δουλεύουμε ασταμάτητα σχεδόν, με κάποιες έτσι μικρές ελλείψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ με την βοήθεια, την αγάπη μάλλον τη δική σας, την οποία μας στέλνετε. Είτε είμαστε εδώ είτε ταξιδεύουμε, δεν έχει σημασία. Βρεθήκαμε λίγες μέρες στο χωριό. Θα βρεθούμε και το Σεπτέμβρη μαζί με ανθρώπους που είναι φίλοι του καναλιού να στηρίξουμε την έκθεση ζωγραφικής που πραγματοποιείται στο Καστελόριζο, υψής της εθνικής σημασίας η έκθεση αυτή. Θυμίζω, Αιγαίου Πνοές, ο τίτλος της έκθεσης. Τα εγγένειά της είναι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30. Σας περιμένουμε λοιπόν, όποιοι είστε κοντά, να τα πούμε και από εκεί και από το Καστελόριζο, να σηκώσουμε τη σημαία ουσιαστικά της αντίστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας και από το Καστελόριζο. Αν λοιπόν είστε κοντά, θα τα πούμε εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε το κανάλι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, είτε συμμετέχουν, είτε κοινοποιούν, είτε γράφουν σχόλια. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι το κανάλι αυτό δεν λειτουργεί για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να το κρατήσουν ζωντανό, να κεράσουν ένα καφέ ουσιαστικά το κανάλι. Αυτό είναι το κόστος του να κρατήσει το κανάλι ζωντανό. Και με αυτό το κέρασμα μπορούμε εδώ όλοι μαζί να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, αυτές τις αναλύσεις, να έχονται και νέα άτομα τα οποία θα έρθουν το Σεπτέμβρη. Θυμίζω ότι, όπως έχω ξαναπεί, εάν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματισμούς και θέλει να μιλήσει για θέματα πολιτικής, πολιτισμού, τεχνών γενικότερα, παρεμφερεί με το κανάλι, στείλτε μου ένα email για να δούμε το θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει. Μήπως το κανάλι δώσει την πλατφόρμα αυτή και σε άλλους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, να ακουστούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες ανησυχίες για την πατρίδα μας. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους ανθρώπους οι οποίοι με κρατούν εδώ ανοιχτό το κανάλι, και αν θέλετε να μας βοηθήσετε μπορείτε κάτω στην περιγραφή να βρείτε και εσείς το σύνδεσμο στο Patreon. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, πριν πάω στο θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και προκαλεί. Θα ξεκινήσω με την εσωτερική κατάσταση, η οποία και αυτή προκαλεί. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα και μετά στο Open ο Ραγιαπετρίτης αθλειότητες και ολεκτικά της κάλπικης δεκάρας πειραματισμοί, ότι εμείς αν τολμήσουν οι Τούρκοι θα βγάλουμε εξωγό τις φρεγάτες, κάτι αστειότητες. Ο άνθρωπος είναι ανίδεος, πανάσχετος, ακατοίκητος και τολμάει να το παίζει, ενώ στην πραγματικότητα να το παίζει μάγκας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ορισμός του υποτακτικού απέναντι στους Τουρκούς. Θυμάστε και τις γονικλησίες στον Ερντογάν που είχε σπάσει τη μεσούλα, διότι αυτό του βγαίνει, αυτή είναι η τάση του, η φύση του, αυτή είναι, αυτή που είχατε δει τότε. Τον είχε μάλιστα, είχε γονατίσει δύο φορές και στο Προεδρικό Μέγαρο και όταν είχε πάνω υποσχεθεί να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο, για να καταλάβετε το ποιο είναι αυτό του ανθρώπου. Τώρα λοιπόν, για εσωτερική κατανάλωση, στο εσωτερικό ακροατήριο, στα χάπατα που νομίζω ότι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, μας λέει ο Ραγιάς ότι θα αντισταθούμε, δεν πρόκειται τα δικαιώματά μας, κουραφέξαλα. Για να καταλάβετε την πραγματικότητα, διότι άλλο είναι το τι λέει κανείς και άλλο το είναι το τι κάνει, μπορεί να το παίζει μάγκας, αλλά να είναι η καλύτερη πλήστρα, η καλύτερη προξενήτρα του Τούρκου, φέρνει την ύφη που λέγεται Μητσοτάκης στον γαμπρό να τον αλώσει που λέγεται Ερντογάν. Τι έκανε λοιπόν στην πραγματικότητα η Ελλάδα? Λοιπόν, εξαφάνισαν τους πυράβλους Patriot από την Κάρπαθο. Θυμίζω ότι υπήρχε ούτως ή άλλως απόφαση, γιατί ενοχλεί το η Άγκυρα εδώ και καιρό, είχε αποφασίσει το εξής ότι θα φύγουν. Ψάχνουν να βρουν την αφορμή. Με πρόσχημα λοιπόν τις απειλές του Ιράν κατά της Ούδας, κατά των Αμερικανών, ξαφνικά λοιπόν στην Κρήτη, ξαφνικά λοιπόν είπαν εδώ ότι το κάνουμε για λόγους ασφάλειας των Αμερικανών και ξεγυμνώνουμε την Κάρπαθο αποκλειστικά στην πραγματικότητα για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις απέναντι στην Τουρκιά. Εδώ ο σκοπός δεν ξέρω ποιος είναι, τι θέλουν να προστατέψουν με την απόφαση αυτή. Άρα πράγματι λοιπόν την ίδια ώρα που παραμένουν τα άλλα Patriot της Σαουδική Αραβία για να ξεχρών γραμμάτων για να πληρώνουν οι κούλες, οι μποθρώνες, οι γκόμενοι και οι γκόμενες του Μητσοτακέκου ή του Μπακογιαννέκου, ποιοι είναι εδώ που τα παίρνουν, για να μπουκώνουν στόματα λοιπόν από τους Σαουδάραβες ή από τους εφοπλιστές που έχουν εμπόριο με τους Σαουδάραβες. Την ίδια ώρα λοιπόν παραμένουν εκεί τα Πέτριοτ, φεύγουν από την Κάρπαθο λοιπόν τώρα να προστατέψουν τα μπαμπά, τον θείο Σαμ, τα Αμερικανάκια εδώ, οι καρπαζόις πράκτορες της Βρωμονουδού. Άρα εδώ υποτίθεται ότι αυτός είναι ο στόχος, ότι ο στόχος είναι η Σούδα, λέει εδώ, απειλείται η Αμερικανική βάση από Ιρανικούς πυράβλους, και αυτό από μόνο του λέει, παράλληλα ο Χατζηβασιλείου, ένας σεραίος, ντρέπεται ο νομός, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών, πανάσχετος κυριολεκτικά, ο οποίος διασύρεται όπου και να, δηλαδή ντρέπεσαι να τον ακούς από τις ξεφτύλες τις οποίες ξεστομίζει για τα εθνικά συμφέροντα, ο ορισμός του ενδοτικού, είπε ότι είναι δύσκολο να πλήξει το Ιράν την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο υφυπουργός εξωτερικών, φαντάσου, γίνονται υφυπουργοί εξωτερικών τα μηδενικά. Λοιπόν, το πολιτικό μηδενικό που είναι υφυπουργός εξωτερικών λέει ότι το Ιράν είναι δύσκολο να πλήξει στόχους στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα εκενώνουν την Κάρπαθο για να στείλουν τους Αμερικανούς στη Σούδα. Για να καταλάβετε εδώ τι σημαίνει το είμαστε ταγάρια ή αχυράνθρωποι, ξιόμπια και ξώανα των Αμερικανών. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απομακρυνθεί από την Κάρπαθο ή να απομακρυνθούν οι Patriot επειδή τα Αμερικανάκια απειλούνται. Να μας πούνε επίσης γιατί παραμένουν σε Σαουδική Αραβία, τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία πήγε σε αμυντική συμφωνία με τα Πακιστανοτουρκομόγκολα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, πόσο θα συνεχίζουν να τα παίρνουν εις βάρος του ελληνισμού. Λοιπόν, άρα επίσης υποτίθεται ότι πήγαν εκεί στην Κάρπαθο γιατί θέλαμε ασφάλεια στην περιοχή. Πάλι λόγω του Ιρανικού πολέμου. Τώρα δεν θέλουμε ασφάλεια στην περιοχή της Καρπάθου και τη γύρω περιοχή λόγω του Ιρανικού πολέμου. Δηλαδή, δεν θα προστατεύουμε τα ελληνικά νησιά λόγω του Ιρανικού πολέμου, που γι' αυτό πήγαν στην Κάρπαθο, για να προστατεύουμε τους Ιρλανδομούριδες, μπουχέσες, τους Αμερικανούς ναύτες και τις γκόμενες που μαζέψε εκεί πέρα στα Χανιά, στην κολοβάση τους. Αυτή είναι η ισορροπία εδώ, να απειλούμαστε έστω από το Ιράν και να ξεχνάμε την απειλή των νησιών μας και να προστατεύουμε τους Αμερικανούς. Τόσο δηλαδή σκουπίδια των Αμερικανών είναι αυτή η κυβέρνηση. Και βέβαια προφανώς ένα μεγάλο ερώτημα εδώ, διότι είχαν αντιδράσει οι Τούρκοι όταν οι Patriot πήγαν στην Άγκυρα, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ερωτηματικά εδώ κατά πόσο έγινε ξεκάθαρα κατ' εντολήν των Τούρκων αυτή η κίνηση. Δηλαδή ξεγυμνώσαμε, και όπως διαβάζω πράγματι στα καρπαθιακά νέα, ήδη Κυριακή αρματαγωγό μετέφερε πράγματι τους Patriot τις πρώτες πρωινές ώρες από το λιμάνι της Καρπάθου, το γύρωσαν, το ακύρωσαν, το εγκατέλειψαν το νησί, Κυριακή 23 Αυγούστου, σήμερα είμαστε Τρίτη 25 Αυγούστου, για να πάνε εκεί από το ακριτικό νησί μας που είχαν πάει από το Μάιο, ξαναλέω, αποφάσισαν λοιπόν εδώ οι μπλε ακρίδες ότι είναι πιο σημαντικό να προστατέψουν τις αμερικανικές δομές, και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Έχουμε εκεί 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν προς το παρόν. Εικάζω ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα αγκάθι. Δεν θέλει να ενοχλεί τον Τουρκαλά Αφέντη, τον Μπραϊμάκι που λέγεται Δένδιας Κούλης ή Ραγιάς. Μπραϊμάκι Ουσουφάκι, δεν ξέρω, διαλέξτε και πάρτε. Πολύ πιθανό να δούμε και εκεί κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, όλα αυτά είπαμε ότι όταν το Ιράν απείλησε, είπαν ότι θα, αν συνεχιστεί η κατάσταση τώρα με την οικονομική αυτή, με το νέο αυτό εμπάργο, αποκλεισμό, ο οποίος είναι αμφιβόλου επιτυχίας στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να κλιμακώσουν οι Ιρανοί, εάν οι Ιρανοί νιώσουν ότι είναι λιγότερο επώδυνο να κλιμακώσουν κατά των Αμερικανών παρά να ανεχθούν ένα μόνιμο οικονομικό αποκλεισμό, πολύ πιθανό να κλιμακώσουν και να χτυπήσουν σε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η ιδέα εδώ, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή Βουλγαρία. Η Βουλγαρία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ από Αμερικανικά αεροσκάφη ανιφοδιασμού, καλά καθάρματα κι αυτή. Και βέβαια άλλο στόχος πιθανός, οι Βρετανοί που θα πρέπει να σαπίζουν τα πτώματά τους στη θάλασσα των υπεραλιστών από την Κύπρο μας, των Βρωμοάγγλων που είναι εκεί, και η Κύπρος λοιπόν έχει μπει στους πιθανούς στόχους. Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Επίσης έχουν πει ότι θα χτυπήσουν και σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ Ιράν. Είναι πολλοί στόχοι, αλλά και οι ευρωπαϊκοί στόχοι, για να καταλάβετε όσο φτάσαμε μέχρι εδώ και βρήκαν την αιτιολογία, που δεν είναι δικαιολογία αφενός, διότι μας λένε ότι δεν απειλούμαστε στην πραγματικότητα, και αυτό διότι αν απειλούμαστε και λόγω της απειλής πήγανε στην Καραμπαθό τα Πέτρο, πρέπει να μείνουν εκεί να προστατέψουμε τους Έλληνες και όχι τους Αμερικανούς, διότι αν πεις τους διορίζουν Αμερικανοί. Δείτε και τις δημοσκοπήσεις, θα καταλάβετε. Οι πρεσβείες, οι Μοσάντ, δείτε άλλα βίντεο στο κανάλι, τους διορίζουν οι άνθρωποι αυτοί που φαντάζεστε. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάω απευθείας να δούμε το θέμα το μεγάλο το οποίο έχω επιλέξει για σήμερα. Έχει να κάνει με το ρωσοκρανικό, διότι μας αφορά άμεσα και την οικονομία αφορά άμεσα. Και επειδή δεν πολύ ακούγονται αυτά στην Ελλάδα, θα πούμε και πρέπει για να βουλώσουμε και τα στόματα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να εμφανίζομαι ειδικά στους τιμικούς αλήτες της δημοσιογραφίας με τη νέα σεζόν. Μου προκαλεί μια δυσανεξία και να είναι με το έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει συμβεί για να καταλάβετε, γιατί φτάσαν εδώ οι Ουκρανοί, λέει, να έχουν πρόβλημα, μια τρύπα, λέει, 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στην άμυνά τους, την οποία πρέπει κάποιος να την πληρώσει, για ποιον χτυπάει καμπάνα, για μαντέψτε. Θυμίζω ότι έχει δώσει και η Ελλάδα, έχουμε δώσει RPG, έχουμε δώσει Καλάσνικοφ, έχουμε δώσει τα Stinger, έχουμε δώσει σφαίρες κτλ. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, το πρόβλημα προκλήθηκε εδώ επειδή οι Ούγγροι, όταν ήταν ηγέτης της χώρας πρωθυπουργός ο Βίκτορ Όρμπαν, καθυστέρησαν το δάνειο των 90 δις που είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι τα φελέκια στον Ζελένσκα, και τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά, μας λένε οι Ουκρανοί εδώ, και για όπλα και για εράμινες, αλλά και για μισθούς, για τους μισθοφόρους που έχουν ναζί από όλο τον πλανήτη, για να υποστηρίξουν τις οικογένειες των ανθρώπων που απήγαγαν και τους πετάξανε και τους δολοφόνησαν ο ίδιος ουσιαστικά το καθεστώς του Κιέβου στην κυματομηχανή που λέγεται μέτωπο, και για να φτάσουν μέχρι το 27 να είναι ζωντανό το βρωμοκαθεστώς τους. Λέει λοιπόν ο Ζελένσκι, είπε ότι δεν σας ζητάμε να πολεμήσετε για εμάς. Ίσα-ίσα, σας ζήτησε η Δύση να πολεμήσετε για αυτούς, είστε τα κορόιδα. Προφανώς και δεν μας ζητάτε να γίνουμε εμείς, να ευθύσουμε εμείς αυτό το ρόλο. Δώστε, λέει, στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει αυτό τον πόλεμο, να το σταματήσει νωρίτερα, έτσι ο Πούτιν να μην μπορέσει να ξεκινήσει τον επόμενο. Αυτό είναι το αφήγημα εδώ. Αντί για να σταματήσει, να σταυρωθεί, να το σταυρώσουν, εν πάση περιπτώσει, τον ίδιο που βρέθηκε ως χρήσιμος μπετόβλακας αυτού του πολέμου, και λογικά μια χρήσιμη ηλίθια μπουγελόφατσα ο Ζελένσκι, για να κάνουν τα εμπεριαλιστικά παιχνίδια τους εδώ οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, αντί για να ζητήσουν συγγνώμη και να σταματήσει τώρα, να μην δούμε τα χειρότερα, λέει δώστε μας κι άλλο στη μαύρη τρύπα, στο βαρέλι δίχως πάτο που λέγεται Ουκρανία. Βρέθηκαν, γιόρταζαν, λέει, κάποια χρόνια εξαρτησίας, ξέρω τι γιορτή έχουν εκεί οι Ουκρανοί. Τέλος, και αυτό έχει ένα ιστορικό, είναι αντικείμενο μελέτης και οι γιορτές αυτές, οι γιορτασμοί. Βρέθηκαν εκεί διάφορα χάπατα, οι γνωστοί εγκληματίες. Για παράδειγμα, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Άντι Μπέρναμ, θυμίζω ότι είναι πρώτος διδάξας η Αγγλία στον κοινοβουλευτισμό. Έχουν νέο πρωθυπουργό χωρίς εκλογές. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμό, σημαίνει έχεις εκλογές. Μία στο τόσο όποτε αποφασίσουν, δίνεις μια νομιμοποίηση και αποφασίζει το κονκλάβιο εκεί που λέγεται Βουλή. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιοι θα είναι υπουργοί. Έτσι βγαίνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είχαν εκλογές. Η επιτομή του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή της ολιγαρχίας, δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία ο κοινοβουλευτισμός. Βγάλανε τον Μπέρναμ, τώρα αφού διώξανε τον Στάρμερ, τον άλλον το σαλταρισμένο. Και ήρθε τώρα ένας σχεδόν, ίσως χειρότερος θα έλεγα από τον Στάρμερ, με μανία για τον πόλεμο. Έφτασε λοιπόν τώρα, χτες μάλλον στο Κίεβο, μαζί με τον Αντώνιο Κώστα, αυτόν τον. Ποιος ξέρει τι είναι, τέλος πάντων, ο Κώστα, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η Μάγια Σάντου της Μολδαβίας, η Κούλα. Το λέω Κούλα γιατί είναι οικογενειακές φίλες με την, πώς τη λένε, τη γυναίκα του Κούλη, την άλλη, τη Μολδαβή. Και είναι και ίδια νοοτροπίας, ίδια ξώανα, Κούλα και Κούλης. Η Μάγια Σάντου της Εστονίας, ο πρόεδρος της Εστονίας, της Μολδαβίας, ο πρόεδρος της Εστονίας, ο Φινλανδός και άλλοι βαλτοτόπια και βαλτοχώρες. Μπήκαν, λέει, συνδέθηκαν και από την ταμπλέτα ο Μέρτς και ο Μακρόν, οι άλλοι εδώ του πολέμου, το ενίο κόμμα του πολέμου. Και είπε ο Μπέρναμ, η Αγγλούρα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε. Έχουν, λέει, την ευγνωμοσύνη μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να σας δίνω ό,τι μπορώ από τις τσέπες, προφανώς όχι των Άγγλων, θα δείτε γιατί. Λοιπόν, για να δούμε το πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή οι ζήτουλες εδώ του Ζελένσκι. Εμφανίστηκαν, λένε, τα προβλήματα όταν το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έφερε, λέει, πιο κοντά έξοδα τα οποία υποτίθεται είχαν προγραμματίσει για το δεύτερο μισό του χρόνου, Ενώ το δάνειο των 90 δις που δώσαμε, 2,5 δις έχει δώσει η Ελλάδα, να ξέρετε. Φαντάστε, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μια χώρα η οποία είναι οικονομικά κατεστραμμένη με τα μνημόνια του Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κατά της ισλαμοτζιγαντιστικής απειλής που λέγεται Τουρκία, δώσαμε 2,5 δις. Από τις τρύπιες μας τσέπες τα πήρε οι κατσαρίδες που λέγονται Νουδούλοι, όλα αυτό, η μάστιγα, το καρκίνωμα, όχι μόνο το Μητσοτακέκο, όλο αυτό το απόκομμα, το βρωμόκομμα, το κόμμα του Οχετού, μας έκλεψε 2,5 δις. Επειδή λοιπόν το καθυστέρησαν οι Ούγγροι, μας λέει τώρα Ζελένσκι ο Ζήτουλας πάνω τα μπαλώσει και λέει ότι στην αρχή του χρόνου λάβαμε κάποιες αποφάσεις στο Υπουργείο να χρησιμοποιήσουμε, λέει, στο πρώτο μισό του έτους χρήματα τα οποία θα μας τα δίνετε το δεύτερο μισό. Και αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, κάψανε χρήματα, τα κένα κανονικά λες και είναι μπουζούκια. Μπουζούκια εθνικής Αθηνών Μεγάρων, τέτοιο επίπεδο. Κάψανε λοιπόν τα χρήματα αυτά, σπασμένα πιάτα σε γκόμενες, δεν ξέρω εγώ τι, σε διχτυωτά, σε καλσόν, σε γόβες, δεν ξέρω σε τι. Τα δικά μας λεφτά που τους δώσαμε για το δεύτερο μισό τα κάψαν στο πρώτο. Και αυτό λέει, δημιούργησε ένα πρόβλημα. Έβαλε και λίγο Όρμπαν μέσα για να το φτιάξει το πρόβλημα και λέει φτάσαμε, λέει, σχεδόν 30 δις το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ακούστε εδώ. Και εμείς αγοράσαμε, λέει, drone οπτικών ινών και τα λοιπά, και ότι τώρα τα χρήματα αυτά πρέπει κάπως να βρεθούν, λέει, να κλείσουμε τρύπες για τη δική τους τρύπα και κακοδιαχείριση. Λοιπόν, η Ούρσουλα, οι δαιμονώες αυτοί με τα φίδια στο κεφάλι, τους έδωσε την πρώτη ανάσα, τους ενέκρινε 6,1 δισεκατομμύρια σε νέες αγορές για την άμυνα, αλλά είναι μέσα από τα 90 αυτό το πακέτο για να πάρουν, λέει, αεράμυνες και τα λοιπά και ραντάρ τα οποία τα χρειάζονται. Μάλιστα το είπα από εκεί, γιατί πήγε και αυτή η Σατανιάρο και είπε ότι σας δώσαμε, λέει, κάποια χρήματα που μπορούσαμε να δώσουμε νωρίτερα. Επίσης είπε ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε αμυντικές εταιρείες. Κατά βάση ουσιαστικά είναι ξέπλυμα, δηλαδή εδώ τα παίρνουν αυτά τα λεφτά από τους φορολογούμενους, τα δίνουν στους Ουκρανούς για να δίνουν οι Ουκρανοί στις εταιρείες όπλων τα χρήματα αυτά από τους φορολογούμενους της Ευρώπης. Δηλαδή τα παίρνουν και από χώρες που δεν έχουν βιομηχανία, όπως είναι η Ελλάδα, τα 2,5 δις που τους δώσαμε. Τα παίρνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί το ιερατείο, τα δίνει στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κρατάει προμήθειες για τον εαυτό του και για τους πολιτικούς που τα κάναν πράξη, δηλαδή για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδος, για παράδειγμα. Και αφού δώσει τις προμήθειες, μετά τα λεφτά πάνε σε εταιρείες. Οι οποίες πολλές από αυτές είναι και Αμερικανικές. Δεν γίνεται όλο. Δηλαδή, δίνει το 100%, κλέβει το 100% του φορολογούμενου, πάει ένα 10 με 15, μπορεί και 20, πάει στις τσέπες των πολιτικών που κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά. Και μετά, ό,τι μένει, ας πούμε το 80%, μπορεί να πάει το 40% στις ευρωπαϊκές εταιρείες και το άλλο 40% σε Αμερικανικές. Και αυτό το 40% πάει στις βιομηχανία όπλων από το 100 που μας κλέψανε. Ξαναγυρνάει, λέει, σε εσάς. Το 100, το 40 που πάει μόνο στους εργοσιαστιάρχες, στους φωνιάδες. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Και είναι, λέει, προτεραιότητα για εμάς τώρα, επειδή είχε, λέει, η Φοντερνάτσα να εγκόμενα, η απατημένη εγκόμενα του Χίτλερ. Τώρα, λέει, που η Ρωσία κλιμακώνει, είναι βασική προτεραιότητα να συνεχίσουμε. Και υπενθύμησε ότι το 22 τους έχουμε δώσει 220 δισεκατομμύρια. Ακούστε εδώ αριθμό, 220 δισεκατομμύρια ευρώ στους Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων και 3,8 δισεκατομμύρια κλεμμένα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία όταν γυρίσουν ελπίζουν να τα βρούνε στις γκόμενες του Κούλη, στους γιους και στις θυγατέρες του Κούλη και των υπολείπων, να τα βρουν στα σπίτια τους, τα κλεμμένα. Έχουν φτιάξει σαράι σε αγοροχώρια στην Κρήτη, δεν ξέρω πού, να μην μείνει ούτε στάχτη, να στα πάρουν όλα οι Ρώσοι κουφάλες, και εσάς και τα υπόλοιπα καθήκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ψάχνει, λέει τώρα ο Ζελένσκι ο Ζήτουλας, 6,8 δις με περίπου 8,5 δις για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια φυσιολογική αρχή τον επόμενο έτος. Φυσιολογική αρχή σε αυτό το διαστραμμένο καθεστώς κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει. Και θέλει επίσης άλλα 17 δις μέχρι τότε για τους μισθούς των στρατιωτών, να πληρώσουν, λέει, τους νεκρούς κτλ. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά, λέει εδώ ο παράγκας ο οποίος αιτείται. Αλλά υπάρχει θέμα, λέει, και στα εσωτερικά της χώρας προφανώς και στη Βουλή αρχίζουν και τσινούν εκεί το κόμμα, διότι υπάρχουν ζητήματα, δεν του ψηφίζουν τα πάντα οι βουλευτές στη Βουλή και τώρα, λέει, δουλεύω, λέει ο Ζελένσκι, με τους Γερμαναράδες και τους Γάλλους, πρέπει, λέει, να φέρουμε μπροστά το δεύτερο κομμάτι των ευρωπαϊκών χρημάτων του δεύτερου μισού, δηλαδή να το φέρουμε τώρα, είναι δύσκολο, αλλά ετοίμαστε ουσιαστικά προκαταβολή στα κλεμμένα, στα δανεικά και στα ξεπουλημένα μας χρήματα. Μιλάμε απίστευτο το λέμε και δεν έχουμε ξεσηκωθεί να τους πνίξουμε όλους, να τους κάνουμε Νεπάλ. Τις Βρυξέλλες τις ίδιες. Γιατί θα σας πω τώρα ποιο είναι το καθεστώς της Ζελένσκι, να μην το, το ξεχάσατε. Το νέο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι μία πρώην, η νούμερο 2 στο γραφείο του, πώς ήταν εδώ ο πρωθυπουργικός ανιψιός, αντίστοιχου, η νούμερο 2 αναπληρώτρια διευθύντρια του γραφείου του Ζελένσκι, τη συνέλαβαν εδώ, λέγεται Ιρίνα Μούντρα, η οποία είναι 2 μήνες στη φυλακή για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρημάτων. Της βάλανε εγγύηση να πληρώσει 488.000 δολάρια και είπε η Μούντρα, όνομα και πράγμα, ότι θα ψάξει να βρει τα χρήματα να πληρώσει, θα ζητήσει από φίλους, δεν ξέρω αν φίλους είναι και ο Ζελένσκι ή άλλοι διεφθαρμένοι στη χώρα, και είναι εδώ η τελευταία τέτοια περίπτωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου πολύ κοντά στο Ζελένσκι που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς. Τα μαθαίνω αυτά, τα παρακολουθώ τα ουκρανικά μέσα, τα οποία δείχνουν εδώ ότι είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα στην πραγματικότητα η Ουκρανία, ίσως να είμαστε λίγο χειρότεροι. Λοιπόν, άρα εδώ το γραφείο αυτό κατά τη διαφθορά στο Νάμπου, το λεγόμενο, που είχε πάει πέρσι να το κλείσει στην πραγματικότητα, να το πάρει υπό την επιτελική του, το επιτελικό κράτος, ο Ζελένσκι, ότι έκανε ο Κούλης με την ΑΕΠ που το πήρε υπό το επιτελικό, το πρωθυπουργικό γραφείο στο επιτελικό κράτος, και έτσι είπε, έκανε το Predator και άλλα σκάνδαλα τύπου Watergate. Τώρα λοιπόν εδώ, ξέπιμα μαύρου χρήματος και τα λοιπά, όλα αυτά μπήκανε στη δημοσιότητα και με νομοθέτες όπως είναι ο Βαντίμ Στόλαρ, άλλοι βουλευτές, Μαξίμ Μίκητας, όνομα και πράγμα κι αυτός, και ο Μίκητας τον έχουν συλλάβει, αυτός έχει 671.000 εγγύηση και έχουν, λέει, ξεπλύνει 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ, πώς, μέσω της κρατικής τράπεζας, της Sense Bank, είναι μια τράπεζα που ήταν ρωσική, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος την κατέλαβε το κράτος, την κατέσχεσαν, και μέσω αυτής κάνανε τα, μέσα και την ήλεγχε πλήρως στο πρωθυπουργικό γραφείο, κάνανε τις θηριωδίες. Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ελλάδα αν πάμε ποτέ χτυπά ξύλο σε πόλεμο. Με την ευκαιρία αυτή, φανταστείτε τι έχουν να φάνε. Θυμάστε με τα Pampers, τα Baby Lino στη Μούρη, με τις μάσκες που είχαν κάνει τα κάτι εργοστάσια κτλ. Φίλοι υπουργών. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε μια μεγαλύτερη κρίση όπως ένα πόλεμο χτυπά ξύλο. Λοιπόν, εδώ η Μούντρα ήταν επικεφαλής μάλιστα και υποθέσεων δικαιοσύνη στο γραφείο του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ, αυτή, λέει, μάζευε τα λεφτά και έκανε, μάλιστα βοήθησε πρώην υπουργό ενέργειας τον Χαλουστσένκο, ο οποίος και αυτός μπλέκεται στα σκάνδαλα, του μάζεψε λεφτά για να τον βγάλει αυτόν με εγγύηση. Τώρα ήρθε η δική της σειρά, φανταστείτε τι κάνει εδώ, πραγματική συμμορία κανονικά, κανονική μαφία. Λοιπόν, εδώ κάνανε έρευνες σε ανθρώπους του Ζελένσκι και η Μούντρα, λέει, ήταν υπεύθυνη να φέρει τη Sense Bank, την τράπεζα αυτή που την κατέσχεσαν, πλήρως υπό τον έλεγχο του γραφείου, του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, και επίσης να απαγορεύσει σε άλλα σώματα της κυβέρνησης να ελέγξουν, να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τις κατηγορίες, ο Ζελένσκι την απέλησε τώρα, πριν τη συλλάβουν, 19 Αυγούστου δηλαδή. Και επίσης έχουν μαγνητοσκοπικούς κοριούς των ηλεκτρικών αρχών, όχι του Κούλη. Βρήκανε, λέει, τη Μούντρα, αυτή την γκόμενα εδώ, να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έπαιρνε κάποιες περιουσίες, κάποια ακίνητα παράνομα, τα κλέβανε από κόσμο. Φανταστείτε τώρα τι κάνουν εδώ κυβερνητικοί. Το ρώτησαν τον Ζελένσκι τι έχει να πει για αυτή την αθλειότητα. Είπε, λέει, με το που έμαθα, λέει, τα πάντα την απέλησα, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία ερώτηση εναντίον μου οι σχετικές εισαγγελικές αρχές. Στην πραγματικότητα, επειδή και εκεί κοινοβουλευτισμός είναι, ο πρόεδρος, όπως και ο πρωθυπουργός στη χώρα, ο πρόεδρος στην Ουκρανία, όπως ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα εννοώ, έχουν ασυλίες, αντίστοιχα δηλαδή, τα οποία έχουμε και εμείς απέναντί μας για να τους ξυλώσουμε όλους αυτούς. Φανταστείτε όμως, φίλες και φίλοι, τι θα γίνει. Διότι αυτοί εδώ, αυτές οι αρχές εισαγγελικές, στην πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητες, είναι ελεγχόμενες από τους Αγγλοσάξονες, γι' αυτό και ασκούνται αυτές οι πιέσεις κατά των. Του Ζελένσκι, να θυμίσουν ποιος έχει το πάνω χέρι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στη χώρα μας, όταν απελευθερωθεί αυτή η πατρίδα και λειτουργήσουν πραγματικά ελεγκτικές αρχές. Μπορούμε να πούμε εισαγγελικές, γιατί έχουν μαγαρίσει και τη λέξη. Τώρα τον έσυ εισαγγελία είναι ντροπή. Να έχουν πραγματικά να αναλάβουν άνθρωποι, ελεγκτικές αρχές, να τους ελέγξουν όλους, δεν θα μείνει φτερό και πέταλο. Θα την κυκλοφορούν με πούπουλα και. Με πίσα και πούπουλα. Φανταστείτε τι θα βρεθεί Αν τους κάνεις φίλους και φτερό, τους κουλίδες, τους ραγιάδες, τους δένδιες, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σημαντικότητα μια τρομοκρατική οργάνωση, αντίστοιχα λοιπόν αυτά περνάει ο Ζελένσκι, αλλά είναι υποκινούμενα όλα, δεν φτάνουν μέχρι τον ίδιο. Τα κάνουν για να τον πιέζουν, για να είναι ο άνθρωπός τους και να μην τολμήσει να σηκώσει κεφάλι. Φανταστείτε στη χώρα μας όταν απελευθερωθούμε τι έχει να γίνει όταν τα πάρουμε όλα αυτά και δεν μείνει φίλο και φτερό. Φανταστείτε τι πλούτος, θα φτιάξουμε ταμείο. Θα είναι μια καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα ταμείο ανοικοδόμησης του έθνους από τις διαλυμένες ζωές των υπουργών και των βουλευτών, οι οποίοι διατέλεσαν το οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα, όταν θα τους τα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Άλλος εδώ, να δείτε τι σημαίνει ενιαίο κόμμα και στην. Διότι δεν είναι πραγματικότητα και στη χώρα μας, δεν είναι μόνο ενιουδού, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, είναι και το ΠΑΣΟΚ, όσοι μάλλον συμμετείχαν σε κυβερνήσεις. Αντίστοιχα λοιπόν, και άλλος εδώ, από το κόμμα του Ποροσέγκο, και αυτό συμμετείχε σε δωροδοκίες και τέτοια ζητήματα. Ο Βάντιμ Στόλαρ, ο οποίος μάλιστα έφυγε από τη χώρα, διέρευσε προφανώς του Ποζελένσκι, τον ενημέρωσε, φύγε κτλ. Πρόλαβε και έφυγε. Άρα λοιπόν αυτός καταδικάστηκε, λέει, ερήμην, διότι έφυγε ένα μήνα πριν. Πώς έγινε και έφυγε ένα μήνα πριν, προφανώς κάποιος του είπε, κάποιος τον ενημέρωσε, γιατί γίνονται και αυτά, όπως φύγανε και άλλοι, και κάποιοι πήγανε και στο Ισραήλ. Κάποιοι, επειδή και οι Εβραίοι και αυτοί έχουν μέσα. Έχουν εμπλακεί εδώ, διότι είναι σιωνοναζιστικό το. Εδώ. Μάλλον είναι οι δυνάμεις παγκόσμιες αυτές, σιωνοναζιστικές, αγγλοσαξονικές δυνάμεις, συμπεριαλιστικές δυνάμεις και εγκληματικές, πραγματικά φασιστικές δυνάμεις. Δηλαδή είναι η Ένωση, ας πούμε, δυστυχώς Αθήνας, λόγω του σιωνοφασιστικού καθεστώτος που έχουμε, Βρυξελών, Δυτική Ιερουσαλήμου, Ουάσιγκτον, Αγγλία. Έφυγε λοιπόν πριν ένα μήνα εδώ το φιλαράκι, μαζί με την Ειρήνα Μούντρα, στεμπλέκεται κι αυτός. Και άλλους εδώ, τον Μαξίμ Νίκητας που σας είπα, Βίκτορ Ντουμπόβικ, και αυτός ήταν επικεφαλής πολιτικής στο γραφείο του Ζελένσκι, και αυτοί λοιπόν εμπλέκονται, ξέπλα μαύρου χρήματος κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο εδώ τον σώσανε, από ό,τι φαίνεται, και εξαφανίστηκε, και αυτός όμως δείχνει εδώ το υπερκομματικό, διότι ξαναλέω ήταν στο κόμμα του πρώην πρόεδρου του Πέτρο Ποροσέγκο, μάλιστα αυτό τον αποκαλούσαν de facto δήμαρχο του Κιέβου, γιατί Έλληνε και έδαινε, φανταστείτε τι κάνανε. Και επίσης, γιατί πάλι έχει αξία το υπερκομματικό, είχε συνεργασίες με τον Αρτέμ Κολιουμπάγεφ, ο οποίος ήταν συνέτερος του μέχρι πρότινος διευθυντή του Ζελένσκι, του Αντρί Γερμάκ, άλλος που κανονικά θα πρέπει να είχε προσπάθει και αυτόν σαπίσει στη φυλακή και γι' αυτό υπάρχουν κατηγορίες. Ήταν σαν τον πρωθυπουργικό ανιψιό στη χώρα μας, αντίστοιχος, ο Γερμάκ. Λοιπόν, ήταν συνεταιράκια ο Στόλαρ. Που ήταν σε άλλο κόμμα, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το υπερκομματικό το οποίο σας λέω. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Άγγλους, γιατί τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν πολύ και από ό,τι φαίνεται ο Άντρι Μπέρναμ μας τα έχει έρθει να μας κάψει, να μας κάνει burn, όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, στέλνουν πάρα πολύ αρνητικά μηνύματα εδώ από τους Άγγλους. Η μεγάλη εξέλιξη είναι που την ανακοίνωσε και χθες ότι θα δώσει τις πληροφορίες στους Ουκρανούς για να παράγουν τα Storm Shadow, τα Scalp, είναι αυτή η πύραυλη μεγάλης ευέλειας, βεληνικούς. Τα Scalp είναι τα γαλλικά, η γαλλική εκδοχή των Storm Shadow, που σημαίνει και οι Γάλλοι συμφωνούν, αλλά με απόφαση των Άγγλων γίνεται. Θα τους δώσει λοιπόν την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, για να παράγουν οι Ουκρανοί τους πυράβλους αυτούς, Storm Shadow Scalp, μέσα στην Ουκρανία. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Κάτι το οποίο δεν έκανε ο Τραμπ, θυμάστε με τους Πέτριου που το ζητούσε. Εμφανίστηκε ο Άγγλος, ότι φαίνεται έχουν επενδύσει σε αυτόν τον πόλεμο. Στο αίμα και στη στάχτη, ίσως και στο πυρηνικό που θα ακολουθήσει. Και εδώ βγαίνουν μπροστά για ακόμα μια φορά οι Άγγλοι, μια διαλυμένη χώρα στην πραγματικότητα, μια νεκρή αυτοκρατορία. Ρισκάρουν ακόμα περισσότερο τα πάντα. Έχουν φτάσει σε σημείο που πλέον οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε στο παραπέντε για ένα ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Αγγλίας πλέον και Ρωσίας. Ξαναλέω, μια χώρα που δεν μπορεί να αντέξει ένα πόλεμο με τους Ρώσους, θα βουλιάξει το νησί και θα είναι και θετικό, αρκεί να φύγουν οι άμαχοι από το νησί πρώτα. Θα είναι και θετικό, ξαναλέω, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν οι Άγγλοι σε καμία περίπτωση εδώ. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουμε φτάσει σε άνευ προηγουμένου χαμηλά επίπεδα. Η πρεσβεία της Μόσχας στο Λονδίνο, μάθαμε ότι ο πρέσβης, ο Αντρέι Κελίν, ο Ρώσος πρέσβης δηλαδή, στο Λονδίνο, έφυγε τον Ιούλιο και δεν πρόκειται να τον αντικαταστήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πρέσβη αυτή τη στιγμή, δεν έχουν επαφές. Εκπρόσωπος τύπου της πρεσβείας είπε ότι ο Κέλλιν κατέβαλε προσπάθειες να διατηρήσει τις επαφές και κανάλια επικοινωνίας, αλλά η Αγγλία έχει επιλέξει πλέον το μονοπάτι της, ένα μονοπάτι διάρρηξης δεσμών και αντιμέτωπης κατάστασης. Δηλαδή, κατηγορούν οι Ρώσοι τους Άγγλους ότι δεν θέλουν διπλωματία και θέλουν να πάμε σε πόλεμο. Έφυγε, λέει ο πρέσβης, από την Αγγλία με την ελπίδα ότι θα υπάρξει ένας διάλογος υποδομητικός και σεβασμού, μπορεί να επανέλθει, εάν η Αγγλία αποφασίσει να αναθεωρήσει τις πολιτικές εναντίον μας. Μάλιστα. Και είπαν ότι όσο περισσότερο εμπλέκονται στην διένεξη οι Άγγλοι και υποστηρίζουν το καθεστώς τρομοκρατικό του Κιέβου, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πληρώσουν οι Άγγλοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, είπε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, λέει, να θεωρήσουμε αυτή την άμεση εμπλοκή των Βρετανών και αυτά που σας είπα, τη συμφωνία να παράγουν μέσα στην Ουκρανία τους πυράβλους αυτούς με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, ως στην πραγματικότητα μια συμμετοχή των Άγγλων με όλες τις επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν, που συνδέεται με αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, ξαναλέω, λέει ο Μπέρναμ θα τους στηρίξουμε 100%, ανακοίνωσε ότι θα τους δώσει απόρριτες πληροφορίες για να παράγουν τα Storm Shadow πυράβλους Cruise επί ουκρανικού εδάφους. Και μάλιστα είπε ότι ο πόλεμός σας είναι αυτό το οποίο κάναμε και εμείς που κατανικήσαμε την ναζιστική Γερμανία τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το ίδιο κάνετε και εσείς τώρα. Θα σας δώσουμε, λέει, και αντιεροπορικά. Μεγάλη εδώ κλιμάκωση, ξαναλέω, αυτό που δεν έκανε ο Τραμπ με τα Πέτριοτ, το κάνει η Αγγλία. Ποια η Αγγλία? Το τίποτα. Το στρατιωτικό μηδενικό είχαν ένα πλοίο το οποίο πήγε να βοηθήσει να συμμετάσχει στη Μέση Ανατολή. Είχε τεράστια ζητήματα τεχνικά. Το Queen Elizabeth και έφυγε πίσω. Είναι σαπάκια. Μετά, όταν απειλήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, οι βάσεις τους δεν πρόλαβαν καν να πάνε. Πήγαν κατόπιν εορτής, πήγαν οι Γάλλοι και ασφάλισαν το νησί, δηλαδή ανύπαρκτοι. Εδώ λοιπόν λένε οι Ρώσοι ότι μπορεί να υπάρξει και στρατιωτική, θα υπάρξει στρατιωτική απάντηση σε αυτό το οποίο κάνουν, δηλαδή ότι θα δώσουν την τεχνολογία στους Ουκρανούς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας ήδη εξετάζουν, προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για να αναγνωρίσουμε τις γραμμές παραγωγής, τα εργοστάσια των πυράβλων αυτών, που θα γίνει κτλ. Και θα καταστρέψουμε τις τοποθεσίες και όποιους τους φέρνουν αυτούς τους πυράβλους, αυτά τα εξαρτήματα. Λοιπόν, επίσης λένε οι Ρώσοι ότι είναι πολύ πιο εύκολο και είναι πράγματι πολύ πιο εύκολο τώρα να καταστρέψουν ό,τι υπάρξει, διότι δεν έχουν πέτρια, ότι οι Ουκρανοί έχουν αεράμινα. Άρα, όποιος Άγγλος πάει να θυσιαστεί για τον Μπέρναμ και τις κατασκευαστικές Άγγλες που θέλουν να ξαναφτιάξουν την Ουκρανία και να πλουτίσουν μετά τον πόλεμο, όποιος λοιπόν Άγγλος πάει εκεί να βοηθήσει τη γραμμή παραγωγής για τα Storm Shadow και τα Scalp, θα φάει στην κεφάλα τις βόμβες από τους Ρώσους, διότι ξαναλέω δεν έχουν αντιεροπορικά πλέον Patriot οι Ουκρανοί και βέβαια έχουν και προβλήματα, όπως είπαμε, με το προϋπολογισμό τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Συνεχίζουν λοιπόν οι Ρώσοι να χτυπούν λιμάνια, πλοία. Λοιπόν, άρα εδώ δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Αμερικανοί δεν δίνουν Patriot στους Ουκρανούς. Ακόμα δηλαδή και αν δεν υπάρχουν να αγοράσουν κιόλα. Ακόμα και αν οι Άγγλοι θέλουν να αγοράσουν Patriot να δώσουν στους Ουκρανούς, για λογαριασμό του Ζελένσκι δηλαδή, δεν έχουν μείνει τίποτα. Δεν γίνει τίποτα. Οτιδήποτε έχει δοθεί, όλα έχουν καταστραφεί καταρχάς από τους Άγγλους που αγοράστηκαν όλο αυτό το διάστημα. Πλέον δεν έχει μείνει τίποτα ούτε στις αποθήκες των Αμερικανών λόγω του πολέμου στο Ιράν. Άρα το μόνο που κάνουν οι Άγγλοι είναι να δώσουν ό,τι τους έχει μείνει στις δικές τους αποθήκες, να δώσουν κάποια δεδομένα δορυφορικά αυτό το οποίο τους έχει μείνει. Τώρα, αν δεν μπλακούν περισσότερο, μπορεί να πάμε σε κατακλυσμικού τύπου επίπεδου κλιμάκωση, δηλαδή μια διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ λόγω του βρωμό Λονδίνου, που βρωμάει Μπέργκερ όλη η κολοπόλη τους εδώ εκεί. Λοιπόν, δεν μπορεί η Αγγλία, ένοπλες δυνάμεις είναι ανύπαρκτες, ξαναλέω, δεν έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο από το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων, ειδικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν έχουν εξοπλισμούς για μια εβδομάδα πολέμου. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν άμυνες κατά των βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας, όπως καταλαβαίνετε. Πάρα πολλοί και πρώην γεράκια Βρετανοί λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τα βρούμε με τους Ρώσους. Δεν έχουμε καμία ελπίδα στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πρώην επικεφαλής των αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Field Marshal Lord David Richards, είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια συνεννόηση, ένα στρατηγικό διάλογο με τη Ρωσία και άλλα γεράκια. Τα οποία διαβάζω εδώ, που λένε ότι πρέπει να βρεθεί ένας διάβλος, διότι τα πράγματα δεν. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, πολλοί Βρετανοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας λένε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ότι πρέπει να πιέσουμε και τις δύο πλευρές και τους Ουκρανούς, άρα, για να υπάρξει ειρήνη, διότι δεν μπορούν να αντέξουν ούτε οι ίδιοι αυτό το οποίο κάνουν. Ο Μπέρναμ, ο οποίος τώρα είναι πρωθυπουργός χωρίς εκλογές, ξαναλέω, δεν πρόκειται να να ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο για να τα βάλει με το Παγκόσμιο Κόμμα του Πολέμου, να τον επιτεθούν και το ίδιο το δικό του κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό σοσιαλισμός πλέον σημαίνει φιλοπόλεμο κόμμα παντού. Και αριστερά σημαίνει πόλεμος. Το Εργατικό λοιπόν Κόμμα του Μπέρναμ είναι 100% φιλοπόλεμο. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουν να κάνει πίσω. Θα βάλει, λέει, θα σκάψει ό,τι μπορεί. Κάλεσε τους συμμάχους του της Αγγλίας, βρείτε, λέει, ό,τι μπορείτε να κλέψετε από το λαό, να τα δώσετε στους Ουκρανούς. Να δούμε ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο στην πραγματικότητα εδώ. Και εδώ βλέπετε ότι αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική, ξαναλέω. Έχουν δώσει το πράσινο φως πλέον επίσημα στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κατασκευής, που είναι και αγγλική, ξαναλέω, τα Scalp και τα Storm Shadow. Η εταιρεία λέγεται MBDA, να φτιάξουν οι Ουκρανοί αυτούς τους πυράβλους με εμβέλεια 250 χιλιόμετρα. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Οι Άγγλοι πρώτη φορά εδώ κλιμακώνουν, αποφασίζουν. Ήταν η πρώτη μάλιστα που δώσανε τα Storm Shadow, πριν δώσουν τα TACAMS οι Αμερικανοί, πρώτα δώσαν οι Άγγλοι. Δηλαδή πώς πιέζουν για αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν να έρθει. Ρίχνουν, λέει, λάδι στη φωτιά οι Άγγλοι, λένε εδώ οι Ρώσοι. Προσπαθούν να υπονομεύσουν την ειρήνη και προσπαθούμε να τους βρούμε όλες τις γραμμές παραγωγής τους, να τους τεινάξουμε στον αέρα. Θεωρούνε οι Ρώσοι, λένε εδώ για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια εταιρεία, η Buy Systems, και άλλη μια Βρετανική, η οποία φτιάχνει drone, και μάλιστα αυτά τα όπλα, λένε οι Ρώσοι, χτυπούν τα δηληστήριά μας, άρα έχουν άμεση ευθύνη, ευθύνονται άμεσα. Το Nian, το οποίο είναι drone με κινητήρα από την Buy Systems, εδώ άρα θεωρούν ήδη ότι έχουν εμπλακεί οι Άγγλοι, οι Ρώσοι, και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις. Αυτό το καθεστώς λοιπόν, το οποίο είναι, βλέπετε εδώ, το στηρίζουν το φιλοπόλεμο, το πολεμικό κόμμα του πλανήτη, πλήρως διεφθαρμένο. Ο νούμερο 1 του γραφείου του εμπλεκόμενος διώκεται. Η νούμερο 2 παραιτήθηκε, θα βγει έξω με εγγύηση. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Ζελένσκι, διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι, τον κρατάνε εκεί φυτοζωή στην πραγματικότητα. Μπορεί να τον τεινάξουν στον αέρα, δεν το κάνουν γιατί είναι χρήσιμο ηλίθιο. Αυτό ο χρήσιμο βλακόφατσα έρχεται τώρα σαν ζήτουλα να μα πει: κλείστε τι τρύπε που ήδη φτιάξαμε, γιατί τα δώσαμε σε γκόμενες, δεν ξέρω τι τα κάνανε. Ή τα δώσανε, μπορεί, στι γκόμενες των πολιτικών τη Ευρώπη που του κρατάνε ακόμα στη θέση του. Αυτού πληρώνουμε δυστυχώ. Την ίδια στιγμή να καταλάβετε τι συμβαίνει στον πόλεμο. Οι Ρώσοι χτύπησαν στην Οδυσσό, στο λιμάνι της, του Γιούζνη, εκεί πάλι ένα πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε όπλα, όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι. Το χτυπήσαμε, λέει. Χτυπάμε παντού σε όλα τα λιμάνια. Όποιος μεταφέρει όπλα, τον βομβαρδίζουμε. Βαράνε παντού, όπως διαβάζω, δηλαδή σε εγκαταστάσεις υλικοτεχνικές, διαμετοκομιστικούς κόμβους. Και με αυτό τον πόλεμο, με αυτό τον βομβαρδισμό, τον επιτυχημένο των Ρώσων, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παράγουν, δεν μπορούν να μαζέψουν αποθήκες όπλα, δεν μπορούν να μεταφέρουν όπλα στο μέτωπο, γιατί θέλουν τώρα να πάρουν τεχνολογία από το Storm Shadow, να φτιάξουν το δικό τους πρόγραμμα, το Φλαμίγκο του πυράβλου. Πολύ δύσκολο θα το επιτρέψουν αυτό οι Ρώσοι εδώ. Για παράδειγμα, χτύπησαν το Firepoint LLC, που είναι μια εγκατάσταση που παράγει τους Φλαμίγκο τους πυράβλους Cruise. Ένα άλλο σύστημα drone της Ukrspet System, του Antonov, και το οποίο είναι για αεροσκάφη πάλι, που έχει να κάνει είναι διαμετωκομιστικός κόμβος στο δίκτυο των Ουκρανών. Άλλες εγκαταστάσεις που έχουν όπλα και πυρομαχικά. Όλα αυτά λοιπόν αφήνουν εκτεθειμένο το μέτωπο, έχουν τεράστια προβλήματα ούτως ή άλλως ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και πλέον υλικοτεχνικής φύσεως αρχίζουν και έχουν πρόβλημα. Παράλληλα, κατακτούν και νέες περιοχές οι Ρώσοι. Διαβάζω εδώ ότι στην Ντονιέτσκ κατέλαβαν την Ανόβκα, όπως διαβάζω εδώ, και μάλιστα έχουν προωθηθεί και σε άλλη και εντός και άλλων περιοχών στην Ντομπροπόλια. Η Ντομπροπόλια είναι 3 χιλιόμετρα εδώ η Ανόβκα, και προωθούνται στην κατεύθυνση αυτή. Είπαμε το ανθρώπινο δυναμικό, το ξέρετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, και ο πρώην σταλμένος ειδικός αποδομός του Τραμπ, ο Αμερικανός, για την Ουκρανία, ο Κιθ Κέλογκ, είπε ότι πρέπει να πάρετε και τις γυναίκες να τις πετάξετε στον πόλεμο. Ακούστε εδώ δήλωση πράγματι. Γιατί όχι, λέει, η απάντησή μου είναι ναι, δεν πολεμούν χειρότερα από τους άντρες, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, πρέπει λοιπόν εδώ να γίνει αυτό. Και μάλιστα πρώην υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Λέξι Ρεζνίκοφ, είπε πράγματι ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουν ασχέτως φύλου. Αν θέλουμε να λύσουμε, λέει, το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού, των στρατιωτών μας, πρέπει να κοιτάξουμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα χώρες σαν το Ισραήλ, όπου και οι γυναίκες υπηρετούν. Άρα μπορεί να είναι αυτό κάτι το οποίο θα το δούμε για πραγματικά. Δεν έχουν την παιδεία βέβαια, είναι απαραίτητη οι Ουκρανές, αλλά κοιτάξτε εδώ που θέλουν να το πάνε να σκοτώσουν και άλλους ανθρώπους. Είναι τρελό αυτό το οποίο γίνεται, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο γίνεται. Λοιπόν, αυτά βλέπω ότι ξεμένω από χρόνο. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, φίλες και φίλοι, πώς τα βλέπετε, πώς τα αξιολογείτε, ποιος πιστεύετε ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο, ποιο κεφάλι θα κυλήσει πρώτο. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι. Συγχαρητήρια, αν φτάσετε μέχρι το τέλος και αν θέλετε να φτάσετε λίγο παραπάνω τη βοήθειά σας, να τη σηκώσετε λίγο παραπάνω και να μας σηκώσετε και εμάς, μπορείτε μέσω του Patreon και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Μια θετική εξέλιξη από την Ολλανδία όσον αφορά τη Eurovision, η οποία είναι ένα καρακιτσαριό, στην πραγματικότητα ένα εμετικός διαγωνισμός, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, βλέπε Κλαβδία για παράδειγμα, είναι μια αθλειότητα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια θετική εξέλιξη τώρα λόγω των σιωνοεγκλημάτων. Οι Ολλανδοί αποφάσισαν ότι γεια σας, φεύγουμε. Η κεντρική δημόσια τηλεόραση εδώ της Ολλανδίας αποφάσισαν λοιπόν πράγματι εδώ ο Αυρότρος, έτσι λέγεται η πλατφόρμα αυτή, μάλλον το κανάλι, ότι η Eurovision είναι μια πλατφόρμα διχασμού και άρα δεν θα την υποστηρίξουμε, δεν θα συμμετέχουμε, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ουδέτερη πλατφόρμα αυτή. Στην δήλωσή τους λοιπόν, ακριβώς λόγω της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα, τη γενοκτονία δηλαδή, είπαν ότι έπρεπε να είχαν υπάρξει κανόνες για τις χώρες που εμπλέκονται σε πολέμους και ότι δεν μπορεί πλέον, δεν εκφράζονται οι αξίες μας, οι αξίες της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς σε αυτήν την διοργάνωση. Θυμίζω ότι οι Εβραίοι έχουν κάνει πολέμους παντού, έχουν εισβάλει παντού, Συρία, Λίβανο, Γάζα, βομβαρδίζουν στο Ιράν όπου γουστάρουν. 5 χώρες πέρσι απήχανε, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία, το Μάιο, σε διαμαρτυρία για τα γενοκτονικά τερατουργήματα, τους βάρβαρους των Εβραίων. Και παρόλα αυτά ο Ισραηλινός Νόαμ Μπετάν βγήκε δεύτερος. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ψήφος του κόσμου ή της κριτικής επιτροπής, πολύ πιθανό, και από τότε ξεκίνησαν να συζητούν και για νοθεία ψήφων. Γίνεται και εδώ η νοθεία. Δεν ξέρω, Μοσάντ βγάζει πρωθυπουργούς, μπορεί να βγάζει και νούμερο 2 στη Eurovision. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά επίσης. Έχουν διώξει τους Ρώσους από την από το τσίρκο αυτό, αλλά όχι τους Εβραίους, τα σιωνοκαθάρματα. Επομένως είναι εξαιρετική αυτή η εξέλιξη από τους Ολλανδούς. Σε απάντηση να θυμίσω, οι Ρώσοι έχουν κάνει τη δική τους, δικό τους πανηγύρι, το Intervision, που είναι από τη Σοβιετική εποχή, και προωθούν, λέει, πιο παραδοσιακές αξίες, όχι ξέρω εγώ το άλλο, το Νέμο, που είναι αυτό που προσδιορίζεται σαν ξέρω εγώ ντουβάρι ή κάτι άλλα σαλταρισμένα της Wokatz, κάτι ξεπλήματα, κάτι λέσια, κάτι άπλητους, κάτι μπάχαλους. 23 χώρες συμμετείχαν στο ρωσικό, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος πλανήτης, πληθωσμικά αν το πάτε, συμμετείχε στο ρωσικό. Δεν λέω ότι ξέρω εγώ είναι καλύτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνει και η Ελλάδα. Δυστυχώς αποδεχόμαστε αυτή την αθλειότητα έτσι και λόγω των σιωνοκαθαρμάτων που έχουμε στην κυβέρνηση. Είναι μια βρωμερή γιορτή πλέον και έχει βρωμερές ευθύνες το βρωμερό καθεστώς της Δυτικής Ευρώπης.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Στη δική της λειτουργία
3: τον άνθρωπο
2: υπερπλασία προστάτη
3: το δόλιο
2: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
3: Απαράδεκτος.
2: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
3: Δεν τα θέλει. Και ποιος είναι το είπε?
2: Η γυναίκα σου.
3: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
2: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα.

0: ήταν η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ εν Τάλι Άτσμον Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου

0: Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
1: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλοι ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδες. Τι καλοκαίρι, μια από τα ίδια ήταν πάλι αυτό που περάσαμε, μανάρια μου γλυκά, και μια εξήγηση για το σημερινό βίντεο. Εμείς εδώ, τα 1500 κανονικά, είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε βίντεο την επόμενη Τρίτη. Ξεκινάμε εκτάκτως αυτή την Τρίτη, γιατί την επόμενη Τρίτη μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε το βίντεο της Τρίτης που θα ήταν και το πρώτο της σεζόν. Γιατί να μην είμαστε σε θέση? Γιατί έπεσε λοιπόν μπροστά στα ματάκια μας αυτή η διαφήμιση, την οποία δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Αυτή η εκδρομάρα εδώ δεν χάνεται με τίποτα και είναι το επόμενο σουκού. 12-13. Δεν ξέρω αν θα είμαστε σε θέση την επόμενη Τρίτη λοιπόν να κάνουμε βίντεο. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε τώρα. Τι εκδρομή είναι αυτή? Μαλάκα. Ποιο Ελλάδα δεν έχει? Δηλαδή, μυρίζει την αφίσα που είναι AI και. Μωρή Ελλαδάρα με τους βόθρους σου. Κοιτάξτε εδώ τι περιλαμβάνει μια εκδρομή. Και τιμή και δόξα να πούμε και στους ανθρώπους. Γερασιμόπουλος Travel. Μπράβο, παιδιά. Γαμώ τις ιδέες. Παρόλο που δεν είμαστε οπαδοί του θρησκευτικού τουρισμού, ειλικρινά, 1500 άτομα θα έρθουμε. Κλείστε τσάρτερ, κλείστε πούλμαν, κλείστε παπάκια δικάβαλα, στρογγυλοφάναρα. Τι περιλαμβάνει λοιπόν? Πρώτα, και το γράφει έτσι με κέφι, πάμε στον τάφο του Παΐσιου. Και από κάτω γράφει, κλείσε τη θέση σου. Παιδιά, μην τα χάνετε αυτά. Βλέπετε ευκαιρία. Τάφο, όπα, κλείσε θέση. Σε μαλάκα, μπορεί να πεθάνει και να μην βρει τρύπα να σε χώσουνε. Τώρα που βρήκε τον τάφο, κλείσε τη θέση σου. Και μετά πάμε εκδρομή στη ΔΕΘ. Ποιος δεν θα ήθελε? Μπορεί να συναντήσει τη ΔΕΘ οποιονδήποτε. Τον Ανδρουλάκη, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Μητσοτάκη, τα ρομπότ, όλα τα καλά παιδιά, όλα τα μωρά στην πίστα. Και μετά συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Να το πω σωστά. Συναυλία του Αντώνη Ρέμος, όπως το γράφει η αφίσα, είναι ο Αντώνης Ρέμος. Γιατί παλιά ήταν ο Αντώνης Ρέμο. Τώρα είναι ο Αντώνης Ρέμος, κάνει διεθνή καριέρα. Μύκονος, Ντουμπάι, Θεσσαλονίκη, Βουκεφάλας, Μεγαλέξανδρος και δεν συμμαζεύεται. Δεν τα χάνετε αυτά. Χρυσή ευκαιρία που δεν το γράφει η αφίσα, σας το λέμε εμείς. Φεύγοντας από τον τάφο του Παΐσιου, πάρτε τσάμπα τα λουλούδια να τα ρίξετε στο Ρέμο. Γιατί ο ξέρει, γνωστό της όλα τα σκυλάδικα, τα λουλούδια από τα νεκροταφεία είναι. Δεν πιστεύω να έχει ξαναφάει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά νομίζω το αξίζει στα 30 χρόνια καριέρας του να φάει λουλούδι από τον τάφο του Παΐσιου. Τώρα, μια μικρή παρενθεσούλα. Στείνεται η σκηνή για αυτή τη γαμάτη συναυλία του Ρέμου. Στείνεται μπροστά, λέει, στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δείτε εδώ φωτογραφίες με τον Βουκεφάλ πάνω καβάλα στο άλογο και από πίσω ο Ρέμος. Τώρα δεν είναι ακριβώς μπροστά. Αν δείτε καλύτερα τις φωτογραφίες, αυτή η συναυλία θα γίνει. Μάλλον, για να το πω σωστά, το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου με τον Βουκεφάλα θα είναι ντεκόρ στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πράγμα το οποίο απογειώνει όλο αυτό με τον Παΐσιο, τον τάφο, τα λουλούδια, τη Δεύτα, ρομπότ, τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και όποιον άλλον είναι εκεί, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Βαρουφάκη και τον Βελόπουλο και τον Παΐσιο και τον Βουκεφάλα και τον Αντώνη Ρέμο. Έλα να με τελειώσεις, σαν να το βλέπω μπροστά μου. Μακεδονία, ξακουστεί το Αντώνη Ρέμου, η χώρα που έδιωξε στους Βούλγαρους. Σκυλάδικο είσαι τώρα, θα γίνει. Καλά. Θα το έλεγα, αλλά δεν το λέω. Και ξεκινάμε τώρα. Τι καλοκαίρι ήταν πάλι αυτό. Μην έχετε απαιτήσεις ότι σήμερα σε αυτό το βίντεο θα πιάσουμε όλα τα γεγονότα του καλοκαιριού, γιατί όπως σας είπα θα ξεκινάγαμε μια άλλη εβδομάδα. Αλλά και καλοκαίρι και εβδομάδα. Ξεκινάμε. Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Τι έχει? Ζέστη. Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη, γιατί είμαστε μεσογειακή χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν το καλοκαίρι από τη ζέστη δεν την παλεύουν ούτε με air condition και αν μπορούσαν θα άνοιγαν την κατάψυξη να μπουν μέσα. Υπάρχουν απ' την άλλη άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο πρακτικοί και για να την περάσουν και το καλοκαίρι, για το χειμώνα και το φθινόπωρο, ανοίγουν την κατάψυξη και βάζουν μέσα ένα πτώμα. Γιατί? Για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη. Έτσι λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που μας σημάδεψε εδώ το καλοκαίρι ήταν αυτή εδώ. Διαβάζουμε. Σοκ στο Μιστρά. Όχι για μας. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν και στην περσινή παράσταση για όσες και όσες είχατε έρθει. Η ιδιοκτήτης ξενοδοχείου έκρυβε τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύχτη. Γιατί το έκανε αυτό ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο Μιστρά? Μα για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη του νεκρού μπαμπά του. Και μπράβο στον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο Μιστρά που σκέφτηκε αυτή την καινοτόμα ιδέα, αν και δεν είναι ο πρώτος. Σας θυμίζω πριν κάτι μήνες είχαμε και μια κυρία που είχε θάψει τη μάνα της πίσω από το χωράφι. Γενικά υπάρχουν λύσεις. Αν θέλεις να συνεχίσεις να παίρνεις τη σύνταξη για να μπορείς να ζήσεις και εσύ αφού ο νεκρός χαιρέτησε, αν δεν έχεις χωραφάκι πρέπει να έχεις καταψύχτη. Χωρίς καταψύχτη δεν βγαίνουν τα οικονομικά στη χώρα μας, γι' αυτό και τον μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι η Ελλαδάρα, ένας γαμάτος καταψύχτης, ένα χέρι, ένα πόδι, ένα κεφάλι, δεν έχει σημασία. Βάζουμε από 90 χρονούς, όπως ήταν εδώ ο ο νεκρός πατέρας που άφηνε τη σύνταξη, μέχρι δολοφονημένα βρέφη στην Κυψέλη. Το θέμα για την Ελλάδα είναι να έχεις καταψύκτη. Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί ο κύριος που είχε το ξενοδοχείο στο Μιστρά και είχε βάλει τον πατέρα του στον καταψύκτη για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη, είναι στο τμήμα κρατούμενος. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Έκανε κανένα έγκλημα, σκότωσε κάποιον. Ο άνθρωπος είχε μια ωραία επενδυτική ιδέα, όπως θα έλεγε κάθε απατεώνας δολοφόνος νεοφιλελεύθερος, και αντί να φυτέψει το πτώμα, να το τρώνε τα σκουλίκια, να πληρώσει και τον μπαμπά, να πληρώσει και το γραφείο κηδιών, τι έκανε, επένδυσε πάνω στο πτώμα βάζοντάς το στον καταψύχτη και συνέχισε να εισπράττει ζεστό χρήμα από το δημόσιο, όπως ακριβώς κάνουν όλα τα νεοφιλελεύθερα λαμόγια, αλλά δεν πάνε φυλακή. Παραδείγματος χάριν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε μια ακόμα σειρά αποκαλύψεων, να είχαμε να λέγαμε, με σκάνδαλα. Πάρα πολλά σκάνδαλα, τα οποία δεν περιμένουν το καλοκαίρι. Είναι χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξε φθινόπωρο. Είναι του Βιβάλτη. Παίζουν όλες τις εποχές τα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα? Τα μαθαίνουμε. Και τι γίνεται αυτό, μαθαίνουμε. Βρίζουμε. Λέμε στα social media, λέω εγώ στο YouTube, όλοι λένε κάτι, λένε στις παρέες και μετά τι συμβαίνει? Τίποτα. Τα λαμόγια κρατάνε τα λεφτά, εμείς κρατάμε τα λόγια και όλοι πάνε στα σπίτια τους και το ταμείο είναι μείον. Παραδείγματος χάρη, ένα τεράστιο σκάνδαλο, λέει παπάρια, είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για το οποίο τώρα δεν θα μπούμε πολύ στα βαθιά, θα μπούμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό θέλει ένα επεισόδιο από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχουμε να κάνουμε σήμερα γι' αυτό είναι ότι στα σπιτάκια ανακύκλωσης, σας θυμίζω τα περίφημα που κάνουν από 30 μέχρι 60.000 ευρώ και στην Ελλάδα τα πληρώσαμε 330.000 το ένα, σε ποιους τα πληρώσαμε? Αυτό κανένα ρεπορτάζ δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα, κάνει τζζζ μέχρι να βγει το βούλευμα και να φύγουν τα τσιμέντα. Οπότε ούτε εμείς είπαμε ποιος πήρε τα φράγκα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση όμως είναι ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, τέλος πάντων, οι site εμπλέκουν στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εδώ είναι τρελαθής. Γιατί όντως τα σπιτάκια ανακύκλωση είναι σπιτάκια. Δηλαδή είναι ένα πραγματάκι 15 τετραγωνικά 20. Ενώ όταν σε λένε Μητσοτάκη, σπιτάκι, θεωρείς ότι είναι 150 τετραγωνικά. Τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπαίνει έτσι. Κανένας Μητσοτάκης δεν μπαίνει μέσα. Τώρα, πώς καταφέρατε να μπλέξετε σε σπιτάκια το Μητσοτακέικο, ή είστε οι άνθρωποι που πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα, ή το Μητσοτακέικο ξεφτυλίστηκε και αν όντως ο Μητσοτάκης έχει μπλεχτεί σε σκάνδαλο με σπιτάκια, θα διαγραφεί από το ΣΟΗ. Φυλακή δεν θα πάει. Αλλά Μητσοτάκη δεν θα το λένε, θα το λένε κάπως αλλιώς. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε, μόνο για έναν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι οι λεβέντες και οι λεβέντισες εδώ που εμπλέκονται στα διάφορα σκάνδαλα, όχι μόνο δεν πάνε φυλακή, όχι μόνο δεν επιστρέφουν τα χρήματα που έχουν βουτήξει ή αυτοί ή τα πρωτοπαλίκαρά τους, τα κομματόσκυλα, αλλά βγαίνουν και θύματα. Και εδώ έρχεται και ο καταψύχτης, γιατί ένας από αυτούς είναι ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας λοιπόν το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανε μία δήλωση, αφού είναι εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τα νέα χαρτιά που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι νιώθει ειδίποδας. Και εδώ, όπα μας τώρα. Όπα, γιατί εδώ χοντρένει. Δεν ξέρω τι έχει διαβάσει ο Τσιάρας στη ζωή του. Αλλά αν δεν το έχει διαβάσει, ο ειδίποδας πήδαγε τη μάνα του, δεν διώκεται, και σκότωσε τον πατέρα του, διώκεται. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε ο Τσιάρας ειδικά να φύγει από το σκάνδαλο του ΠΚΠ και να έχουμε μια αναβάθμιση στις κατηγορίες και να πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του ψάξει τον καταψύχτη? Δεν ξέρω. Αυτό το είπε, εγώ το σχολίασα. Και συνεχίζουμε. Τώρα, στο περιβάλλον, σκάνδαλα, απατεώνες, λαμόγια, καταψύχτες και πτώματα, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας τη βγάλουμε στην άκρη, καλό θα ήταν το Υπουργείο Οικογένειας στη χώρα μας να πάει να ψάξει και τον καταψύχτη του Σκρέκα. Σας θυμίζω ότι ο Σκρέκας, ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ έχει μείνει στην ιστορία ως ο τύπος που έκανε τις δουλειές χεράτα. Ως εκ τούτου λοιπόν, σε μια χώρα που έχει σοβαρό πρόβλημα με το δημογραφικό, γιατί δεν γεννάμε παιδιά, υποψιαζόμαστε ότι με τόσα χεράτα που έχει κάνει ο Σκρέκας, ο καταψύχτης του Σκρέκα πρέπει να έχει 8 τρισεκατομμύρια σπερματοζωάρια. Φαντάζομαι θα είναι τούμπανο, γιατί τον έχω δει, είναι τρεφτάρι, είναι ροδαλός, είναι ωραίος, από τζάκι και καλοθρεμένος. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν το Υπουργείο Οικογένειας να παραρρίξει μια κατασχεσούλα στον καταψύχτη του Σκρέκα, του Χεράτου, να έχουμε παιδιά να κάνουμε, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα στην Ελλάδα κανείς δεν κάνει παιδιά, εκτός από τις δασκάλες, οι οποίες γαμιούνται το χειμώνα για να έρχονται γυμονούσες το καλοκαίρι και να την κοπανάνε από το σχολείο. Ποιος το λέει αυτό? Η βούλτεψη. Όχι εγώ. Η βούλτεψη ξέρει ποιος γαμιέται και ποιος δεν γαμιέται στην πατρίδα μας. Βούλτεψη.
1: Εσείς εξαγγείλατε πάνω προσλήψεις από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, κυρία, αν γιατί δεν έχουμε ανάγκες?
2: Είστε καθηγήτρια.
1: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες
1: να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
2: Όχι. Λέω το εξής.
1: Μας λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
2: Έτοιμο, Γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
1: Μα αν εγκυμονούσαν, τόσες χιλιάδες που λέτε, μα και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, να, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
2: Φαίνεται θα είναι υψηλότητα.
1: Δεν γίνεται, ναι.
0: Τώρα η κυβέρνηση μας μπέρδεψε. Τι να κάνουμε τώρα. Απ' τη μία έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, λέτε δεν κάνουμε παιδιά. Απ' την άλλη θέλουν να κάνουν παιδιά οι δασκάλες, λέτε γαμιούνται οι δασκάλες, φουσκώνει η κοιλιά τους, ανοίγει σχολική χρονιά και οι μισές δηλώνουν εγκυμονούσες και τρέχουμε και παίρνουμε αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Βρείτε ένα μέσο όρο. Κάντε κάτι, δηλαδή, τι θέλετε. Πότε θέλετε να γίνανε οι δασκάλες. Πότε θέλουν να πηδιούνται οι πυροσβέστες. Λύστε το. Βοηθήστε μας η κυβέρνηση στο επιτελικό κράτος 2-0. Αποφασίστε τι θέλετε από εμάς. Εκτός από καταψύχτη που θέλετε όλοι σας, από εμάς τι θέλετε. Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν μετά τις εγκυμονούσες δασκάλες στον καταψύχτη. Στην Κυψέλη λοιπόν είχαμε ένα φρικτό έγκλημα, το οποίο εξιχνιάζουν, λέει, ή προσπαθούν να εξιχνιάσουν οι αρχές. Τώρα, όχι χρόνια, γιατί αυτό το έγκλημα κρατάει χρόνια. Τι έγκλημα είναι αυτό? Ένας τύπος με μια κυρία από τη Γερμανία, παντρεμένη, σε σχέση δεν έχω καταλάβει, σύμφωνο, πάντως έχουν κάνει παιδάκια. Πόσα παιδάκια? Κανείς δεν ξέρει. Πόσα παιδάκια σίγουρα? 2-3. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τα δύο βρέθηκαν με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ανήλικα. Ανήλικα παιδιά, και έχουν και ένα βρέφος δολοφονημένο με μαχαιριές στην κατάψυξη. Γιατί? Ρωτήστε εδώ την Ελλαδάρα που όλα τα χώνει, όλα τα κρύβει στην κατάψυξη και στον καταψύχτη. Πάρα πολύ λοιπόν, διαβάσαμε και εμείς στα social media, δηλώνουν σοκαρισμένοι, θλιμμένοι, τρομοκρατημένοι. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο διπλανό διαμέρισμα από αυτό που μένουμε? Καταρχάς, πρέπει να δηλώσετε σοκαρισμένοι. Πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε ότι στο διπλανό διαμέρισμα γίνονται τέτοια φρικτά πράγματα και να μην δίνετε λίγο σημασία? Δεύτερον, πρέπει να δηλώνετε σοκαρισμένοι, αλλά όχι σοκαρισμένοι, γιατί θα έπρεπε να ξέρουν όλοι και όλες στην Ελλάδα ότι οι δομές του κράτους μας είναι απολύτως διαλυμένες μετά τα μνημόνια. Απολύτως. Γιατί αυτό λέγεται δημοσιονομική προσαρμογή. Γιατί οι απατεώνες νεοφιλελεύθεροι σας πιπίλησαν τα αυτιά λέγοντας μεγάλο κράτος και σπάταλο. Τι είναι το μεγάλο κράτος και το σπάταλο? Οι δάσκαλοι, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές, οι πυροσβέστες, οι δομές για τα παιδάκια, η απεξάρτηση και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν μια κοινωνία. Κοινωνία και όχι ζούγκλα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση αυτό που πρέπει να σοκάρει, αλλά ταυτόχρονα να μην σοκάρει κανέναν, είναι ότι αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά και το νεκρό βρέφος και τα παιδιά που ζουν με τα νοσήματα και όλοι φανταζόμαστε τι έχουν περάσει, έχουν βρεθεί στα ραντάρ των αρχών 3 φορές στη διάρκεια της ζωής τους. Μία τέτοια οικογένεια λοιπόν, με τέτοια παιδιά και με γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία και από τις αστυνομικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια, ζούσε ανεξέλεγκτη από οποιονδήποτε. Που ζούσε σε διαμερίσματα που νίκιαζε Airbnb. Κανένας, καμία υπηρεσία δεν ήξερε τι, πώς, πού γίνεται με αυτή την οικογένεια και αυτά τα ανήλικα. Γιατί δεν ήξεραν, δεν ενδιαφέρονται, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοιες δομές στη χώρα μας πια. Εκτός από τις δομές λοιπόν που δεν υπάρχουν στην πατρίδα μας πλέον, γιατί έχουν διαλυθεί για χάρη των τραπεζών, αυτό έγινε στα μνημόνια, δεν υπάρχει και συνείδηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα. Γιατί η χώρα που δίνει 3,6 δις τη μεγαλύτερη αγορά σε φράγκα που έχει γίνει ποτέ από το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δολοφονεί, βάζει σε καταψύκτες, κλέβει όργανα και διαμελίζει ανήλικα δεκαετίες τώρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί και θα υπάρξουν ακόμα άνθρωποι στην πατρίδα μας οι οποίοι με την ψήφο τους στηρίζουν τα κόμματα που στηρίζουν τη συμμαχία με αυτό το κράτος, αν είχαμε καθρέφτη που όλοι έχουμε στο σπίτι, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ που να τους παίρνει να δηλώνουν σοκαρισμένοι για ένα γεγονός στην Κυψέλη. Το χρηματοδοτούμε μέσω της χώρας που το κάνει αυτό της Κυψέλης συστηματικά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Δεκαετίες. Καλοκαίρι, αλλά τον καθρέφτη του Ζαραλίξ TV δεν τον αφήνει. Ποτέ. Και συνεχίζουμε. Φεύγουμε λοιπόν από τους καταψύχτες, αλλά παραμένουμε στην Κυψέλη. Γιατί? Γιατί στην Κυψελάρα λοιπόν, όπως ξέραμε και πριν το καλοκαίρι, πάρα πολλά κτίρια έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα στατικότητας εξαιτίας της διάνοιξης γραμμής μετρό που γίνεται κάτω από την Κυψέλη. Με τι όρους γίνεται? Δεν ξέρουμε, γιατί αυτή τη διάνοιξη την κάνει μια μεγάλη εταιρεία και όπως ξέρετε στη χώρα, και στη χώρα μας μάλλον, οι μεγάλες εταιρείες δεν ελέγχονται από κανέναν και καμία υπηρεσία, πόσο μάλλον σε μια χώρα που δεν έχει καν υπηρεσίες να ελέγχει για τα παιδιά. Για την τρύπα κάτω από την Κυψέλη θα ελέγξει. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε εδώ ότι 14 πολυκατοικίες, οι άνθρωποι που ζουν σε 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, ή πρέπει να γίνουν μετανάστες στην πατρίδα τους ή στην πόλη τους, ή πρέπει όλοι μαζί, πολύ πιθανό όλοι οι Κυψέλη, να μπουν στον καταψύκτη. Θα τα παγώσει όλα, δεν θα πέφτει τίποτα εκεί. Παγετώνες. Θα τους ανακαλύψουν οι άνθρωποι 1000 χρόνια μετά να έχουν να λένε για την Ελλαδάρα 2-0. Προσέξτε τώρα. Αυτή η φωτογραφία εδώ, που είναι από το καλοκαίρι, δεν είναι τρολιά. Για μας είναι μία από τις φωτογραφίες της δεκαετίας. Είναι μία από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου οι άνθρωποι που ζουν μέσα και κοιμούνται κάθε βράδυ εκεί και τρώνε τα μεσημέρια, δεν ξέρουν αν πρέπει να ζουν εκεί ή όχι. Μάλλον δεν πρέπει να ζουν εκεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους βεβαιώσει. Και πού να παραμείνουνε? Είδαν ένα πρωί στην οδό Κυψέλης ειδικά συνεργεία της εταιρείας ή του Δήμου, δεν το ξεκαθαρίσαμε. Αν είχαμε να ποντάρουμε κάπου, θα ποντάραμε της εταιρείας, να έχει δέσει κολόνες πολυκατοικίας με ημάντες. Ημάντες. Πώς δένουμε ένα στρώμα από πάνω στα μάξι που το μεταφέρουμε με ημάντες, με ένα σκηνή? Κολόνα πολυκατοικίας, 5 ορόφων, 6 ορόφων, πόσοι τόν ήταν αυτοί, με ημάντα. Γιατί το κάνανε αυτό? Είναι ακριβώς όπως το φυλάδιο που σου δείχνει το αεροπλάνο, άμα πέσει τα 10.000 πόδια, που σου λέει βάλει τη μάσκα. Α, σίγουρα υπάρχει περίπτωση. Μα πέφτει από τα 10.000. Τι μάσκα πρώτα, ρε μαλάκες, τι μάσκα. Θα πέσουμε όπως πρέπει, αλλά με μάσκα. Μαλάκα. Δέσαν τις κολόνες με ημάντες, ειλικρινά. Hollywood. Ζεις. Για να μην είμαστε όμως μόνο γκρινιάριδες, φεύγουμε από τα καλοκαιρινά και πάμε στις τελευταίες εβδομάδες. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλες τις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη, του Τσίπρα Καμένου πριν, της Πασοκάρας, του Σαμαρά, και τους έχω ξεχάσει όλους, του Παπαδήμου, του Καρατζαφέρη, του Φώτη, του Κουβέλη, του Γιώργου, του Παπανδρέου, του Κώστα, του Καραμαλή και όλων αυτών των καλών παιδιών λοιπόν, έχουν ρημάξει τα πάντα και η χώρα είναι όλη στην τύχη, εκτός από τα φράγκα που εισπράχτουν. Οι λεβέντες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε στα πλαίσια της ΔΕΘ, μεταξύ Τάφου Παΐσιου, Βουκεφάλα Μεγαλέξανδρου και Αντώνης Ρέμος, Τουμπάι, Παΐσιος, Θεσσαλονίκη, Μύκονος, 30 χρόνια επιτυχίες, βρήκε το χρόνο να εξαγγείλει ένα συγκλονιστικό μέτρο, το οποίο εμείς πήραμε και το διαβάζουμε από το site της ομάδας Αλήθειας. Από επιλογή. Το γράψαν όλα τα site. Εμείς διαλέξαμε κάτι που αφορά παιδιά, μικρά παιδιά, να το πάρουμε από το site της ομάδας Αλήθειας, γιατί από ό,τι φαίνεται η ομάδα Αλήθειας από το καλοκαίρι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά των ανθρώπων. Μάλιστα το καλοκαίρι που μας πέρασε έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δικό μου το παιδί. Θα έρθουμε πολύ κοντά φέτος, εμείς και εσείς. Ας μείνουμε όμως στα άλλα παιδιά. Διαβάζουμε λοιπόν. Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, κρατήστε το, αποταμιευτικός λογαριασμός, όχι ένα τραπεζικό προϊόν, αποταμιευτικός λογαριασμός, λέει εδώ η ομάδα Αλήθειας, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν ο γονιός βάζει 100 ευρώ το μήνα, 1.200, και το κράτος θα βάζει στον ίδιο λογαριασμό καταθετικό 1.200. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού και το κεφάλαιο στον καταψύχτη. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, έτοιμος είμαι, λοιπόν, 100 ευρώ το μήνα, θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, ας πάμε με τα βασικά μαθηματικά. Πώς βγαίνουν 60.000? Δηλαδή, του Χάρβαρντ δεν είμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Ζαραλίκη ο Κουκουβάουνον. Τα 60, ρε γαμημένη, πού στο διάλογο τα βρήκα τα 60? Ας βάζουμε από τον πρώτο μήνα λοιπόν 1.200 εμείς. Δηλαδή 1.200 επί 18 πόσο κάνει? 21.600. Και 21.600 το κράτος Πόσο κάνει? 43.200. Στα 60 πώς φτάσαμε? Μα θα σου πει ο άλλος, είναι και το επιτόκιο της τράπεζας. Εδώ πραγματικά πέφτουν τα κτίρια στην Κυψέλη, παρόλο που τα δέσαμε με ημάντες. Αν μου βρείτε εσείς καταθετικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα που να πάρει τα 41.043 και να τα κάνει σε 18 χρόνια πάνω από 60 που λέει εδώ ο Κυριάκος, εγώ θα κάτσω να μου βάλετε όλο τον κουμπαρά, ξέρετε πού, εύκολα. Λοιπόν, Κυριάκο, πάμε λοιπόν στο Παπατζηλίκι. Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις? Πρώτον, για να βάλεις 100 ευρώ στο λογαριασμό του παιδιού σου, για ένα παιδί, αν έχεις δύο πάμε στο 200, πρέπει να σου περισσεύουν 100 ευρώ και για κάποιο λόγο δεν τα βάζεις στην τράπεζα και τα βάζεις κάπου αλλού. Αν δούμε όμως λοιπόν εδώ τα στοιχεία από τις καταθέσεις των Ελλήνων, θα διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα 71% έχουν στην τράπεζα ως κατάθεση μέχρι ένα χιλιάρικο. Μέχρι ένα χιλιάρικο. Ένα. 1000 ευρώ. Παρόλα αυτά ο Κυριάκος θα βρει κόσμο όπου αυτοί που έχουν ένα χιλιάρικο όλα και όλα στην τράπεζα θα βάζουν 1200 κάθε χρόνο. Επί 18 χρόνια για να πάρει το παιδί μια 60, την οποία δεν ξέρω πώς ακριβώς τη βγάζουν. Δεύτερον, αυτοί τους οποίους αφορά αυτό το μέτρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα τους περισσεύει ένα κατοστάρικο το μήνα να βάλουν για το παιδί τους. Είναι πλούσιοι? Όχι. Είναι πάμπτωχοι? Σίγουρα όχι. Γιατί αν σου περισσεύει και ένα κατοσταρικάκι, δηλαδή 1200 το χρόνο, να βάζεις την άκρη για το παιδάκι σου, σίγουρα δεν είσαι πάμπτωχος. Μπορεί να είσαι και ζάμπλουτος. Φτωχός δεν είσαι. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι τους οποίους θα ενισχύσουμε οικονομικά για να κάνουν παιδιά είναι οι άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς, αν ήθελαν να κάνουν παιδί, δεν θα κοίταζαν το οικονομικό. Γιατί σίγουρα έχουν τα οικονομικά να κάνουν παιδί και μάλλον τους περισσεύει και κάτι. Αποδεδειγμένα. Γιατί τους περισσεύει? Γιατί το βάζουν κάθε μήνα στην τράπεζα. Τρίτον, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η οικονομία στην πατρίδα μας πάει τέντα. Το λέει ο Πιερακάκης. Ποιος Πιερακάκης? Πιερακάκης που έχει βαφτίσει το σύμπαν ως νέος πολιτικός. Ο Πιερακάκης ο οποίος εμπλέκεται στο Predator. Ο Πιερακάκης ο οποίος είναι τόσο μοντέρνος και σύγχρονος πολιτικός που το προηγούμενο καλοκαίρι τραπεζωνότανε με τους φράπεδο χασάπιδες στην Κρήτη για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Από όλη την Κρήτη δεν βρήκε άλλη παρέα. Το φραπέ με το χασάπι μόνο. Ο σύγχρονος μοντέρνος πολιτικός Πιερακάκης. Σίγουρα λοιπόν αυτό λέει ο Πιερακάκης. Λοιπόν, η οικονομία πάει τέντα. Σύμφωνα με το Λύκειο Κουκουβαούνων, η οικονομία έχει ξανά με αναπτωχεύσει και σύντομα θα βαρέσουν τα κανόνια. Η απόδειξη ότι εμείς έχουμε δίκιο είναι ότι τα λαμόγια τα νεοφιλελεύθερα που μας κυβερνάνε βρήκαν ένα υπεργαμάτο τρόπο στη χώρα που έχει πραγματικά σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και πολύ πιθανό άλυτο και μη αναστρέψιμο να δώσουν ζεστό χρήμα για μια ακόμα φορά στις τράπεζες πριν βαρέσουν τα κανόνια. Γιατί αυτά τα φράγκα που θα δίνει το κράτος, τα 1200 κάθε χρόνο για κάθε παιδί, θα είναι λεφτά από εμάς στην τράπεζα. Προσέξτε, από όλους εμάς. Και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 1 εκατομμύριο το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 100.000 το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει 5.000 το χρόνο, και από αυτόν που δεν έχει να βγάλει το μήνα μετά τις πρώτες 15 μέρες. Όλοι εμείς θα βάζουμε τα επόμενα 1200 ζεστό χρήμα στην τραπεζάρα. Ποια τραπεζάρα? Αυτή την τραπεζάρα που σώσαμε για να μην έχουμε σίγουρα σήμερα έναν άνθρωπο σε μία δομή να μπορεί να ελέγξει μία οικογένεια στην Κυψέλη με αυτό το παρελθόν που φτάσαμε να βρούμε ακόμα και βρέφος μαχαιρωμένο στην κατάψυξη. Όλο αυτό το διαφημίζουν τα παιδιά της ομάδας αλήθειας. Όλο αυτό λοιπόν το διαφημίζουν ως μέτρο υπέρ των παιδιών. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει έτσι, εδώ έχω τον κουμπαρά μου. Αυτός ο κουμπαράς τώρα εδώ είναι του μικρού, ξέρει ποιου μικρού, η ομάδα αλήθειας που έχουμε στο σπιτάκι μας. Εμείς τον κουμπαρά λοιπόν, όπως και ο μπαμπάς όλη του τη ζωή το έκανε αυτό, τον γεμίζουμε με δίευρα. Εντάξει, είναι το δικό μου ατομικό σύστημα όπου με δίευρα έχω κάνει ακόμα και διακοπές. Πότε το έκανε αυτό? Κάποτε που δεν ήταν όλα τόσο ακριβά στην Ελλάδα. Γιατί τώρα στην Ελλάδα για να κάνεις διακοπές θες διχίλιαρα, όχι δίευρα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή όλα τα παιδιά είναι και αν μπορείς να προσφέρεις κάτι και σαν επένδυση στο μέλλον, έχουμε ένα κουμπαρά εδώ για το μικρό ποινικό γιο του καναλιού με δίευρα. Εδώ έχουμε και 2 πενηντάρικα. Κυριάκος λοιπόν μας λέει αυτά τα 2 πενηντάρικα κάθε μήνα να τα βάζουμε στην τράπεζα, η οποία έχει γαμίσει όλη τη χώρα και θα την ξαναγαμίσει σύντομα, να τα βάζουμε στην τράπεζα λοιπόν με χαρά και χαμόγελο για το παιδί μας, να τα φάει ο μέτοχος της τράπεζας, και αυτός από το κράτος, δηλαδή πάλι τα δικά μας λεφτά, θα βάζει άλλο ένα κατοσταρικάκι. Εγώ λοιπόν, Κυριάκο μου, σου λέω, σε πιστεύω ότι είσαι τίμιος. Θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είναι ο κουμπαράς. Εγώ το χώνω. Φέρε και σίγαστο. 100, φέρε. Κυριάκο, φέρε 100 να τα χώσεις και εσύ από πίσω. Έλα. Θα τα αφήσω εκεί μέχρι να έρθεις. Χεράτα. Παιδιά, επειδή έχουμε εδώ και τον κουμπαρά με τα δίευρα να γεμίσουμε, εντάξει, μην ξεχνάτε και τις δουλειές σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας ή, πιο σημαντικό μοίρασμα, με τους εχθρούς σας και αυτούς που αντιπαθείτε. Θα σας καθαρίσουμε εμείς τις παρέες μια ώρα αρχίτερα. Έχουμε ειδικότητα σε αυτό. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, τον κουμπαρά μας εδώ, έχουμε τρεις τρόπους. Τον απλό, τον απλούστερο και τον απλούστατο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή των βίντεο λεπτομέρειες. Και έχουμε και μία παράσταση, την πρώτη της σεζόν, που είναι η παράσταση της περσινής σεζόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, που στη Βαρκελόνη. Βαρκελονάρα μετά το Ρόδρι λοιπόν, έρχεται και ο Ζάρα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ερχόμαστε στην Βαρκελόνη. Μην το ξεχάσω επειδή είναι φίλοι μας. Εμείς εδώ θα είμαστε δεδομένα, φαντάζομαι και εσείς, όλοι 12-13, ΔΕΘ, Τάφος Παΐσιου και συναυλή Αντώνη Ρέμου 30 χρόνια. Αλλά επειδή μερικοί είστε ανισόρροποι και δεν πάτε σε τέτοια γαμάτα θεάματα και μπορεί να είστε εδώ, το Σάββατο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη μας Λούτσα, εκεί που πάμε και εμείς κάθε καλοκαίρι συνήθως και κλείνουμε τη σεζόν, έχει ένα συγκλονιστικό θεατρικό μονόλογο η Δώρα Χρυσικού με τίτλο 18-9. Είναι ένας μονόλογος ο οποίος γράφτηκε για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και θα είναι εκεί και η κυρία Μάγδα Φίσα. Οπότε εμείς ρεύω, εσείς ο καθένας εκεί που ανήκει. Από ό,τι φαίνεται πάντως, το θέμα εδώ με τα οικονομικά και τα παιδιά το έχουν γενικότερα τα θέματα εξουσίας. Γιατί εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση, έχουμε και ένα κόμμα, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, μπορεί και αυτό να γίνει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, που θα γίνουν, λένε, φέτος. Τώρα το φέτος είναι λίγο φλου, πάντως φέτος. Ή καταψύκτη εκλογές, κάτι από τα δύο. Θα έχουμε για φέτος, για όλη τη χώρα. Λοιπόν, βγήκε ένας τύπος στην τηλεόραση που λέγεται Παπάς. Αυτός είναι από το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Ο Παπάς λοιπόν πρέπει να είναι πολύ σχολής Χάρβαρντ Μητσοτάκη με τα οικονομικά, πρέπει να είναι δυναμίτης κι αυτός. Έτσι αλλιώς ένα τρελό παρεάκι είμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα. Και είπε για ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο που εξήγηλε ο Τσίπρας, ο οποίος Τσίπρας είπε ότι θα δίνει για τους φοιτητές μας, το κράτος θα δίνει 500 ευρώ το μήνα. Έχουμε λοιπόν, λέει, στη χώρα, θα τα δείτε τι ωραία λέει στο βίντεο, έχουμε 80.000 φοιτητές. 5-8, 40. 80.000 επί 5.000, 400 εκατομμύρια. Άρα πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο? 400 εκατομμύρια. Το χρόνο. Την τετραετία, Ελλάς.
3: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Είδατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, όπως λένε και στα ΜΜΕ, γιατί εκτός από τα οικονομικά, τα νεοφιλελεύθερα του Χάρβαρντ, υπάρχουν και τα οικονομικά της αριστεράς και της προόδου και της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης. Τι ωραία τα είπε εδώ ο Λεβέντης, 400 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αφού το πρόγραμμα είναι τετραετές, όπως είναι και η διάρκεια ζωής μιας κυβέρνησης, πάμε στα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Κέντησε, προσέξτε, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι παπατζίδες αυτοί, επειδή καμία σχέση. Δηλαδή, πραγματικά καμία σχέση. Είναι άλλο το μνημόνιο το νεοφιλελεύθερο, το σκληρό, το θα σας κόψουμε τον κόλο, με το μνημόνιο το αριστερό, το οποίο θα σας κόψουμε τον κόλο, αλλά υποφέρουμε γι' αυτό. Υποφέρουμε. Είμαστε ενσυναίσθηση. Και επειδή είμαστε και συμπεριληπτικοί, θα σας κόψουμε τον κόλο γιατί σας τον κόψαν και οι προηγούμενοι. Αλλιώς θα είναι ρατσιστικό. Καταλάβατε. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε. Καταψύχτη πάρτε και κουμπαρά με δίευρα. Θα μου πεις, θα ζήσεις από τα δίευρα? Όχι. Αλλά τουλάχιστον θα τα φας μόνο στα λεφτά, σύνοτι θα έχεις την ικανοποίηση να σπάσεις τον κουμπαρά. Μιλάω για πολύ σεξι φάση. Και τα μετράς ένα-ένα. Και μετά βγαίνεις στη γειτονιά, μπακάλικα, μανάβικα κτλ. Τα δίνεις και τα κάνεις χαρτούρα να έχεις να το φυσάς. Όπως καταλάβαμε λοιπόν όλες και όλοι εδώ πέρα, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με το πολιτικό προσωπικό και τα μαθηματικά. Άρα τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν. Όλα τα παιδιά πρέπει να μορφώνονται εκτός από τα παιδιά που θα βρεθούν στον καταψύχτη, όλα τα άλλα παιδιά λοιπόν πρέπει να μορφωθούν. Και για να μορφωθούν όλα τα παιδιά πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως αποκτήσαμε στην πατρίδα μας από πέρσι, παρόλο που είναι αντισυνταγματικό, δεν είχα μία σημασία. Τι έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε? Κέντημα. Έγινε λοιπόν μια καταγγελία από έναν καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά που είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους, πανεπιστήμιο με πανεπιστήμιο, έγινε λοιπόν μια καταγγελία για εγκαταστάσεις που έχουν πανεπιστήμια τα οποία εισπράττουν δίδακτρα και πουλάνε πτυχία σε ταλέπορους Έλληνες που παλεύουν να βρουν το κατοστάρικο να το κάνουν δίευρα, να το χώσουν στον κουμπαρά. Πουλάνε λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι πτυχία λειτουργώντας σε κτίρια απολύτως ακατάλληλα, όχι για πανεπιστήμιο, αλλά για οτιδήποτε. Ακόμα και για καταψύχτη. Έγινε λοιπόν η καταγγελία, εκδικάστηκαν οι υποθέσεις και τα ελληνικά δικαστήρια αφαίρεσαν από μερικά πανεπιστήμια τις άδειες. Δεν δικαιούστε να έχετε φοιτητές. Ποιος το λέει αυτό? Η ελληνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα το ΣΤΕ. Δεν έχει παραπάνω. Φτάσαμε εκεί. Τι έκανε λοιπόν μέσα σε 5 μέρες το Υπουργείο Παιδείας? Τους έβγαλε καινούργιες άδειες. Γαμάτο. Μαλάκα, είναι τέλειο. Έχει ξεφύγει το κράτος. Λειτουργούν όλα. Η δικαιοσύνη λειτουργήσε. Γιατί? Έγινε ο έλεγχος, τα βρήκε ακατάλληλα, τους πήρε την άδεια. Τέλεια. Το Υπουργείο λειτουργήσε. Γιατί? Τους πήρε την άδεια, τους έδωσε καινούργια. Άρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο επιχειρηματίας με το κτίριο το ακατάλληλο επίσης λειτουργήσε. Γιατί? Το κτίριο είναι ακατάλληλο, η άδεια είναι καινούργια, συνεχίζει να εισπράττει τα δίδακτρα. Οι γονείς και οι φοιτητές σε αυτό το τάχα μου δίθεν πανεπιστήμιο. Τέλεια! Γιατί? Ήταν παράνομο, είναι νόμιμο, πληρώνουμε, παίρνουμε πτυχιάρα. Ζάχαρη, όταν λέμε ακατάλληλα κτίρια, δεν θέλω να το χοντρίνω, αλλά σας φέρω ένα παράδειγμα από ένα πανεπιστήμιο, γερό το κτίριο, από ένα πανεπιστήμιο στη Λάρισα. Το οποίο είναι αυτό εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε δίπλα. Από πάνω γράφει πανεπιστήμιο και από κάτω γράφει κοντοσούβλι, μπιφτέκι, σουβλάκι. Άμα δεν τα παίρνει το παιδί τα γράμματα, θα πάει κάτω να τη λύγει. Δεν έχουμε αδιέξοδα γενικά. Γενικά δεν έχουμε αδιέξοδα. Και είναι καλό. Αυτό είναι το ιδανικό πανεπιστήμιο για την Ελλάδα. Είναι το πανεπιστήμιο το οποίο έχει κάτω σουβλάκι, πάνω πτυχίο. Γιατί άντε και το πήρε στο χρημάτι το πτυχίο. Πού θα δουλέψει το παιδάκι? Στον τουρισμό. Τέλεια. Κάθε χρόνο λοιπόν στη γαλέρα του ελληνικού τουρισμού νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Θυμάστε τι έχουμε δει? Παιδιά ξυπόλυτα στην άμμο, παιδιά να σερβίρουν μέσα στη θάλασσα, μέσα με το δίσκο, μέσα στη θάλασσα, μέσα σε πισίνες, σκλάβους που ζουν σε κάτι κοντέινερ χωρίς παράθυρα, χωρίς αέρα, χωρίς air conditioner, χωρίς μπάνιο, αφεντικά τα οποία κλέβουν ακόμα και τα tips. Και κάθε χρόνο που πιστεύουμε ότι τα έχουμε δει όλα, κάθε χρόνο η γαλέρα του ελληνικού τουρισμού αλλάζει πίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα αν είσαι επιχειρηματίας ή εργαζόμενος. Έτσι λοιπόν, δύο παραδείγματα για το τι πίστα φτάσαμε φέτος στο ελληνικό καλοκαίρι ή αλλιώς στη γαλέρα της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού στην πατρίδα μας είναι αυτά. Πρώτο, βάλανε έναν ταλέπορο εργαζόμενο σε ένα μπιτσόμπαρο εδώ, τον ντύσανε οι βασίλοι για να χαίρονται οι τουρίστες. Κοίτα, χαρήκανε. Χαρήκανε οι τουρίστες. Αχ, τι ωραίο, surprise, έκπληξη, wow, δεν το περίμενε κανείς, τέλειο event. Μέσα στο κατακαλόκαιρο, στην καυτή άμμο επάνω, τον ντύσαν τον άνθρωπο εδώ, Άι Βασίλη, να λιώσει στα κόκαλά του. Να κλείσει θέση στον Παΐσιο πριν τον Παΐσιο και να πηγαίνει πάνω κάτω για να χαρούν οι τουρίστες. Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις δει όλα, έρχεται ένας τύπος με τη φατσούλα του, το προσωπάκι του το ωραίο, το μαλάκι του το σγουρό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από αυτούς που λένε οι γιάπηδες, εδώ είναι οι νεοφιλελεύθεροι, είναι άνθρωπος με καινοτόμες φρέσκες ιδέες που φέρνουν την ανάπτυξη και χρήμα, κάνουν κάτι πρωτοποριακό. Και μας λέει, μας περιγράφει ένα event, έτσι το ονομάζει αυτός, event, που έγινε σε ένα εστιατόριο, πάρτι, ξενοδοχείο, δεν καταλάβαμε, στη Μύκονο.
4: Είχαμε σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
5: Ήταν κοπέλα?
4: Ήταν κοπέλα, ναι.
5: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
4: Ακριβώς, το πιάτο.
5: Ήταν Ελληνίδα?
4: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
5: Και ήταν εντελώς γυμνή.
4: Εντελώς.
5: Και τι φάγητα είχε πάνω της?
4: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
5: Και οι πελάτες τσίμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
4: Ακριβώς.
5: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
4: Με το ζημίο το, θα σου πω.
5: Δηλαδή?
4: Νομίζω ότι είναι 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
5: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
4: Για 3 ώρες.
5: Χωρίς να μιλάει.
4: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Αυτό που περιγράφει εδώ αυτό το γλυκό παιδί, δεν ξέρουμε αν έγινε φέτος, αλλά εμείς φέτος το μάθαμε. Οπότε είναι μία ακόμα πίστα του ελληνικού τουρισμού, της γαλέρας, της βαριάς βιομηχανίας που λέγεται ελληνικός τουρισμός. Τι ωραία, ε! Πήρε 5.000. Ίσως. Αλλά ούτε να ξυθεί. 5.000 σε 3 ώρες. Μην ξύνεσαι. Άρα, για 5.000 σε 3 ώρες... Ότι μην ξύνεσαι. Μην ξύνεσαι, έχεις πάρει 5.000. Θα στα κάνουμε 3. Τελείω. Ένα γυμνό κορμί, μια κοπέλα και πάνω φαγητά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς μια καινοτόμο ιδέα για τους ανθρώπους που λέγαμε πριν, που έχουν στην τράπεζα κατάθεση μέχρι 1.000 ευρώ. Άρα τι έχουνε, 30 ευρώ που έχουν απομείνει, 36 που δεν μπορεί να τα βγάλει, ξέρω εγώ, 12. 14, γιατί δεν σου βγάζει το ATM τόσα. 14 πρέπει να πας στην ουρά. Οπότε θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε μια ωραία καινοτόμο ιδέα, η οποία αναφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι έχουν στην τράπεζα 16 ευρώ το όλα και όλα, λογαριασμό. Και να έχουμε το γυμνό κορμί ενός τραπεζίτη. Μην ξυθείς. Και πάνω να έχουμε το πλούσιο γεύμα του φτωχού. Δηλαδή, τίποτα. Αλλά για να πετύχει το event, κάτι πρέπει να φάμε. Πάντως και να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αμήν και πότε, αν και το βλέπω δύσκολο με τέτοια αντιπολίτευση, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, ο Μητσοτάκης το καλοκαίρι, παραλίγο να φύγει, να μας χαιρετήσει πια για πάντα, πέφτοντας από το ποδήλατο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έπεσε, λέει ο Μητσοτάκης, το διάβασα κι εγώ. Έπεσε ο Μητσοτάκης, μαλάκα, έπεσε ο Μητσοτάκης. Και εγώ κάνω διακοπές. Και μετά διάβασα, ο Μητσοτάκης έπεσε από το ποδήλατο και πήγε στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά που κάνει ένα ποδήλατο δεν μπορεί να την κάνει όλη η αντιπολίτευση μαζί. Τόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε. Και για να καταλάβετε πόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε, σε αυτό το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία θα βγάζουν σκλάβους με πτυχίο, είτε να πλένουν πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, είτε είναι ωραία κορμιά να γίνονται πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, το κόμμα Ελλάς και η εκπρόσωπος στα θέματα παιδείας του κόμματος Ελλάς του Τσίπρα έκανε τη συγκλονιστική γαμάτη δήλωση που ταιριάζει ακόμα και σε δίαιτα. Εμείς δεν θα είχαμε ιδρύσει ποτέ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, σύντροφοι του Ελλάς, αυτό ακριβώς είπα χθες εδώ, που μου φέραν 3 πιτόγυρα 11 ώρα το βράδυ και έβλεπα όλη νύχτα εφιάλτες. Μου φέραν 3 πιτόγυρα και λέω, εντάξει, δεν θα τα είχα παραγγείλει ποτέ, αλλά αφού μου τα φέρατε, θα τα φάω. Θα πετάξω και στα σκουπίδια. Δεν είναι σωστό να πετάμε φαΐ. Ελλάς. Και επειδή είπα πολλά για τα τάχα μου δήθεν ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι τη συμφορά, μην νομίζετε και τα άλλα πανεπιστήμια, τα διάσημα, δεν βγάζουν και τίποτα ήτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει βγάλει το Harvard. Θεωρητικά το Harvard, αν δεν είναι το καλύτερο, είναι ένα, ξέρω εγώ, στα 3, στα 4, στα 5 καλύτερα στον πλανήτη. Δείτε το Μητσοτάκη. Αυτός λοιπόν είναι απόφυτος του Harvard. Δείτε τον. Μιλάει με ένα ρομπότ.
6: Πάντως είναι εκφραστικό. Σε χαιρετώ, θα σε ξαναδώ σύντομα.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Μπορεί η νοημοσύνη να είναι τεχνητή, αλλά η βλακία είναι έμφυτη. Δεν φεύγει αυτό. Τι να σου κάνει το Harvard. Άμα είσαι από παιδί βαρεμένο στο κεφάλι, έτσι θα ζήσεις μια ζωή βαρεμένο στο κεφάλι. Και πάμε στο άλλο καυτό θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο ακριβώς στην πατρίδα μας. Τι είναι αυτό, οι πυρκαγιές. Ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι θα καεί το σύμπαν. Το ξέρουμε. Τι κάνει η κυβέρνηση. Φροντίζει κάθε καλοκαίρι ή λίγο πριν το καλοκαίρι να φάει αυτή και οι φίλοι της όσο δυνατόν περισσότερα φράγκα, αφού έτσι κι αλλιώς τα δάση κάποια στιγμή θα καούν. Κάποια στιγμή, το είχε πει και ο Κυριάκος. Ποιο ήταν φέτος το επιχείρημα της κυβέρνησης δια Κυριάκου Μητσοτάκη, το έγραψε στο Facebook για τις πυρκαγιές και ειδικά τις μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε. Ναι, χάθηκαν φέτος, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες, ενώ τις άλλες χρονιές δεν είχαμε, φέτος είχαμε και νεκρούς, αλλά, όπως έγραψε πριν τις ανθρώπινες απώλειες, φέτος είχαμε λιγότερες εκτάσεις καμένες από την πέρσι. Βέβαια, όταν το έγραψε αυτό, δεν είχε τελειώσει το καλοκαίρι, όπως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα και σήμερα. Γιατί σήμερα, τώρα που μιλάμε, καίει επάνω από την Κόνιτσα, παρθένο δάσος, πυρκαγιά για ένα τη μέρα. Ένα τη, στη σειρά. Αλλά ο Κυριάκος φρόντισε να γράψει στο Facebook ότι κάηκαν λιγότερες εκτάσεις από πέρσι. Απ' την άλλη, μπορούμε να πούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αν ένα καλοκαίρι μία κυβέρνηση δικιά του ή κάποιου άλλου κάψει όλη τη χώρα, από εκείνο το καλοκαίρι και μετά, κάθε χρονιά θα είναι επιτυχημένη, γιατί θα καίγονται λιγότερες εκτάσεις από την προηγούμενη χρονιά. Και πάμε στα φράγκα. Οι εκτάσεις δεν ξέρω αν είναι λιγότερες, αλλά τα φράγκα που φαγώθηκαν και φέτος για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές ήταν περισσότερα και φαγώθηκαν όλα. Πάμε λοιπόν στην τεράστια πυρκαγιά που πραγματικά δεν έμεινε κολυμπιθρόξυλο. Τι έγινε φέτος εκεί? Εκεί είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είχε το συγκλονιστικό όνομα Αντινέρο. Το Αντινέρο λοιπόν ήταν ένα πρόγραμμα τεράστιο με πάρα πολλά φράγκα. Θα δείτε και τη σχετική ταμπέλα, το οποίο προέβλεπε αυτά. Πάμε φωτό. Αυτή λοιπόν εδώ η φωτογραφία είναι από την περιοχή τη στιγμή που καίγεται, που δεν μένει τίποτα άκαυτο. Και βλέπουμε λοιπόν πιο Ελλάδα. Είναι λίγο πιο Ελλάδα και από την αρχική αφίσα που έχει το ταξιδάκι, Τάφο Παΐσιου, ΔΕΘ και συναυλία Αντώνη Ρέμου. Γράφει επάνω λοιπόν πρόγραμμα προστασίας δασών. Αντινέρο 2 κιόλας. Από κάτω γράφει και το πακετάκι 957.028 ευρώ και 33 λεπτά. Τα περίφημα κατσαρά νούμερα για να μην φαίνονται εύκολα. Ρωτήστε το λογιστή ή τη λογιστρία σας. Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ. Τι είναι όλο αυτό το πρόγραμμα? Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, η περιοχή που κάει και ολοσχερός εκεί έπρεπε να είχε αντιπυρικές ζώνες, κρουνούς, δεξαμενές, ομάδες, περιπολίες, ντρόουν, τα πάντα όλα που λέγαμε παλιά. Τι είχε και τι δεν είχε λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή που κάει και όλη, ενώ το πακετάκι εδώ είναι ξεκάθαρο στην ταμπέλα. Η συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν, ό,τι είχε και τι δεν είχε, αναφέρεται σε έκθεση της πυροσβεστικής πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Πάμε να τη δούμε με τα ματάκια μας. Διαβάζουμε λοιπόν. Σοκάρουν όσα αναφέρονται για τη Δυτική Αττική στο εμπιστευτικό σχέδιο της πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι. Ούτε μία αντιπυρική ζώνη δεν υπήρχε στη Δυτική Αττική, στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων ημερών, η οποία κατέκαψε περίπου 150.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ούτε μία. Πάμε παρακάτω να δούμε τι σημαίνει ούτε μία αντιπυρική ζώνη και τι ακριβώς δεν είχε. Η συγκεκριμένη κατηγορηματική καταγραφή της πυροσβεστικής περί πλήρους ανυπαρξίας αντιπυρικών ζωνών στη Δυτική Αττική διαψεύδει υπηρεσιακούς παράγοντες που δήλωσαν προλίγων ημερών ότι είχαν γίνει τέτοιου είδους ζώνες κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αντινέρο. 20 εκατομμύρια ολόκληρα για αντιπυρικές ζώνες. Αφήστε χώρια την ταμπέλα εκεί που διαβάζαμε πριν. 20 ολόκληρα εκατομμύρια. Διαβάζουμε λοιπόν το έγγραφο της πυροσβεστικής για την περιοχή που πήγαν όλα αυτά τα φράγκα και δεν υπήρχε ούτε μία αντιπυρική ζώνη, και κοιτάξτε τι άλλο συνέβη πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Γράφει λοιπόν η πυροσβεστική εδώ για την περιοχή Πόρτο Γερμενό και την περιοχή Βίλια, Μάλια και Ψάθα. Γράφει για βάνες στο δάσος, σπασμένη στο επάνω μέρος. Για άλλη βάνα γράφει: έχει μετακινηθεί από το πλάτωμα σε ύψωμα. Έχει αφαιρεθεί η βάνα και δεξιά και αριστερά από τη βάνα υπάρχουν δύο μεγάλες στρογγυλές τρύπες στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Λείπει τελείως η βάνα. Ένα κράτος λοιπόν, το οποίο παίρνει όλα αυτά τα φράγκα για να κάνει αντιπυρικές ζώνες, δεν τις κάνει, τα τρώνε. Και καταστρέφει ακόμα και τον υποτυπώδη εξοπλισμό, την παραμικρή βοήθεια που μπορεί να βρουν οι δασοπυροσβέστες την ώρα της πυρκαγιάς, δηλαδή τις βάνες, τις καταστρέφει. Δεν υπάρχουν. Αυτό γίνεται με σχέδιο, τυχαία, μας το έταξε ο Θεός, η κακιά η ώρα. Τι να σας πω. Τα έγγραφα είναι εκεί πάντως, είναι από την εφημερίδα Τα Νέα, αυτοί έκαναν την αποκάλυψη και γράφουν όλα τα φοβερά και τρομερά τα οποία δεν έγιναν για να καεί όλη αυτή η έκταση. Και πάμε και στο άλλο έργο που δεν το ξέραμε τουλάχιστον εμείς μέχρι φέτος. Στη συγκεκριμένη πυρκαγιά είχαμε και ένα φοβερό αεροπορικό δυστύχημα όπου συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα και είχαμε δύο νεκρούς. Τις πρώτες τρεις μέρες δεν είχαμε πουθενά τα ονόματα των δύο νεκρών. Διαβάζαμε κι εμείς και λέγαμε τι δεν είχαν όνομα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι ήταν αυτοί στο ελικόπτερο? Την τρίτη μέρα λοιπόν διαπιστώσαμε ότι οι νεκροί ήταν δύο, ο ένας ήταν Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και μάθαμε ότι ο Δανός ήταν πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής. Και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι η πυρόσβεση στην Ελλάδα γίνεται με μετάφραση. Το ξέρατε αυτό? Γιατί γίνεται με μετάφραση? Γιατί 15 από τα ελικόπτερα, όπως και τα υπόλοιπα από άλλες εταιρείες, τα νοικιάζουμε από μια εταιρεία από την Αυστραλία. Για να σβήσουμε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, που έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε δικά μας μέσα, νοικιάζουμε από εταιρεία από την Αυστραλία. Η εταιρεία από την Αυστραλία, λοιπόν, νοικιάζει προσωπικό, πιλότους ή οτιδήποτε άλλο, από τον πλανήτη. Φαντάζομαι ότι θα νοικιάζει τους καλύτερους και τους ακριβότερους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Όπως κάθε εταιρεία. Και αυτοί έρχονται στην Ελλάδα να σβήσουν τις πυρκαγιές, έχοντας δίπλα του έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουν, δεν τους ξέρει, και ακολουθώντας το σχέδιο από ένα επιχειρησιακό κέντρο που είναι κάτω στη γη, όπου υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής ή του Υπουργείου, οι οποίοι δίνουν εντολές στα ελληνικά να τις μεταφράσει ο μεταφραστής στο ελικόπτερο στα αγγλικά σε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι Δανός, Σομαλός, Αιγύπτιος, Αυστραλός, Αμερικανός ή Βρετανός. Και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μιλούν τα ίδια αγγλικά. Μάλλον το ξέρετε αυτό. Ε? Κάποιος που μαθαίνει τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα δεν μιλάει αγγλικά όπως ένας Βρετανός ή όπως ένας Αμερικανός ή όπως ένας Καναδός ή όπως ένας Αυστραλός. Είναι λίγο προβληματική αυτή η μετάφραση. Μάλλον και μεταξύ αγνώστων. Πόσο μάλλον προβληματική γίνεται την ώρα που κυριολεκτικά καίγεται το κόλο σου, γιατί σε ένα ελικόπτερο το οποίο τραντάζεται από τον άνεμο, από κάτω έχει μια τεράστια πυρκαγιά, καπνούς που δεν βλέπεις τίποτα, άλλα ελικόπτερα γύρω σου, κύματα στη θάλασσα που παλεύεις για να γεμίσεις το ελικόπτερο νερό να ξαναπας, και ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, και ταυτόχρονα ανθρώπους από τη γη που σου δίνουν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ποιος ξέρει, ελπίζω στα ελληνικά, εντολές. Και γιατί να μην ξέρουν αγγλικά η αξιωματική της πυροσβεστικής? Είσαι πυροσβέστης στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να ξέρεις καλά αγγλικά? Και τα αγγλικά που έρχονται, οι εντολές τι είναι, τι επίπεδου είναι? Τα αγγλικά που μιλάει ο νούμερο 2 της κυβέρνησης και του κόμματος που κυβερνά 7 χρόνια τώρα, τα θυμάστε ποια είναι? Θυμηθείτε λίγο ποια είναι τα αγγλικά του νούμερο 2 σε αυτή τη χώρα.
7: I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, Lageris, we say it. If someone knows the English words, okay.
8: What do they do?
7: They fix the things in the cuisine of a restaurant.
0: Φαντάζομαι λοιπόν δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό να καταλάβει κάποιος ότι όταν ο νούμερο 2 της κυβέρνησης λέει το Λαντζέρι, the man who fixed the things in the cuisine, ότι την ώρα που καίγεται πραγματικά ο κόλος των ανθρώπων, οι άνθρωποι, οι περιουσίες και τα δάση, ακούγονται εντολές του στυλ the man who fixed the van on the fire. Ή κάπως έτσι. Και όλο αυτό το πληρώνουμε πανάκριβα. Και τελικά, ποιος καίει τα δάση στην πατρίδα μας? Από πού έρχονται οι πυρκαγιές? Σύμφωνα με αυτό εδώ το ρεπορτάζ λοιπόν της Καθημερινής, 75% των πυρκαγιών στην πατρίδα είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ, της ιδιωτικής ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ. Χάος το κεφάλι μου. Χάος με όλα αυτά. Κάποιας ιδιωτικής εταιρείας λοιπόν, η οποία αρνείται να τα συντηρήσει, γιατί να το κάνει, αρνείται να τα κάνει υπόγεια, γιατί να το κάνει, αρνείται να πληρώσει τις αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές που προκαλεί το μαγαζάκι της, από το οποίο εισπράττει αδιανόητα τρελά φράγκα. Άρα, ποιοι βάζουν τις πυρκαγιές? Άλλοι. Τώρα έχουμε μια τεράστια πυρκαγιά στην Κόνιτσα, 9 μέρες. Η πυρκαγιά αυτή μπήκε από κεραυνό. Ποιος δεν τη σβήνει? Το ελληνικό κράτος. Γιατί? Μπορεί να έχουμε πρόβλημα στη μετάφραση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πώς να μεταφράσεις στα αγγλικά την Κόνιτσα? Είναι ζόρικο. Κατά καιρούς λοιπόν, όλοι αυτοί οι απατεώνες που κλέβουν το δημόσιο ταμείο και ποτέ δεν κάνουν τη δουλειά τους και ούτε πρόκειται να την κάνουν, ρίχνουν τα βάρη και τις ευθύνες για τις πυρκαγιές σε μας. Είσαι ακόμα πιο αδύναμος από μας. Μια αντίστοιχη πυρκαγιά με αυτή που έχουμε τώρα στην Κόνιτσα είχαμε το 23 στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, αν θυμάστε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι χαζοχαρούμενος που μιλάει με ρομπότ, αλλά είναι κάθαρμα που κυβερνάει τη χώρα 7 χρόνια, είχε πει για εκείνη την πυρκαγιά στη Βουλή ότι την είχαν βάλει, μάλλον, πρόσφυγες που παράνομα είχαν μπει στη χώρα. Ποιοι βάζουν τις φωτιές, Κυριάκο?
8: Ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές όπως τον Εύρο. Ερευνάτε το αίτιο της πυρκαγιάς. Είναι περίπου βέβαιο ότι η αιτία ήταν ανθρωπογενής και είναι επίσης περίπου βέβαιο ότι η φωτιά αυτή άναψε πάνω σε διαδρομές που συχνά χρησιμοποιούν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι έχουν μπει στην πατρίδα μας. Αυτό δεν αποτελεί άλοθη, αλλά αποτελεί την αλήθεια για τη γερησιουργό αιτία της πυρκαγιάς.
0: Αν έκανε τον κόπο να διαβάσει τις αναρτήσεις του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, θα ήξερε ότι η πυρκαγιά από τις 19 Αυγούστου θα ήξερε ότι η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελή Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, όπως γράφει εδώ το πυροσβεστικό σώμα, και όχι από το δάσος μέσα, όπως έλεγε αυτός, από παράνομους ή παράτυπους πρόσφυγες. Και θα ήξερε ότι ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, είχε πει τότε στο Μέγκα ότι είχε εκενωθεί το παιδικό χωριό ΣΟΣ. Εκκενώσαμε, λέει, τις μεγάλες και μικρές κοινότητες. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, διαρκώς έρχονται ενισχύσεις, και επιβεβαίωσε πως η μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε από κεραυνική δραστηριότητα, κάτι που τόνισε και η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν, Κυριάκο, στην Κόνιτσα ποιοι την ξεκίνησαν τη φωτιά? Τα γρηγούρουνα? Ή μήπως έχει πρόβλημα το βουνό, όπως βάζα τα αρδάκια να λέγατε όταν κάει και ο ημιτός? Το βουνό είναι σαν μπακλαβάς. Τι έχουν τα βουνά στην Κόνιτσα? Είναι σαν μπατσίνα? Και συνεχίζουμε με το πιο εσχρό που έκανε η πατρίδα μας φέτος το καλοκαίρι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν η χώρα μας αγόρασε ένα οπλικό σύστημα από το Ισραήλ. Όπως διαβάσαμε εδώ, είναι η μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει ποτέ σε φράγκα οποιασδήποτε χώρα στον πλανήτη από το Ισραήλ. Σχεδόν 3,6 δις θα φτάσει το ποσό το οποίο θα δώσει η Ελλάδα στο Ισραήλ για να πάρει αυτό το οπλικό σύστημα, το οποίο το ονόμασαν η ασπίδα του Αχιλέα, και είναι, λέει, ένας αντιεροπορικός θόλος που προστατεύει όλη την επικράτεια από πυράβλους, ντρόουν, αεροπλάνα, περιστέρια, κουτσουλιές, μπεκάτσες και οτιδήποτε άλλο κινείται στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος, δεν είμαστε ειδικοί εμείς αυτά, διαβάζουμε κι εμείς, δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος θόλος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τον εαυτό του, αλλά αν είναι ο ίδιος θόλος, ψωνίσαμε από σβέρκο, το συγκεκριμένο θόλο το Ιράν τον έχει κάνει σουρωτήρι. Για κάποιο λόγο που θα εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, το Ιράν σταμάτησε να βαράει αυτό το σουρωτήρι και ασχολείται με κάτι άλλο αυτή την περίοδο. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η αγορά? Πρακτικά αυτή η αγορά σημαίνει ότι η Ελλάδα επισήμως, χωρίς περιστροφές, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς οτιδήποτε, έχει γίνει το νούμερο ένα κράτος στον πλανήτη, χορηγός στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο επί δεκαετίες κάνει αυτά που κάνει εις βάρος των Παλαιστινίων, του Λιβάνου και όλων των άλλων γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα λοιπόν δίνει φράγκα σε αυτούς που κάνουν αυτά. Είναι η πρώτη φορά? Όχι. Και είναι τόσο χοντρό το γεγονός που μας παίρνει να το χοντρίνουμε όσο γουστάρουμε. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η χώρα η οποία χωρίς ιδιαίτερο ζόρι έδωσε και το κατοχικό δάνειο στους Ναζί. Και χωρίς ιδιαίτερο ζόρι από τις κατοχικές κυβερνήσεις. Χαρούμενη ήταν κι αυτή. Το οποίο ποτέ δεν το ζήτησε πίσω. Η Ελλάδα έχει μια παράδοση και την διατηρεί. Όπως οι γονείς και οι παππούδες αυτών που κυβερνάνε σήμερα έδιναν φράγκα στους Ναζί, έτσι και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα με χαρά δίνουν φράγκα στους Ναζί της εποχής μας. Ο ίδιος ο Νετανιάχου,

0: αυτό το θέμα της αγοράς, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, ότι ενισχύουμε οικονομικά ένα γενοκτονικό κράτος όπως το σιωνιστικό Ισραήλ, αλλά πρέπει να βλέπουμε την άμυνα της πατρίδας μας. Ότι αυτό είναι ένα όπλο για την άμυνα και την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Έτσι λένε τα ΜΜΕ και η κυβέρνηση. Ο δε Αρσενική Εύα Μπράουν, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, είπε ότι η άμυνα της πατρίδας μας εξαρτάται 100% από τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Η πατρίδα μας λοιπόν, λέει το νούμερο 2 της κυβέρνησης, εξαρτάται από το Ισραήλ. Το Ζαραλίξ TV, με παρουσιαστή έναν απόφυτο λυκείου σύμφωνα με την αναγνώριση πτυχίων της κυβέρνησης, εδώ και ένα χρόνο σας έχει πει ότι αυτές οι εκλογές δεν αφορούν τη χώρα μας. Αφορούν το Ισραήλ. Μόλις το καλοκαιράκι σας το είπε και η κυβέρνηση. Πάρτε την Αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία δεν έχει κόψει πετσάκι, γιατί δεν έχει να κόψει. Είναι πικολό.
1: Παρακαλώ, πολύ ψυχραιμία. Και ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία μου με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή ουδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Τι λέει λοιπόν εδώ το παραμύθι? Ότι η Τουρκία θα την πέσει στην Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι αντίπαλος, εχθρός χώρα με το Ισραήλ. Άρα, αγοράζοντας αυτό το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, άρα ταλέπορε Αχιλλέα κι εσύ, σαν το Μεγαλέξανδρο με το ρέμο, θα τραβάς κι εσύ. Τι δουλειά έχει ο Αχιλλέας, τέλος πάντων, άρα η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν και το Ισραήλ θα υπερασπιστούν την Ελλάδα όταν τη την πέσει η Τουρκία. Έτσι λένε τα ΜΜΕ των εφοπλιστών και η κυβέρνηση. Ακριβώς τα ίδια έλεγε και η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ των εφοπλιστών όταν η Ελλάδα πήρε τα Ραφάλ από τη Γαλλία και τις Μπελαρά. Και λέγαν τότε ότι αγοράζοντας αυτά τα όπλα από τη Γαλλία, η Ελλάδα, αν της την πέσει η Τουρκία, θα έχει σύμμαχο τη Γαλλία. Λίγο καιρό μετά, η Γαλλία πούλησε τα αντιεροπορικά που είναι κατάλληλα να αντιμετωπίσουν τα Ραφάλ. Μια χαρά. Όλα καλά θα πάνε, πάντα το ίδιο σενάριο. Αλλά εδώ το πράγμα είναι λίγο πιο σοβαρό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για οποιοδήποτε κράτος, εδώ μιλάμε για το Ισραήλ. Εδώ μιλάμε για ένα κράτος σιωνιστικό, ναζιστικό, Ταλιμπάν όλοι, όλοι Ταλιμπάν με τη θρησκεία τους, και ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ο πλανήτης ποτέ. Πάμε λοιπόν στην ουσία και στην αλήθεια για την Τουρκία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, τους εχθρούς και τα ΜΜΕ που πουλάνε προπαγάνδα εθνικής άμυνας και εθνικής ακεραιότητας. Ποια ΜΜΕ τα λένε αυτά? Των εφοπλιστών, όπως του Αλαφούζου. Όλα τα ΜΜΕ εφοπλιστές τα έχουν. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από τους Reporters United ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι κυρίαρχος διακινητής καυσίμων από την Τουρκία στο Ισραήλ. Τι έγινε τώρα? Δεν είναι εχθρός η Τουρκία και το Ισραήλ? Δεν είναι εχθροί αυτοί μεταξύ τους? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ στους Reporters United, το 46% του αργού πετρελαίου που παίρνει το Ισραήλ για να εξαφανίζει Παλαιστίνιους, γυναικόπαιδα κυρίως, και τώρα Λιβανέζους, γυναικόπαιδα κυρίως, να το ψωνίζει από την εχθρό χώρα Τουρκία? Και πώς είναι δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς αυτού του αργού πετρελαίου από την εχθρό χώρα του Ισραήλ, Τουρκία, να το κάνουν πλοία Ελλήνων εφοπλιστών που είναι και αυτοί εχθροί, είμαστε και εμείς εχθροί με τους Τούρκους, προς τη σύμμαχο χώρα της Ελλάδας, Ισραήλ? Κάτι χάνουμε εδώ, ή κάτι βλέπουμε? Όπως θέλει ο καθένας. Συνεχίζουμε λοιπόν από τους Reporters United. Το ότι η Τουρκία λειτουργεί ως προμηθευτής πετρελαίου του Ισραήλ καταδεικνύει πόσο έολη είναι η στρατηγική Μητσοτάκη, βάσει της οποίας η Αθήνα έγινε ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ και καλύτερος πελάτης του, όπως απέδειξε η αγορά της ασπίδας στο Αχιλλέα. Μέσω Τουρκίας λοιπόν το Ισραήλ εισάγει το 46% του αργού πετρελαίου. Αυτό καταδεικνύει πόσο υποκριτής και ψεύτης είναι και ο Ερντογάν, πόσο υποκριτικά και ψέματα είναι όλα αυτά που ακούγονται γύρω μας και πως το

0: μόνο πράγμα που έχει σημασία σε αυτό το πλανήτη, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ούτε εθνική άμυνα, ούτε τίποτα. Το μόνο που θα μείνει είναι μερικά νεκρά παιδιά με σημαία για να καβλώσει ο Δένδιας. Και πάμε στο Δένδια. Εδώ λοιπόν διαβάσαμε, 2-3 μέρες μετά, και μάλιστα την αποκάλυψη έκανε ένας δικηγόρος, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ένας πολύ καλός δικηγόρος, ο οποίος διαβάζοντας προσεκτικά τη συνέντευξη που είχε δώσει ο υπεύθυνος για αυτά τα οπλικά συστήματα, Ισραηλινός, στην Καθημερινή, διαπίστωσε ότι σε μια ερώτηση που είχε κάνει η Καθημερινή σε αυτόν τον Ισραηλινό για το αν η Ελλάδα θα έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή αν θα μπορεί να λειτουργήσει μόνη της αυτό το πανάκριβο οπλικό σύστημα που αγόρασε από τους σιωνιστές Ναζί του Ισραήλ, η απάντησή του ήταν μονολεκτική. Όχι. Στην ηλεκτρονική έκδοση όμως, όπως παρατήρησε ο κύριος Καμπαγιάννης, η εφημερίδα Καθημερινή είχε βάλει μια άλλη εκδοχή απάντησης. Και αργότερα έβγαλε και μια άλλη εκδοχή ερώτησης. Λίγο το έκανε λίγο πιο όμορφο το έργο. Έβαλε κάτι περίπου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Και δεν θα ήμασταν καθόλου πονηροί στο πώς συνέβη όλο αυτό. Εντάξει, γίνονται και λάθη στη μεταφορά κειμένων και ο δημοσιογράφος άνθρωπος είναι, μπορεί να κάνει ένα λάθος. Αν δεν μιλάγαμε για την Καθημερινή, η οποία ανοίξει τον Αλαφούζο, ο οποίος μεταφέρει όλο το αργό πετρέλαιο σχεδόν από την Τουρκία στο Ισραήλ και ο οποίος βάζει τους δημοσιογράφους μπροστά να λένε ότι η χώρα πρέπει να αγοράσει αυτό το οπλικό σύστημα από το Ισραήλ για να μην τις τυμπέσουν οι Τούρκοι. Μικρή παρένθεση, παραδοσιακά η πατρίδα μας κάθε χρόνο κάνει πολλές ασκήσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Παραδοσιακά επίσης, πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας, στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Λάρισα, τυχαίνει διοικητής να είναι και Τούρκος. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το λάθος της Καθημερινής για τον πηγαίο κώδικα, τους Reporters United. Σύμφωνα με τις OCI και SOMO, από τον Νοέμβριο του 2024 ως τον Ιούνιο του 2026, τάνκερ συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου έκαναν 19 μεταφορές πετρελαίου στο Ισραήλ, οι 16 ήταν από την Τουρκία. Πάει και απαλού. Όλο αυτό το τρελό παρεάκι λοιπόν, παρά τη γενοκτονία, παρά τα εντάλματα σύλληψης που έχουν βγει από το Διεθνές Δικαστήριο για τον ίδιο τον Νετανιάχου και για όλα τα σιωνιστικά, ναζιστικά καθάρματα τύπου Μπεν Γκίβρ και διάφορων άλλων, όλο αυτό το τρελό παρεάκι πουλάει στους Έλληνες πολίτες εθνική ασφάλεια με την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Και πάμε και στον πηγαίο κώδικα λοιπόν, και αυτό το λάθος που έγινε στη μεταφορά κειμένων από την έντυπη Καθημερινή στην ηλεκτρονική. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί στα οπλικά συστήματα. Ι5, συνείδηση. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε βίντεο, δεν μπορούμε να μην διαβάζουμε ειδήσεις και σίγουρα δεν μπορούμε να ακούμε ειδήσεις από ελληνικά ΜΜΕ, τα οποία κυρίως κρύβουν ειδήσεις και δεν λένε ειδήσεις. Κύριος Δένδιας λοιπόν, που μας μάλωσε και εμάς και τους Ευρωπαίους που δεν έχουμε συνείδηση να αντέξουμε φέρετρα με σημαίες, αυτός ο πουροστρατόκαυλος, αυτός ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, όπως έχουμε βαφτίσει από το κανάλι μας και λίγο του είναι, πριν λίγο καιρό ρωτήθηκε για την αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα και τον πηγαίο κώδικα και είχε απαντήσει αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, όχι του Ισραήλ.
1: Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει σε αυτό το τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για command and control είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες C5ISRT, τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, είτε να είναι όμοιροι οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο. Άρα οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.
0: Είδατε λοιπόν τι ωραία που τα είχε πει ο κύριος Δένδιας πριν μερικές μέρες. Αποκλείεται η χώρα μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να πάρει ένα τέτοιο οπλικό σύστημα όπως η ασπίδα το Αχιλλέα, χωρίς να έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή να μπορεί να το χειρίζεται μόνη της τη δύσκολη στιγμή και όχι με μετάφραση όπως οι πιλότοι στα ελικόπτερα τη δύσκολη στιγμή προσπαθούν να σβήσουν τις πυρκαγιές. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Η πιο ξεφτυλισμένη χώρα του πλανήτη, η χώρα που έδωσε αυτό το αδιανόητο ποσό στο κράτος του Ισραήλ και θα δούμε όταν έρθουν οι εκλογές με το καλό, η χώρα με ποιο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα που στηρίζουν όλο αυτό το έσχος που η χώρα μας χρηματοδοτεί. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη με μεγάλο καθρέφτη. Να προσέχετε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η Κουουγκουάνγκ Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Λοιπόν, έχουμε μεγάλες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα στην Ιεμένη. Θα δούμε και άλλα θέματα από το Ιράν. Και σήμερα θέλω να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την ασπίδα του Δαβίδ, να αποδομήσουμε πλήρως τη Νέα Δημοκρατία και τις γενοκτονικές της συμμαχίες. Σας έλειψα. Εμένα μου λείψατε πολύ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είμαστε 10 Σεπτεμβρίου, εννοείται αργοπορημένα, Πέμπτη. Έχουμε επιστρέψει εδώ στις καθημερινές μας εκπομπές. Γύρισα το Καστελόριζο. Μία απίστευτη εμπειρία για στην έκθεση την οποία την διαφημίζαμε εδώ και καιρό στο κανάλι. Είδα και κάποιους από εσάς εκεί, χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήταν εθνικός σκοπός αυτή η επίσκεψη. Εντάξει, παραλίγο να συμπέσουμε με τον Κούλι, τον τρισκατάρατο, την σατανική του επίσκεψη και πάρα πολύ ανησυχητικό το τι πάει εκεί. Καθόλου, μάλλον πολύ ύποπτο είναι το τι πάει εκεί ο Κούλης. Δεδομένου του τι συμβαίνει στην περιοχή μας με τα θαλάσσια πάρκα των Τουρκαλάδων. Τέλος πάντων, δεν θα αμαυρώσω αυτή την επίσκεψη με τα μούτρα του. Πήγαμε λοιπόν εκεί. Ευχαριστώ τους δημιουργούς, τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πίσω από αυτή την έκθεση. Δεν έχω λόγια για τα παιδιά αυτά, τα οποία σήκωσαν στις πλάτες τους κατά βάση η Κατερίνα Αρμενοπούλου και ο Διαμαντής Συνανίδης, πρώτα οι κυρίες, οι οποίοι σήκωσαν, ξαναλέω, αυτή την έκθεση εκεί, και βέβαια τον αντιδήμαρχο, τον δήμαρχο τον αντιδήμαρχο, οι οποίοι μας φιλοξένησαν, μας υποδέχθηκαν. Πήγαμε στην ΡΟ, ποτίσαμε φόρο τιμής στην κυρά της ΡΟ. Εκεί θα ακολουθήσει βίντεο, εν πάση περιπτώσει, και για την έκθεση αλλά και για την εμπειρία. Ήταν τρομερό, φίλες και φίλοι, από τα αγαπημένα μου νησιά, αν όχι το αγαπημένο μου, το Καστελόριζο, οπωσδήποτε. Ταξίδι ζωής, να το πραγματοποιήσετε τουλάχιστον μια φορά, να βοηθήσουμε το νησί μας. Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω και πρέπει να πιάσουμε πάρα πολλά θέματα, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε παρόν εδώ, παρόντες και παρούσες όλο αυτό το διάστημα και που σήμερα είστε εδώ. Αύριο σκέφτομαι να κάνουμε το καθιερωμένο μας στο ζωντανό για να τα πούμε λίγο, γιατί μου έχετε λείψει, αλήθεια είναι, έτσι, αυτή η διάδραση, αυτό το. Και τα καλά και τα κακά, έτσι, το. τα καυτά, τα πιπερά, τα σχόλιά σας. Αλλά σήμερα θέλω να δούμε κάποια πράγματα τα οποία εκκρεμούν πάρα πολύ σημαντικά, όπως είναι αυτή η ασπίδα του Δαβίδ. Γιατί περί Δαβίδ πρόκειται, είδατε το βίντεο με τη σφεντόνα του, του Εβραίου πατέρα. Λοιπόν, για να δούμε τον αρχιανίκανο υπουργό άμυνας στο Δένδια, άνθρωπος γνωστών σκοτεινών συμφερόντων στη χώρα μας, τι είχε δηλώσει για θέματα πηγαίου κωδικού και αν θα αγοράζαμε ποτέ κάτι χωρίς τον πηγαίο κωδικό.
8: Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει σε αυτό το τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για command and control είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες C5ISRT, τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, είτε να είναι όμοιροι οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο. Άρα οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.
7: Λοιπόν, ο ανθυποβαστάζος αυτών των ανίερων και σκοτεινότατων συμφερόντων στη χώρα μας, ένας επικίνδυνος άνθρωπος, κατ' εμέ χειρότερος από τον Κούλη, 100% το παίζει και σοβαρός για αυτό το δικηγοριλίστικο, το εμετικό, είναι οι πιο επικίνδυνοι. Είναι θανατηφόροι. Στην πραγματικότητα είναι στιγνή εγκληματίες οι κοινοβουλευτικοί δικηγόροι που ασχολούνται με την πολιτική. Είναι κίνδυνος θάνατος, είναι κοινοβουλευτικά τσακάλια, κοινοβουλευτικοί φωνιάδες του έθνους μας. Πάρα πολύ επικίνδυνος, χειρότερος από τον Κούλη, το εννοώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι είπε. Βασικά δεν χρειάζεται, ξεφτυλίστηκε μόνος του. Θα μου πεις, δεν είναι και τόσο δύσκολο για άτομο του δικού του Βεληνικούς. Είπε ότι είναι, λέει, κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι απλά την εθνική ανεξαρτησία, όταν αγοράζουμε όπλα να παίρνουμε και τον πηγαίο κωδικό. Προσέξτε, διότι λέει δεν μπορούμε να είμαστε όμοιροι και τις πλέον φιλικές, τις φιλικότερες των χωρών. Εννοεί τους Εβραίους που τους βγάζουν στην κυβέρνηση και θα τους συνεχίζουν να τους βγάζουν αν δεν τσακίσουμε και το χώριο Εβραϊστάν και δηλαδή, τα κοθόνια εδώ και τις δημοκράτες και βέβαια τους γενοκτόνους στη γειτονική χώρα. Λοιπόν, κομβικό λέγεται την εθνική ύπαρξη. Άρα, όχι απλά δίχως πηγαίο κωδικό δεν είμαστε ανεξάρτητη σαν χώρα. Προσέξτε, λόγια του Δένδια εδώ, του χαρτοδικηγόρου. Όχι απλά δεν είμαστε ανεξάρτητη σαν χώρα, διότι είστε δοτοί και διορισμένοι, ούτε υπάρχουμε. Δικά του λόγια. Είναι κομβικό για την εθνική ύπαρξη, αναγκαίο για την εθνική ύπαρξη. Να αγοράζουμε όπλα με τον πηγαίο κωδικό, να ελέγχουμε εμείς και να μας μπλοκάνουν τα συστήματα οι Εβραίοι ή οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, τάδε έφη 23/7. Ξεκάθαρα πράγματα, μας καθιστούσε, λέει, όμοιρους. Άρα οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. 23/7 του 26 αυτές οι δηλώσεις, μόνο για δηλώσεις είναι οι τρύπιοι, οι θεότρυπιοι. Αψουρωτήρι είναι σαν οντότητες πολιτικές οι Νουδούλοι, ξεφτυλισμένοι πλέον στην κοινωνία Νουδούλοι. Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Μωσέ Πατέλ που είναι υπεύθυνος των Εβραίων της αμυντικής βιομηχανίας, αρχιεβραίος εκεί, αρχιφωνιάς, 6/9 του 26, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, και είπε ότι το ρωτήσανε, θα έχει η Ελλάδα πρόσβαση στον πηγαίο κωδικό? Όχι, λέει, επειδή ο πηγαίος κωδικός δεν περιλαμβανόταν στην άδεια χρήση της συμφωνίας. Είτε δεν το ζητήσαν τα κοθόνια κραπεζοπράκτορες, τους είπαν απλά βάλτε μας ξανά να διοικήσουμε, να βιάζουμε, να σκοτώνουμε και να ρουφάμε με καλαμάκι το αίμα των Ελλήνων και δεν μας νοιάζει τίποτα. Είτε επειδή είναι χάπατα, ανίδεοι, χρήσιμοι ηλίθιοι, δεν ξέρω τι, όπως και να το δει κανείς, είτε διεφθαρμένοι, καλά σίγουρα πήραν από τα 3 δις, σίγουρα δεν θα έκανε τόσο το κόστος. Κάποιο μπορεί και μισό δις να πήγε σε τσέπες των βρωμιάριδων. Σε κάθε περίπτωση δεν πήραμε τον πηγαίο κωδικό. Είδα κάποιες βρωμοφυλάδες στο πρώτο θέμα, το οποίο ειλικρινά είναι, το λέγανε κάποτε οι Σιριζέοι, πρώτο φλέγμα, και λέω εντάξει είναι χιδαίο πως το αποκαλούν έτσι. Τώρα δύσκολο να ασκούσα την ίδια κριτική αν το άκουγα αυτό σε παρέα. Εμετική φυλάδα, πραγματικά. Το να κλείσει θα απελευθερωθεί ο ελληνισμός και ίσως κάποιοι δημοσιογράφοι να κάνουν ρεπορτάζ και όχι κίτρινο τύπο, εμπροκειμένο βρωμογαλάζιο. Λένε ότι όχι, λέει, ακούστε εδώ πώς πάνε να το αλλάξουν, νομίζουν ότι μιλάνε σε ηλίθιους. Θα υπάρξει, λέει, ελληνικός πηγαίος κωδικός και θα αναπτύσσεται, λέει, παράλληλα με το Εβραϊστάν και θα μείνει, λέει, στον αποκλειστικό έλεγχο της ελληνικής πλευράς. Τι θα είναι ελληνικός πυρηνικό, τίποτα. Θα είναι το σύστημα διαχείρισης του επιφανειακό, δηλαδή η βιτρίνα, το front-end, ας πούμε. Το user interface, δηλαδή το λογισμικό χρήσης και όχι το λογισμικό, το βαρύ, το πίσω, το λειτουργικό λογισμικό. Δηλαδή η βιτρίνα ο Φερετζές θα είναι τα Windows, δηλαδή θα είναι ελληνικά και όχι το BIOS. Αυτή είναι ο τρόπος που προσπάθησαν να το σώσουν εδώ. Ακούστε ξεφτύλα, θα είναι, λέει, υπό ελληνικό έλεγχο αποκλειστικά ο ελληνικός πηγαίος κωδικός. Το οποίο δεν είναι πηγαίος, θα μπορεί εννοείται να το κλείνει ο Εβραίος. Όποτε, ας πούμε, πάει σε επόμενη κυβέρνηση η Εβραία και πιθανότητα θα ξαναβούμε τους Τούρκους, το όπλο αυτό θα είναι απλά πεταμένα 3 δις και βέβαια εικάζω, δεν έχω τα νόμα, το μισό δις που λέω είναι δική μου εκτίμηση, δεν έχω κάποια, σίγουρα όμως κάποια προμήθεια έχει πάει σε βρωμο ορντινάτσες, πολιτικάντιδες, γκρέουζες, μαυρογιαλούρους είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι λοιπόν για να ξεπλύνουν τη γενοκτονία, βέβαια παράλληλα δίνουν πολιτική νομιμοποίηση στον Σατανιάχου και βέβαια ο Σατανιάχου δεσμεύεται σε υποστήριξη στον Κούλη. Θυμίζω ένα βίντεο το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά στο κανάλι προημερών, να μπείτε να το δείτε, που εξηγώ πως βρίσκονται πίσω οι Μοσάντ και οι εταιρείες λογισμικού της Μοσάντ από διάφορες καμπάνιες στη Σλοβενία και στη χώρα μας και με αυτόν τον τρόπο διορίζουν κυβερνήσεις και αυτή τα κατανόμαστε πάντων του Κουλιστάν. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Δεν το περίμενες, αυτή είναι η μυστική υπηρεσία που βγάζει κυβερνήσεις». Αν το χτυπήσετε θα το βρείτε στο YouTube και εκεί θα καταλάβετε πως τους βγάλαν κυβέρνηση αβαβά, με συγκεκριμένη υποστήριξη με τρόλ, με αλγόριθμο κτλ. Και πως εικάζω ότι ποντάραν σε αυτό με δικά μας χρήματα. Δηλαδή πληρώνει ο Κούλης από την τσέπη μας τα λέσια, βάζουν αυτά που έχουν τα βρωμοχέρια τους, το κοράκι, ο γρίπας, τις δαγκάνες στο χεριό, τις μάγισσες στα νύχια, στα χέρια μας, ο Κούλης και οι άλλες κούλες κυβέρνησης, αλλά από εκεί τα δίνουν στους γενοκτόνους τα λεφτά για να ξαναβγούν. Μιλάμε για τραγική κατάσταση. Λοιπόν, και θέλω να πω άλλα δύο εγχώρια, αν μου το επιτρέπει ο χρόνος, δεν μου το επιτρέπει, αλλά δεν πειράζει, ποτέ με ένιωξε, ποτέ μάλλον. Λοιπόν, να σας πω ότι θέλω λίγο να, επειδή ήμουνα και στη Μακεδονία τώρα, ο πατέρας μου είναι από τις Σέρες, η μητέρα μου από τα χωριά του Βοΐου, ανάμεσα από Καστοριά και Κοζάνη. Δεν μπορώ να μην πω για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που το έκανε σαν τα μούτρα του Ρέμος, ένας αποτυχημένος τραγουδιάρης, θα τον πω έτσι επικός, ένας ανιστόρητος, αν θέλει να στην πραγματικότητα, τολμάει και λέει Μεσσαλονικιός και ξέρω εγώ. Λοιπόν, πήρε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία, το έκανε σαν τα μούτρα του. Λοιπόν, θα κάνουν συναυλία μεθαύριο και το βάλανε μέσα στη συναυλία, στήσαν τη σκηνή πάνω στον Αλέξανδρο, δηλαδή το βίασε το μνημείο. Βίασε ο Ρέμος τον μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή μιλάμε τρισάθλια απόφαση ενός καθεστωτικού, δηλαδή όλοι οι μπουχέσες σε αυτή τη χώρα, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι τραγουδιάριδες, είτε είναι δημοσιογράφοι, κάνουν ό,τι γουστάρουν και καταστρέφουν ό,τι γουστάρουν. Λοιπόν, ευτυχώς υπήρξαν αντιδράσεις από την οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος, του Ευάγγελου Μουστάκα. Το 1974 το είχαν στήσει το άγαλμα και μάλιστα μέσω δικηγόρων είπαν ότι δυσαρεστήθηκαν, δεν δόθηκε ο απαιτούμενος σεβασμός, έτσι λένε η οικογένεια, στο συγκεκριμένο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, καθώς πια έχει γίνει μέρος του σκηνικού και δεν φαίνεται το έργο. Το κάναν μέρος του σκηνικού τον Αλέξανδρο. Ποιος, ο τελευταίος τρίπιος, παίρνει τα αγάλματα και τα κάνει να μην πω. Θα κινηθούν, λέει, και νομικά, καλά θα κάνετε, να ξυλώσετε, να το γυρίσετε και ανάποδα όλους τους υπεύθυνους αυτής της βρωμοεκδήλωσης, να τον μπουκοτάρετε κιόλας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάτι ψέλησε εκεί να επανεξεταστεί, λέει, χωροθέτηση της εξέδρας, άλλοι να μην πω κατανόμαστε. Τι είναι αυτή, αντίδραση είναι αυτή. Κλείστε τους την εκδήλωση. Να την κάνουν στη θάλασσα, αν θέλουν, πλωτά, ή βουλιάξτε τους. Το μνημείο, λέει, πρέπει να παραμείνει ελεύθερο και διακριτό. Παράλληλα, λέει ο Δήμος, είναι μεγάλο, λέει, το γεγονός. Μπορεί να συμβάλλει στην προβολή στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ρε, ανταποδο τελειωμένοι, ξεφτισμένοι. Δεν πάνε να προβληθείτε μεταξύ σας στις βρωμολέσχες σας και στα βρωμοδιαστραμμένα σας. Λοιπόν, μιλάμε για μεγάλη ξεφτύλα. Σκοπός, λέει, της εταιρείας παραγωγής είναι να είναι ανοιχτή η γιορτή σε όλους, με στόχο να ενώσει τον κόσμο. Άλλες κουλτουνούμερα από εκεί. Το αρχικουλτουνούμερο που λέγεται Ρέμος δεν ήθελα να δημιουργήσω, λέει, κλίμα διχόνοιας, να σταματήσουμε να ψάχνουμε τι μας χωρίζει, αλλά να βρούμε αυτό που μας ενώνει. Έχει και πολιτική άποψη, δεν μπορεί να σταυρώσει μια κουβέντα. Και είπε, λέει, εννοείται, λέει, ότι το είπαμε να γίνει μπροστά στο αγαπημένο μας άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην αυλία. Εννοείται ότι είναι μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αλέξανδρος και συμμετέχει ο Αντώνης Ρέμος σε αυτή τη συναυλία, είπε ο πρωταγωνιστής. Α, τι λες. Δηλαδή, εσύ συμμετέχεις και ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Αλέξανδρος. Και πρέπει να μας το πεις αυτό, ότι αν δεν μας το έλεγες, θα θεωρούσαμε ότι εσύ είσαι το μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο, στη Μαρκίζα το πρώτο όνομα, η φίρμα. Μιλάμε τώρα, έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα, έχουν γίνει αλφα νούμερα. Πρώτο νούμερο, κυριολεκτικό, στη Μαρκίζα. Λοιπόν, θέλω να θυμηθείτε τι είχε πει αυτός ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά είναι απεχθέστατος. Δείτε αυτή τη δήλωση από το πρώτο θέμα που είπαμε πριν. Αυτός είναι εδώ ανιστόρητος τραγουδιάρης, φοράει και γυαλί εκεί στο χωρίς να έχει ήλιο, το παίζει και μάγκας και ωραίος και δεν ξέρω και εγώ τι. Συνέντευξη πότε στη Χουριέτ, είμαστε περήφανοι που το χωριό μας γεννήθηκε και με όλα τα Τούρκα. Ακούστε ξεφτιλίκια. Τουρκογλύφτε. Τουρκογλύφτρε και τουρκοπλίντε. Ξεφτύλας. Άνθρωπος προσφυγικής καταγωγής, ο οποίος έχει οποιαδήποτε ανάμνηση, μνήμη κτλ., που ακούει αυτόν τον άνθρωπο, αυτά τα βρωμοτράγουδα, τα σαπιοτράγουδα, να μην πω και τι χειρότερα, γιατί υπάρχουν και πολύ χειρότερα και μπα, τα ξέρετε, ειλικρινά είναι ντροπή. Λοιπόν, επειδή καλύτερα να μην μιλούν οι ανιστόρητοι και αυτοί που ξεπλένουν τις γενοκτονίες και τα εγκλήματα, θα σας πω ότι όποιος θέλει να μάθει τι σημαίνει βρωμοτουρκιά και τι σημαίνει οι ραγιάδες και αυτοί που γλύφουν τους Τούρκους σήμερα, εδώ στο βιβλίο αυτό Πατρίδες θα μάθετε τα πάντα, δηλαδή τι κάνουν τα συχάματα και πώς σήμερα συχάματα όλου του πολιτικού, δημοσιογραφικού, ακαδημαϊκού, καλλιτεχνικού στερεώματος γλύφουν ακόμα και τώρα τους φαγείς μας. Διότι είναι η εχθροί ανάμεσά μας. Και γι' αυτό είναι και προβεβλημένοι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο σχόλιο, δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος, αλλά είπαμε δεν μας νοιάζει, έχει να κάνει με τον αυθόδη πυρετό, γιατί έκανα μια αναφορά στη Λέσβο για τον χουντικό στρατιωτικό νόμο που έχει επιβάλει ο Κούλης. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι διαβάζω ότι οι αντίρρηση από το νησί είναι αλγινή εντύπωση που έχει προκαλέσει το γεγονός ότι στη Λέσβο θα κάνει τη δουλειά ο στρατός. Και είπαν άνθρωποι ότι ο στρατός, λέει, στο νησί μας ασχολείται με όσα έχουν να κάνουν με τους Τούρκους και τα σύνορα. Ασχολούνται με την πυρασφάλεια στο νησί, με τους μετανάστες στο κέντρο υποδοχής. Και τώρα θα ασχολούνται και με τον Αυθόδη, ενώ οι στρατιωτικές μονάδες είναι υποστελεχωμένες. Δηλαδή, τι κάνει, αποδυναμώνει ο Κούλης και οι λοιπές ορδινάτσες που δεν παρετούνται τουλάχιστον για να μην χάσουν, τουλάχιστον να κρατήσουν αξιοπρέπειά τους, αλλά δεν την είχαν μάλλον για να φιλήσουν την λερωμένη ποδιά του Κούλη. Αποδυναμώνουν τις δυνάμεις μας, όχι για να ασχολούνται με την πυρασφάλεια, να μαντρώνουν εκεί τους παράνομους ή να φυλάνε τα σύνορα από τους Τούρκους, αλλά να επιβάλλουν τα χουντομέτρα, να σκοτώνουν και να σφαγιάζουν. Δυστυχώς ο Περιφερειάρχης ο Μουτζούρης, που είδα μια σωστή αντίδραση, δεν δέχτηκε τις πιέσεις των Κούλιδων. Ξαφνικά είπε, θα γίνει δεκτή, λέει, η απόφαση του Υπουργείου, γιατί έγινε νόμος κτλ. Δηλαδή και αυτός έσκησε την μπλούζα του, την έβγαλε κάτω την κοιλιά και του είπε, εργαλείστε. Γι' αυτός λοιπόν άρχισαν να του κάνουν σαν σκυλάκι να κυλιούνται όλοι κάτω. Σε ποιον, σε έναν εκεί αξιωματικό, δεν ξέρω, ήταν της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος πανάσχετος τον κάνει υφυπουργό στη θέση του Λαζαρίδη, ήταν μαζί με τον Λαζαρίδη, δεν ξέρω, στο αγροτικής ανάπτυξης και πήγε εκεί να κάνει τα κουμάντα, πανάσχετη. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην περιοχή, τα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ένα ανησυχητικό της τελευταίας στιγμής, έχουμε από ό,τι διαβάζω εδώ στο Bloomberg, ο ΟΗΕ και η αρμόδια υπηρεσία για τα πυρηνικά του ΟΗΕ μας λέει ότι υπάρχουν στο Ιράν, υπάρχει έντονη κινητικότητα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Πράγματι λοιπόν το επιβεβαιώνουν στο Bloomberg εδώ οι επιθεωρητές του ΟΗΕ, συγκεκριμένα το όρος της Αξίνας, το οποίο λέμε του Κασμά τέλος πάντων, το βουνό της Αξίνας, Peacock Mountain. Όπως εφόσον στο Bloomberg, πράγματι έχουμε επιβεβαιώνουμε, λέει, ότι υπάρχει δραστηριότητα. Έχει πει πολλές φορές ο Τράμπας και οι σατανοεβραίοι εκεί ότι υπάρχουν, ότι έχουν κρύψει εκεί οι Ιρανοί κάποιους από τα εξαρτήματα αυτά για το ουράνιο, τον πλουτισμένο και τον πλουτισμό άλλου του ουρανίου στην εγκατάσταση αυτή στο βουνό. Και πάλι επανήλθε και λέει ότι βλέπουμε, λέει, δραστηριότητα και έχουν απειλήσει ότι θα το βομβαρδίσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και εικόνες από δορυφόρους οι οποίοι δείχνουν ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα κατασκευαστικού τύπου στην περιοχή εκεί. Λοιπόν, θα το δούμε. Είναι ανησυχητικό. Να πω βέβαια, μιας και πάμε σε εκλογές τώρα τον Νοέμβριο στη ΣΥΠΑ, τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει, είναι ένα θέμα αυτό, διότι είναι πολύ πιθανό μέχρι τις εκλογές να κλιμακώσει το Ιράν. Το Ιράν έχει κάθε όφελος από το να κλιμακώσει τώρα, είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Τραμπαρίφας, μπορεί να τον πιέσει τώρα και μπορεί να χτυπήσει και πιο δυνατά, ίσως και πλοία των Αμερικανών στην περιοχή, διότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο Τραμπ, είναι με την πλάτη κυριολεκτικά. Είναι με δεμένα τα χέρια. Αν αντιδράσει, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευτούν. Ήδη ξεπέρασαν 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό το δει στην κάλπη απέναντι στους ψηφοφόρους. Δηλαδή, τώρα είναι η στιγμή να τον αποκεφαλίσουν πολιτικά και θα δούμε τι θα γίνει, αν θα κλιμακώσουν πράγματι. Λοιπόν, αυτοί που κλιμακώνουν για λογαριασμό των Ιρανών, βέβαια, και αυτό είναι το μεγάλο νέο σήμερα, είναι οι Χούθοι. Οι Χούθοι, οι οποίοι, όπως φαίνεται εδώ, κάναν ένα θαύμα για τους ίδιους, μπόρεσαν να καταλάβουν την πόλη Αλμάκα ή Αλμόκα στην Ερυθρά Θάλασσα, η μία από τις μεγαλύτερες νίκες των Χούθη, τον Ανσαρουλά στην Ιεμένη, την κατέλαβαν από την τη δοτή κυβέρνηση της Ιεμένης, την υποτιθέμενη, την οποία την έχουν στηρίξει η Σαουδική Αραβία, είναι πίσω από την κυβέρνηση. Αυτή δεν υπάρχει κυβέρνηση, αυτή είναι μια χήμερα, ένας πληρεξούσιος στην πραγματικότητα των Σαουδαράβων. Μεγάλη νίκη λοιπόν στην περιφέρεια της Ταΐς, δυτικά της περιφέρειας, στην περιφέρεια αυτής, δυτικά της περιφέρειας, ξαναλέω, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου πολεμούσαν, ακούστε εδώ, τις τελευταίες 9 μέρες, πιέζανε, αυτό ήταν ο βασικός στόχος, το μεγάλο τους κέρδος, το μεγάλο τους τρόπαιο μάλλον, να πάρουν την πόλη την Αλμόκα και να ενσωματώσουν και άλλες περιοχές στην ακτογραμμή της Ερυθράς Θάλασσας, πλέον δηλαδή και στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, όχι μόνο νότια, στη Χοντέιντα και κοντά στο στενό του Μπαλμάντεμ, αλλά και πιο βόρεια, πιο κοντά δηλαδή στη Σαουδική Αραβία και πιο στα εσωτερικά της θαλάσσιας αυτής οδού. Άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι μπορούν ακόμα περισσότερο, πέρα από τον κόλπο του Άντεν, ακόμα περισσότερο να εμποδίζουν τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τον Μπαλμάντεμ, να τους αποκόπτουν από την περιοχή. Και ξεκάθαρα λοιπόν εδώ τώρα είναι θέμα χρόνου, θα μας πούνε οι Χούθοι επίσημα ότι το κατέλαβαν. Ήδη έχουν φύγει οι κυβερνητικές δυνάμεις, έχουν εξαφανιστεί. Έχουν βγάλει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις και δεν βρίσκονται στην περιοχή. Είναι ένα σημείο κομβικό, θα έλεγα, για τους Ανσαρουλά, οι Χούθοι δηλαδή. Ανσαρουλά σημαίνει υποστηρικτές του Θεού, Αλλάχ, Ανσαραλά. Λοιπόν, και η στρατηγικό λιμάνι εδώ, η Αλμόκα, είναι στρατηγικό λιμάνι όχι μόνο επειδή από εδώ, να ξέρετε, φέρναν οι Σαουδάραβες όπλα, τα οποία τα μετέφεραν στους καθεστωτικούς, τα παπαγαλάκια τους αχυρανθρώπους που έχουν, και μέσω του Τζιμπουτί πετούσαν πλοία, αεροσκάφη, και προσγειώνονταν στην Αλμόκα, και από εκεί πάλι μετέφεραν όπλα οι Σαουδάραβες και άλλες δυνάμεις που στήριζαν τους Σαουδάραβες και οι Αμερικανοί δηλαδή στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς όπλα εδώ οι υποστηρικτές των δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κρατήσουν τις θέσεις τους και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένα σημείο όχι απλά κομβικό, μπορεί να δούμε το τέλος του ελέγχου των κυβερνητικών δυνάμεων, των σαουδαραβικών δυνάμεων στην νότια πλευρά της Ιεμένης. Μεγάλη εξέλιξη. Λοιπόν, άρα εδώ βέβαια υπάρχει και ένα θέμα, διότι είδαμε ότι προσπάθησαν να βρουν βοήθεια οι κυβερνητικές δυνάμεις των Σαουδαράβων να τους στηρίξουν οι άλλες δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν την Ανατολική Λιβύη, οι οποίοι πρόσκυνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά δεν τους δέχθηκαν. Δηλαδή, το λιμάνι αυτό, το τελευταίο λιμάνι το οποίο είχαν στην περιοχή αυτή οι Σαουδάραβες στην πραγματικότητα μέσα στην Ιεμένη, το χάσανε, προσπάθησαν να ζητήσουν βοήθεια και άσυλο από τις δυνάμεις των Εμμυρατιανών και οι Εμμυρατιανοί είπαν πνιγείτε, εμείς θέλουμε δική μας χώρα, θέλουμε να φτιάξουμε τη λεγόμενη Νότια Ιεμένη, που υπήρχε σαν κράτος η Νότια Ιεμένη, προσπάθησαν να το κάνουν, υπήρχε διαφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων, τελικά κάναν πίσω τα Εμμυράτα, αλλά βλέπετε ότι οι πληρεξούσιοι των Εμμυράτων δεν βοήθησαν τους πληρεξούσιους των Σαουδαράβων και τελικά απόλυτα κερδισμένοι βγαίνουν οι Χούθοι και άρα οι Ιρανοί. Παράλληλα, είδα ανθρώπους από την ομάδα των Χούθη, οι οποίοι είπαν ότι για μας, εμείς θέλουμε να ανακαταλάβουμε, μάλλον να, όπως λένε οι ίδιοι, να απελευθερώσουμε όλη την Ιεμένη. Δεν είναι, λέει, απλά να ελέγξουμε το στενό του Μπαμπαλμάντεμ. Θέλουμε να ελέγξουμε όλη την Ερυθρά Θάλασσα, θέλουμε να ελέγξουμε όλη τη χώρα μας, να απελευθερώσουμε από την κατοχική δύναμη που είναι οι Σαουδάραβες. Δεν έχουν και δίκιο και άδικο. Δεν έχει κανένα λόγο ο Σαουδάραβας Έχει, γιατί γυρνιάζει και επειδή υπάρχουν και οι Χούθινες Σιίτες φοβούνται τις δικές μειονότητες, τις Σιιτικές μειονότητες Μεσαιωδική Αραβία, μήπως ασκήσουν πίεση οι Ιρανοί στην πραγματικότητα μέσω των Χούθι και προκληθεί αποσταθεροποίηση Μεσαιωδική Αραβία. Θυμίζω ότι οι Χούθι ήταν αυτοί οι οποίοι μετέφεραν απλά μια αποστολή τους στη γηδεία του Χαμενεΐστην στο Ιράν και οι Σαουδάραβες βοβάδισαν το αεροδρόμιο Σανά για να τους σκοτώσουν. Άρα στην πραγματικότητα οι Σαουδάραβες παραβίασαν την εκεχηρία που υπήρχε, την Μπάφυπρος που υπήρχε. Και άρα τώρα σου λέει, εμείς είμαστε στην επίθεση, μπορεί να συζητήσουμε μαζί τους, δεν έχουμε πρόβλημα με τους Σαουδάραβες, αλλά στην πραγματικότητα έχουν αλλάξει οι όροι. Πλέον έχουμε το πάνω χέρι, θέλουμε να απελευθερώσουμε όλη την Ιεμένη. Κακώς σπάσαν την εκεχηρία, έχουμε την πρωτοβουλία, έχουμε την ορμή και την ορμητικότητα. Ζητάμε σε άλλες δυνάμεις, μέστιχο που είναι από την Ιεμένη, αλλά δεν είναι Σαουδάραβες, να δώσετε τα όπλα και θα σας αφήσουμε. Αλλά τους Σαουδάραβες, τους νεκρούς, θα τους κόψουμε το λαιμό, λένε εδώ οι εκπρόσωποι των Χούθι. Ξαναλέω, πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη εδώ. Καταρχάς, εδώ αποκόπτουν τις γραμμές ροής, τις γραμμές ζωής μάλλον, τις ροές των εφοδιασμού των αχυρανθρώπων της Σαουδικής Αραβίας μες στη χώρα. Ο δρόμος που ενώνει την Αλμόκα με την Ταΐζ κόβεται και δρόμοι που ενώνουν που πηγαίνουν νότια από την Μόκα σε άλλες περιοχές που ελέγχουν οι κυβερνητικοί και αυτοί κόβονται. Άρα βλέπετε εδώ ότι είναι μια μεγάλη ήττα για τους εχθρούς των Χούθι, χάνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο, ενώ δίνει ισχυροποίηση περαιτέρω την θέση των Χούθι στο νότο του Μπαμπ αλ Μάντεμ, και τώρα πιέζουν και περισσότερο και περαιτέρω προς το νότια της Μόκα να αποκτήσουν και άλλα εδάφη εκεί. Δεν βρίσκουν και αντίσταση στην πραγματικότητα. Έχουν ήδη εγκαταλείψει τις δυνάμεις τους, όπως σας είπα. Έχουν αρχίσει και λιώνει ο στρατός των καθιστωτικών. Πολύ πιθανό λοιπόν να φτάσει πιο κοντά στο Μπαμπ αλ Μάντεμ ο στρατός των Χούθι και άρα να ελέγχει ολοσχερός. Τώρα ελέγχει το στενό του Μπαμπ αλ Μάντεμ κυρίως μέσα των απειλών. Βομβαρδίζουμε. Τώρα, αν πάνε κι άλλο, θα το ελέγχουν και de facto, δηλαδή, και de jure μάλλον, με τον έλεγχο των εδαφικών πλέον, να ελέγχουν δηλαδή όλη την παράκτια περιοχή αυτή. Αυτή και θα είναι μεγάλη εξέλιξη και βέβαια θα είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξουν το στενό του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ, να σας πω ότι είναι 50 χιλιόμετρα φαρδί. Εδώ το Μπαμπ αλ Μάντεμ είναι 20 χιλιόμετρα φαρδί. Δηλαδή είναι ούτε λιγότερο από το μισό του στενού του Ορμούζ. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να το ελέγξεις με οποιοδήποτε πυροβολικό, με ντρόουν, βομβαρδίζοντας κτλ. Απειλώντας, καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια ήττα και το πλήγμα για τους Σαουδαράβων και βέβαια για την διεθνή ναυσιπλοεία, ειδικά όσοι έχουν συμμάχους Σαουδάραβες ή τους στέλνουν το στρατό τους σαν πρωτοριανούς, σαν μισθοφόρους να πολεμάνε για τους πολιτικούς γκόμενους και τις πολιτικές γκόμενες της Νέας Δημοκρατίας στη Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς εμείς θέλουμε τους ανθρώπους να τα πολεμάνε εκεί. Άρα, όλες οι ενισχύσεις των Σαουδαράβων πλέον αποκόπτονται και επίσης οι τρεις γραμμές που σας είπα εδώ αποκόπτονται και δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν οι δυνάμεις καθεστωτικές στις περιφέρειες τις κεντρικές που ελέγχουν, δηλαδή στην Αλ Μπαϊντά και την Αλ Ντάλε. Τώρα το που θα πάνε από εδώ και πέρα οι Χούθι, κοιτάνε τις επιλογές τους, θέλουν σίγουρα, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, θα επιχειρήσουν οι Κάζο να το απελευθερώσουν πάλι την Αλ Μόκα οι καθεστωτικοί. Θα δούμε αν θα μπορούν να το κρατήσουν εδώ. Κατέλαβαν μια περιοχή 2.600 τετραγωνικών χιλιόμετρων οι Χούθι. Μιλάμε για τεράστια επιχείρηση εδώ. Πιάνει και νότια περιφέρεια της Χοντέιντα εδώ. Μεγάλη αλλαγή δηλαδή στον χάρτη. Είναι η πιο γρήγορη κατάκτηση εδαφών στα τελευταία χρόνια του πολέμου. Μεγάλη εδώ ήττα. Και ο επικεφαλής των κυβερνητικών εδώ, Τάρικ Σάλε, εξαφανίστηκε. Δεν μπορεί να το βρει κανένας πουθενά. Προσπαθούν να φτιάξουν κάποια άλλα διοικητήρια, ξέρω εγώ, σε άλλες περιοχές. Αλλά έχουν λιώσει, έχουν εξαλειωθεί όλες οι δυνάμεις τους. Οι περιοχές που έχουν καταλάβει οι Χούθι τους τελευταίους μήνες είναι οι περιοχές Χαΐς, Αλχούτζα, Αλουάζια, Μόκα και η στρατιωτική βάση Χαλίντ Ιμν Βάλεντ. Από την Χαλίμπ Ιμν Αλουάλιντ, τη στρατιωτική βάση που την κατέλαβαν, από τότε ήρθε η αρχή του τέλους. Χωρίς στρατιωτική βάση καθεστωτική δεν είχαν κάπου να στηριχτούν. Και εδώ πρόκειται για. Η Αλ Μόκα, να σου πω επίσης, ότι είναι 60 περίπου χιλιόμετρα βόρεια του Μπαμπ αλ Μάντεμ. Το οποίο Μπαμπ αλ Μάντεμ σε κανονικές περιόδους λειτουργίας από εδώ διέρχεται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Τεράστιο νούμερο. ενώ περνά το 30% της παγκόσμιας κίνησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το 1 τρίτο δηλαδή. Μιλάμε τώρα για αδιανόητα νούμερα, όπως καταλαβαίνετε, και εικάζω, μπορεί πολύ σύντομα να δούμε τους Χούθη να κλείνουν τα στενά του Μπαμπαλμάντεμ, ιδίως για τους Σαουδάραβες, για όσους τους βοηθούν σε αυτήν την επιχείρηση που είχαν να φτιάξουν. Θα δούμε λοιπόν τι θα ακολουθήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα περιμένουμε και αντίπεινα πιθανότητα και από τους Σαουδάραβες. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι τα στενά μπορεί να κλείσουν και να πληγεί περισσότερο η Σαουδική Αραβία αλλά και η παγκόσμια οικονομία. Βέβαια, υπήρχε αντίδραση και από το Πακιστάν, θυμάστε τη συμφωνία της Μέκας. Εδώ λοιπόν οι Πακιστανοί είπαν ότι υπάρχει ένα θέμα, το τι γίνεται στην περιοχή και μπορεί να ενεργοποιηθεί συμφωνία. Είναι μεγάλη εδώ αυτή η εξέλιξη, ότι ήδη είπαμε είναι με την πλάτη στον τοίχο Σαουδάραβες, πρέπει να. Και οι ίδιοι δέχονται επιθέσεις, βομβαρδίζουν και με Σαουδική Αραβία, έτσι, κοντά στα σύνορα οι Χούθη. Αλλά είπε λοιπόν το Πακιστάν ότι ίσως είναι η ώρα να ενεργοποιήσουμε. Απείλησαν δηλαδή. Ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός Γεθάμαλων, που είναι de facto, έχουν χούντα στο Πακιστάν, είπε λοιπόν ότι πρέπει, λέει, να εξετάσουμε αν πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύμφωνο αυτό. Θυμίζω, να πω και αυτό, ότι καλά μας τα λέει εδώ ο Χουντό Ασίμουνίρ του Πακιστάν, αλλά στην πραγματικότητα κάτι το οποίο δεν πέτυχαν οι Σαουδάραβες εδώ και δεκαετία τώρα και παραπάνω, ή δεν πέτυχαν οι Αμερικανοί με τους βομβαρδισμούς τους και ιτήθηκαν από τους Χούθη. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Ιτήθηκαν από τους Χούθη. Και έφυγε ο Τραμπ με την ουρά κατά από τα σχέδια, ο Τάκο. Κάνε τάκο-τάκο. Και δεν μπορεί να το πετύχει το Πακιστάν, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μπορεί να κατέστρεψαν περιοχές, εγκαταστάσεις, να υποφέρει πράγματι ο λαός της Ιεμένης, αλλά οι Χούθη στην πραγματικότητα ποτέ δεν εξαρθρώθηκαν. Έχουν και σε κρυσφύγετα και υπόγεια, αλλά κυρίως μέσα σε βουνά, σπηλιές, δεν μπόρεσε να τους εξαρθρώσει ούτε ο Τράμπας. Δεν θα έρθει τώρα το Πακιστάν και θα φέρει τη λύση, μην τρελαθούμε, είναι ανίκανη να το κάνουν. Ή τα Τουρκομόγκολα, μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία της Μέκας προς το παρόν είναι για τα οικονομικά και τα πολιτικά. Ακριβώς το ίδιο που είναι και η ασπίδα του Δαβίδ. Πολιτικά να παρέχει κάλυψη και νομιμοποίηση στο γενοκτόνο Κούλης, βέβαια να τον βγάλει ξανά κυβέρνηση ο Εβραίος, και οικονομικά και να πάρει μια οικονομική ένεση, οικονομική, η εβραϊκή οικονομία, η οποία είναι καθημαγμένη μετά τους πολέμους, και από την άλλη να μπουν και μέσω μιζών κάποια λεφτά στις τσέπες του Κούλη. Δεν είναι απίθανο, να ξέρετε, μιας και μιλάω για τις εκλογές, επειδή είχε ήρθε ο Καλίν εδώ και μπορεί να μεθοδεύουν και κρίση με τους Τούρκους και να τη μεθοδεύουν για να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Να το παίξει πατριώτης ο αρχιμίσταρνος, το πρωτοταριό του κερατά, και να κάνουν κάποια κρίση, να πάει στο Κασελόριο, ξέρω εγώ τι, που το ετοιμάζει τώρα, γιατί να πάει, αν θέλει, που συχαίνεται την Ελλάδα, το ανθυποσύχαμα, να πάει εκεί. Μπορεί λοιπόν να μεθοδεύουν κάτι σε επίπεδο πολιτικής κρίσης και να το δούμε μπροστά μας για να κερδίσει και ο Ερντογάν και ο Κούλης. Λοιπόν, αυτά για τις τελευταίες εξελίξεις εκεί. Θέλω να σας πω και να το κλείσω μάλλον με αυτό, ότι μια πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, εξέλιξη από την Χαρέτς, που είναι μια εφημερίδα στο Ισραήλ. Υπάρχουν κάποιες, ξέρετε, είναι όλοι, στην πραγματικότητα οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί είναι όλοι γενοκτόνοι πλην εξαιρέσεων. Οι εξαιρέσεις συμπληρώνουν τον κανόνα. Το ίδιο σε πολλά πράγματα στον κόσμο, δεν είναι σωστό να τσουβαλιάζουμε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η Χαρέτς έβγαλε μια έκθεση από ένα βιβλίο, ένα δημοσίευμα, όπου δείχνει, αποδεικνύει ότι ο Νετανιάχου είχε πληροφορίες ότι από τους Εμιρατιανούς ότι η Χαμάς ετοίμαζε την επίθεση της 7 Οκτωβρίου του 23 και τις αγνόησε. Γιατί προφανώς είτε τις προκάλεσε, είτε τις ενθάρρυνε και τις αποδέχθηκε. Λοιπόν, και βέβαια ο Νετανιάχου, όταν το είδε αυτό, είπε στη Χαρέτς: θα σας μηνύσω. Απείλησε με θεούς και δαίμονες, ή γι' αυτό με δαίμονες και διαβόλους. Με διαβόλους και δαίμονες, για την περίπτωσή του. Και είναι, λέει, ψευδείς οι αναφορές, κατασκευασμένα όλα. Οι δικηγόροι μου, λέει, θα μηνύσουν τη Χαρέτς και τον συντάκτη, λέει, εκεί. Και επίσης, μάλλον να σου πω τι έλεγε η αναφορά αυτή, η έκθεση αυτή, το δημοσίευμα. Ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαΐντ, ο MBZ, τον είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για μια πιθανή επιχείρηση 10 μέρες πριν τα γεγονότα της 7 Οκτωβρίου του 23. Σύμφωνα λοιπόν με τη Χαρέτς, ο Σινουάρ, ο Γιάχιουα Σινουάρ, ένας από τους ηγέτες της Χαμάς, ο οποίος έβλεπε ότι δεν υπήρχε εξέλιξη με την ανταλλαγή κρατουμένων και τις συζητήσεις με τους Εβραίους, με τον αποκλεισμό των Εβραίων στη Γάζα. Ετοίμαζε κάτι τεκτονικό, θα ήταν σεισμός, όπως είπε ο NBC στον Νετανιάχου. Τα μεταφέραμε, λέει, αυτά. Μάλλον τα μάθανε οι Μερατιανοί από ενδιάμεσους ότι κάτι γίνεται στη Γάζα. Και του είπε το αρχιεβραίου ότι ετοιμάζουν μια τεράστια έκπληξη. Να περιμένετε, λέει, ένα σεισμό. Ακούστε εδώ. Να περιμένετε σεισμό, είπε ο NBC στον Νετανιάχου. Ότι υπάρχει, λέει, εδώ επίκειται μια μεγάλου βεληνικούς επίθεση και τα δώσαν αυτά και στον Νετανιάχου και στη Σινμπέτ, που είναι η υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού του Ισραήλ, αλλά την αγνόησαν και η Σινμπέτ και ο Νετανιάχου. Πήγε, λέει, μάλλον την αγνόησε πρώτα η Σινμπέτ την πληροφορία αυτή, και τότε ο NBC πήγε απευθείας στον Νετανιάχου, ο οποίος επίσης είπε: άστα αυτά, δεν πειράζει, πες μου πού θα πάμε, τι θα πιούμε, τι θα βρωμοφάμε, τι θα σαπακιάσουμε. Λοιπόν, η λέξη ήταν: ετοιμάζει, λέει, η Χαμάς, συγκεκριμένα ο Γιάχη Βασιμβάρ, ετοιμάζει μια επίθεση σεισμό. Και δεν του ενδιέφερε, από ό,τι φαίνεται. Ρωτήθηκαν τα Εμμυράτα τι ισχύει, ποια είναι η άποψή για αυτό το δημοσίευμα. Ουδέν σχόλιο. Δεν μπορώ το. Αν πράγματι δεν ίσχυε, θα το είχαν διαψεύσει. Δηλαδή, είπε το πιο εξωτερικό του Εμμυράτων ότι εξέδωσε ανακοίνωση και είπε ότι η κυβέρνησή μας, λέει, δεν σχολιάζει ιστορίες των μέσων ή, ξέρω εγώ, θεωρίες σχετικά με συνομιλίες των ηγετών. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου είπε ότι όχι απλά, λέει, δεν συνέβη αυτή η ενημέρωση, ούτε καν συνομίλησα τηλεφωνικά με τον NBC. Μάλιστα, είπε ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ψάξανε, λέει, να βρουν τα τηλεφωνήματα και τις κλήσεις του Πρωθυπουργού και δεν υπάρχει κανένα ίχνος τέτοια συνομιλίας. Λες και οι αρχιεβραίοι με τα μυστικά συστήματα που κάνουν, διορίζουν πολιτικούς που συχαίνεται η ίδια τους, ξέρω εγώ, οικογένεια, όπως είναι ο Κούλης, τους διορίζουν μέσα τους αλγόριθμους που έχουν και τα συστήματα που έχουν, και δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν κάποιο κρυφό τηλέφωνο ο NBC με τον Νετανιάχου. Δηλαδή, μίλησαν μόνο με τα επίσημα, τα καταγεγραμμένα τηλέφωνα, με το σταθερό, τον έπαιρνε τηλέφωνο και το κόκκινο τηλέφωνο, το με τη ροδέλα. Εντάξει, τώρα είναι γελιότητες αυτές. Επίσης έχει αξία αυτή η εξέλιξη τώρα, γιατί έχουν τις εκλογές, βέβαια, οι Ισραηλοί, και πολλοί ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν χαρακτηρίσει τον Νετανιάχου μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, ότι παρόλο που ο ίδιος λέει ψέματα, ότι είναι ψευδές δημοσιεύσεις στην πραγματικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω τις δέχονται οι υπόλοιποι στην αντιπολίτευση του Ισραήλ, και προέβησαν μάλιστα και σε κοινή δήλωση αρκετοί ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης και είπαν ότι σκοπός μας είναι να μάθουμε ακριβώς τι ήξερε ο Νετανιάχου, πότε το ήξερε και τι έκανε για να το σταματήσει την επίθεση, δηλαδή, της 7ης Οκτωβρίου, αν έκανε κάτι. Γιατί, λέει, δεν ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας και γιατί δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει τους Ισραηλινούς πολίτες. Απαιτούν να μάθουν εδώ. Γκάντι Άιζενκοτ είναι ένας πρώην επικεφαλής στρατού, είναι από τους πιο προβεβλημένους πλέον Νετανιαχικούς στις εκλογές του Οκτωβρίου. Τον κατηγόρησε, λέει, ότι προσπαθεί να διαφύγει των ευθυνών του, τεράστια προβλήματα στην ασφάλεια και ικτρές δικαιολογίες, ότι, λέει, ότι δεν μας ξύπνησαν, λέει, δεν είχε καν σηκωθεί, λέει, νωρίς τη μέρα της επίθεσης, κάτι, λέει, ικτρές δικαιολογίες του Νετανιάχου. Από ό,τι φαίνεται, λέει ο Άιζενκοτ, έγραψε στο X, έλαβε δεκάδες προειδοποιήσεις για την επίθεση 7ης Οκτωβρίου και τις αγνώρισε όλες. Είναι, λέει, ακατάλληλος. Ή το βαθύ κράτος σας ήξερε κανονικότητα και απλά δεν μπορούν να το ομολογήσουν στην πραγματικότητα και απλά σκοράρουν πολιτικούς πόντους, διότι είναι η ομερτά του βαθύ κράτους. Δεν μπορεί να παίρνει τον Νετανιάχου. Ρε κουφάλες, αφού ξέρετε ότι το κάναμε εμείς. Που είναι το πιο πιθανό και αυτό πιστεύω. Ομοίως, ο τέος πρωθυπουργός, ο Ναφτάλι Μπένετ, και αυτός υποψήφιος τώρα εδώ στις εκλογές, είπε ότι ο Νετανιάχου έχει προσωπικές και άμεσες ευθύνες για τους θανάτους 7ης Οκτωβρίου, τις πιο φωνικές στην εβραϊκή Ισραηλινή ιστορία, και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στην θέση του Πρωθυπουργού για ούτε παραπάνω από ένα λεπτό. Λέει εδώ ο Μπένετ, και αυτός προφανώς ξέρει ότι το ίδιο το Ισραήλ είναι πίσω από τη Χαμάς, την πραγματικότητα, έχουν δώσει και λεφτά στη Χαμάς, τα πίσω από την υπόθεση αυτή. Το βιβλίο, το οποίο τα λέει όλα αυτά και βασίστηκε σε αυτό το δημοσίευμα της Χαρέτς, λέγεται Όμηροι 843 μέρες εγκατάληψης. Και εδώ λέει ο συγγραφέας ότι. Μάλλον οι συγγραφείς, ότι βασίζεται σε δεκάδες πηγές και μες στο Ισραήλ και παγκόσμιες, μεταξύ των οποίων και ανώτατοι αξιωματούχοι. Μάλιστα, βρήκα ότι ήταν η κλήση αυτή του Μπιν Ζαγέντ με τον Νετανιάχου από το προεδρικό παλάτι στο Αμπου Ντάμπι. Τον πήρε τηλέφωνο, 45 λεπτά διήρξε το τηλεφώνημα και του είπε ότι συγκεκριμένα ο Σινουάρ ετοιμάζει μεγάλη επιχείρηση και φοβάμαι, λέει ο Μπιν Ζαγέντ, ότι θα αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή μας, όπερ και εγένετο. Και εξεπλάγει ο Ζαγίδ όταν ο Νετανιάχου αντέδρασε ήπια και ήρεμα στα νέα αυτά, σαν, δηλαδή, ήπια σαν να τα ήξερε, σαν να τα περίμενα, σαν να σου πει: δεν μου λες κάτι καινούριο. Άστο τώρα, πάμε, πες μου κάτι άλλο. Πες μου, άμα έχει καμιά στο χαρέμι καινούρια, έχει απαγάγει καμία από την Ευρώπη, καμιά ξανθούλα. Λοιπόν, γιατί προφανώς είναι τέρατα. Να θυμίσω επίσης εδώ την ευκαιρία ότι υπήρχαν και δημοσιεύματα, όχι δημοσιεύματα, υπήρχε αναφορά μιας, νομίζω δούλευε στο Σύμπεδ, μια γυναίκα αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, η οποία επέβαλε σχετικό ενημερωτικό που έλεγε αυτό το οποίο έρχεται. Ενημέρωνε δηλαδή τους ανωτέρους της ότι εδώ επίκειται επίθεση και την αγνώρισαν, την έθαψαν την αναφορά της. Μάλιστα πήγε και σε ανώτατα κλιμάκια, πάλι την ξαναέθαψαν, σαν να ήταν σαφές δηλαδή εδώ ότι θέλαν να το κρύψουν αυτό το οποίο ερχόταν, αυτό το οποίο είχαν οι ίδιοι μεθοδεύσει και με σκιώδη τρόπο ετοιμάσει. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να γελάσουμε και να μείνουμε το έτσι, γέλιο εδώ. Διάβασα, μάλλον άκουσα την ομιλία του Τραμπ, είχαν ένα πάρτι εκεί οι Ρεπουμπλικάνοι πριν τις εκλογές. Υπόσχεται, λέει εδώ, ακούστε, σε εκλογές του 3 Νοεμβρίου, ότι αν κερδίσουν, λέει οι Ρεπουμπλικάνοι, θα μοιράσω στο λαό, θυμίζει τις παροχολογίες του Κούλι, του διαστραμμένου, θα λάβουν, λέει, οι Αμερικανοί ενήλικοι $5,000. Θα μοιράσει χρήμα έτσι. Ή αλλιώς θα είναι το μέρισμα του Τραμπ, το ονομάζει όλα Τραμπ. Τραμπ ηλικιότητα, Τραμπ πάθηση, Τραμπ γαβομάρα, Τραμπ μέρισμα. Δηλαδή 1,3 τρισεκατομμύρια, ακούστε εδώ. Κάθε ενήλικος πολίτης, λοιπόν, εάν κερδίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, δηλαδή Βουλή και Γερουσία, πρόκειται για ένα. Θέλει να εξαγοράσει τις αθλητές αυτές που κάνουν ο Κούλης, που έδινε εκατοστάρικα στους νέους να κάνουν εμβόλια και τέτοιου τύπου εξαγορασμούς. Είναι μεγαλύτερο το ποσό, φανταστείτε, 1,3 δις, από τα λεφτά που δώσαν οι Αμερικανοί για τον COVID. Και βέβαια το έλλειμμα θα εκτροχιαστεί. Εάν κερδίσουμε, λέει, και τα δύο σώματα, θα δώσω μέρισμα $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ. Στο Τέξας μιλούσε και είπε ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, οι ΗΠΑ θα γίνουν μια κομμουνιστική χώρα, η χώρα θα γίνει κόλαση κτλ. Σαν τέτοιο σενάριο. Αν χάσουμε, λέει, θα χάσετε τα σύνορά σας, θα χάσετε τις φοροαπαλλαγές, θα χάσετε την ασφάλειά σας, θα χάσετε την ευημερία σας, θα περάσετε από την κόλαση κτλ. Δηλαδή, είναι το κλασικό μοντέλο εδώ ότι απειλεί από τη μία τρομολαγνία και καταστροφολογία και από την άλλη εξαγορασμός. Η αθλειότητα του κοινοβουλευτισμού, αυτός είναι ο κοινοβουλευτισμός στην πιο χυδαία και ομοί μορφή του. Και ευχαριστούμε τον Τραμπ για το βρώμικο πρόσωπο. Το ίδιο βρώμικο πρόσωπο μας δείχνει και ο Κούλης και η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί και ανθρωποβαστάζοι που έχουν εκεί παρατρεχάμενοι γκόμενες και δικαιωτοί θυγατέρες διορίζουν δεξιά-αριστερά. Είναι μια τρομοκρατική εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, ξαναλέω, 270 εκατομμύρια ενήλικες στη ΣΥΠΑ, 1,3 δις. Να πω ότι το γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου λέει ότι η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα $2 τρισεκατομμύρια για το 26. Και έχουν ξεπεράσει το εθνικό χρέος των ΗΠΑ, ξεπεράσει τα $43 εκατομμύρια πριν από λίγες μέρες. Και βέβαια δεν είπε καν ο Τραμπαρίφας πώς θα βρει τα λεφτά αυτά, πού θα το κεφάλι του θα βγάλει. Μάλιστα, είπε ότι το είχα ξανακάνει, λέει, αυτό το Δεκέμβριο του 25. Ανακοίνωσε ότι θα δώσουμε $1,776, που είναι και η ημερομηνία της διακήρυξης ανεξαρτησίας και του κράτους των Αμερικανών, ότι θα δώσουμε, λέει, τόσα χρήματα, $1,776, στα μέλη του στρατού, ενώ στην πραγματικότητα δεν τα έδωσε. Ήταν χρήματα για στρατιωτική κατοικία, τα οποία τα είχαν ήδη εγκρίνει το Κογκρέσο. Δεν τα είχαν δώσει άλλοι στην πραγματικότητα και όχι αυτός. Για να καταλάβετε πόσο απατεώνας είναι. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το βίντεο. Με χαρά να ακούσω τις δικές σκέψεις, τα δικά σχόλια για την πλεκτάνη αυτή, καλή ασπίδα του Δαβίδ, πώς τα βλέπετε. Κάτσε στα σχόλια τις σκέψεις σας και τις απόψεις. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου άρεσε, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος και συγχαρητήρια. Και αν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε μέσω του Patreon. Είναι ο πραγματικός τρόπος για να μείνουμε ζωντανοί σε αυτό το βήμα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ένα ακόμα απίστευτο από τον Μέρτς, ο οποίος βλέπει ότι τα συστημικά κόμματα εξαλείφονται και εξαϊλώνονται σε όλη την Ευρώπη, και είναι θετικό αυτό σίγουρα. Δεν θα μιλήσω για το AfD που ενισχύεται. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το AfD λέει να γυρίσουν πάνω μετανάστες στις χώρες τους, λέει ο Μέρτς, είπε στη Βουλή, στην Bundestag, ότι αυτό, λέει, προτείνεται, είναι εθνοκάθαρση. Ο ανίδεος, ο τραπεζίτης BlackRock, το κάθαρμα, το βρωμερό σάπιο κάθαρμα της BlackRock, μιλάει για διεθνές δίκαιο και λέει ότι είναι εθνοκάθαρση. Ακούστε, εθνοκάθαρση που είναι η βίαιη, δηλαδή μεταφορά πληθυσμού από τα σπίτια του, είναι εθνοκάθαρση το να στείλει τον παράνομο μετανάστη, που δεν πήγε στην πρεσβεία όπως πήγαν οι νόμοι μετανάστες και μετανάστευσαν, ή στο προξενείο της Γερμανίας στη χώρα του, να στείλει τον παράνομο μετανάστη που διέλυσε τα σύνορα της χώρας στην πραγματικότητα, να το στείλει σπίτι σου, είναι αποτελεί εθνοκάθαρση. Και ότι όσοι ψηφίσαν το AfD στηρίζουν την εθνοκάθαρση. Κουφάλες, ελπίζω να το βρείτε μπροστά σας, ελπίζω να γίνετε Νεπάλ σε όλη την Ευρώπη και εδώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόμιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος, στην πρώτη εκπομπή αυτής της σεζόν. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία μας συνάντηση, συνέβησαν πολλά γεγονότα, τόσο στην Ελλάδα, στα ελληνοτουρκικά, όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Στα ελληνοτουρκικά, για παράδειγμα, είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα έχετε παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις, θα λάβατε υπόψη σας, θα ακούσατε για τη συμφωνία της Μέκκας, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει αμυντική συνδρομή Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς σε τι αποσκοπεί αυτή η συμφωνία. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που μάλιστα που ο πρόεδρος Τραμπ την επικροτεί, χάρηκε πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, για αυτή τη συμφωνία. Ποιος ωφελεί, ποιος είναι ο αντίπαλος σε αυτή τη συμφωνία? Εξάλλου, η Τουρκία γνωστοποίησε τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, τα οποία, φίλοι και φίλες, βρίσκονται μέσα στη Δυνητική. Δυνητική επειδή αδράνησε επί πολλά χρόνια, από τον 1996 το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να ορίσει, να ανακηρύξει μονομερός όπως δικαιούται την ΑΟΣ ή να οριοθετήσει με την Κύπρο όπως παρακαλούσε για χρόνια η Κύπρος. Πλην όμως το ελληνικό σύστημα αργούσε, είχε κάποια ενδεχομένως άλλα πράγματα στο μυαλό του. Είναι και τα χρήματα, ξέρετε, στη ζωή. Δεν είναι μόνο τα θέματα, τα αυτά που λέμε εθνικά. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν και δεξί χέρι του Ερντογάν, ήρθε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, νομίζω, κομίζοντας τελεσίγραφο, από ό,τι λένε πολλοί, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι έφερε τελεσίγραφο σε σχέση με τις απαιτήσεις της Τουρκίας και τις προθέσεις της, αν αμφισβητηθούν τα συμφέροντά της, όπως θα εννοεί αυτή βέβαια, κόντρα στο διεθνές δίκαιο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, όρισε θαλάσσια πάρκα, είπαμε, εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ. Θα προσπαθήσουμε, αν βρούμε χρόνο, σε αυτή την ώρα που μας μένει, σε αυτή την ώρα που έπεται δηλαδή και θα είμαστε μαζί με το σημερινό μας καλεσμένο, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα, ενδεχομένως για την μεγάλη, το χαστούκι που υπέστησαν τα δήθεν συνταγματικά κόμματα, το συνταγματικό τόξο στη Γερμανία, τα δήθεν δημοκρατικά κόμματα, θα δούμε. Από ένα κόμμα που από πολλούς, το AfD δηλαδή, από ένα κόμμα που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό. Μόνο που πολλοί πια έχουν πολλά ερωτηματικά, πού αρχίζει η ακροδεξιά, πού αρχίζει η αριστερά, πού αρχίζει η δεξιά και πού αρχίζει η ακροαριστερά. Πραγματικά υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Ο καθένας μας ό,τι το έχει στο μυαλό του. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ήθελα να τονίσω βέβαια ακόμα και για το δημοψήφισμα που έγινε στην Ισλανδία, η οποία απέρριψε την σύνδεση της, την έναρξη της σύνδεσης της χώρας τους Ισλανδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δείχνει ότι αυτό το μεγάλο όραμα αρχίζει να ξεθοριάζει. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι προλάβουμε θα συζητήσουμε και να θυμηθούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο κύριος Γιούλερ, τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο δηλαδή, δήλωσε ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο δεδομένου του εξοπλισμού των ελληνικών νησιών με τα Ισραηλινά όπλα. Μαζί μας ένας από τους πιο κατάλληλους για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα ελληνοτουρκικά και ενδεχομένως και τα άλλα, είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, ο επιτιμή πρέσβης. Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μέσα στο καλοκαίρι που ακόμα κρατάει ταλαιπωρήστε.
1: Και επιτρέψτε μου, χαρά μου και τιμή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ταλαιπωρούμε διόλου, συζητώντας με εσάς και με τους τηλεθέατες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξέρετε, σκεπτόμουν ότι ο ξεκάθαρος, τετράγωνος και γενναίος, θα έλεγε κανείς, δημόσιος λόγος σας, μου δίνει τη δυνατότητα να σας ρωτάω κι εγώ με ανάλογα, ξεκάθαρο τρόπο. Κύριε Αϊφαντή, θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία στο εγγύς ή στο μεσαίο μέλλον? Υπάρχει η πιθανότητα για κάτι τέτοιο?
1: Ναι,
0: υπάρχει.
1: Σας το λέω στεχνό.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Περίπου όπως είμαι.

0: Μετεωρολόγοι κάνουν την πρόβλεψη ότι θα βρέξει. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
1: Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν, κύριε Υφαντή, κύριε Πρέσβη, οι οποίοι οδηγούν τη σκέψη σας σε αυτό το συμπέρασμα?
0: Σε αντίθεση με τη βροχή που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να την αποτρέψουμε, θα μπορούσαμε να είμαστε σε διαφορετική θέση και να έχουμε αποτρέψει την εκδήλωση της τουρκικής επιθετικότητας. Ακόμη και την ίδια την τουρκική επιθετικότητα. Όμως, δυστυχώς, κύριε Λαμπρόπουλε, 7 χρόνια κατευνασμού μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση όπου το πέναλτι έχει σφυριχθεί και ο παίκτης που θα το εκτελέσει, ο κύριος Γκιουλέρεν προκειμένου, κάνει βήματα πίσω και τη στιγμή που θα κρίνει σκόπιμο θα το χτυπήσει. Το ερώτημα είναι συνεπώς όχι πλέον εάν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά πώς θα το αποφύγουμε. Πώς θα το αποκρούσουμε, για την ακρίβεια. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Επειδή είστε πολύ σαφείς, ναι, παρακαλώ.
0: Οι πολιτικές ευθύνες βέβαια είναι σε αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και στους άλλους οι οποίοι επιχαίρανε για τα ήρεμα νερά, για το γεγονός ότι για τη διακήρυξη των Αθηνών, έτσι, η οποία έδωσε διαβατήριο καλή συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, την Τουρκία. Και αν προσέξει κανείς, εγώ παρακολουθώ με μεγάλη λεπτομέρεια τι γράφουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το τι λέει η τουρκική διπλωματία. Η τουρκική διπλωματία έχει πάρα πολύ έξυπνα, έχει χτίσει το σενάριο. Έτσι, ότι η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά, η Ελλάδα θα εξαπολύσει πυρά από τα νησιά της στα τουρκικά παράλια, οπότε αυτό πρέπει να προληφθεί. Ο κόσμος είναι εξοικειωμένος, η διεθνής κοινή γνώμη είναι εξοικειωμένη πλέον με τέτοια προληπτικά πλήγματα.
1: Το έχετε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι ναι μεν, εγώ σας παρακολουθώ και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πολύ, ότι οι διπλωματικές υπηρεσίες των περισσότερων χωρών έχουν εξοικειωθεί ακριβώς με αυτό το πράγμα. Όταν η Ελλάδα, η οποία έχει τα μεγάλα προβλήματα με την Τουρκία και κάνει την περίφημη συμφωνία συνεργασίας και φιλίας με την Τουρκία, την ξεπλένει ουσιαστικά, κύριε, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Υφαντή, από όλα αυτά που έχει κάνει βάρος της Ελλάδος. Δηλαδή την Κύπρο, δηλαδή την Κάσο, δηλαδή ένα καρό πράγματα τα οποία εμείς δεν τα ξεχνάμε, αλλά οι ξένοι συνηθίζουν να τα ξεχνούν.
0: Να τα θυμούνται, συγγνώμη, να τα θυμούνται.
1: Ναι, να ξεχνούν το αντίθετο. Ακριβώς.
0: Και βλέπουν ότι η Ελλάδα αγόρασε χρόνο. Το θέμα είναι σε τι τον αξιοποιήσαμε αυτό.
1: Σε τι τον αξιοποιήσαμε, κύριε Φαντή?
0: Τον αξιοποιήσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον αξιοποιήσαμε στις υποκλοπές, στην γενίκευση της διαφθοράς. Οι ξένοι αυτά τα βλέπουν και έχουν την αντίληψη. Και νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να έχουμε την αντίληψη, αν είμαστε λίγο αυτοκριτικοί, ότι προσερχόμεθα σε μια σύγκρουση στην οποία την πρωτοβουλία έχει ο αντίπαλος. Δεύτερον, προσερχόμαστε διαιρεμένοι. Υπάρχουν δύο Ελλάδες οι οποίες προσέρχονται, θα υποστούν την επίθεση. Η μία είναι η Ελλάδα αυτών οι οποίοι εμάσισαν με 40 μασέλες αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτοί που πήραν κατανάθεση τα μείω ανάκαμψης με μονοπρόσωπους διαγωνισμούς κτλ. Και οι οποίοι δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να δώσουν στην Τουρκία ό,τι θα τους ζητούσε προκειμένου να συνεχιστεί η ευοχία. Και υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία δεν θέλει να δώσει να ικανοποιήσει τις τουρκικές απαιτήσεις και διαρωτάται πώς μπορεί να μην τις ικανοποιήσει. Δηλαδή ανατρέχει για να δει ποιοι άνθρωποι είναι στις θέσεις κλειδιά, τόσο από πολιτικής άποψης, ποιοι είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι και ποιοι είναι οι στρατιωτικοί προϊστάμενοι, και νομίζω με φρίκη βλέπουμε ότι μολονότι αγοράζουμε ή εξαγγέλουμε ότι θα αγοράσουμε το ένα, το άλλο, πλατφόρμες και τα λοιπά, είμαστε πολύ, με πολύ λίγα διαθέσιμα μέσα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε. Τα λεφτά τα δίνουμε μπροστά συνήθως, με πολύ λίγα πυρομαχικά και με επικεφαλής στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει διαπιστευτήρια ακαταλληλότητας. Αλλά και σε υπηρεσιακό επίπεδο να θυμηθούμε ότι ο στρατηγός Χούπης, αρχηγός ΓΕΘΑ, και το λέω γιατί έχουν πλέον όνομα οι ευθύνες, είναι αυτός που οργάνωσε την εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση στη Λιβύη. Αυτός ο άνθρωπος θα είχε αποστρατευτεί σε οποιοδήποτε άλλο στρατό και ίσως είχε αντιμετωπίσει και τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Ακριβώς στον ελληνικό στρατό που διοικεί ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, τέτοιοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι.
1: Έχετε δίκιο. Εξάλλου παρακολουθούνταν πολύ και από εκεί με τις υποκλοπές τις περίφημες. Μάλιστα. Να σας πω, κύριε.
0: Παρακολουθείτε ο προκάτοχος και είναι προφανές ότι και αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να πούμε μια κακία ή μια καλή. Την πικρή αλήθεια για τον στρατηγό Χούπη. Το ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι στην κοινωνία έχουμε ανεχθεί αυτούς τους ανθρώπους, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Γιάννα Πετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον άνθρωπο που έκανε τεμενάδες. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα μας λένε ότι είμαστε πανίσχυροι, ότι θα αποτρέψουμε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε φρεγάτες και F-16 και Ραφάλ, τα θυμήθηκε ο κύριος Γιάννα Πετρίτη, στην Κάσο και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, υπενθυμίζω, που μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες προσπαθούσε να πείσει το Πανελλήνιο ότι στα Τέμπη υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για 800-1200 μέτρα κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Γεραπετρίδης ήταν εκεί και έλεγε κατάμουτρα ψέματα. Αυτή η συνήθεια δεν την έχει κόψει. Λέει κατάμουτρα ψέματα στον ελληνικό λαό για την διπλωματική μας απήχηση, για την διπλωματική υποστήριξη που θα έχουμε στην κρίση η οποία επέρχεται. Και είμαστε θλιβερά μόνοι. Απόδειξη το ευσπεσμένο ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στη Γαλλία, το οποίο είναι να βρεθεί μια φόρμουλα αναβολής.
1: Της πόντης του καλωδίου λέτε.
0: Ακριβώς. Λέω στους τηλεθεατές να προσέξουν τη συγκυρία. Έρχεται ο Καλίν. Ο Καλίν τι είναι? Αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Είναι ο πρώτος αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών που έρχεται στην Ελλάδα και δεν συναντά τον ομολογό του, που θα ήταν το φυσιολογικό. Είναι ο πρώτος που έρχεται ποτέ. Έτσι. Συναντά και τον πρωθυπουργό. Το βγάζουν οι ίδιες τους οι εφημερίδες. Καθημερινή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν το διαψεύδει, διότι θα τον κάνουν ρόμπα οι Τούρκοι. Και το αφήνει, δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω. Αυτά στην διπλωματική πρακτική και στη δημοσιογραφική
1: είναι
0: πρακτική σημαίνουν ότι κατάφερε. Η συνάντηση έγινε. Γιατί ήρθε ο Καλίν? Ο Καλίν ήρθε για τον εξής λόγο. Να μεταφέρει ένα μήνυμα το οποίο πρώτον δεν θα ήταν κομψό να μεταφερθεί τηλεφωνικά ή με γράμμα, με επιστολή, και δεύτερο και κυριότερο για να πάρει την απάντηση σε αυτό. Άρα αυτό δεν μπορείς να το κάνεις παρά μόνο πηγαίνοντας εκεί και για να το τονίσει. Δηλαδή πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων που ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών έρχεται για υπηρεσιακό λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο στην Αθήνα. Αυτό το μήνυμα λοιπόν έχει να κάνει με το τι ζητάει η Τουρκία από την Ελλάδα εν ώψη των προβλημάτων που έχει η Τουρκία με το Ισραήλ. Δεν έχει με την Αργεντινή, με το Ισραήλ έχει αυτή την εποχή. Λίγο μετά ο τουρκικός στρατός βγάζει τους S-400 από την Άγκυρα και τους νύκτα με μεγάλα μέτρα προφύλαξης και αυτή τη στιγμή η S-400 είναι κάπου κοντά σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Άρα.
1: Για να πάνε πού, κύριε Αλφαντή, με συγχωρείτε, για να πάνε πού, τα 400.
0: Για να καλύψουν, για να καλύψουν.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Την Τουρκία από τον νότο. Από την. Ζητώ συγγνώμη για τις παρεμβολές των σκυλιών μου, αλλά.
1: Η φωνή της φύσης δεν είναι κακό.
0: Δεν μπορώ να σηκωθώ από την καμέρα για να τα κάνω να σταματήσω. Η Ισραηλινή αεροπορία λοιπόν έκανε αυτό που έκανε στο αεροδρόμιο που απήχε 65 χιλιόμετρα από τουρκικά σύνορα. Βάζουν οι Τούρκοι τους S-400, θα είναι πιο δύσκολο την επόμενη φορά για τους Ισραηλινούς πιλότους. Οι Τούρκοι κάνουν αυτή την κίνηση γιατί ευλόγως εικάζουν ότι θα υπάρξει επόμενη φορά. Ότι δηλαδή οι Ισραηλινοί θα επαναλάβουν το κτύπημα. Και οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα τουρκικά στρατεύματα να εγκατασταθούν στη Συρία. Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι το Ισραήλ και η Τουρκία μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής κτυπημάτων στη Συρία. Πού αλλού μπορεί να πλήξει το Ισραήλ τουρκικά στρατεύματα χωρίς να... γιατί έχει λόγο να τα πλήξει.
1: Στην Κύπρο.
0: Και γιατί, χωρίς να ενεργοποιήσει το άρθρο 5 στα κατεχόμενα. Ο λόγος είναι ότι από τον πενταδάκτυλο και από το, τα ραντάρ τα τουρκικά βλέπουν μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, οι σταθμοί υποκλοπής που έχουν εγκαταστήσει οι Ισραηλοί βλέπουν μέσα στο Ισραήλ, υποκλέπτουν όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι Ισραηλινές μονάδες στο Λίβανο, στα υψώματα του Αλλά μεταξύ τους. Και βέβαια στο Λευκόνικο έχουν εγκαταστήσει μια πτέρυγα μάχης ολάκερη από κάθε είδους μια επανδρομένα αεροχήματα τα οποία παράγει η Τουρκία και είναι και κατασκοπευτικά και πώς το λένε... βομβαρδισμού και καμικάζι με εμβέλεια που καλύπτει όλη την επικράτεια του Ισραήλ, η οποία είναι στο επάνω και επίπεδη, έτσι δεν έχει ορεινό ανάγκη. Άρα κανένας Ισραηλινός στρατηγός δεν θα προχωρήσει προς βορρά, είτε στη Συρία είτε στο Λίβανο, πριν ξεκαθαρίσει, πριν εξασφαλίσει το αριστερό του πλευρό. Έτσι. Δηλαδή τα κατεχόμενα. Θα χτυπήσουν τα κατεχόμενα συνεπώς οι Ισραηλοί για δικούς τους λόγους, είτε το θέλουμε εμείς, είτε όχι, είτε το θέλει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είτε όχι. Και το θέμα είναι τι θα κάνουν οι Τούρκοι μετά. Το πιο λογικό, η πιο λογική εκδοχή είναι ότι θα προχωρήσουν προς νότον. Διότι έχουν παρκάρει τόσα πολλά τεθωρακισμένα και τόσο πολύ πυροβολικό σε μια πολύ στενή ζώνη, ώστε είναι περίπου καθιστές πάπιες.
1: Ακριβώς.
0: Άρα η μόνη λύση για να αποφύγουν πλήγματα από την αεροπορία και να εκμυδενιστούν καθήμενοι ακίνητοι είναι να προχωρήσουν προς τον νότο και να εκβιάσουν μια πολιτική και στρατιωτική νίκη πάνω στο νησί. Το ερώτημα που τίθεται κατόπιν αυτό είναι τι θα πράξει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και λοιπόν ο Καλλιόγιος μας είπε να μην κάνετε τίποτα. Να καθίσετε στα αυγά.
1: Στην Κύπρο να μην κάνουμε τίποτα.
0: Είπα είναι αν θα τον υπακούσουμε.
1: Δηλαδή τελεσίγραφο, αν κάνετε οτιδήποτε χτυπάμε και εσάς. Το καταλαβαίνω καλά.
0: Βεβαίως. Διότι εμείς παραγγείλαμε μεν την ασπίδα του Αχιλλέα παραμονές των εκλογών. Όχι από αγωνία για την αεράμινα της χώρας. Διότι θα την παραλάβουμε και θα είναι λειτουργική το νωρίτερο σε 35 μήνες.
1: Έτσι.
0: Υπενθυμίζω ότι αυτό το σύστημα για πρώτη φορά δοκιμάζεται σε μια απαιτητική μεγάλη έκταση όπως είναι η ελληνική επικράτεια με ορεινό ανάγλυφο, με νησιά. Άρα πρέπει να υποστεί και στο λογισμικό του και στη διάταξή του πολλές αλλαγές. Και είπε ο κατασκευαστής, ωραία, ναι, και στο λογισμικό και όλα, 35 μήνες, 3 χρόνια. Οι Τούρκοι θα έρθουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Μέχρι το τέλος του χρόνου. Νύχτα βέβαια.
0: Ακριβώς, γιατί κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών και των εκλογών στο Ισραήλ, είναι η εποχή κατά την οποία είναι ιδανική από πολιτικούς όρους, το λέω, δεν το λέω μετεωρολογικούς λόγους, στρατιωτικά σκεπτόμενους.
1: Είναι κατά εκλογών, λέτε.
0: Είναι η κατάλληλη εποχή για να ανταλλαγούν αυτά τα χτυπήματα με την πρωτοβουλία του Ισραήλ, το οποίο πιέζεται, θέλει να ρυθμίσει την σχέση με την Τουρκία, θέλει να εκμηδενήσει την τουρκική αποφασιστικότητα και παρουσία πριν παγιωθεί η συμμαχία που συμφωνήθηκε στη Μέκα. Πριν δει δηλαδή πακιστανικά αεροσκάφη να σταθμεύουν
1: στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία. Πριν δει η σαουδαραβικά αεροσκάφη με τους Βρετανούς Πακιστανούς πιλότους να σταθμεύουν στην Τουρκία. Θέλει λοιπόν, όσο ακόμα αυτό το πράγμα δεν έχει κρυώσει, να το σπάσει ως τώρα στην αρχή και να ξεκαθαρίσει ποιος έχει το πάνω χέρι στην Αιγαίος Ανατολή. Αυτό, περί αυτού πρόκειται, και γι' αυτό δεν είναι θέμα Νετανιάχου και ο Άιζενκοτ να έρθει. Τα ίδια σε σχέση με την Τουρκία θα έχει.
1: Είναι όμως πολύ κρίσιμο το διάστημα.
0: Από την άλλη μεριά η Τουρκία έχει κάνει μια τεράστια επένδυση σε χρήματα και σε αίμα στη Συρία και προφανώς δεν θέλει να την αφήσει να πάει χαμένη. Και γι' αυτό το λόγο σπρώχνει σιγά σιγά να εγκαταστήσει στρατιωτικές δυνάμεις με το κάλυμα των Συριακών ενόπλων δυνάμεων ή και με ως τουρκικές δυνάμεις κατόπιν προσκλήσεως της Δαμασκού σε διάφορες στρατηγικές περιοχές της χώρας, και το Ισραήλ τους κοπανάει. Κοπανάει μέχρι στιγμής εγκαταστάσεις, θα κοπανήσει και ανθρώπους. Και οι άλλοι κατεβάζουν τους S-400, γιατί είναι το μόνο σύστημα που έχουν που μπορεί να προβληματίσει το Ισραήλ. Άρα, τι δεν θέλουμε να δούμε και δεν το ομολογεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, δεν το ομολογούν οι εφημερίδες, διότι εδώ πέρα τώρα έχουμε τις δημοσκοπήσεις.
1: Συγχωρήστε με για διακοπή, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, χωρίς αϊφαντίδες στις θέσεις του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΚΣ, η Ελλάδα πάει για νέα 74.
0: Κοιτάξτε, δεν προετοιμάζομαι ούτε για Πρωθυπουργός ούτε για Υπουργός Εξωτερικών, αλλά η δουλειά του διπλωμάτη, όπως και η δουλειά του αστυνομικού, είναι να βρίσκει ποιος έκανε το έγκλημα ή ποιος πρόκειται να κάνει την τρομοκρατική πράξη, έτσι και η δουλειά του διπλωμάτη είναι να πει στην κυβέρνησή του, και εγώ πλέον δεν έχω κυβέρνηση διότι είμαι σε σύνταξη, έτσι, είμαι επί τιμή, έχω συνταξιοδοτηθεί, αλλά παραμένω διπλωμάτης. Τι θα γίνει, τι είναι πιθανότερο να γίνει. Δεν είμαι καφετζού να λέω το μέλλον, αλλά με τα στοιχεία που έχω καταθέτω το κατά την εκτίμησή μου, 36 χρόνια έχω σε αυτή τη δουλειά, πιθανότερο σενάριο. Και γενικά στο Υπουργείο Εξωτερικών ξέρουν ότι ένα από τα κακά μου είναι ότι ναι, μεν είμαι ξινός, δεν είμαι διόλου ευχάριστος σε πολιτικούς προσταμένους ή σε αρκετούς συναδέλφους, με άλλους έχω, με τους υπόλοιπους έχω πολύ καλή σχέση, αλλά πέφτω μέσα. Όταν εγώ έλεγα στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα γίνει επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αντιμετώπιζαν έτσι με ευγένεια. Έχει τις παρακρούσεις του, αλλά
1: με συγκατάβαση.
0: Με συγκατάβαση. Και μάλιστα πλέον μου είπαν, πάψε να το λες, διότι πήγε ο υπουργός στο Σότσι, είδε τον ίδιο τον Πούτιν και είπε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί η Ρωσία.
1: Θα έλεγε ο Πούτιν, θα επιτεθώ.
0: Και μετά από 7 μέρες επιτέθηκε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο επαγγελματίας, όπως ο γιατρός που βλέπει ότι ο άλλος έχει καρκίνο ολικό και ότι του μένουν 2 μήνες ζωή, είναι ένα θέμα πώς θα το πει και αν θα το πει, έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με τον καρκίνο. Είτε το πει είτε δεν το πει, ο καρκίνος είναι εκεί, δουλεύει. Μόνο και εγώ λέω λοιπόν ότι ασχέτως με το αν το λέω, πώς το λέω, που όλοι εστιάζουν γιατί το λέω, είμαι πληρωμένος, παιδιά. Τα παίρνω, ας πούμε, που από την ΚΑΓΕΜΠΕ παίρνω, από τη CIA παίρνω, από τη Mossad παίρνω, τώρα τελευταία από τη Mossad πάρα πολλά. Είναι γεγονός. Λοιπόν, ασχέτως το γιατί το λέω, αυτό που λέω θα γίνει ή δεν θα γίνει. Λοιπόν, Αν δεν γίνει, θα έχω πέσει έξω. Αλλά εξηγώ γιατί το λέω.
1: Είναι λογική η σκέψη. Βεβαίως.
0: Έτσι. Μπορεί να υπάρξει ένας απρόβλεπτος παράγοντας και να μην συγκρουστούν τώρα Ισραήλ και η Τουρκία και να πάει αργότερα. Όμως νομοτελειακά και ανεπίστρεπτα πλέον είναι σε πορεία σύγκρουσης. Και γι' αυτό έγινε η συμφωνία της ΜΕΚΑ, δηλαδή ο Ερντογάν δεν πήγε να την κάνει για να ικανοποιήσει τον Τραμπ. Άσχετα αν ο Τραμπ είπε ότι το εμφάνισε, ας πούμε, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και είπε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Το έκανε για να δείξει στο Ισραήλ ότι, κοίταξε, το Ιράν ήταν απομονωμένο. Εδώ έχεις απέναντί σου τρεις εξέχουσες σουνιδικές μουσουλμανικές χώρες. Η Σαουδική Μοναρχία είναι ο φύλακας, ο θεματοφύλακας των ιερών τόπων για το Ισλάμ. Το Πακιστάν έχει ατομική βόμβα και πολλοί εμπειροπόλεμους πιλότους.
1: Και η Τουρκία του τελευταίου χαλιφάτου, έτσι.
0: Και η Τουρκία έχει έναν στρατό, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στο ΝΑΤΟ, είναι χωρισμένος του ΝΑΤΟ κτλ. Πολύ χρήσιμη για την Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Αυτό δεν το βλέπουν οι Ισραηλοί. Εμείς μόνο δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτά.
1: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ιφαντή, όμως, αυτά που είπατε μου δημιούργησαν ένα συνειρμό. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να ακολουθεί μια λίγο διαφορετική πολιτική. Ας μην πω στις λεπτομέρειες και αυτά που έλεγε προχθές, ότι η Ελλάδα δικαιούται και δεν θα παραχωρήσει κτλ. Στα λόγια βέβαια, καταλαβαίνω ότι θα μου απαντούσατε. Όμως, αυτό είναι μια τακτική η οποία βρίσκεται απέναντι στον κατευνασμό με τον οποίο μας είχε συνηθίσει να φέρεται απέναντι στους γειτονές μας. Μήπως η Ελλάδα τελικώς καλείται ως μπροστινός του Ισραήλ να κάνει κάποιες κινήσεις? Και ενδεχομένως και με την, είπατε βέβαια ότι ο Τραμπ έκανε την ανάγκη φιλότιμο, αλλά μήπως και οι Αμερικανοί είναι αυτοί που οθούν τον κύριο Μητσοτάκη ή ανέχονται, εν πάση περιπτώσει, τη συμπεριφορά των Ισραηλινών, ούτως ώστε η Ελλάδα να πληρώσει και πάλι το τίμημα όπως πριν από 100 χρόνια.
0: Η Ελλάδα, αν θα πληρώσει τίμημα, κύριε Λευρόπουλε, θα το πληρώσει για τη δική της απερισκεψία και τη δική της παραλήψεις. Πείτε μου τι ενέργειες κάνει καθ' υπόδειξη της Ουάσιγκτον ή του Τελαβίβ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ότι εξήγηλε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά είναι, δηλαδή, είναι ένα σύστημα καθαρά αμυντικό. Έτσι. Δεν μπορείς να πυροβολήσεις με αυτό παρά μόνο να σταματήσεις τα βέλη που σου στέλνει ο άλλος. Εάν σου τα στείλει. Και είναι σε 3 χρόνια. Και αυτό το σύστημα, πολύ λίγα μικρά στοιχεία του μπορούν να εγκατασταθούν στα νησιά, όπου είναι και ευάλωτα σε καταδρομικές ενέργειες, σε ντρόουν, σε πυρά, σε κομάντο κτλ. Είναι σύστημα κυρίως για την υπηρετική Ελλάδα. Τα νησιά πρέπει να καλυφθούν με αντιαεροπορική ομπρέλα με άλλους τρόπους. Συνεπώς, δεν κάνει τίποτα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι το πρόβλημα, δεν κάνει τίποτα. Εάν είχε κάνει 7 χρόνια που βρίσκεται και έχει δείγμα σαφέστατο και απτό των τουρκικών προθέσεων από το καλοκαίρι του 20, τώρα θα είχαμε αντιεροπορική άμυνα η Κύπρος, ένα σύστημα από τα τρία που συγκροτούν την ελληνική αγορά, το σύστημα Μπάρακ, δηλαδή αυτό που είναι μέσου βεληνικούς, το έχει καταστήσει. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καταστήσει τίποτα. Εμείς είχαμε πάρει την πυροβολαρχία Patriot και την στείλαμε στη Σαουδική Αραβία εδώ και 5 χρόνια για να προφυλάσει την Αράμκο.
1: Τι πήραμε σε αντάλλαγμα, παράκληση θερμή, γιατί δεν έχω καταλάβει. Έχουμε πάρει.
0: Ο πετρελαϊκός όμιλος που συνεργάζεται με την Αράμκο πήρε φθηνότερο πετρέλαιο και κέρδη.
1: Η χώρα μας.
0: Οπότε δεν είπε φθηνότερο.
1: Η Ελλάδα.
0: Η χώρα μας δεν πήρε απολύτως τίποτα.
1: Α, δεν πήρε τίποτα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία, ακριβώς επειδή το είχε πληρώσει αυτό, παρέχοντας φθηνότερο πετρέλαιο, μας αντάμυψε ως χώρα υπογράφοντας αυτόματη αμυντική συνδρομή οποτεδήποτε δηλώσει η Τουρκία ότι δέχεται επίθεση. Αυτή είναι η πιο καλή εκδοχή αυτόματης αμυντικής συνδρομής. Αρκεί να φωνάξει ένας από τους τρεις επίθεση και οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να τον συνδράμουν. Δεν κάθονται να ψιλολογήσουν και να εξετάσουν. Μα υπάρχει επίθεση. Τι συνιστά επίθεση. Είναι στην επικρατειά του. Είναι σε κάποιο του καράβι που βρίσκεται στη μέση του Ατλαντικού. Επίθεση, αν πει ο ένας, οι άλλοι πρέπει να συνδράμουν.
1: Μα συγγνώμη κύριε Ιφαντή, και η Ελλάδα έχει αμυντική συνδρομή με τη Γαλλία. Πολύ
0: ναι. Αυτό είναι για τα κουτορνίφια που είναι μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες.
1: Πολλοί χαίρονταν όμως τότε, αν θυμάστε.
0: Χαίρονταν, αλλά με συγχωρείτε, θα πρέπει να πάμε να δούμε την ίδια τη συμφωνία. Η ίδια συμφωνία λέει λοιπόν ότι εάν υποστεί η χώρα επίθεση, δεν προσδιορίζει, εκτός αν έχει προσδιοριστεί με μυστικά παραρτήματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Τι εννοούμε επίθεση? Τι εννοούμε, πού νοείται η επίθεση? Αν είναι ένα ελληνικό πλοίο ανοιχτά του Ισραήλ δεχτεί μια επίθεση από ένα τουρκικό ντρόουν, αυτό είναι επίθεση κατά της Ελλάδας. Στην Κάσο η πρέσβηση της Γαλλίας, η οποία έφυγε τώρα, βγήκε και είπε ότι η επίθεση εναντίον ελληνικών πλοίων εκεί δεν καλύπτεται από τη συμφωνία.
1: Γιατί δεν έχει οριστεί ΑΟΣ,
0: Διότι, όχι, πρώτον δεν έχει οριστεί ΑΟΣ, αλλά διότι το θέμα είναι ότι οι δύο χώρες δεν έχουν ομολογήσει, όπως έχουν ομολογήσει οι άλλες. Τι καλύπτει, την επικράτεια? Καλύπτει τις ένοπλες δυνάμεις όπου και αν βρίσκονται? Καλύπτει την αποκλειστή οικονομική ζώνη? Δηλαδή θεωρούμε επίθεση αν το γεγονός ότι ένα ελληνικό πλοίο που ποντίζει καλώδιο δεχθεί επίθεση. Αυτό είναι επίθεση. Οι Γάλλοι λοιπόν το ερμηνεύουν συσταλτικά. Αυτή η συμφωνία δεν εξειδικεύτηκε. Και μάλιστα γνωρίζω πώς μαγειρεύτηκε και αφέθηκαν πάρα πολλά πράγματα σε δημιουργική ασάφεια. Διόλου δημιουργική εν προκειμένου. Άλλωστε κύριε Λαυρόπουλε, όλες οι συμφωνίες κρίνονται όταν έρθει η στιγμή, όλες οι συμμαχίες.
1: Που θα ζητηθεί η συνδρομή.
0: Εφαρμογής. Ο Μακιαβέλη έλεγε ότι μία υπόσχεση που τη δίνεις εκφράζει την αναγκαιότητα της στιγμής κατά την οποία την δίδεις. Μία υπόσχεση που καλείται να εκπληρωθεί θα πρέπει να εκφράζει την αναγκαιότητα της στιγμής της εκπλήρωσης και την αναγκαιότητα από αυτού που πρέπει να την εκπληρώσει. Αυτά τα έλεγε όχι στο καφενείο, σε ένα πολύ περιεκτικό σύγγραμμα που το έχει μοναδικά μεταφράσει τα ελληνικά ο Νίκος Καζαντζάκης στον ηγεμόνα, που ήταν συμβουλές στο νεαρό
1: ηγεμόνα της Φλωρεντίας.
0: Της Φλωρεντίας, έτσι, στο μέδικο.
1: Το μέδικο.
0: Για να τον ετοιμάσει για ποιο πράγμα, για την ενοποίηση της Ιταλίας, της οποίας ήταν φανατικός υπέρμαχος και οπαδός ο Μακιαβέλη, ως πολιτικός σύμβουλος. Λοιπόν, εμείς αυτά βέβαια τα έχουμε γράψει στα τέτοια, δεν διδάσκονται ούτε στο στρατό. Ούτε
1: δεν υπάρχουν, κύριε Ιφαντή, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, όμως η Σαουδική Αραβία είναι τόσο ορισμένη συμφωνία Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν που θα υποχρεώσει, λέτε?
0: Αυτό το βλέπουμε, όποιος βλέπει Αλτζαζίρα, βλέπει. Βγήκαν οι Πακιστανοί απόστρατοι στρατηγοί και μάλιστα ένας απόστρατος πρώην αρχηγός αεροπορίας και είπε ότι μα τα αεροσκάφη μας είναι στην Σαουδική Αραβία, διότι αυτό που κάνουν οι Χούθοι είναι επίθεση. Το ζήτημα είναι ότι οι Χούθοι επιτίθενται με όπλα, με μη επανδρομένα οχήματα, τα οποία δεν μπορούν, δεν είναι κατάλληλα να τα κυνηγήσουν για να τα καταρρύψουν τα αεροσκάφη. Δηλαδή εγώ έβλεπα πριν το μεσημέρι, ξέρω εγώ κάτι τις 4, έβλεπα αυτό το πράγμα. Ότι τα αεροσκάφη του Πακιστάν είναι Σαουδική Αραβία, απλώς η Σαουδική Αραβία δεν έχει, ούτε το Πακιστάν έχει αυτή τη στιγμή αναπτύξει ακόμη, το κατάλληλο αμυντικό σύστημα για να αντιμετωπίζει τα μη επανδρομένα αεροχήματα και τους πυράβλους, τους βαλιστικούς πυράβλους που στέλνουν οι Χούτης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλλά είναι εκεί για να θα το λύσουν το θέμα. Και χθες το βράδυ το έλεγαν κατά κόρο. Συνεπώς φαίνεται στην πράξη πιανού είναι η συμφωνία. Και η Γαλλίδα πρέσβης όταν μίλησε ήταν πολύ εύλογη. Όποιος έχει μάτια, και φαντάζομαι συναδελφοί μου το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν και μάτια και αυτιά, βλέπει και ακούει. Απλώς δεν είναι ωραίο να το λες αυτό στις ειδήσεις, τις βραδινές ειδήσεις στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, γιατί εκεί είναι οι ειδήσεις είναι τι κάνει ο Αλέξης απόψε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και πόσο αν πήρε 0,2% πάνω ή κάτω, μάλιστα.
0: Όχι, πώς θα απαντήσεις στις ερωτήσεις που του έχουν δώσει από τα πριν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι φοβερή έκπτωση, κυρία Υφαντή. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, επιμένοντας λίγο σε αυτό το σημείο, ότι άκουγα χθες, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους από το περιβάλλον Μητσοτάκη, από τα ΕΛΙΑΜΕΠ, από όλα αυτά τα ιδρύματα κτλ., ότι η Ελλάδα πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος που το έλεγε, συμμετέχει σε αυτό το ίδρυμα, έλεγε ότι η Ελλάδα θα εντός του έτους, του επομένου, θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της χώρας γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια και ίσως, αν το παρατραβήξουν οι Τούρκοι, και στη Ρόδο, στην Κάσο κτλ. Θα γίνουν 12 μίλια. Πιστεύετε ότι είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα και πού βασίζονται για να το πούν αυτό το πράγμα? Μήπως υπάρχει, ξαναρωτάω και με συγχωρείτε πάρα πολύ που επιμένω, μήπως υπάρχει και αμερικανικός δάκτυλος πίσω από αυτά?
0: Ότι οι Αμερικανοί δεν μας οθούν να ανακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια και μας λένε να διαβουλευτούμε, αυτό το ξέρω, μας το έλεγαν παλαιότερα, μας το λένε και τώρα. Το τι λένε οι διάφοροι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, εγώ έχω να σας πω, έτσι θα μεταχειριστώ μεταφορικά μία λαϊκή έκφραση για να με καταλάβουν οι τηλεθεατές, ο καλύτερος από αυτούς έχει σκοτώσει τη μάνα του. Είναι παντελώς ακατάλληλοι και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οργανικά στοιχεία ενός διεφθαρμένου καθεστώτος. Δηλαδή δεν υπηρετούν τη χώρα ή τον Πρωθυπουργό, υπηρετούν πρωτίστως τη διαφθορά. Ο ΠΚΠ έδειξε, οι παρακολουθήσεις, οι υποκλοπές έδειξαν ότι οι άνθρωποι πολύ αξιοπρεπείς, έτσι, με τα κοστούμάκια τους και τα λοιπά, και μάλιστα και μερικά από αυτά και ακριβά, έτσι, που κατοικοεδρεύουν στο Μαξίμου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συναλλάσσονταν με τον Φραπέ, τον Χασάπη, τους Ισραηλινούς εδώ, έτσι, για να παρακολουθούμε τι λέει ο Α και ο Β. Άρα δεν θα έδινα σε αυτούς τους ανθρώπους δυνατότητες, δεν θα τους πίστευα ό,τι και να λέγα. Και δεν θα τους πίστευα εγώ. Δηλαδή ο νέος πρέσβης της Γαλλίας, ο κύριος Κασιανίδης, θα πιστέψει ποτέ ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το record?
1: Άλλος είναι ο ρόλος τους, κυρία Υφαντή. Άλλος είναι ο ρόλος.
0: Δηλαδή βγήκε ο Γεωργιάδης, με συγχωρείτε κύριε Λαυρόπουλο, και είπε ότι αν είμαστε σήμερα ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, τώρα που μιλάμε, αυτό οφείλεται στο Ισραήλ. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας δομικός εξιδεολογίας αντισημίτης, έτσι, σε όλη τη ζωή. Τώρα, όποιος θέλει τον πιστεύει. Εγώ θεωρώ ότι ούτε η Ισραηλινή πρέσβευση τον πιστεύει. Διότι δεν τα λες αυτά.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ό,τι θέλει. Δεν
0: νοοτροπία, δείχνει νοοτροπία δούλου, βαλέ, λακέ.
1: Ο ρόλος του κυρίου Γεωργιάδη είναι άλλος, να φωνάζει, αυτά είναι, δεν είναι.
0: Όχι, βγήκε και είπε στο Πανελλήνιο, ακριβώς επειδή ξέρει τι έρχεται και θέλει να το καλύψει, ότι εμείς ό,τι μας πει το Ισραήλ. Η απάντηση δεν είναι βέβαια ό,τι μας πει το Ισραήλ. Είναι ότι εμείς πρέπει να σταθμίσουμε την στάση μας και τις ενέργειές μας με βάση τις κινήσεις του Ισραήλ, αυτές που εικάζουμε και αυτές που ενδεχομένως μας κοινοποιεί το Ισραήλ. Θα πρέπει λοιπόν με γνώμονα όμως το εθνικό συμφέρον. Εμείς δεν είμαστε τζουτζέδες του Ισραήλ και δεν θα πρέπει να είμαστε τζουτζέδες κανενός. Όμως διαδοχικά υπήρξαμε τζουτζέδες των Βρετανών, των Αμερικανών, των Γερμανών, τώρα των Ισραηλινών. Η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος, έτσι.
1: Ναι, και είπατε αυτό το θέμα. Δεν είχα σκοπό να μιλήσουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή γι' αυτό, όμως Ξέρετε, σας έχω ακούσει και εσάς πολλές φορές να λέτε ότι ενδεχομένως η συμφωνία, η συμμαχία, η συμπαράταξη με το Ισραήλ να έχει ένα νόημα, αλλά τουλάχιστον να είναι έγγραφη, να ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία συμφωνία με το Ισραήλ. Έχουμε συμφωνία από αυτές που έχουμε και με τη Σαουδική Αραβία. Διαλογιζόμεθα από κοινού, ανταλλάσσουμε πληροφορίες, αγοράζουμε οπλικά συστήματα, κάνουμε κοινή τεχνολογική έρευνα, αν κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια συμφωνία από αυτές τις οποίες καν δεν αξίζει να έρθουν στη Βουλή για κύρωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την έχουμε περάσει. Δεν υπάρχει ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Εγώ λέω ότι παρόλα τα φοβερά πράγματα που συμβαίνουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, επειδή η σωτηρία της πατρίδας είναι ο υπέρτατος νόμος, δεν μπορούμε να διαγράψουμε με μία μόνο κοντιλιά, ηθική ας πούμε μόνο κοντιλιά, την προοπτική αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Όμως θα πρέπει αυτό το πράγμα να είναι σαφές και για τους ίδιους τους Ισραηλινούς και για μας, και αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμά μας, διότι οι χώρες που με καταδίκασαν είπαν ότι θα πάρουν μέτρα εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων και ενδεχομένως δεν θα επιτρέπουν την είσοδό τους στο εδαφός τους των διαφόρων ας πούμε άθλιων υποκειμένων που είναι ανάμεσα στους επίκους, οι ηγέτες των επίκων του Ισραήλ.
1: Εγκληματίες.
0: Αυτές οι χώρες δεν είναι αντίπαλες του Ισραήλ. Σύμμαχοι. Όμως για δικούς τους λόγους, πολιτικούς βασικά αλλά και ηθικούς νομιμοποίησης απέναντι στην κοινή γνώμη, αισθάνθηκαν ανάγκη να διαφοροποιηθούν από το πογκρόμ που γίνεται σε βάρος των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης αυτή τη στιγμή. Και να διαφυλαχθεί η προοπτική των δύο κρατών. Η Ελλάδα δεν μιλάει. Γιατί είμαστε τζουτζέδες. Δεν μιλάμε. Θα πρέπει και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ εκεί που το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει και να έχουμε την κριτική μας. Και επισημαίνω, στην προσωπική μας ζωή, τους φίλους μας, έχουμε την πολυτέλεια και το δικαίωμα να τους διαλέγουμε. Στη γεωπολιτική αρένα, προκειμένου να επιβιώσουμε, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να κοσκινίζουμε ηθικά και να επιλέγουμε με ποιους θα συμπαραταχθούμε. Θα συμπαραταχθούμε με αυτούς που θα μας δώσουν πλεονέκτημα επί του πεδίου.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Δεν θα συμπαραταχθούμε. Δεν μπορούμε να συμπαραταχθούμε και νομίζω ότι όλοι τα τελευταία 50 χρόνια συμπαρατασσόμεθα με το διεθνές δίκαιο. Και είδαμε την προκοπή μας.
1: Κύριε Πρέσβη, ήθελα να σας ρωτήσω από την πείρα σας ως διπλωμάτου και επίσης ότι πρώτον, πολλοί λένε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να μας στηρίξει αν ποτέ υπάρξει μια σύγκρουση με την Τουρκία. Ένα. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν είναι, βεβαίως δεν υπάρχει κάποια έγγραφη υποχρέωση, κάποια συμφωνία κτλ. Και το τρίτο, θα ήθελα να μας πείτε τα ηθικά και αξιακά κριτήρια στη χάραξη της διεθνούς πολιτικής μιας χώρας. Το λέω πιο αφηρημένα, δεν θέλω να το εστιάσουμε ακριβώς. Νομίζετε ότι δεν πρέπει να παίζουν κανένα ρόλο στη χάραξη αυτήν? Δηλαδή, όταν συναλλάσσε με ένα καθεστώς όπως το Ισραήλ που κατηγορείται για εθνοκάθαρση, για γενοκτονία κτλ. Το αξιακό και ηθικό κριτήριο έχει κάποια θέση, έχει κάποιο ρόλο να παίξει στη συμμαχία? Είπατε, το υπέρτατο είναι το συμφέρον, το εθνικό συμφέρον, βεβαίως. Απλώς υπάρχει όριο σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, φυσικά έχουμε ανάγκη από κάποιες αρχές έτσι, και από έναν ηθικό μπούσουλα. Όπως είναι προφανές, ας πούμε, ότι και οι χριστιανοί έχουν ανάγκη το Ευαγγέλιο. Εάν πορεύονται όμως και με την υπόθεση εργασίας ότι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο ισχύουν στην πραγματική ζωή, θα χτυπήσουν.
1: Μάλλον θα αποτύχουν στην πραγματική ζωή.
0: Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι κατά των ηθικών αρχών. Λέω όμως ότι δεν μπορούν να είναι αυτές το κριτήριό μας για το αν θα πάμε μόνοι μας απέναντι στην Τουρκία, αν θα συνεργαστούμε αμυντικά ή θα συμμαχήσουμε. Συμμαχία είναι πιο βαρύς όρος. Με τον Α ή τον Β. Υπενθυμίζω ότι εξέχοντα μέλη του ΝΑΤΟ, με πρώτη απ' όλους στην Τουρκία, έχουν διαπράξει πρόσφατα γενοκτονίες. Δεν το έχουμε αναγνωρίσει. Τον Αγκόρνο Καραμπάχ τι ήταν, δεν ήταν εθνοκάθεση.
1: Απολύτως. Λοιπόν, 200.000 άνθρωποι, βεβαίως.
0: Εγκλήματα πολέμου κάνουν περίπου οι πάντες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι έχουν κάνει, από τους Ινδιάνους μέχρι το Βιετνάμ, μέχρι το Αφγανιστάν, μέχρι το Ιράκ. Και όμως λέμε ότι είναι σύμμαχοί μας. Το να συνεργαστείς με κάποιον ο οποίος έχει ένα βαρύ ηθικό παρελθόν δεν σημαίνει ούτε ότι προσυπογράφεις όσα έχει κάνει, ούτε ότι τα επιβραβεύεις. Αρκεί να το κάνεις για να δυναμώσεις την άμυνά σου και να το κάνεις με τρόπο ο οποίος είναι αποτελεσματικός. Εμείς διατυμπανίζουμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και εγώ λέω δώστε μου ένα χαρτί που να λέει τι οφείλουμε να πράξουν και σωστό. Τι οφείλει το Ισραήλ.
1: Σωστό.
0: Τέτοιο χαρτί δεν υπάρχει. Και οι Ισραηλινοί, για να σας εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει. Διότι οι Ισραηλινοί, παρατηρώντας το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έχουν σχηματίσει τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να αντιτάξει ουσιαστική άμυνα στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Συνεπώς, γιατί να αναλάβουν αυτοί οι δεσμεύσεις να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Μας πουλάνε με γενναίες προκαταβολές τα οπλικά του συστήματα, το οποίο είναι λογικό και θα τελειώσουν εκεί. Εγώ λέω όμως ότι εάν για τους δικούς τους προσωπικούς, ιδιωτελείς και εθνικούς λόγους οι Ισραηλοί τυπήσουν την τουρκική αεροπορία και ο τουρκικός στρατός, τα κατοχικά στρατεύματα δεν θα έχουν πια αεροπορική κάλυψη. Τα τουρκικά στρατεύματα μπορεί να έχει βομβαρδιστεί το πυροβολικό τους ή το τεθωρακισμένο τους. Η Ελλάδα τι κάνει. Η ελληνική φρούρα τι κάνει. Η εθνική φρούρα τι κάνει. Και βλέπουμε τώρα πόσο αμελής είναι η συμπεριφορά μας. Δηλαδή πόσο το πολιτικό σύστημα υπολείπεται δια παραλήψεων αυτών που θα όφιλε να είχε κάνει. Διότι μετά θα είναι 40.000, θα υπάρχει μια ισοζύγιο ισχύω στην Κύπρο. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν 40.000 στρατιώτες, δίχως πυροβολικό, δίχως άρματα και κυρίως δίχως αεροπορική κάλυψη και με την Ισραηλινή αεροπορία να κυριαρχεί στους εφαίρες, δεν μπορούν να αντέξουν. Και θα επιχειρήσουν να έρθουν κοντά μας, να μπουν μέσα στον αστικό ιστό, στη Λευκοσία και στις άλλες περιοχές, ώστε να μην είναι, όπως το λένε, στόχοι. Και εκεί θα έπρεπε, αυτή η κίνηση θα έπρεπε, και ελπίζω, να την έχουν προϋπολογίσει οι επιτελείς της Εθνικής Φρουράς και να έχουν βρει ένα αντιφάρμακο. Η Ελλάδα τι θα κάνει. Εγώ το λέω, το 1974 τους καταστρέψαμε.
1: Έτσι.
0: Το ελληνικό κράτος κατέστρεψε την Κυπριακή Δημοκρατία με το πραξικόπημα του Ιωαννίδη και με το γεγονός ότι μετά και η νέα πολιτική ηγεσία δεν συνέδραμε, ενώ είχε τα μέσα να συνδράμε.
1: Απολύτως.
0: Συνεπώς, τώρα τι θα κάνουμε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα δει.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν μπορεί κανείς να δει. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι έντιμο να μην τα αναλογιζόμαστε και να μην τα λέμε. Και στις επικείμενες εκλογές, διότι ακόμη έχουμε τη συνήθεια να ψηφίζουμε στην Ελλάδα και είναι καλή συνήθεια, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, είναι τι δεν έχει κάνει. Και μαζί κοντά στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι δεν έχουν κάνει. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν ασκούν κριτική. Η λέξη Κύπρος δεν υπάρχει. Λένε, αναφέρονται στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα. Τώρα όταν θα γίνουν αυτά που περιέγραψα στην Κύπρο, να δούμε τι θα πει η αντιπολίτευση. Θα ρίξει την μπάλα, θα πει τη φταίει η κυβέρνηση.
1: Το σενάριο, κύριε Φαντή, αυτό σύμφωνα με το οποίο οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν τις τουρκικές θέσεις, όπως μας λέγατε στην αρχή της εκπομπής, δεδομένου ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα βόρειο-δυτικά τους. Ποια είναι η εξέλιξη αυτού του σεναρίου? Θα μου πείτε τι θα κάνουν οι Έλληνες, είναι ο παράγοντας Χ, που από ό,τι φαίνεται, όπως σκέπτεστε εσείς, λίγα πράγματα πρόκειται να κάνουν. Αλλά ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων στην Κύπρο? Θα φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και θα εγκατασταθούν Ισραηλινά στρατεύματα, που βεβαίως δεν θα γίνει? Όχι. Αυτό. Έτσι.
0: Όχι, θα οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν επί του πεδίου που έχουν, θα έχουν ακόμη μια σχετική ισχύ να διατηρήσουν την, και να επαυξήσουν την περιοχή που έχουν και θα εκβιάσουν μια πολιτική λύση. Να βγει δηλαδή η Τουρκία, η Κύπρος εκτός της αντιπαράθεσής τους με το Ισραήλ. Κανονικά θα πρέπει να είναι και ελληνικά στρατεύματα, έτσι.
1: Απολύτως.
0: Θα πρέπει να είναι και ελληνικά Απολύτως. Στρατεύματα για την περίπτωση αυτή.
1: Είναι γήτρια δύναμη η Ελλάδα, κύριε Ιφαντή, είναι γήτρια δύναμη.
0: Έτσι. Και επίσης αυτά τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στα κατεχόμενα είναι εκτός τουρκικής επικράτειας. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ καλύπτει τις εθνικές επικράτειες. Άρα δεν καλύπτει τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στα κατεχόμενα. Και έτσι οι Ισραηλινοί μπορούν να τα χτυπήσουν χωρίς να φοβούνται ότι, ξέρω εγώ, θα αντιδρούσε το ΝΑΤΟ και θα παρήχε αμυντική ομπρέλα στην Τουρκία. Το γεγονός όμως ότι η αντιπαράθεση για άλλους λόγους, όχι για την Κύπρο, για άλλους λόγους, για τον έλεγχο της Συρίας, για τον έλεγχο του Λιβάνου, ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, έχει αντανάκλαση εκ των πραγμάτων και στην Κύπρο, βάζει το θέμα του Κυπριακού και τον ελληνισμού της Κύπρου πάλι στο τραπέζι. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους παραπέμψουμε και πάλι στον κύριο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να κάνει η Ελλάδα κάτι. Πρέπει να τιμήσει την ηθική υποχρέωση και την υπογραφή που είχε βάλει το 1961. Συνεπώς, όπως είχε στείλει το 1965, το 1964, είχε ενισχύσει την Κύπρο, έτσι θα πρέπει να την ενισχύσει και τώρα. Δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, αλλά τρόπο έχουμε, αν θέλουμε, ένα που δεν θέλουμε. Και δεν θέλουμε διότι είμαστε ακάλυπτοι στο Αιγαίο. Δηλαδή δεν έχουμε εκείνα, δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε την αεράμινα που θα κατέριπτε τα τουρκικά ντρόουνς και τους τουρκικούς πυρά. Έχουμε αμυντικές δυνατότητες, αλλά δεν έχουμε πετύχει να είμαστε θωρακισμένοι. Θα περάσουν πολλά χτυπήματα των Τούρκων. Και ο μόνος τρόπος να μην περάσουν περισσότερα είναι να επιτεθούμε στο τουρκικό έδαφος και να συγγίσουμε εκεί τα αεροχήματα, τα drones, τις ιστοιχίες των βαλιστικών πυράβλων. Άρα να διευρύνουμε τη σύγκρουση. Αυτό δεν το θέλει κανένα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ακριβώς αυτό, κύριε Φαντή μου. Σε περίπτωση που ομιγέννητο, γιατί είναι καταστροφικό για όλους, ξεσπάσει αυτή η σύγκρουση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο Ιράν, στο Λίβανο και όλα αυτά πράγματα, από τα πολεμικά συμπεράσματα, στρατιωτικά συμπεράσματα που έχετε βγάλει, τι μορφή θα έχει αυτός ο πόλεμος, εάν βεβαίως οι Έλληνες αγωνιστούν και δεν τα βάσουν από την στιγμή.
0: Σύντομα μεν, παρατεταμένα και κλιμακωμένα σε βάθος χρόνου χτυπήματα. Δηλαδή θα χτυπήσει η Τουρκία και θα πει ελάτε να το διαπραγματευτούμε. Και όταν εμείς δεν υπακούσουμε θα ξαναχτυπήσει περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε στη λογική ότι την αδεχόμαστε μόνο ή να αποκρούμε τα χτυπήματα, θα πρέπει να τα σταματήσουμε στην πηγή τους. Αυτό δεν το διανοείται κανένας σχεδόν από το πολιτικό σύστημα. Με κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίοι είναι άλλη σκοπής άνθρωποι. Πάντως, αυτή τη στιγμή να ομολογήσουμε ότι δεν έχουμε αποτροπή. Δηλαδή η αποτροπή τι σημαίνει? Ότι οι Τούρκοι δεν θα έπρεπε να διανοηθούν να στείλουν τον Καλίνη να δίνει αυτά τα τελεσίγραφα. Θα έπρεπε ο συσχετισμός επί του πεδίου και ο διπλωματικός συσχετισμός υπέρ της Ελλάδος να τους απέτρεπε από τη σκέψη ότι μπορούν να χτυπήσουν την Ελλάδα. Να ξέρανε ότι το κόστος είναι δεδομένο και πολλαπλάσιο. Αυτό δεν υπάρχει και δεν είναι ευθύνη των Τούρκων. Αυτό είναι ευθύνη δικιά μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Εκείνο που έχει σημασία επίσης πάνω σε αυτό που λέτε, η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία πόσο θεωρείτε ότι την απασχολούν τα εθνικά θέματα, και συγχωρήστε με γι' αυτό, να πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από ανάγκη, από οτιδήποτε, τους ενδιαφέρει πώς θα περάσουν την ημέρα τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που πηγαίνουν χωρίς βίζα πλέον οι Τούρκοι και τα λοιπά, οι επιχειρηματίες εκεί δεν θέλουν να χάσουν αυτή τη μεγάλη πελατεία και τα λοιπά. Πόσο νομίζετε ότι τους απασχολεί, και θυμίζω ότι οι υποκλοπές δεν τους απασχόλησαν τους Έλληνες πολίτες, τον πληθυσμό της Ελλάδος, γιατί για να είσαι πολίτης χρειάζεται και κάποιες προϋποθέσεις, νομίζω τουλάχιστον, δεν είναι ένας, δεν είναι ένα όνομα. Γιατί δείξαν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον στο τρομακτικό σκάνδαλο, κατά ταπεινή μου άποψη, των υποκλοπών, οι οποίες υποκλοπές έχει εχμάλωτο όλο το πολιτικό σύστημα, και δείξαν βεβαίως και δικαιολογημένα στα Τέμπη και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο ίσως, κύριε Πρέσβη. Γιατί νομίζετε ότι η ελληνική κοινωνία δεν έδειξε λοιπόν στις υποκλοπές, και να μας πείτε αν πιστεύετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτήν το θέμα των εθνικών, να το πούμε έτσι, θεμάτων.
0: Έχει. Η δικιά μου εντύπωση από τον κόσμο είναι ότι τον απασχολεί. Βέβαια τον απασχολεί περισσότερο να πάει μετά τις 15 του μήνα φάει στα παιδιά του. Και γίνονται εκπτώσεις γι' αυτό. Αλλά ότι ο κόσμος έχει φιλότιμο, έχει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι έχει και τον τρόπο θεραπείας. Ψηφίζει, μπορεί να διαδηλώσει, και με αυτά τα εργαλεία πρέπει να αλλάξει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τον κυβερνούν, το καθεστώς δηλαδή, το οποίο τον κυβερνά με εργαλείο τη διαφθορά. Έτσι. Αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά πιστεύω, ότι θα φανεί στις εκλογές. Και όχι το πιστεύω, αλλά και προσωπικά θα προσπαθήσω να το αναδείξω και να το εκφράσω. Αλλά η κοινωνία ότι έχει ευθύνες, γιατί και αυτή κοιμότανε τον ύπνο του δικαίου, μόλον ότι δεν το ψάχνε το θέμα, ήξερε ότι κατά το χαλί υπάρχουν πολλά, πολλά ζητήματα. Τώρα όμως έρχονται όλα. Έρχονται όλα. Όλα εδώ πληρώνονται. Θα βρεθούμε σε μια κατάσταση και οικονομικής, από οικονομική άποψη αδιανόητη το χειμώνα. Ήδη το βαρέλι είναι 100 δολάρια, θα πάει παραπάνω, θα σταθεροποιηθεί εκεί. Η ενέργεια θα είναι πανάκριβη γενικώς, όχι μόνο τα καύσιμα, η ενέργεια, και το μέλλον του χειμώνα αυτού είναι κακουχία, ανέχεια, σκάνδαλα. Είναι ένα μείγμα αρκετά εκρηκτικό, πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει, έδειξε ότι έχει να αντιδράσει. Όταν νόμισε ότι έπρεπε, ότι υπάρχει μια διέξοδος, όταν νόμισε ότι πρέπει να στηρίξει κάτι, κατέβηκε τον Φλεβάρι του 25
1: εκατομμύρια.
0: Και τον Γενάρη του 25 κατέβηκαν στους δρόμους εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν στερούνται ευαισθησιών. Είτε αυτές είναι εθνικές και όχι. Πολλά θα αποκαλυφθούν δυσάρεστα, έτσι. Δυσάρεστα θα αποκαλυφθούν. Όπως είναι το 1974, κατέρευσε όλη αυτή η εθνικοφροσύνη και τα λοιπά. Τάχα μου, η Χούντα, η οποία ήταν. Απεδείξαν πατριδοκάπηλοι. Πανηγυρικά πούλησαν την Κύπρο. Έτσι. Και πούλησαν όχι μόνο την Κύπρο, και τους συναδέλφους τους που ήταν εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Αρνήθηκαν να τους υποστηρίξουν. Άρα και εδώ θα καταρρεύσουν πολλά και θα καταστεί κοινή γνώμη σοφότερη, με εθνικές ζημιές όμως, φοβούμε, τις απέφχομαι. Ο κόσμος όμως είτε έρθουν αυτές τις εθνικές ζημιές είτε όχι, είτε τη γλιτώσουμε ως διαμαγείας, είτε τη γλιτώσουμε παρατρίχα, θα πρέπει να βγάλει τα συμπέρασματά του και να αντιδράσει πολιτικά ανάλογα. Ας ξανακατέβει στους δρόμους, ας ψηφίσει, ας κάνει κάτι. Εγώ ό,τι μπορώ κάνω,
1: το κάνετε,
0: διαφωτίζω τον κόσμο, λέω την άποψή μου, και φυσικά μπορεί να είναι η άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος είναι 71 ετών και να μην τον παίρνουμε σοβαρά. Και αυτό δεικτό.
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από την δημοφιλία που έχετε. Ήθελα να σας ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Η πρόβλεψή σας στην αρχή στην εκπομπή είναι μέχρι τέλη του έτους ενδεχομένως να έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι εκλογές όμως, κυρία Υφαντή, είναι τον Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα τις κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι, ναι, όχι, έχετε δίκιο. Αλλά
0: δεν είμαι βέβαιος.
1: Έχουν συμβόλαια να πληρωθούν, κύριε Υφαντή μου. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση αυτή να φύγει πριν τα εκπληρώσει.
0: Νομίζω.

0: Κυπριακή Εισαγγελία και να εκβιάσει εκλογές προσπαθώντας να διατηρήσει αυτά τα οποία είναι βέβαιο ότι θα χάσει μετά από ένα μαρτυρικό για τον κόσμο από οικονομική άποψη χειμώνα. Εγώ μιλάω με πολύ κόσμο. Για άνθρωπους ο οποίος μάλιστα είναι και αυτοκινητιστής, ότι ένα αυτοκίνητο παλαιό μεν το οποίο το έχει επισκευάσει και το έχει, είναι έτσι έπιπλο, το έχει καμάρι, πρέπει να το πουλήσει γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Μου λέει, εγώ έχω μια σύνταξη και δουλεύω μόνο συνταξιούχος, αυτό είναι σταθερό, τα πάντα ανεβαίνουν. Το θες για 7.000 ευρώ. Μακάρι να τα είχα να το έπαιρνα. Πολύ καλό αυτοκίνητο και παλιό. Παλιό μένα, αλλά σε άριστη κατάσταση και πάρα πολύ ωραίο στυλ. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες τους και υπάρχουν κάποιοι που δεν θα μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Και αυτή η δυσαρέσκεια, εάν με κάποιο τρόπο φτάσουμε σε εκλογές την Άνοιξη του 27, το τονίζω, του 27, τότε ο Μητσοτάκης θα είναι δεύτερο κόμμα. Με κάτω από 2. Και όλοι αυτοί που όλοι αυτοί των δημοσκοπικών εταιριών θα έρθουν με εκ των υστέρων να κλαίνε πάνω το χυμένο γάλα.
1: Είστε ο πρώτος που το λέει αυτό, γιατί περισσότεροι άνθρωποι και αναλυτές που ακούω λένε ότι θα είναι οπωσδήποτε πρώτο κόμμα ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως δεν θα
0: αν
1: μπορέσει.
0: Αν τις κάνει τώρα θα είναι. Αν τις κάνει τώρα, αν βρει μια αφορμή, επειδή πριν ακριβώς βιώσει το χειμώνα και τη νέα δόση σκανδάλων και την υποταγή στην τουρκική επιθετικότητα, που είναι η πιθανότερη ελληνική στάση, εάν πριν από αυτά κάνει εκλογές, ενδεχομένως να διατηρήσει ένα ποσοστό που το οποίο δεν θα έχει, να κυμανθεί ανάμεσα στο 20 και στο 25. Μετά θα πέσει κάτω από το 20. Γιατί διαμορφώνονται σιγά σιγά οι όροι εκλογικής του κατάρρευσης, όπως εκείνος ο παγετώνας στο Νεπάλ. Χρόνια ήταν εκεί και ξαφνικά κατέρευσε και σκότωσε και τόσο κόσμο.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Τα φαινόμενα στην ιστορία γίνονται φιλίδιος. Έχετε δίκιο.
0: Δεν είναι.
1: Ήθελα να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια του φίλου μας τον Άρη Παπαμιχαήλ. Διαβίβασε, Άρη, σε παρακαλώ τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Ιφαντή για το ήθος του.
0: Ευχαριστώ τους θεατές. Υπάρχουν άλλοι τόσοι που με βρίζουν, δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει. Δεν
0: τώρα
1: πειράζει.
0: Τα τρόλα, μέχρι και Τούρκοι γράφουν σε άπτες τα ελληνικά λόγω της δυνατότητας που έχει η τεχνητή νοημοσύνη για μετάφραση. Γράφουν όχι για μένα, όχι για να φοβηθώ εγώ, για να φοβηθούν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τις εκπομπές. Μην τον ακούτε αυτόν, θα τελειώσετε άσχημα και τα αρέσετε και τα άλλα.
1: Σας οδηγεί στην καταστροφή.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν τις εκπομπές στις οποίες μετέχω για να εκφοβήσουν τους ανθρώπους, αυτό το ακροατήριο να το εκφοβήσουν. Δεν χάνει το χρόνο της εδώ η τουρκική πρεσβεία, δουλεύει μεθοδικά, βλέπει ποιοι άνθρωποι έχουν μια κάποια απήχηση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και προσπαθούν να την αξιοποιούν την απήχηση για να παίρνουν τα δικά τους εκφοβιστικά μηνύματα.
1: Και πριν κλείσουμε, δηλαδή θεωρείτε ότι είτε κάποιο μείζον εθνικό γεγονός μέχρι τα τέλη του έτους, είτε οι διάφορες κοινωνικές πιέσεις που θα ασκηθούν πάνω σε αυτή την κυβέρνηση, που πραγματικά οι χαρακτηρισμοί δεν χρειάζονται και είναι και δύσκολοι να γίνουν για αυτούς τους ανθρώπους, είναι χειρότερη τουλάχιστον κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, κατά την κρίση πολλών. Νομίζετε δηλαδή είτε το ένα, είτε εθνικοί λόγοι, είτε κοινωνικές πιέσεις θα ρίξουν επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει εγκαταστήσει το επιτελικό του κράτους.
0: Δεν θα τον ρίξουν. Δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει μια διαδήλωση και ο.
1: Όχι, θα το ρίξουν πολιτικά εννοώ.
0: Φαντάζομαι ότι οι εκλογολόγοι του θα του πούν ότι τώρα για να σώσουμε τουλάχιστον τα έπιπλα, όπως λένε και οι Γάλλοι. Έτσι, να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Τώρα να πάμε σε εκλογές με ένα πρόσχημα, του δίνει το Σύνταγμα αυτή τη δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή για σπουδαίος λόγος μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ξέρω εγώ, κάτι περισσότερο από τα γενέθλια της Μαντόνα που τα θυμήθηκε, αλλά δεν θυμήθηκε να δώσει, δεν ήταν ευαίσθητος να δώσει συλληπιτήρια στον Κώστα Τσουκαλά, που ήταν ένας διανοητής.
1: Σωστότατο.
0: Με τον οποίο η γενιά μου και εν ολίγης η γενιά του Πρωθυπουργού είναι νεότερος πολύ.

0: μεγάλωσε, έτσι, η ελληνική τραγωδία.
1: Έχει διαβάσει τον πρόλογο κανένας βιβλίο του κύριου Τσουκαλά, τώρα, εντάξει.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διαβάζει, γιατί διαβάζοντας τον Τσουκαλά δεν μαθαίνεις πώς θα πολλαπλασιάσεις τα assets.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δεν έχει χρήμα ο Τσουκαλάς. Αν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ είμαστε. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος. Θα ήθελα πολύ να είμαι ευχάριστος και να διαβεβαιώσω στους θεατές ότι θα συντρίψουμε τους
1: Τούρκους, τους Αμερικανούς όλους.
0: Εάν κουνηθούν, και επειδή το γνωρίζουν, δεν θα κουνηθούν, και θα πάμε σε εκλογές και θα έχει τρίτη τετραετία ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Μωυσής, ο Μωυσής.
0: Όλοι καλά και αυτοί καλύτερα.
1: Αυτοί...
0: νομίζω ότι θα γίνει καλύτερα.
1: Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τουλάχιστον για το τέλος, για το τέλος που ήταν ωραίο αστείο.
0: Να είστε καλά, κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιφαντή, ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
1: Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Ντάφο, την κυρία Λέκα και τον κύριο Γιάννο, καθώς και την Ert Open και την κυρία Μαυρογέννη, βεβαίως, που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Να ευχαριστήσω κυρίως και πάνω από όλους εσάς, γιατί πάντα εσείς είστε ο σκοπός, το αντικείμενο, η απεύθυνση, η ουσία, η σημασία δηλαδή της προσπάθειας που κάνουμε. Μικρό διάλειμμα λοιπόν για να περάσουμε στη συζήτησή μας. Θα είναι περίπου 15 λεπτά, 10 με 15 λεπτά μετά από τώρα η σύνδεσή μας με τον κύριο Τζίμα. Ελπίζουμε, γιατί πάντα στα καλώδια, ξέρετε, κατοικοεδρεύει ένας μικρός δαίμονας. Παλιά δαίμονας του τυπογραφείου, τώρα δαίμονας των καλωδίων. Μικρό διάλειμμα λοιπόν και τα λέμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
0: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
9: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σα βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
0: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
10: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
11: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
12: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πραγματικά πολλά ερωτήματα ανακύπτουν όλο το καλοκαίρι, αυτό το θαυμάσιο ελληνικό καλοκαίρι που ακόμα μοιάζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, ευτυχώς. Συμβήκαν πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες απορίες που θα μπορούσε να θέσει κανείς. Υπάρχει περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ να πατήσει το κουμπί για το Ιράν? Τι ρόλο θα παίξουν οι εκλογές στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι εκλογές σε ευρωπαϊκές χώρες εννοούμε, για, σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και για το μετασχηματισμό της Ευρώπης και σε ποια κατεύθυνση? Ακόμα, τι ήθελε στη Μόσχα ο αρχηγός της CIA? Να θυμηθούμε ότι, να τονίσω ότι νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα φαίνεται να γνώριζε η Ισραηλινή ηγεσία προσωπικά, ο Νετανιάχου δηλαδή, πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Χαρέτς, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου είχε λάβει προσωπική προειδοποίηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για σχέδιο μεγάλης επίθεσης από τον Γιαχία Σινουάρ. Ανώτερος αξιωματικός της Σινμπέντ υποστήριξε ότι αν η υπηρεσία γνώριζε για την προσωπική προειδοποίηση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενδεχομένως να είχε αξιολογήσει διαφορετικά και τις υπόλοιπες πληροφορίες που είχε ήδη στη διάθεσή της. Ας θυμίσουμε, φίλοι και φίλες, μετά από χρόνια, ότι και οι Αιγύπτιοι και οι Αμερικανοί είχαν προειδοποιήσει τους Αμερικανούς για την επερχόμενη επίθεση της Χαμάς. Όπως ανέφερε η πληροφορία, θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να συνδέσουν την ξαφνική αποχώρηση του Σινουάρ από τις συνομιλίες με μια συνομιλία για ανταλλαγή εχμαλώτων, η οποία είχε προηγηθεί, ή με μια πιθανή προετοιμασία μεγάλης επιχείρησης. Αλήθεια, τι έγινε εκείνες τις σκοτεινές ημέρες, ποιος και τι? Ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα τι να έκανε, γιατί πήγε, και απ' την άλλη διολυσθένησε πόλεμο με τη Ρωσία ή η Ευρώπη? Τέλος, είναι δυνατή η έξοδος της Γερμανίας από το ευρώ σε περίπτωση νίκης πανγερμανικής σε εθνικό επίπεδο, εννοώ του AfD? Και ακόμα, είναι δυνατόν να διαγραφεί το 1 τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, του χρέους της Γαλλίας όπως πρότεινε ο Μελανσόν? Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με έναν εξαιρετικό καλεσμένο και πολύ καλό φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα, έχουμε συνδεθεί?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πόλεμο και την πιθανότητα χρήσης, αν νομίζετε ότι έχει αξία να το συζητήσουμε, χρήσης πυρηνικών όπλων?
1: Ναι, θεωρώ ότι η πιθανότητα αυτή είναι υπαρκτή. Δεν μπορώ να την υπολογίσω, ούτε φυσικά έχω πληροφορίες από τα Αμερικανικά επιτελεία. Παρατηρώ όμως μία είδηση, η οποία κυκλοφορεί αυτή την ώρα, το λέω, ότι κατά από ένα βουνό ιρανικό, οι Ιρανοί φαίνεται κατά την και αντικαταστασία ότι πραγματοποιούν εντατικές εργασίες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου, όπως μεταδίδουν τα Αμερικανικά μέσα, και ότι επιγόντως προσπαθούν να βρουν κάποιο όπλο οι Αμερικανοί, προκειμένου να μπορέσουν να τρυπήσουν
0: τον όγκο του.
1: Ναι. Ναι. Το οποίο, επειδή είναι 600 μέτρα βάθος, οι σπουδαίοι δεν μπορούν να το φτάσουν. Ναι. Και δεν ξέρουμε και πόσες από αυτές έχουν, αλλά τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει, ίσως, μάλλον, είναι κάνει ένα τακτικό πυρηνικό. Φαντάζομαι ότι, παραλαμβάνω, δεν είναι το πιθανότερο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει πει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνική κεφαλή και η λογική λέει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει. Όμως, μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο στο οποίο οι Ισραηλινές και Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θα ανακοινώνουν ότι έχουν διαπιστώσει ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω το ουράνιο που κατέχουν. Προφανώς θα πούν μετά ότι αυτό το κάνουν για όπλο, και επειδή και ο Τραμπ θέλει μια νίκη νόψη διάμεσο και έχει δείξει ότι φαντάζεται μόνο η νίκη αυτή να έρχεται μέσα από μια περαιτέρω κλιμάκωση, δηλαδή όσο χάνει με έναν ασταθή τρόπο, είναι η αλήθεια, προσφεύγει σε μια σταθερή κλιμάκωση. Κλιμάκωση μπορεί να μην συμβαίνει μέρα με τη μέρα, αλλά η τάση είναι εδώ και εμείς. Μπορώ να φανταστώ λοιπόν ένα σενάριο στο πλαίσιο του οποίου ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι η νέα αυτή εξέλιξη άλλαξε τα δεδομένα και χρησιμοποίησε έτσι ένα πυρηνικό όπλο, ως ο δεύτερος Αμερικανός πρόεδρος που κάνει, και να το συνδέσει αυτό με τη γνωστή κρίση μεγαλείου. Είναι το πιθανότερο σενάριο? Όχι. Αλλά είναι ένα σενάριο υπαρκτό, κατά τη γνώμη μου.
0: Δηλαδή, άλλη έξοδος, κύριε Τζίμα, φαίνεται να μην... Διέξοδος μάλλον δεν υπάρχει, και έξοδος δεν φαίνεται να υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό τον παράλογο, παράνομο και βάρβαρο πόλεμο.
1: Υπάρχει, αλλά έχει κόστος. Υπάρχει έξοδος του να πει, ωραία, μην το πει, αλλά θα είναι μια de facto παραδοχή. Δοκιμάσαμε κάτι, είπαμε, και πάμε σε ένα νέο διακανονισμό. Συνέπειες φυσικά που είναι οι άλλες θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. Η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι ήδη πάρα πολύ μικρή, ενώ έχει μικρύνει, μάλλον θες πιο σωστά, έχει μικρύνει ήδη πάρα πολύ, θα μικρύνει ακόμη περισσότερο. Από τη μία λοιπόν υπάρχει αυτή η επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι η παράταση του πόλεμου, που αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται, και η μετατροπή του σε ένα πόλεμο φθοράς. Το πρόβλημα είναι ότι το Ιράν δεν δείχνει να κάμπεται. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή υποφέρουν. Οι Σαουδάραβες, ας πούμε, που έχουν εξαπολύσει μια προσπάθεια ανακατάληψης της ΙΕΜΕ, δεν φαίνεται να τα πιώσουν. Οι υπόλοιποι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζονται πολύ σκληρά. Η Ορδανία βομβαρδίζεται, το Μπαχρέιν κτλ.
0: Καθημερινά.
1: Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή μετατρέπονται σε πρόβλημα για τις χώρες που τις φιλοξενούν, ή που εκούσες, άκουσες, τις παραχωρούν. Λοιπόν, επομένως, και φυσικά ο πόλεμος φθοράς είναι ένα τεράστιο οικονομικό. Ήταν πλήρη διάκοση μπαρούφα. Ότι θα πέσει το γαλόνι κάτω από τα δύο. Η αξιότιμη μπορεί κάποια στιγμή να πει ότι θα μοιράζεται και τζάμπα, αλλά δεν τον πιστεύει προφανώς κανείς. Το γαλόνι, από ό,τι έμαθα, διάβαζα όπως όλοι μας σε κάποιες πολιτείες, είπα, έχει φτάσει τα 6 δολάρια. Τα τεράστια τιμή.
0: Αμερική.
1: Για την αμερικανική οικονομία. Η αμερικανική οικονομία δεν τα πηγαίνει ακριβώς περίφημα. Η ίδια η φθορά της αμερικανικής ισχύος και στον κόλπο και αλλού έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Θυμίζω ότι μόλις χτες, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε, ο Καναδάς τόλμησε και έβαλε δασμούς 50% σε ένα πολύ μεγάλο πρόσφατο του.
0: Σε ανταπόδοση, έτσι.
1: Σε ανταπόδοση των αμερικανικών δασμών. Δηλαδή, έτσι, αψηφά ευθέως την αμερικανική ισχύ. Πλην των Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι ψηφοφορείς, όλος ο υπόλοιπος κόσμος στην περιοχή αψηφά την αμερικανική ισχύ. Δηλαδή, από ένα άλλο παράδειγμα, ανακοίνωσαν τις δήθεν πιο πλονιστικές, καταστροφικές, παρά ποτέ οικονομικές κυρώσεις οι Αμερικανοί. Και την επόμενη μέρα βγήκαν οι Κινέζοι και οι Ρούσοι και είπαν ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουν αυτό που ζητούν οι Ηνωμένοι. Δηλαδή, θα διατηρήσουν τις οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν ξαναείπαν τίποτα. Νομίζω επέβαλαν και οι Ρώσοι σε μια τράπεζα, δεν θυμάμαι ποιο κράτος, δηλαδή αθήματα τουλάχιστον προς το πω. Επίσης, έτερο σημαντικό, Οι συμφωνίες της Μέκας, η συμφωνία της Μέκας, δεν είναι προσανατολισμένη στα συμφέροντα, στην πραγματικότητα και του Ισραήλ. Και είναι.
0: Με ποιο τρόπο, διότι... κύριε Τζίμα, με ποιο τρόπο, πέστε μας, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοί που απειλούν, δεν το έχουν κάνει ακόμα. Αυτοί που απειλούν τους Χούθη, τους Ανθαράλα, που είναι βασικό καρφί στα πλευρά του, με επέμβαση υπέρ της Σαουδικής Αραβίας, είναι πλέον η Τουρκία και το Πακιστάν, με βάση τη συμφωνία της Μέκας. Ξέρετε, ανοίγω μια παρένθεση.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει ένα λάθος που για κάποιους είναι λάθος, για άλλους δεν είναι λάθος, είναι προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Οι ρητορίες δεν έχουν μεγάλη αξία. Ένα. Και επίσης, το Ισραήλ και είπα, δεν απαιτούν από όλους το ίδιο. Δεν απαιτούν από την Τουρκία, ενδεχομένως να το ήθελαν, αλλά δεν περιμένουν πια από τον Ερντογάν να βγει και να μιλά διθυραμβικά για τον Νετανιάχου. Ξέρουν ότι ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι του να πάει κατά του Νετανιάχου, να λέει ότι πρέπει να δικαστεί, να Α, το Β και τα λοιπά. Τι περιμένουν από τον Ερντογάν? Να μην κάνει τίποτα εναντίον του Ισραήλ και δεν κάνει τίποτα. Να είναι το Αζερμπαϊτζάν βάση Ισραηλινών δυνάμεων που καιροφυλακτούν εναντίον του Ισραήλ και είναι το Αζερμπαϊτζάν. Και να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία να ξεκαθαρίσει τους Ανσαράλα, τους Χούθη. Και το κάνει. Τέλος πάντων, προσφέρεται ή λέει ότι ίσως να το κάνει. Σταθμίζει και τον κίνδυνο βεβαίως. Λοιπόν, με βάση συμφωνίες της Μέκας. Από τη μια λοιπόν έχουμε τη συμφωνία αυτή ως μια και φιλοϊσραηλινή και φιλοαμερικανική συμφωνία. Από την άλλη όμως δείχνει και ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται πια μόνο ίσως και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πίσω τώρα, ο φόβος είναι ότι η αξιοπιστία τους στην περιοχή θα μπει σε φάση κατάρρευσης. Εάν είπα φύγουν από την περιοχή, τα καθεστώτα αυτά τα οποία συνάπτουν συμφωνίες με περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, θα βρεθούν, για να το θέσω πολύ ευγενικά, σε πάρα πολύ δυσχερή θέση. Τα καθεστώτα αυτά τα κρατούν, είπα, και το Ισραήλ. Τους θρόνους τους,
0: στις
1: δικτατορίες τους κτλ. Χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ αδύναμα. Και φυσικά ούτε το Ισραήλ μπορεί χωρίς την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων να σταθεί. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχει το Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Για να διασφαλίζει την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Και να εγγυάται τα καθεστώτα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Yes.
1: Επομένως έχουμε το σενάριο της απεμπλοκής, το οποίο είναι ένα σενάριο, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο για τον πλανήτη και για το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αλλά προϋποθέτει μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή, σχεδόν επαναστατική μέσα στην ΣΥΠΑ, βάσει την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούν ότι όντως, ναι, δεν είναι πια ο ηγεμόνα του πλανήτη, δεν τους ενδιαφέρει να είναι μια υπεριαλιστική δύναμη. Μπορεί να συμβεί, θα ένας μετασχηματισμός, κάτι παραπάνω από ιστορικός. Ιστορικός, ας μην.
0: Ναι.
1: Επαναστατικός.
0: Ναι.
1: Δεύτερο σενάριο, πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, η συνέχιση του πολέμου φθορά, ο οποίος όμως δεν κερδίζεται μέχρι. Τρίτο σενάριο, κατά τη γνώμη μου πιο πιθανό από το πρώτο, λιγότερο πιθανό από το πρώτο, μία απότομη κλιμάκωση πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, κάποιο πρόσχημα, μπας και μπορέσει να καθυποτάξει ο πρόεδρος Τραμπ το Ιράν.
0: Εδώ έχουμε ένα... Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε δύο θέματα. Έχουμε το εσωτερικό θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων και το εσωτερικό θέμα στο Ιράν. Το εσωτερικό θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, όπως είπατε προηγουμένως, όπως ο Καναδάς δεν δίνει καμία αξιοπιστία και μάλιστα κάνει αντίπεινα απέναντι στις αμερικανικές κυρώσεις και δασμούς. Έχει τρωθεί η αξιοπιστία και του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Τάκερ Κάρλσον, πολύ γνωστός δημοσιογράφος, από τους πιο γνωστούς εν πάση περιπτώσει και πρώην οπαδός του Τραμπ, δήλωσε ότι πρέπει να απομακρυνθεί πρέπει να καθαιρεθεί ουσιαστικά ο Τραμπ άμεσα από την εξουσία, επειδή ακριβώς εξετάζει να πλήξει το Ιράν με πυρηνικά όπλα. Σε αυτή την περίπτωση, το βλέπετε σαν πιθανή περίπτωση, κύριε Τζίμα?
1: Δεν βλέπω ποιοι θα απομακρύνουν τον πρόεδρο Τραμπ από τη θέση του. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει, και προφανώς αν υπάρχει μια διαδικασία παλατιανού, δεν θα το μάθουμε παρά μόνο αφού εκδηλωθεί.
0: Yeah.
1: Επομένως δεν είναι περίεργο το ότι εσείς και εγώ δεν ξέρουμε κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι μια τέτοια διαδικασία λαμβάνει χώρα. Αν ενδεχομένως συμβαίνει, ναι. Επίσης θα έχει πολύ σοβαρές στρατηγικού χαρακτήρα συνέπειες. Γιατί, ξέρετε, αυτό το πράγμα για να έχει νόημα θα πρέπει τελικώς να οδηγήσει στην απεμπλοκή των ΗΠΑ από την περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Από τον πόλεμο και από την περιοχή. Επομένως γυρίζουμε στο σενάριο 1.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε μία συστημική αποτυχία του Ηνωμένου Πολιτείου στις Ηνωμένες. Δηλαδή τα checks and balances, τα περιβόητα του Ηνωμένου, δεν κάναν τη δουλειά τους. Δεν την κάναν όχι μόνο με τον Τραμπ, δεν την κάνουν από πολλούς πρόεδρους πριν. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και σίγουρα τα checks and balances δεν λειτουργούν επαρκώς από την περίοδο του 2001 και μετά. Η διαφορά είναι ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν σε τόσο μεγάλη διαδικασία και υποχώρηση της ισχύως τους όπως είναι τώρα, πρόεδροι καταφανώς ανίκανοι, ο Μπούς ο νεότερος ήταν ένας καταφανώς ανίκανος άνθρωπος πρόεδρου, με πολύ βαριές παραβιάσεις των checks and balances, επίσης με κλεμμένες εκλογές στην Φλόριντα.
0: Έτσι. Εις βάρος του Αλ Γκρίν.
1: Για διαφόρους λόγους, είτε ιστορικούς, είτε και πιο συγκυριακούς, σε κάποια δεδομένη στιγμή η γραφειοκρατία απέναντι στα πλέον έξαλλα σιωνιστικά λόμπι και νεοσυντηρητικούς μπορούσε να βάζει ένα φρένο. Και συνήθως αυτό το φρένο ήταν το Ιράν. Δηλαδή χτύπησαν το Αφγανιστάν, χτύπησαν το Ιράκ, χτύπησαν τη Συρία, χτύπησαν τη Λιβύη. Κάποια στιγμή στο Ιράν σταματούσαν. Είχαν πάρει και το άσχημο μάθημα από το Ιράκ, το οποίο μόλις ξεχάστηκε η ιστορία του Βιετνάμ, πήρε κάποιες δεκαετίες να ξεχαστεί. Λίγο μετά είχαμε το Ιράκ, σχετικώς λίγο, ενώ λίγο μετά αφότου άρχισε να φθήνει η επίδραση του πολέμου στο Βιετνάμ. Είχαμε τον πόλεμο στο Ιράκ, παρότι δεν είχε τεράστιο αριθμό θυμάτων για τους Αμερικανούς, αλλά και πάλι είχε κάποιες χιλιάδες, τους θύμισε ότι αυτού του είδους οι εμπλοκές είναι πολύ πολύ. Όμως η επιτάχυνση της φθοράς της αμερικανικής ισχύς έβγαλε μπροστά τις πλέον υπεριαλιστικές και τυχοδιοκτικές δυνάμεις. Αυτό το βλέπουμε ήδη από το 2014 με το προεξικόπημα στην Ουκρανία. Το έχουμε δει ήδη πριν το Ιράν, το έχουμε δει μια δεκαετία και κάτι πριν το 2025, οπότε έχουμε τον πρώτο 12ήμερο πόλεμο. Ότι πια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε μια πορεία οξίας επιδείνωσης του. Και φυσικά πάντα η ιστορική συγκυρία πρέπει να κουμπώσει με το κατάλληλο πρόσωπο, και έχετε το κατάλληλο πρόσωπο που είναι αυτός ο επιταχυντής του εκφασισμού, ο Τραμπ, ο οποίος όπως κάθε έτσι φασιστικό στοιχείο, όταν ιτάται στο πεδίο της μάχης μετατρέπεται από τρομακτική σε γκροτέσκα φιγούρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και τρομακτική, αλλά πια γίνεται μια γκροτέσκα φιγούρα, όμως επαναλαμβάνω δεν του περιστά λιγότερο επικίνδυνο.
0: Ναι. Να κάνω μια διόρθωση και μια σημείωση. Η διόρθωση είναι, είπατε προηγουμένως πως συσσαγωγικά η λέξη έστω έκλεψε τις εκλογές στη Φλόριντα ο Μπούς από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών. Είπα τον, αντί από τον Αλ Γκόρ, είπα τον Αλ Γκριν, έναν πολύ καλό τραγουδιστή της Soul. Ναι. Συγχωρήστε με για το λάθος, τον Αλ Γκόρ. Και το δεύτερο που ήθελα να πω ήταν... Κάποιος μου έλεγε σε σχέση με αυτά που λέγατε, κύριε Τζίμα, και θα σας έλεγα κύριε καθηγητά, κύριε Τζίμα, αλλά δεν το έχω συνηθίσει ακόμα για την εκλογή σας.
1: Στο...
0: ναι. Ότι η εκλογή Τραμπ έδειξε το πραγματικό πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς φτιασίδια, ακατέργαστο.
1: Ναι, και... το οποίο, γιατί επαναλαμβάνω, το είχαμε δει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήταν τόσο, μην ξεχνάμε, τη ΣΥΠΑ. Ξέρουμε πια ότι εκλάπησαν εκλογές. Έγινε νοθεία. Για κάποιο λόγο ο Αλ Γκορ πίστηκε, πιθαναγκάστηκε να μην συνεχίσει στο ανώτερο. Μην ανατρέψει τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Είχαμε μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου τον πλέον αντιδημοφιλή πρόεδρο μέχρι τότε στην ιστορία των ίδιων, ο οποίος χάρη στην 11η Σεπτεμβρίου απέκτησε δημοφιλή. Τώρα αυτά σε νεότερο κόσμο ακούγονται πολύ παλιές ιστορίες, αλλά είναι πολύ πρόσφατες. Και έχουμε τη ΣΥΠΑ να έχουν τον Γκουαντανάμο έκτοτε, τα βασανιστήρια να νοημοποιούν. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο των ΗΠΑ και ο Τραμπ έρχεται ως αντίπαλος αυτού, είχε τον Γκουαντανάμο, αλλά ο Τραμπ έρχεται και λέει εγώ θα σταματήσω τους ατελείωτους πολέμους. Και κάνει το ακριβώς αντίθετο. Γιατί αυτό όμως, γιατί το λέω, όχι για να πω ότι ο Τραμπ λέει ψέματα, προφανώς. Δεν είναι ζήτημα Τραμπ. Είναι μια βαθιά διεργασία που έχει να κάνει με το ότι το αμερικανικό κατεστημένο και το δυτικό κατεστημένο. Οι Ευρωπαίοι δεν διανοούνται έναν κόσμο στον οποίο δεν θα κυριαρχεί. Και για να κυριαρχεί η Δύση πρέπει να κυριαρχούν οι.
0: Αυτό ίσως εξηγήσει και καμία ερώτηση που θα σας κάνω στην, λίγο αργότερα σε σχέση με τους Ευρωπαίους και την... Ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, να δούμε και εκεί τι γίνεται. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν αντιθέσεις, ίσως όχι εκρήκτικες, μεταξύ των διαφόρων κέντρων εξουσίας. Δηλαδή το Ιερατείο, το στρατό, τους φρουρούς της Επανάστασης και τους μεταρρυθμιστές φιλελεύθερους... Ναι, του είπε ζεσκιά, αυτό ήθελα να πω. Παρακαλώ.
1: Ναι. Για τα κέντρα εξουσίας, έτσι, γιατί δεν ξέρω περί ζεσκιάν κατά πόσο είναι κέντρο εξουσίας, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν είναι ισχυρός με θεσμούς σχετικό. Δεν ξέρω περί ζεσκιάν πόσο ισχυρός είναι αυτό. Αλλά ότι ένα κομμάτι των μεταρρυθμιστών και υπήρξαν κάποιες φωνές. Θα ήθελα να δουν κάποιο είδους αποκλιμάκωση, μάλλον είναι αλήθεια. Φαίνεται ότι είναι, πια ένα πάρα πολύ μειοψηφικό τμήμα μέσα στην... Δηλαδή, σου έχουν επιτεθεί δυνάμεις οι οποίες έχουν κάνει όσα έχουν κάνει πέραν όλων των προηγούμενων δεκαετιών, τα τελευταία χρόνια. Θέλουν να ανατρέψουν το σύστημά σου, να σε τεμαχίσουν ως κράτος την... Θέλουν να σου φέρουν πίσω το βασιλιά του, ο οποίος είναι ένας πράκτορας της Μοσάτ. Έχεις κερδίσει, ή μάλλον κερδίζεις σε αυτό το πόδι. Προφανώς υπάρχουν οικονομικά προβλήματα σοβαρά. Αλλά πρώτον, καμία χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση δεν εξωθήθηκε ποτέ σε παράδοση λόγω των οικονομικών. Θυμίζω, το ξέρετε πολύ καλά, ότι η πολύ πολύ μικρότερη Ελλάδα της μικρασιατικής καταστροφής μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε οικονομικός να διαφέρει τη μικρασιατία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ιτήθηκε λόγω οικονομικών δυσχεριών. Προφανώς υπάρχει ένας βαθμός, δεν ξέρω ποιος, δυσαρέσκειας από οικονομικά προβλήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή το Ιράν είναι μια κοινωνία η οποία πολεμά και νικά. Απέναντι σε δύο εχθρούς τεράστιους, δύο πυρηνικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους, και ξέρει, γιατί είναι πολύ κοντά της η Συρία και το Ιράκ και η Λιβύη, ότι αν περάσει στα χέρια και τον είπα και του Ισραήλ, αυτό το περιμένει τώρα είναι στην καλύτερη περίπτωση το σενάριο του Ιράκ, στη χειρότερη το σενάριο της Συρίας και τη Λιβύη. Πόσο πλειοψηφική μπορεί να είναι μια φωνή η οποία λέει πάμε να κλείσουμε μια συμφωνία με κάποιον ο οποίος έχει παραβιάσει κάθε μία συμφωνία που έχει συνάψει με το Ιράκ?
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λίγο αν θέλετε να μας πείτε για το... Στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβαίνουν διάφορα. Δεν ξέρω το ειδικό τους βάρος, πόσο σημαντικά είναι. Βλέπουμε όμως, πέρα από την εκλογή του Μαμντάνη πέρσι, ή φέτος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, στη Νέα Υόρκη ως δημάρχου, υπάρχει τώρα σε προκριματικές εκλογές, βλέπουμε να εκλέγονται διάφοροι υποψήφοι τόσο στο Δημοκρατικό Κόμμα στις προκριματικές εκλογές δηλαδή, αλλά και στο Ρεπουμπλικανικό, οι οποίοι πηγαίνουν κόντρα στην ΑΙΠΑΚ και στις άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις των ΗΠΑ, οι οποίοι επιχορηγούν τους αντιπάλους τους με πολλά χρήματα και παρόλα αυτά εκλέγονται αντίπαλοι, μη οπαδοί, μη φιλικά προσκύμενοι δηλαδή στο Ισραήλ. Και βέβαια αυτό μπορεί να έχει να κάνει, κύριε Τζίμα, και με τη μεταστροφή της κοινής γνώμης απέναντι στις συμπεριφορές απέναντι στο Ισραήλ, ένεκα των συμπεριφορών των Ισραηλινών. Βλέπετε ότι υπάρχει έστω και μέσω μακροπρόθεσμα, αν θέλετε σχολιάστε μας αυτό για το Σαγέτ που εξελέγηκε πρόσφατα στις προκριματικές εκλογές, αλλά και ταυτόχρονα αν υπάρχει πιθανότητα διακοπής της υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ισραήλ.
1: Υπάρχει, αυτή η σύμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη γνώμη μου, όχι. Υπάρχει όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το λέω και για το εσωτερικό πεδίο, που βεβαίως οι Ισραηλοί ξέρονται συνήθως κάποιον. Συμμετείχα και σε διάφορες ιδέες. Ευτυχώς η ιδέα του σοσιαλισμού γίνεται ξανά πάρα πολύ δημοφιλής. Και γίνεται πάρα πολύ δημοφιλής στις νεότερες γενιές, οι οποίες καλώς ή κακώς δεν έχουν καμία ανάμειξη από τη Σοβιετική Ένωση. Και μάλιστα γίνεται πάρα πολύ δημοφιλής μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερο, αυτό έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τα εσωτερικά ζητήματα, τα αυγαλές, τεράστιες ανισότητες στο εσωτερικό. Δεύτερο, η ένταση, ο βαθμός της εγκληματικότητας του Ισραήλ, η οποία είναι απερίγραπτη, δηλαδή δεν μπορούμε, ακόμη και ο όρος γενοκτονία, ο οποίος περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει,
0: δεν είναι επαρκής.
1: Μπορεί να δώσει. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
0: Δεν είναι επαρκής, έχετε απόλυτη.
1: Δεν είναι επαρκής, γιατί δεν μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε το βάθος του που προκαλεί το Ισραήλ σε αθώους ανθρώπους. Σε αμάχους, μπορεί αθώους, σε αμάχους. Το βάθος του εγκλήματος ενάντια στους ανθρώπους που νομίμως και δικαίως ανθρώπους, τη φρίκη των μαζικών βιασμών. Μια άρρωστη κατάσταση μιας κοινωνίας εκφασισμένη. Το ίδιο το Ισραήλ εξέθεσε εαυτόν ως αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή μια εκφασιζόμενη αποικιακή δύναμη, ή μάλλον ένα εκφασιζόμενο φυλάκιο των αποικιακών και της κατεξοχήν νεοαποικιακής δύναμης που είναι, είπα στην περίπτωση, εξέθεσε αυτόν στο αμερικανικό κοινό. Και επίσης προκαλεί ένα πολύ μεγάλο κόστος λόγω των σιωνιστών. Ο εκφασισμός του Ισραήλ το εκθέτει και το καθιστά κάτι που οι παλαιότεροι Ισραηλοί θέλαν σε καμία περίπτωση, ήταν πιο έξυπνοι. Το καθιστά ζήτημα της εσωτερικής πολιτικής ζωής των ΗΠΑ. Λοιπόν, μπορεί να δούμε διακοπή της στήριξης των ΗΠΑ στο Ισραήλ? Όχι έτσι όπως είναι ΗΠΑ. Αλλά αν στις ΗΠΑ συμβεί ένας πολιτικός μετασχηματισμός ιστορικού χαρακτήρα, το Ισραήλ θα είναι μάλλον το πρώτο θύμα.
0: Μιλήσατε για μεγάλους αριθμούς νέων κυρίως, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο σοσιαλισμό. Σε ένα σοσιαλισμό με τι περιεχόμενο, αν μπορείτε να δώσετε ένα πλαίσιο, πώς αντιλαμβάνονται δηλαδή αυτοί οι νέοι το σοσιαλισμό?
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμη ένα συγκροτημένο διεθνώς και διεθνές σοσιαλιστικό πρόγραμμα όπως υπήρχε, ας πούμε, πρώτη και δεύτερη βήμα. Υπάρχουν όμως κάποιες, όχι απαραίτητος και τόσο πρωτόλιες, επεξεργασίες οι οποίες συνέχουν. Δηλαδή, το ζήτημα της μη κατανόησης του γιατί πρέπει μια σειρά κοινωνιών να βρίσκονται σε πόλεμο. Ένα. Το οποίο η σοσιαλδημοκρατία το έχει χάσει τελείως. Γιατί εντελώς εξονίμου. Το ζήτημα των βασικών, στην πραγματικότητα όχι σοσιαλιστικών με μαρξικούς όρους, με κεϊνσιανούς όρους, δηλαδή μια τυπική μεταπολεμική σοσιαλδημοκρατία όρους, κοινωνικών δικαιωμάτων και κράτους ευημερίας, η στέγη, η παιδεία, το να μην είναι ο νέος ο άνθρωπος χρεωμένος από το πανεπιστήμιο, η εργασιακή ασφάλεια, το βιωτικό επίπεδο, το φυσικό περιβάλλον, η αποτυχία του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά τους πολλούς είναι διάχυτη. Το προφανές ότι μια κούφτα εταιριών κάνουν κουμάντο για τα ολιγοπόλια, αυτά δημιουργούν στην επεξεργασία κάποιων προτάσεων οι οποίες κατά βάση είναι σοσιαλδημοκρατικές. Δηλαδή, αλλά με δεδομένη την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και της σοσιαλδημοκρατίας, και αυτές ακόμη σοσιαλδημοκρατικού τύπου τάσεις, πέρα από καλοδεχούμενες, δείχνουν και πάρα πολύ ριζοσπαστικές. Τώρα, δεν είναι απίθανο να δούμε να κάνει ένα restart το σύστημα εξουσίας, με πανεκκίνηση, και να ενσωματώνει. Κάνει από το 19ο αιώνα με τον Bismarck, το έκανε με το New Deal και τις αντίστοιχες πολιτικές, το έκανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή το έχουμε ξαναδεί. Αυτή τη στιγμή όμως δεν δείχνει την ικανότητα και τη διάθεση να το κάνει.
0: Μοιάζει να μην έχει τις δυνάμεις να κάνει. Ξέρετε κάτι, έχουμε μια τόσο μεγάλη κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και των τεραστίων συμφερόντων που κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία, που πραγματικά είναι λίγο, μοιάζει δύσκολο στην Αμερικανική.
1: Ακριβώς, έχετε πολύ δίκιο.
0: Ήθελα να σας παρακαλέσω,
1: δηλαδή,
0: κύριε.
1: Για να παρακαλώ. Γίνει αυτό, για να λάβει χώρα μια μεγάλη σοσιαλδημοκρατία, θα έπρεπε να πατήσει φρένο, και όχι απλώς να πατήσει φρένο, να ξαναμετασχηματιστεί προς κυρίως βιομηχανικές.
0: Έτσι.
1: Εποχές του καπιταλισμού. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Ναι. Τι μπορεί να συμβεί.
0: Τώρα, οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι μοιάζουν, εσείς θα με διορθώσετε, εσείς θα τοποθετηθείτε γι' αυτό, μοιάζει να διολυσθένουν, τουλάχιστον με τις παρούσες ηγεσίες, γιατί θα μιλήσουμε και για τις αλλαγές που επέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μοιάζει να διολυσθένουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Ίσως και σύντομα. Και η Ρωσία να απαντήσει δεόντως βεβαίως, χτυπώντας οπουδήποτε, ακόμα και σε ανατοϊκά εδάφη. Τώρα, καταρχάς αυτή η διολίσθηση νομίζετε ότι γίνεται σε συμφωνία έστω σιωπηρή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή γίνεται αυθαίρετα κόντρα στην επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτείων και σε εξυπηρέτηση ποιων συμφερόντων, αν θέλετε να μας πείτε.
1: Μπαίνω προφανώς σε μία εκτίμηση. Δεν μπορούμε και πάλι να έχουμε πληροφόρηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι, οι Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν τον τρόπο. Αλλά η πολιτική αυτή, πολύ ορθώς το λέω, κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορούσε να προωθηθεί, γιατί ακόμη δεν έχει ασκηθεί, χωρίς κάποιο είδους νεύμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το γερμανικό κατεστημένο έχει αποφασίσει μόνο του και ενδεχομένως με την Πολωνία να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Δεν έχει τις δυνάμεις. Δεν έχει το στρατό, δεν έχει τα οπλικά σύστηματα, δεν έχει πυρηνικά όπλα, δεν τα έχει όλα. Ξέρει ότι αρκεί ένα χτύπημα από ένα μικρό πυρηνικό όπλο, από ένα τακτικό πυρηνικό όπλο με τα οποία ζήσαμε, για να προκαλέσει, ή από λίγα παραπάνω, για να προκαλέσει σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. τι νομίζω ότι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Mm. Επειδή έχουν απέναντί τους τον οπαδό, ασχέτως του τι λέει, αυτό προκύπτει, της πολιτικής του κατευνασμού, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ο οποίος είναι της πολιτικής. Και της μη τήρησης των κόκκινων γραμμών που θέτει, θεωρούν ότι μπορούν να γκριζάρουν κι άλλο την κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης, ώστε να μπουν σε μια κατάσταση, να μας βάλουν σε μια κατάσταση πολέμου και ειρήνης, πεις οι Ρώσοι να αποφασίζουν να προσφύγουν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον. Δηλαδή να οξύνουν κι άλλο τον πόλεμο φθοράς, χωρίς να μετατραπεί αυτό σε έναν κατακλυσμικό πόλεμο. Το για πόσο οι Ρώσοι αυτό θα το ανέχονται και ενδεχομένως θα περιορίζονται στον βαθμό που συμβαίνει αυτό σε κάποια κάπως ήπια και προειδοποιητικά σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς μεγαλύτερη προσφυγή σε πόλεμο, είναι ζήτημα μια στάθμησης και πάρα πολύ επικίνδυνου παιχνιδιού και επισφαλών εκτιμήσεων.
0: Ο αυτοπεριορισμός του Κρεμλίνου, κύριε Τζίμα, σε τι τον αποδίδεται?
1: Στο ότι το Κρεμλίνο δεν θέλει, για λόγους και κατανόησης του τι θα σημάνει, αλλά και για λόγους εσωτερικούς που έχουν να κάνουν με τη ρωσική κοινωνία, η οποία μέχρι το 2022 σε επίπεδο ελίτ και μεγάλων πόλεων ήταν βαθιά φιλοδυτική, και αυτό δεν αλλάζει προφανώς. Δεν έχει αλλάξει ακόμη, θα έλεγα δεν αλλάζει τόσα λίγα χρόνια, αλλάζει, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμη. Όπως επίσης και θέση του γεγονότος ότι ως καταναλωτική ακόμη κοινωνία δεν επιθυμεί μια γενική επιστράτευση και ένας τέτοιος ολοκληρωτικός. Σημαίνει ότι στρατεύονται όλοι οι νέοι άνθρωποι και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους το Κρεμλίνο και αυτό ακόμη δεν επιλέγει την προληπτική κλιμάκωση οπειρόμενο να κόψει, αν θέλετε, το βήχα στους Ευρωπαίους και τους Ανατολικούς.
0: Κυρία Ευθυμίου, με συγχωρείτε, μου γράφει κάποιος φίλος εδώ, και ο Μάνος, ότι ο κύριος Τζίμας δεν ακούγεται καλά, ακούγονται τα μισά. Εγώ τον ακούω καλά. Και εσείς. Ωραία, συνεχίζουμε έτσι λοιπόν. Κύριε Τζίμα, έχουμε εδώ έναν μεγάλο... Καταρχάς, κατά τη γνώμη σας είπατε εμέσως, αλλά για να το κλείσουμε αυτό το θέμα όσο κλείνει βέβαια, το μέλλον του Ουκρανικού πολέμου το βλέπετε να αργοσέρνεται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή επιθέσεις βαθιές στη Ρωσία ή προωθήσεις μικρές των Ρώσων στην Ουκρανία μέχρι να φτάσουν το Δνίπερο. Κάτι τέτοιο βλέπετε να συνεχίζεται?
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο μέχρι. Κρατάω την επιφύλαξη μήπως έχουμε κάποια ξαφνική εξέλιξη. Νομίζω ότι εδώ συμβαίνει το εξής. Όλοι καταλαβαίνουν ότι τα δύο μεγάλα μέτωπα συνέχονται και με έναν τρόπο τείνουν προς την ενοποίηση. Όλοι, ίσως πλην των Ιρανών, την ίδια στιγμή, και στο όλοι πλην των Ιρανών, σε αυτούς δηλαδή που το απεύχονται, συμπεριλαμβάνω και τους Ρώσους και τους Κινέζους, το απεύχονται. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παραμονών του Πρώτου Παγκοσμίου
0: Ναι.
1: Όταν υπνοβατούσε ο πλανήτης προς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κανείς δεν έβαζε το stop. Εδώ επειδή υπάρχουν τα πυρηνικά όπλα είναι όλοι πιο κρατημένοι, αλλά κανείς δεν αναστρέφει την πορεία.
0: Έχουμε λοιπόν διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στην, όπως έλεγε το βιβλίο, στη σκοτεινή Ήπειρο, εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε δύο γεγονότα θα σας πω, κύριε Τζίμα. Το πρώτο είναι Ισλανδία. Δημοψήφισμα με το οποίο διακόπτεται κάθε διαπραγμάτευση της χώρας αυτής. Την περασμένη Κυριακή έγινε αυτό το δημοψήφισμα. Κάθε διαπραγμάτευση της χώρας αυτής για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε να χάνεται επιτέλους η λάμψη αυτού του μορφώματος. Και δεύτερον, έρχονται εκλογές στην Γαλλία στο επόμενο έτος, με πιθανή πρόεδρο πιθανόν την κυρία Λεπέν. Έρχεται, άλλαξε πρωθυπουργό στη Βρετανία ο κύριος αποτυχημένος, ικτρά κύριος Στάρμερ, με τον κύριο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, Μπέρναμ.
1: Μπέρναμ.
0: Και, και έχουμε και το μεγάλο φαινόμενο, κύριε Τζίμα, κατά την ταπεινή μας άποψη, της εκτείναξης του AFD στο 44% δηλαδή, στη Σαξονία, όπου διαλύθηκαν ουσιαστικά τα κόμματα, σεισμός δηλαδή εκλογικός μοιάζει να έγινε, το χριστιανοδημοκρατικό, το σοσιαλδημοκρατικό, βεβαίως οι φιλελεύθεροι, ακόμα και τον Τιλίνκη. Διεσώθη η κυρία Βάκενκνεχτ. Θα ήθελα να μας πείτε την εκτίμησή σας για τα γεγονότα εκεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω μετά, ίσως θα σας το θυμίσω αν δεν το θυμηθείτε εσείς, γιατί σας ρώτησα πολλά και με συγχωρείτε, είναι τελικά το AFD ακροδεξιό κόμμα? Γιατί ναι, να μας πείτε, γιατί ξέρετε, όλοι χρησιμοποιούμε όρους και κυρίως οι παγκοσμιοποιητές έχουν εύκολα χαρακτηρίζουν, όχι ότι δεν υπάρχουν ναζιστικές και φασιστικές φωνές μέσα στο AFD, αλλά κύριε Τζιμά, δεν υπάρχουν στη χριστιανοδημοκρατία ναζί. Από τον Αντενάουερ και μετά έχουμε ναζί μέσα στη χριστιανοδημοκρατία. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν, να μας χαρακτηρίσετε με τη δική σας την σκέψη του AFD και να μας χαρακτηρίστε επίσης και το κόμμα της κυρίας Βάκενκνεχτ, ομοιότητες και διαφορές.
1: Νομίζω ότι το AFD είναι ακόμα δεξιά. Η δεξιά εμπεριέχει στους κόλπους της ιστορικός τη λεγόμενη.
0: Βέβαια.
1: Δεν σταμάτησε ποτέ να την εμπεριέχει και την εμφανίζει η παίρνει, αν θέλετε, το κεφάλι η αυτοδεξιά. Πτέρυγα τη δεξιά σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι συγκεκριμένες συνθήκες δεν τρώνε τα μέσα. Ότι και αυτό παίζει το ρόλο. Οι συγκεκριμένες συνθήκες είναι η κρίση του μοντέλου. Το γερμανικό μοντέλο είναι σε κρίση, και όχι μόνο το γερμανικό, αλλά και η γερμανική κρίση. Δεν υπάρχει ισχυρή αριστερά, γιατί το Die Linke ελέγχθηκε, καλά το S5 δεν το συζητήσαμε. Το Die Linke ελέγχθηκε, υπάρχει και η Wagenknecht, η οποία όμως ακόμη δεν είναι πάρα πολύ. Και για αυτόν και για διαφόρους άλλους λόγους, και ένα μέρος του κόσμου είναι προφανές, και ένα μέρος της γερμανικής ελίτ στρέφεται προς την πιο, αν θέλετε, σκληρή δεξιά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κάνει διότι αυτή η πιο σκληρή δεξιά εμφανίζει έναν εθνικό δρόμο προς την ανάκαμψη. Επίσης το AFD έπιασε όπως είχε κάνει και ο Τραμπ. Το είχε ακριβώς κάνει. Θα δούμε τι θα εφαρμόσει αν ποτέ κυβερνήσει. Έπιασε το ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θέλει πολεμικές εμπλοκές. Αυτό το έκανε και ο Τραμπ. Μην ξεχνάτε, το λέγαμε πριν.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο AFD και ο Τραμπ έχουν σε επίπεδο λόγου προεκλογικές περιόδους τρομερά κοινό λόγο, τρομερά κοινό πρόγραμμα. Δηλαδή αντιμεταναστευτικό, κατά των πολεμικών εμπλοκών και έναν οικονομικό εθνικισμό. Περίπου, σε άδρες. Το πρόβλημα με τη δεξιά, η οποία βγάζει την ακροδεξιά μπροστά, την ακροδεξιά της εκδοχή, αλλά είναι μια κοινή οικογένεια, είναι ότι σπανίως στηρεί αυτές τις υποσχέσεις. Όπως δεν τις στήριξε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το λόγος είναι συγκεκριμένος, έτσι, δεν είναι, ξέρετε πολύ καλά.
0: Τα ίδια συμφέροντα.
1: Ποιος ελέγχει.
0: Ναι, ποιος ελέγχει, σωστό. Σωστό. Η πρόταση περί εξόδου της Γερμανίας από το ευρώ, εφόσον το επιτάσσουν λέει οι λόγοι εθνικού συμφέροντος, λέει το AFD, πώς την ακούτε, είναι δυνατή καταρχάς και τι θα σημάνει κάτι τέτοιο?
1: Εντάξει, αν φύγει η Γερμανία ή η Γαλλία από το ευρώ, ιδίως η Γερμανία δεν υπάρχει ευρώ. Το νομίζω είναι σαφές. Εδώ θα δούμε μία σύγκρουση του εσωτερικού του κατεστημένου. Τα κατεστημένα σε εθνικό επίπεδο, όπως και σε διεθνές, ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν εσωτερικές τάσεις, οι οποίες σε περίοδους κρίσεως γίνονται. Είναι προφανές ότι υπάρχει κρίση και υπάρχει και, υπάρχει μάλιστα φαίνεται και από την φθήνουσα παραγωγικότητα αναπτυγμένη. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει φάει τα ψωμιά του, έστω και με τον τρόπο που έδινε λύσεις, δυσκολεύεται να το κάνει. Ο καπιταλισμός έχει πρόβλημα. Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό των διαφόρων ΕΕ. Μία εξ αυτών είναι η διαφορετική προσέγγιση στο ευρώ, η οποία εκπορεύεται από το εσωτερικό του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως επικοινωνεί και με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, που ένα μεγάλο μέρος του εκεί κατεστημένου ήταν κατά το ευρώ. Επομένως, ναι, δεν είναι απίθανο. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν είναι πλειοψηφικές αυτές οι δυνάμεις, αλλά η ίδια η άνοδος του ΕΦΔΕ δείχνει ότι και σε ένα μέρος του Γερμανικού και σε ένα μέρος αυτή γίνεται ξανά μια αρκετά δημοφιλής ιδέα. Βεβαίως η Γερμανία έχει κερδίσει. Δηλαδή, αν μια χώρα μπορεί να πει ότι έχει κερδίσει από το ευρώ, είναι η Γερμανία.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι. Βεβαίως.
1: Η Γερμανία δεν χάνει λόγω του ευρώ. Εμείς χάνουμε λόγω του και λόγω του ευρώ.
0: Έτσι,
1: οι Γάλλοι
0: έτσι.
1: Χάνουν και λόγω του ευρώ. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Οι Γερμανοί, κατά τη γνώμη μου, κατά βάση δεν χάνουν λόγω του.
0: Επειδή είναι μοναχοφάιδες, όπως έλεγε ο κύριος Κοντζιάς.
1: Οι Γερμανοί, λοιπόν. Έχουν κερδίσει με το φτιάξαν μια περιφέρεια η οποία αγόραζε τα προϊόντα τους.
0: Έτσι.
1: Την κρίσιμη στιγμή φόρτωσαν το κόστος, όπως είχαν φορτώσει και το κόστος της γερμανικής ενοποίησης.
0: Έτσι.
1: Και όπως δεν πληρώσαν και μετά το δεύτερο παγκόσμιο, και όπως δεν πληρώσαν κατά βάση τις αποζημιώσεις ούτε μετά το πρώτο παγκόσμιο, οι Γερμανοί δεν έχουν πληρώσει στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτά που τις έχουν κοστίσει ούτε κατελάβει. Αλλά πλέον δεν είναι ανταγωνιστική από βιομηχανικής άποψης. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει πάρα πολλές ανταγωνιστικές οικονομίες. Αυτή τη στιγμή μετά το 90 μπήκαν στον παγκόσμιο καπιταλισμό μια σειρά. Αυτό είναι το πρόβλημα της Γερμανίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα και της Ευρώπης.
0: Κύριε Ζήμα, δεν είναι ταυτόχρονα οι επιλογές που έκαναν οι άρχουσες τάξεις της Γερμανίας και της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά λέτε, διότι θα έλεγε κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι μια χώρα αυτάρκης, ή εν πάση περιπτώσει αυτοδύναμη, σε όλα, αγροτικά, ακτινοτροφικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά.
1: Θα μπορούσε. Εάν είχε μια εταιρική σχέση ή και στο εσωτερικό της, τούτη Ρωσία.
0: Έτσι.
1: Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια ευρωρωσική ένωση,

0: Το λέτε ευρωρωσική γιατί λέτε για τη φτηνή ενέργεια, έτσι, γι' αυτό το λέτε.
1: Και φτηνή ενέργεια και η στρατιωτική ασπίδα θα ήταν μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση από στρατιωτική απόψη. Θα έχει άλλη επιρροή, η Ρωσία επίσης δεν θα κινδύνει. Διότι δεν θα μπορούσε η Τουρκία να τις κάνει τα κόλπα που τις κάνει. Οι δρόμοι του εμπορίου και της παραγωγής με την Κίνα θα ήταν ορθάνυχτοι. Το Ιράν θα ήταν πολύ πιο ασφαλές. Δηλαδή, ο στόχος μιας μεγάλης ευρασιατικής ενότητας, ο οποίος όμως τυπούς οδηγούν να περιθωριοποιηθούν, να παραγωνιστούν. Ο δρόμος μιας μεγάλης ευρασιατικής ενότητας και ειρήνης θα ήταν ανοιχτός. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα δημιουργείο των Αμερικανικών μυστικών σε πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, έτσι, έχετε δίκιο.
1: Τα γνωστά.
0: Ναι. Ναι. Πριν σας παρακαλέσω να μας πείτε δύο λόγια και για τη Γαλλία, ήθελα να σας βάλω δύο ερωτήσεις όσο μπορούμε πιο σύντομα για να βάλουμε λίγο και μερικούς φίλους στη συζήτησή μας. Ο Αθανάσιος λέει, έχουμε φύγει από το θέμα, αλλά παράκληση θερμή να το θίξετε κατά πλεονασμό ακροθυγός, να το θίξετε ακροθυγός. Μάλιστα. Η Ρωσική Ομοσπονδία το ανέχεται όσο υπάρχει ο Πούτιν. Αν εμφανιστεί ένας σκληροπυρηνικός στη διαδοχή του Πούτιν, τι θα συμβεί, ποια είναι η γνώμη σας? Για την ώρα, αγαπητέ Αθανάσιε, δεν φαίνεται να υπάρχει διαδοχή του Πούτιν και δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποιος, για την ώρα τουλάχιστον, ο οποίος θα μπορούσε να σταθεί στις αντιπαλότητες που υπάρχουν στο Κρεμλίνο. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε, κάποιο για την απάντηση αυτή.
1: Συμφωνώ μαζί σας, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Και ο δεύτερος ο φίλος μας, ο Κέκροπας, λέει: γιατί η Ρωσία περιμένει την Ευρώπη να εξοπλιστεί για να κάνει το επόμενο βήμα, ενώ μπορεί τώρα που οι περισσότερες χώρες δεν έχουν στρατό πλην Ελλάδος και Τουρκίας?
1: Μα δεν νομίζω ότι η Ρωσία έχει καμία διάθεση να πει. Δεν έχει νόημα ένα τέτοιο σπίτι. Δηλαδή να κάνει τι, να εξαπολύσει μια επίθεση για να καταλάβει την Ευρώπη, να την κάνει τι?
0: Ναι.
1: Η Ρωσία έχει ένα οξύ δημογραφικό ζήτημα. Είναι γύρω σε 180 με 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, δυσκολεύεται να ελέγξει, επειδή ακριβώς δεν θέλει να. Την περιοχή του Ντομπάς, μετά από 4 χρόνια σχεδόν έλεγξε τον Ντομπάς. Δηλαδή, μια περιοχή της Ουκρανίας, εκτεταμένη, αλλά μια περιοχή της Ουκρανίας. Δεν έχει κανένα λόγο η Ρωσία, δεν έχει καμία λογική να προσπαθεί να καταλάβει την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, για ποιο λόγο.
0: Με εχθρικό πληθυσμό είναι δυνατόν, μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Τζίμα, ο κύριος Μελανσόν, ο πρόεδρος της ανυπότακτης Γαλλίας, έθεσε ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω αν είναι πυροτέχνημα. Έθεσε το θέμα της διαγραφής του 1/3, αν δεν κάνω λάθος, του χρέους της Γαλλίας. Όταν τα έλεγαν εδώ άνθρωποι όπως π.χ. ο κύριος Καζάκης και άλλοι τότε στην Ελλάδα, το θεωρούσαμε γραφικούς κτλ. Αυτό νομίζετε ότι είναι ένα πυροτέχνημα ή νομίζετε ότι είναι η αληθής πρόθεση, αν μπορέσει να το κάνει, του κυρίου Μελανσόν?
1: Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα σε όλο τον αναπτυγμένο, και όχι μόνο σε αναπτυγμένο, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα του χρέους.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να ρυθμιστεί. Προφανώς ένα τμήμα των χρέων θα πρέπει να διαγραφεί. Σας θυμίζω ότι το αμερικανικό ομόλογο, 34, έχει ένα επιτόκιο πάνω του 5%.
0: Το έχει ξεπεράσει, βεβαίως.
1: Ναι. Είναι τεράστια τα ποσά.
0: Που πρέπει να πληρώνουμε για το κοχρεωλήσια, βεβαίως, βεβαίως.
1: Το ζήτημα στον αμερικανικό προϋπολογισμό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι προφανές ότι πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία ρύθμισης χρεών. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό στην παγκόσμια 1 και πριν τον καπιταλισμό και στην ιστορία του καπιταλισμού 2.
0: Όλοι οι πολιτισμοί, κύριε Τζίμα, συγχωρήστε με διακοπή.
1: Με το να διαγράφονται και με το να διαγράφονται χρέη.
0: Συγχωρήστε με, να ήθελα να πω τώρα έτσι. Όλοι οι πολιτισμοί πριν από τη Ρώμη είχαν διαγραφή χρεών. Οι Βάρβαροι, οι Ασσύριοι, οι Χεταίοι κτλ. Είχαν διαγραφή χρεών κάθε φορά που άλλαζε ο ηγεμόνας. Με τη ρωμαϊκή εποχή έχουμε αυτό το χρέος που κάνει τους ανθρώπους δούλους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη διακοπή.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Και είναι μια πολύ φυσιολογική.

0: πολιτική, πολιτική επιβίωσης, η οποία έχει να κάνει με την ανάγκη να επανεκκινεί η οικονομία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια, εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι μπορεί να περιμένει η Γαλλία με ένα χρέος, νομίζω, 5,5-3 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, να περιμένει να γίνει διεθνής ρύθμιση. Θα μπορούσε να τεθεί και να πραγματοποιηθεί, κατά τη γνώμη σας, μια τέτοια πολιτική εκ μέρους της ανυπότακτης Γαλλίας ή και των συμμάχων της?
0: Θα μπορούσε με κάνει μια γαλλική πολιτική.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο γαλλική, αλλά κάτι θα μπορούσε. Το θέμα είναι ο συσχετισμός δύναμης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έτσι. Έτσι. Παράκληση θερμή, ξεχάσαμε να μας πείτε δύο πράγματα και για το κόμμα της κυρίας Σάρας Βάκενκνεχτ, η οποία μπήκε στη Βουλή της Αξονίας, η οποία είναι ένα κόμμα που δείχνει, για πολλούς τουλάχιστον, να ξεπερνάει εκείνη την woke κουλτούρα που χαρακτηρίζει. Άκουγα, κύριε Τζίμα, τις προάλλες, ένα από τα μεγάλα συστημικά ελληνικά κανάλια που μιλούσαν για την αριστερά και λέγανε «Μα τι πράγματα είναι αυτά στη Γερμανία που εγκαταλείφθηκε η woke κουλτούρα, τι σώη αριστερά είναι αυτή για την κυρία Βάκενκνεχτ». Λοιπόν, δεν ξέρω, θα θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες?
0: Βεβαίως, απλώς λίγο και με απολογούμε για το ότι...
1: Ναι, ναι, θα κλείσουμε.
0: Μια άλλη υποχρέωση, ναι, ναι, για το... νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια της αριστεράς να βρει την τη εκ νέου με αυτούς που θέλει να εξοπλίσει και να εντάξει. Δηλαδή την εργατική τάξη και κοντινά, συμμαχικά ή ενδυνά, που έχουν και εθνική και που θέλουν και μια ορισμένη, να το θέσω έτσι, πολιτισμική σταθερότητα. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να αλλάζουν διαρκώς τόσο γρήγορα. Θα έχουν περίοδοι με άλλον. Συνήθως μετά από μεγάλες πολιτισμικές αλλαγές ακολουθεί μια περίοδος μεταβολισμού αυτών. Καμιά φορά μπορεί να δούμε και ορισμένες επιστροφές σε πιο παραδοσιακές συμπεριφορές, έως ότου ισορροπήσει η διαμορφή. Δεν μπορεί κοινωνίες και μάλιστα σε συνθήκες και κρίσης, γιατί έλαβαν τώρα μετά από μια περίοδο μακράς καπιταλιστικής, η περίοδο κρίσης ή τέλος πάντων σχετικής σταθερότητας, δεν είναι οι περίοδοι οι οποίες βοηθούν κατεξοχήν μεγάλα πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως και σε κάθε περίπτωση να πω και αυτό, η εγκατάλειψη κάθε παραδοσιακής νόρμας δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν παραδόσεις που πρέπει να εγκαταληφθούν, παραδόσεις που πρέπει να διατηρούνται.
1: Απολύτως.
0: Παραδείγματος χάρη η γλώσσα δεν μπορεί να αλλάζει μέσα από εντελώς ατομοκεντρικές αντιλήψεις, κάτι γνωστό. Και γίνεται εύκολα αποδεκτό. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι πάρα πολύ θετικό ότι ένα κομμάτι της αριστεράς δώσει την ανάγκη να επανασυνδεθεί με αυτό που πολύ σχηματικά δεν είναι καλή υπηρεσία. Ονομάζουμε λαϊκά στρώματα. Χωρίς να προσχωρεί σε οτιδήποτε λέγεται λαϊκιστικό. Αλλά αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ θετική.
1: Κύριε Τζίμα, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε καθόλου για την πατρίδα, για τη χώρα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία, ναι, αν και εσείς έχετε διαθεσιμότητα, στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Με πολύ χαρά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Και εγώ, και λυπάμαι για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση.
1: Μα τι λέτε τώρα. Αυτή η ζωή είναι γεμάτη αντικσότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Φίλοι και φίλες, πριν κλείσουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα, με ενημέρωσαν ότι είχε κάποιες διακοπές η μετάδοση. Δεν οφείλεται, εγώ τουλάχιστον άκουγα πολύ καλά σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μέσα με τον κύριο Τζίμα, όμως που μιλούσε από σταθερό τηλέφωνο, σημειώνω, όμως με ενημέρωσε η κυρία Ευθυμία ότι ακούγεται, δεν ξέρω από τι προέρχεται, να μας συγχωρείτε αν αυτό οφείλεται κάπως σε εμάς. Ήθελα όμως να σας πω πριν κλείσουμε δύο πράγματα. Μιλούσαμε προηγουμένως για το χρέος, για τη διαγραφή του χρέους, την πρόταση του κυρίου Μελανσόν στη Γαλλία. Θα ήθελα να σας παραπέμψω σε ένα άρθρο του κυρίου Δημήτρη Καζάκη της 21 Ιουνίου του 2010 στην εφημερίδα «Ο Δρόμος της Αριστεράς» και έλεγε ότι το αίτημα είναι η άρνηση του χρέους. Δεν θα διαβάσω από εκεί, είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο κατά τη γνώμη μου. Μπορεί κανείς να δει πολλά πράγματα που προσδιορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά που συμβήκαν και τώρα. Θέλω να σας πω απλώς για την κατάσταση στη δική μας χώρα. Να σας πω δηλαδή πώς μοιράζεται ο πλούτος στη δική μας χώρα σήμερα μέσα σε αυτά τα 16 μνημονιακά χρόνια που έκαναν τους πλούσιους ασύλληπτα πλουσιότερους και τους φτωχούς ασύλληπτα φτωχότερους. Να σας πω πολύ γρήγορα πώς μοιράζεται, το άρθρο είναι από του κυρίου Ρούντι Ρινάλντι, από αυτό διαπέρνω τα στοιχεία και είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή τα έχει χρησιμοποιήσει και τα έχει αναπαράγει ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Και προσέξτε, το φτωχότερο 50% του ελληνικού λαού έχει μερίδιο καθαρού πλούτου 10,8%, το πλουσιότερο 10% έχει 46,9%. Δηλαδή, το φτωχότερο 50% έχει περίπου 10% και το πλουσιότερο 10% έχει 47%. Από τους οποίους το πλουσιότερο 5% έχει το 34,62%. Δηλαδή, το πλουσιότερο 5% του ελληνικού πληθυσμού έχει παραπάνω από το 1/3 του πλούτου της χώρας. Και το μεσαίο 40% έχει 42,3%. Αυτό είναι ένα θέμα για να δούμε πού μας οδηγεί αυτή η φιλελεύθερη οικονομία, αυτός ο καταπληκτικός πρωθυπουργός, τον οποίο έχουμε τόσα χρόνια πάνω στο κεφάλι μας και με δική μας ευθύνη. Δεν είναι μόνο τα Predator, δεν είναι μόνο οι εξαγορές, δεν είναι μόνο τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και τα 50 δισεκατομμύρια που μοιράστηκαν από εδώ και από εκεί με απευθείας αναθέσεις, με δημιουργία, ξέρετε, ολόκληρων τζακιών νέων που θα στηρίξουν το εγχείρημα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο δυστυχώς καρποφόρησε μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να σας πω. Το τρίτο, που επίσης νομίζω ότι είναι σημαντικό, κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες μια δημόσια έκκληση με 125 υπογραφές για την αποφυλάκηση του κυρίου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ανεξάρτητα από πώς κρίνετε εσείς, εγώ ή οποιοδήποτε, τον κύριο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τη 17 Νοέμβρη, αν ο κύριος Γιωτόπουλο, τι ξέρετε, θα σας διαβάσω λίγο από αυτό μόνο για να δούμε. Και το διαβάζω αυτό για ένα λόγο. Το διάβασε την είδηση στην εφημερίδα στην Ευσύν, έτσι, στην εφημερίδα των συντακτών. Χθες. Και θα σας το διαβάσω, αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ, δεν είναι 20 σειρές είναι, με εντυπωσίασε πάρα πολύ τα σχόλια, μπορείτε να τα αναζητήσετε να δείτε, τα σχόλια μίσους που σημειώθηκαν κάτω από τα σχόλια των αναγνωστών. Σχόλια πραγματικού μίσους. Δηλαδή, να τον κρεμάσουν, να κάνουν, να δείξουν. Εντάξει, υπάρχουν τρόλ, το ξέρουμε, πληρώνονται τρόλ, έχουν τεράστιες ομάδες και τεράστια ποσά τρόλ που σπαταλιώνται σε αυτά τα τέρατα του διαδικτύου. Όμως υποθέτω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που κανονικοί σαν και εσάς και σαν και εμένα που εκδηλώνουν το μίσος τους με ένα τέτοιο τρόπο. Προσέξτε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 82 ετών, σας διαβάζω για να μην τα λέω με δικά μου λόγια, σας διαβάζω το κείμενο από την εφημερίδα των συντακτών, το οποίο συγκεντρώνει, κάτω από το οποίο θα συγκεντρωθούν και έχουν συγκεντρωθεί ήδη πολλές υπογραφές, πολύ ενδιαφερόντων ανθρώπων. Λέει λοιπόν, άμεση απελευθέρωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις 21/5/26, το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά ενέκρινε το αίτημα του πολιτικού κρατούμενου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για την υφόρον απόλυσή του. Ήταν η πέμπτη φορά που υποβλήθηκε το κατανόμον αίτημα υφόρων απόλυσής του και ενώ ήδη είχε κτίσει το προβλεπόμενο από τον νόμο όριο των 19 χρόνων, δηλαδή πλήρη 24 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, 82 ετών, καταδικάστηκε και κρατείται έκτοτε εκδικητικά στη φυλακή ως αρχηγός, σε εισαγωγικά η λέξη, δήθεν τις 17 Νοέμβρη. Για την καταδίκη του χρησιμοποιήθηκε η νομική κατασκευή της ηθικής αυτουργίας, σε εισαγωγικά αυτές οι δύο λέξεις, χωρίς ποτέ να αποδειχθεί η ενοχή του με στοιχεία. Αντίθετα, ο ίδιος δεν νομιμοποίησε ποτέ ούτε τους διώκτες του, ούτε την καταδικαστική σε βάρος του απόφαση, αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε κατηγορία. Σε κάθε ευνομούμενο κράτος δεν υπάρχει ποινή χωρίς στοιχειοθετημένο αδίκημα με τεκμηριωμένα πραγματικά και αδιάσυστα στοιχεία και όχι με εκδικητικές και ιδεολειπτικές σκοπιμότητες. Συνέχεια που ακολούθησε την απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, άφησε άναυδη, ακούστε παιδιά, άφησε άναυδη ακόμα και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Αμερικανική Πρεσβεία, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στην εποχή του Πιου Ριφόη, απέτησε τη μετεμφυλιακή εποχή δηλαδή, απέτησε αστράφτοντας και βροντώντας από την ελληνική δικαιοσύνη την ανύπαρκτη έτσι κι αλλιώς, αλλά κοπτόμενη για την ανεξαρτησία της. Θεός να την κάνει. Να πάρει πίσω την απαράδεκτη απόφαση της αποφυλάκησης και να γυρίσει άμεσα ο εχθρός της πίσω στη φυλακή, εφόσον είχε τολμήσει να αντιταχθεί έμπρακτα στη Χούντα 1969-1973 και να κτυπήσει συμβολικά την πρεσβεία στην Αθήνα το 1972. Τη διαταγή αυτή γονικλινώς εφάρμοσαν οι δικαστικές αρχές. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δουλοπρεπής και απολογητικός, χωρίς καν να υπερασπίσει τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και της χώρας του, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από το αφεντικό, σε εισαγωγικά η λέξη, που του ξέφυγε η απόφαση και δήλωσε ότι θα φέρει και δεύτερο, νέο νόμο κατά σειρά για τους πολυσοβίτες κρατούμενους, με ελάχιστο όριο παραμονή στη φυλακή, αυτή φορά για 30 χρόνια. Ίσως αν τους πιέσουν λίγο παραπάνω να φέρουν και τη θανατική ποινή. Το αφεντικό, σε εισαγωγικά η λέξη, που στη χώρα του σκοτώνει αδιακρίτως μετανάστες, νόμιμους και μη και αλληλέγγυους, φέρνει στρατό απέναντι σε νόμιμα εκλεγμένους κυβερνήτες, δεν δίνει δεκάρα ακόμα και για τους θεσμούς στη δική του χώρα, επιθυμεί να επιστρέψει στην αποικιοποίηση της Ευρώπης και του κόσμου. Εδώ κάνουν ένα λάθος οι φίλοι μας που συντάσσουν αυτό το κείμενο, δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει από αποικιοποιηθεί ή νέο αποικιοποιηθεί. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν από το κείμενο. Δολοφονεί νόμιμες ηγεσίες χωρών, θρησκευτικές, πολιτικές, στρατιωτικές. Σε απρόκλητους μονομερείς πολέμους προχωράει σήμερα, χρησιμοποιώντας και τους σιωναζιστές συμμάχους του σε γενοκτονίες δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων και παιδιών στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, στο Λίβανο, στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική κλπ. Εμείς που υπογράφουμε καταδικάζουμε την υποταγή της αστικής ανεξάρτητης δικαιοσύνης, σε εισαγωγικά η λέξη ανεξάρτητης, στις διαταγές της εκτελεστικής εξουσίας και ακόμα περισσότερο των αφεντικών, ντόπιων και ξένων. Αρνούμαστε την κατάργηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πλήγη καταστρατήγηση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και των ηθικών και δικαιοικών αρχών που ορίζουν τα δικαιώματα πολιτών. Απαιτούμε τη μη αναδρομικότητα του νεότερου αυστηρότερου νόμου και την ισονομία όλων των πολιτών εναντί του νόμου, ανεξαρτήτως των απόψεών τους και της μεταμέλειάς τους, σε αντίθεση με όσα ανέφερε ο εμπλεκόμενος στις υποκλοπές και τη συγκάλυψή τους πρόεδρος του Αρείου Πάγου και φέτης Τζαβέλας στην απόφαση ανέρεσης της αποφυλάκησης του ΑΓΑΜΑ. Ζητάμε να έρθει τώρα το ένταλμα σύλληψης και να αποφυλακιστεί άμεσα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να ισχύσουν τα 19 χρόνια για όλους τους πολυσοβίτες, επομένως και για αυτούς στις 17 Νοέμβρη, οι οποίοι άλλωστε έχουν ήδη νόμιμα εκτίσει και μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερο διάστημα από το προβλεπόμενο από τον νόμο. Ό,τι και να πει κανείς, φίλοι και φίλες, ανεξάρτητα από τον φρικτό τρόπο καταδίκης, και ξέρετε, η δικαιοσύνη μπορεί να κριθεί. Έτσι, σε κάθε απόφασή της. Οφείλουν να κρίνονται οι κρίνοντες. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα με την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, η οποία μάλιστα έμπρακτα στο καθεστώς του κυρίου Μητσοτάκη απέδειξε ότι δεν είναι ανεξάρτητη, ειδικά στις ανώτερες βαθμίδες της. Οπότε ας μην μιλάμε στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή και κυρίως σε χώρες δολοφόνους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τους ατελείωτους πολέμους ήδη πριν από τη σύστασή τους σε κράτος. Μιλάμε δηλαδή πριν ακόμα και από την Αμερικανική Ανεπανάσταση, μέχρι σήμερα με τους πολέμους, τους ατελείωτους πολέμους πατού στον κόσμο και στο Ιράν σήμερα. Ακόμα, θέλω να σας πω, να σας προσθέσω δύο κουβέντες. Εντάξει, αν σας κουράζω να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα σας πω δηλαδή σε σχέση με το... Από το θα σας διαβάσω από του κυρίου Τσίρκα, μια δημοσίευση του κυρίου Τσίρκα, η οποία λέει σχετικά αυτό το κείμενο, είναι σχετικά με την... με όλους αυτούς τους ακριφνείς δίθεν αριστερούς οι οποίοι φωνάζουν για την ακροδεξιά εδώ και εκεί και παραπέρα. Να σας διαβάσω λοιπόν. Όχι άλλο κάρβουνο. Πριν 4 χρόνια, όταν η Μελόνι εξελέγει πρωθυπουργός, ήταν η Ιταλία στα πρόθυρα του φασισμού. Πριν 2 χρόνια, με την εκλογή του Τραμπ, ήταν η ΗΠΑ που βάδιζαν όλο ταχώς προς τον φασισμό. Τώρα εκφασίζεται η Γερμανία με την νίκη της AfD στη Σαξονία. Του χρόνου, που μάλλον η πρώτη θα είναι η Λεπέν στις εκλογές, θα τις ακολουθήσει και η Γαλλία σε 2-3 χρόνια αργότερα, ίσως και η Βρετανία με το Reform United Kingdom. Του Φάρατζε εννοεί εδώ ο κύριος Τσίρκας. Πιο πριν εκφράστηκε η Ολλανδία όταν σχημάτισε κυβέρνηση ο Γκέρτ Βίλντερς, αλλά τώρα επέστρεψε στη Δημοκρατία μόλις ανέλαβε πρωθυπουργός μειοψηφίας ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος. Φασισμό επίσης έχουν η Φιλανδία, η Σλοβακία, η Κροατία, αφού τα εκεί ακροδεξιά κόμματα συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με την αριστερά, η μισή και πλέον Ευρώπη είναι ήδη φασιστική, ναζιστική ή βαδίζει ολοταχώς προς τα εκεί. Οι αναλύσεις βέβαια ποικίλουν αν πρόκειται για τον κλασικό φασισμό που επιστρέφει δρυμύτερος ή για κάποια σύγχρονη παραλλαγή του, νεοφασισμός, μεταφασισμός κλπ. Ουδής όμως αμφισβητεί ότι έχουμε να κάνουμε με φασισμό. Μια θανάσιμη απειλή για την δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αλλά και ουδής γυρνά πίσω να ελέγξει κατά πόσο επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, η Μελόνι που κυβερνά 4 χρόνια τώρα είναι όντως ο θηλυκός Μουσολίνι. Καταργήθηκε στα αλήθεια η δημοκρατία στην Ιταλία και στους δρόμους της αλωνίζουν οι μελανοχήτονες. Ή μήπως η Μελόνι αποδείχθηκε μια τυπική δεξιά πρωθυπουργός, φιλοευρωπαϊκή μέχρι το μεδούλι, αντιρωσική, φιλοατλαντική, η καλύτερη φίλη της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν, με ολίγες παραπάνω αντιμεταναστευτικές κορώνες. Μια δική μου προσθήκη, όταν η ακροδεξιά είναι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης και της ευρωκρατίας, είναι καλή ακροδεξιά. Όταν η ακροδεξιά όμως δεν τα υπηρετεί, είναι κακή ακροδεξιά. Για δέστε λοιπόν. Συνεχίζω από το κείμενο του κυρίου Τσίρκα λοιπόν. Ομοίως στις άλλες χώρες με νεοακροδεξίες κυβερνήσεις επελάβνει όντως ο φασισμός. Μα όχι, δεν χρειάζεται καμία εμπειρική επελήθευση. Ο φασισμός είναι διαρκώς πρώτων πυλών και τώρα χτυπά την πόρτα της Σαξονίας. Τελεία και παύλα. Δεν θα αφήσουμε την πραγματικότητα να μαγαρίσει την όμορφη ιδεολογία μας. Και η ιδεολογία μας είναι όμορφη γιατί πρωταγωνιστές είμαστε εμείς. Εμείς. Η αριστερά με αλφα κεφαλαίο που πρώτοι αναγνωρίζουμε το θανάσιμο κίνδυνο όταν οι άλλοι εθελοτυφλούν. Εμείς που θέλουμε και μπορούμε να τον σταματήσουμε όταν οι άλλοι φλερτάρουν ξεδιάντρωα μαζί του. Πώς θα τον σταματήσουμε? Φωνάζοντας όσο το δυνατόν, πιο δυνατά μπορούμε, φασισμός, φασισμός, ώστε να μας ακούσουν όλοι, ακόμα και οι φασίστες, και να συνετιστούν. Και αν αυτό δεν δουλέψει, θα βάλουμε μπροστά το τρομερό μας Plan B. Το νέο λαϊκό μέτωπο, το οποίο αναμφίβολα θα σταματήσει το φασισμό όπως τον σταμάτησε το παλιό λαϊκό μέτωπο. Ασχέτως αν αυτό το νέο λαϊκό μέτωπο είναι 3 ψέματα σε 3 λέξεις. Λαϊκό δεν είναι αφού δεν έχει λαό. Μέτωπο δεν είναι, καθότι χρειάζονται τουλάχιστον 2 για να συγκροτηθεί τέτοιο, ενώ η αριστερά ειδικεύεται στη διάσπαση του ατόμου. Νέο δεν είναι αφού έχει ανακηρυχθεί τόσες πολλές φορές που έχει καταντήσει πιο παλιό και από τη Λία Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ωστόσο ο φασισμός και το λαϊκό μέτωπος όπως χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη αριστερά δεν έχουν αναλυτικό χαρακτήρα αλλά επιτελεστικό. Δεν περιγράφουν μία πραγματικότητα αλλά την παράγουν έστω και στο επίπεδο της γλώσσας. Γλωσσικός ιδεαλισμός και ναι και όχι. Είναι ιδεαλισμός με την έννοια της πίστης μου ότι αν ονομάσουμε κάτι αυτό αποκτά σάρκα και οστά. Αφού οι λέξεις κάνουν πράγματα στον κόσμο, π.χ. ο παπάς που ονομάζει ένα παιδί Ελένη ή Χρήστο. Είναι όμως και υλική πραγματικότητα με την έννοια ότι η σημερινή αριστερά ενικεί σχεδόν αποκλειστικά στη γλώσσα. Από αυτή βιοπορίζεται ανακυκλώνοντας ιδέες, σύμβολα, εικόνες και άλλους κώδικες επικοινωνίας. Η σχέση της με τον υλικό κόσμο και όσους ζουν και εργάζονται σε αυτόν είναι αποπεριερισμένη ως ανύπαρκτη. Άσε που αυτοί ψηφίζουν φασίστες. Μπορεί επομένως η γλώσσα να μην είναι όλος ο κόσμος, είναι όμως όλος ο κόσμος της αριστεράς. Έτσι, αν οι αριστεροί συμφωνούν μεταξύ τους να ονομάσουν την εκλογική άνοδο της νέας ακροδεξιάς φασισμό, τότε δεν μπορεί παρά να είναι η φασισμός. Και η απάντηση στο φασισμό δεν μπορεί παρά να είναι το νέο λαϊκό μέτωπο. Δεν θα συγκροτηθεί ποτέ, αλλά θα επιτρέψει στην αριστερά να παράξει χιλιάδες αναρτήσεις, papers και άρθρα που θα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τον επελάβνοντα φασισμό και θα καλούν σε νέο λαϊκό μέτωπο. Κοινώς σε δουλειά να βρισκόμαστε. Νομίζω ότι είναι ένα εύστοχο άρθρο, άσχετα αν συμφωνούμε σε όλα ή διαφωνούμε και όλα αυτά τα πράγματα, άρα να βλέπουμε ότι χορταίνουμε λέξεις, βερμπαλισμό όπως θα το λέγαμε σε μια παλαιότερη γλώσσα, χορταίνουμε λέξεις χωρίς αντικείμενο, χωρίς αντίκρισμα στον πραγματικό κόσμο. Είμαστε επαναστάτες στα λόγια και στο πληκτρολόγιο ασφαλώς, αλλά είμαστε μακριά από την επανάσταση, την κάθε είδους επανάσταση. Όποια επανάσταση επιλέγει κάθε φορά το υπαρκτό λαϊκό κίνημα, γιατί αυτό μόνο μπορεί να κάνει την επανάσταση. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη διάσταση της αριστεράς, αν υπάρχει ακόμα κάποια αριστερά που αξίζει το όνομα που κατέκτησε μέσα στα χρόνια, υπερασπίζοντας όχι βεβαίως τη woke κουλτούρα, όχι τα δικαιώματα των μειονοτήτων που πρέπει να είναι σεβαστά απολύτως σε κάθε κοινωνία, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι οι ταξικές διακρίσεις, είναι η εθνική κυριαρχία, η εθνική ανεξαρτησία, πάντα σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη που αν θέλετε και, τη δημοκρατία που πολλές φορές, ακόμα και αν έχει συκοφαντηθεί η λέξη, δημοκρατία είναι ο σοσιαλισμός, διότι οι πολλοί αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Ντάφο, τον κύριο Γιάννου και την κυρία Λέκα, καθώς και την κυρία Μαυρογέννη. Τον ήρωή που είναι το σπίτι μας, αλλά και την ΕΡΤ Όπελ που αναπαράγει τις εκπομπές μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εσάς και χαρήκαμε που σας ξαναβρήκαμε μετά από τις θερινές διακοπές. Να μας συγχωρήσετε αν ένα κατά του παρατεταμένου θέρους μπορεί να κάνουμε κάποιες μικρές απουσίες και να νεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Για σήμερα τις ευχές μας. Να είστε καλά, καλή σεζόν. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
4: Κεφαλόπουλα εργάτε.
5: Συναγρίνα πιανίστρια.
6: Φώκες στα αθλητή.
7: Στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
8: Και τσούφρα συγγραφή.
9: Και έργα κάπω τσουφτερά.
10: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
11: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις που οδηγεί.
12: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
11: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
12: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
11: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
12: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
11: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
12: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
13: Τα χρόνια Μούρα στη Φωτιά. Τέσσερις δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά και η Ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: είδαμε στο βίντεο με τη συντριβή του F4 στην Τανάγρα. Πού έχει πάει το μυαλό σας, ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε για τα αίτια της συντριβής?
1: Ναι, προφανώς η συγκεκριμένη διαδικασία της διερεύνησης του συγκεκριμένου ατυχήματος θα γίνει δυστυχήματος, μάλλον τραγικού δυστυχήματος, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας, που θα πει στην ουσία του θέματος και θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους. Αυτό όμως που φαίνεται από την αρχή είναι ότι το συγκεκριμένο δυστύχημα έχει γίνει από σφάλμα χειρισμού. Ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο δείχνει το συγκεκριμένο αεροσκάφος να βρίσκεται λίγο πριν την πτώση του σε μια πολύ σκληρή στροφή δεξιά με κάθοδο. Έχουμε δηλαδή ένα αεροσκάφος το οποίο προσπαθεί να πιάσει μια ταχύτητα έτσι ώστε βάσει του προγραμματισμού που έχει κάνει να περάσει πάνω ακριβώς από τον διάδρομο προσγειώσεων της Τανάγρας και για αυτήν ακριβώς την διαδικασία με μεγάλη ταχύτητα έχει βάλει το afterburner, έχει τοποθετήσει δηλαδή στοιχεία στη μέγιστη ισχύως, βρίσκεται με πολύ μεγάλη κλίση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το αεροσκάφος στη δεδομένη στιγμή για να στηριχτεί χρειάζεται μεγάλη ισχύ βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα χάνει και άντωση, χάνει δηλαδή την ικανότητα, την αεροδυναμική για να πετάξει τις πτήσεις του. Δεν φαίνεται να διορθώνεται η κίνηση που κάνει το αεροσκάφος, η καθοδική κίνηση. Μάλλον, όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, το άνοισμα ουσιαστικά της όσης του, της άντωσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους βλέπει προς το μέρος των θεατών. Οι πιλότοι δηλαδή ουσιαστικά είναι επικεντρωμένοι, είναι εστιασμένοι η προσοχή τους προς το σημείο που βρίσκονται οι θεατές. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει σαφή αντίληψη για το ύψος το οποίο βρίσκεται, το οποίο μειώνεται λόγω ακριβώς αυτής της καθόδου, και όταν πλέον βλέπει ότι είναι σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος, με πολλές επιταχύνσεις που έχει, λίγο πριν θα πρέπει να βρισκόταν με 3 με 4 G τουλάχιστον, αυξάνει ακόμα περαιτέρω τις επιταχύνσεις που έχει το αεροσκάφος, και το πιο πιθανό είναι ότι πέφτει πλέον σε μια απώλεια στήριξης λόγω μεγάλων επιταχύνσεων. Δηλαδή φαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο ότι λίγο πριν την πρόσκληση του αεροσκάφους ο πιλότος αντιδρά, αλλά αυτή η αντίδρασή του είναι για να οδηγήσει περισσότερο το συγκεκριμένο αεροσκάφος σε μια κατάσταση απώλειας στήριξης λόγω υψηλών επιταχύνσεων. Αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει. Τη δεδομένη στιγμή και λόγω της μεγάλης κλίσης, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και εκτείναξη να γινόταν από το πλήρωμα, αυτή δεν θα είχε δυστυχώς αίσιο τέλος. Δεν θα βοηθούσε δηλαδή στην διάσωσή τους, καθότι βρισκόταν το συγκεκριμένο σκάφος σε μεγάλη κλίση και κάθοδο. Είναι ένα, κατά την άποψή μου, ένα θέμα που προφανώς συμμετέχει το ανθρώπινος παράγον. Εδώ θα πρέπει να εξεταστεί η εμπειρία των συγκεκριμένων πιλότων στις συγκεκριμένες αποστολές, δηλαδή σε ασκήσεις επίδειξης. Αυτό γίνεται με τους χειριστές που έχουμε που χρησιμοποιούνται ουσιαστικά, που είναι έμπειροι χειριστές, εξαιρετικοί συνάδελφοι στο Δίας και στο Δέδαλος, στο ΖΕΣ μάλλον και στο Δέδαλος, που ουσιαστικά η ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο τους δίνει μια συγκεκριμένη εμπειρία που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Τώρα έχουμε για μια σπάνια περίπτωση στην οποία το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το F4, το οποίο είναι ένα αεροσκάφος που πετάει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι μία από τις λίγες χώρες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τύπο, και η πτήση του συγκεκριμένου αεροσκάφους έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις, καθότι είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν διαθέτει, όπως διαθέτουν για παράδειγμα τα F-16 και τα αεροσκάφη της μεταγενέστερης γενιάς από αυτή του Phantom, ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου το οποίο να διατηρεί το αεροσκάφος μέσα στο φάκελο πτήσης του. Δηλαδή οτιδήποτε και να κάνει ο χειριστής, το αεροσκάφος να φροντίζει ούτως ώστε να μην παθαίνει απώλειες στήριξης ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή τα πιδάλια κινούνται ανεξάρτητα από την και εντός φακέλου από την θέληση του χειριστή, ακόμα και αν αυτός θελήσει να το βγάλει εκτός ορίων. Αυτό δεν γινόταν στο Phantom και γι' αυτό και υπήρχαν αυτό το οποίο προείπατε, οι ασκήσεις που ήταν, τις λέγαμε events ουσιαστικά στις αποστολές που κάναμε για ακροβατικά ή οτιδήποτε τέτοιο, που το αεροσκάφος, επειδή ακριβώς δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να διατηρεί έναν αποτελεσματικό αυτόματο πιλότο που να το διατηρεί μέσα στο φάκελο πτήσης του, έπρεπε ο κυβερνήτης να γνωρίζει ποια ήταν τα όρια του συγκεκριμένου αεροσκάφους, έτσι ώστε αν βρισκόταν κοντά σε αυτές τις καταστάσεις να μπορούσε να ανταποκριθεί. Υπήρχαν λοιπόν εκπαιδευτές οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη εμπειρία και την οποία μεταδίδαν περιοδικά στους κυβερνήτες του αεροσκάφους, του Phantom, από την θέση πλέον του συγκυβερνήτη, δηλαδή ο εκπαιδευτής βρισκόταν στη θέση του συγκυβερνήτη και βοηθούσε τον κυβερνήτη να κατανοήσει τα όρια του συγκεκριμένου αεροσκάφους που, για παράδειγμα, βρίσκονταν σε καταστάσεις, θα μπορούσε να βρεθεί σε καταστάσεις όπου θα ήταν αμυνόμενος σε κάποιο άλλο αεροσκάφος το οποίο θα ερχόταν για βολή πυροβόλων, και θα έπρεπε αυτός να κάνει έναν έσκοτε ρυθμό για να μπορέσει να αμυνθεί και να ξεφύγει από την συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτοί οι ρυθμοί συνήθως σε ορισμένες μάλλον περιπτώσεις έβγαζαν το αεροσκάφος εκτός φακέλου πτήσης, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να σβήσουν οι κινητήρες για παράδειγμα. Όλα αυτά όμως γίνονταν με σκοπό ακριβώς ο κυβερνήτης να αποκτήσει μια συγκεκριμένη εμπειρία έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και βεβαίως δεν είχαν σχέση με πτήσεις επιδείξεων. Είναι καθαρά, έχουμε να κάνουμε με επιχειρησιακές πτήσεις και όχι με πτήσεις επιδείξεων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε ως συγκεκριμένος εκτός των άλλων, και αυτό προφανώς είναι θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης να το δει ποια ήταν η εκπαίδευση του συγκεκριμένου κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη ενδεχομένως τον τελευταίο μήνα, αν είχε κάνει συγκεκριμένα events τα οποία θα το επέτρεπα να έχει μια συγκεκριμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων ελιγμών, και βεβαίως και ποια ήταν η εμπειρία του σε μια τέτοια απέτηση που ξαφνικά που προέκυψε ουσιαστικά σε ένα τέτοιο show να εμφανιστεί ένα F4 με τα δεδομένα προβλήματα που έχει σε θέματα ελέγχου, δηλαδή του αεροσκάφους, σε ένα τέτοιο show. Θα πρέπει να δούμε επίσης, για παράδειγμα, ποιος είχε την πρωτοβουλία να εμφανιστεί ένα τέτοιο αεροσκάφος σε ένα τέτοιο show. Αν δηλαδή αυτό προερχόταν από την ίδια τη μοίρα, εν όψη και της απόσυρσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους, έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα ενός θαυμάσιου αεροσκάφους και όμορφου αεροσκάφους, έτσι, το οποίο έχει δημιουργήσει μια ορισμένη εικόνα σε όλους όσους ασχολούνται με την πολεμική αεροπορία σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα αεροσκάφος θρύλος. Έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να ήταν αυτό μια πρωτοβουλία της μοίρας. Στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα αυτής δείχνει ότι ενδεχομένως δεν είχαμε αρκετά καλή γνώση της εμπειρίας των χειριστών, οι οποίοι, και εφόσον βέβαια προκύψει ότι αυτή είναι και η αιτία, ότι είναι το ανθρώπινο ασφάλμα από την Επιτροπή Διερεύνησης. Αλλά αν φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να γνωρίσουμε αν είχαν όντως τα εχέγγυα τα συγκεκριμένοι χειριστές για να εκτελέσουν ένα τέτοιο αναδειγμό. Αν λοιπόν ήταν η πρωτοβουλία της μοίρας, αν η πρωτοβουλία ήταν από το ΓΕΑ για τον ίδιο λόγο, από την ηγεσία δηλαδή, ή από τον ίδιο τον επιχειρηματία, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή θέλησε να βάλει μια ακόμα πινελιά, ας πούμε, στη συγκεκριμένη διαδικασία. Εδώ συνήθως σε αυτά τα σοου δεν βρίσκομαι και γι' αυτό και δεν έχω και άμεση γνώση. Για παράδειγμα, δημοσίευσατε ένα άρθρο σήμερα, το οποίο γράφτηκε κατά κάποιο τρόπο πραγματικά στο πόδι, γιατί χθες ήμουν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και το έγραψα τελείως στο πεζοδρόμιο.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ διαφωτιστικό, κύριε Παδελάτο.
1: Ναι, ευχαριστώ. Αλλά για παράδειγμα φαίνεται ότι έχω κάνει ένα λάθος στο ότι έχει γραφτεί ότι το αεροσκάφος δεν είχε δεξαμενές. Σήμερα είδα ότι έφερε center line, δηλαδή δεξαμενή στην κοιλιά, που από το συγκεκριμένο βίντεο, λίγο πριν την πτώση, προφανώς δεν φαινόταν, γιατί ουσιαστικά φαινόταν η πλάτη του αεροσκάφους. Αλλά αυτό έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, αν αυτή η δεξαμενή ήταν γεμάτη, σημαίνει ότι, έτσι, για να δώσουμε λίγο να καταλάβουμε σε αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν, ότι ένα πολιτικό αεροσκάφος, όταν σχεδιάζεται αρχικά και πριν μπουν όλα τα ηλεκτρονικά επάνω του, σχεδιάζεται να είναι ευσταθές. Δηλαδή τι σημαίνει, είναι όταν έχουμε ένα, για παράδειγμα ένα εκρεμές, και αφήσουμε, δώσουμε μια ταλάντωση σε ένα εκρεμές, χωρίς αυτό να έχει άλλες δυνάμεις ή οτιδήποτε, αυτό έχει την τάση να μειώνει αυτή τη συγκεκριμένη ταλάντωση μέχρι που σταματάει. Σε ένα ασταθές αεροπλάνο, αυτά είναι δηλαδή τα αεροσκάφη τα οποία της πολιτικής αεροπορίας έτσι σχεδιάζονται. Αν το βάλουμε δηλαδή το αεροσκάφο σε μια ταλάντωση, πρόνευση δηλαδή, πάνω κάτω, αυτό θα έχει την τάση σύν το χρόνο να μειώνει τη συγκεκριμένη ταλάντωση. Το αντίθετο συμβαίνει στα μαχητικά αεροσκάφη. Στα μαχητικά αεροσκάφη, αν βάλεις ένα μαχητικό αεροσκάφο σε ταλάντωση, η σχεδίασή του είναι να αυξάνει τη συγκεκριμένη ταλάντωση. Μέχρι το σημείο να γίνεται πλέον ανεξέλεκτο. Πώς ελέγχεται? Ελέγχεται μέσω του συστήματος αυτομάτου πιλότου, μέσω του συστήματος αυτομάτου ελέγχου. Υπάρχουν δηλαδή οι υπολογιστές εκείνοι που διατηρούν. Αυτό γίνεται στα F-16 και σε όλα αυτά τα καινούργια αεροσκάφη, που διατηρούν το αεροσκάφος, αυτό που είπα προηγουμένως, μέσα στο φάκελο πτήσης του. Ό,τι και να κάνει δηλαδή ο χειριστής, θα το διατηρήσει μέσα στο φάκελο πτήσης. Αυτό το πράγμα, όπως προείπα, δεν υπάρχει στο Phantom. Και η σχέση που έχει για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή της ευστάθειας ή αστάθειας, αυτό εξαρτάται από τη θέση στην οποία βρίσκεται το κέντρο βάρους, το σημείο δηλαδή που εξασκείται το βάρος στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, και του κέντρου πίεσης, δηλαδή του κέντρου, του σημείου εκείνου στο οποίο υπάρχει όλη η συνισταμένη όλων των αεροδυναμικών δυνάμεων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος. Αυτή η σχέση των δύο αυτών του κέντρου βάρους και του κέντρου πίεσης δίνει την ευστάθεια ή την αστάθεια σε ένα αεροσκάφος. Όταν λοιπόν έχει μια δεξαμενή, κεντρική δεξαμενή κάτω από την κοιλιά, επειδή και ιδίως αν είναι αυτή γεμάτη, τότε επειδή ακριβώς όπως προείπα το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε afterburner, το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται για τον κινητήρα, για τους δύο κινητήρες αυτούς, που έρχεται από την άτρακτο. Με αποτέλεσμα η σχέση των δύο αυτών σημείων, δηλαδή του κέντρου βάρους και του κέντρου πίεσης, να οδηγεί το αεροσκάφος να είναι περισσότερο ασταθές. Δηλαδή χειροτερεύει την κατάσταση. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία οι χειριστές τα γνωρίζουν, οι πιλότοι τα γνωρίζουν. Τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει όλοι οι ελιγμοί να σχεδιάζονται βάσει ακριβώς των συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Δηλαδή, πού θα βάλει κινητήρα, πού θα βγάλει κινητήρα, πώς θα είναι το καύσιμό του την ώρα που θα κάνει τον ελιγμό και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα show. Έτσι, δεν έχουμε δηλαδή μια κατάσταση στην οποία διαφημίζουμε, ας πούμε, μια λαμπορκίνη, έτσι, οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό και αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση ένα τέτοιο αεροσκάφος να βρεθεί και να κάνει τη συγκεκριμένη επίδειξη, θα έπρεπε όλα αυτά να τα έχουν στο μυαλό τους. Και να μην οδηγήσουν, για παράδειγμα, ένα πλήρωμα σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί προφανώς, εάν η ηγεσία ή οποιοδήποτε πει στον οποιοδήποτε πιλότο να κάνει κάτι, εκείνος θα το πράξει. Το θέμα είναι αν ήταν έτοιμος, αν είχε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και αν είχε τα συγκεκριμένα χέρια και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να το φέρει σε πέρας χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως όλες αυτές τις τα show εγώ αρνούμαι να πάω. Θλίβομαι ιδιαίτερα, για παράδειγμα, για καταστάσεις στις οποίες έχουμε, για παράδειγμα, κάποια κιόσκια στα οποία υπάρχουν συνάδελφοι με στολές πιλότου για να μοιράζουν αναγνωριστικά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει πολεμική αεροπορία και σαφώς νομίζω ότι υπάρχει μια λαθασμένη αντίληψη ότι τέτοια σοου δημιουργούν ένα αεροπορικό πνεύμα το οποίο θα οδηγήσει τη νεολαία μας προς την πολεμική αεροπορία. Νομίζω ότι απλώς είναι μια φανταχτερή κατάσταση η οποία δυστυχώς από πίσω της δημιουργεί κάποιες καταστάσεις επικίνδυνες και μάλιστα δυστυχώς δεν έχουμε την επίγνωση του μεγέθους των κινδύνων που δημιουργούμε. Αυτή είναι η...
0: Κύριε Παντελάκο, απαντάτε σε κάποια έτσι εσχρά τρόλ του Twitter, τα οποία βγήκαν και έγραψαν από χθες. Δεν θα το ανέφερα, αλλά μου δίνετε την αφορμή με αυτό που λέτε περί αεροπορικής ιδέας, οι οποίοι είχαν το θράσος να γράψουν, είναι πιλότοι του καναπέ προφανώς, ότι με τέτοιου είδους show, air show, και μάλιστα από ιδιώτες, προάγουμε την αεροπορική ιδέα. Να τους επισημάνουμε, γιατί είναι και ανιστόρητοι, ότι η πολεμική αεροπορία έπαιρνε αεροπόρους συνήθως από την ελληνική επαρχία, εκεί που υπήρχαν αεροπορικές βάσεις, που τα παιδιά έβλεπαν τα μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται και δεν είχαμε ποτέ ανάγκη να βρούμε πιλότους μέσω air show. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή υπήρξαν κάποια σχόλια, θα αναφερθώ μόνο στους καλόπιστους, όχι στα τρολ, που μάλλον δεν διάβασαν μέσα από τις γραμμές το κείμενό σας και έτσι ενοχλήθηκαν με τον όρο ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος, να πούμε ότι αυτοί οι δύο χειριστές πήγαιναν μια ταχύτητα 450 μίλια, αν μου τα έχουν πει καλά. Άρα η όποια διόρθωση είχαν να κάνουν οι άνθρωποι ήταν του 1-2 δευτερολέπτων, έτσι, όποια διορθωτική κίνηση. Το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει πολύ πριν και το περιγράψατε πολύ σωστά. Το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει από την απόφαση να πάει ένα τέτοιο αεροσκάφος, όχι να κάνει μια χαμηλή διέλευση πάνω από τους χιλιάδες πολίτες που υπήρχαν. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει άνετο το F4 και να εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Λένε οι πληροφορίες ότι είχε σχεδιαστεί ένα demo, ένα σχέδιο αεροπορικής επίδειξης, το οποίο κατά κάποιο τρόπο δεν τέριαζε, να το πω έτσι ευγενικά, στο F4 Phantom. Και ότι γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
1: Ναι, το ανθρώπινο λάθος που έχει γραφτεί εκεί έχει γραφτεί για να γίνει ο διαχωρισμός από μια βλάβη.
0: Ναι.
1: Το απλό δηλαδή. Προφανώς το ανθρώπινο λάθος ξεκινάει από τη φάση της απόφασης, της λήψης απόφασης. Και γιατί εμφανίστηκαν και άλλα θέματα, ότι για παράδειγμα μπορούσε να υπάρχει κάποια βλάβη και μάλιστα την αντιλήφθηκε ο πιλότος έγκαιρα και αποφάσισε να μη ρίξει το συγκεκριμένο σκάφος σε κατοικημένη περιοχή κτλ. Είναι δηλαδή τα συνήθη που γράφονται. Τη δεδομένη στιγμή, όπως είπατε, η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με μερικά δευτερόλεπτα, με αποφάσεις που ούτε καν δευτερόλεπτων, κλασμάτων δευτερολέπτου. Και πραγματικά ένας χειριστής ο οποίος βρίσκεται σε ένα στρες συγκεκριμένο και πρόκειται να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένος να το κάνει, το οποίο το αυξάνει ουσιαστικά το στρες αυτό, είναι δυστυχώς επιρρεπής στο να παραβλέπει ορισμένα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο περιβάλλον του και τα οποία δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή ο χειριστής ήταν επικεντρωμένος, όπως είπα στην αρχή, στην συγκεκριμένη αποστολή και στο να περάσει πάρα πολύ κοντά από το πλήθος το οποίο τον παρακολουθούσε, με αποτέλεσμα να έχει χάσει την αίσθηση του ύψους. Και όταν πλέον το είδε, αυτό ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Αυτό είναι λόγω ακριβώς της ταχύτητας. Εδώ έχουμε να επισημάνουμε ότι παρόμοιες καταστάσεις είχαμε δει και είχαμε θρυνήσει πάλι θύματα από την 338 μοίρα πριν από λίγο καιρό, έτσι. Με τον το Ρούτσικα και τον Τσολίδη, Τσοκυλίδη, αν θυμάμαι το όνομα καλά, που είχαμε παρόμοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει όλη αυτή η κίνηση να γίνεται με την κατάλληλη, με τον κατάλληλο προγραμματισμό και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή τα σόους και όλα αυτά τα πράγματα να προσδιορίζουν την υφή και την αίσθηση που έχει ένας μέλλον χειριστής και την διάθεσή του και την αίσθησή του απέναντι στην πολεμική αεροπορία. Η πολεμική αεροπορία ανοίγει τις βάσεις στη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό είναι αρκετό να δει ο κόσμος, να δει τις διαδικασίες και τους χώρους μέσα στους οποίους βιώνουν οι χειριστές και γενικά οι αεροπόροι. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να μπορέσει να δώσει το ένασμα εκείνο για να οδηγηθεί ο νεαρός, η νεολαία μας προς την πολεμική μας αεροπορία, η οποία έχει μια θαυμάσια ιστορία. Τα σώματα αυτά δεν νομίζω ότι προσθέτουν κάτι.
0: Ξέρετε, οι νέες και οι νέοι, για να ξαναδούν διαφορετικά τις ενόπλες δυνάμεις, μια και ήσασταν στη ΔΕΘΕ, στο Συλλαλητήριο, όπως μας είπατε, θα περίμενα να περάσει ο Πρωθυπουργό να πει έστω μια κουβέντα για τις ενόπλες δυνάμεις. Εγώ δεν θυμάμαι, έστω και υποκριτικά, να το δεχτώ εγώ, οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, πάντα στις ομιλίες τους, κάτι έλεγαν για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενο στο F4 Phantom, αλλά από εκεί πέρα δεν άκουσαμε τίποτα για τις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στην υπόθεση αυτή της Τανάγρας, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει πολλά παρακλάδια, έμεινα έκπλητος σήμερα διαπιστώνοντας ότι πολλά μέλη έτσι, του πολιτικού μας προσωπικού τώρα κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ένα ιδιωτικό εσόου, το οποίο, όπως γράψαμε στο Μιλιτέρ, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Όποιος ιδιώτης θέλει να οργανώσει ένα εσόου είναι ελεύθερος να το κάνει, δεν το συζητάμε. Αλλά κοιτώντας τις συμμετοχές στο πρόγραμμα αυτού του εσόου, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από τα επτάμενα μέσα της πολεμικής αεροπορίας του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού. Άρα είναι ένα κρατικοδίαιτο ιδιωτικό air show, το οποίο δυστυχώς μας κόστησε τις ζωές δύο πολύτιμων στελεχών.
1: Ναι, έχω την ίδια αντίληψη με εσάς και επιμένω σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι είναι κάτι το αχρίαστο. Για κάθε μία από τις ένοπλες δυνάμεις, είτε αυτός είναι ο στρατός ξηράς, είτε είναι το πολεμικό μας ναυτικό, είτε είναι η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν αντίστοιχες γιορτές, υπάρχουν δηλαδή εκδηλώσεις τέτοιες, οι οποίες φέρνουν σε επαφή τον ενδιαφερόμενο με το συγκεκριμένο όπλο. Και αυτό είναι το που θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να κρατηθεί. Τώρα, τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό δημιουργεί, λειτουργεί ουσιαστικά σε ένα επικοινωνιακό παίγνιο, στο οποίο δυστυχώς έχει εμπλακεί η πολεμική αεροπορία και που το υποστηρίζει με έναν τρόπο ο οποίος τελικά οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να το δούμε, πρέπει να δούμε, όπως προείπα, ποιος είχε την πρωτοβουλία του να βρεθεί ένα F4 και να πάρει μέρος στο συγκεκριμένο σοου, ποια ήταν τα εχέγγυα και ποιος ήταν ο προγραμματισμός της συγκεκριμένης κίνησης που έκανε, πόσο έχει προετοιμαστεί και πόσο τα χειριστές οι οποίοι εκλήθησαν να φέρουν σε πέρας αυτόν τον προγραμματισμό ήταν αρκετά

η back half με Τζαβδάρη και Μπαουτίστα στο κέντρο, Λόπες και Κοντονίκος, οι δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι πίσω από τον σέντερφορ τον Μιχάλη Μανιά για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα. Ένα κόνε τώρα για την ομάδα του Μαρκό. Θέλω να πούμε ότι έχει αρκετό κόσμο σήμερα Σάββατο μεσημέρι, μετάλλα ήλιο, πολύ ζεστή. Έχει αρκετή παρουσία, κυρίως και τις, των φιλάθλων της Άθενης Καλλιθέα, που φιλοξενούνται απέναντι στην θεία των φιλοξενουμένων. Η αλήθεια είναι να ακούγονται και περισσότερο και φαίνεται να έχει και μεγαλύτερη παρουσία σε σύγκριση με τους γηπεδούχους. Η έκθεση του Κόνερ, ένα σουτ βρίσκει στα σώματα, διώχνει όπως ο Αναστασίου, παίρνει και το φάουλ. Στο τέταρτο λεπτό όλα αυτά. Αρκετά νωρίς το παιχνίδι μας ακόμα. Ένα γέμισμα του Μαρτή Γεβίς δεν καταλήγει πουθενά, όμως. Έτοχη τώρα για την ομάδα του Μαρκό που έχει το πλάγιο. Το διώξιμο. Ελαραμπή θα πέσει κάτω να πάρει και το φάουλ. Αλλά στα αριστερά τώρα για τον Ντέτλερ. Γέμισμα Μανιάς. Λέει ο Φατιών. Τσακνής. Η φάση για τον Μεντόζα, δεν μπορεί να περάσει ο Μεντόζα. Πλάγιο για τον Μαρκό, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα. Πίσω η μπάλα για τον Καστάνιο. Αλλάξει για τον Τζακνί. Μούλερ. Καστάνιο. Αριστερά η πάση για τον Ντέτλερ. Πίσω η μπάλα για τον Έξαρχο. Να περάσουμε τόζα, δεν θα καταφέρει να πέρασει την μπάλα. Κόντρα και πλάγιο αυτή τη φορά για την Καλλιθέα. Καλλιθέα βρήκε τελευταία, παίξης Καλλιθέας βρήκε τελευταία και στο πλάγιο. Και τους παίρνω τη λύση ο Αναστασίου είναι. Δεν την πάση ο Τζανδάρης. Θα πάρει και το φάουλ ο Θεοφάνης Τζανδάρης. Πάω λοιπόν για την Καλλιθέα Αναστασίου. Είσαι μπάλα για το Κουκούμι. Ματούλας πίσω στον Χουκούμι. Αναστασίου. Νέο πλάγιο, το οποίο εκτελεί ο Έλληνας αριστερός μπακ. Δυνατή αλλαγή πλευράς για τον Λόπες. Αντί να κρατήσει ο Κυριακίδης, θα πάρει και το φάουλ. Κατοχή τώρα για τον Μαρκό. Και εκεί δεις θα δώσει τον Τσακνή. Overlap, η μπάλα καταλήγει στο Μούλερ, ο οποίος θα χάσει τη... θα τον σπρώξουνε και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ενώ της Καλλιθέας κερδίζει έτσι το...

πλάγιο και την κατοχή. Ο Χούμης γυρίζει στον Σταματούλα, αυτό στον Αγγελόπουλο. Το γέμισμα. Και έχουμε τώρα διακοπή στο μάτς, επεκτήσεις του Μαρκό πεσμένο στο αγωνιστικό χώρο. Τώρα σηκώθηκε ο Φατιών. Καστάνιο κερδίζει πολύ ωραία πίσω την κατοχή. Ντέπλερ, έξαρχος. Θα κάνει γέμισμα προς το κέντρο. Μετά θα κλέψει ο Τζανδάρης. Αλλά θα ξαναπάρει μπάλα τον Μαρκό με τον Ελαραμπή. Ελαραμπή χωρίς φάουλ. Θέλει να φύγει τώρα από τα δεξιά ο Λόπεζ. Επίθεση τώρα για την Καλυθέα. Η σέντρα του Λόπεζ. Η κεφαλιά του Μανιά στα δίχτυα. 1-0 η Καλυθέα. Ανοίγει το σκορ. Πάρα πολύ ωραίο το τρέξιμο από τα δεξιά για τον Λόπεζ. Με τον με τους δύο εξτρέμ της Καλυθέας να παίζουν με αντίθετο πόδι. Ο Λόπεζ έκανε το τρέξιμο από τα δεξιά. Έβγαλε τη σέντρα και ο Μανιάς με μια πολύ ωραία κεφαλιά, μια σεντερφορίσια κεφαλιά. Στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκόρ για τους φιλοξενούμενους. Μαρκό Καλυθέα λοιπόν 1-0 στο 10ο λεπτό. Ανοίγουν το σκόρ λοιπόν οι φιλοξενούμενοι. Μπάλα πίσω στον Σμαλή. Ο Μαρκό τώρα ψάχνει αντίδραση. Με αυτό το κόλ που ήρθε από το πουθενά. Ένα γκολ το οποίο νομίζω ήταν, μπορεί να είναι και από τα καλύτερα της αγωνιστικής, αν και μόλις το πρώτο παιχνίδι βέβαια αυτής της αγωνιστικής. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη κεφαλιά. Από το πολύ πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι, ψιλοκρεμαστή. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο έξαρχος. Ένα πλάγιο τώρα για την Καλυθέα. Ζανδάρης πιέζεται. Θα γυρίσει ο Χουχούμης πίσω στον Αγγελόπουλο. Δεξιά για τον Ματίγεβιτς. Υποπίεση ο Ματίγεβιτς, θα απομακρύνει. Λόπεζ δεν θα συνεννοηθεί καλά με το Μανιά αυτή τη φορά. Ο Καστάνιο παίρνει την μπάλα, δίνει στο Φατιόν. Φατιόν αλλάζει πλευρά για τον Τζακνί. Γυρίζει ο Μεντόζα. Σμαλής. Έκλεψε τώρα η Καλυθέα πάλι. Κρατάει ο Μανιάς, ψάχνει την πάσα. Ο Λόπεζ είναι εκεί. Θα αλλάξει προς τα αριστερά. Αναστασίου παίρνει την μπάλα. Πάσα για τον Λόπεζ που γυρίζει στα αριστερά. Αναστασίου ψάχνει χώρο για σέντρα. Με πάσα τελικά για τον Κοντονίκο, αλλά κάλυψε πολύ όμορφα. Ο Σμαλής και στην αγκαλιά του θα πάρει την μπάλα ο έξαρχος για να τελειώσει τη φάση. Ντέπλερ έχει χώρο στα αριστερά, βγάζει μια σέντρα η οποία παρά είναι δυνατή. Θα καταλήξει πλάγιο. Τελείται το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Θα κλέψει το Μαρκό. Η μπάλα εξωστακίζεται και είναι κόρνερ. Του κέρδισε το κόρνερ ο Μεντόζα.

Χρόνο λοιπόν για τον Μαρκό. Έγινε εκτέλεση. Η μπάλα βρήκε. Όχι, έχει σταματήσει το παιχνίδι για παρετηρήσεις. Δεν υπάρχει κάτι. Μάλλον θα έχουμε επανάληψη του κόρνερ. Ναι. Μπάλα πίσω στο Μεντόζα. Τελεί προς τα μέσα. Βρήκε η μπάλα που βρήκε. Στο παίκτη του Μαρκό βγήκε ένα out η μπάλα. Εκεί που ήταν όλοι λοιπόν, ένας πάνω στον άλλον. Κοντά στο αριστερό δοκάρι του Αγγελόπουλου. Παίκτη του Μαρκό βρήκε την μπάλα όχι όπως ήθελε. Πατιών. Καλή ήταν σχετικά η πάση για τον Αραμπιέρα. Ο Μαροκινός είναι offside.

φάουλ που κάνει ο Μανιάς πάνω στον αμυντικό της του Μαρκό. Δεν σηκώθηκε ο Καστάνιο χωρίς κάρτα. Ενώ με αυτά και με αυτά κοντεύουμε, συμπληρώνουμε τώρα το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Μαρκό και Άθας Καλυφθέα το σκορ στο 0-1 με το γκολ του Μανιά στο 10 λεπτό να χωρίσει τις δύο ομάδες. Καλυφθέα η οποία θέλει να επιστρέψει μετά από 3 χρόνια απουσίας ξανά στην Super League, να κάνει αυτή την υπέρβαση την οποία δεν την βλέπουν πολύ, κυρίως μετά τη... και πέρσι υποτίθεται θα ήταν μια από τις πρώτες 3 ομάδες του Νότιου Ομίλου και αντιθέτως πάλευε για την παραμονή της στην κατηγορία. Γι' αυτό δεν έχει πολύ κόσμο να πείσει η ομάδα της Άθας Καλυφθέα για να δείξει ότι μπορεί να παλέψει για την άνοδο. Πως βέβαια και το Μαρκό επίσης είναι από τα outsider, αλλά έχει ένα δυνατό ρόστερ. Έκανε ήδη και τη μία μεγάλη, την πρώτη μεγάλη έκπληξη με το καλημέρα στο πρωτάθλημα. Πλάγιο για την Καλυφθέα. Μαζεύει την μπάλα ο Μπαουτίστα. Μπάλα ξαναβρίσκει τώρα για τον Μαρκό η μπάλα όμως. Δεν ήταν καλή εκτέλεση του πλαγίου του παίκτες της Καλυφθέας. Σεμπά. Μεντόζα. Τσακνής. Ψάχνει χώρο. Βρίσκει δεξιά το Μούλερ. Ο Μούλερ κερδίζει το κόρνερ. Εδώ η αλήθεια είναι τώρα στα τελευταία που έχει αυξηθεί και ο κόσμος που είναι στο γήπεδο, κυρίως από πλευράς Μαρκό, από την κύρια εξέδρα. Έγινε εκτέλεση, μπάλα πέρασε από πολλά κεφάλια, πέρασε από την άλλη τελικά. Θέλω ποιος θα την προλάβει. Την πρόλαβε ο παίκτης της Μαρκό και θα αφήσει την μπάλα στον Ντέτλερ, ο οποίος ψάχνει την εκτελέσει, θα κάνει γέμισμα προς την περιοχή και επιθετικό φάουλ από τον Πέπε Καστάνιο. Τελειώνει και εδώ αυτή η φάση. Εκτέλεση για το φάουλ της Καλυφθέας. Η μπάλα καταλήγει στα δεξιά. Προσπαθεί να περάσει ο Ποβιδάκης. Δεν θα πάρει τη βοήθεια του Λόπεδ. Και πάσε τώρα κακή. Ο Σμαλής την πήρε και έκλεψε. Δίνει στο Μεντόζα. Μεντόζα θέλει να βάλει το Σεμπά. Είναι πολύ ωραία η μπαλιά. Οριακά δεν προλαβαίνει ο Σεμπά. Διώχνει ο Αγγελόπουλος. Αλλά έχουμε φάουλ. Είναι παίκτης Μαρκόκα, το Μεντόζα, έτσι όπως έβαλε την μπάσα δέχτηκε ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Μανιά από ό,τι βλέπω. Ο Μανιάς από ό,τι κατάλαβα βρήκε τον Μεντόζα, συγκρούστηκαν τα πόδια τους. Διόρθωση έχει ο Μανιάς, ο Κοντονίκος, με συγχωρείτε. Κοντονίκος λοιπόν θα δει την πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης, εκτελέστηκε το φάουλ. Η μπάλα πέρασε για το, από τον Κυριακίδη, όμως έκλεψε πάλι η Καλυφθέα. Λόπες θέλει να περάσει, έχει βοήθεια του Μανιά. Λόπες κρατάει, περνάει ένα, περνάει δύο και φάουλ του Φατιών από τον ο Φατιών θα κάνει το φάουλ στον Λόπες και είναι αμέσως κίτρινη κάρτα. Η πρώτη κίτρινη και για το Μαρκό.
σε πολύ μικρή χρονική απόσταση από εκεί που την είδε την πρώτη κάρτα και η Καλυθέα. Φάω λοιπόν για την Καλυθέα τα δεξιά. Στα δεξιά λίγα βήματα έξω την μεγάλη περιοχή του έξαρχου. Ο Λόπεθ κέρδισε το φάουλ, έχει αναλάβει και την εκτέλεση. Λόπεθ, εστιμάστε, θα εκτελέσει. Με το αριστερό εκτελεί, μπάλα πάει προς τα μέσα, ο έξαχος διώχνει με τις γορδιές σε πλάγιο. Νομίζω ότι η μπάλα έχει πορεία προς τα δίχτυα, αλλά το επιχείρησε πάντως ο Λόπεθ. Και ένα κόνε που κερδίζει ο Κοντονίκος. Πηγαίνει τώρα στην εκτέλεση ο Προβιδάκης για ένα κόρνερ. Κόρνερ για δεξί πόδι. Τελεί, η μπάλα περνάει από όλους, κρατάει ως τελευταίος παίκτης και κάνει το γύρισμα ο Κοντονίκος, αλλά η άμυνα του Μακώθα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Προβιδάκης πηγαίνει για την εκτέλεση. Ψάχνει παίκτη, βρίσκεται το Μανιά. Όμως ο Σεμπά έρχεται και κλέβει. Ελαραμπή θέλει να κρατήσει. Ο Μούλε δεν μπορεί να αφήσει την αντεπίθεση. Κάτσε πολύ ωραίο Ζανδάρης. Λόπεθ κοντρόλαρε. Σέντρα του Μανιά χαμηλή. Και επιθετικό φάουλ από τον Κοντονίκο πάνω στον Σμαλή. Και εδώ πέρα θα τελειώσει φάση. Μεντόζα θα γυρίσει το Σμαλί με δυσκολία. Πατιών αλλαγή πλευράς προς τον Τέτλερ. Δεν την κεφαλιά ο Μούλερ. Ωραία πάσα για τον Σεμπά. Διώχνει σε πλάγιο όπως όπως ο Προβιδάκης. Και τώρα σταματάει το μάτσο, έχουμε το cooling break του πρώτου ημιχρόνου. Και λογικό, γιατί η αλήθεια είναι έχουμε αρκετή ζεστή εδώ στη Κεσαριανή. Πολύ ζεστή η θερμοκρασία γενικά στην Αττική ακόμα και σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, 33 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή, 33-34. Αρκετά ζεστός καιρός. Γενικά θα είναι ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Θα αρχίσει βέβαια να από εβδομάδα να πέφτει λίγο. Όπως και να έχει, η Καλυθέα διατηρεί το προβάδισμα στο 23ο λεπτό στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ που βγήκε με το Μανιά στο 10ο λεπτό. Κάνει την προσπάθειά της να κρατήσει το βάσμα αυτό.

όσο αυτή την ώρα περιμένουμε βέβαια και να πάρουν και τη, να δώσει και οδηγίες οι προπονητές των δύο ομάδων, δίνουν και οδηγίες στους παίκτες τους. Γίνονται και κάποια τσεκ, βλέπω, από τους παίκτες του γηπέδου. Κάτι ελέγχους που κάνανε στο κέντρο του γηπέδου για το χορτάρι, από ό,τι είδα.

Λάγιο λοιπόν για το Μαρκόιν τώρα. Μαζεύει. Καστάνιο. Και σέντρα. Και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-1. Με την επιστροφή από το Cooling Break. Μια σέντρα η οποία δεν έμοιαζε να ήταν ιδιαίτερος απειλητική. Όπως και να έχει, την έκανε ο Κυριακίδης τη σέντρα με το δεξί. Πήρε την κεφαλιά ο επιθετικός του Μαρκό. Πρέπει να ήταν ο Φατιό νομίζω. Όχι, ο Μίλλερ. Ήταν αυτός που βρέθηκε στο κέντρο της περιοχής. Πήρε την κεφαλιά, η οποία ήταν πολύ ψηλά πήγε. Πιο ψηλά πήγε παρά μπροστά. Βρήκε την πορεία της προς τα δίχτυα και έτσι με αυτόν τον τρόπο στο 25 λεπτό το Μαρκό βρίσκει τον γκολ της σοφάρισης. Μαρκό, Άφας Καλυθέα 1-1. Και αλήθεια είναι, με μπέρδεψαν λίγο και οι κινήσεις του δερματοφύλακα του Αγγελόπουλου. Ούτε αυτός έμοιασε ότι αρχικά δεν κατάλαβε ότι η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα. Αλλά τέτοια λάθη τα κυρίως από τα μαφλάκες είναι που πληρώνονται. Με την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία λοιπόν το Μαρκό, η ομάδα του Μαρκό βρίσκει και την ισοφάριση, ξαναφέρει το παιχνίδι στα ίσα. Μου λένε μια κεφαλιά πάσα, θα καθαρίσει όμως ο Σταματούλας και θα διώξει ο Αγγελόπουλος προς τα δεξιά. Πέντε κεφαλιά ο Προβιδάκης. Λόπες μαζεύει Καστάνιο. Καστάνιο ανάμεσα σε δύο, δεν παίρνει το φάουλ, κλέβει καθαρά ο Λόπεθ, ο οποίος θα βγάλει μια δυνατή πάσα, όμως ο Τσακνής θα καλύψει, πιέζεται το όμως από τον Κοντονίκο, ο Τσακνής, θα πετάξει την μπάλα, ο Μίλλερ δεν θα μπορέσει να την πάρει, ξανά η μπάλα για την Καλυθέα, λαχή πλευράς για τον Λόπεθ, η μπάλα όμως η παλιά είναι πολύ δυνατή από τον Τσανδάρη. Και κατοχή ξανά για τον Μαρκό. Τέτλερ εκτέλεση. Δεν βρίσκει τον Λαραμπή. Φατιόν παίρνει το rebound. Και Λαραμπή το επόμενο rebound. Αλλά τελικά στα πόδια του Μπαουτίστα κατέληξε μπάλα. Αλλαγή πλευράς για τον Αναστασίου. Αναστασίου στον Κοντονίκο. Δεν μπορούσε να περάσει. Σε μπάλα στο Τζανδάρι. Χουχούμης. Δυνατή πάσα. Χουχούμης ψάχνει χώρο. Ο Λαραμπή θα κλέψει χωρίς φάουλ. Θα κάνει μια πάρα πολύ δυνατή μπάλα για το Σεμπά όμως. Το προσπάθησε ο Σεμπά να την κλέψει την μπάλα, όμως ήταν αποφασισμένος ο Σταματούλας. Δεν χάνει τόσο εύκολα την μπάλα.

πίσω στο χουκούμι. Μπάλα, σταματούλα. Κάτι θα κρατάει την κατοχή μετά το κόλ που δέχτηκε. Λόπες. Μπάλα για το χουκούμι. Θαλασσίου το 1-2 με τον Κοδονίκο. Και Κόνε και Πλάκε περνάει μπάλα τελικά. Μετά την πίεση που άσκησαν οι υπερδούχοι θα κλέψουν την κατοχή. Ο διετής ο Τικοζόλου κάνει σινιάλο στον Τζακνία, κάνει να πάει πιο πίσω για να εκτελεί στο πλάγιο. Μπάλα περνάει πολλά κεφάλια, κλέβει το Μαρκό πάλι, αλλά εκεί είναι ο Προφυδάκης να πάρει να κάνει στην κατοχή για την Καλυθέα. Ζανδάρης, βρίσκει τον Ματίγεβιτς. Κακή πάσα όμως του Μπαουτίστα, θα κλέψει ο Κυριακίδης. Να πέσει κατά να πάει φάουλ ο Μελτόζα στον χώρο του κέντρου του γηπέδου. Γυρίζει πίσω τη φάση ο Τικοζόγλου, έχει σκάσει μπάλα, ζητάει άλλη μπάλα. Σμαλής Τόζα. Μπάλα είναι πλάγιο. Δεν μπορεί να περάσει ο Ελαραμπή. Πλάγιο. Μαλής, Καστάνι, Τέτλερ, Σεπά, Τέτλερ, να δει πάσα. Ζανδάρης, πάσα για τον Αναστασίου, τον Νίκος. Έκανε το λάθος ο Κοντονίκος και τελικά δεν θα πάρει το πλάγιο, το Μάρκο θα το πάρει. Ξαχνεί στην εκτέλεση. Ωστά για το Μούλε που δεν θα δέξει την πίεση, χάσε το χουκούμι. Αγγελόπουλος. Πάει πίσω στην περιοχή, εκεί που είναι μόνο έξαχος. Θα πασάρει στον Τέτλερ. Σεμπά. Τόσα. Θα αλλάξει πλευρά. Είναι το λάθος. Πατιό, προσπαθεί να κρατήσει, θα πάρει όμως τελικά το πλάκιο. Κάτι κέρδισε.

εκτέλεση διώχνει. Δυσκολία. Ο Μπαουτίστα, Τζαντάρης, στρακίστηκε μπάλα, φάουλ επιθετικό. Κάνει ο Τζαντάρης πάνω σε... πάνω στο αντιπάλο του. Σκόπηκε τώρα ο Καστάνιο. Μούλερ. Γεννήσει, μπάλα πέρασε. Σουτ από τον Ντέτλερ, πολύ δυνατό και πολύ άστοχο. Μπάλα έφυγε έξω από το γήπεδο. Από αυτή την εκτέλεση. Μούλερ. Βγάζει την άμυνα το Μαρκό και παίρνει και το πλάγιο. Χατιόν. Καστάνιο. Μαρκό. Ραραμπή. Μουλέρ. Θα γεμίσει, θα καλύψει ο Αναστασίου. Αγγελόπουλος. Σταματούλας. Αγγελόπουλος πάλι. Ωραία τρίπλα στον Λαραμπή για να κρατήσει μπάλα, όμως πιέζεται πάρα πολύ και θα κλέψει ο Λαραμπή. Μένει πολύ έξω ο Αγγελόπουλος. Κακή πάσα του Λαραμπή. Λοιπόν εδώ μοιραίο λάθος Καλυθέα, η οποία τώρα θα βγει στην αντεπίθεση. Λόπες θα βγάλει τη σέντρα. Θα περάσει από όλους την μπάλα, θα καλύψει ο Τσακνής. Θα μπει προφανώς να κάνει πάσα δίπλα στο Μεντόζα, ο οποίος θα είχε χώρο να κάνει σούτ σε ένα τέρμα χωρίς θεματοφύλακα. Όμως ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα και κατέληξε σε πόδια αμυντικού της Καλυθέας, ο οποίος όπως διώξει μακριά την μπάλα. Δεν πληρώνει εδώ το λάθος του ο Αγγελόπουλος. Ελθέ, η οποία θέλει πάνω να επιτεθεί. Κοντονίκος, χωρίς φάουλ. Η μπάλα είναι out. Και η κατοχή εδώ Μαρκό. Στο 36 είμαστε. Μαρκό Καλυθέα στο 1-1. Ο Μανιάς άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Ισοφάρισε ένα τέταρτο αργότερα ο Μίλλερ. Στο 25. Κεφαλιά του Μίλλερ. Διαπάσεται αυτή τη φορά, δεν βρίσκει κανέναν. Πίσω μπάλα στο Σταματούλα. Ματίγεβιτς.

Καματούλας, Μπαπτίστα, το Διδάκης θα αποφασίσει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Μπαπτίστα, ο οποίος θα περάσει, βάζει όμως το πόδι του ο Φατιών για να παραχωρήσει το πλάγιο. Το Διδάκης στο εκτός πλαγίου. Βρίσκεται ο Τζαντάρη, ο οποίος κοντρολάρει, σε μπάβα στο πόδι του και κλέβει αρχηγός του Μαρκό. Ελαραμπή, κερδίζει το φάουλ.

Καστάνιο. Κυριακίδης. Την μπάλα βρίσκει και είναι για το Μαρκό πάλι κατοχή. Γιατί πάσα για τον Τέτλερ. Κοντά το κόνε βγάλτσέδα σε μπα. Νέο γέμισμα από ακρίβεια με τις Καλυτέας. Δεν έχει τελειώσει φάση. Τσακνής. Γέμισμα του Μετόζα. Λαραμπίν. Όπως και μια δύσκολη κεφαλιά και είναι out. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Μπαουτίστα. Ο Χούμης. Θα αλλάξει πλευρό, θα βρει το Λόπεθ, δεν θα τον βρει, γιατί θα βάλει το πόδι του ο Ντέτλερ να παραχωρήσει το πλάγιο. Ροβιδάκης. Σταματούλας. Ματίκεβιτς. Σταματούλας προς το χώρο του κέντρου. Δεν θα κάνει καλή πάσα ο Κοντονίκος. Μούλερ κερδίζει το φάουλ. Γρήγορη εκτέλεση, Λαραμπή. Αφήνει πίσω για τον Κυριακίδη. Σεμπά. Συνεργασία με τον Μεντόσα. Φάουλ κερδίζει ο Ντέτλερ. Γρήγορη εκτέλεση, Σεμπά. Το γύρισμα. Η μπάλα βρίσκει σε πόδια αμυντικού, πίσω η μπάλα. Ντέτλερ, λάθος από την ομάδα του Μαρκό. Πλάγιο για την Καλυθέα. Λόπεθ δεν θα βιαστεί, θα αφήσει τον Ποβιδάκη να εκτελέσει και αυτό το πλάγιο. Ενώ συμπληρώνουμε 40 λεπτά, Μαρκό άφε της Καλυθέας στο 1-1.

0: Ματίγεβιτς. Ματίγεβιτς θα γεμίσει. Κοντονίκος θα του κλέψει την μπάλα. Ο Φατιών. Καστάνιο. Διώχνει ο Έξαρχος. Απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή. Μετά από πολλές κόντες το Φατιών καταλήγει πάλι μπάλα. Ελαραμπή. Χωρίς φαρπέρι. Συνεχίζει η φάση. Κυριακίδης θα δώσει το Μεντόσα. Που έχει έρθει στα αριστερά. Θα πάει πιο κεντρικά. Καστάνιο. Φατιών. Ελαραμπή. Θα κλέψει όμως ο Μπουτίς, θα μπορεί να την κρατήσει. Μεντόσα θα πάρει την μπάλα. Ντέτλερ ψάχνει χώρο. Ο Ασής να γυρίσει πίσω στο Σμαλί. Να πάρει την κεφαλιά ο Μανιάς, θα δώσει την μπάλα στο Λόπεζ με την κεφαλιά. Δεν έχουμε φάουλ πάνω στο Λόπεζ, συνεχίζει πλεονέκτημα. Πολύ κακή η πάσα του η πάσα του Κοντονίκου. Και τα ακούει από τον συμπαίκτη του, ενώ ο Λόπεζ παραμένει κάτω. Ο Τικοζόγλου που είναι ο διετής Αναμέτσης προτίμησε να αφήσει πλεονέκτημα από το να στηρίξει φάουλ. Και ούτως ή άλλως ήταν εκτεθειμένος ο Μανιάς. Αλλά καθώς δεν πήρε την μπάλα, δεν σφυρίχθηκε. Έξαρχος λοιπόν, ο Έξαρχος θα να λάβει την εκτέλεση. Out. Όλοι οι παίκτες μπροστά. Πατιών. Πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Σεμπά θέλει να διεκδικήσει. Θα πιέσει ο Σεμπά. Φάουλ τελικά από τον Βασιλιάνο Εξτρέμ. Ο Σεμπά ο οποίος τα λέει σε έντονο κλίμα με τον με τον Αναστασίου. Ο Χούμης θα αλλάξει πλευρά, θα δώσει τη Ματίγεβιτς. Προβιδάκης. Αλλάζει πάλι πλευρά, εκεί πίνε ο Κοντονίκος. Κοντονίκος, Τζανδάρης. Λόπεζ, θα διώξει με δυσκολία ο Κυριακίδης. Αναστασίου. Το σκέφτεται για το γέμισμα από αριστερά και τα μακριά την περιοχή. Το σκέφτηκε αλλά προτίμησα πασάρι πίσω την μπάλα εκεί που είναι ο Σταματούλας. Ματίγεβιτς. Παουτίστα. Πίσω η μπάλα για τον Αγγελόπουλο. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό τους πρώτους 45 λεπτού. Που θα κερδίσει ο Αναστασίου. Να φάλ που θα φέρει και το κόσμο στην περιοχή της, κοντά στην περιοχή του Μαρκό. Περιμένουμε να δούμε και πόσα λεπτά καθυστέρηση θα δώσει ο τέταρτος. Ένα λεπτάκι θα δώσει. Ένα επιπλέον λεπτό καθυστέρηση λοιπόν. Το γέμισμα, Λόπεζ, η κεφαλιά περνάει στο πάνω μέρος των δικτύων. Out. Αυτή η εκτέλεση. Περίπου μισό λεπτό αγώνα έχουμε ακόμα. Πέρασε η μπάλα. Φάουλ που θα κερδίσει ο Κοντονίκος, αλλά δεν θα το εκτελέσει γιατί σφυρίσει για τελευταία φορά για το πρώτο ημίχρονο. Ο Νικοζόλου, Μαρκό, Άθας, Καλυθέας στο 1-1. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι στο 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Μανιά. Με τον ίδιο τρόπο απάντησε στο 26 ο Μούλερ. Και πέρα από αυτά έχουμε ένα αρκετά ισορροπημένο μάτσο εδώ στην Κεσαριανή. Αυτά τα λίγα, οπότε πάμε να κάνουμε μια διακοπή και εμείς τώρα για το πρώτο ημίχρονο και σε περίπου ένα τέταρτο θα τα ξαναπούμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στη Κεσαριανή για την αναμέτρηση Μαρκό Άρθρας Καλυθέα για το πρωτάθλημα Super Bet League 2. Τα λέμε σε λίγο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Οπανδά.
3: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ιθαμακού. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλισσα τη Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Καλωσορίσαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Δημοτικό Συνέδριο της Άγιας Μιχάλης Κρητικόπουλος, πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2. Μαρκό Άφθες Καλυθέας, το 1-1 το σκορ, προηγήθηκε με τον Μιχάλη Μανιά στο 10ο λεπτό. Η φιλοξενούμενη σοφάρισε στο 26 το Μαρκό με τον Ιβάν Μούλερ και με κεφάλια και τα δύο γκολ. Λοιπόν, έχουμε δύο αλλαγές, μία για κάθε ομάδα. Για τους γηπεδούς πρώτα αλλαγή, στο αριστερό μπακ αποχώρησε ο Ντέτλεφ και πήρε θέση του Μπουσάη, ενώ για τη φιλοξενούμενη Καλυθέα αποχώρησε ο Κοντονίκος, το αριστερό εξτρέμ που είχε δει και κίτρινη κάρτα, και τη θέση του παίρνει στον αγωνιστικό χώρο ο Μανώλης Φαϊτάκης, ο μεσοεπιθετικός, το οποίο θα πέσει, θα πάρει και το φάουλ. Θυμίζω σε σχηματισμό

εκεί πας σε, σε μπα, εκεί μόνος του Αναστασίου θα καλύψει με, με αρκετή ευκολία. Κουχούμης. Μπαουτίστα. Κουχούμης. Σταματούλας, αλλάζει πλευρό, βαδό στο Ματίγεβιτς που, που ανεβαίνει και ψάχνει την μπάσα, σπάει την μπάρα για τον Μποβιδάκη, αυτός για τον Τζαντάρη, Τζαντάρης κόβεται, Λόπες με κεφαλιά πίσω στον Μποβιδάκη, εδώ να κάνει την τρίπλα, ο Μούλερ θα παραχωρήσει το πλάγιο. Έχουν αλλάξει και τα εξτρέμ, αλλάξαν πλευρές ο Μούλερ με το Σεμπά. Είχα πει και στο πρώτο μήχρο ότι η Καλυθέα έπεσε με ανάποδα πόδια. Τώρα το κάνει και το Μαρκό στο δεύτερο μήχρονο. Ο Μίλερ πάει δεξιά και ο Σεμπά. Ο Σεμπά πάει δεξιά και ο Μίλερ αριστερά. Επιτίθεται τώρα το Μαρκό. Είναι η ευκαιρία, η σέντρα από τον Σμαλή. Θα μαζέψει ο Αγγελόπουλος. Θέλει να πατήσει η περιοχή τώρα το Μαρκό. Δεν τα κατάφερε. Παωτίστα, Αναστασίου, πήγε να κλέψει χωρίς φάουλ το Μαρκό. Τρεις πάνω στην μπάλα, ο Χουχούμης βγαίνει νικητής. Χουχούμης κρατάει, πάσα για τον Παωτίστα, ο οποίος θέλει να ανέβει. Θα αντέξει την πίεση του Φατιών και θα πάρει το πλάγιο. Αναστασίου γεμίζει προς την περιοχή, βρήκε το Μανιά. Η μπάλα πάει πίσω, Μούλερ. Σε μπάμπη την κεφαλιά. Τεχνίδι το κεφάλι, κατεβάζει ο Μπαουτίστα αλλά με φάουλ και ένα φάουλ το οποίο θα τον κάνει να δει κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον μέσο της Άθρας Καλυθέα. Εκτέλεση του φάουλ. Θα γυρίσει πίσω ο Φατιών στην άμυνα. Καστάνιο. Γεμίζει για τον Τζακνί. Ο Τζακνής την έχασε λίγο την μπάλα. Με τα κουνάκια την κρατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά θα κλέψει έτσι ο Αναστασίου. Αναστασίου ο οποίος γεννάει αρκετά πιο πίσω τώρα στο δεύτερο μήχρο, στο συγκρίνηση στο πρώτο. Δεν θα είναι περισσότερα αμυντικά. Λόπες. Λόπες θα κάνει το σπριν με τη βοήθεια του Προβιδάκη και το 1-2 θα καταφέρει να πλησιάσει την περιοχή. Η μπροστά του τον Μπουσάη έκανε την πάσα. Προβιδάκης η σέντρα διώχνει ο Σμαλής με κεφαλιά. Μανιάς προσπαθεί να κατεβάσει. Θα πάρει την μπάλα ο Τζανδάρης, ο Λόπες ένα σουτ από πάρα πολύ μακριά. Την μπάλα πολλά μέτρα έξω. Πολύ κακό σούτ από τον Λόπες. Στο 51. Την ισοπαλία το μάτς. Γεμίσμα του Τσακνί. Σε μπάει πάσα. Μεντόζα. Μεντόζα στα αριστερά για τον Μπουσάη. Πίσω μπάλα για τον Κυριακίδη. Μεντόζα θέλει χώρο. Έκανε την πάσα ο Μούλερ αλλά ο Λαραμπίν offside. Λαραμπίν τους υποδέχτηκε ενώ μένει κάτω ο Μεντόζα. Τώρα θα σηκωθεί ο Μεντόζα. Δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα στη φάση αυτή.

κρατάει την μπάλα η Καλυθέα με το Χουχούμι. Και πέφτει κάτω με... και πονάει, πρέπει να πονάει ο παίκτης της Καλυθέας. Πρέπει να είναι... πίσω κυρίως έχει χτυπήσει. Αν βλέπω σωστά πρέπει να είναι ο με... ποιος είναι ο με...

δεν φάνηκε καθαρά το replay πιο σε κάτω. Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι ο... Μπαουτίστα. Ναι. Θα αποχωρήσει πάντως. Θα βγει δηλαδή για λίγο έξω από το αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει το OK να ξαναμπεί. Τώρα ξαναμπαίνει. Τελικά θα τον αλλάξει. Τον ο Μπαουτίστα θα βγει και δεν θα ξαναμπεί. Θα πάρει θέση του ο Βιαφάνιες. Αλλαγή λοιπόν για την Καλυθέα, δεύτερη αλλαγή στο μάτς. Ο Βιαφάνιες λοιπόν που αν δεν κάνω λάθος είναι το ντεμπούτο του για την φανέλα της Καλυθέας. Βιαφάνιες ο οποίος μετά τον Πανετολικό έκανε το μεγάλο βήμα με δύο θητείες στον Παναθηναϊκό. Μετά από ελληνικές ομάδες πήγε στην Κηφισιά και ο Κηφισιά αποχώρησε αυτό το καλοκαίρι και άλλαξε, έμεινε στην Αθήνα. Απλά αντί για την Κηφισιά παίζει πλέον για την ομάδα της Καλυθέας.

πλάγι για την Καλυθέα στο δικό της πλευρό της περιοχής. Από το δικό της μισό είναι η μπάλα. Εκτελεί. Εγκεφαλιά ο Μανιάς και φάουλ που κάνει ο Σμαλής πάνω στον Φαϊτάκη. Ο Σμαλής βέβαια έκανε το φάουλ, αλλά φαίνεται ότι αυτός πόνεσε περισσότερο από τη σύγκρουσή τους. Έπεσε άτσαλα ο Σαββάρης κεφαλιά, ο Σμαλής.

Σταματούλας, Ματίγεβιτς, άλλος Σταματούλας. Η ασφάλεια θα γυρίσει. Ματίγεβιτς. Καντάρης. Λάγει για την Καλυθέα. Πολύ πιο δυνατή φιλοξενούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι και πιο απειλητική. Φάουλ θα κερδίσει τώρα ο... Στο φάλο Τζαντάρης, κίτρινη κάρτα στο Σμαλή. Άρη μια κίτρινη κάρτα για παίκτη του Μαρκό. Όσοι είχαν ήδη κίτρινη κάρτα από πλευράς Άθος Καλυθέα έχουν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Ο Λόπες την έκανε κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ματίγεβιτς χωρίς αποτέλεσμα. Αρκετά μέτρα έξω. Out λοιπόν η μπάλα. Μεντόζα, Καστάνιο, Ελαραμπή, Σεμπά, εδώ είναι η μπάλα μπροστά, προσπαθεί να κρατήσει ο Τσακνής, μέσα έμεινε η μπάλα, ωραία τρίπλα από τον Φαϊτάκη, πέρασε, δεν το χωρίς φάουλ, και πλάγιο για τον Μαρκό. Λοιπόν για την το Μαρκό με τον Μπουσάη, το, με το αριστερό πόδι έχει πάει δεξιά για να εκτελέσει, κάνει το γέμισμα, η μπάρα περνάει από όλους, καταλήγει out. Ναι, και το Μαρκό σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει, να γίνεται πιο επιθετική ομάδα. Γέμισμα κεφαλιά από τον Βέρτς Μαλή. Σταματούλας παίρνει την μπάλα πίσω στον Αγγελόπουλο. Ένα μεγάλο σπίτι από το Κοβιδάκι. Έφτασε πολύ μακριά, αλλά τελικά θα πάρει φάουλ, που αδικεί την κάρτα ο Θήτης. Ο Κυριακίδης, αν παρατηρήσω σωστά, αυτός που ήταν το κάτω φάουλ. Στο 61ο λεπτό, Μαρκό, αν θα σκαλυφθέσουμε 1-1. Ο Μίλλερ, συγχωρείτε, ο σκόρερ του Μαρκό είναι αυτός που βλέπει την κίτρινη κάρτα. Καθέ οποία προσπαθεί να ξαναβρει το προβάδισμα που είχε για περίπου 1/4 στο πρώτο ημίχρονο. Πάω λοιπόν για την Καλυθέα για γέμισμα. Η πάσα διαφάνεια στο σούτ έξω την περιοχή στα σώματα. Νέα σέντρα από τον Αναστασίου. Βρίσκει η μπάλα σε παίκτη του Μαρκό και το Μαρκό κλέβει. Ελαραμπή θα πάρει το φάουλ. Ζητάνε κάρτα τώρα από πλευράς Μαρκό. Η μπάλα τώρα, περιμένουμε τώρα να πάει μπάλα εκεί που έχει γίνει το φάουλ για να συνεχίσει το μάτς. Έγινε εκτέλεση, Καστάνιο. Πάσε τον Ελαραμπή, Ελαραμπή όμως είναι offside. Θα υπάρξει συνέχεια στη φάση ξανά για την άφηση καλύτερα μπαλά. Γέμισμα. Ψηλά το πόδι του Πατιώνου Τζαβάρης. Προσπάθησε να κλέψει, ζητάει και φάουλ. Γιατί κόντωσε να χτυπήσει το πόδι του Φατιών. Σταματούλας, λάθος πάσα, Μούλερ κλέβει.
Μίλλερ θα πλησιάσει την περιοχή, Ελαραμπή. Ξανά στο Μίλλερ, θα διώξει ο Χουχούμης μέσα από την περιοχή. Θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Δύο αλλαγές στη μαζεπίση Καλυθέα. Θα τις κάνει μετά. Το πλάγιο εκτελέστηκε Μούλερ. Μούλερ αλλάζει πλευρά, Φατιόν κρατάει την μπάλα, θα αφήσει για τον Ραμπή. Βιαφάνιες προσπαθεί να διώξει, θα πάρει το φάουλο ο Αργεντινός. Και τώρα έχουμε τις αλλαγές για την Άθλης Καλυθέα, δύο θα είναι. Για να δούμε ποιοι αποχωρούνε και ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα στο αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, αποχωρεί ο Ροντρίγκο Λόπες, θα δώσει τη θέση του στο Χωσέ Ρωμό.

και θα αποχωρήσει ο Μανιάς και θα πάρει τη θέση του Μανιά ο Κάντας Φιόγκμπε, ο 21χρονος από τον Μπενίν της Ακαδημίας της Αταλάντα, τώρα παίξε η Άθας Καλυθέα. Μανιάς ο οποίος σκοράρει και αποθεώνεται από τους φιλάθους της Καλυθέας.

Δεν επιτεθεί ο Φιωπέ. Έκανε το χείρισμα. Εκεί δεν υπάρχει κανείς ο Μίλερ. Θα πάει να βάλει την μπάλα. Και θα κερδίσει το φάλο το Βροβιδάκι.

έχει αλλάξει και λίγο τη διάταξη ο Βαγγέλης Μωράς. Ο Σιόγκμπε έχει πάει στα αριστερά της επίθεσης, ο Φαϊτάκης δεξιά και κορυφή ο Ρώμο.

φάουλ που θα κερδίσει τώρα. Το Μαρκό, έντονα τα παράπονα του Λούκας Βιαφάνιες. Όλα αυτά ενώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Επιτίθεται το Μαρκό. Το 68 είμαστε. Μούλερ μες στην περιοχή. Ψάχνει χώρο για γέμισμα. Διώχνει με δυσκολία στα Ματούλας. Και είναι ο Τσακνής να κρατήσει Μεντόζα. Η τρίπλα στο Βιαφάνιες. Μεντόζα μπαίνει στην περιοχή. Φάουλ έξω από την περιοχή. Και η κίτρινη κάρτα που ετοιμάζεται να δει ο Φάνης Νταντάρης. Μεντόζα μπαίνει φάουλ ακριβώς πριν τη γραμμή του της περιοχής, περίπου 2 μέτρα έξω, σε πολύ καλή θέση το φάουλ.

αυτό δεν βλέπω να κάνει αλλαγές ακόμα, αλλά ξέρω στο Μαρκό δεν κάνει ιδιαίτερα χωρίς αλλαγές.

Σαντόζα και Σεμπάιν στην εκτέλεση. Μεντόζα το εκτέλεσε απευθεία στα δίχτυα. 2-1 το Μαρκό, γυρίζει το μάτς. Τομερή εκτέλεση από τον Χαβιέρ Μεντόζα. Πάρα πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση από τον Αργεντινό. Εξαιρετικό τελείωμα. Απίθανο γκολ λοιπόν για το Μαρκό, το οποίο γυρίζει το μάτς και πλέον είναι μπροστά στο σκορ. Μεντόζα λοιπόν στο 6, στο 70 λεπτό, ενώ τώρα θα έχουμε και το cooling break μετά από αυτό το γκολ. Καταπληκτική εκτέλεση του Μεντόζα. Απίθανη εκτέλεση. Ήτανε περίπου 20 μέτρα το τέρμα, με μια ελαφριά κλίση προς τα δεξιά, όχι εντελώς κέντρο. Ο Μετός εκτελεί με το αριστερό, δεν έκανε προσπίση με το Σεμπάι κάτι, απλά εκτέλεσε και έβαλε καλό φάλσο και έτσι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αγγελόπουλου. Και το Μαρκό με αυτόν τον τρόπο παίρνει το προβάδισμα στο μάτς και στον πρώτο λόγο για να γίνει η πρώτη ομάδα που κάνει το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα της Superbet Big 2. Αποθεώνεται ο Μεντόζα και από οι ομάδες γίνανε από το cooling break. Για να δούμε τι αντίδραση έχει η Καλυφαίνο. Και ο Σούλης Παπαδόπουλος παρά τον γκολ δεν έχει, δεν θα μείνει άπαγος, ετοιμάζει αλλαγές. Ετοιμάζεται και ο Αλεξάνδερ Γιώχανσον, ο επιθετικός, βέβαια στον αγωνιστικό χώρο. Διαφάνειες, Ματίγεβιτς, θα γεμίσει εκεί που δεν υπάρχει κανένας και μπάλα περάσει out. Δεν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές από ό,τι βλέπω. Δεν είναι έτοιμες. Είναι εκτέλεση, Ελαραμπή, θα του πάρει την κεφαλιά ο Σταματούλας. Διαφάνειες γεμίζει στα αριστερά, βρίσκει τον Φιόγκμπε. Φιόγκμπε θέλει να πατήσει περιοχή, θα τα καταφέρει, θα περάσει ένα, θα περάσει δύο, αλλά έχει βρει πουθενά, απλά δεν έκανε καλό το κοντρόλ και παραβγαίνει out. Παράπονα βέβαια από πλευράς Καλυθέας, ήταν corner, out. Δίνει πάντως ο Τικοζόλου. Έξαρχος εκτελεί. Σεμπά με φάουλ. Εκτέλεσε το κουχούμι. Ματίγεβιτς. Ο Χούμις. Φάουλ δεν έχει. Μπορείς φάουλ, αλλά θα σταματήσει και πάνω το παιχνίδι, επειδή έχει χτυπήσει παίκτη στο κεφάλι, παίκτη της Καλυθέας. Χωρίς φάουλ όμως, απλά σταματάει το παιχνίδι. Ο Φαϊτάκης πρέπει να είναι. Θα σου πόνεται. Με ελεύθερο λοιπόν να συνεχίσει το μάτς, ενώ ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Σούλης Παπαδόπουλος και μια τελευταία αλλαγή ο Βαγγέλης Μόρας.
Για φάνη στέλνα γεμίση. Δεν βρει τίποτα. Out μπαλά. Τώρα νομίζω θα είναι η διακοπή. Με αυτό το out θα έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Για δω ποιοι θα είναι πρώτοι. Η τελευταία αλλαγή για την Καλυθέα πρώτα. Πρώτα ο Γιουσέφ Ελαραμπή θα αποχωρήσει. Θα πάρει τη θέση του Αλεξάνδερ Γιόχασον. Ενώ στη θέση του Μίλλερ θα περάσει ο Οικονομίδης. Και στη θέση του Ματίγεβιτς ο και μια ακόμα αλλαγή με τον Βάρκα στην θέση του Ματίγεβιτς. Επιθετική αλλαγή για την Καλυθέα. Νομίζω είναι και πιθανό τώρα να έχουμε αλλαγή ολόκληρου του συστήματος για την Καλυθέα. Να αλλάξει σε ένα 4-3-3, 4-4-2.

Επιθύνεται τώρα η Καλυθέα. Πέρασε η μπάλα. Διαφάνειες μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες. Θα προσπαθήσει να γυρίσει. Θα διώξει άμυνα τη Μαρκό όμως.

Κρατάει μπάλα το Μαρκό. Έχει τελειώσει, θυμίζω, τις αλλαγές, τις τελείωσε τις αλλαγές του Βαγγέλης Μωράς. Έχει διακοπή για άλλη, έχει άλλες δύο να κάνει ο Σούλης Παπαδόπουλος, χωρίς με δύο διακοπές κιόλας. Χουχούμης. Έκανε το λάθος ο Σεμπά τώρα, Μεντός από τα δεξιά, είναι μέσα στην περιοχή. Δεν έχει αντιπάλου, θα βγάλει μια μικρή σέντρα, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από όλους για να καταλήξει out. Δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί εδώ το Μαρκό. Το Μαρκό βέβαια είναι πιο αποτελεσματικό στη σύγκριση με την Καλυθέα. Πιο επιθετική η Άθνας Καλυθέα στο δεύτερο μήχρονο, αλλά το Μαρκό είναι αυτό το οποίο τελικά πήρε το προβάδισμα. Αυτό το εξαιρετικό φάουλ, η εκτέλεση φάουλ από τον Μεντόζα. Τέσσερα τρία μοιάζει να το σύστημα του Άθνας Καλυθέα τώρα, πιο επιθετικό από το αρχικό 3-4-2-1. Λέβει τώρα με καθυστερημένο φάουλ, άργησε να δοθεί φάουλ για τον φάουλ στον Αναστασίου. Το έχει κάνει ο Αναστασίου, αλλά τελικά δόθηκε. Αναστασίου μοιάζει να φεύγει στην αντεπίθεση, αλλά σταμάτησε το μάτς. Για να δοθεί τελικά το με καθυστέρηση αυτό το φάουλ. Γέμισμα για τον Γιώχανσον. Καλύπτει ο Σταματούλας. Χούμης. Σταματούλας. Θα γεμίσει για τον Βαρκά. Δεν θα περάσει μπάλα. Πλάγιο. Ο Χούμης. Η Άθνας Καλυθέα παλεύει για την ισοφάριση. Πιέζει ο Φιόγκμπε. Αλλάζει πλευρά ο Χουχούμης. Γέμισμα. Αλλά δεν πέρασε. Και ωραίο όμως το γέμισμα για Σεμπά. Ο Σεμπά φεύγει μόνος στην αντεπίθεση. Μόλις το Σεμπά πλασάρει στο οριζόντιο δοκάρι σε παλιά του Γιώχανσον. Η απόκρουση. Κι άλλο σουτ και άλλη απόκρουση από τον Αγγελόπουλο που κρατάει την Άθνας Καλυθέα ζωντανή σε αυτήν την απίθανη φάση. Έχει μείνει παίκτης του Μαρκό πεσμένο στην περιοχή του. Απίθανη ευκαιρία εδώ για τον Μαρκό να τελειώσει το μάτς το 21ο λεπτό. Σεμπά μόνο στην αντεπίθεση στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Rebound από τον Γιώχανσον, αποκρούει ο Αγγελόπουλος. Πάει στα πλάγια να πάρει ξανά την μπάλα ο Γιώχανσον. Νέο πλασέ πάλι ο Αγγελόπουλος. Αποκρούει. Πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Μαρκό. Θα βάλει και ένα τρίτο γκολ και πιθανότατα θα τελειώσει εδώ το μάτς. Η Άθνας Καλυθέα παραμένει ζωντανή.

Να ετοιμάζεται όσο είναι πεσμένος ο Σμαλής. Ετοιμάζεται να περάσει μέσα ο Νετσούλ. Νετσούλ. Α, και τώρα ο τραυματισμός του Σμαλή, δεν ξέρω αν θα μπορεί και να ακυρώσει αυτή την αλλαγή που ετοιμάζει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Σεμπάτ, Τσακνής. Σεμπάτ, ωραία η πάση για τον Τσακνή, ο πίσω βάλε για τη σέντρα. Μπάλα περνάει, φωνάζουν για χέρι. Κόρνερ θα δοθεί. Φωνάζω από Μαρκώτη με το χέρι, έχει διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Ο αμυντικός της Καλυθέως, ο Σταματούλας. Κόρνερ έχει δοθεί πάντως. Τώρα έχουμε αλλαγή. Τώρα που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Νετσούλ στη θέση του Μεντόζα, ο οποίος καταχειροκροτείται. Ο Μεντόζα για την εμφάνιση που έκανε. Ο Μεντόζα, ο παίκτης που έχει δώσει στο Μαρκό το προβάδισμα. Ο Νετσούλ με το που μπαίνει αναλαμβάνει την εκτέλεση του κόρνερ. Εκτέλεσε, διώχνει η Καλυθέα από Βιδάκης, πετάει την μπάλα μακριά. Προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση. Να καλύψει, όχι με επιτυχία. Ο Φαϊτάκης έκλεψε, φάουλ για κάρτα. Αυτό πάνω θα τη δει την κάρτα Μπουσάη. Κοίτανε κάρτα λοιπόν για τον Μπουσάη. Ο οποίος έκοψε την αντεπίθεση της Άθεν της Καλυθέα.

0: Για την εκτέλεση. Αλλά πέρασε, θα διώξει όπως όπως ο Φατιών. Στα αριστερά εκεί που υπάρχουν μόνο παίκτες Καλυθέας. Έβαλε τη σέντρα Αναστασίου. Κεφαλιά σε πάντα μπορεί να διώξει, θα διώξει ο Νέτσουλ. Ο Βιδάκης προσπαθεί να την κατεβάσει. Θα καταφέρει να στείλει μπάλα στο Χουχούμι, ο οποίος για να μην βγάλει σαν αντεπίθεση στο Νέτσουλ, κλώτησε την μπάλα από στόπος. Έκλεψε τελικά το Μαρκό. Σεμπά. Σεμπά γυρίζει και μαζεύει ο Φιόκμπε, ο οποίος δεν θα πάρει το φάουλ. Πλάγιο είναι για το Μάρ Μαρκό. Κακή εκτέλεση όμως του Πλάγιου. Μετσούλε μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα. Αγγελόπουλος θυμάζει να εκτελέσει αυτό το out. Είμαστε στο 26ο λεπτό. Μαρκό Άθενς Καλυθέα 2-1. Προηγήθηκε στο 10 με Μανιά η Καλυθέα. Το γύρισε με με Μούλευ στο 26 και Μεντόζο στο 70 που γύρισε το Μαρκό. Πάλι έκλεψε ο Φατιών. Έχει το φάουλ, δεν έχει φάουλ. Καθαρό το κλέψε ο Τζανδάρη. Θα αλλάξει τον Προβιδάκη. Ρακής για Φάνιες. Κουχούμης. Δεν έκανε καλή πάση ο Φιόγκμπε και ο Σεμπά ακούραστος θέλει να βγει σε άλλη μια αντεπίθεση. Γιώχανσον 2-2 και έρχονται και περισσότεροι. Γιώχανσον προσπάθησε να τριπλάρει, δεν θα τα καταφέρει. Ο Μπουσάη αφήνει την μπάλα να βγει σε κόρνερ, αλλά ακόμη για τον Μαρκό. Μαρκό φαίνεται να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Άθενς Καλυθέα μοιάζει να ξεμένει από δυνάμεις, να χάνει από την κούραση. Φάουλ. Που θα κερδίσει, δεν θα το κερδίσει ο Σταματούλας. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Νετσούλ εκτελεί. Σεμπά με τη μία, τρομερό σου του Σεμπά, αλλά αποκρούει ο Αγγελόπουλος. Σε γρήγορος ο Έλληνας θεματοφύλακας. Άλλη μια απόκρουση. Τσαχνής. Ασυνεννοησία λίγο στην άμυνα του Μαρκό. Πλάγιο για την Άθενς Καλυθέα. Προσπαθούν να δώσουνε, να κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούνε με τη φωνή τους οι φίλοι της Καλυθέας που βρίσκονται στο πλευρά των φιλοξενούμενων. Εδώ μας να προσπαθεί όσο μπορεί να βρει ένα γκολ σοφάρισης. Προβιδάκι στη σέντρα, διώχνει ο Καστάνιο. Σταματούλας. Εμείς πάμε τον Βάρκα. Κεφαλιά χωρίς προορισμό η κεφαλιά του Ρώμο. Το Βιδάκης θα βγάλει τη σέντρα. Ο Ρώμο τη βρήκε τελευταίος. Περνάει out μπάλα. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Στο 21ο λεπτό είμαστε. Θεωρώ ότι μας και την τελευταία του αλλαγή, αμυντικό λογικά θα βάλει εδώ ο Σούλης Παπαδόπουλος να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Ναι, ο Δημήτρης Θάμου ετοιμάζεται, θα είναι η τελευταία αλλαγή από πλευράς Μαρκό και γενικά σε όλο το παιχνίδι. Απλά να δούμε ποιος θα βγει. Στον παρόν Βίγια Φάνιες έχει την μπάλα. Διατηρεί ο Αργεντινός, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του 90 λεπτού. Φιόγκμπε Φάουλ που κερδίζει ο Τζανδάρης. Θα γίνει τώρα η τελευταία αλλαγή, για να δούμε. Στο 20 λεπτό που είμαστε. Ο Χιουστά μου φαίνεται να παίρνει ξανά το μέσα στην άκρη. Τέσσερα λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων, αυτό προς το παρόν. Τέσσερα λεπτά ακόμα λοιπόν για τον Μαρκό να διατηρεί στο προβάδισμα που θα του δώσει τη δεύτερη του νίκη σε δύο αγώνες στο πρωτάθλημα Super League 2. Τέσσερα λεπτά αυτά που έχει η Άθλης Καρδιά για να δει το κόλ της σοφάρισης και να φύγει. Βλέπουμε με βαθμό αυτή και η Σαριανή. Νέο φάουλ και κάρτα στον... κάρτα στον Οικονομίδη. Μείνει κάτω ο παίκτης της Καλυφθέα και δεν μπαίνουν και οι βοήθειες. Τις βοήθειες για να τον βοηθήσουν. Οικονομίδης πρέπει να έχει δει την κίτρινη. Αν παρατήρησα σωστά. Στο Γιώχανσον. Ένα νέο φάουλ λοιπόν για την Καλυφθέα, είναι στο κέντρο περίπου, είναι γύρω στα 30 μέτρα, 25 με 30 μέτρα από την περιοχή, από την εστία, αλλά αρκετά κέντρο. Είναι λίγο μακριά η πιθανότητα να εκτελεστεί και με πάσα. Είναι πολύ long shot να το προσπαθήσει το shooter από εκεί. Για να δούμε. Έχει πάντως περάσει ήδη 1,5 λεπτά της καθυστέρησης χωρίς να έχει παιχτεί ποδόσφαιρο. Με τον Στάμου κιόλας να περιμένει ακόμα να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, αμυντικός του Μαρκό. Το ασφυρίζει. Για να δούμε, απευθείας βρίσκει στο τείχος η εκτέλεση του Βιαφάνιες. Θέλω να τρέξει τώρα το Μαρκό. Εκεί δεν βιάζεται ιδιαίτερα και ώστε να περάσει η ώρα θέλει το Μαρκό. Σε μπακ λέει ο Προβιδάκης. Προβιδάκης πλέον σε ρόλο αριστερού εξτρέμ από δεξιμπακ. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει όλοι οι επίθεση παίζουν από πλευρά Άθλης Καλυφθέα. Υπάρχουμε αλλαγή τώρα. Θα γίνει τώρα η τελευταία αλλαγή. Ο Δημήτρης Στάμου θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει τη θέση του Σεμπά. Ο Σεμπά ακούραστος. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η αλλαγή αυτή. Ακούραστος ο Σεμπά. Ολοκληρώνονται έτσι οι αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ένα γέμισμα ακόμα. Πάλι θα μπλοκάρει από πλευράς Μαρκό η άμυνα. Επίθεση τώρα περισσότερα Νετσούλ. Πιέζεται. Παθεί να περάσει. Καλύπτει πολύ ωραία ο Αναστασίου και κλέβει και την μπάλα. Νετσούλ θα δει την κίτρινη. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό τώρα. Διαφάνειες. Τελευταίες ευκαιρίες της Άθλης Καλυφθέα να βρει να βρει τελικές και πιθανότητα ακόμα και γκολ. Ο Βιδάκης στέλνει πολύ μακριά την μπάλα ο Οικονομίδης. Στη γωνία Βάρκας προσπαθεί να περάσει, μπάλα θα βγει, κόρνερ. Ένα κόρνερ για την Καλυφθέα τώρα, ενώ τώρα συμπληρώνονται τα 4 λεπτά καθυστερήσεων. Για όταν θα έχουμε και ένα επιπλέον. Ανεβαίνουν όλοι, ανέβηκε λίγο και το μαναφύλακας, μπάλα θα περάσει. Είναι μέσα στην περιοχή από κοντά ο έξαρχος, μεγάλη απόκρουση του έξαρχου που την πανηγυρίζει σαν γκολ. Γιατί αυτή η απόκρουση είναι αυτή που τελικά δίνει την νίκη στο Μαρκό. Το Μαρκό θα κάνει τα 2 στα 2. 2-1 την Άθλης Καλυφθέα, εδώ τελικό αποτέλεσμα στο το Μιχάλης Κρητικόπουλος. Το Μαρκό με μια μεγάλη ανατοπικότητα στην Athens Καλυθέα κάνει το ιδανικό ξεκίνημα στην Superbet League 2. Δύο μάτς που παίζει ο σκυπεδούχος σε ουθέτερη έδρα, κερδίσει και τα δύο. Πρώτα το Μαρσεραϊκό, μετά την Athens Καλυθέα. Και νίκες κόντρα σε δυνατές ομάδες κιόλας, όχι μόνο απλές ομάδες. Ομάδες οι οποίες επίσης μπορεί σαν το Μαρκό να διεκδικήσουν την άνοδο. Το Μαρκό πάντως μας δίνει αυτό το μήνυμα ότι αυτός είναι ο στόχος. Η άνοδος στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατάφερε παρά ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον γκολ του Μανιά στο 10ο λεπτό. Ο Μούλλος στο 26 επίσης με κεφαλιά ισοφάρισε και ο Μελτόσα με την φαουλάρα που εκτέλεσε τον 20ο λεπτό, την απίθανη εκτέλεση, κατάφερε έτσι να δώσει την νίκη και τους 3 βαθμούς στην ομάδα του Μαρκό. Ένα πολύ έντονο κύριο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε το Μαρκό να βρει ένα τρίτο γκολ να τελειώσει το μάτς. Προσπάθησε και η Καλυθέα να βρει ευκαιρίες να ισοφαρίσει χωρίς επιτυχία όπως για τους φιλοξενούμενους. Αυτά λοιπόν όσο έχω να κάνω με την αναμέτρηση εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Τώρα τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο ομάδες. Το Μαρκό με αυτή την καλή ψυχολογία επιστρέφει σε υποχρεώσεις κυπέλου την Τετάρτη στις 5 παρατέταρτο. Υποδέχει, έχει μεγάλη αναμέτρηση τώρα στον Άρη, στο κλέον της Φικελίδης. Ενώ το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι. Θα πάει στο Ρέντι να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β. Όσο για την Athens Καλυθέα που δεν έχει υποχρεώσει κυπέλου, επόμενο μάτσε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στο Ελπάσο, στο γήπεδο της Καλυθέας. Αυτά λοιπόν όσο έχουν να κάνουν για το μάτσε εδώ στην Κεσαριανή. Εμείς θα τα πούμε σε κάποια επόμενη μετάδοση λοιπόν. Σας παλαιολόγος ήταν στο μικρόφωνο αυτό το δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σε 7 η ώρα για να μείνετε σε Ολυμπιακός Όφη για τη Super League και Ηρακλής Ατρόμητος, μάτς τη Super League στις 9 το βράδυ. Εμείς θα τα πούμε σε κάποια επόμενη μετάδοση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κάντι Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιο. Είσοδος ελεύθερη. Δωράν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να τον βγάλω.
7: Θα πάω εγώ.
6: Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Το τραγούδι επιλέγει ο Παναγιώτης Τσάμπρας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ort Open, δεύτερο φιλικό προετοιμασία στη σειρά για τον Παναθηναϊκό στη Βόλο, το δεύτερο διεθνές τουρνουά του νησιού, απέναντι στην πρωταθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, σε ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο πεντάλεπτο έχει πολύ καλό ρυθμό και πρωταγωνιστεί για τους πράσινους στο Λεφέρ Μαντζούκα με δύο τρίποντα και 8 πόντους συνολικά. Ο νεαρός καλαθοσφαιριστής γενικά κάνει ένα πολύ καλό διήμερο, όσο έχουμε και εμείς εικόνα. Για το τριφύλι λοιπόν το έβαλε και ο Φρανσίσκο για τους πράσινους, 13-9 είναι το σκορ. Έχουμε time out καθώς έχουμε συμπληρώσει κάτι παραπάνω από 5 λεπτά στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του, να προσαρμόζεται στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς, γιατί όπως αναφέραμε και εσείς, οι υποχρεώσεις, οι επίσημες υποχρεώσεις πλησιάζουν. Δυστυχώς για όλες τις ομάδες δεν υπάρχει αρκετός χρόνος προετοιμασίας. Ακόμα μπαίνουν παίκτες σε αρκετά ρόστερ και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλύσουν οι προπονητές. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή διακοπή στον αγώνα, θυμίζω 13-9 το σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να βρίσκουν τέμπο πιο γρήγορα στην επίθεσή τους σε σχέση με το χθεσινό φιλικό με την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός γενικά είχε πλουραλισμό στην επίθεσή του, χθες κράτησε την ΑΕΚ επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην επίθεσή της. Και αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο. Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού πραγματικά να δυσκολεύονται να βρουν επαφή με το καλάθι.

με δικέ νέε προσθήκε, νομίζω ότι γίνανε και αυτή τη λογική από του ανθρώπου τη ομάδα. Παίκτε που όλοι έχουν στο ρεπερτόριό του το να παίζουν σκληρή άμυνα. Λοιπόν, να πω και μια ποδοσφαιρική είδηση για τον Παναθηναϊκό. Πριν από 11 λεπτά, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο επισημοποίησε τη μεταγραφή του Ανάση Σαλάχ-Καντίν από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Να σας διαβάσω χαρακτηριστικά και το tweet. Ο μαρινός αριστερός μπακ Ανάση Σαλάχ-Καντίν αποχωρεί από τη Ρώμα για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Ολοκληρωμένη προφορική συμφωνία και όλα έτοιμα για τις ιατρικές εξετάσεις. Η ρήτρα αγοράς θα αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ σύν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους. Αυτή είναι η ενημέρωση από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον βασιλιά ρεπόρτερ των μεταγραφών. Με τους εκατομμύρια ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα. Συνεχίζουμε λοιπόν μπασκετικά. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Καλάθι από τον Φουάντσο με κάρφωμα για το 15-9. Εντυπωσιακή φάση από τον Ισπανό Φόρουαρντ.

Λοιπόν, έχουμε δύο βολές για την Σπαρτάκ, Μπότιτσα. Πέντε-9 το σκορ, δύο βολές έπειτα από φάουλ του Χουάντζο. Για 5-10 τώρα το σκορ.

χαμένη δεύτερη βολή για τους Σέρβους. Μια ομάδα που ανήκει άλλη ξέρει καλά και ο Μπράντοβιτς από το πέρασμα του Παρτιζάν. Τάξ Μπότιτσα είναι η πρωταθλήτρια Σερβίας, δεν είναι η Παρτιζάν, δεν είναι ο Αριστερός Αστέρας. Μέσα εδώ ένα τρίποντο 15-13, μειώνει η Σέρβη στο καλάθι.

τρίποντο για την Σπαρτάκ. Καλύτερα του παρκέ τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι για μπουσέλες. Το θυμίζουμε εκτός έμεινε για προληπτικούς λόγους ο Λεσόρ. Μάλλον πιο σωστά για λόγους διαχείρισης. Από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού επέλεξαν να μην επιβαρύνουν τον Γάλλο Σέντερ με ένα δεύτερο παιχνίδι σε 2 ημέρες εντός 48 ώρων.

Φρέντς το Φρέντς μπάλας, φάουλ. Για τον Παναθηναϊκό, δεύτερο ομαδικό για την Σπαρτάκ. Θα τηρήσεις από τον Ομπράντοβιτς.

χρόνο. Έχουμε το 21-13 από τον Μπόγκα, άμεση απάντηση από τους Σέρβους, 21-15. Ελεύθερο τρίποδο τώρα τον Μωραήτη, θα στοχίσει. Μωραήτης θα έρθει αυτό να μην το χέρι του.

άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Φάουλ και δύο βολές τελικά. Για τους τυπικά φιλοξενούμενους.

πραγματικό ποσοστό για τον Παναθηναϊκό στα τρίποντα 5 στα 9, να πούμε,

23-19 απόσταση 4 πόντων. Στοχή ο Καλαϊτζάκης. Εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία για την Σπαρτάκ να μειώσει εκ νέου στο καλάθι με τον Μπόντροβιτς. Με συγχωρείτε, Μπόντροβιτς, 23-21. Ωραία ενέργεια από τον Μπόγκα. 25-21. Είναι ένα fast pace παιχνίδι για την αρχή. Το άνοιξτο σε σχέση με το χθεσινό. Λοιπόν, το αφροχή η θεσμική ομάδα και έχουμε λοιπόν λήξη πρώτου δεκαλέπτου, 25-21 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Λευτέρης Μαντζούκας είχε πάρα πολύ καλή εικόνα στο πρώτο διάστημα με δύο τρίποντα. Γενικά οι πράσινοι έχουν μία επαφή από τα 6 και 75 με το στόχο. Έχουμε λοιπόν μία σύντομη διακοπή στο παιχνίδι. Δυστυχώς σε αυτά τα αθλητικά προετοιμασίας δεν έχουμε τη δυνατότητα επιμέρους στατικών υπηρεσιών. Για να δούμε αναλυτικά και τις επιδόσεις του κάθε αθλητή.

Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πιο ανοιχτό παιχνίδι σε σχέση με χθες. Έχουν συνδεθεί συνολικά 46 πόντοι σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.

Θυμίζουμε εχθέ ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε 78-56 στην ΑΕΚ. Στις 2:17 είχε νίξει εχθέ το πρώτο δεκάλεπτο.

Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Έχει κάποια παράπονα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι ικανοποιημένος ο προπονητής του Παναθηναϊκού με την αρνητική συμπεριφορά της ομάδας. Το πρώτο δεκάλεπτο η Σουμπόντιτσα ξεπέρασε τους 20 πόντους. Τρίποντο στο φώτο με Καλαϊτζάκη.

τώρα τον Καλαϊτζάκη, ενώ έχουν λύσει συνολικά 30 δευτερόλεπτα από το χρονόμετρο για τη δεύτερη περίοδο. Ωραία άμυνα και κλέψιμο τον Καλαϊτζάκη, κερδίζει και το φάουλ. Αυτά σίγουρα θέλει να τα βλέπει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Χιλιάδες εισαγωγικά να πέφτουν και να κλέβουν μπάλες. Κάπου στους Παναθηναϊκούς γνωστές, εκτός ο Σλούκας, εκτός ο Ναν, ο Σέις Ντέιβις, ο Ρογκαβόπουλος, ο Φαλ, ο Κουζέλογλου, ο Λεσόρ. Τα συσσωρευμένα προβλήματα του Παναθηναϊκού στη θέση 5, όπως είπα και χθες, δίνουν συζήτηση για μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά και ψάχνει ένα ψηλό που θα του κάνει τη δουλειά και δεν θα είναι απλά βοηθητικός στις προπονήσεις. Επομένως, περιμένουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Δημήτρης Διακόπουλος, να πούμε ότι έχει ανάψει το πράσινο φως για να πέσουν εκ νέου χρήματα για την ενίσχυση της ομάδας. Φανακός με το μεγαλύτερο ρόστερ στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη. Μπόγκα τώρα για τον Παναθηναϊκό Γκραντ. Για Μπουσέλε στην κορυφή δίστασε να πάρει το τρίποντο, το πάρει ο Γκραντ. Στοχή ο Γκραντ. Rebound για την σερβική ομάδα. Νομίζω ότι κάπως έχει πάρει το momentum. Βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας, αλλά έχουν κάνει καλή δουλειά σε αυτό το πρώτο διάστημα οι πρωταθλητές Ερμίας. Ναι, αν ο Παναθηναϊκός θα βρει σκορ εδώ με τον Καλαϊτζάκη να κερδίζει ακόμα ένα φάουλ. Okay.

Εκέδια του Φρανσίσκο μπάλα. Κατερνά ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού εχθές. Για Μπουτσέλε για τρεις. Στοχός, rebound, το Ματζούκα. Ωραία ενέργεια, περιστροφή. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Παναθηναϊκός κολλήσει στους 21 πόντους.

Φρανσίσκο. Κατά τείχος, περνάει όμως ο Φρανσίσκο και κάνει ως το καλάθι. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ τον Φρανσίσκο. Είναι η μεταγραφή που δίνει πρώτη απαντήση για τον Παναθηναϊκό, όπως θα πω. Το συμβαίνει Φρανσίσκο. Το 7-21, σπάει το ρόδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουμε λοιπόν καλάθι για τον Παναθηναϊκό, time out από τους Σέρβους. Φρανσίσκο, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, αποκτήθηκε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός μάλλον είχε θέματα στον Νάσο τα τελευταία δύο χρόνια. Καθώς δεν βρήκε τον στην παραστάτη του Σούκα, ούτε στο πρόσωπο του Λορέντζο Μπράουν, ούτε στο πρόσωπο του DJ Shorts. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ξοδεύσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να βρει ένα παίκτη να πλαισιώσει ή και να πάρει την μπακέτα από τον Σλούκα.

πρώτο σκόρ λοιπόν είναι ο Μαντζούκας με 8 πόντους. Γενικά οι επιδόσεις στους επίδες και εκτές ήταν πολύ καλές. Έδειξε κάποια επιπολαιότητα στην άμυνα και σε κάποια μαρκαρίσματα. Λάστιν επίδοση έχει στα σωρό χέρι ως τώρα.

τρίποντο, μάχη για τριμπάν, νικητής ο Μίτογλου. Πάζει σε αυτή τη φάση ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο τη φετινή σεζόν να αποδείξει την αξία του. Μετά από μια διετία αμφισβήτησης, είχε ένα ξέσπασμα και μια απίθανη εμφάνιση με τα χρώματα της Γαλανόλευκης στον τελικό σε εισαγωγικά με την Ισπανία. Μίτογλου κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στη μάχη για την είσοδό της στον παγκόσμιο κύπελο.

Αντζούκα για τρεις, άστοχο, στη λήψη του χρόνου. Θέλει να τρέξει η Σπαρτάκ, κλέψιμο από τους πράσινους με τον Χουάντσο. Γκραντ, στο ανοιχτό γήπεδο, κερδίζει το φάουλ. Σωστό φάουλ εδώ. Από τη Σπαρτάκ Σουμπότιθα. Μόνο το καλά στη Φρανσίσκο έχουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο, 27-21 το σκορ. Έπεσε φυσικά τόσο το θέαμα όσο και η παραγωγικότητα. Γκραντ, φοβερά δύσκολο καλάθι, θετική εκτέλεση από τον Γκραντ και κλέψιμο. Τον Αμερικανό που εδώ νομίζω, να δούμε αν πήρε την μπάλα νόμιμα. Δύσκολη η φάση, δεν ξέρω, δεν φάνηκε. Κάθαρα. Να πούμε στο ποδόσφαιρο, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η Φράιμπουργκ, δωροδόκησε με 5 τέρματα την Gladbach. Σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην Bundesliga. Εγώ θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ στις 10 του Δεκέμβρη. Γερμανία.

Λέστο, είναι Σπαρτάκ. Σε κολλάει και αυτή από τους 21 πόντους. Είναι 23. Λοιπόν, το Χουάντζο, 32-23. Παναθηναϊκός φλερτάρει με την πρώτη διψήφια διαφορά του στο παιχνίδι. Τον Χουάντζο ακόμα ένα στήσιμο για τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει τα καλά ποσοστά του Χουάντζο από τα 6.75. Ήδη αποκτά αριθμό και η Σπαρτάκ βρίσκει αμέσως στη καλάθι. 42-25. Σύσκο για 3 είναι μέσα, 35-25. Το τρίποντο είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας στη Ρόδο.

αυτόν τον λόγο πλήρωσε και η Βιλερμπάν 5,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Εξάρτητα αν δεν κατάφερε να τον κρατήσει για πολλές εβδομάδες. Η Λιόν. Η Πόιντερ, εντάξει, φέρνει και αυτή την υπεραξία. Αλλά δεν έγινε κάτι άλλο να κοιτάξει την αγορά από το να βγάλει τον Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν. Στην τελική απόφαση του Φρανσίσκο συνέβαλε και το γεγονός ότι υπήρχαν στο ρόστερο Φάλο για Μπουσέλε, Λεθόρ, η γαλλική παρέα είχε δέσει. Όλοι στο ΣΥΝ 10 ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά 35-25. Έχει και την κατοχή της μπάλας τώρα, οπότε μπορεί να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά. Φρανσίσκο εδώ πήγε για το 2-2, δεν τα κατάφερε. Εδώ Λίποντο από την άλλη πλευρά είναι άστοχο. Αουλαπτών, Λευτέρη Μαντζούκα.

προδώσουμε και ένα παρασκήνιο στο time out του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στους παίκτες του κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής διακοπής, με συγχωρείτε. Εξέφρασε τα παράπονα του για μια ειδική κατάσταση στο παιχνίδι και ξαφνικά γύρισε προς τον Διάσωρα Βαρβαρίνη, τον 16χρονο καθοσιαστή, και τον ρώτησε τι ακριβώς είπε. Για να τεστάρει τόσο αν καταλαβαίνει τα ζητούνα του προπονητή του, αλλά και να δει πόσο συγκεντρωμένος είναι στον αγώνα. Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα για τον Βαρβαρίνη, ακόμα και αν δεν έχει μπει ακόμα στο ΕΚΕ.

μάλιστα ο Βαρβαρίτης ανταποκρίθηκε και έδωσε τη σωστή απάντηση στον προπονητή και μετά ο Μπράντοβιτς πήγε και του έδωσε το χέρι.

πάρα πολύ εντυπωσιακό αλεούμπ κάρφωμα από τον Ήλιτς στη φάση του ημιχρόνου. Το άρχισαν να επιστρέψουν οι πράσινοι. Δεν θα το αφήσει αυτό να πέσει κάτω ο Μπράντοβιτς. Καλή αμέσως time out.

τον τρόπο λοιπόν η Σπαρτάκη στον Πόντικα ψαλιδίζει τη διαφορά σχεδόν κατά το ίμιση. Στους 6 βαθμούς η διαφορά, στους 6 πόντους, διορθώνω. Και αυτό φυσικά δεν άρεσε στον Ζέλη τον Μπράντοβιτς. Το πόντιο στο Φρανσίσκο, όσους και ο Μαντζούκας. Με ένα... ένα εντός παιδιάς και δύο στα τρία τρίποντα. Θα θυμίζουμε για λόγους διαχείρισης ο Λεσόρ είναι εκτός 12. Ο εντός υπηρεσίας παίζει σήμερα με 11 παίκτες. Όσο και αν αυτό δεν φάνταζε πιθανό, έπειτα από τις μεταγραφικές τιμές του καλοκαιριού, όμως στο αθλητισμό υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν τα προβλήματα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσιάστηκε σήμερα σε πλήρη σύνθεση. Έξω η μπάλα, το σουτ για τρεις είναι άστοχο από τον Μόγκα, έχω την αίσθηση. Μόγκα θα κλέψει μια μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ. Δίνωσε τα 5 ομαδικά φάουλ η Σπαρτάκη Σουμπότητα, επομένως ο Μπόγκας θα πάει στη γραμμή των Βολών.

Εδώ ο Μπόγκα μας έδειξε και κάποιες από τις αρετές του στο ποδόσφαιρο. Ίσως θα δούμε κάποια στιγμή και στο ΆΚΑ, το ποδοσφαιρικό εννοώ. Συνηθίζουν οι παίκτες του μπάσκετ να έρχονται στο ποδόσφαιρο, οι παίκτες του ποδοσφαίρου να έρχονται στο μπάσκετ. Προσφάτως θεάστηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Φάτσο και ο Γκραντ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εφούς το γιατρής αυτό ήταν μια πολύ ωραία ομαδική προσπάθεια εδώ τον Παναθηναϊκό. Αυτές οι στιγμές νομίζω ότι ακόμα και αν βρισκόμαστε στην pre-season γεμίζουν την ελπίδα τους φίλους του Παναθηναϊκού. Καταρχήν για τον Παναθηναϊκό βγαίνει ακόμη μια άμυνα. Ο Παναθηναϊκός πάει να κλείσει ιδανικά το ημίχρονο.

ήχο. Δεν το βάλε κι αυτό. Δεν υπάρχει φάουλ νομίζω. Υπέρ του Παναθηναϊκού δεν καταλογίζεται. Εσείς το νομίζω πρόλαβε και στήθηκε. Ο Μπόγκα εδώ μόνος του, αστοχή. Τριμπάν τώρα για την Σπαρτάκ. Κλέψιμο και εδώ θα έχουμε ένα εύκολο καλάθι για τον Παναθηναϊκό με το κάρφωμα Τσουμπάντιο. 44-31, η διαφορά στη μέγιστη τιμή της. Στο σύν 13 η πράσινη. Time out από την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Εντάξει, υπάρχει δεδομένη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μπάντιο έχει βγάλει και την άμυνα. Θα να βλέπουμε το πολύ όμορφο τρίποδο του Φρανσίσκο νωρίτερα. Βάλει το λισαράκι του και ο Μητογλου για να καταλήξει μπάλα πίσω στον Μπάντιο και εκείνος να τρέξει στο αριστερό γήπεδο. Νομίζω αυτή ήταν για τον Παναθηναϊκό η καλύτερη φάση. Το πρώτο ημίχρονο.

0: Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι σιγά σιγά να μπουν και τα υπόλοιπα κομμάτια του πάντου. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ο ΜΕΝ 53 και 7 για το φινάλε του ημιχρόνου. Νομίζω με τη συμπεριφορά του Παναθηναϊκού στην τελευταία πεντάλεπτο υπάρχει ικανοποίηση στον πάγκο των Πρασίνων. Εδώ έχουμε καλάθι για την Σπαρτάκ 44-33. Το μόνο που έχει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να κλείσει αυτό το δεκάλεπτο όπως πρέπει. Θα έχει σίγουρα μία επίθεση ακόμα. Εδώ όμως θα γίνει το λάθος. Μία παρακινδυνευμένη πάσα εδώ του Φρανσίσκο, γιατί έτσι είναι. Προς τον Μπάντιο. Μέχρι τώρα έχουν 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους, όσο απομένουν και για το ημίχρονο. Λογικά θα ξοδέψουν όλο το διαθέσιμο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ένα φάουλ. Τρίποντο, άστοχο και λήξη μικρόνου. Παναθηναϊκός Σπαρτάκ 44-33 με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα καθαρό προβάδισμα νίκης στο δεύτερο φιλικό, στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. 16-33 εντός παιδιά σου ήταν ο Παναθηναϊκός, 8-20 στα τρίποντα, στο τέλος λίγο μουτζούρωσε το ποσοστό του από 6-75 το τριφύλι. 4-4 ελεύθερες βολές, 14 rebound έναντι 16 των αντιπάλων, η assist 8-6, τα λάθη 4-8. Ελήξη και του Φλούκα εγώ θα πω, ο οποίος διακρίνεται στο τομέα της δημιουργικότητας. Αυτά λοιπόν, από τη Ρόδο συνεχίζουμε κανονικά τις μεταδόσεις εδώ την συχνέντα της Era Sport και του Post Game Radio. Έχουμε πλούσια αγωνιστική ημέρα. Θα ακολουθήσει στις 7 η ώρα και το πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφη, στον ντεμπούτο του Αλουαφίλ στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Αυτά από εμένα. Συνεχίζονται λοιπόν κανονικά οι μεταδόσεις και θα έχουμε εκνέου σύνδεση για να πούμε περισσότερα και για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται?
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα? Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι?
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη. Θα ακολουθήσουμε τον αγώνα Ολυμπιακού Πόφου, τον αγώνα που ανοίγει την τέταρτη αγωνιστική τη Super League. Ένα παιχνίδι στη ιστορική σημασία, καθώς είναι το πρώτο για τον Ολυμπιακό ιστορική σημασία, καθώς είναι το πρώτο στη μετά με τη λίγα εποχή, με τον Ιμανόλ Αλγουαδίν στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τον Όφη, μία από τις πιο συμπαγείς ομάδες του πρωταθλήματος, μία από τις πιο δυσκολοκατάβλητες ομάδες, τον κυπελούχο Ελλάδος και κάτοχο και του Super Cup, αφού επιβλήθηκε και τη ΣΑΕΚ για την κατάκτηση του Super Cup της φετινής χρονιάς. Ο Ολυμπιακός που προέρχεται από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα του Βόλου το περασμένο Σάββατο με 1-1 και ένα παιχνίδι 4 μέρες πριν από την πρεμιέρα των Ερυθρολεύκων στην κορυφαία, μάλλον στη δεύτερη την τάξη διασυλλογική διοργάνωση, στη UFAI, που European League, Europa League, με τους Ερυθρόλεκους να αντιμετωπίζουν τη Γιαγκελόνια, ενώ πρεμιέρα θα κάνει την ερχόμενη εβδομάδα και όφη στο Europa League. Θα περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με τους Ορτέκα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Πέτερσεν, αριστερά τον Τικνιζιάν, Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Φρόιλερ και Κουέρτα στον άξονα, ο Τσικίνιο μπροστά τους, από τη μία πλευρά ο Φορτούνης, από την άλλη ο Ζώτα Σίλβα και στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκονζάλες ή αλλιώς Ορμίγκα. Την αντίπερα όχθη για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης, ο αναμορφωτής της ομάδας της Κρήτης, που έχει στο πλευρό της και περίπου 50-60 οπαδούς της κρητικής ομάδας που έχουν βρεθεί εδώ στις εξέδρες της Γιώργος Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσουν και να βοηθήσουν την ομάδα τους. Όφη λοιπόν παρατάσσεται με τους Χρυσογιώργους κάτω από τα δοκάρια, Νικολάου Πούμπουρας και Κοστούλας τρεις στην άμυνα, δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Αφρίτους και Μπουχαλάκης, δύο πρώην Ερυθρόλευκοι στον άξονα. Έχουμε στην δεξιά πλευρά τον Φούτα, στην αριστερή τον Άιτορ και στην κορυφή της επίθεσης τον Κέναν Κόντρο. Στους πάγκους των δύο ομάδων βρίσκονται για τον Ολυμπιακό η Πόποβιτς, Όνι Εμαέτσι, Κάρμος, Μάιλοβιτς, Ράλιακας, Ντάνι Καρδία, Σαντιάγκο Εύθες, Δέλσον Μαρτίνς, Γκουστάβο Σε, Λέον Ντέιλι, που κάνει ντεμπούτο σε αποστολή των Ερυθρολεύκων, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Και για την ομάδα της Κρήτης στον πάγκο βρίσκονται η Κλόντια Λίλο, Παναγιώτης Κατσίκας, Κρέσιμιρ Κρίσμανιτς, Αποστολάκης, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Χατζη Γιωβάνης, Νους και Θεοδοσουλάκης. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης ο κύριος Φωτιάς, με βοηθούς τους κυρίους Μεϊντάνα και Πετρόπουλο. Τέταρτος ο κύριος Κατσικογιάννης, στο VAR ο Αλέξανδρος Τσακαλίνης και assistant VAR ο Μιχάλης Ματσούκα. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο αγωνιστικό χώρο και σε περίπου 3-4 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στους Ερυθρόλεκτους και τον Όφη. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης είναι σχεδόν κατάμεστο, υπάρχει ένα κενό που χωρίζει τους φίλους του Όφη από τους φίλους του Ολυμπιακού στο υπόλοιπο γήπεδο. Είναι στο μεγαλύτερο μέρος του γεμάτου, είναι περίπου 28-29.000 φίλοι του Ολυμπιακού αυτή την ώρα στις εξέδρες του Γεωργίου Περαϊσκάκη. Επαναλαμβάνω, ένα ιστορικό παιχνίδι για τους Ερυθρόλεπτους και μετά με τη Λίμπαρ εποχή ή αν θέλεις την εποχή η Μανόλ Αλτουαδίν, ένας προπονητής που υπέγραψε για 2-1 χρόνια, ένας προπονητής τον οποίο πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό, τόσο ο Αντώνιο Κορδόν όσο και η διοικητική ηγεσία των Ερυθρολεύτων. Γι' αυτό άλλωστε έχει αυτό το συμβόλαιο 2-1 χρόνια. Θα χρειαστεί υπομονή, θα χρειαστεί χρόνος. Είναι ένας Βάσκος προπονητής, μπορεί να είναι Βάσκος, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει και τον ίδιο ακριβώς τρόπο παιχνιδιού με το Μεντιλίπα. Προφανώς υπάρχουν κοινά στοιχεία, όπως η πίεση ψηλά. Περιμένουμε να το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρχει και διαφορετικός τρόπος ανάπτυξης, περισσότερο build-up και λιγότερο άμεση μετάβαση. Αλλά όλα αυτά θα χρειαστεί χρόνος για να τα δούμε στην απόλυτη μορφή, στη μορφή που έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ Αλγουαβίν, ο νέος τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Ενώ έχει γονατίσει και να λέει κανείς προσέρχεται ο Χορμίγκα, ο Αρμάντο Γκονζάλες στον χώρο του κέντρου και είναι αυτός που θα δώσει και το εναρξήριο λάκτισμα, να το πω έτσι, όπως έλεγαν παλαιότερα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Ο Ολυμπιακός στη σέντρα και το παιχνίδι ξεκινά με τους Ερυθρόλεπτους να κυκλοφορούν την μπάλα και τον Τεχνικιά να γυρίζει πίσω στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα στον Αρέτσο και από μια πρώτη ματιά βλέπω ότι ο Όφη προσπαθώ να δω αν παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς όπως σας είπαμε ή αν είναι με τέσσερις πίσω με διαφορετική διάταξη, καθώς βλέπω δεξιά τον Τίκμαν να πιέζει τώρα το Φορτούνι. Ο Φορτούνις αγωνίζεται από την αριστερή πλευρά, ο Τσικίνιο αγωνίζεται πίσω από τον Αρμάντο Γκονζάλες και ο Ζώτα Σίλβα πιο δεξιά με τον Φρόιλερ και τον Κουέρτα να είναι στον άξονα. Τώρα θα κάνει την πάσα ο Φρόιλερ για το Φορτούνι, κάθετη του Φορτούνι, η προσπάθεια του τώρα για τον Τικτυγιάννη, σέντρα και το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι από το αποτελεσματικό τάκλι του Κωνσταντίνου Κοστούλα, ένας ποδοσφαιριστής που προέρχεται στις ακαδημίες των Ερυθρολεύκων, έχει καταστήσει και το Youth League με ομάδα του Ολυμπιακού και τώρα παραχωρεί το πρώτο κόρνερ στην προσπάθεια του Τικτυγιάννη και ενώ διανύουμε το δεύτερο λεπτό. Κώστας Φορτούνης εκτελεί χαμηλά, προσπαθεί να γυρίσει η μπάλα ο Ρέτσος, αλλά δεν θα τα καταφέρει, η μπάλα θα φύγει κατευθείαν εκτός τελικής γραμμής out. Περνάνε εκμετάλλευτη αυτή τη δυτική προσπάθεια των Ερυθρολεύκων αυτό το πρώτο κόρνερ με τον Κώστα Φορτούνη. Και τώρα Όφη προσπαθεί να δει την επίδεση, κόβει παίξη του Ολυμπιακού, θα κερδίσει πολύ ωραία ο Ζώτα Σίλβα, αλλά θα κρατήσει την μπάλα, θα κλειστεί από τον Ανδρούτσο και τον Νικολάου και θα χάσει. Και τώρα οι παίκτες του Όφη προσπαθούν από τα αριστερά με τον Αϊθόρ και κερδίζουν το πλάγιο out. Τελικά όπως φαίνεται πλέον είναι η διάταξη του Όφη 3 με τους Δημήτρη Νικολάου αριστερό στόπερ, τον Μπούγκουρα στο κέντρο και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα σαν δεξιό κεντρικό αμυντικό. Και τώρα προσπάθεια του Όφη να βγει γρήγορα στην επίθεση, θα έρθει ο Πιρόλα να βοηθήσει τον Τικνιδιάν και να κερδίσει την μπάλα από τον ταξιάρχη Φούντα που προσπαθούσε να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση και να φανεί απειλητικός για την ΕΣΥ. Μαρία Ντορτέγκα. Εκ Ολυμπιακού πιέζουμε Φορτούνι και Φρόιλερ. Την μπάλα στον Φορτούνι και από εκεί πιο πίσω στον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ρέτσο, Ρέτσος για τον Κουέρτα. Κουέρτα αφήνει στον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Ρέτσο, Ρέτσο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δεξιά για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν και πάλι για τον αρχηγό της ομάδας, ο Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν και πάλι για τον Ρέτσο. Ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, αλλάζουν την μπάλα επέξω του Ολυμπιακού. Στον άξονα Φορτούνης, τσικίνει ο Φορτούνης, κάνει κίνηση στην κνηδιά, προτιμά να γυρίσει σίγουρα και πάλι στο χώρο μεσαίας γραμμής για το τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Φορτούνη, Φορτούνης τσικλίνει, ανοιχτό κοντρόλ, προσπαθεί αποφεύγει τον Ανδρούτσο, την Κνηδιάν, Φορτούνη στην Κνηδιάν, προσπαθεί να βρει το τσικίνιο, με δύναμη Κωνσταντίνος Κοστούλας απομακρύνει και ο Πιρόλα από πλευρά του Ολυμπιακού, αλλά θα γίνει το λάθος και ελέγχος στον άξονα επέκτος στρόφου με Μπουχαλάκη και Ανδρούτσο και τώρα με τον Κοστούλα, Κοστούλα στο χώρο του κέντρου, αλλάζει το παιχνίδι για τον Κούκουρα. Κούκουρα για τον Αϊτόρ και ανεβαίνει ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου θα κάνει τη σέντρα, απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Πέτερσεν. Επιμένει ο Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Η παρέμβαση του Πέτερσεν και το πλάγιο out για την ομάδα του Όφη. Καθώς διανύουμε το πέμπτο λεπτό, ο Ολυμπιακός με τον Όφη είναι πάντα στο 0-0 Κώστα.
1: Ας έγαμε μένα, ο Φιλικής με επίθεση προσπάθεια από αριστερά, η σέντρα δεν συμπεριώνει.

0: Άρχης Χούντας ήταν στην πλάτη του Πυρόλα. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι ο Ντίκμαρ βρέθηκε μόνος αμαρκάριστος είναι ένα θέμα. Ενώ τώρα προσπαθεί ο Τζέτα Σίλβα να κατεβάσει, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, δεν ήταν το ευκολότερο πράγμα του κόσμου να κατεβάσει και να διατηρήσει πάλα στην κατοχή του. Και στη συνέχεια οι παίκτες του Όφη υποδηγίες από τον Ολυμπιακού παρατηρούν πλάγιο out, ένα πλάγιο out στο ύψος μεγάλης περιοχής με τον Τικνιδιάν να εκτελεί για τον Φορτούνι, παρακολουθεί τον Φορτούνι, τραγκάζει να γυρίσει πολύ πίσω την μπάλα στο Ρέτσο και ο Ρέτσος στον Ορτέγκα υπό την πίεση του Αϊτόρ. Ορτέγκα μεταπολία στον Πέτερσεν. Πέτερσεν για τον Ζώτα. Ο Ζώτα προσπάθησε να βρει τον Πουέρτα. Έκλεισε εκεί πολύ καλά ο Νικολάου και κέρδισε και το φάουλ. Ένα φάουλ για την ομάδα του Όφη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Χρυσογιώργου Κώστα.
1: Και όχι τώρα στην επίθεση με τον Κοζάνη να πλέσει των επιθετικών. Ο Χούντας αλλάζει την μπάλα με τον Αφρίτη ξανά. Αξιάκης Χούντας από δεξιά θέλει να περάσει. Το Τικιτσιάδη χάσει την μπάλα. Παίζεται, που λέει χαρακτηριστικά, ο Φωτιάς, ο οποίος πρόσφατα ορίστηκε να διευθύνει και ταχύτητα του Champions League. Μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή εσείς θα διευθύνει τα χρήση της Λίξης της Champions League. Τώρα ο Πουέρτα έχει πάρα στη μεσαία γραμμή για τους διθρόλευκους. Η πάσα για τον Κοντζάλε δεν είναι καλή. Κούγκουρας θα κόψει και ο Αϊτόρ. Αυτή είναι για τον Αθανασίου. Δεν δέχεται από την Φιτονού λόγω της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Αντίθετα θες κανονικά ο Αθανασίου για τον Όφη, που τώρα έχει την μπάλα ο αριστερά της Αλάκης, ανά Αθανασίου είχε τον Νικολάου Κούκουρα στο Φούτα της Αλάκης το Φούλας και να χάσει την μπάλα με φάουλ από τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού τον Τίκρης Γιάννη. Τίκρης Κούτης, όποιος δίνει οδηγίες, ενώ αν μπορώ να δω καλά, ο Ιβαθόν Αλκουεφίλ είναι καθιστός από τα λεπτά, παρακολουθεί το παιχνίδι. Η πάλα πίσω στον Χριστογεώργο, ο οποίος βρίσκει τον Αθανασίου στα αριστερά, πιέζει του Ολυμπιακού ο Αϊτόρ και θα μια πάσα παίρνει την πορεία της μπάλας και τελικά υπάρχει φάουλ και πλαγιό όπως εκεί ο Φωτιάς πλαγιό όχι φάουλ εκδόση για τον Όφη το συμπληρώνουμε, είμαστε στο 10ο λεπτό, Ολυμπιακός έφτασε στο 0-0. Ο Κούτας κατεβάζει, αφήνει για τον Κοστούλα. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται αυτή είναι το τελευταίο του παιχνίδι πριν την πρεμιέρα της Ιλίφης στην Europa League. Τετάρτη βράδυ στις 10 εδώ, Ολυμπιακός για Κελόνια και μια μέρα μετά στο Παγκρίτιο στις 8 παρατέταρτο, Όφη Χοβεχάιμ. Τώρα ο Όφη από τα δεξιά η σέντρα που γίνεται σε την περιοχή κεφαλιά πάσα ο Φουέρτα θα μαζέψει όμως για τον Ολυμπιακό, κρατάει την μπάλα. Θα κάνει λάθος μετά από φάουλ όμως που έχει κάνει ο Χούντας. Τουέρτα. Τον Ολυμπιακό. Ο Πυρόλα για τον Τικιτζιάν. Ξανά την μπάλα στον Ιταλό. Λόγε. Ο Ρέτσος, ο Έτερσον, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται και σήμερα σε μια δεκάδα από τον Ματόλ που είναι μια μίξη παιχτών και από την τεχνική ομάδα και την φετινή κατά τεχνική κυπέλου την έγινε την πόλη με 3-2.

0: παίξουμε την Τρίτη. Ο Ολυμπιακός θα κυκλοφορεί την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Κρόιλερ. Μπάλα για τον Σίλβα. Ο Τσιγκίνιο. Ξανά με τον Σίλβα. Τσιγκίνιο αλλάζει τον αδύο ευκαιρία. Με την περιοχή το Σίλβα. Έτσι είναι αυτά που κρίνα. Θα πέσω του τον Γιώργο που θα μπλοκάρει την μπάλα. Το 10 λεπτό είναι η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Τελική υπάρχει και τραυματισμένος παίκτης για τον όποιον δεν μπορεί να πάσει. Ωραίο αριθμό 1-2, έτσι είναι μεταξύ των
1: πολύ ωραίος συνδυασμός, εξαιρετικός συνδυασμός, και να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Ο Φορτούνης αγωνίζεται αριστερά με τον Τικνιδιάν πίσω του. Ο Τσικίνιου που αγωνίζεται θεωρητικά πίσω από τον Γκονζάλες συγκλίνει αρκετά προς την πλευρά του Φορτούνη για να δημιουργούν υπεραριθμία, και ο Ζώτα Σίλβα τραβιέται αρκετά από δεξιά που φαινομενικά αγωνίζεται, τραβιέται αρκετές φορές προς τον άξονα για να αφήνει την πλευρά στον Πέτερσεν. Ακόμη δεν έχει βγει ο Νορβηγός πάρα πολύ μπροστά για να δημιουργήσει ρήγμα από τη δεξιά πλευρά. Βλέπουμε ότι στο ξεκίνημα ο Ολυμπιακός επιλέγει να επιτίθεται κυρίως από την αριστερή πλευρά. Επαναλαμβάνω, η διάταξη είναι δεξιά Ζώτα στον άξονα Τσικίνιο και αριστερά Φορτούνης στην κορυφή της επίθεσης ο Γκονζάλες. Αλλά ο Τσικίνιο έρχεται πολλές φορές δίπλα στο Φορτούνη για υπεραριθμία. Ο Ζώτα τραβιέται στον άξονα για να μένει καινή η δεξιά πλευρά. Ο Ολυμπιακός επιλέγει στο ξεκίνημα να επιτίθεται από την αριστερή πλευρά, στοχεύοντας την πλευρά του Δίκμαν, που είναι ένα αρκετά επιθετικός ποδοσφαιριστής που παίζει όλη την πλευρά με επιθετικές αρετές και χτυπάει συνήθως από εκεί ο Ολυμπιακός. Η πρώτη φορά που κατάφερε να γίνει απειλητικός στο 10ο λεπτό ήταν η προηγούμενη φάση που περιέγραψες, μετά τον εξαιρετικό συνδυασμό Τσικίνιο, Φορτούνη και τελικό αποδέκτη τον Πουέρτα, ο οποίος αποθέσει μέσα αριστερά από το ύψος του σημείου του πέναλτι, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, μπλόκαρε στο Γιώργος Κώστα.
0: Στη συγκεκριμένη φάση είχαμε τον τραυματισμό τον Νικολάου, ο οποίος δεν μπορεί να στείλει το παιχνίδι. Έγινε αναγκαστική αλλαγή, πήρε τη θέση του ο Χρυσμανίτς για τους κριτικούς. Σε κάτι ομοιικό πρόβλημα αυτή η αλλαγή για τον Όφη. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ένα πλάγιο out

πρωταθλήμα και τη διακοπή που υπήρχε με τον Ρέτσο. Μεταξύ συνεχίζεται πάνω στο 0-0. Ολυμπιακός όχι στο 15ο λεπτό. Με τους παίκτες του όχι τώρα να κυκλοφορούν την μπάλα. Η οποία καταλήγει λάγιο out για τον Ολυμπιακό με τον Φιτζιάν. Να είμαι έτοιμος να κάνω αυτό το πλάγιο. Καθυστερεί, ψάχνει το κεφάλι του Ζώτα. Αλλά είναι πλάγιο για τον Όφη. Βοηθός ακριβώς από τον πάγκο του Χρήστου Κόντι με τον Κοστούλα. Να αφήνει την μπάλα για τον Τίκμαν. Ο Αϊτόρ βγάζει την μπάλα αριστερά στον Αθανασίου. Η διαγώνια πάσα να γίνει τεχνολογία για τον Χούντα. Αυτός για τον Τίκμαν στην περιοχή τον προλαβαίνει. Η κοιτιά και παραχωρεί πλάγιο για τον Όφη. Ο οποίος θέλει να βγει στην επίθεση στα δεξιά. Πολύ ζεστή, το φαλερό και η μεγάλη γρασία. Αυτή είναι περίπου στο γήπεδο. Είναι περίπου στους 30.000 θεατές. Ας βεβαίως το κενό με το οπαδού του Όφη που έχουν επιστήρα 27. Φρόιλερ, που είναι πάνω στα πόδια. Αφήνει πίσω για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα, ο Πέτερσεν, ο Ρέτσος. Ο Πουέρτα και ο Τιχιτσιάν. Πίσω πάρα ξανά στον Πιρόλα. Ο Ρέτσος. Βλάζει παιχνίδια σε Τιχιτσιάν. Βάζει πάνω ωραίο το στήθος. Όλοι με αυτό λέει στις γραμμές θα ανέβουνε στους αμυντικούς. Πιο ψηλά. Ο Ρέτσος, Φρόιλερ. Θέλει να παίξει με τη μία ο Ζώτα. Δεν πέντε η μπάλα τώρα. Ένα φιλόδοξο. Πάει να κάνει ο Αϊτόρ. Το κάνει την τελευταία γραμμή. Θέλει να πλασάρει τον Ορτέγκα. Μπάλα όμως πάει out. Ρέτσος. Μπάλα για τον Τιχιτσιάν. Ο Κουέρτα. Τιχιτσιάν. Μπάλα είναι στον Πιρολάβ.

0: Και τώρα ο Ολυμπιακός επιμένει με τον Τρόιλε. Το Φίδι. Το Φίδι, ωραία, υπάρχει στην περιοχή. Ο Τζόζα θα κάνει μέσα η κούτρα. Και η αποφάσιση. Το Σεμαρό, ο Τζόζα επιμένει, θα πάρει το κόντερ από την επέμβαση του Κοστούλα. Ο Ολυμπιακός και το Φίδι και το Φίδι από την καλύτερη πλευρά. Ένα ακόμα κόρτερ, το οποίο θα είναι εκτελέσει όπως ο Κοστούλης. Ο Κοστούλης παίρνει την μπάλα με φάλτο στο δεύτερο δοκάρι. Θα καταλήξει απευθείας out. Αφού δεν μπορείς να μπει τη σωρία της μπάλας, ο Γκονζάλες. Το 20 λεπτό, το φάνηρο, ο Ολυμπιακός όπι πάντα στο 0-0.
1: Ο Ολυμπιακός που είδαμε στην προηγούμενη προσπάθεια για πρώτη φορά να βάλει στο παιχνίδι του την άμεση μετάβαση με την προστινή παλιά του Ρέτσου με στόχο τον Πέτερσεν. Σας είπαμε ότι τραβιέται ο Ζώτα Σίλβα σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο και αφήνει την πλευρά για τον Πέτερσεν. Και τώρα ο Πέτερσεν ανεβαίνει και πάλι από τα δεξιά. Πέτερσεν είναι στη μεγάλη περιοχή. Θα κοπεί αποτελεσματικά από τον Αθανασίου. Και τώρα οι παίκτες του Όφη προσπαθούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να βγουν στην επίθεση με τον Αϊτόρ να κάνει το λάθος. Λέγαμε λοιπόν ότι ενώ στο πρώτο 10 λεπτό ο Ολυμπιακός είχε τη λέξη να χτυπάει από την αριστερή του πλευρά, από τη δεξιά πλευρά του Όφη, τον είδαμε δύο τελευταίες φάσεις να ανεβάζει τον Πέτερσεν. Με μία μάλιστα με μεγάλη παλιά του Ρέτσου. Ο Πέτερσεν κινήθηκε πάρα πολύ ωραία στο πλάι της άμυνας του Όφη, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσαν οι ερυθρόλευκοι μέσα στη μεγάλη περιοχή να αξιοποιήσουν αυτή την ωραία επιθετική προσπάθεια από μάκρυ. Να είναι τέκτος το Όφη Ολυμπιακός που κυκλοφορεί τώρα την μπάλα που έρθει για το φως του Νικορτούτσι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Θα κάνει το λάθος. Προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να ξανακερδίσουν την μπάλα. Δεν τα καταφέρουν, κυκλοφορούν υπό την πίεση των παίκτων του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του Όφη και βρίσκουν τον τρόπο να περάσουν την μπάλα για τον Αϊτόρ, ο οποίος όμως ήταν εκτεθειμένος σε θέση offside και τραβηχτεί ψηλά η άμυνα των Ερυθρολεύκων. Και ενώ διανύουμε το 21ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Θυμίζουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ερυθρόλεπτους στο 11ο λεπτό με τον Πουέρτα μέσα από τη μεγάλη περιοχή από θέση μέχρι αριστερά και από το ύψος του σημείου του πέναλτι να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα αδύναμο σχετικά πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου και λίγο νωρίτερα η φάση που περιέγραψες με τον Πέτερσεν να δημιουργεί και τους παίκτες του Ολυμπιακού να μην μπορούν να κάνουν τελική προσπάθεια απέναντι σε έναν Όφη που στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και το πρώτο δεκάλεπτο καταφέρει να στείλει και την μπάλα στα δίχτυα του Ορτέγια, αλλά ήταν σε θέση offside το σκόρερ ο ταξιάρχης Φούντας μετά τη σέντρα σουτ που επιχείρησε ο Ντίκμαν. Ο τεχνισιάν τώρα για τον Ολυμπιακό περνά την μπάλα για το Φορτούνι. Φορτούνι με τον Τσικίνη, ο τεχνισιάν τώρα μπαίνει κατά μέτωπο. Θα κάνει τη σέντρα, δεν μπορεί να προλάβει ο Γκονζάλες, η μπάλα περνά από την άλλη πλευρά, fly out. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός με τον Τσικίνιο να περνά εξαιρετική καθυμπαλιά στο 1-2 για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν βγήκε με πάρα πολύ δύναμη μέσα στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Έκανε την παράλληλη σέντρα, δεν πρόλαβε ο Γκονζάλες. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιά από την άλλη πλευρά, ενώ τώρα κερδίζουν οι ερυθρόλευκοι. Φορτούνης έξω την περιοχή, τον σούτ την μπάλα στα σώματα πάνω στον Μπούγκουρα. Και τώρα Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κλείνεται, γυρίζει πίσω στον Πουέρτα, Φρόιλερ και πάλι Πουέρτα για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για τον Φορτούνη. Τικίνιο. Ζητούν χέρι παίκτες του Ολυμπιακού, κερδίζουν οι του Όφη με τον Ανδρούτσο που βγάζει για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν θα βρει τρόπο να περάσει την μπάλα για τον Φούντα και ο Φούντα θα κερδίσει το πλάγιο από τον Τικνιζιάν. Ανάθεως για την άμυνα του Όφη και αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Από θέση δεξιά μπροστά από τον πάγκο των κριτικών με τον Ντίκμαν να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο Πουχαλάκης κάνει τη μονομαχία από τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα από μακριά σουτάρει. Καλό το σούτ, η μπάλα φεύγει όμως εκτός εστίας Χρήστο Γιώργου. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο goalkeeper της ομάδος του Όφη. Με τον Ζώτα Σίλβα να κερδίσει την μπάλα από τον Ανδρέα Πουχαλάκη, να σουτάρει και η μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Χρήστο Γιώργου. Οι παίκτες του Όφη τώρα με τον Αθανασίου και τον Μπουχαλάκη να κάνει την προσκενή παλιά για τον Κόντρο. Ο Κόντρο θα πάρει τη μονομαχία από τον Πυρόλα και βγαίνει γρήγορα ο Αϊτόρ. Αϊτόρ με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος τον μαρκάρει και τον αποσπά την μπάλα. Αποτελεσματικό αυτοκρατορικό μαρκάρισμα του Ρέτσου και κέρδισε την μπάλα από τον Αϊτόρ. Και τώρα ερυθρόλεπτη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Περνούν την μπάλα για τον Γκονζάλες που έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω για να κάνει συμμετοχή στο παιχνίδι και να τραβήξει μακριά τον Κοστούλα που είχε αναλάβει να τον παρακολουθήσει στη συγκεκριμένη φάση. Ερυθρόλεπτοι κυκλοφορούν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ρέτσος είναι ελεύθερος ο Πουέρτα, προτιμά τον Φρόιλερ. Φρόιλερ την παλιά για τον Φορτούνι, υπάρχει μαρκάρισμα εκεί αντικανονικό από τον Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς που έχει περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Νικολάου που είχε τραυματιστεί λίγο νωρίτερα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κυκλοφορούν από τα δεξιά με τον Πέτερσεν, τον Πουέρτα και χέρι στη δεξιά ο Φορτούνης, καθώς ο Ζώτα Σίλβα έχει βρεθεί δεύτερος επιθετικός στο πλάι του Γκονζάλες. Πιέζουν οι παίκτες του Όφη, αναγκάζονται οι ερυθρόλευτοι να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να τη γυρίσουν προς τα πίσω με τον Πουέρτα να περνά την μπάλα για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν για το Φορτούνι, σέντρα του Φορτούνι στο δεύτερο δοκάρι, θα τρέξει ο Γκονζάλες να την προλάβει πριν περάσει εκτός πλάγιας γραμμής. Θα κάνει όμως κακό κοντρόλ, έκανε το δύσκολο, έτρεξε πολύ γρήγορα, πρόλαβε την μπάλα ο Μεξικανός, αλλά στη συνέχεια δεν έκανε καλό κοντρόλ και έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Και ενώ διανύουμε το 26ο λεπτό και το 0-0 παραμένει εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Κώστα.
2: Με τον Όφη, αυτό είναι το πλάγιο δεκαετές με τον Πίκμαν, πέρα από τη ευκαιρία του Φουέρθα και το του Σίλβα, δεν υπάρχει άλλη τελική προς αυτούς σε δύο εστίες, τώρα ευκαιρία του Ολυμπιακού στην περιοχή, ο Ζώτα Φαλαστικάνη πέτρα και στο Γιώργο θα μαζέψει την μπάλα ακόμα ένα πολύ ωραίο 1-2 σε διαγόρα που θα προσθέσει τον Ολυμπιακού με τον Φρεσού παραπέκτημα με την περιοχή κλείστηκε όμως λίγο με σουτάρι γενικότερα και ο Γιώργος μάζεσε την μπάλα καλές προϋποθέσεις και με τον Ολυμπιακό ο οποίος αρχίσει και βγάζει κάτι αυτοπαθιστού σήμερα στο παιχνίδι του και δεν έχει κάνει με την επίθεση.
1: Όχι, ενώ βλέπουμε Κώστα ότι έχουν αλλάξει αμοιβαία πλευρές. Ο Ζώτα Σίλβα με τον Φορτούνι έχει μετατεθεί δεξιά ο Φορτούνις και αριστερά ο Ζώτα Σίλβα.
2: Και γενικά η επιθετική είναι πολύ κινητική, αλλάζει τις θέσεις και μαζί ο Τσικίνιου με το Φορτούνι και το Ζώτα αλλάζουν τις θέσεις συνέχεια, πάνε κάποιο στήριγμα γιατί είπα στον Μπουτζάλες πολλές περισσότερες φάσεις. Τώρα η πάσα στην πλάτη του Ολυμπιακού θα βγει με το κεφάλι ο Τέγκα και θα παραχωρήσει πλάγιο out μπροστά στον μεταξιάρχη Κούντα. Ο έμπειρος Γερμανός εδώ δεν είχε πρόβλημα, όπως και τώρα θα μαζέψει την μπάλα μετά την σέντρα του Σούτα και τώρα ο Ολυμπιακός με φόρο με τον Κουέρτα θα φτάνει στην μεσαία γραμμή. Κρατάει ο Κουέρτα, ανέβηκε, πέταξε με τον Κουέρτα, τώρα θα του δώσει την μπάλα. Ο Κοκκίνης ήταν, τώρα με την μπάλα ο Πέτερσεν. Ρέτσος Κόιλερ. Ο Ρέτσος μισέ γραμμή. Πυρόλα. Ο Ολυμπιακός κάνει από το κέντρο. τη Σουμπερόλα, τη Χριστιά. Βουέρτα.
0: Κατά στον Αρμένιο.
2: Πίσω στον Βουέρτα αυτό. Ακόμα και πίσω. Σουμπερόλα γιατί πιέζουν τα Χριστιώφη. Βουέρτα. Κατά κίνηση. Τον Σουμπερκεζιάν. Ο Τσικίνιο κατανάει την μπάλα. Ο Γιώργος, μπροστά στον Γκονζάλες από μαζικό προσώπο, κάθε κεφαλιά, πλάγιο για τον Γκόφι, ο οποίος πάντα κάτω στο 0 και από εκεί και πέρα, σε κάποια εξαιρετική προσπάθεια, θα γίνει απειλητικός. Το οποίο επακυρώθηκε στην οδαγόνο στο site. Σωστά, τον Κούτα. Κούκουρας. Σύγχρονο για το κουταλάκι. Η κόντρα του Φουέρτα τελικά το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Και ο βοηθός το εκτελείται για τον Πέτερσεν. Κρατάει πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος σαργούζε φλούρους, κάνει την κίνηση. Ο Πέτερσεν πετάει την μπάλα. Ωραίο το κοντρόλ του Νορβηγού. Αφήνει για τον Φορτούνι. Φορτούνι περνάει την μπάλα. Ο Κρόινερ κάθεται. Γυρογύρισμα και κόρτερ. Από την απόκριση από τον προσθεστό του Όφη. Το γύρισμα του Ζώτα. Βρίσκεται στην μπάλα. Τον Γκοντζάλες. Εστιμάται ακόμα κόρτερ. Για τον Ολυμπιακό φορά από την δεξιά πλευρά. Το Φορτούναν έτοιμο να τεφτελέσει. Η μπάλα για την κεφάλι του Πιρόλα πέρασε την κεφαλιά. Ο Ιταλός πέντρες στο σπάλα πετάει out. Και ακόμα τελική για τον Ολυμπιακό. Με το Φορτούνι κεφαλιά του Πιρόλα πέντρες στο πέναλτι. Μπάλα πήρε ίσως. Θα τελείσε out. Φωτιά θέλει αυτό λίγο να κάνει γρήγορα την επαναφορά. Και το κάνει να αποστρέψει πάνω από τον Κουέρτα. Ο Κουέρτα δεν περνάει την πάση για τον Κορτζάνε. Καθώς έκοψε τον Μπουχαλάκη σε επιμένει. Ο Πρόιλερ τώρα βγάζει πάνω δεξιά για τον Φορτούνι να κάνει αυτό στη σέντρα. Και ένα ακόμα κόρνερ. Επλάγιο μάλλον από την απόκριση του Σιγουρά. Εκτελέσει και από τον Φορτούνι για τον Πέτερσεν. Ρέτσος. Ο Ρέτσος ξανά για τον Φορτούνι τώρα. Στο Ρέτσο. Πιρόλα. Με τον Βόλου κυκλοφόρη την μπάλα. Με τον Φιντανή στην εκπροσωπή άμυνα του Όφη. Ο Πέτερσεν. Θέλει να κάνει τη σέντρα. Κοντράρει μπάλα από το πλάγιο. Τελεί αυτό το ίδιο. Κόλλερ, Πιρόλα, Κιτζιάν, Φουέρτα, Φουέρτα πίσω, το Πιρόλα, εκεί τα χειριού, δεξιά για τον Πέντερσεν και τον Φορτούνι. Ο Φορτούνι ξανά στο Ρέτσο. Πιρόλα. Τουλάχιστον τώρα άρι δεν έχουν αφήσει τις αυτές πάσα γεμίσματα. Βλέπαμε τώρα σε αυτούς έπρεπε ο Ολυμπιακός που βαθούν την μπάλα κάτω. Θα δημιουργήσει αυτή τη δευτερία στην εσένωση του Γιώργου. Τώρα η κεφαλιά πάσα για τον Τσικίνιο. Ο Κούκουρας θα τον μακρύνει. Σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Ρέτσος. Πρόινε με τη μία για τον Βουέρτα. Χάσει την μπάλα και τώρα όχι δεν θα βγει. Στην επίθεση, γύρω από την πάσα τη γίνεται ο Πιρόλα πρώτος στην μπάλα παραχωρεί πλάγιο. Πάσα προς τον κόντρο. Πλάγιο από τον Πίκμαν. Ο Σούλας. Επιπίσης του Γκονζάλες. Του Παλάκης πίσω στον Μπούγουρα. Ο Αϊτόρ στην πλάτη του τον Ρέτσο, τον ξεπερνάει, βγάζει για τον Αθανασίου, συρθεί σέντρο Αθανασίου και θα απομακρύνει πριν πιάσει την μπάλα ο Ορτέγκα Φιρέλα σε πλάγιο. Το οποίο εκτελέστηκε. Ο Ανδρούτσο Φεντράρι, μπάλα out. Το 34ο λεπτό στο Σπάλινο, Ολυμπιακός Σόφι 0-0 στο πρώτο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Άρη.
1: Με τον Ορτέγκα να δίνει την μπάλα στον Πιρόλα για τη συνέχιση του αγώνα, Πιρόλα για τον Ορτέγκα. Και έχουμε ανάπτυξη από την άμυνα, προφανώς είναι από τα καινούργια στοιχεία που θέλει ο Αλκουαθήν σε σχέση με αυτό που παρακολουθούσαμε με το Μεντιλίπαρ που δεν ήθελε το παραμικρό ρίσκο. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι αυτό που ζητάει προφανώς ο Αλκουαθήν είναι ανάπτυξη από πίσω. Όχι τώρα κερδίζει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κρίσμαν υπερά την μπάλα για τον Αθανασίου. Ο Αϊτόρ που έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα ο Μπουκαλάκης. Και τώρα οι παίκτες του όχι θα χάσουν την μπάλα και θα κερδίσουν ερυθρόλεπτοι με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα που αλλάζει με τον Φρόινερ, όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ομάδας του όχι. Φρόινερ βλέπει το Φορτούνου, προτιμά δενικά και πάλι στον Πουέρτα, ανεβαίνει από τη χνιδιά, θα πάρει την μπάλα, κάνει κίνηση. Ο Τσικίνιο από θέση έξω αριστερά, Τσικίνιο θα περάσει την μπάλα για τον Πουέρτα, Πουέρτα και πάλι για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Φρόιλερ, τα λίγα μέτρα παίξει τον Ιδιασού, Φρόιλερ υπάρχει πολύ ωραία, Ζώτα γυρίζει εκεί, θα τρέξει ο Πέτερσεν, θα πάρει την μπάλα, η σέντρα δεν είναι καλή, όπως ο Ανδρούτσας, ο Ανδρούτσας σε κόρνερ, ο Ζώτα έκανε πολύ ωραία κίνηση. Η σέντρα όμως επιχείρησε, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή να την εκμεταλλευτεί κάποιος σε μισό λεπτό. Τα λίγα μέτρα εστιασμού των παιχτών του Ολυμπιακού μέσα στη μεγάλη περιοχή δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα του Όφη, αλλά το καθαρό μυαλό που είναι στην τελική πάσα έχει στερήσει τις ευκαιρίες από τον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες, ο Ζώτα Σίλβα και η μπάλα στην αγκαλιά του Χρήστο Γιώργου στο 36ο λεπτό. Με τους Ολυμπιακούς όπως είναι ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα και κυρίως αυτούς τους γρήγορους συνδυασμούς που γίνονται το ύψος της μεγάλης περιοχής και μεταξύ το, ενώ τώρα η κάθετη παλιά είναι δυνατή για το Ζώτα Σίλβα και κυρίως το σημείο μεταξύ του δεξιού κεντρικού αμυντικού του δεξιού από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και του Δίκμαν του ποδοσφαιριστή που παίζει όλη την δεξιά πλευρά για λογαριασμό του Όφη, εκεί δημιουργούνται αρκετά προβλήματα για την άμυνα του Όφη, χωρίς όμως να έχει υπάρξει η σωστή τελική πάσα για να βρεθούν σε θέση βολής παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα οι παίκτες του Όφη με τον Κόντρο κερδίζουν. Μεταξύ κέντρου για μεγάλη περιοχή στο Ορτέγκα, ο Ντίκμαν και πάλι ο Κόντρο, ο Ανδρούτσος, ο Μπουχαλάκης πίσω για τον Κοστούλα. Κοστούλα θα περάσει την μπάλα τον άξονα εκεί που είναι ο Κούμπουρας. Κούμπουρας με τον Γκρίσμανιτς, Μπουχαλάκης. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν για τον Κόντρο. Κόντρο, αλλαγή παιχνιδιού πάρα πολύ ωραία για τον Αθανασίου και αυτός πίσω για τον Γκρίσμανιτς. Γκρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη. Όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής και ενώ διανύουμε το 38ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο Γιώργο Καραϊσκάκης με τον Όχι τώρα προσπαθεί από τα αριστερά με τον Αθανασίου να κάνει τη σέντρα, δεν μπορεί. Ο Ντίκμαν, ο Φούντα στο σουτ, δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Όχι, σουτ, γκολ, ο Σάιτ και πάλι όμως. Σέντρα σουτ του Αθανασίου και είναι σε θέση offside Ο πολλός δελτής που την έστειλε στα δίκτυα και πρέπει να είναι ο κόντρο. Θα δούμε τη φάση και στο replay. Σε πρώτο χρόνο το σου του Φούντα στο δοκάρι, ο Αθανασίου το rebound. Τη συνέχεια σέντρα σου του Αθανασίου, ίσως και ο Ορτέγκα να την έχει βρει, και βέβαια είναι εκτεθειμένος ο Αϊτόρ που έχει στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Αλλά προηγουμένως το σου του Φούντα την έχει βρει ο Ορτέγκα, σπουδαία απόκρουση ο Ορτέγκα, δοκάρι στη συνέχεια. Δοκάρι στη συνέχεια, το σου του Αθανασίου στην πορεία της μπάλας ο Αϊτόρ. Η μπάλα στα δίχτυα, αλλά σε θέση offside ο Αϊτόρ, ορθώς ακυρώθηκε. Και ενώ έχουμε έτσι το διάλειμμα για να προσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, Κώστα, το 0-0 παραμένει. Ο Όφ είναι εξαιρετικά επικίνδυνος όταν βρει χώρους και βγει προϋποθέσεις στην επίθεση.
2: Ακριβώς, δύο φάσεις έχει κάνει το παιδί, το έχει κουράζει σε κάποιες φορές προσθέσεις, ακόμα και όταν το φτάρεις, αλλά να πω πιλές, άμα πόδους το όπου απέναντι να πληθυντικό χωμιδιακός προσπαθούν να διασπάσει την άμυνα των πληθυντικών με την μπάλα κάτω με παιχνίδι χαμηλά, έχει τις ευκαιρίες που έχει πούσει ο Τζέτ μέχρι στιγμής να έχει σκοράρει και αυτό και το που δεν παραμένει στα 40 λεπτά.
1: Και να πούμε, Κώστα, ότι και στις δύο φάσεις ήταν αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στην δεύτερη φάση προσπάθησε να κάνει την κεφαλιά ο Ντίκμαν, δεν τα κατάφερε και ήταν μόνος του ο Φούντας. Την πρώτη ήταν μόνος του ο Ντίκμαν. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν υπάρχει κάλυψη στον Τικνιδιάν. Ο Τικνιδιάν που είχε κλείσει στη δεύτερη περίπτωση για να καλύψει την κίνηση του Ντίκμαν να πιάσει την κεφαλιά και δεν είχε ακολουθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα έπρεπε να είναι ο Ζώτα Σίλβα, θα έπρεπε να είναι ο Τσικίνιο, θα έπρεπε να είναι κάποιος άλλος. Δεν είχε καλύψει το κενό που υπήρχε στο αριστερό άκρο της άμεσης των ερυθρολέπων, με αποτέλεσμα στην πρώτη φάση ο Ντίκμαν να είναι μόνος ο μαρκάριστος και στη δεύτερη ο ταξιάρχης Φούντας. Και ήταν σπουδαία η απόκρουση του Ορτέγκα στο σου του Φούντα και χρειάστηκε βέβαια και η βοήθεια της τύχης, χρειάστηκε η βοήθεια από το δεξί δοκάρι του Ορτέγκα.
2: Τώρα θα επαναρχίσει το παιχνίδι με τον Ορτέγκα να δίνει συνέχεια στο ψάι. Δεν πάνε στον Πέτερσεν δεξιά, ο Πέτερσεν ψάχνει τον Κοζάλες. Πάνε αυτά στο Ζώκα, αυτός με την μία πλούς προσπάθεια. Θέλω να βγάλει διαγώνια στον Φορτούνι, αλλά πάνε στον Δεκαλείο δείγμα μέχρισε. Τώρα η κριτική θέλω να βγουν με τον Αθανασίδο στην επίθεση. Πάνε στον Αυρούσιο, ο Αυρούσιος κάνει το λάθος, Φορτούνι στην περιοχή. Κάνει την τρίπτα από πριν, τώρα θα του κάνει κόντρα και από την μάκρη θα του κάνει του όπου. Επειδή είναι στον Ολυμπιακό που κερδίζει μέσα, χωρίς φάουλ από την Εκοπιά. Πέτερσεν. Τα δεξιά πίνει σαν για το Φορτίνι, Πέτερσεν. Θα πάει με προσωπική προσπάθεια. Θα χάσει την μπάλα και θα κάνει και φάουλ. Πάνω στον Αθανασίου, ο οποίος τον κέρδισε σε αυτή την προσωπική προσπάθεια. Ο Χριστογιώργος πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Όφη.

0: όπου έχουν διεξαρθεί στο ποτάσμα με δύο τους έδρας νίκες. Έχει δυθεί μόνο στην Τούμπα από τον ΠΑΟ και γενικά δείχνει στο της ότι έχει ένα δημιουργήσει πολύ καλό σύνολο φέτος. Βλέπεις στον κριτικό ρουφ και φέτος είναι να μπουν και να μπουν στην Ευρώπη. Και άλλο, αν όχι, να τους αρθούν και στο 1-4. Τώρα η πάσα που γίνεται ο Ορτέκα ψύχραμα με τα πόδια που θα βρουν και θα μαζέψει. Ο Πρόιλερ, ο Κουέρτα, ο Ζώτα ξανά για τον Κουέρτα. Ο Πρόιλερ αλλάζει παιχνίδι για τον Κορτούλη, αλλά είναι πολύ δυνατή πάσα του Ελβετού απευθείας πλάγιο για τον Όφη. Στίγμαν, ο Στούλας, Στίγμαν, ο Κουράς. Ο Αθανασίου κρατάει την μπάλα, ψάχνει βοήθεια στο Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης αδελφάζει τον Στούλα. Ποιος με τα αριστερά του Αθανασίου και την πετάει πολύ ωραία την μπάλα. Ας είναι πάση όφερα, κάνει τη σέντρα, δεν θέλω, κάνει το σούτ. Η μπάλα είναι, δεν πήρε, πήρε πορεία παράλληλα στην αιστεία. Αλλά ακόμα μια φορά ήταν ο μαρκάρης στο Στίγμαν. Μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Μπάλα δεν πήρε πορεία από την αιστεία, πήρε παράλληλα και απομακρύθηκε. Τώρα ο Μπουχαλάκης κρατάει την μπάλα. Υπάρχει τραυματισμός του Ολυμπιακού, νέα διακοπή στο παιχνίδι. Κίνιο. Δέχτηκε το σύγμα τον Μπουχαλάκη.
1: Και πάλι η φάση ήταν στο δεύτερο δοκάρι Κώστα. Η σέντρα με τον
0: από το φωτιά. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 45 λεπτά του πρώτου μέρους. Ο Μέγκα 3 λεπτά με χρόνος. Με τον Ρέτσο, τον Πέντερσεν από δεξιά. Προσπάθεια για τον Κουέρτα. Κουέρτα κλείνεται από τον Κούντα, κρατάει την μπάλα ο Κολομβιανός. Κουέρτα, αυτιά παλιά για τον Ζώτα και παλιά πάσα αυτός για τον Ορτέκα, για τον Γκονζάλης. Ο οποίος κάνει να βγάζει την μπάλα για τον Τσικίνιο από δεξιά. Τσικίνιο θα κρατήσει την μπάλα, τώρα θα βγάλει για τον Φρόιλερ, θα κάνει αυτή τη σέντρα. Πριν θέσει την μπάλα στον Φρόιλερ, ξένα τον Φορτούνι, απομάτησε τους αμυντικούς του Όφη. Τελικά ο Φουέρτα είναι αυτή τη κερδί που πάνε την μπάλα. Μαχική στο Κολοβιανό, Φορτούνις. Η σέντρα δεν είναι καλή, θα περάσει απευθείας, out. Άρη.
1: Η προσπάθεια λοιπόν να πάρει την εκμετάλλευση με τον Φορτούνι και ενώ έχουμε μπει στις καθυστερήσεις λίγο νωρίτερα ήταν πολύ ωραία διεθνή προσπάθεια των Ιντερνετών αλλά πρόλαβε αν είδα καλά ο Αμπρούτσο στην τελευταία στιγμή και απομάκρυνε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός που το παραλαμβάνω είναι αλλαγμένος, έχει αρκετές αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού του, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί, ενώ τώρα ο Ορμίγια θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει το σούτ, θα του στείλει out, αλλά υπήρξε νομίζω και σφύριγμα από τον κύριο Φωτσιά για επιθετικό φάουλ του ξένου, out. Σε αυτή τη φάση που μεξικανός διαφθαρίστηκε δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Το σούτ όμως που επιτύχθηκε από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής ήταν άστοχο. Καλή προσπάθεια όμως σε κάθε περίπτωση από τον Αρμάντο Γκονζάλης. Και τώρα ο Ζώτα Σίλβα για τον Ολυμπιακό προσπαθεί. Ενώ έχουμε πει στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα κερδίσουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη. Ελέγχουν στον χώρο του κέντρου. Τελευταίες προσπάθειες για το πρώτο ημίχρονο, αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά στα δεξιά για τον Dickman. Dickman με τον Τικνησιά προσπαθεί να τον αποφύγει συγκλίνοντας προς τον άξονα, γυρίζει πίσω για τον Φούγκουρα. Ο Φούγκουρας για τον Μπουχαλάκη και τώρα ο Αϊτόρ. Θα βγάλει για τον Αθανασίου, αλλαγή παιχνιδιού του Αθανασίου και πάλι σε θέση δεξιά. Και πάλι δεν υπήρχε παίκτης Ολυμπιακού, κατέβασε ο Κόντρο. Περνά την μπάλα στον Μπουχαλάκη και τον Ανδρούτσο, αλλαγή παιχνιδιού του Ανδρούτσου για τον Γκρίσμανι, του Αθανασίου. Αθανασίου συγκλίνει προς τον άξονα, θα κάνει τη σέντρα, απομακρύνει ο Τικνησιά. Ελέγχει ο Φορτούνης και ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα του κυρίου Φωτιά για το πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός όφη 0-0. Σε ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ήταν καλύτερο στα σημεία από τον όφη, δημιούργησε τις φάσεις, είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Πουέρτα, δεν την αξιοποίησε. Είχε κάποια καλά σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής, είχε πολύ ωραίους συνδυασμούς που όμως έμεναν ημιτελείς, καθώς η τελική πάσα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Στην αντίπερα όφη, ο όφη σε δύο περιπτώσεις κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ορτέγκα και στις δύο περιπτώσεις ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος και ορθά ακυρώθηκαν τα γκολ που σημείωσε η ομάδα της Κρήτης. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός όφη 0-0.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το bullying. Μαζί για το παιδί.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet, μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Οπανδά.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι του Ερτ Όπεν και του Post Game Radio. Ο Παναθηναϊκός μια τσάλη μια άλλη έκανε το 2-2 και κατέκτησε το δεύτερο διεθνές τουρνουά στη Ρόδο απέναντι στη Σπάρτακ Μπότιτσα με τελικό σκορ 77-59. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι έχει δώσει πάρα πολύ έμφαση στην άμυνά του. Η ΑΕΚ πέτυχε 56 πόντους απέναντι στο Τριφύλι. Οι πρωταθλητές Σερβίας 59. Παναθηναϊκός λοιπόν έχει σφραγίδα ο Μπράντοβιτς όσον αφορά, αν και είναι βέβαια πολύ πρωινό να το πούμε ότι έχει σφραγίδα ο Μπράντοβιτς, αλλά τέλος πάντων αρχίζει και βγάζει θετικά σημάδια η ομάδα στην άμυνα. Τις τελευταίες δύο σεζόν ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν ακόμα και ομάδες απέναντι σε ομάδες επιτέλους GBL να κρατήσει χαμηλά το σκορ της αντίπαλης ομάδας. Κάτι τέτοιο βλέπουμε να κάνει την εμφάνισή του στα πρώτα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Βέβαια από την άλλη, επειδή το νόμισμα έχει πάρει δύο όψεις, ο Παναθηναϊκός για δεύτερο σερί παιχνίδι δεν ξεπερνά τους 80 πόντους στην επίθεση, αλλά αυτό είναι και θέμα απουσιών. Λείπουν ο Νάμ, λείπουν ο Σλούκας, ο Χέιτ Ντέιβις, ο Λεσόρ, ο Φαλ, είναι μεγάλες απώλειες αυτές, ο Ρογκαβόπουλος. Χρειαστεί σιγά σιγά ο Ζέλικο Μπρόνοβιτς να ενώσει όλα τα κομμάτια του φάζλου, δηλαδή έχει ένα τεράστιο ρόστερ, θα μπει άλλος ένας παίκτης στη θέση 5. Χρόνος δεν υπάρχει, όπως είπε και ο Μπρόνοβιτς στη δηλώση μετά από το σημερινό παιχνίδι, πλησιάζουν. Πλησιάζει η επίσημη έναρξη της σεζόν και θα χρειαστούν οι παίκτες να βελτιώσουν αρκετά πράγματα που ο ίδιος του θυμεί. Αυτά μας λείπει η στατιστική κατηγορία για να μπορέσουμε να μπούμε σε πιο επιμέρους ζητήματα. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο τρίποντο, αυτό το κρατάμε, παρότι είχε τις απουσίες που προανέφερα. Έβγαλε ενέργεια, έκλεψε μπάλες, διεκδίκησε rebound, γενικότερα είχε μια επιδυτική εμφάνιση απέναντι στη σαφέστατα λιγότερο ποιοτική ομάδα της Slovan Spartak, να συγχωρείτε, του Μπότιτσα. 77-59 επαναλαμβάνουμε το σκορ και ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάζει το Παύλος Γιακόπουλος στο Telecom Center Athens 17 και 18 Σεπτέμβρη, εκεί που θέλει να κάνει μια πρόβα γενεράλε μπροστά στον κόσμο του. Φαντάζομαι ότι το Telecom Center Athens θα γεμίσει ασφυκτικά στην ύμνη φυσικά και του αείμνηστου Παύλου Γιανακόπουλου. Αυτά, δεν έχω να σημειώσω κάτι άλλο. Το 2-2 ήταν το αρχικό ζητούμενο για να μπει η ομάδα σε μια κατεύθυνση νικών για τους πράσινους και θα δούμε τι μέλλει γενέστερο.

τέρμα, δεν ήταν καλό, η μπάλα έφυγε πάρα πολύ μακριά από τα δοκάρια του Ορτέγκα. Για να χρησιμοποιήσω έναν πασχετικό όρο, ο Όφη δουλεύει πολύ την αδύνατη πλευρά, δηλαδή ανεβαίνει από τα αριστερά και η σέντρα είναι πάντα στη δεξιά πλευρά, ενώ τώρα την κνηζιά θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Γκονσάλες χωρίς αποτέλεσμα μεν, ως μη γενόμενη δε, καθώς υπήρχε φάουλ πάνω στον Αθανασίου, ο Μεξικανός έσπρωξε τον αριστερό back half της ομάδος του Όφη. Το 0-0 παραμένει, λέγαμε, ενώ τώρα ο Πέτερσεν εκμεταλλεύεται το λάθος του Χριστογιώργου, η μπάλα στο Πουέρτα, η σέντρα του Πουέρτα που εκεί που με το κεφάλι θα παραχωρήσει κόρνερ ο Κοστούλας. Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ διανύουμε το 48 λεπτό με τον Κώστα Φορτούνη να πηγαίνει να το εκτελέσει. Φορτούνης εκτελεί με φάλσο, απομακρύνει ο Χριστογιώργος, δεν μπορεί ο Τικνιδιάν, διώχνουν οι παίκτες του Όφη, η κεφαλιά πηγαίνει να διεκδικήσει την μπάλα, ο Ζώτα Σίλβα χρεώνεται με φάουλ πάνω στον Κοστούλα, με χωρίστρο στον Κωνσταντίνο Κοστούλα, πράγματι το φάουλ του Ζώτα Σίλβα στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα. Δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες. Θυμίζουμε μια αναγκαστική αλλαγή από πλευρά Σόφη, ο Κρίσμανη τη θέση του Νικολάου. Ο Τικνιδιάν τώρα, πιεζόμενος από τον Ντίκμαν, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Και ο Ορτέγκα θα ελευθερώσει για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν πιεζόμενος βγάζει για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα μονομαχή εκεί με τον Αθανασίου, με τον Κρίσμανιξ, συγγνώμη, και έχουμε τον φάουλ που κερδίζει ο Κρίσμανιξ και εκτελεί πλασαριστά για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας για τον Κοστούλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, είπε το σώμα κυκλοφορούν την μπάλα. Πούγκουρα και πάλι θα περάσει για τον Αϊτόρ, κάνει κίνηση ο Αθανασίου. Αθανασίου αποφεύγει τον Πέτερσεν. Αθανασίου σουτάρει, πέφτει μπλοκάρι ο Ορτέγκα. Αθανασίου αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού, προτίμησε να συγκλίνει προς το κέντρο, να κάνει και το σουτ, ενώ τώρα παίκτης του Ολυμπιακού με τον Γκονζάλες να κερδίζει και να αφήνει τώρα για τον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν για το Φορτούνη, κοντά του τον Τσικίνη, ο Φορτούνης στο χώρο της μεσαίας γραμμής συγκλίνει προς τον άξονα και γυρίζει πίσω στον Αρέξο και αυτός με τη σειρά του για τον Πυρόλα. Πυρόλα, Φρόιλερ, Τικνιδιάν, οι κόντρες τώρα εκεί με τον Τσικίνιο που δεν κάνει καλό κοντρόλ, χάνεται η μπάλα. Ενδεχομένως να είναι και η πρώτη αλλαγή, μία από τις πρώτες αλλαγές στο Τσικίνιο, ίσως με την είσοδο του Ζέλσον Μαρτίνς, ίσως το πέρασμα του Ζώτα Σίλβα πιο κοντά στον Γκονζάλες, θα δούμε. Μπουχαλάκης τώρα, απομάκρυνση από τον Κοστούλα, η προσπάθεια να παίξει στον κενό χώρο ο Κόντρο με τον Φούντα, κόπηκε σωτήρια από τον Πυρόλα και παίκτες του Ολυμπιακού ελέγχουν στον χώρο του κέντρου. Ρέτσος βγάζει για τον Πέτερσεν, Πέτερσεν με τον Αθανασίου, Πέτερσεν για τον Ρέτσο, Ρέτσος για τον Πουέρτα, Πουέρτα για τον Ρέτσο, όλα αυτά στον χώρο του κέντρου για τους ερυθρόλευκους. Και ενώ διανύουμε το 21ο λεπτό, η κάθετη του Ρέτσου θα βγει πρώτος πάνω στην μπάλα, ο Κρίσμανιτς θα κερδίσει μπροστά από τον Ζώτα Σίλβα. Κρίσμανιτς ελευθερώνει πολύ ωραία για τον Αθανασίου, ανοίγει το Αϊτόρ, Αθανασίου παίρνει όλο το διάδρομο που του δίνεται, αλλά θα κάνει το λάθος, θα κόψει ο Ρέτσος και θα βρει το Φορτούνι. Φορτούνις πιεζόμενος από τον Τίκμαν, ελευθερώνει πολύ ωραία για τον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν με χώρο μπροστά του, γυρίζει ο Τίκμαν και αφήνει για τον Φρόιλερ ο Τικνιδιάν. Φρόιλερ

0: Όιλερ πάντα για τον Φορτούνι. Φορτούνι κρατάει. Πίσω την Κλησιάν, Φρόιλερ το γύρισμα, προσπαθεί ο Γκονζάλες, δεν τα καταφέρνει. Φάουλ σφυρίζει ο Φωτιάς την προσπάθεια που έκανε ο Γκονζάλες πάνω στον Κρις Μανίτς και έχουμε αυτό το φάουλ για την ομάδα του Όφη. Διανύουμε το παιδικό στο δεύτερο λεπτό, πάντα στο 0-0 Ολυμπιακός και Όφη.
1: Με τον Γιώργο να είναι έτοιμο μέσα από το σπάδιο στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν αυτό που λέει ότι χρειάζεται κάποιον εξτρέμ στην δεκάδα για να σπάσει από τα πλάγια για την άμυνα των φυσικών. Τώρα ο Ανδρούτσος που πάνε για τον Όφη γυρίζει τον Κούντουρα της Βαλέκης. Ο Αθανασίου, η κόντρα στο Πέτσερσε, ο Αθανασίου, η Βάνη Παλαπίσω, ο Κούρας, βλέπει δεξιά τον Μπίχμαν, ο οποίος κρατάει την μάνα του επιθέτου, αλλά θα μπορεί να το κάνει του Ολυμπιακού. Με τον Ρέτσο τώρα, κρατάει την μεσαία γραμμή. Πάει κοντά του Φρόιλερ, θέλει μάνα για να δημιουργήσει παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, τη ρόλα και αφιέρωση πάνω από το σέντρα. Το Φίλι δεν πετάει πάνω για τον Σικίλιο. Για τον Γιουτέρο Ολυμπιακό που πάει πέρα. Επειδή πέρα το Φίλι, ο Φίλι κρατάει την πάνω από τις κόντρες. Μπαίνει με στη ρίχη, σέντρα. Δεν μπορεί ο Γιάννης να πιάσει τη φαγιά. Δύο γέμιση με τον Κουέρτα. Τελικά ο Γκονζάλες θα πάρει κόντρες. Ξανά Κουέρτα. Κουέρτα κρατάει την μπάλα. Βλέπετε σε μαρκαρίνο, κάνει και το σουτ, μπάλα out. Καλή τεφάλια τον Κολοβιανό, ο οποίος έστειλε ένα σωστό σουτ, με μια συμμορία του Γιώργου, ο οποίος έλεγε τη φάση, έπαιξε, μπάλα πέρασε, out, το τελικό και τον Ολυμπιακό, ο δεύτερο του πόρου σε 54, και έτσι έγινε κουέρτα. Έτσι ο Γιώργος, στην πίεση και τεφάλια του Ολυμπιακού, προσπαθεί να κλέψει, κρατάει ο Ανδρούτσο και τώρα ο Όφη είναι στην επίθεση. Επαγγείλητα με τον Άιτος, η πάσα, μόνο, ήταν ο Κούντας στο σούτ, άουτ. Καλή φάση τον Όφη, αφού η θετική κατάφερα και έπανε σπασα την πίεση. Αυτό το Ολυμπιακό συνέχεια ήταν στην επίθεση με αξιώσεις. Μπαλαστρώθηκε στον Κούντα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Το κουκώσει τα ξέρει και η μπάλα out. Τελική για τον Όφη στο δεύτερο εγκύχρονο. Το μιλέμι να παραμένει και τον Όφη πάντα να παραμένει πολύ ευκίνητο στις επιθέσεις. Ρέτσος για τον Πέτερσεν. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Μπάλα στον Ρέτσο. Ρόιλερ, Φορτούνης, αριστερά η σχόλοφος Φορτούνης, διανύει αρκετά μέτρα, βλέπει τον δικηγιάτη, πετάει την μπάλα, η σέντρα μέσα στην περιοχή, πέρασε αφούλης. Πάει στην άλλη πλευρά που είναι ο Πέτρος Ερκάνης, η σέντρα. Η απομάχεσα τους παίκτες του Όφη, Ρόιλερ θα ανακαιτήσει, την μπάλα φέρνει στο Φορτούνη, το σουτ ψηλά, out. Κακό τελείωμα από τον Κώστα Φορτούνη. Το σουτ που δοκίμασε, η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του στο Γιώργου, στο 56. Και στο Γιώργος αυτή τη φορά θα δώσει την μπάλα στην δεκέμπρα μακριά από τα καρέ του. Τη ρόλα θα γεννήσει. Ο Γάλλος που θα δίνει από τη συμπορία της μπάλας θα διώξει το Γιώργο που θα μαζέψει. Τώρα μπάλα θα έχω στο Σούλα. Παπαναφίου. Πέτεψε. Έχει βάλει την κόντρα και θα πάρει το πλάγιο. Ο Σουφρικός. Έτσι. Παράλληλα για τον Πιρόλα. Κουστούνης. Αλλαγή παιχνίδι 2 και 4 για τον Πέτερσεν. Καλιά του αφήσου παραφόρε που είναι μόνο ο Ρετσός. Έτσι. Έπεσε. Κατάρι έτσι, τώρα και πέσει πάλα ο Διαφλούς. Έτσι στούδιο. Έτσι και, κάνει πάλα. Η πάσα για τον Φλέρτα. Αξιτερά για το Φορτούνι, Φορτούνι θα πει στήριξη να κάνει τη σέντερη στην αφή, μπάλα απευθείας, out. Δεύτερο κακό τελείωμα και εδώ για τον Κώστα Φορτούνι. Με τον Ολυμπιακό να ψάχνει τον γκολ, είπαμε. Εδώ είμαστε στο 58. Θα αναπτύσσεις και στον Ολυμπιακό στην επίθεση του Όφη. Η μπάλα φέρνει στον Αμβρούσιο. Αμβρούσιο επιπίεση του Πιρέλα. Οι κόντρες στο πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Τον Πέτερσεν. Την μπάλα για τον Ρέτσο. Ο Πιρέλα. Ο Φρόιλερ, ο Φορτούνης, πάει για τον Ρέτσο, ο Ρέτσος, πιάζει για τον Πέτερσε, Κουέρτα, Ρέτσος, βλέπει την κύριση Κοζάλης, ο Ρέτσος πετάει την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Κοζάλης κάνει το κοντρόλ, θα του φύγει όμως την μπάλα για να δώσει την ευκαιρία στο Φιλιόρ για να βγει θα πει τα πόδια του και να μαζέψει. Την πάρα στο 59 αυτή η προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Πιρέλα με πολύ δύναμη αυτές τις ταυτόδια του Τεστιώφη. Παρατηρήσεις από τον Πιρέλα που αυτός έχει κυματώσει. Ναι, το φρύδι και θα πάει. Εκτός γηπέδου θα σκεφτούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν διακόπτει στο παιχνίδι. Με τον Κοτσιά τώρα θα σημειώνει την κίτρινη κάρτα στα δεύτερο πυρόλα. Την πρώτη στο παιχνίδι. Και το προηγούμενο φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το Ολυμπιακό που θα βρίσκεται σε ρητά με 10 παίκτες. Όχι τώρα στην μπάλα. Με τον Αθανασίου από αριστερά βλέπει την κίνηση και θα έχουμε πάρει το κόρτερ συνέχεια την προσπάθεια του Αϊτόρ.
2: Και να πούμε Κώστα ότι τώρα που δεν αγωνίζεται το Πιρόλα, ο παίκτης ο Ολυμπιακός αγωνίζεται.
1: Ο ίδιος να εκτελέσει το κόρτερ. Θα γίνονται κάποια γράμματα στον Πιρόλα. Θα δείτε τους τρέψεις από ευθύνη. Κόρτερ για τον Όφη με τον Αμβρούσιο και τον Αϊτόρ πάνω στην μπάλα.
2: Ο Πιρόλα μπήκε.
1: Ο Αμβρούσιος στην περιοχή, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Προσπαθεί για το σουτ. Δεν μπορεί ο Φούντας. Τώρα θα φύγει η μπάλα από τον Φορτούνι. Τα ελέγχει, ελευθερώνει για τον Κουέρτα. Ο Κουέρτα για τον Πέτερσεν. Ρέτσος να μακαρίζεται. Κάτι γίνεται σε φέτα, δεν τον βλέπει ο Ρέξο. Είναι αριστερά στον Αφιρόλα. Τρόιλερ. Κρατάει ο Ελβετός. Κορτούνης. Φιρόλα. Τικιστιάν, αλλάζει το όνομα στο Τούμπι, ο Αρμέντιος, Φιρόλα. Έτσος. Φιρόλα. Δεν είναι καλή πάσα Τικιστιάν για το Τούμπι, πλάγιο για τον Όφους του 62 και Άρη, δεν ξέρω. Εάν έχεις αν υπάρχει κάποια σημάδια κόπωσης σε κάποιους του Ολυμπιακού.
2: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν σημάδια κόπωσης. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα πρώτα 17 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου έχει, θα έλεγα, η απόδοσή του είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο και υπάρχει, αρχίζει να εμφανίζεται και εκνευρισμός σε ποδοσφαιριστές του. Αν αρχίζει να εμφανίζεται λίγο κρίνια στην εξέδρα σε κάποιες επιλογές, δηλαδή όταν δεν είναι γρήγορη επιλογή και εν τέλει δεν γίνεται σωστή επιλογή σύμφωνα με την εξέδρα, πάντα να ακούγεται κάποιο είδους μουρμούρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές και βλέπω τώρα κινητικότητα με τον Γιάρεμτσου. Καλά, να δούμε αυτή τη φάση. Με το Φορτούνι για τον Τικνιζιάννη, σέντρα, κάνει την μπάλα ο Χριστογιώργος και κόρνερ από τον Αμπρούτσο. Ο Ολυμπιακός βγήκε τα σύτατα στην αντεπίδευση από τα αριστερά. Ο Φορτούνις πέρασε τον Τικνιζιάννη, παράλληλη σέντρα του Τικνιζιάννη. Πετάξει ο Χριστογιώργος, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Αλλά ήρθε ο Αμπρούτσος να διώξει κόρνερ, σε κόρνερ μπροστά από τον Γκονζάλες. Και το κόρνερ του Φορτούνη, κεφαλιά του Πιρόλα, out, ενώ θα έχουμε δύο αλλαγές, Έσε και Γιάρεμτσουκ είναι οι δύο πρώτες αλλαγές. Έσε και Γιάρεμτσουκ, θα δούμε αν θα είναι ο Φρόιλερ, ο παίκτης δηλαδή καταστατεί από τον Σαντιάκο Έσε, και αν θα είναι ο Γκονζάλης ή κάποιος άλλος που δηλαδή καταστατεί από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Πέτερ θα κερδίζει τώρα μια παραφορά. Φορτούνης, Γκονζάλες και πάλι για το Φορτούνη, σέντρα, η μπάλα πέρασε, τρέχει ο Τσικίνιο, βγαίνει εκτός περιοχής, ανεβαίνει ο Τικνιζιάν, Τσικίνιο, γυρίζει πίσω, η πάσα που γίνεται για το Φορτούνη, από τους έξω δεξιά ο Φορτούνης κλείνεται, κρατάει και γυρίζει για τον Πουέρτα. Πουέρτα κλεισμένος, αλλάζει με τον Ρέτσο. Πουέρτα η σέντρα, η κεφαλιά, Χριστογιώργος, μπλοκάρισε δύο χρόνους πάνω από τον Γκονζάλες και φάουλ, λέει ο φωτιάς του Μεξικανού, επιθετικού των Ερυθρολεύκων Γιαννού με το 65 λεπτό, Ολυμπιακός όφη πάντα στο 0-0, Σαντιάγκο Έφε και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Ολυμπιακό, με τον Γιάρεμτσουκ να φέρνει οδηγίες από τους βοηθούς του Αλγκουαφίλ. Αθανασίου γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα στην προσινή παλιά βγαίνει αποτελεσματικά και κερδίζει ο Φρόιλερ. Η κάθε ξεκίνησε για τον Φορτούνι, ευκαιρία, κακό κοντρόλ του Φορτούνι. Πολύ κακό κοντρόλ του Φορτούνι, έκοψαν οι παίκτες του όφη, ήταν εξαιρετική η πάσα στον Κώστα Φορτούνη, αλλά άνοιξε το κοντρόλ ενός λέει τώρα ο Μπουχαλάκης, εξαιρετική ατομική προσπάθεια και πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντίκμαν. Η μπάλα γυρίζει πιο πίσω από τους παίκτες του όφη, Πιρόλα πιέζει τον Πούντα. Πολύ καλή αλλαγή παιχνιδιού του Πούντα για τον Αθανασίου, και Αθανασίου περνά την μπάλα, ευκαιρία για τον όφη, κόντρο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον κόντρο, ο Ολυμπιακός όφη 0-1 και μια γρήγορη αντεπίθεση. Η μπάλα έφτασε στον κόντρο που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή και αποθέσει μέσα δεξιά.
0: γύρισε το κορμί του, σημάδεψε το δεξί παρατηράκι της θείας του Ορτέγκα και όφι ανοίγει το σκορ στο 66ο λεπτό. Ο Αλγκαφίλ ετοιμαζόταν να κάνει δύο αλλαγές, δεν πρόλαβε και όφι σκόραρε. Ο Ολυμπιακός όφι 0-1 στο 66 κόστα.
1: Εφασμένος εξαιρετικός όφι, μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, από τα μικρού σεζόνες τότε, εκεί δεν είχε πρόβλημα. Ένα πολύ δυνατό σούτ ψηλά στην ουσία του Ορτέγκα να τον κερδίσει. Έτσι λοιπόν ο Όφη που είπαμε είναι πολύ επικίνδυνος σε αντιπιθέσεις. Σε μία από αυτές καταφέρνει και μπαίνει οδηγός στο παιχνίδι. Τώρα έγινε και αλλαγές. Αντί του Γκονζάλες και του Τρόιλερ που είναι τώρα για το ΕΣΕ. Για να δούμε τώρα αν μπορεί ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ψάξει την ισοφάριση ή ακόμα και την ανατροπή. Τα δύο προηγούμενες φορές του Όφη απείλησε τα κόλτε με τις ανοσοψάες σωστά. Η τρίτη Ορτέγκα ήταν εκεί πέρα. Τώρα όμως ο κόντρος δεν συγχωρεί και έτσι λοιπόν την ολιγορία, την αμερική ολιγορία των παιδεωτών πληρώνει όφι με τον γκολ αυτό του πρόεδρο και το 0-1. Ο Φορτούνης δεν περνάει πάση από την άγρα τον Πέτερσεν. Ο Έσε παραπάνω στον Πιρόλα για πρώτη φορά στον πρωτάθλημα που ο Ολυμπιακός κυνηγάει σκορ. Η Σέντρα μπάλα φτάνει για τον Πέτερσεν πίσω στον Ρέσο. Η Τιγκιάν αριστερά κάνει την κίνηση. Ο Ζώτα κέρδος στο πλάγιο του Ολυμπιακού και τώρα θα έχουμε διπλή αλλαγή για τον Όφη. Περνάει εκτός αγώνα ο Ανδρούτσο και στη θέση του θα μπει ο Ζήσης ο Γιώργος Κανελόπουλος και στη θέση του τώρα το μάνα σκέφτεται κόντρο θα πει ο πενόβρα αυτά από τις ομάδες ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Βγάζει το επιθετικό του ο Κόλδης μας ένα μέσο επιθετικό για να κρατήσει χρόνο στο κέντρο. Τελέστηκε το πλάγιο στην περιοχή, τελικά οι κόντρες με πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είναι από δεξιά με τον Πέτερσεν. Συλλογικό πάγωσε το Καραϊσκάκης. Η σέντρα του Πέτερσεν με στελεδοκάρι ελέγχει ο Τίκμαν με την πίεση του Τσικίνιο. Κρατήσει ο Πορτογάλος την μπάλα πολύ όμορφα. Βγάζει και για τον Τιγκιτζιάν και έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ πάει να εκτελέσει ο Τσικίνιο συμπλώντας 70 λεπτά στο Φάληρο με τον κόντου κόντρο και 66 όφι προηγεί το 1-0 και ο Ολυμπιακός τώρα έχει κόρνερ με τον Τσικίνιο να τελείει σε αυτό το δοκάρι, νέο κόρνερ από την απομάκρυση από τον Γιωβάνη. Εκτελεστεί και αυτό το κόντερ σε όλη το όλημα στο Γιώργο μαζεύει. Θα δώσει το Μορτούλα, το Χατομπουκαλάκι Κούτουρας. Τώρα τα εκπιστώθει, παίζουν και με τον χρόνο, είναι υπέρ τους η βαθιά μαλλιά. Ο Ορτέγκα σύνταμα θα βγει από την αιστεία και θα απομακρύνει πιο μακριά. Ο Πιρόλα, Αϊτόρ, Αθανασίου. Κούντας, σαν Αθανασίου. Κούντας, ο Χριστό, Κούκουρας. Κυκλοφορούν με τον Μπουχαλάκη. Ήταν offside, θα ζωγάνει με τη φάση. Ο Πουέρτα κρατάει τώρα ο Έσε. Ο Έσε ψάχνει μια φάσα, αφήνει για τον Ρέτσο. Δεξιά στον Πέτερσεν. Ο Πέτερσεν θέλει να περάσει για το τσικίνιο, για το μάτι από τις πρόσφεσες του Όφη. Ρέτσος, πάλι μαγειρευμένο γύρισμα για τον Ορτέγκα. Κάπως έτσι και ξεκινήσει τον γκολ στο φάρι του γκολου. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα ρέτα στην αιστεία και ο Ορτέγκα την γλίτωσε. Πυροκρονεί και όλα στο συμπαίκτη του. Όπως και ο Κόντας ανεβάζει την ψυχολογία. Ο Σα με τον Μπέιλι θυμάζεται να περάσει στο παιχνίδι. Με ακόμα αλλαγές του Μανόλ. Με τεπούτο για τον Τζαμαϊκανό. Το πετάθλημα. Ρέτσος κλείνεται. Κουέρτα πίσω για τον Ορτέγκα. Έσε Ορτέγκα. Αντά ο ΕΣΕ. Του Ολυμπιακού έχουν εμβουδιάσει τον κόλπο που δέχτηκαν. ΕΣΕ. Ρέτσος. Κορτούνης. Περάσει δεξιά. Κορτούνης. Κατάει, συγκλίνει. Στρώνει για τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ για τον Φορτούνη. Κλείνεται, χάνει για αυτή την μπάλα. Τώρα τα Χριστόφερα θα βγουν στην επίθεση. Ο Αθανασίου κερδίζει με δύναμη ο Πουέρτα. Αλλά το πλάγιο είναι για τον Όφη και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φορτούνης εκτός γηπέδου στη θέση του ο Σα. Και Πουέρτα εκτός γηπέδου στη θέση του ο Μπέιλι. Άρη. Έγιναν λοιπόν οι αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ο Σα θα πάρει την μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Έτσος για τον Έσε. Ο Έσε για τον Τικιτσιάν. Τικιτσιάν δίνει για τον Πιρόλα. Πιρόλα ξανά για τον Τικιτσιάν. Η σέντρα, η άρεση του κεφαλιά. Τώρα ο Σα το σουτ. Η μπάλα είναι out. Λέει ο βοηθός, δεν κοντάρε. Σε κάποιον εκτιόφι, ατέλει out.

0: 76, τώρα σε 15 λεπτά ακόμα για να συγκαθίσει για να συγκεκριθεί το φάδερο με το πόδι του κόντρο 76. Όχι, προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού Άρη.
1: Το Ολυμπιακός που προσπαθεί να συνέλθει από την ψυχολογία των γκολ, όχι βέβαια είχε χτυπήσει τα καμπανάκια, είχε σημειώσει άλλα δύο γκολ που ορθά είχαν ακυρωθεί ως offside, είχε δοκάρι, γενικότερα η ομάδα της Κρήτης ήταν πολύ επικίνδυνη, οι παίκτες του Ολυμπιακού το πλήρωσαν σε μια γρήγορη αντεπίθεση, μια υποδειγματική αντεπίθεση από πλευρά Σόφη με την εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού του Φούντα, το εξαιρετικό ανέβασμα του Αθανασίου και το καταπληκτικό τελείωμα του Κόντρο. Ο Ολυμπιακός που έχει κάνει 4 αλλαγές, βλέπουμε τώρα και τον Μπέιλι, αλλά δεν έχει βρει ακόμη τον τρόπο να απειλήσει μετά τον γκολ του Όφη. Έχουν περάσει 10 λεπτά, έκανε 2 αλλαγές και ο Κόντις, ενώ τώρα κάνει άλλες 2.
2: Θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο Καραχάλιος στη θέση του Ανδρέα Πουχαλάκη. Είναι θα πει και ο Θεοδοσουλάκης στη θέση του Φούντα. Είναι θέση κορυφή της επίθεσης, ρισκάρει και την επιθετική του γραμμή. Είδαμε λίγο νωρίτερα πει και ο Χατζηγιοβάνης αντί του σκόρερ του Κόντρο. Τώρα περνά και ο Θεοδοσουλάκης στη θέση του Φούντα, που δέχεται τα συγχαρητήρια από τον προπονητή του. Ο Ολυμπιακός τώρα από τα δεξιά με τον Ντέιλι. Απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Όφη. Προσπαθεί ο Έσε, δεν τα καταφέρνει και θα κάνει και φάουλ. Το φάουλ το εκτελέστηκε γρήγορα με τον Ρέτσο να κερδίζει την μπάλα από τον Βλάχο των παιχτών του Όφη. Να δίνει για τον Τικνιζιάν και ο Τικνιζιάν για τον Τσικίνιο. Εκείνη πίσω για τον Πυρόλα. Ο Ρέτσος αλλάζει την μπάλα με τον Έσε και πάλι ο Πυρόλα. Πυρόλα αλλάζει την μπάλα με τον Ρέτσο, τον Έσε. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν μπορούν να κρεμάσουν την μπάλα. Είναι φοβερό το πρεσάρισμα από τους παίκτες του Όφη. Πήγε να παίξει γρήγορα ο Τεχνιζιάν με τον Ζώτα Σίλβα. Απομάκρυναν οι παίκτες του Όφη. Ο Ολυμπιακός που χρειάζεται και καθαρό μυαλό τα τελευταία λεπτά για να μπορέσει να φανεί απελπιστικός. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο ημίχρονο ο Όφη έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν έχει επιτρέψει στους παίκτες του Ολυμπιακού να φανούν επικίνδυνοι για την αιτία του Φυσογιώργου. Μεγάλη παλιά του Ορτέγκα για τον Γιάρεμσου. Απομακρύνει εύκολα ο Κοστούλας, πιο μακριά ο Τίκμα. Η Ρόλα για τον Γουστάβο Σά, θα πάρει την κεφαλιά Κωνσταντίνος Κοστούλας, Δίκμαν για τον Όφη. Αλλάζουμε τον Κατηγιοβάνη. Και τώρα ο Κανελόπουλος, ο Δίκμαν θα κόψει ο Τικνιζιάν. Την πάσα του Δίκμαν για τον Κατηγιοβάνη. Και ο Έσε περνάει για τον Μπέιλι. Μπέιλι ανάλα σε δύο παίκτες του Όφη. Θα χάσει την μπάλα και προϋποθέσεις αντεπίθεση για τον Όφη. Από τα αριστερά η σέντρα ευκαιρία και ο Ορτέγκα κάνει σπουδαία απόκριση στο παρολίγον αυτό γκολ του Σιρόλα και από δοκιμασίες στο Καραϊσκάκι για την εικόνα του Ολυμπιακού. Η σέντρα που έγινε από τα αριστερά, ο Πυρόλα προσπάθησε να απομακρύνει, μπάλα πήρε πορεία προς τα δίκτυα με το ένα χέρι, εντυπωσιακή απόκριση από τον Ορτέγκα. Η σέντρα από τον Καραχάλιο. Και αυτό που αφήνω σίγουρα δεν θα ήθελα να το ακούσουν οι διοικητές των Ολυμπιακού. Όλο το Καραϊσκάκι μην τον οργανωμένο φωνάζει το όνομα του Μεγινίπα. Τώρα και οι οργανωμένοι φωνάζουν το όνομα του Μεγινίπα. Όλο το γήπεδο φωνάζει το όνομα του Μεγινίπα. Γουστάβο Σά τώρα, εξαιρετική κάθετη για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν από τα δεξιά,
1: Κάνει τη σέντρα, δεν μπορούν οι παίκτες του σε πρώτο χρόνο, αλλά θα καταφέρουν να βγάλουν την μπάλα εκτός περιοχής. Και τώρα προϋποθέτεται επίσης, γίνει το λάθος, κερδίζει ο Μπέιλι. Μπέιλι για τον Ολυμπιακό σε ατομική προσπάθεια. Η μπάλα καταλήγει στο Σά. Εδώ υπάρχει φάουλ που το σφυρίζει με καθυστέρηση ο Φωτιάς, καθώς άφησε το πλεονέκτημα να δει τι ακριβώς θα συμβεί την εξέλιξη της φάσης. Και έχουμε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσικίνιο είναι. Όχι, ο Τσικίνιο πρέπει να είναι. Ενώ Μπέιλι και Έσε είναι στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Και σηκώνεται και ο Γιλσον Μαρτίν στο 82. Φάουλ για τον Ολυμπιακό περίπου ο 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και σε θέση μέσα αριστερά. Ο Μπέιλι έχει πάει να το εκτελέσει και ο Γιλσον Μαρτίν στη θέση του Τσικίνιο. Λογικά θα έρθει πιο πίσω ο Γκουστάβο Σά. Γιλσον Μαρτίν, ο Τσικίνιο δεν έχει... είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς θα βγει από την τελική γραμμή. Και δεν ξέρουμε αν είναι Ράμπης ή αν είναι Φλάση. Δεν βλέπω, τον βλέπω να μην μπορεί να περπατήσει ο Τσικίνιο. Αν είναι Φλάση είναι νοκάουτ για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Γιαγκελόνια. Είχε στον αγωνιστικό χώρο ο Γιλσον Μαρτίνς και ο Μπέιλι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. 5 παίκτες του Όφη έχουν σχηματίσει το ανθρώπινο τείχος. Μπέιλι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ με το αριστερό. Στο 23ο λεπτό Μπέιλι εκτελεί πάνω στο τείχος. Δεν μπορεί να σουτάρει δεύτερη φορά. Απομακρύνουν οι παίκτες όφη με τον Καραχάλιο και έχουμε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο παίκτη του όφη, ενώ σηκώνεται τώρα ο ποδοσφαιριστής ο Φωτιάς. Φάνηκε να φωνάζει και να κάνει νόημα για να μπουν στον αγωνιστικό μπει στο αγωνιστικό χώρο του ιατρικό τίμ των φιλοξενούμενων. Ο παίκτης όφη τώρα ξανά είναι ο Θεοδοσουλάκης, ο οποίος είναι στο αγωνιστικό χώρο και μπαίνει το ιατρικό τίμ των φιλοξενούμενων. Ο Χρήστος Κώτης έχει ένα διάλογο με τον κύριο Κατσικογιάννη, τον τέταρτο διαιτητή. Ο 24ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον γκολ του Κόντρο από το 26ο λεπτό, Κώστα.
0: Το ακόμα υπάρχει διακοπή σε παιχνίδι, θα σκεφτείτε τα νεύρα πλέον, καθώς ο χρόνος πιέζει τον Ολυμπιακό. Τώρα, καθώς ο Όφη βεβαίως με το προβάδισμα που έχει παίζει και με τα λεπτά. Θα δούμε τώρα τι φωτιά δεν συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο. Έτσι με μπάλα να είναι στην πλευρά του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Το κούτα πήγε. Ολυμπιακός από 0-1 και ο Ολυμπιακός εκπέτευσε. Με μπάλα. Ο Ρέτσος για τον Πέντεσε, ξανά για τον Έσε, Ρέτσος, Πυρόλα, Κουκουκιάνε από την πίεση των προσφερειστών του Όφη. Ο Έσε τώρα σύμβαλα δεξιά στον Πέντερσεν, Μπέιλι, ξανά Πέντερσεν, Έσε, Ρέτσος. Κυκλοφορία του Ολυμπιακού ψάχνουν να πω στιγμή δεν τον έχουν βρει. Τώρα ο Ζέλσο θα κάνει λάθος με το Τικιτσιά και δεν θα ξεχωρίσει με μπάλα. Αϊτόρ θα χάσει σειρά του ο Ολυμπιακός με το Σά και τον Πέτερσεν, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα εύκολα. Ο Κούκουρας απομακρύνει με το κεφάλι πιο μακριά, παραφέρει στον Ρέτσιο. Έστε Τικιτσιάν Ζέλσον κάνει την τρίπλα, περνάει, κάνει και τη σέντρα, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Χριστογιώργου από το Ζώτα, η κεφαλιά στην κίνηση, δεν εφηγιαστεί ο τερματοφύλακας του Όφη, λόγαρε την μπάλα. Το 87 βολέ του Χριστογιώργου, πυρόλαβο το κεφάλι θα κόψει παίκτες του Όφη. Τώρα θέλουν να κρατήσουν την μπάλα με κοκκινές πάσες. Τώρα η προσπάθεια που γίνεται με τον Κανελόπουλο, η σέντρα, Ρέτσιος, Νέκιου, η ρόλα για διώξει ο Κοσόπος, κοκκίνες στην προσπάθεια του Όφη. Τώρα ο Κανελόπουλος είναι offside. Σηκώνεται η σημαία του βοηθού. Ορτέγκα για τον Ρέτσο. Πέτερσεν, ο Μπέιλι, φάουλ από τον Αθανασίου. Εκτελείται τον Πέτερσεν. Πυρόλα. Ο Ζέλσον. Ο Έσε, ξανά στο Ζέλσον. Τώρα αφήνει στο τέλος σαν δεξιά. Ξανά ο Ζέλσον. Μπέιλι, αλλάζουμε τον Ζέλσον. Μπορεί να κάνει τη σέντρα σε τάξη τον Γιώργο Φατερά. Λοκάρει την μπάλα. Το βρούμε αυτό. Όχι τώρα στην επίθεση. Η βαθιά παλιά, ο Πυρόλα θα κόψει με το κεφάλι, δεν μπορεί όσε να κρατήσει μπάλα του Σπιτέλου. Το πλάγιο είναι για τον Όφη και νέος τραυματισμός για παίχτη των Κρητικών. Θα έχουμε οπωσδήποτε κάποιες καθυστερήσεις στο τέλος το παιχνίδι. Τον Όφη να είναι κοντά σε ένα πολύ μεγάλο διπλό για να τα σπάνια ιστορία του. Τελευταίο ήταν αυτό το νίκη του Πυραμοφή το 4-4-5 που είχε γίνει εδώ στο παλιό Καραϊσκάκη. Αν θα το πειράξει καλύτερα.
1: Ήταν τη σεζόν 1989-1900 90.
0: Είναι τελευταίο διπλό του Όφη.
1: Και ήταν ένα από τα τελευταία, αλλά το τελευταίο παιχνίδι της Στράτου Αποστολάκη με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Το πλάγιο.
1: Ο Γιώργος Καραϊσκάκης πάντα.
0: Ο Ζέλσον. Παράλληλα προς το τέρμα στον Πέτερσεν. Μπέιλι. Από δεξιά πάει για προσωπική ενέργεια ο Μπέιλι. Κρατάει την μπάλα. Ο Ζέλσον προσποιείται, μπαίνει με την περιοχή με δύο παίκτες του Όφη, γυρίζει πίσω στον Πέτερσεν για να κάνει τη σέντρα ο Νορβηγός. Η κεφαλιά out corner είναι η κεφαλιά του Γιάρεσου. Τότε αρέσει ο παίκτης του Όφη. Μπάλα είναι corner. Με υπόδειξη του VAR που πλέον έχει λόγο.
1: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Ο Γιώργος παίρνει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Έπεσε να πάρει το φάουλ από τον Αϊτόρ. τώρα τα Ολυμπιακού είναι αυτοί που βιάζονται.
1: Και Κώστα, να πούμε, συνεχίζεται η παράδοση που θέλει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που διαιτητεύει ο Φωτιάς, κυρίως να μην τα κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι, και όταν τα λίγα που έχουν κερδίσει με το Φωτιά να είναι αγχωτικά, οπότε συνεχίζεται και σήμερα αυτή η παράδοση.
0: Έτσι ως, βασιά μπαλιά για τον Μπέιλι, ο Γιώργος θα φτάνει ο θεματοφύλακης στο πρωτάθλημα, δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα. Σήμερα η αλήθεια δεν θυάστηκε σε πολύ φάση επέμβη. Σε αντίθεση με τον Ορτέγκα. Ωστόσο, ο Όφ ήταν αυτός που στην κόντρα κατάφερε και σκόραρε. Ο Ορτέγκα τώρα, μακριά την αιστεία του. Αφήνει στο Ρέτσο. Ξανά στον Ορτέγκα. Πιέζει ο Φρόντος Φυλάκης. Ο Έσε πέρασε την μπάλα για τον Σα. Για τον Πέτερσεν. Ξανά στο Σα. Ο Μπέιλι. Σα. Κυρόλα. Σε χώρο. Μπάλα πάει αριστερά. Στον Δικηζιάνο Μάρτινς. Ο Σα. Γιατί πατάει για τον Μάρτινς, αυτός για τον Ρέτσο, δεξιά στον Πέτερσεν. Τώρα θα γίνει σέντρα τα αριστερό. Η κεφαλιά δεν μπορεί να πέσει μόνο το σιούτ τελικά στην αγκαλιά του, του Γιώργου, από τον Μάρτινς. Στο 93, Άρη.
1: Και ο Πέτερσεν τώρα για τον Ολυμπιακό επικίνδυνο από τα δεξιά θα κάνει τη σέντρα, απομακρύνουν το εκδόφι. Με τον Κοστούλα προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού όπως να φύγει μπάλα από τους φιλοξενούμενους, και ο Ρέτσος θα χάσει την μονομαχία από τον Θεοδοσουλάκη. Θεοδοσουλάκης κρατά μπάλα και κερδίζει και χρόνο. Θεοδοσουλάκης θα χάσει την μπάλα από τον Ζώτα. Θεοδοσουλάκης προσπάθησε να κρατήσει, να κερδίσει το φάουλ, δεν θα κατάφερε. Και τώρα ο Έσε. Έσε. Καθυστερεί και δίνει για τον Ρέτσο. Έχει ανοιχτεί ο Πέτερσεν, θα πάρει την μπάλα. Πέτερσεν βλέπει τον Μπέιλι και προσπαθεί να του περάσει την μπάλα. Φτάνει τελικά τον Γιάρεντσουκ. Γιάρεντσουκ προσπαθεί, γυρίζει, έχει βγει μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Περνάνε εκμετάλλευση και αυτή τη θετική προσπάθεια των Ερυθρόλευκων. Γιάννη με το τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Και ξανά ο κόσμος του Ολυμπιακού φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίπα. Όλο το Καραϊσκάκι. Η Τεκουσόκορα με τον Θεοδοσουλάκη για το μικρή προσπάθεια. Το σούτ από πολύ μακριά. Περισσότερο για να τελειώσει τη φάση και να μην χάσει μπάλα. Και τώρα ο Τιχνιζιάν για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Και πάλι Τιχνιζιάν ανάμεσα δύο παίκτες, έτσι κρατά την μπάλα αλλά μακριά. Ζέλσο Μαρτίνς, εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια. Η σέντρα, δεν μπορεί ο Γιάρεντσουκ να βάλει το κεφάλι και να φύγει την μπάλα προς την εστία. Πολύ καλή ενέργεια από τον Ζέλσο Μαρτίνς μέσα από την μικρή περιοχή. Ο Ρόμαν Γιάρεντσουκ δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά και να απειλήσει την αιστεία του Χριστογιώργου. Ο Ζέλσον Μαρτίνς που είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού από τη στιγμή που μπήκε στο 22ο λεπτό.

Η μπάλα δεν περνάει, κρατάνει για τον Τικιζιάν. Έσε. Ο Ολυμπιακός θα είναι τουλάχιστον εδώ της οφάρισης. Τα τελευταία λεπτά είναι με καθυστερήσεων. Έσε. Η μπάλα θα είναι δεξιά στον Πέτερσεν. Ο Σα πίσω ξανά για τον Πέτερσεν για να κάνει αυτό τη σέντρα. Στο Γιώργος το πρόβλημα. Μπλοκάρει. Συμπληρώθηκαν. Εντάξει, δεν πρέπει να σέρει σε όν. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Από φωτιά. Και τώρα, τελευταίο σφύριγμα κάτω από αποδοκιμασίες. ΑΟΦΗ παίρνει μεγάλη νίκη κοντά στο Ολυμπιακό με 1-0 με τον γκολ του Κόντρο σε 66 σε πιένει την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα σε 4 αγώνες σε 9 βαθμούς για την καλύτερη ψυχολογία θα προετοιμαστεί για το παιχνίδι της Ευρώπης ερχόμενη Πέμπτη στις 8 παρατέρα στο Παγκρίτιο κόντρα στην Χόφενχάιμ. Στην άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός γνωρίζει μετά την ισοπαλία στον Βόλο την ήττα από τους κριτικούς στο δεμπούτο του νέου τεχνικού της ομάδας του Ιμανόλ Αγκουασίλ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είχε την προβλία στο πρώτο μέρος, είχε κάποιες πάσεις κοντά με την κλασική ευκαιρία, στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν ήταν ο παραγωγικός και ειδικά μετά τον γκολ που δέχτηκε οι παίκτες του ΦΑΕΚ να επηρεάστηκαν. Οι αλλαγές που έγιναν από τον Ιμανόλ δεν βοήθησαν ουσιαστικά και έτσι λοιπόν χωρίς να νιώσει ιδιαίτερη πίεση ο Χριστογιώργος ο Όφη φεύγει με ένα σπουδαίο διπλό από το Καραϊσκάκης. Προφανώς και είναι νωρίς να κρυφθεί ο Αγκουαφίλ αλλά στην πορεία και στην οικονομία του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός χάνει 3 πόντους την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και πλέον θα περιμένει αύριο να δείξει να κάνει οι υπόλοιπες ομάδες γιατί σε ποια θέση θα βρεθεί την βαθμολογία Ολυμπιακός ο οποίος την Τετάρτη έχει την πρεμιέρα του την πρεμιέρα στο Ιδικθέης του Europa League κόντρα στην Γιαγκελόνια στις 10 το βράδυ. Διακόσμιος ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι χωρίς εξτρέμ με τον Ζώτα και το Φορτούνι Στέργιες και χωρίς εξάρι με τον Φλόελεφ και τον Πουέρτα στη μεσαία γραμμή δεν απειλήθηκε αλλά δεν μιλήσε και στο δεύτερο επίπεδο ουσιαστικά δεν ήταν όσο απειλητικός όσο θα έπρεπε για να διασπάσει πολύ καλή άμυνα του Όφη. Γενικά η κριτική οποία τώρα επέκταση του είναι στην γωνία και πανηγύρισμα λίγο του σοφαδού του ήταν σε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο Χρήστος Κότσης είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά για την ομάδα του Όφη.

0: το πρώτο το σχόλιο, το τελικό σχόλιο του Άρη για το παιχνίδι.
1: Ποδαρικό με το αριστερό για τον Ιμανόλ Αγκουαπίλ, απόλυτα δίκαιος νικητής. Ο Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό με 1-0. Εξαιρετική ανάπτυξη για την ομάδα της Κρήτης, όχι μόνο στη φάση του γκολ, αλλά και σε τουλάχιστον 2-3 άλλες περιπτώσεις. Τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει από το πρώτο ημίχρονο. Προφανώς δεν πήγε το μήνυμα όπως θα έπρεπε στον Ολυμπιακό και στο τεχνικό team. Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε, ήταν κυριολεκτικά απογοητευτικός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν απείλησε σε καμία περίπτωση την άμυνα του Όφη και βέβαια εν μέσω αποδοκιμασιών και αποθέωσης του Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ τελείωσε το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη για τον Όφη, τεράστιος προβληματισμός για τον Ολυμπιακό και ας ελπίσουμε ότι την Τετάρτη θα παρουσιαστεί με διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο και να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Την ίδια ευχή δίνουμε για την ομάδα του Όφη που παρουσιάστηκε καλοδουλεμένη, συγκεντρωμένη, με σχέδιο μέσα στο γήπεδο και αυτοματισμούς, με ποδοσφαιριστές που ήξεραν τι να πάρουν και πώς να το πάρουν. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Χρήστου Κότη. Δεν έχω προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ για ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
0: Καλό βράδυ λοιπόν από εμάς, ο λόγος των Παναγιώτων για την για λίγο μουσική και συνεχίζεται με αθλητική βραδιά στο Post Game με το παιχνίδι, τη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, αλλά και με το μονομαχία του Μίλτου Τεντόγλου στο Ultimate της Βουδαπέστης. Μουσική και επιστρέφουμε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κουνιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
5: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Ηλία! Ρίκτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει.
11: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

τελευταία στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μπαρσελόνα Ρέντιο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Καφεδόλιο ανάμεσα στη Ηρακλή και Ατρόμητο. Το σκορ είναι στο 0-0 στο 6ο λεπτό. Χωρίς κάποια σημαντική φάση να έχετε χάσει σε αυτό το εξάλληλο, το οποίο δεν ήμασταν στον αέρα. Πάμε να δούμε λίγο τις δύο δεκάδες με τον Ελλήνα. Ξεκινάει με τον Αθανασιάδη, Τέλεια, Βούρο, Πίνια, Μύρ, Νανού, Μίστετ, Σουρλή, Καϊμπούτ, Ρόουτ και Κόζιτ. Με τον την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος να ξεκινάει με τον Σκοτρεσιώτη, Μουντέ, Σαυρακόπουλο, Μάγνους, Ενούδης, Μεσικάρα, Μουσαμί, Τιλούλη, Τζούμπερ, Λουιραζί και Περέα. Στο 0-0 το παιχνίδι, ο Ατρόμητος, ο οποίος θυμίζουμε δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Καταφέρει την προηγούμενη αγωνιστική να πηγαίνει στις Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με το καλύτερο τρόπο, βέβαια, το πρόγραμμα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Ατρόμητος αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό του Γεωργίου Καραϊσκάκης πάω μέσα στο περιστέρι. Να θυμίσουμε ότι επειδή ήταν λάθος, δεν το Καφεζόγλιο, δεν ήταν αλλιώ εκεί το γήπεδο το οποίο παίζει ο Ηρακλής. Θα στο Καφεζόγλιο για να δείτε έργα για να τροποποιηθεί κάπως και να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ όταν θα είναι σε κατάσταση ανακαίνησης η Τούμπα για να γίνει μια Τούμπα. Οπότε λοιπόν το παιχνίδι του Ηρακλής φιλοξενούνται το γήπεδο της Μαγνησίας, στο γήπεδο του Βόλου, στο Ολυμπιακό στάδιο του Βόλου. Μην ξεχνάμε το αυτό γήπεδο για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Ο Μουσάμι, ο οποίος έχει την μπάλα, δίνει στον Ουρμέν, ο Ουρμέν, ο οποίος δίνει στον Μάγνησον, ο οποίος ζητάει να ηρεμήσουν και δίνει τώρα στον Σταυρό Σταυρακόπουλο, ο οποίος έχει την μπάλα, δίνει στον Μουντές. Πατάει, δίνει και πάλι στον Μάγνησον, ο οποίος κερδίζει λίγα μέτρα, φτάνει μέχρι τη σέντρα και ωραία για τον Βερέα, αυτός ανοίγει δεξιά για τον Τζούμπερ, ο οποίος κάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Ξαναπαίνω όμως στον παίκτη μας περιφερειακός, ο Μουντές δεν δίνει καλή πάσα και η μπάλα πάει πλάγιο για τον Ηρακλής ο Ούγκο Λεπτό. Θυμίζουμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής, ότι συγγνώμη, ο Ατρόμητος έχει τρεις βαθμούς αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή να δείξει το πραγματικό του μέγεθος, το πραγματικό του πρόσωπο σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Την πρώτη αγωνιστική τύχηκε από την ΑΕΚ, στη δεύτερη αγωνιστική ο Ηρακλής δεν κατάφερε να δείξει πάλι το πραγματικό του πρόσωπο, καθώς νικήθηκε από τον Βόλο, έφερε ισοπαλία με τον Βόλο 1-1, ενώ στον προηγούμενη αγωνιστική είχε την νίκη με τον Αστέρα, εκεί που κερδίσει με 2-0 μέσα στην Τρίπολη. Έτσι έφτασε τους 4 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι ο Ατρόμητος έχει τους 2 βαθμούς, όπως 1 βαθμό, συγγνώμη, όπως θυμίζουμε, καθώς η προηγούμενη αγωνιστική

μέσα στο Περιστέρι, μπέδευτηκε εγώ δύο και έφερε ισοπαλία με την Καλαμάτα 1-1. Στο 10ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 στο Πάσο Σαλίκο. Ο Ηρακλής, που στην επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει τον Άρη εκτός έδρας, ενώ το Ατρόμητος πριν διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική την ομάδα του. Δώσε μου ένα λεπτό. Η επόμενη αγωνιστική. Yeah.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι ο Ατρόμητος στην επόμενη αγωνιστική, δώσε μου ένα λεπτό να βρω λίγο πάλι το πρόγραμμα του Ατρόμητου, στην επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά εντός έδρας, ενώ θυμίζουμε ότι την Τετάρτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει και τον ΠΑΟΚ για τον Θεσμό Δικητέλου, εκεί που δεν βρίσκεται ο Ηρακλής, καθώς είχε αποκλειστεί από τον Βόλο στο 50% της 7 Αυγούστου. Μια παλιά που βγήκε από τον Μάγνουσον για τον για τον Λίγαρτ, ο οποίος παίζει δεξιά προωθημένος του Μουντέ, δεν κατάφερε να βγει η παλιά όπως θέλανε για να βρει τον Λίγαρτ. Λίγοι φίλοι του Ηρακλή, λίγοι φίλοι και του Ατρομήτου στο Βόλο για το σημερινό μάτς. Για να δούμε πώς θα συνεχίσει το παιχνίδι εδώ. Νέο κλέψιμο από τον Λίγαρτ, ανοίγει ωραία δεξιά για τον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας ο οποίος έχει δεξιά, δίνει στο Μουτουσαμί, ο Μουτουσαμί στο βόλιο κέντρο. Πάλι στο Τζούμπερ, ο Περέα που θα κερδίσει εδώ το φάουλ. Το φάουλ που κερδίζει από τον Μυρ και ματσάρι, ο οποίος φωνάζει το τι δόθηκε. Για να δούμε. Περέα. Ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρομήτου. Μια μεταγραφή η οποία έκανε αίσθηση. Για να δούμε. Ο Λίγαρτης. Στο κόρνερ. Στο φάουλ. Λίγαρτης εκτέλεσε εδώ η παλιά στα σελιά του Παθανασιάδη, ο οποίος βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Θυμίζουμε ο Παθανασιάδης, ο οποίος έκανε και διεθνή καριέρα με την τερίφτηρα σχόλου, και κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι έχοντας κερδίσει έχοντας δώσει την νίκη βαστά την ομάδα από την Μολδαβία απέναντι στην Βασίλισσα της Ευρώπης. Εδώ ένα νέο φάουλ πάνω στον Τζιλούλη αυτή τη φορά από τον Σόρια. Το Σόρια πέσα, ξέρει το γήπεδο αυτό. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Σόρια. Ήταν ο Νίγλετ, ο δεξί, ως εξτρέμ. Αυτός ο οποίος κάνει το φάουλ. Ο Νίγλετ, ο οποίος κάνει το φάουλ, λοιπόν. Ο Ατρόμητος, ο οποίος προετοιμάει να μην παίξει την μπάλα μπροστά. Μάλλον στον Θαυροκόπουλο. Ωραία, εδώ πέρα. Δεν μπορεί να βρει τον Τζούμπε όπως θέλει. Θα αναφέρει τον Βούρο. Ο Βούρος στον Πίνια. Ο Πίνια. Για να δούμε. Θα συγκέμε εκεί με τον Καμπού. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Προστά προωθημένη για τον Ηρακλή με τον Ρόουτ να έχει την μπάλα. Για να δούμε το σούτ εδώ από τον Ιζετ. Δεν θα καταφέρει να γίνει μπάλα μπροστά. Ως κοντρά δε. Και τον Νταλιά περνάει από όλους. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Δεν βρήκε κανείς την μπάλα, τελειώνει κάπως έτσι εδώ η φάση. Να λοιπόν που ο Ηρακλής εδώ φτάνει κοντά το να απειλήσει με τον Ούρνεν τώρα να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το δελεύθερο. Μάγνους ο Ούρνεν το μακρύνει. Εδώ η κεφαλιά του Βίνια στο πλάγιο. Εδώ η ωραία.
πέρα παλιά βλέπουμε και πάλι δεν βρήκε κανεί. Ίσως έχει χτυπήσει ο Μάγνουσον την μπάλα. Αλλά δεν είμαι και αυτοκίνητος. Το σίγουρο είναι ότι με βέβαια η Ρακλής έχει μια καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Σιγάρα. Δεξιά. Μπέκει αυτό πίσω τον Ρακόπουλο Μάγνουσον. Την μπάλα Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον ο οποίος έχει την μπάλα. Μάγνουσον με τσιγκάρα για το Μουτσάμι, τσιγκάρα πάλι. Ωραία εδώ ο Τσούμπερ. Τσούμπερ. Πάρτι γκέιμ. Μάγνουσον. Πάσα πίσω. Τσιγκάρα. Εδώ βλέπουμε ένα ωραίο πάση γκέιμ. Αλλά έχει δύο βαρακτές. Τελειώνει η πάση. Το Μουντές. Ο οποίος εδώ έβαλε. Πάει μπροστά, Σαββακόπουλος. Πετάει μπαλά έξω. Λάγε για τον Ηρακλή. Για να δούμε. Ένα φάουλ το οποίο σχολιάζει. Το Καϊμπούρε, ο οποίος θα δει την κυκρίνη. Για να δούμε. Κυκρίνη κάρτα λοιπόν από τον διαιτητή του αγώνα. Ο Πάνος Τσάμπρας λίγο με

Βουδαπέστη, εκεί είναι ο Θεμένος Καλυσσόγλωνος για τον αγώνα του Μάγια Επιτούλου. Καλώς. Καλησπέρα, Καλώς. Thank you.

0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι μπει ένα γκολ στο Πασχαλικό με τον Ηρακλή να, με τον Ατρόμητο να το υπετύχει με τον Γιλούλη. Απλά ελέγχεται η φάση για offside, γιατί ο υπόλοιπος πρόλαβε να σκέφτει για offside. Μπήκε μια παλιά από δεξιά από τον Λίρατη. Η μπάλα βρήκε στον Περέα και ο Τιλούλης έσωξε την μπάλα στα δίχτυα. Το θέμα είναι να δούμε αν καλύπτεται από τον Πένια ή όχι. Αυτό αναμένουμε και μετά θα πάμε στον Κάρολο. Να δούμε τι γίνεται στο Σίμπο. Περιμένουμε να μπουν οι γραμμές. Μια πάση η οποία είναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωριακή. Έχει υπάρξει επαφή του Περέα. Η επαφή απλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εκτεθειμένος ή όχι ο Τσιλούλης. Για να λέγεται τόσο πολύ, μάλλον πιστεύω ότι θα δοθεί γκολ. Ο κ. Σκουβαράκης, ο οποίος περιμένει για αυτός, για να δει αν τελικά θα κατεχειρεθεί ή όχι το γκολ. Και βλέπουμε, περιμένουμε τον διαιτητή του αγώνα. Υπάρχουν αντιδράσεις βέβαια και από τις δύο πλευρές, για είτε ότι, ότι πρέπει να μετρήσει είτε όχι το γκολ. 2 λεπτά που έχει επιτευχθεί αυτό το τέρμα, να πούμε ότι είχε προηγηθεί σε μια φάση με τον Νούρουνε να βγαίνει από δεξιά και τον Τζούμπερ να μην βρίσκεται εδώ την μπάλα. Το βάρ αποφασίζει και δείχνει γκολ, 1-0. Είναι 1-0 με τον Τσιλούλη, λοιπόν, να ανοίγει το σκορ. 1-0 λοιπόν, τρίτο τέρμα του Τσιλούλη στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν ο Ατρόμητος προηγείται με 1-0 στο 21ο λεπτό αυτό το τέρμα. Ωριακή φάση, καταφέρνει να μετρήσει αυτό το γκολ. Κέρδη για πόλους ο Τσιλούλης. Έτσι έχουμε το 1-0. Πάμε και στον, να μεταφερθούμε όμως στον κλασικό αθλητισμό. Πάμε στον Σίμπο, να ακούσουμε τον Κάρολο και να μας πει καλή καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούει ο Κάρολος. Ας με ενημερώσει ο Κώστας. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι μας έχει ξεκινήσει και πάλι. Έχουμε επιστρέψει το παιχνίδι με το Μάγνουσον να έχει μπάλα. Μάγνουσον να δίνει στον Κουτεσιώτη και αυτός ωραία τον Σαβρακόπουλο. Σαβρακόπουλος πάλι στον Κουτεσιώτη. Πάση πριν στην άμυνα το αδρομή του. Και εδώ μια ωραία βαθιά παλιά για άλμα Περέα, θα δεις την περιοχή. Κακό κοντρόλ, η μπάλα πάει out από τον Περέα, τον Κολοβιάνο. Εδώ οι παίκτες του Ηρακλείου ήταν out. Για να δούμε εδώ στις γραμμές του αυτού. Καλύτερα πεντακάθαρα από τον Νεπίνια. Τελικά Τσιλούλης έτσι λοιπόν από το 1-0 για τον Ατρόμητο. Για να δούμε στο 1-0 λοιπόν. 27. Οπότε είναι έτοιμος ο Κάρολος να παρέμβει.

Τσόρια, Party Game εδώ. Παλά, πίσω, αριστερά. Κάνουμε. Τον Ανώ. Μια παλιά. Τον Σαβρακόπουλος. Τον Σαβρακόπουλος, συγγνώμη. Περέα. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, αλλά θα ο Τούμπερ καταφέρει να κλέψει. Την Τζάρα, το Ψαμίγα, χάσει, χωρίς φάουλ, είναι τέσσερα, ότι όλοι πίσω φάουλ. Και εδώ ο διαιτητής, με αυτή την απόφαση, θα δείχνει ότι ξεσηκώνει τους φίλους του Ιρακλή. Ακούγονται μετά από αρκετή ώρα. Επένα να τον πατάει. Ο Μιζέ. Να δούμε. Πάρα τώρα δεξιά, στο Λιάντι. Λιάντι στο Μιζέ. Εδώ βλέπουμε φάουλ το οποίο δίνει ο διαιτητής, που φτάνει ο Μιζέ επάνω στον Μιζέ. Μοντές εδώ που κερδίζει το φάουλ. Πεντακάθαρο σπρόξιμο το Μιρ. Το 30 αυτή η

0: Ναι. Μανώ.
1: Δεν πάμε. Πάμε στο Κάρολο.
0: Πάμε και στο Κάρολο. Λόγω τεχνικού θέματος δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε πριν. Κάρολε, μας ακούς?
2: Να σας ακούω μια χαρά. Και δεν ξέρω, για αυτό το λόγο που είπατε δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Είναι μπροστά με ένα πόντο. Ο Μίλτος Οδοντόγλου, ο Δύσης Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής Ευρώπης και με πανελλήνιο ρεκόρ 8.66 με μια σειρά από άλματα φέτος, πάρα πολλά άλματα δηλαδή πάνω από τα 8.40, περισσότερο από 7-8 φορές φέτος, έκανε μια εξαιρετική σειρά αλμάτων 8.16, 8.35, 8.27 και άκυρο, και όπως βλέπω αυτή τη στιγμή προφανώς αυτό το οποίο φαίνεται, διότι μας το δίνουν σαν επίσημο αποτέλεσμα, πρέπει να έχει τελειώσει ο αγώνας, γιατί βλέπω ότι σηκώνει το έπαθλο. Και βεβαίως να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εκτός από το χρυσό μετάλλιο με βραχία κεφαλή, με ένα πόντο μόνο, 8.35, γιατί στο τελευταίο άλμα του ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούγοφ, ο Βούλγαρος αθλητής, έκανε 8.34, μια πολύ καλή επίδοση σε ένα αγώνισμα που κοιμάθηκε σε χαμηλά επίπεδα σήμερα, διότι φυσικά υπήρχε υγρασία από χτες. Ωστόσο το χρυσό μετάλλιο είναι ακόμα μια τεράστια διάκριση για τον χαλκέντερο Έλληνα αθλητή, και φυσικά αυτό που μένει είναι αυτό και το γεγονός ότι θα κερδίσει 150.000 δολάρια, η οποία είναι η διακήρυξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου για αυτούς τους αγώνες. Για τον νικητή παίρνει 150.000 δολάρια, το σημαίνει ο μετάλλιο παίρνει 75.000 και 40.000 παίρνει το τρίτο μετάλλιο. Οπωσδήποτε ήταν μια μεγαλειώδης εμφάνιση, ακόμα μια για τον Έλληνα αθλητή, που φέτος είναι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του από τότε που ξεκίνησε, δηλαδή από τα 16 του χρόνια, και σήμερα είναι 28 ετών. Αυτά μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι άλλο, πιθανότατα όχι στο ζωντανό, και το σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε να μεταδώσουμε έστω και κατόπιν εορτής αυτά τα δεδομένα όλα που δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε στο live με την περιγραφή.
0: Ωραία, Καρολέ, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν χρειαστεί η νεότερη διακοπή, θα την έχουμε.
3: Okay.
0: Λοιπόν, Μάνο, συνεχίζεις.
1: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Δεν χάσαμε κάτι. Μία κίνδυνη την οποία κέρδισε ο Δεύτερο Τσιλούλη. Απλά δεν είπαμε, κατά τα άλλα το παιχνίδι είναι όπως. Ξέρουμε ένα παιχνίδι το οποίο ο Ατρόμητος είναι αρκετά επιθετικός. Ο Ιακλής, ο οποίος δεν είναι ότι είναι αμυντικά καλός, απλά έχει το θετικό, έχει το αμυντικό βασικά ότι μετά τον γκολ που δέχτηκε έχει πολλά νεύρα υπέρθες του, και αυτό φαίνεται στις αντιδράσεις των παιχτών του. Για να δούμε πώς θα συνεχιστεί βέβαια όλο αυτό και αν θα του βγει βεβαίως σε καλό. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία. Για να δούμε. Εδώ ωραία παλιά τον Νιζέτ. Η μπάλα θα πάει τα χέρια του Κουτεσιώτη. Να, εδώ λοιπόν που χάθηκε και αυτή η ευκαιρία για τον Ιρακλή. Πρώτη καλή στιγμή, η δεύτερη βασικά καλή στιγμή. Βγήκε μια σέντρα σούτερ, θα πω. Εδώ ένα ωραίο κατέβασμα του Περέα, ο οποίος δεν είναι περιοχή, κλείνει από δύο, το σούτ από το σούπερ, κοντράρει, μπάλα πάει στο άνθρωπο και εδώ στο άνθρωπο δικαστία. Τελειώνει κάπως έτσι αυτή η φάση στο 34. Δεδομένου ότι ο Ατρόμητος εδώ μπορούσε να βγει μπροστά πιο επιθετικά, νομίζω ότι έκανε το τυχαιότερο που μπορούσε ο Τσούμπερ. Και εδώ ο Ούρνεν, ο οποίος έχει την μπάλα, ο Ούρνεν επαναφέρει. Ωραία, στο Τζούμπερ. Εδώ, μου σκαμί. Τσιγάρα, Λίραντι, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, 50 φίλοι του αδρομήτου, είναι στο Sky, εδώ ο Μάγνουσον, τα κύπα, κακό κοντρόλ από τον Περέα και η μπάλα, φάω τελικά, κάνει ο Τσούμπερ.

Την Κάρα, θεωρούμε πίσω. Μουτσαμί. Ωραία μπάλια μπροστά. Από το εδώ που λεμπάλα μας θα φτάσει στο Σόρια. 36 λεπτό. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγουμένως ηττήθηκε μέσα στο Γιώργιο Σταραστάκη από τον Όφη, από τον Κυπελλούχο Όφη, με την βαθμολογία πλέον να έχει πάρει φωτιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σημείωσε μία ακόμα απώλεια βαθμό και μάλιστα μέσα στην έδρα του, δεν ξέρουμε ότι έχει κάνει και το καλύτερο ξεκίνημα, αλλά θα πούμε και αύριο με τον Κώστα στην Αστιακό Πανόραμα, στην εκπομπή που θα κάνει την μεσημέρι της Κυριακής στις 2 η ώρα από το Studio Search Open αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι ο Ατρόμητος, ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ηττήθηκε, είναι αυτή τη στιγμή πέμπτος, έχοντας 7 βαθμούς με 4 παιχνίδια. 7 βαθμούς έχει και η ΑΕΚ, με τον Όφη να έχει 9 και να συμβαθμεί με Πανετολικό και Παναθηναϊκό, αλλά με, με ένα παιχνίδι λιγότερο Παναθηναϊκός και Πανετολικό, σε αύριο τον τερμπικό ρυθμίς αυτό. Το ΠΑΟ να είναι με 6 βαθμούς και αυτός έχει γνώριση την ήττα από τον Παναθηναϊκό, το ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής. Ο Άρης επίσης με 6 βαθμούς και αυτός ήττα από την προηγούμενη αγωνιστική. Γενικά βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός αύριο έχει την ευκαιρία να φύγει αρκετούς βαθμούς, το 5 βαθμούς διαφορά. Για να δούμε. Εδώ ο Περέα, να πούμε ότι έχει κάνει ένα φάουλ και θα δει την κίτρινη κάρτα. Το φάουλ επάνω στον Αθανασιάδη, στο βλήθημα, έβαλε τρισλοποδιά στον κανετάκλιν βαθιά τον Αθανασιάδη. Υπήρχε και offside, ήταν και εκτεθειμένος. Το βλήθημα, όπως έκανε τάκλιν στον Αθανασιάδη, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ο Έλληνας goalkeeper, μάζεψε τα πόδια του, προσπάθησε να το τραβήξει, δεν μπορούσε να μάζεψει όμως το έπρεπε για να μην πέσει πάνω στον Έλληνα goalkeeper. Αυτό που συμμετρείται, ότι δεν πήγε με τάπε, αλλά δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Κοροβιανός. Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι ο Ατρόμητος πραγματικά βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα μπροστά. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο γρήγορες μεταβιβάσεις. Και θα πρέπει να το συνηθίσουμε από ό,τι φαίνεται αυτό.

εγώ στη Ρακλή από ό,τι καταλαβαίνω ζητάει κόκκινη κάρτα του Περέα. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο Περέα έχει μαζέψει πολύ του, δεν πάει μετά πέσει.

συνδρομή του Αναγκάτη δεν διαφωνεί κανεί. Δεν νομίζω όμω ότι υπάρχει ότι πάει μετά πέρα. Λογικά το τσοκάρι και το VAR δεν νομίζω όμω ότι έχει βρει μια πισκάρα. Παντσάρι είναι ο μοναδικός από τον πάγο του Ιακλή που δεν φωνάζει για κόκκινη. Σίγουρα θα αλλάξει και από τον VAR. Εδώ είναι το ζωτέφι εδώ πέρα πάει να

Ρεάλ με το 41. Πάω εδώ.

εδώ, το φάουλ εδώ πεντακάθαρο του Μίζετ επάνω στον Μουμπέ. Πεντακάθαρο κάτημα. Η εκτέλεση, απομάκρυνση εδώ από τους φίλους, από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Σόρια, την μπάλα Σόρια. Πατάει. Είναι η ωραία πάσα. Κάνουμε. Νανού πήρε η μπάλα, Νανού. Πίνια. Ιζέτ. Ωραία μπαλιά. Καποέ, απλώς έχει μπάλα, καποέ. Πάση γκέμ εδώ. Για να δούμε. Ωραία, εδώ Σόρια έχει μπάλα. Σόρια, κατάει. Γυρίζει πίσω, εδώ ένα φτάσιμα, φάουλ. Του Τσιλούλη, νομίζω ότι ο Τσιλούλης έχει και κάρτα. Από το επανές, από τον πάγο του Ιακλία, δεύτερη. Να δούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι για κίτρινη.

Κάνουμε. Ουρός, ωραία, για τον Σόρια. Θα βγάλει την παλιά, και παλιά, για λίγο να πιάνει και παλιά. Εδώ, ο,

Πάμε σιγά σιγά σε 45. Τελειώνει το ημίχρονο. Βλέπουμε το Μουντές, ο οποίος έχει πάει κάτι με δικό της.

απομακρύνει. Τελικά δεν μετράει φάση γιατί κυλούσε μπάλα. Λέει ο διαιτητής. Ο Ρονενεδόπλος καταφέρνει να απομακρύνει σε πλάγιο. Χωρίς φάουλ. Λεπτά, πως ήταν αναμενόμενο, είχε το VAR, το έλεγξε την φάση του γκολ, υπήρξε μετά και το αρκετά μαγαρίσματα, ο δραματισμός του Αθανασιάδη επίσης, οπότε λογικό να έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεων στο προημίχρονο, ο Περέας ο οποίος είχε τώρα την μπάλα στην άμυνα το δρομή του. Μάγνουσον ωραία πετάει. Πετάει γκουέ. Εδώ το φάουλ. Εδώ το φάουλ του. Πετάει γκουέ. Άσε Τζούμπε. Τελικά του νίζεται είναι. Το φάουλ.

Για να δούμε. Είμαστε πλέον στο δεύτερο, τώρα στερήσεω παραμένει το 1-0 υπέρ του Παναστού Ατρομήτου, συγγνώμη από το σημαίνει τα αρχή τα παιχνίδια. Πήρα από το Παναθηναϊκού. Εδώ η εκτέλεση και παλιά θα απομακρύνουν τελικά εδώ υπέρ στο Ηρακλή. Ο Μουτσάμι θα κατεβάσει. Τιγκάρα, Λίρατζης, Μουντές. Φάουλ, όχι κρατάει, χωρίς φάουλ λέει ο διευθυντής. Τελικά φάουλ του Τούμπερ, όπως έπεσε, χτύπησε μπάλα στο χέρι του.

φασόρια, γούρος, το απομακρύνει. Μάγνησο, το διώξιμο με το ψαμί. Και το πάλι που θα κερδίσει εδώ. Είναι φάουλ, εδώ μπορείς να δεις σίγουρα και για την κάρτα μου του Σαμί. Τελείω βούρος, ακόμα 2 λεπτά. Ο Ούρουν είναι εδώ ο οποίος θετία στη μία σε νέχους που νιώθει. Δεν αφήνει ο κύριος ο διευθυντής αγώνα να εκτελεστεί γρήγορα το φάουλ. Βλέπουμε λοιπόν ο Τουρλής, ο Σόρια, Σόρια, Καϊπέ, Μιζέτ, Ονανού, Μιζέτ, κακό γύρισμα, παλιά εδώ για τον Τσιλούλη, δεν θα καταφέρει να φτάσει και ο νόμος η μπάλα. Θα κοπεί από τον αμυντικό, από τον Βούρο και τη Λούλος εδώ, ο οποίος πέφτει εδώ πως δεν ξέρω να ζητάει φάουλ. Βλέπω κάτι το μεμπτό. Λυσιά είναι.

Λοιπόν, ναι, επιστρέψαμε ακριβώς την ώρα που συνεχίζεται τη στιγμή του ημιχρόνου. 1-0 πέρα του Ατρομήτου με το θέμα τη Λούλη σε 25 λεπτό. Ο Ατρόμητος καταφέρει να προηγηθεί. Το παιχνίδι το οποίο έχει αρκετά νεύρα, αρκετές κίτρινες και βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στους φίλους οι οποίοι παρακολουθούν το ματς. Αυτά από μένα μέχρι στιγμής, θα τα ξαναπούμε σε περίπτωση 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
2: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
3: Το μαχαίρωσε.
4: Η κακοποίηση του ζώου.
1: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
5: Πατά εμψυχρό.
6: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
7: Εικόνες ντροπή.
8: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
9: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, αγαπητά και πάλι, διπλή αλλαγή στο, στον Ραγλή, Ροντόγια και πέρα στη θέση του Κάπο και του Μυρ. Ο κ. Βαντσάρη, ο οποίος βλέποντας την ομάδα του να μην τα καταφέρνει, αναγκάζεται να προχωρήσει και αυτήν την αλλαγή. Μια αλλαγή την οποία δύο προβάσματα, αυτή διπλή αλλαγή. Μια αλλαγή την οποία την περιμέναμε, λογικό, έτσι λόγω της κακής εικόνας που είχε η αγλή σε αυτό το πρώτο μέρος. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή να εκτάει την μπάλα. Πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Σταυρόπουλος ο οποίος θα διώξει και εκεί δεν θα κάνει καλό κοντρόλο. Λίρα Ντίς, ο οποίος θυμίζουμε παίζει προωθημένος. Ωραία, ποιος κάνει φάουλ.

πάρουμε. Εγώ πάω, δηλαδή είναι. Το μοντέ, ο διαιτητή. Κούρος, το παπά είναι μέλη, έτσι, κάθε θα αναφέρει κούρος. Τίνια, ροζ, τόρια, νανούνιζε, Λόπες, Τουλής, Ραντόγια και Κόλιτ. Με τον Ηρακλή. Πάμε λοιπόν για τον Ατρόμητο, Βουτεσιώτης λέει, Βουτεσιώτης λέει, Μοντές Αυρόπουλος, Μαύρον Θεούν, Τσιγκάρας με τους Αμίτσι λέει, όποιος θα έχει για τον κόλ, Τσούμπε, λέει, και Περέα, για την δεκάδα του Ατρόμητο εδώ, μια ωραία παλιά μέσα στην περιοχή του Ηρακλή, η παράλληλη, όχι δεν θα καταφέρει εδώ. Να βρει κάποιον στην πέμπτη του. Μεγάλη ευκαιρία. Εδώ βλέπουμε το νέο κόψιμο εκεί του Πάθου Τσιλούρη και θα φύγει μπροστά ο Ηρακλής. Θυμίζουμε το παιχνίδι, δεν γίνεται στη Θεσσαλονίκη, γίνεται στον Βόλο. Καθώς και όλα αυτά δεν βλέπουμε και πολλοί κόσμο στις εξέδρες. Μιας και που θα πρέπει να μετακομίσουν στον Βόλο οι φίλοι του Ηρακλή για να δουν την ομάδα της αγωνίζεται απέναντι στον Ατρόμητο. Περίπου χίλιοι φίλοι του Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά περίπου στους 100 εισαγγελίες.

Να το πάρω, ναι. Ωραία, μπάλια μπροστά. Εδώ βλέπουμε ρυθμισμένη μπάλα για τον Ατρόμητο. Έλα, ναι, εδώ να πάω. Ατρόμητο, ο οποίος θα φύγει μπροστά. Ρυθμισμένη μπαλιά, όχι πάλι εδώ, κακή μπαλιά. Βλέπουμε πάλι ο Σαββρόπουλος που θα κατεβάσει και να φύγει μπροστά ο Ατρόμητος με το 0 να κερδίσει το φάουλ. Σαββρόπουλος πίσω στο Βιτεσιώτη.

μπαλιά, ωραία. Εδώ offside θα δοθεί ο Τσιλούλης. Τρώνε εδώ. Ωραία μπαλιά. Όμως ο Τσιλούλης ήταν σαν την κανονική θέση. Το 50 λεπτό αυτή η φάση. Παραμένει το 1-0 από το τέρμα του Τσιλούλη. Και τώρα βάλα πάλι πίσω. Εδώ πάλι μπροστά και παλιά απομάκρυνση. Παντέγια. Ο Βούρος. Σόρια. Παραπίσω. Κάνουμε Παντέγια. Και εδώ το πλάγιο που κερδίζει Ατρόμητος. Μετά από την έξυπνη πίεση του Μουντέ Παντελάνου. Ο Μουντές ο οποίος πάει να εκτελέσει το πλάγιο. Παραπίσω. Και αλλαγή πλαγίου καθώς έγινε λάθος το πλάγιο. Και εδώ το εκτελέστηκε. Πίνια. Δεύτερη την μπάλα. Κάνουμε. Πασιγέμε εδώ. Πίνια. Τώρα. Παντόγια. Ωραία πάσα εκεί. Πασιέ. Πάση γκέιμ στο χώρο του κέντρου για τους θέτες του Ιακλή. Λάθος εδώ με τον Σούμπερ να χρειαστεί. Για να δίνει σε Τσιλούλη αριστερά και αυτός πίσω τον Ούνεν. Μουτσαμί. Μουτσαμί, μπάλα πίσω τον Σταυρόπουλο. Μάγνουστον. Μουτσαμί, μπαλιά μπροστά. Λαγόλας πάσα. Ο Μάγνηση. Από τις θέσεις του Ηρακλή. Και βλέπουμε ο Βούρος. Πάση γκέιμ εδώ. Με τον Νανού. Πάση γκέιμ για τις θέσεις του Ηρακλή. Μέσω αμυντική γραμμή. Βλέπουμε εδώ ωραία πάσα δεξιά αριστερά για τον Ανώ, ο οποίος ανεβαίνει. Λόπες, ο οποίος έχει την μπάλα. Λάθος πάσα όμως εδώ, λάθος μεταβάσει την μπάλα, πάει out. Λέμε εδώ σε τσιπάση. Παλιά, ο Μάγνες θα διώξει. Για να δούμε. Πάση γκέιμ εδώ. Ο Μουτσάμι θα κλέψει πάλι. Θα δώσει Περέα. Ο Περέα πλέον ανεβαίνει. Θα κάνει το σούτερ δεν παλάω.
ούτε δεν είναι η φάση. Με έτοιμοι να μπουν σε αντίλαση Πεμονίδη, να δούμε ποιοι θα περάσουν έξω. Λογικά Περέα και Τσιλούλη, πιστεύω εγώ, γιατί και οι δύο έχουν ρευστική την κάρτα. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Όντως. Ο Τσιλούλης έξω μέσα από Πνομονίδη. Συγγνώμη. Και της αντίλας στη θέση του ο Περέα. Ο Περέα ποιος δεν ξέρω αν χρειώνει περάστης. Εδώ βγαίνει και ο Νανού, δεν έχω δει ποιο θα μπει. Θα μπει τώρα με το 43 ο Πέδρο Μάρκες. Έτσι λοιπόν είναι σαν και η τρίτη αλλαγή του Ηρακλή. Για να δούμε. Εδώ ο Μουτσάμι, ο οποίος έχει μπάλα. Μουτσάμι. Μια πάσα εδώ στο κοντρόλ μέσα που έχει το σουτ. Δοκάρι για τον Μαζουτσούμπε. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Μια σέντρα από μάκρυν σχεδόν από τους παίκτες του Ηρακλή. Τεράστια ευκαιρία εδώ και μεγάλη ευκαιρία από τον Τσούμπε. Ελβετό, ο οποίος για πάνω μια φορά δείχνει την κλάση του. Για μια αποθέση τεράστιο. Το κλείς, ο οποίος είναι μπάρα. Έσο μούρο. Ο Ρος, ο οποίος έχει την μπάρα. Πέρα παλιά αριστερά. Η στέντρα απομακρύνουν. Ο Σέρια μπαίνει μέσα στην περιοχή. Το σούτο χάρι πρέπει να περάσει η γραμμή. Πρέπει να περάσει. Ο βοηθός βέβαια δεν δίνει γκολ. Ρεαλίζει το σούτ. Ο Νέφ εκεί. Δεν ξέρω αν το βάρ μπορεί να δείξει κάτι. Όχι, οριακά. Οριακά νομίζω ότι δεν έχει περάσει.

πραγματικά δεν μπορούμε να κρίνουμε. Ο ΒΑΡ το τσεκάρει. Να δούμε. Ο διαιτητής αποφασίζει. Περιμένει το ΒΑΡ. Δεύτερο σερί παιχνίδι μετά από αυτό του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το ακριβώς την ίδια φάση. Ο Τσούπερ εδώ, για να δούμε, Πλεμονίδη θα χάσει την ευκαιρία. Μάλιστα κάνει και φάουλ ο Πλεμονίδη. Από ό,τι λένε λοιπόν δεν πρέπει ξεκάθαρα να έχει πέρασει γραμμή σε κανένα replay. Δεν υπάρχει ούτε ένα ξεκάθαρο πλάνο να φαίνεται να περνάει ολόκληρη μπάλα, οπότε έτσι τελειώνει και αυτή η φάση. Είναι οριακό. Λοιπόν, σίγουρα αν υπήρχε το goal line technology θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν ο διαιτητής δεν μπορεί να δώσει το goal, τελειώνοντας έτσι και αυτή τη φάση. Ο Τούμπε εδώ, ο οποίος έχασε τεράστια ευκαιρία να χτυπήσει τις σκόρες. Σημερινό ματ. Μπάλα πίσω. Κάνουμε. Το ματ συνεχίζεται. Ο Ρακλής με τον Ατρόμητο είναι στο 0-1 υπέρ του. Το φιλοξενούμενο. Ο οποίος διαμαρτύρεται για ένα γκολό του. Δεν μέτρησε, δεν ξέρω κατά πόσο όμως πέρασε ολοκληρή τη γραμμή. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ο Ρόπας Γκέιμ Τσούμπερ, παλιά μπροστά. Δεν είναι και τόσο καλή, μπάλα θα πάει. Δεν θα πω για του Αθανασιάδη. Ο Πίνια πίεσε την μπάλα. Καντέγια Πίνια σε 61 και έχουμε δύο δοκάρια ήδη. Ένα πολύ ωριακό παιχνίδι. Ο Κούρος πίεσε την μπάλα. Βλέπουμε εδώ παλιά, εδώ η σέντρα και παλιά η μπάλα έξω. Βλέπουμε αυτή τη φάση.

μπάλα έξω. Κάνε.

παίρνουμε, ωραία. Πάμε εδώ πες. Θα κερδίσει το φάουλ. Θα κάνει το φάουλ, συγγνώμη, πάμε στο μισέτ.

Ναι. Το λάθος το οποίο το διορθώνει με τη μία οθόρια. Γεια λοιπόν. Ωραία, εδώ πάση και... Κάνουμε την πάσα, περιοχή, μπάλα απομακρύνεται εδώ από τον Σταυρόπουλο. Πάει out, play out.

0: Ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, είναι φανερό, αλλά δεν ξέρω τι θα πρέπει.

Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα. Ας μου πει το control.

αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι ο Ατρόμητος δεν έχει πανηγύρισει το τρίποντο μέχρι στιγμής και ευελπιστεί σήμερα τουλάχιστον να το καταφέρει απέναντι στον Ηρακλή. Θυμίζουμε δύο χρόνια τώρα την δυσκολία που έχει στα εντός έδρας, αλλά είναι από τους πρωταθλητές, θα λέγαμε, στα εκτός έδρας. Μοιάζουμε φέτος αν θα γίνει πάλι το ίδιο ή όχι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Ατρόμητος προσπαθεί να πάρει πιο κάτι παραπάνω. Το μηδέν το οποίος κάνει το φάουλ. Thank you.

στιγμή που είχαμε το μεγάλο τεχνικό πρόβλημα, ο Μάρκες της Σοφαρής για τον Ηρακλή 1-1. Το 73 ο Ηρακλής λοιπόν παίρνει και πάλι το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν καταφέρει να κρατήσει το υπέρ του σκορ, και εδώ στο Βόλο πετυχαίνει το 1-1. Ο Ηρακλής με απίστευτη 50 πάσα. Ο Μάρκες είσαι ακριβώς εκεί που βγάζεται ο Ρώστην, αυτό που έχει κάνει την πάσα. Ένα υπέροχο γκολ για τον Ηρακλή, ο οποίος κάνει το 1-1. Ο Σουρλής, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κακός είτε εδώ, κακό τελείωμα. Ο Κολίτς παραπάει out σε 74. Κάζουμε. Ασυγκρίνουμε εδώ και μου τη φαμία που ανεβαίνει. Για δούμε μου τη φαμία, ωραία δεξιά για το Λίρατζι, ο οποίος πατάει, βγάζει παλιά, απομακρύνουν εδώ όμως. Δεν ήταν και τόσο καλή παλιά του. Εδώ θα γίνει το κλέψιμο Λίρατζις και φάουλ. Ο κατόπιν όμως λέει αντικανονικό. Κράτημα απίστευτη στην πάσα του Ρος στον Μάρκες και 1-1. 50 πάσα. Ο Πορτογάλος εδώ, ο οποίος πραγματικά βάζει ένα ωραίο τελείωμα τελειώνοντας την προσελή του. Ωραία παλιά, για να δούμε. Ο Νίζε. Ωραία, πάση γκέιμ, δεξιά, για να δούμε. Κρατάει, φύγει πίσω. Το φάουλ, το οποίο ο Λεμονίδης είναι τυχερός εδώ. Έχει και κίτρινη κάρτα, με το που μπήκε μέσα δεν πήγε και κίτρινη κάρτα που τον Λεμονίδη θα θυμίσουμε. Άρα. Παλιά μπροστά, φαλιά από την φαλιά. Εδώ ο Ρος, ο οποίος θα επαναφέρει, κάνει φάουλ όμως. Και τελειώνει κάπως έτσι εδώ η φάση. Κράταρ φάουλ. Καραμάνης, ο οποίος έχει μπει ως δεξί μπάκτη του Μουντέ, έχει κρατήσει μπροστά τον Λίρατζι, ο οποίος Κέρκετς, ο οποίος αρκετά εκνευρισμένος με την εμφάνιση των παιχτών του, και φάουλ εδώ, και έχει την κάρτα. Λόπεζ, η κάρτα.

βγαίνει ο Σταυρόπουλος και θα δώσει μια βαθιά παλιά. Παλιά τη όρια τα απομακρύνει, κατεβάζει και Πνευμονίδη. Και το νέο φαουλ Πνευμονίδη. 78. Το πάτημα στο τρόπεθο Τσούμπερ. Γιατί εδώ το πάτημα δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Εδώ περνάει μπάλα πόλους Λόπεθ. Αργή. Και ανοίγει η ρηφερή Βενίζε. Παράλληλε εδώ. Κακή θα μαγείς εδώ. Ούνεν με Μονίδης. Προσπαθεί να φύγει μπροστά, κερδίζει εσόρια. Πνευμονίδης παίρνει πάλι την μπάλα. Και τελειώνει πάλι. Δεν βρίσκει το Σαντίλα, η μπάλα πάει πίσω. Και θα φτιάξει μπροστά. Παθηγεί με εδώ, τσιγκάρα. Πνευμονίδης, ωραία μπαλιά. Εσόλια, τελειά, ζωσού την μπάλα. Καλώς ούτε εδώ του Λίγατζη, παραπάει out. Σουβλή, ο οποίος θα πάρει τα μετάξει μπάλα για σε Λόπεθ την μπάλα μου στα παιδιά. Του Μάγνουσον, ο οποίος θα απομακρύνει, τριγυκώνει εδώ ο Λόπεθ, θα χάσει την μπάλα με τους αμύρες. Ο Τσαμί θα πετάξει ωραία. Λίρα της. Παραπίσω. Καραμάνι. Παυρόπουλος. Εδώ λάθος πάσα του Μάγνουσον θα δώσει ο Πνευμονίδη. Τη δίπαλα έξω. Ανακοινώ δυνατή για τον Ρούνελ. Καραμάνης. Ωραία εδώ. Λίγαντη. Μπαλιά δεν είναι τα χέρια στο παίκτη του. Ο Σαμί κατεβάζει. Ωραίο παθηγέι με εδώ. Μπαλαστάς ο Τσούπερ και εδώ ψηλό κρεμαστό. Αλλά πάνω από τα λεγάρια out. Μεγάλη ευκαιρία του Ανατρόμητος 81. Αντίλασταν τελικά και έχει ο Τσούμπερ. Τελειώνοντας έτσι η φάση. Λόπεθ. Για να δούμε. Ζόρια μπαλιά. Κάχι εδώ δεν μπορεί. Τελειώνοντας έτσι η φάση. Ωραίο γύρισμα, την μπάλα θα απομακρυνθεί από

Καϊνίτ στη θέση του Σουρλί, ενώ δεν βγήκε ο Λιγάντζης. Δεν έχω δει ποιος έχει περάσει. Να, μπήκε στον Τζίνιο, ο επιθετικός ο οποίος είδε από την Τουρκία. Και εδώ τώρα βλέπουμε ο Νίτσε ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Λόνι εκεί πέρα όμως που είναι ο Μουτσαμί και τσιγά θα μακρύνει. Θα δούμε. Και ο Σερτζίνιο ο οποίος προφάσισε να λιβεστάει θα τα καταφέρει. Μουτσαμί σήμερα μπορούμε να πούμε ότι διεκδικεί το τίτλο του MVP. Καθώς είναι ο παίκτης ο οποίος θα τον ατρώμε το για ακόμα μια φορά και προσέχει πίσω. Το 83 παραμένει το 1-1. Ο Ρος μπάλα πάση πλέον εδώ Μουτσαμί. Εδώ θα διώξει. Βλέπουμε Λόπεθ. Θα πετάξει μπάλα, put out! Τεράστια ευκαιρία εδώ από τον Μάρκες, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλη ευκαιρία εδώ, όχι ο Χόλιτς. Εδώ αυτό πλέον είναι ο διαιτητής. Το λέμε παλαιονίζει αυτό η μπάλα. Λοπές. Αντέγια, αντέγια. Θα δούμε. Ο Ρος. Λοπές. Ρος. Σε 44 ο Ιακλής καλύτερο. Η ιδέα πέσει την μπάλα. Το βλέπουμε μπάλα. Φάουλ από το Σερτζίνιο. Ο Σταυρόπουλος ο οποίος έχει αρκετά νεύρα. Ο αρχηγός πατρομή του.

γύρισε αυτός πίσω και την κάρτα και στο Σταυρόπουλο.

αρχηγός περιπέτειας σήμερα είναι ο Χρυσιώτης και ο Θεσσαλόπουλος. Γεια σας λοιπόν, ο Λόπεθ, 86.

Η εθνική ομάδα έχει κάνει λάθος. Εδώ ο Κόλλιτς θα βγει να μπει μέσα ο Κούστα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχει δεχτεί κόρνερ. Μάλιστα, οκ. Τραγικό λάθος εδώ. Και αν με δεξιά τώρα ο Σόρια, ο Λόπεζ, η Σέντρα και παλιά εδώ τελευταία στιγμή απομακρύνει ο Σταυρόπουλος. Μιζέ. Ετάει για τη Σέντρα. Και φάουλ της Σόρια. Πάνω στο Λεμονίδη. Μια παλιά, ωραία. Η μπάλα πίσω. Η απομάκρυνση. Εδώ όχι τελικά. Ο Κούστα θα κλέψει. Και ο Σταυρόπουλος θα κλέψει τελευταία στιγμή. Πριν απειλήσει. Απίστευτο τάκλι είναι εδώ. Σταυρόπουλος βρήκε πεντακάθαρα την μπάλα. Ο Λόπεζ και φαλιά! Και διώχνει ο Χουτέχλερ στο κόρνερ. Ο Μάρκος εδώ έχει βιάσει την κεφαλιά. Στο 89. Για να δούμε. Η εκτέλεση της Σόρια απομακρύνει εδώ η διαδρομή του και πάλι μπάλα στα πόδια εφεστών του Ηρακλή. Νέα σέντρα, ο Χουτεσιέρης θα μαζέψει. Θα μπλοκάρει και επειδή υπάρχει περιορισμένο θέσεις κάτω. Είναι ο Κούστα. Ο διαιτητής διατάζει να μην συνεχίσει το μάτς. Περιμένοντας να συμβοληθεί ο Κρίστιαν Κούστα. Ο Κούστα ο οποίος φαίνεται να δεχτεί τις φορές βοήθειες βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εσύ ότι σώρα θα επαναφέρει. Ο Ούρουνεν σε 90. Σαββρόπουλος. Εδώ πάλα, ωραία θα αφήσει. Ο Τελτίνι, αλλά ήταν και δάδυνα την παλιά. Έτσι θα περάσει εκτός. Ενώ ο Κούστα ακόμα περιμένει για να μπει. Επέστη λιγότερο ο Ηρακλής. Θα δούμε ο Τσιγκάρα. Και η παραπλάγιο, ο Κούστα ακόμα είναι εκτός. Κούστα ακόμα περιμένει το και τώρα το λάβει. Τέσσερα δεκαστήσεων. Για να δούμε. Μάγνουσον. Ωραία εδώ για τον Ούρνεν. Μάγνουσον. Πάστα. Πάουλ. Τον Μονίδη ακόμα μια φορά. Άγιε, στην ωραία από τον Βάγκερ, στην αρχή της φάσης. Ε,
Αδερφέ, Ατρόμητος με τον Ιρακλή, Ατρόμητος είναι το 1-1. Ωραία, εδώ μια παλιά, απομακρύνση Μουτσαμί, ωραία παλιά. Ματαθιάδη θα μαζέψει. Φάουλ, Τσιγκάρα, του Βαμάνη, συγγνώμη, Παζονίζετ, Τσιγκάρα. Εδώ βλέπουμε ωραία. Ο Κρατάιουν δίνει στο Τζούμπερ, το σούτι Τζούμπερ και τα χέρια του Βαμάνη. Εδώ ο Τσούμπερ ο οποίος έκανε το σουτ δεν ήταν ένα από τα καλύτερα του. Ο Παναθηναϊκός εύκολα θα μαζέψει την μπάλα. Θα το δω στο 0-0. Μια μπάλα μπροστά. Και μπάλα out. Ο Παναθηναϊκός μπαλιά μπροστά. Τα μάνι θα πετάξει για το Σερτζίνιο. Την παραπάει out. Μια ακόμα ευκαιρία. Προς δοθεί την μπάλα. Και παλιά εδώ ο Μάρκες δεν είναι offside. Και μεγάλη ευκαιρία για το 2-1, 2-1 Ηρακλής γυρίζει το μάτ. Ο Μάρκες γυρίζει το μάτ. Της καθυστερής του αγώνα. Και ο Ηρακλής παίρνει την νίκη. Όπως όλα δείχνουν σε ένα μάτ το οποίο ήταν καλύτερο, καταφέρνει να πάρει την νίκη. Μεγάλη ανατροπή του Ηρακλή. Τη στιγμή που ο Πάγος Παδρομίδου διαμαρτύρεται για φάουλ στον αέρα. Λος του Λόπεθ, συγγνώμη. Τη στιγμή που ο Σαββόπουλος είναι ξαπλωμένος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο φάουλ. Φάουλ και δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει κάτι το μεμτό. Έχει βρει ο Κούστα στο Σταυρόπουλο. Και πρέπει να δούμε τελικά αν θα μετρήσει τον γκολ. Έχει βρει τον νέο Κουστατό Σταυρόπουλο. Δεν ξέρω αν θα δοθεί φάουλ. Για να δούμε. Ο διευθυντής ο οποίος περιμένει. Δεν είναι το φάουλ ψηλά, είναι χαμηλά. Όλο το πάγος στα δρομή του. Στα Χάγελα. Και ο κύριος Αγγελόπουλος και ο κύριος Μπέτσης. Κύριος Καπαλάς, ο κύριος εξετάζει και βεβαίως εδώ θα δώσει το ινετολί το διαιτητή να πάει να δει τη φάση. Το replay αυτό δεν φαίνεται κάτι, νομίζω ότι από την πλευρά που είναι το τέρμα του Αθανασιάδη φαίνεται πολύ καλύτερα. Το πάτημα. Και θα δώσει φάουλ. Ακυρώνεται το γκολ.
Έτσι λοιπόν παραμένει το 1-1, θα πάει πανηγυρισμοί. Ο Κατόπις εδώ, η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπήρχε το βίντεο δεν θα μπορούσε να δει κάτι. Είναι, η αλήθεια είναι αυτή και εμείς το replay καταφέραμε και το είδαμε, το εντοπίσαμε το foul. Ήταν μακριά από την μπάλα. Και έτσι λοιπόν έχουμε το 1-1 και λίγα ακόμα ένα λεπτό καθυστερήσεων. Το σιώτη θα γεμίσει. Δεν το βλέπουμε. Ο Κούστα βαθέντει ο Βαγιαζάρ περιγέρει σφάλ. Κρατάει το εξωτρομή το εδώ. Εδώ αφήσε την τρίπλα. Η παλιά! Και παλιά το κάνει! Για το εξωτρομή το αφήσε το! Και ο κύριος Κάτωπης τώρα θα φυρίξει. Ο κύριος Σάιτ ήταν ο Σάιτ. Δεν θα μέτραγε και βάλει τον γκολ. Να πείσε το φινάλε. Οριακό ο Σάιτ. Ο Σελτίνιο είναι αυτός που βγαίνει την κεφαλιά. Ο Τσαντήλας ήταν στο δεύτερο Σάιτ. Και θα το πει τώρα, θα δείξει το αγώνα 1-1 σε ένα μάτς για Κινιόλ. Με αρκετά νεύρα, η Ιακλής Ατρόμητος 1-1 για ακόμα ένα μάτς. Ο Ατρόμητος μένει χωρίς νίκη. Ο Ιακλής Ατρόμητος πιάζει στους 4 βαθμούς. Και κάπου εδώ πάνω σε αφήνω και να πας να προς τα μέρη του, προς το πειρά. Φίλοι, φίλοι, τι είστε εδώ, πέμπος και φάρσαν. Όχι, εγώ θα σας αφήσω και εγώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο

0: Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδες. Τι καλοκαίρι, μια από τα ίδια ήταν πάλι αυτό που περάσαμε, μανάρια μου γλυκά, και μια εξήγηση για το σημερινό βίντεο. Εμείς εδώ, τα 1500 κανονικά, είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε βίντεο την επόμενη Τρίτη. Ξεκινάμε εκτάκτως αυτή την Τρίτη, γιατί την επόμενη Τρίτη μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε το βίντεο της Τρίτης που θα ήταν και το πρώτο της σεζόν. Γιατί να μην είμαστε σε θέση? Γιατί έπεσε λοιπόν μπροστά στα ματάκια μας αυτή η διαφήμιση, την οποία δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Αυτή η εκδρομάρα εδώ δεν χάνεται με τίποτα και είναι το επόμενο σουκού, 12-13. Δεν ξέρω αν θα είμαστε σε θέση την επόμενη Τρίτη λοιπόν να κάνουμε βίντεο, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε τώρα. Τι εκδρομή είναι αυτή? Μαλάκα, ποιο Ελλάδα δεν έχει? Δηλαδή μυρίζει την αφίσα που είναι AI και μωρή Ελλαδάρα με τους βόθρους σου. Κοιτάξτε εδώ τι περιλαμβάνει μια εκδρομή, και τιμή και δόξα να πούμε και στους ανθρώπους, Γερασιμόπουλος Travel. Μπράβο παιδιά, γαμώ τις ιδέες. Παρόλο που δεν είμαστε οπαδοί του θρησκευτικού τουρισμού, ειλικρινά, 1500 άτομα θα έρθουμε. Κλείστε τσάρτερ, κλείστε πούλμαν, κλείστε παπάκια δικάβαλα, στρογγυλοφάναρα. Τι περιλαμβάνει λοιπόν? Πρώτα, και το γράφει έτσι με κέφι, πάμε στον τάφο του Παΐσιου. Και από κάτω γράφει, κλείσε τη θέση σου. Παιδιά, μην τα χάνετε αυτά. Βλέπετε ευκαιρία. Τάφο, όπα, κλείσε θέση. Σε μαλάκα, μπορεί να πεθάνει και να μην βρει τρύπα να σε χώσουνε. Τώρα που βρήκε τον τάφο, κλείσε τη θέση σου. Και μετά πάμε εκδρομή στη ΔΕΘ. Ποιος δεν θα ήθελε? Μπορεί να συναντήσει τη ΔΕΘ οποιονδήποτε. Τον Ανδρουλάκη, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Μητσοτάκη, τα ρομπότ, όλα τα καλά παιδιά, όλα τα μωρά στην πίστα. Και μετά συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ή, να το πω σωστά, συναυλία του Αντώνη Ρέμος, όπως το γράφει η αφίσα, είναι ο Αντώνης Ρέμος, γιατί παλιά ήταν ο Αντώνης Ρέμο. Τώρα είναι ο Αντώνης Ρέμος, κάνει διεθνή καριέρα, Μύκονος, Ντουμπάι, Θεσσαλονίκη, Βουκεφάλας, Μεγαλέξανδρος, και δεν συμμαζεύεται. Δεν τα χάνετε αυτά. Χρυσή ευκαιρία που δεν το γράφει η αφίσα, σας το λέμε εμείς. Φεύγοντας από τον τάφο του Παΐσιου, πάρτε τσάμπα τα λουλούδια να τα ρίξετε στο Ρέμο. Γιατί ο ξέπιο γνωστό της, όλα τα σκυλάδικα, τα λουλούδια από τα νεκροταφεία είναι. Δεν πιστεύω να έχει ξαναφάει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά νομίζω το αξίζει στα 30 χρόνια καριέρας του να φάει λουλούδι από τον τάφο του Παΐσιου. Τώρα, μια μικρή παρενθεσούλα. Στείνεται η σκηνή για αυτή τη γαμάτη συναυλία του Ρέμου. Στείνεται μπροστά, λέει, στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δείτε εδώ φωτογραφίες με τον Βουκεφάλ πάνω καβάλα στο άλογο και από πίσω ο Ρέμος. Τώρα δεν είναι ακριβώς μπροστά. Αν δείτε καλύτερες φωτογραφίες, αυτή η συναυλία θα γίνει. Μάλλον, για να το πω σωστά, το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου με τον Βουκεφάλα θα είναι ντεκόρ στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πράγμα το οποίο απογειώνει όλο αυτό, με τον Παΐσιο, τον τάφο, τα λουλούδια, τη Δέθτα, ρομπότ, τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και όποιον άλλον είναι εκεί, τον Τζίπρα, τον Κουτσούμπα, τον Βαρουφάκη και τον Βελόπουλο και τον Παΐσιο και τον Βουκεφάλα και τον Αντώνη Ρέμο. Έλα να με τελειώσεις, σαν να το βλέπω μπροστά μου. Μακεδονία, ξακουστεί το Αντώνη Ρέμου, η χώρα που έδιωξε στους Βούλγαρους. Σκυλάδικο είσαι τώρα, θα γίνει. Καλά. Θα το έλεγα, αλλά δεν το λέω. Και ξεκινάμε τώρα. Τι καλοκαίρι ήταν πάλι αυτό. Μην έχετε απαιτήσεις ότι σήμερα σε αυτό το βίντεο θα πιάσουμε όλα τα γεγονότα του καλοκαιριού, γιατί όπως σας είπα θα ξεκινάγαμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά και καλοκαίρι και εβδομάδα. Ξεκινάμε. Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Τι έχει? Ζέστη. Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη, γιατί είμαστε μεσογειακή χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν το καλοκαίρι από τη ζέστη δεν την παλεύουν ούτε με air condition, και αν μπορούσαν θα άνοιγαν την κατάψυξη να μπουν μέσα. Υπάρχουν απ' την άλλη άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο πρακτικοί και για να την περάσουν και το καλοκαίρι, για το χειμώνα και το φθινόπωρο, ανοίγουν την κατάψυξη και βάζουν μέσα ένα πτώμα. Γιατί? Για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη. Έτσι λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που μας σημάδεψε εδώ το καλοκαίρι ήταν αυτή εδώ. Διαβάζουμε. Σοκ στο Μιστρά. Όχι για μας. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν και στην περσινή παράσταση για όσες και όσες είχατε έρθει. Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου έκρυβε τη σωρό του πατέρα του μέσα σε

0: καταψύχτη. Γιατί το έκανε αυτό ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο Μιστρά? Μα για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη του νεκρού μπαμπά του. Και μπράβο στον ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο Μιστρά που σκέφτηκε αυτή την καινοτόμα ιδέα, αν και δεν είναι ο πρώτος. Σας θυμίζω πριν κάτι μήνες είχαμε και μια κυρία που είχε θάψει τη μάνα της πίσω από το χωράφι. Γενικά υπάρχουν λύσεις. Αν θέλεις να συνεχίσεις να παίρνεις τη σύνταξη για να μπορείς να ζήσεις και εσύ αφού ο νεκρός χαιρέτησε, αν δεν έχεις χωραφάκι, πρέπει να έχεις καταψύχτη. Χωρίς καταψύχτη δεν βγαίνουν τα οικονομικά στη χώρα μας. Γι' αυτό και τον μπλουζάκι σήμερα του Λάζαρου είναι η Ελαδάρα, ένας γαμάτος καταψύχτης, ένα χέρι, ένα πόδι, ένα κεφάλι, δεν έχει σημασία. Βάζουμε από 90 χρονούς, όπως ήταν εδώ ο νεκρός πατέρας που άφηνε τη σύνταξη, μέχρι δολοφονημένα βρέφη στην Κυψέλη. Το θέμα για την Ελλάδα είναι να έχεις καταψύχτη. Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί ο κύριος που είχε το ξενοδοχείο στο Μιστρά και είχε βάλει τον πατέρα του στον καταψύχτη για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη, είναι στο τμήμα κρατούμενος. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Έκανε κανένα έγκλημα, σκότωσε κάποιον. Ο άνθρωπος είχε μια ωραία επενδυτική ιδέα, όπως θα έλεγε κάθε απατεώνας δολοφόνος νεοφιλελεύθερος, και αντί να φυτέψει το πτώμα, να το τρώνε τα σκουλίκια, να πληρώσει και τον μπαμπά, να πληρώσει και το γραφείο κηδιών, τι έκανε? Επένδυσε πάνω στο πτώμα, βάζοντάς το στον καταψύχτη και συνέχισε να εισπράττει ζεστό χρήμα από το δημόσιο, όπως ακριβώς κάνουν όλα τα νεοφιλελεύθερα λαμόγια, αλλά δεν πάνε φυλακή. Παραδείγματος χάριν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε μια ακόμα σειρά αποκαλύψεων, με σκάνδαλα. Πάρα πολλά σκάνδαλα, τα οποία δεν περιμένουν το καλοκαίρι. Είναι χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο. Είναι του Βιβάλντι. Παίζουν όλες τις εποχές τα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Τι γίνεται μόνο αυτά τα σκάνδαλα? Τα μαθαίνουμε. Και τι γίνεται αυτό, μαθαίνουμε. Βρίζουμε. Λέμε στα social media, λέω εγώ στο YouTube, όλοι λένε κάτι, λένε στις παρέες και μετά τι συμβαίνει? Τίποτα. Τα λαμόγια κρατάνε τα λεφτά, εμείς κρατάμε τα λόγια και όλοι πάνε στα σπίτια τους και το ταμείο είναι μείον. Παραδείγματος χάρη, ένα τεράστιο σκάνδαλο, λέει παπάρια, είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για το οποίο τώρα δεν θα μπούμε πολύ στα βαθιά, θα μπούμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό θέλει ένα επεισόδιο από μόνο του. Το μόνο σχόλιο που έχουμε να κάνουμε σήμερα γι' αυτό είναι ότι στα σπιτάκια ανακύκλωσης, σας θυμίζω τα περίφημα που κάνουν από 30 μέχρι 60 χιλιάδες ευρώ και στην Ελλάδα τα πληρώσαμε 330 χιλιάδες το ένα, σε ποιους τα πληρώσαμε? Αυτό κανένα ρεπορτάζ δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα, κάνει τζζζ μέχρι να βγει το βούλευμα και να φύγουν τα τσιμέντα. Οπότε ούτε εμείς είπαμε ποιος πήρε τα φράγκα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση όμως είναι ότι πάρα πολλοί, δημοσιογράφοι τέλος πάντων, οι site εμπλέκουν στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ να τρελαθείς. Γιατί όντως τα σπιτάκια ανακύκλωση είναι σπιτάκια. Δηλαδή είναι ένα πραγματάκι 15 τετραγωνικά 20. Ενώ όταν σε λένε Μητσοτάκη, σπιτάκι, θεωρείς ότι είναι 150 τετραγωνικά. Τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπαίνει έτσι. Κανένας Μητσοτάκης δεν μπαίνει μέσα. Τώρα, πώς καταφέρατε να μπλέξετε σε σπιτάκια το Μητσοτακέικο, ή είστε οι άνθρωποι που πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα, ή το Μητσοτακέικο ξεφτυλίστηκε και αν όντως ο Μητσοτάκης έχει μπλεχτεί σε σκάνδαλο με σπιτάκια, θα διαγραφεί από το ΣΟΗ. Φυλακή δεν θα πάει. Αλλά Μητσοτάκη δεν θα το λένε, θα το λένε κάπως αλλιώς. Αυτό όμως που θέλουμε να πούμε, μόνο για έναν, το καλοκαίρι που μας πέρασε, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι οι λεβέντες και οι λεβέντισες εδώ που εμπλέκονται στα διάφορα σκάνδαλα, όχι μόνο δεν πάνε φυλακή, όχι μόνο δεν επιστρέφουν τα χρήματα που έχουν βουτήξει ή αυτοί ή τα πρωτοπαλίκαρά τους, τα κομματόσκυλα, αλλά βγαίνουν και θύματα. Και εδώ έρχεται και ο καταψύχτης, γιατί ένας από αυτούς είναι ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας λοιπόν το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανε μία δήλωση, αφού είναι εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τα νέα χαρτιά που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι νιώθει ειδίποδας. Και εδώ, όπα μας τώρα. Όπα, γιατί εδώ χοντρένει. Δεν ξέρω τι έχει διαβάσει ο Τσιάρας στη ζωή του. Αλλά αν δεν το έχει διαβάσει, ο ειδίποδας πήδαγε τη μάνα του, δεν διώκεται, και σκότωσε τον πατέρα του, διώκεται. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε ο Τσιάρας ειδικά να φύγει από το σκάνδαλο του ΠΚΠ και να έχουμε μια αναβάθμιση στις κατηγορίες και να πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του ψάξει τον καταψύχτη? Δεν ξέρω. Αυτός το είπε, εγώ το σχολίασα. Και συνεχίζουμε. Τώρα, στο περιβάλλον, σκάνδαλα, απατεώνες, λαμόγια, καταψύχτες και πτώματα, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας τη βγάλουμε στην άκρη, καλό θα ήταν το Υπουργείο Οικογένειας στη χώρα μας να πάει να ψάξει και τον καταψύχτη του Σκρέκα. Σας θυμίζω ότι ο Σκρέκας, ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ έχει μείνει στην ιστορία ως ο τύπος που έκανε τις δουλειές χεράτα. Ως εκ τούτου λοιπόν, σε μια χώρα που έχει σοβαρό πρόβλημα με το δημογραφικό, γιατί δεν γεννάμε παιδιά, υποψιαζόμαστε ότι με τόσα χεράτα που έχει κάνει ο Σκρέκας, ο καταψύχτης του Σκρέκα πρέπει να έχει 8 τρισεκατομμύρια σπερματοζωάρια. Φαντάζομαι θα είναι τούμπανο, γιατί τον έχω δει, είναι τρεφτάρι, είναι ροδαλός, είναι ωραίος, από τζάκι και καλοθρεμένος. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν το Υπουργείο Οικογένειας να παραρρίξει μια κατασχεσούλα στον καταψύχτη του Σκρέκα, του Χεράτου, να έχουμε παιδιά να κάνουμε, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα στην Ελλάδα κανείς δεν κάνει παιδιά, εκτός από τις δασκάλες, οι οποίες γαμιούνται το χειμώνα για να έρχονται γυμονούσες το καλοκαίρι και να την κοπανάνε από το σχολείο. Ποιος το λέει αυτό? Η βούλτεψη. Όχι εγώ. Η βούλτεψη ξέρει ποιος γαμιέται και ποιος δεν γαμιέται στην πατρίδα μας. Βούλτεψη.
1: Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, κυρία, αν δεν έχουμε ανάγκες?
2: Είστε καθηγήτρια.
1: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες είναι, εκείνη την ώρα,
1: να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
2: Όχι. Λέω το εξής.
1: Μας
2: έχει
1: λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
2: Γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο?
1: Μα αν εγκυμονούσαν τόσες χιλιάδες που λέτε, μα και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, να, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
2: Φαίνεται θα είναι υψηλό.
1: Δεν γίνεται, ναι.
0: Τώρα η κυβέρνηση μας μπέρδεψε. Τι να κάνουμε τώρα? Απ' τη μια έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, λέτε δεν κάνουμε παιδιά. Απ' την άλλη θέλουν να κάνουν παιδιά οι δασκάλες, λέτε γαμιούνται οι δασκάλες, φουσκώνει η κοιλιά τους, ανοίγει σχολική χρονιά και οι μισές δηλώνουν εγκυμονούσες και τρέχουμε και παίρνουμε αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Βρείτε ένα μέσο όρο. Κάντε κάτι, δηλαδή, τι θέλετε? Πότε θέλετε να γίνουν οι δασκάλες? Πότε θέλουν να πηδιούνται οι πυροσβέστες? Λύστε το. Βοηθήστε μας η κυβέρνηση στο επιτελικό κράτος 2.0. Αποφασίστε τι θέλετε από εμάς. Εκτός από καταψύχτη που θέλετε όλοι σας, από εμάς τι θέλετε? Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν μετά τις εγκυμονούσες δασκάλες στον καταψύχτη. Στην Κυψέλη λοιπόν είχαμε ένα φρικτό έγκλημα, το οποίο εξιχνιάζουν, λέει, ή προσπαθούν να εξιχνιάσουν οι αρχές. Τώρα, όχι χρόνια, γιατί αυτό το έγκλημα κρατάει χρόνια. Τι έγκλημα είναι αυτό? Ένας τύπος με μια κυρία από τη Γερμανία, παντρεμένη σε σχέση, δεν έχω καταλάβει, σύμφωνο, πάντως έχουν κάνει παιδάκια. Πόσα παιδάκια? Κανείς δεν ξέρει. Πόσα παιδάκια σίγουρα? 2-3. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τα δύο βρέθηκαν με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ανήλικα. Ανήλικα παιδιά, και έχουν και ένα βρέφος δολοφονημένο με μαχαιριές στην κατάψυξη. Γιατί? Ρωτήστε εδώ την Ελλαδάρα που όλα τα χώνει, όλα τα κρύβει στην κατάψυξη και στον καταψύχτη. Πάρα πολλοί λοιπόν, διαβάσαμε και εμείς στα social media, δηλώνουν σοκαρισμένοι, θλιμμένοι, τρομοκρατημένοι. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο διπλανό διαμέρισμα από αυτό που μένουμε? Καταρχάς, πρέπει να δηλώσετε σοκαρισμένοι. Πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε ότι στο διπλανό διαμέρισμα γίνονται τέτοια φρικτά πράγματα και να μην δίνετε λίγο σημασία? Δεύτερον, πρέπει να δηλώνετε σοκαρισμένοι, αλλά όχι σοκαρισμένοι, γιατί θα έπρεπε να ξέρουν όλοι και όλες στην Ελλάδα ότι οι δομές του κράτους μας είναι απολύτως διαλυμένες μετά τα μνημόνια. Απολύτως. Γιατί αυτό λέγεται δημοσιονομική προσαρμογή. Γιατί οι απατεώνες νεοφιλελεύθεροι σας πιπίλησαν τα αυτιά λέγοντας μεγάλο κράτος και σπάταλο. Τι είναι το μεγάλο κράτος και το σπάταλο? Οι δάσκαλοι, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές, οι πυροσβέστες, οι δομές για τα παιδάκια, η απεξάρτηση και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν μια κοινωνία. Κοινωνία και όχι ζούγκλα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση αυτό που πρέπει να σοκάρει, αλλά ταυτόχρονα να μην σοκάρει κανέναν, είναι ότι αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά και το νεκρό βρέφος και τα παιδιά που ζουν με τα νοσήματα και όλοι φανταζόμαστε τι έχουν περάσει, έχουν βρεθεί στα ραντάρ των αρχών 3 φορές στη διάρκεια της ζωής τους. Μία τέτοια οικογένεια λοιπόν, με τέτοια παιδιά και με γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία και από τις αστυνομικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια, ζούσε ανεξέλεγκτη από οποιονδήποτε. Που ζούσε σε διαμερίσματα που νίκιαζε Airbnb. Κανένας, καμία υπηρεσία δεν ήξερε τι, πώς, πού γίνεται με αυτή την οικογένεια και αυτά τα ανήλικα. Γιατί δεν ήξεραν, δεν ενδιαφέρονται, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοιες δομές στη χώρα μας πια. Εκτός από τις δομές λοιπόν που δεν υπάρχουν στην πατρίδα μας πλέον, γιατί έχουν διαλυθεί για χάρη των τραπεζών, αυτό έγινε στα μνημόνια, δεν υπάρχει και συνείδηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη χώρα. Γιατί η χώρα που δίνει 3,6 δις. Τη μεγαλύτερη αγορά σε φράγκα που έχει γίνει ποτέ από το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ δολοφονεί, βάζει σε καταψύκτες, κλέβει όργανα και διαμελίζει ανήλικα δεκαετίες τώρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί και θα υπάρξουν ακόμα άνθρωποι στην πατρίδα μας οι οποίοι με την ψήφο τους στηρίζουν τα κόμματα που στηρίζουν τη συμμαχία με αυτό το κράτος. Αν είχαμε καθρέφτη που όλοι έχουμε στο σπίτι, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ που να τους παίρνει να δηλώνουν σοκαρισμένοι για ένα γεγονός στην Κυψέλη. Το χρηματοδοτούμε μέσω της χώρας που το κάνει αυτό της Κυψέλης συστηματικά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Δεκαετίες. Καλοκαίρι, αλλά τον καθρέφτη του Ζαραλίξ TV δεν τον αφήνει. Ποτέ. Και συνεχίζουμε. Φεύγουμε λοιπόν από τους καταψύχτες, αλλά παραμένουμε στην Κυψέλη. Γιατί στην Κυψελάρα λοιπόν, όπως ξέραμε και πριν το καλοκαίρι, πάρα πολλά κτίρια έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα στατικότητας εξαιτίας της διάνοιξης γραμμής μετρό που γίνεται κάτω από την Κυψέλη. Με τι όρους γίνεται, δεν ξέρουμε, γιατί αυτή τη διάνοιξη την κάνει μια μεγάλη εταιρεία και όπως ξέρετε στη χώρα μας μάλλον, οι μεγάλες εταιρείες δεν ελέγχονται από κανέναν και καμία υπηρεσία, πόσο μάλλον σε μια χώρα που δεν έχει καν υπηρεσίες να ελέγχει για τα παιδιά. Για την τρύπα κάτω από την Κυψέλη θα ελέγξει. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε εδώ ότι 14 πολυκατοικίες, οι άνθρωποι που ζουν σε 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, ή πρέπει να γίνουν μετανάστες στην πατρίδα τους ή στην πόλη τους, ή πρέπει όλοι μαζί, πολύ πιθανό όλοι οι Κυψέλη, να μπουν στον καταψύκτη. Θα τα παγώσει όλα, δεν θα πέφτει τίποτα εκεί. Παγετώνες. Θα τους ανακαλύψουν οι άνθρωποι 1000 χρόνια μετά να έχουν να λένε για την Ελλαδάρα 2-0. Προσέξτε τώρα. Αυτή η φωτογραφία εδώ, που είναι από το καλοκαίρι, δεν είναι τρολιά. Για μας είναι μία από τις φωτογραφίες της δεκαετίας. Είναι μία από τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου οι άνθρωποι που ζουν μέσα και κοιμούνται κάθε βράδυ εκεί και τρώνε τα μεσημέρια, δεν ξέρουν αν πρέπει να ζουν εκεί ή όχι. Μάλλον δεν πρέπει να ζουν εκεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους βεβαιώσει. Και πού να παραμείνουνε. Είδαν ένα πρωί στην οδό Κυψέλης ειδικά συνεργεία της εταιρείας ή του Δήμου, δεν το ξεκαθαρίσαμε. Αν είχαμε να ποντάρουμε κάπου, θα ποντάραμε της εταιρείας, να έχει δέσει κολόνες πολυκατοικίας με ημάντες. Ημάντες. Πώς δένουμε ένα στρώμα από πάνω στα μάξια που τα φέρουμε με ημάντες, με ένα σκηνή. Κολόνα πολυκατοικίας, 5 ορόφων, 6 ορόφων, πόσοι τον είναι αυτοί, με ημάντα. Γιατί το κάνανε αυτό? Είναι ακριβώς όπως το φυλάδιο που σου δείχνει το αεροπλάνο, άμα πέσει. Τα 10.000 πόδια, σου λέει βάλει τη μάσκα. Α, σίγουρα υπάρχει περίπτωση. Μα πέσει από τα 10.000 πόδια. Όπα. Τι μάσκα πρώτα, ρε μαλάκες. Τι μάσκα. Θα πέσουμε όπως πρέπει. Αλλά με μάσκα. Μαλάκα. Δέσαν τις κολόνες με ημάντες. Ειλικρινά. Hollywood. Ζεις. Για να μην είμαστε όμως μόνο γκρινιάριδες, φεύγουμε από τα καλοκαιρινά και πάμε στις τελευταίες εβδομάδες. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλες τις κυβερνήσεις του Μητσοτάκη, του Τσίπρα Καμένου πριν, της Πασοκάρας, του Σαμαρά και τους έχω ξεχάσει όλους, του Παπαδήμου, του Καρατζαφέρη, του Φώτη, του Κουβέλη, του Γιώργου, του Παπανδρέου, του Κώστα, του Καραμαλή και όλων αυτών των καλών παιδιών λοιπόν, έχουν ρημάξει τα πάντα και η χώρα είναι όλη στην τύχη εκτός από τα φράγκα που εισπράχτουν. Οι λεβέντες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε στα πλαίσια της ΔΕΘ, μεταξύ Τάφου Παΐσιου, Βουκεφάλα Μεγαλέξανδρου και Αντώνης Ρέμος, Τουμπάι, Παΐσιος, Θεσσαλονίκη, Μύκονος, 30 χρόνια επιτυχίες, βρήκε το χρόνο να εξαγγείλει ένα συγκλονιστικό μέτρο, το οποίο εμείς πήραμε και το διαβάζουμε από το site της ομάδας Αλήθειας. Από επιλογή. Το γράψαν όλα τα site. Εμείς διαλέξαμε κάτι που αφορά παιδιά, μικρά παιδιά, να το πάρουμε από το site της ομάδας Αλήθειας, γιατί από ό,τι φαίνεται η ομάδα Αλήθειας από το καλοκαίρι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά των ανθρώπων. Μάλιστα το καλοκαίρι που μας πέρασε έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δικό μου το παιδί. Θα έρθουμε πολύ κοντά φέτος, εμείς και εσείς. Ας μείνουμε όμως στα άλλα παιδιά. Διαβάζουμε λοιπόν. Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, κρατήστε το, αποταμιευτικός λογαριασμός, όχι ένα τραπεζικό προϊόν, αποταμιευτικός λογαριασμός, λέει εδώ η ομάδα Αλήθειας, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόπωση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν ο γονιός βάζει 100 ευρώ το μήνα, 1.200, και το κράτος θα βάζει στον ίδιο λογαριασμό καταθετικό 1.200. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού και το κεφάλαιο στον καταψύχτη. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, έτοιμος είμαι, λοιπόν, 100 ευρώ το μήνα, θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, ας πάμε με τα βασικά μαθηματικά. Πώς βγαίνουν 60 χιλιάρικα? Δηλαδή, του Χάρβαρντ δεν είμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Ζαραλίκη ο κουκουβάουνων. Τα 60 ρε καμημένοι, πού στο διάλε τα βρήκα τα 60? Ας βάζουμε από τον πρώτο μήνα λοιπόν. 1.200 εμείς. Δηλαδή, 1.200 επί 18 πόσο κάνει? 21.600. Και 21.600 το κράτος πόσο κάνει? 43.200. Στα 60 πώς φτάσαμε? Μα θα σου πει ο άλλος, είναι και το επιτόκιο της τράπεζας. Εδώ πραγματικά πέφτουν τα κτίρια στην Κυψέλη, παρόλο που τα δέσαμε με ημάντες. Αν μου βρείτε εσείς καταθετικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα που να πάρει τα 41.043 και να τα κάνει σε 18 χρόνια πάνω από 60 που λέει εδώ ο Κυριάκος, εγώ θα κάτσω να μου βάλετε όλο τον κουμπαρά, ξέρετε πού, εύκολα. Λοιπόν, Κυριάκο, πάμε λοιπόν στο Παπατζηλίκι. Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις? Πρώτον, για να βάλεις 100 ευρώ στο λογαριασμό του παιδιού σου, για ένα παιδί, αν έχεις δύο πάμε στο 200, πρέπει να σου περισσεύουν 100 ευρώ και για κάποιο λόγο δεν τα βάζεις στην τράπεζα και τα βάζεις κάπου αλλού. Αν δούμε όμως λοιπόν εδώ τα στοιχεία από τις καταθέσεις των Ελλήνων, θα διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα 71% έχουν στην τράπεζα ως κατάθεση μέχρι ένα χιλιάρικο. Μέχρι ένα χιλιάρικο. Ένα. 1.000 ευρώ. Παρόλα αυτά ο Κυριάκος θα βρει κόσμο όπου αυτοί που έχουν ένα χιλιάρικο όλα και όλα στην τράπεζα θα βάζουν 1.200 κάθε χρόνο. Επί 18 χρόνια για να πάρει το παιδί μια 60, την οποία δεν ξέρω πώς ακριβώς τη βγάζουν. Δεύτερον, αυτοί τους οποίους αφορά αυτό το μέτρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα τους περισσεύει ένα κατοστάρικο το μήνα να βάλουν για το παιδί τους. Είναι πλούσιοι? Όχι. Είναι πάμπτωχοι? Σίγουρα όχι. Γιατί αν σου περισσεύει και ένα κατοσταρικάκι, δηλαδή 1.200 το χρόνο, να βάζεις στην άκρη για το παιδάκι σου, σίγουρα δεν είσαι πάμπτωχος. Μπορεί να είσαι και ζάμπλουτος. Φτωχός δεν είσαι. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι τους οποίους θα ενισχύσουμε οικονομικά για να κάνουν παιδιά είναι οι άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς, αν ήθελαν να κάνουν παιδί, δεν θα κοίταζαν το οικονομικό. Γιατί σίγουρα έχουν τα οικονομικά να κάνουν παιδί και μάλλον τους περισσεύει και κάτι. Αποδεδειγμένα. Γιατί τους περισσεύει? Γιατί το βάζουν κάθε μήνα στην τράπεζα. Τρίτον, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η οικονομία στην πατρίδα μας πάει τέντα. Το λέει ο Πιερακάκης. Ποιος Πιερακάκης? Πιερακάκης που έχει βαφτίσει το σύμπαν ως νέος πολιτικός. Ο Πιερακάκης ο οποίος εμπλέκεται στο Predator. Ο Πιερακάκης ο οποίος είναι τόσο μοντέρνος και σύγχρονος πολιτικός που το προηγούμενο καλοκαίρι τραπεζωνότανε με τους φράπεδο χασάπιδες στην Κρήτη για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Από όλη την Κρήτη δεν βρήκε άλλη παρέα. Το φραπέ με το χασάπι μόνο. Ο σύγχρονος μοντέρνος πολιτικός Πιερακάκης. Σίγουρα λοιπόν αυτό λέει ο Πιερακάκης. Λοιπόν, η οικονομία πάει τέντα. Σύμφωνα με το Λύκειο Κουκουβαούνων, η οικονομία έχει ξανά με αναπτωχεύσει και σύντομα θα βαρέσουν τα κανόνια. Η απόδειξη ότι εμείς έχουμε δίκιο είναι ότι τα λαμόγια τα νεοφιλελεύθερα που μας κυβερνάνε βρήκαν ένα υπεργαμάτο τρόπο στη χώρα που έχει πραγματικά σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και πολύ πιθανό άλυτο και μη αναστρέψιμο να δώσουν ζεστό χρήμα για μια ακόμα φορά στις τράπεζες πριν βαρέσουν τα κανόνια. Γιατί αυτά τα φράγκα που θα δίνει το κράτος, τα 1.200 κάθε χρόνο για κάθε παιδί, θα είναι λεφτά από εμάς στην τράπεζα. Προσέξτε, από όλους εμάς. Και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 1.000.000 το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει για το παιδάκι του στην άκρη 100.000 το χρόνο, και από αυτόν που έχει να βάλει 5.000 το χρόνο, και από αυτόν που δεν έχει να βγάλει το μήνα μετά τις πρώτες 15 μέρες. Όλοι εμείς θα βάζουμε τα επόμενα 1.200 ζεστό χρήμα στην τραπεζάρα. Ποια τραπεζάρα? Αυτή την τραπεζάρα που σώσαμε για να μην έχουμε σίγουρα σήμερα έναν άνθρωπο σε μία δομή να μπορεί να ελέγξει μία οικογένεια στην Κυψέλη με αυτό το παρελθόν που φτάσαμε να βρούμε ακόμα και βρέφος μαχαιρωμένο στην κατάψυξη. Όλο αυτό το διαφημίζουν τα παιδιά της ομάδας αλήθειας. Όλο αυτό λοιπόν το διαφημίζουν ως μέτρο υπέρ των παιδιών. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει έτσι, εδώ έχω τον κουμπαρά μου. Αυτός ο κουμπαράς τώρα εδώ είναι του μικρού, ξέρει ποιου μικρού, η ομάδα αλήθειας που έχουμε στο σπιτάκι μας. Εμείς τον κουμπαρά λοιπόν, όπως και ο μπαμπάς, όλη του τη ζωή το έκανε αυτό, τον γεμίζουμε με δίευρα. Εντάξει, είναι το δικό μου ατομικό σύστημα, όπου με δίευρα έχω κάνει ακόμα και διακοπές. Πότε το έκανα αυτό? Κάποτε, που δεν ήταν όλα τόσο ακριβά στην Ελλάδα. Γιατί τώρα στην Ελλάδα για να κάνεις διακοπές θες διχίλιαρα, όχι δίευρα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή όλα τα παιδιά παιδιά είναι, και αν μπορείς να προσφέρεις κάτι και σαν επένδυση στο μέλλον, έχουμε ένα κουμπαρά εδώ για το μικρό ποινικό γιο του καναλιού με δίευρα. Εδώ έχουμε και 2 πενηντάρικα. Κυριάκος λοιπόν μας λέει, αυτά τα 2 πενηντάρικα κάθε μήνα να τα βάζουμε στην τράπεζα, η οποία έχει γαμίσει όλη τη χώρα και θα την ξαναγαμίσει σύντομα. Να τα βάζουμε στην τράπεζα λοιπόν με χαρά και χαμόγελο για το παιδί μας, να τα φάει ο μέτοχος της τράπεζας, και αυτός από το κράτος, δηλαδή πάλι τα δικά μας λεφτά, θα βάζει άλλο ένα κατοσταρικάκι. Εγώ λοιπόν, Κυριάκο μου, σου λέω, σε πιστεύω ότι είσαι τίμιος. Θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είναι ο κουμπαράς. Εγώ το χώνω. Φέρε και εσύ γαστό. 100, φέρε. Κυριάκο, φέρε 100 να τα χώσει και εσύ από πίσω. Έλα. Θα τα αφήσω εκεί μέχρι να έρθεις. Χεράτα. Παιδιά, επειδή έχουμε εδώ και τον κουμπαρά με τα δίευρα να γεμίσουμε, εντάξει, μην ξεχνάτε και τις δουλειές σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας, ή πιο σημαντικό μοίρασμα, με τους εχθρούς σας και αυτούς που αντιπαθείτε. Θα σας καθαρίσουμε εμείς τις παρέες μια ώρα αρχίτερα. Έχουμε ειδικότητα σε αυτό. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, τον κουμπαρά μας εδώ, έχουμε τρεις τρόπους. Τον απλό, τον απλούστερο και τον απλούστατο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή των βίντεο λεπτομέρειες. Και έχουμε και μία παράσταση, την πρώτη της σεζόν, που είναι η παράσταση της περσινής σεζόν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, που στη Βαρκελόνη. Βαρκελονάρα μετά το Ρόδρι λοιπόν, έρχεται και ο Ζάρα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ερχόμαστε στην Βαρκελόνη. Μην το ξεχάσω, επειδή είναι φίλοι μας. Εμείς εδώ θα είμαστε δεδομένα, φαντάζομαι και εσείς, όλοι 12-13, ΔΕΘ, Τάφος Παΐσιου και συναυλία Αντώνη Ρέμου 30 χρόνια. Αλλά επειδή μερικοί είστε ανισόρροποι και δεν πάτε σε τέτοια γαμάτα θεάματα και μπορεί να είστε εδώ, το Σάββατο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη μας Λούτσα, εκεί που πάμε κι εμείς κάθε καλοκαίρι συνήθως και κλείνουμε τη σεζόν, έχει ένα συγκλονιστικό θεατρικό μονόλογο η Δώρα Χρυσικού με τίτλο 18-9. Είναι ένας μονόλογος ο οποίος γράφτηκε για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και θα είναι εκεί και η κυρία Μάγδα Φίσα. Οπότε εμείς ρεύω, εσείς ο καθένας εκεί που ανήκει. Από ό,τι φαίνεται πάντως, το θέμα εδώ με τα οικονομικά και τα παιδιά το έχουν γενικότερα τα θέματα εξουσίας. Γιατί εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση, έχουμε και ένα κόμμα, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, μπορεί και αυτό να γίνει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, που θα γίνουν, λένε, φέτος. Τώρα το φέτος είναι λίγο φλού, πάντως φέτος. Ή καταψύχτη εκλογές, κάτι από τα δύο. Θα έχουμε για φέτος, για όλη τη χώρα. Λοιπόν, βγήκε ένας τύπος στην τηλεόραση που λέγεται Παπάς. Αυτός είναι από το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Ο Παπάς λοιπόν πρέπει να είναι πολύ σχολή Χάρβαρντ Μητσοτάκη με τα οικονομικά, πρέπει να είναι δυναμίτης κι αυτός. Έτσι αλλιώς ένα τρελό παρεάκι είμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα. Και είπε για ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο που εξήγηλε ο Τσίπρας, ο οποίος Τσίπρας είπε ότι θα δίνει για τους φοιτητές μας, το κράτος θα δίνει 500 ευρώ το μήνα. Έχουμε λοιπόν, λέει, στη χώρα, θα τα δείτε τι ωραία λέει στο βίντεο, έχουμε 80.000 φοιτητές. 5-8, 40. 80.000 επί 5.000, 400 εκατομμύρια. Άρα πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο? 400 εκατομμύρια. Το χρόνο. Την τετραετία, Ελλάς.
3: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την τοπολαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Είδατε λοιπόν, μανάρια μου, γιατί η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ε? Γιατί εκτός από τα οικονομικά, τα νεοφιλελεύθερα του Χάρβαρντ, υπάρχουν και τα οικονομικά της αριστεράς και της προόδου και της ενσυναίσθησης και της συμπερίληψης. Τι ωραία τα είπε εδώ ο Λεβέντης, ε? 400 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αφού το πρόγραμμα είναι τετραετές, όπως είναι και η διάρκεια ζωής μιας κυβέρνησης, πάμε στα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Κέντησε. Προσέξτε, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι παπατζίδες αυτοί, επειδή καμία σχέση. Δηλαδή, πραγματικά καμία σχέση. Είναι άλλο το μνημόνιο το νεοφιλελεύθερο, το σκληρό, το θα σας κόψουμε τον κόλο, με το μνημόνιο το αριστερό, το οποίο θα σας κόψουμε τον κόλο, αλλά υποφέρουμε γι' αυτό. Υποφέρουμε. Είμαστε εν συνέστηση. Και επειδή είμαστε και συμπεριληπτικοί, θα σας κόψουμε τον κόλο γιατί σας τον κόψαν και οι προηγούμενοι. Αλλιώς θα είναι ρατσιστικό. Καταλάβετε. Όλα καλά θα πάνε. Μην ανησυχείτε. Καταψύχτη πάρτε και κουμπαράμε δίευρα. Θα μου πεις θα ζήσεις από τα δίευρα. Όχι. Αλλά τουλάχιστον θα τα φας μόνο στα λεφτά. Σύνο ότι θα έχεις την ικανοποίηση να σπάσεις τον κουμπαρά. Μιλάω για πολύ σεξι φάση. Και τα μετράς ένα-ένα. Και μετά βγαίνεις στη γειτονιά, μπακάλικα, μανάβικα κτλ. Τα δίνεις και τα κάνεις χαρτούρα να έχεις να το φυσάς. Όπως καταλάβαμε λοιπόν όλες και όλοι εδώ πέρα, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με το πολιτικό προσωπικό και τα μαθηματικά. Άρα τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν. Όλα τα παιδιά πρέπει να μορφώνονται. Εκτός από τα παιδιά που θα βρεθούν στον καταψύχτη, όλα τα άλλα παιδιά λοιπόν πρέπει να μορφωθούν. Και για να μορφωθούν όλα τα παιδιά πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπως αποκτήσαμε στην πατρίδα μας από πέρσι, παρόλο που είναι αντισυνταγματικό, δεν είχα μία σημασία. Τι έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε? Κέντημα. Έγινε λοιπόν μια καταγγελία από έναν καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά που είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους, πανεπιστήμιο με πανεπιστήμιο, έγινε λοιπόν μια καταγγελία για εγκαταστάσεις που έχουν πανεπιστήμια τα οποία εισπράττουν δίδακτρα και πουλάνε πτυχία σε ταλέπορους Έλληνες που παλεύουν να βρουν το κατοστάρικο να το κάνουν δίευρα, να το χώσουν στον κουμπαρά. Πουλάνε λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι πτυχία λειτουργώντας σε κτίρια απολύτως ακατάλληλα, όχι για πανεπιστήμιο αλλά για οτιδήποτε, ακόμα και για καταψύχτη. Έγινε λοιπόν η καταγγελία, εκδικάστηκαν οι υποθέσεις και τα ελληνικά δικαστήρια αφαίρεσαν από μερικά πανεπιστήμια τις άδειες. Δεν δικαιούστε να έχετε φοιτητές. Ποιος το λέει αυτό? Η ελληνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα το ΣΤΕ. Δεν έχει παραπάνω. Φτάσαμε εκεί. Τι έκανε λοιπόν μέσα σε 5 μέρες το Υπουργείο Παιδείας? Τους έβγαλε καινούργιες άδειες. Γαμάτο. Μαλάκα, είναι τέλειο. Έχει ξεφύγει το κράτος. Λειτουργούν όλα. Η δικαιοσύνη λειτουργήσε. Γιατί? Έγινε ο έλεγχος, τα βρήκε ακατάλληλα, τους πήρε την άδεια. Τέλεια. Το Υπουργείο λειτουργήσε. Γιατί? Τους πήρε την άδεια, τους έδωσε καινούργια. Άρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο επιχειρηματίας με το κτίριο το ακατάλληλο επίσης λειτουργήσε. Γιατί? Το κτίριο είναι ακατάλληλο, η άδεια είναι καινούργια, συνεχίζει να εισπράττει τα δίδακτρα. Οι γονείς και οι φοιτητές σε αυτό το τάχα μου δίθεν πανεπιστήμιο. Τέλεια! Γιατί? Ήταν παράνομο, είναι νόμιμο, πληρώνουμε, παίρνουμε πτυχιάρα. Ζάχαρη, όταν λέμε ακατάλληλα κτίρια, δεν θέλω να το χοντρίνω, αλλά σας φέρω ένα παράδειγμα από ένα πανεπιστήμιο, γερό το κτίριο, από ένα πανεπιστήμιο στη Λάρισα. Το οποίο είναι αυτό εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπετε δίπλα. Από πάνω γράφει πανεπιστήμιο και από κάτω γράφει κοντοσούβλι, μπιφτέκι, σουβλάκι. Άμα δεν τα παίρνει το παιδί τα γράμματα, θα πάει κάτω να τη λύγει. Δεν έχουμε αδιέξοδα γενικά. Γενικά δεν έχουμε αδιέξοδα. Και είναι καλό. Αυτό είναι το ιδανικό πανεπιστήμιο για την Ελλάδα. Είναι το πανεπιστήμιο το οποίο έχει κάτω σουβλάκι, πάνω πτυχίο. Γιατί άντε και το πήρε στο γρημάτι το πτυχίο. Πού θα δουλέψει το παιδάκι? Στον τουρισμό. Τέλεια. Κάθε χρόνο λοιπόν στη γαλέρα του ελληνικού τουρισμού νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Θυμάστε τι έχουμε δει? Παιδιά ξυπόλυτα στην άμμο, παιδιά να σερβίρουν μέσα στη θάλασσα, μέσα με το δίσκο, μέσα στη θάλασσα, μέσα σε πισίνες, σκλάβους που ζουν σε κάτι κοντέινερ χωρίς παράθυρα, χωρίς αέρα, χωρίς air conditioner, χωρίς μπάνιο, αφεντικά τα οποία κλέβουν ακόμα και τα tips. Και κάθε χρόνο που πιστεύουμε ότι τα έχουμε δει όλα, κάθε χρόνο η γαλέρα του ελληνικού τουρισμού αλλάζει πίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα αν είσαι επιχειρηματίας ή εργαζόμενος. Έτσι λοιπόν, δύο παραδείγματα για το τι πίστα φτάσαμε φέτος στο ελληνικό καλοκαίρι ή αλλιώς στη γαλέρα της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού στην πατρίδα μας είναι αυτά. Πρώτο, βάλανε έναν ταλέπορο εργαζόμενο σε ένα μπιτσόμπαρο εδώ, τον ντύσανα οι Βασίλη για να χαίρονται οι τουρίστες. Κοίτα, χαρήκανε. Χαρήκανε οι τουρίστες. Αχ, τι ωραίο, surprise, έκπληξη, wow, δεν το περίμενε κανείς, τέλειο event. Μέσα στο κατακαλόκαιρο, στην καυτή άμμο επάνω, τον ντύσαν τον άνθρωπο εδώ, Αη Βασίλη, να λιώσει στα κόκαλά του. Να κλείσει θέση στον Παΐσιο πριν τον Παΐσιο και να πηγαίνει πάνω κάτω για να χαρούν οι τουρίστες. Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις δει όλα, έρχεται ένας τύπος με τη φατσούλα του, το προσωπάκι του το ωραίο, το μαλάκι του το σγουρό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από αυτούς που λένε οι γιάπηδες, εδώ οι νεοφιλελεύθεροι, είναι άνθρωπος με καινοτόμες φρέσκες ιδέες που φέρνουν την ανάπτυξη και χρήμα, κάνουν κάτι πρωτοποριακό και μας λέει, μας περιγράφει ένα event, έτσι το ονομάζει αυτός, event που έγινε σε ένα εστιατόριο, πάρτι, ξενοδοχείο, δεν καταλάβαμε, στη Μύκονο.
4: Είχαμε σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
5: Ήταν κοπέλα.
4: Ήταν κοπέλα, ναι.
5: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
4: Ακριβώς, το πιάτο.
5: Ήταν Ελληνίδα.
4: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρημη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
5: Και ήταν εντελώς γυμνή.
4: Εντελώς.
5: Και τι φάγητα είχε πάνω της.
4: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
5: Και οι πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
4: Ακριβώς.
5: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
4: Με το ζημίο το, θα σου πω.
5: Δηλαδή.
4: Νομίζω ότι ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
5: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
4: Για 3 ώρες.
5: Χωρίς να μιλάει.
4: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν είχε το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Αυτό που περιγράφει εδώ αυτό το γλυκό παιδί, δεν ξέρουμε αν έγινε φέτος, αλλά εμείς φέτος το μάθαμε. Οπότε είναι μία ακόμα πίστα του ελληνικού τουρισμού, της γαλέρας, της βαριάς βιομηχανίας που λέγεται ελληνικός τουρισμός. Τι ωραία, ε! Πήρε 5.000. Ίσως. Αλλά ούτε να ξυθεί. 5.000 σε 3 ώρες. Μην ξύνεσαι. Άρα, για 5.000 σε 3 ώρες. Ε! Ότι. Μην ξύνεσαι. Μην ξύνεσαι, έχεις πάρει 5.000. Θα στα κάνουμε 3. Ε! Τελείω. Ένα γυμνό κορμί, μια κοπέλα και πάνω φαγητά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς μια καινοτόμο ιδέα. Για τους ανθρώπους που λέγαμε πριν, που έχουν στην τράπεζα κατάθεση μέχρι 1.000 ευρώ. Άρα τι έχουνε, 30 ευρώ που έχουν απομείνει, 36, που δεν μπορεί να τα βγάλει, ξέρω εγώ, 12, 14, γιατί δεν σου βγάζει το ATM τόσα. 14 ευρώ να πας στην ουρά. Οπότε θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε μια ωραία καινοτόμο ιδέα, η οποία αναφορά μόνο ανθρώπους, οι οποίοι έχουν στην τράπεζα 16 ευρώ το όλα και όλα, λογαριασμό. Και να έχουμε το γυμνό κορμί ενός τραπεζίτη, μην ξυθείς, μην ξυθείς. Και πάνω να έχουμε το πλούσιο γεύμα του φτωχού. Δηλαδή, τίποτα. Αλλά για να πετύχει το event, κάτι πρέπει να φάμε. Πάντως και να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αμήν και πότε, αν και το βλέπω δύσκολο με τέτοια αντιπολίτευση, γιατί δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, ο Μητσοτάκης το καλοκαίρι, παραλίγο να φύγει, να μας χαιρετήσει πια για πάντα, πέφτοντας από το ποδήλατο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έπεσε, λέει ο Μητσοτάκης, το διάβασα κι εγώ. Έπεσε ο Μητσοτάκης, μαλάκα, έπεσε ο Μητσοτάκης. Και εγώ κάνω διακοπές. Και μετά διάβασα, ο Μητσοτάκης έπεσε από το ποδήλατο και πήγε στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά που κάνει ένα ποδήλατο δεν μπορεί να την κάνει όλη η αντιπολίτευση μαζί. Τόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε. Και για να καταλάβετε πόσο γαμάτη αντιπολίτευση έχουμε, σε αυτό το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία θα βγάζουν σκλάβους με πτυχίο, είτε να πλένουν πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, είτε αν είναι ωραία κορμιά να γίνονται πιάτα στη γαλέρα του τουρισμού, το κόμμα Ελλάς και η εκπρόσωπος στα θέματα παιδείας του κόμματος Ελλάς του Τσίπρα έκανε τη συγκλονιστική γαμάτη δήλωση που ταιριάζει ακόμα και σε δίαιτα. Εμείς δεν θα είχαμε ιδρύσει ποτέ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, σύντροφοι του Ελλάς. Αυτό ακριβώς είπα χθες εδώ, που μου φέραν 3 πιτόγυρα 11 ώρα το βράδυ και έβλεπα όλη νύχτα εφιάλτες. Μου φέραν 3 πιτόγυρα και λέω, εντάξει, δεν θα τα είχα παραγγείλει ποτέ, αλλά αφού μου τα φέρατε, θα τα φάω. Τα πετάξω και στα σκουπίδια, δεν είναι σωστό να πετάμε φαΐ. Ελλάς. Και επειδή είπα πολλά για τα τάχα μου δήθεν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι τη συμφορά, μην νομίζετε, και τα άλλα πανεπιστήμια, τα διάσημα, δεν βγάζουν και τίποτα ήτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει βγάλει το Harvard. Θεωρητικά το Harvard, αν δεν είναι το καλύτερο, είναι ένα, ξέρω εγώ, στα 3, στα 4, στα 5 καλύτερα στον πλανήτη. Δείτε το Μητσοτάκη. Αυτός λοιπόν είναι απόφυτος του Harvard. Δείτε τον. Μιλάει με ένα ρομπότ.
6: Πάντως είναι εκφραστικό. Σε χαιρετώ. Θα σε ξαναδώ σύντομα.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Μπορεί η νοημοσύνη να είναι τεχνητή, αλλά η βλακία είναι έμφυτη. Δεν φεύγει αυτό. Τι να σου κάνει το Χάρβαρντ. Άμα είσαι από παιδί βαρεμένο στο κεφάλι, έτσι θα ζήσει μια ζωή βαρεμένο στο κεφάλι. Και πάμε στο άλλο καυτό θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο ακριβώς στην πατρίδα μας. Τι είναι αυτό? Οι πυρκαγιές. Ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι θα καεί το σύμπαν. Το ξέρουμε. Τι κάνει η κυβέρνηση? Φροντίζει κάθε καλοκαίρι ή λίγο πριν το καλοκαίρι να φάει αυτή και οι φίλοι της όσο δυνατόν περισσότερα φράγκα, αφού έτσι κι αλλιώς τα δάση κάποια στιγμή θα καούν. Κάποια στιγμή, το είχε πει και ο Κυριάκος. Ποιο ήταν φέτος το επιχείρημα της κυβέρνησης δια Κυριάκου Μητσοτάκη? Το έγραψε στο Facebook για τις πυρκαγιές και ειδικά τις μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε. Ναι, χάθηκαν φέτος, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες, ενώ τις άλλες χρονιές δεν είχαμε, φέτος είχαμε και νεκρούς, αλλά, όπως έγραψε πριν τις ανθρώπινες απώλειες, φέτος είχαμε λιγότερες εκτάσεις καμένες από την πέρσι. Βέβαια, όταν το έγραψε αυτό, δεν είχε τελειώσει το καλοκαίρι, όπως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα και σήμερα. Γιατί σήμερα, τώρα που μιλάμε, καίει επάνω από την Κόνιτσα, Παρθένο δάσος, πυρκαγιά για ένα τη μέρα. Ένα τη, στη σειρά. Αλλά ο Κυριάκος φρόντισε να γράψει στο Facebook ότι κάηκαν λιγότερες εκτάσεις από πέρσι. Απ' την άλλη, μπορούμε να πούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αν ένα καλοκαίρι μία κυβέρνηση δικιά του ή κάποιου άλλου κάψει όλη τη χώρα, από εκείνο το καλοκαίρι και μετά, κάθε χρονιά θα είναι επιτυχημένη, γιατί θα καίγονται λιγότερες εκτάσεις από την προηγούμενη χρονιά. Και πάμε στα φράγκα. Οι εκτάσεις δεν ξέρω αν είναι λιγότερες, αλλά τα φράγκα που φαγώθηκαν και φέτος για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές ήταν περισσότερα και φαγώθηκαν όλα. Πάμε λοιπόν στην τεράστια πυρκαγιά που πραγματικά δεν έμεινε κολύμπι δρόξυλο. Τι έγινε φέτος εκεί? Εκεί είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είχε το συγκλονιστικό όνομα Αντινέρο. Το Αντινέρο λοιπόν ήταν ένα πρόγραμμα τεράστιο με πάρα πολλά φράγκα. Θα δείτε και τη σχετική ταμπέλα, το οποίο προέβλεπε αυτά. Πάμε φωτό. Αυτή λοιπόν εδώ η φωτογραφία είναι από την περιοχή τη στιγμή που καίγεται, που δεν μένει τίποτα άκαυτο. Και βλέπουμε λοιπόν πιο Ελλάδα. Είναι λίγο πιο Ελλάδα και από την αρχική αφίσα που έχει το ταξιδάκι, Τάφο Παΐσιου, ΔΕΘ και συναυλία Αντώνη Ρέμου. Γράφει επάνω λοιπόν πρόγραμμα προστασίας δασών. Αντί νερό 2 κιόλας. Από κάτω γράφει και το πακετάκι 957.028 ευρώ και 33 λεπτά. Τα περίφημα κατσαρά νούμερα για να μην φαίνονται εύκολα. Ρωτήστε το λογιστή ή τη λογιστρία σας. Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ. Τι είναι όλο αυτό το πρόγραμμα? Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, η περιοχή που κάει και ολοσχερός εκεί έπρεπε να είχε αντιπυρικές ζώνες, κρουνούς, δεξαμενές, ομάδες, περιπολίες, ντρόουν, τα πάντα όλα που λέγαμε παλιά. Τι είχε και τι δεν είχε λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή που κάει και όλη, ενώ το πακετάκι εδώ είναι ξεκάθαρο στην ταμπέλα. Η συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν, ό,τι είχε και τι δεν είχε, αναφέρεται σε έκθεση της πυροσβεστικής πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Πάμε να τη δούμε με τα ματάκια μας. Διαβάζουμε λοιπόν. Σοκάρουν όσα αναφέρονται για τη Δυτική Αττική στο εμπιστευτικό σχέδιο της πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι. Ούτε μία αντιπυρική ζώνη δεν υπήρχε στη Δυτική Αττική, στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων ημερών, η οποία κατέκαψε περίπου 150.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ούτε μία. Πάμε παρακάτω να δούμε τι σημαίνει ούτε μία αντιπυρική ζώνη και τι ακριβώς δεν είχε. Η συγκεκριμένη κατηγορηματική καταγραφή της πυροσβεστικής περί πλήρους ανυπαρξίας αντιπυρικών ζωνών στη Δυτική Αττική διαψεύδει υπηρεσιακούς παράγοντες που δήλωσαν προ λίγων ημερών ότι είχαν γίνει τέτοιου είδους ζώνες κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αντί Νέρο. 20 εκατομμύρια ολόκληρα για αντιπυρικές ζώνες. Αφήστε χώρια την ταμπέλα εκεί που διαβάζαμε πριν. 20 ολόκληρα εκατομμύρια. Διαβάζουμε λοιπόν το έγγραφο της πυροσβεστικής για την περιοχή που πήγαν όλα αυτά τα φράγκα και δεν υπήρχε ούτε μία αντιπυρική ζώνη και κοιτάξτε τι άλλο συνέβη πριν καεί όλη αυτή η περιοχή. Γράφει λοιπόν η πυροσβεστική εδώ για την περιοχή Πόρτο Γερμενό και την περιοχή Βίλια, Μάλια και Ψάθα. Γράφει για βάνες στο δάσος, σπασμένη στο επάνω μέρος. Για άλλη βάνα γράφει, έχει μετακινηθεί από το πλάτωμα σε ύψωμα. Έχει αφαιρεθεί η βάνα και δεξιά και αριστερά από τη βάνα. Υπάρχουν δύο μεγάλες στρογγυλές τρύπες στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Λείπει τελείως η βάνα. Ένα κράτος λοιπόν το οποίο παίρνει όλα αυτά τα φράγκα για να κάνει αντιπυρικές ζώνες. Δεν τις κάνει, τα τρώνε. Και καταστρέφει ακόμα και τον υποτυπώδη εξοπλισμό, την παραμικρή βοήθεια που μπορεί να βρουν οι δασοπυροσβέστες στην ώρα της πυρκαγιάς, δηλαδή τις βάνες, τις καταστρέφει. Δεν υπάρχουν. Αυτό γίνεται με σχέδιο, τυχαία, μας το έταξε ο Θεός, η κακιά η ώρα. Τι να σας πω. Τα έγγραφα είναι εκεί πάντως, είναι από την εφημερίδα Τα Νέα, αυτοί έκαναν την αποκάλυψη και γράφουν όλα τα φοβερά και τρομερά, τα οποία δεν έγιναν για να καεί όλη αυτή η έκταση. Και πάμε και στο άλλο έργο που δεν το ξέραμε, τουλάχιστον εμείς μέχρι φέτος. Στη συγκεκριμένη πυρκαγιά είχαμε και ένα φοβερό αεροπορικό δυστύχημα, όπου συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα και είχαμε δύο νεκρούς. Τις πρώτες τρεις μέρες δεν είχαμε πουθενά τα ονόματα των δύο νεκρών. Διαβάζαμε κι εμείς και λέγαμε, τι ήταν, δεν είχαν όνομα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι ήταν αυτοί στο ελικόπτερο. Την τρίτη μέρα λοιπόν διαπιστώσαμε ότι οι νεκροί ήταν δύο, ο ένας ήταν Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και μάθαμε ότι ο Δανός ήταν πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής. Και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι η πυρόσβεση στην Ελλάδα γίνεται με μετάφραση. Το ξέρατε αυτό? Γιατί γίνεται με μετάφραση? Γιατί 15 από τα ελικόπτερα, όπως και τα υπόλοιπα από άλλες εταιρείες, τα νοικιάζουμε από μια εταιρεία από την Αυστραλία. Για να σβήσουμε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, που έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε δικά μας μέσα, νοικιάζουμε από εταιρεία από την Αυστραλία. Η εταιρεία από την Αυστραλία λοιπόν νοικιάζει προσωπικό, πιλότους ή οτιδήποτε άλλο, από τον πλανήτη. Φαντάζομαι ότι θα νοικιάζει τους καλύτερους και τους ακριβότερους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Όπως κάθε εταιρεία. Και αυτοί έρχονται στην Ελλάδα να σβήσουν τις πυρκαγιές, έχοντας δίπλα του έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουν, δεν τους ξέρει, και ακολουθώντας το σχέδιο από ένα επιχειρησιακό κέντρο που είναι κάτω στη γη, όπου υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής ή του Υπουργείου, οι οποίοι δίνουν εντολές στα ελληνικά να τις μεταφράσει ο μεταφραστής στο ελικόπτερο στα αγγλικά σε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι Δανός, Σομαλός, Αιγύπτιος, Αυστραλός, Αμερικανός ή Βρετανός. Και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μιλούν τα ίδια αγγλικά. Μάλλον το ξέρετε αυτό. Ε? Κάποιος που μαθαίνει τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα δεν μιλάει αγγλικά όπως ένας Βρετανός ή όπως ένας Αμερικανός ή όπως ένας Καναδός ή όπως ένας Αυστραλός. Είναι λίγο προβληματική αυτή η μετάφραση. Μάλλον και μεταξύ αγνώστων. Πόσο μάλλον προβληματική γίνεται την ώρα που κυριολεκτικά καίγεται το κόλο σου, γιατί σε ένα ελικόπτερο το οποίο τραντάζεται από τον άνεμο, από κάτω έχεις μια τεράστια πυρκαγιά, καπνούς που δεν βλέπεις τίποτα, άλλα ελικόπτερα γύρω σου, κύματα στη θάλασσα που παλεύεις για να γεμίσεις το ελικόπτερο νερό να ξαναπας, και ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, και ταυτόχρονα ανθρώπους από τη γη που σου δίνουν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ποιος ξέρει, ελπίζω στα ελληνικά, εντολές. Και γιατί να μην ξέρουν αγγλικά οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής? Είσαι πυροσβέστη στην Ελλάδα, για ποιο λόγο να ξέρεις καλά αγγλικά? Και τα αγγλικά που έρχονται οι εντολές τι είναι, τι επίπεδο είναι? Τα αγγλικά που μιλάει ο νούμερο 2 της κυβέρνησης και του κόμματος που κυβερνά 7 χρόνια τώρα, τα θυμάστε ποια είναι? Θυμηθείτε λίγο ποια είναι τα αγγλικά του νούμερο 2 σε αυτή τη χώρα.
7: I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, Lageris we say it, if someone knows the English words, okay?
8: What do they do?
7: They fix the things in the cuisine of a restaurant.
0: Φαντάζομαι λοιπόν δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό να καταλάβει κάποιος ότι όταν ο νούμερο 2 της κυβέρνησης λέει το Λαντζέρι «The man who fixed the things in the cuisine», ότι την ώρα που καίγεται πραγματικά ο κόλος των ανθρώπων, οι άνθρωποι, οι περιουσίες και τα δάση, ακούγονται εντολές του στυλ «The man who fixed the van on the fire» ή κάπως έτσι. Και όλο αυτό το πληρώνουμε πανάκριβα. Και τελικά, ποιος καίει τα δάση στην πατρίδα μας? Από πού έρχονται οι πυρκαγιές? Σύμφωνα με αυτό εδώ το ρεπορτάζ λοιπόν της Καθημερινής, 75% των πυρκαγιών στην πατρίδα είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ, της ιδιωτικής ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ. Χάος το κεφάλι μου. Χάος με όλα αυτά. Κάποιας ιδιωτικής εταιρείας λοιπόν, η οποία αρνείται να τα συντηρήσει, γιατί να το κάνει, αρνείται να τα κάνει υπόγεια, γιατί να το κάνει, αρνείται να πληρώσει τις αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές που προκαλεί το μαγαζάκι της, από το οποίο εισπράττει αδιανόητα τρελά φράγκα. Άρα, ποιοι βάζουν τις πυρκαγιές? Άλλοι. Τώρα έχουμε μια τεράστια πυρκαγιά στην Κόνιτσα. 9 μέρες. Η πυρκαγιά αυτή μπήκε από κεραυνό. Ποιος δεν τη σβήνει? Το ελληνικό κράτος. Γιατί? Μπορεί να έχουμε πρόβλημα στη μετάφραση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πώς να μεταφράσεις στα αγγλικά την Κόνιτσα? Είναι ζόρικο. Κατά καιρούς λοιπόν, όλοι αυτοί οι απατεώνες που κλέβουν το δημόσιο ταμείο και ποτέ δεν κάνουν τη δουλειά τους και ούτε πρόκειται να την κάνουν, ρίχνουν τα βάρη και τις ευθύνες για τις πυρκαγιές σε εμάς. Είσαι ακόμα πιο αδύναμος από εμάς. Μια αντίστοιχη πυρκαγιά με αυτή που έχουμε τώρα στην Κόνιτσα είχαμε το 23 στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, αν θυμάστε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι χαζοχαρούμενος που μιλάει με ρομπότ, αλλά είναι κάθαρμα που κυβερνάει τη χώρα 7 χρόνια, είχε πει για εκείνη την πυρκαγιά στη Βουλή ότι την είχαν βάλει, μάλλον, πρόσφυγες που παράνομα είχαν μπει στη χώρα. Ποιοι βάζουν τις φωτιές, Κυριάκο?
8: Ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές, όπως τον Εύρο, ερευνάται το αίτιο της πυρκαγιάς. Είναι περίπου βέβαιο ότι η αιτία ήταν ανθρωπογενής και είναι επίσης περίπου βέβαιο ότι η φωτιά αυτή άναψε πάνω σε διαδρομές που συχνά χρησιμοποιούν παράνομοι μετανάστες οι οποίοι έχουν μπει στην πατρίδα μας. Αυτό δεν αποτελεί άλοθη, αλλά αποτελεί την αλήθεια για τη γεννησιουργό αιτία της πυρκαγιάς.
0: Αν έκανε τον κόπο να διαβάσει τις αναρτήσεις του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, θα ήξερε ότι η πυρκαγιά από τις 19 Αυγούστου θα ήξερε ότι η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελή Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, όπως γράφει εδώ το πυροσβεστικό σώμα, και όχι από το δάσος μέσα, όπως έλεγε αυτός, από παράνομους ή παράτυπους πρόσφυγες. Και θα ήξερε ότι ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, είχε πει τότε στο Μέγκα ότι είχε εκενωθεί το παιδικό χωριό ΣΟΣ, εκκενώσαμε λέει τις μεγάλες και μικρές κοινότητες. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, διαρκώς έρχονται ενισχύσεις και επιβεβαίωσε πως η μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε από κεραυνική δραστηριότητα, κάτι που τόνισε και η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν, Κυριάκο, στην Κόνιτσα ποιοι την ξεκίνησαν τη φωτιά? Τα γρηγούρουνα? Ή μήπως έχει πρόβλημα το βουνό, όπως βάζα τα αρδάκια να λέγα τότε Κάκιο Ημιτός, το βουνό είναι σαν μπακλαβάς? Τι έχουν τα βουνά στην Κόνιτσα? Είναι σαν μπατσίνα? Και συνεχίζουμε με το πιο εσχρό που έκανε η πατρίδα μας φέτος το καλοκαίρι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν η χώρα μας αγόρασε ένα οπλικό σύστημα από το Ισραήλ. Όπως διαβάσαμε εδώ, είναι η μεγαλύτερη αγορά που έχει γίνει ποτέ σε φράγκα οποιασδήποτε χώρα στον πλανήτη από το Ισραήλ. Σχεδόν 3,6 δις θα φτάσει το ποσό το οποίο θα δώσει η Ελλάδα στο Ισραήλ για να πάρει αυτό το οπλικό σύστημα, το οποίο το ονόμασαν η ασπίδα του Αχιλέα και είναι λέει ένας αντιεροπορικός θόλος που προστατεύει όλη την επικράτεια από πυράβλους, ντρόουν, αεροπλάνα, περιστέρια, κουτσουλιές, μπεκάτσες και οτιδήποτε άλλο κινείται στον αέρα. Δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος, δεν είμαστε ειδικοί εμείς αυτά. Διαβάζουμε κι εμείς, δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος θόλος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τον εαυτό του, αλλά αν είναι ο ίδιος θόλος, ψωνίσαμε από σβέρκο, το συγκεκριμένο θόλο το Ιράν τον έχει κάνει σουρωτήρι. Για κάποιο λόγο που θα εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο, το Ιράν σταμάτησε να βαράει αυτό το σουρωτήρι και ασχολείται με κάτι άλλο αυτή την περίοδο. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η αγορά? Πρακτικά αυτή η αγορά σημαίνει ότι η Ελλάδα επισήμως, χωρίς περιστροφές, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς οτιδήποτε, έχει γίνει το νούμερο ένα κράτος στον πλανήτη, χορηγός στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο επί δεκαετίες κάνει αυτά που κάνει εις βάρος των Παλαιστινίων, του Λιβάνου και όλων των άλλων γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα λοιπόν δίνει φράγκα σε αυτούς που κάνουν αυτά. Είναι η πρώτη φορά? Όχι. Και είναι τόσο χοντρό το γεγονός που μας παίρνει να το χοντρίνουμε όσο γουστάρουμε. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η χώρα η οποία χωρίς ιδιαίτερο ζόρι έδωσε και το κατοχικό δάνειο στους Ναζί. Και χωρίς ιδιαίτερο ζόρι από τις κατοχικές κυβερνήσεις. Χαρούμενοι ήταν κι αυτοί. το οποίο ποτέ δεν το ζήτησε πίσω. Η Ελλάδα έχει μια παράδοση και την διατηρεί. Όπως οι γονείς και οι παππούδες αυτών που κυβερνάνε σήμερα έδιναν φράγκα στους Ναζί, έτσι και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα με χαρά δίνουν φράγκα στους Ναζί της εποχής μας. Ο ίδιος ο Νετανιάχου την ημέρα της υπογραφής αυτής της σύμβασης ανέβασε στο λογαριασμό του στο X αυτό εδώ, όπου πάρα πολύ χαρούμενος περιγράφει τη συμμαχία, την ισχυρή συμμαχία που χτίστηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας πριν μία δεκαετία. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς ποιος κυβερνούσε πριν μία δεκαετία, αλλά εμείς θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ποιος κυβερνούσε πριν μία δεκαετία και πριν μία εικοσαετία και πριν από μία εκατονταετία. Σε αυτούς λοιπόν έστειλε τα ευχαριστώ ο Νετανιάχου. Στους προηγούμενους, στους τωρινούς και στους επόμενους. Όλο το τρελό παρεάκι. Η προπαγάνδα λοιπόν από την μεριά της κυβέρνησης και των ΜΜΕ λέει ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, αυτό το θέμα της αγοράς, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, ότι ενισχύουμε οικονομικά ένα γενοκτονικό κράτος όπως το σιωνιστικό Ισραήλ, αλλά πρέπει να βλέπουμε την άμυνα της πατρίδας μας. Ότι αυτό είναι ένα όπλο για την άμυνα και την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Έτσι λένε τα ΜΜΕ και η κυβέρνηση. Ο δε αρσενική Εύα Μπράουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είπε ότι η άμυνα της πατρίδας μας εξαρτάται 100% από τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Η πατρίδα μας λοιπόν, λέει το νούμερο 2 της κυβέρνησης, εξαρτάται από το Ισραήλ. Το Zaralix TV, με παρουσιαστή έναν απόφυτο λυκείου σύμφωνα με την αναγνώριση πτυχίων της κυβέρνησης, εδώ και ένα χρόνο σας έχει πει ότι αυτές οι εκλογές δεν αφορούν τη χώρα μας. Αφορούν το Ισραήλ. Μόλις το καλοκαιράκι σας το είπε και η κυβέρνηση. Πάρτε την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία δεν έχει κόψει πετσάκι, γιατί δεν έχει να κόψει. Είναι πικολό.
9: Παρακαλώ, πολύ ψυχραιμία. Και ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία μου με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή ουδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Τι λέει λοιπόν εδώ το παραμύθι? Ότι η Τουρκία θα την πέσει στην Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι αντίπαλος, εχθρός χώρα με το Ισραήλ. Άρα, αγοράζοντας αυτό το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, άρα ταλέπορε Αχιλλέα κι εσύ, σαν το Μεγαλέξανδρο με το ρέμο, θα τραβάς κι εσύ. Τι δουλειά έχει ο Αχιλλέας? Τέλος πάντων, άρα η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν και το Ισραήλ θα υπερασπιστούν την Ελλάδα όταν τη την πέσει η Τουρκία. Έτσι λένε τα ΜΜΕ των εφοπλιστών και η κυβέρνηση. Ακριβώς τα ίδια έλεγε και η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ των εφοπλιστών όταν η Ελλάδα πήρε τα Ραφάλ από τη Γαλλία και τις Μπελαρά. Και λέγαν τότε ότι αγοράζοντας αυτά τα όπλα από τη Γαλλία, η Ελλάδα, αν τη την πέσει η Τουρκία, θα έχει σύμμαχο τη Γαλλία. Λίγο καιρό μετά, η Γαλλία πούλησε τα αντιεροπορικά που είναι κατάλληλα να αντιμετωπίσουν τα Ραφάλ. Μια χαρά. Όλα καλά θα πάνε, πάντα το ίδιο σενάριο. Αλλά εδώ το πράγμα είναι λίγο πιο σοβαρό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για οποιοδήποτε κράτος, εδώ μιλάμε για το Ισραήλ. Εδώ μιλάμε για ένα κράτος σιωνιστικό, ναζιστικό, Ταλιμπάν όλοι, όλοι Ταλιμπάν με τη θρησκεία τους, και ό,τι χειρότερο έχει βγάλει ο πλανήτης ποτέ. Πάμε λοιπόν στην ουσία και στην αλήθεια για την Τουρκία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, τους εχθρούς και τα ΜΜΕ που πουλάνε προπαγάνδα εθνικής άμυνας και εθνικής ακεραιότητας. Ποια ΜΜΕ τα λένε αυτά? Των εφοπλιστών, όπως του Αλαφούζου. Όλα τα ΜΜΕ εφοπλιστές τα έχουν. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από τους Reporters United ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι κυρίαρχος διακινητής καυσίμων από την Τουρκία στο Ισραήλ. Τι έγινε τώρα? Δεν είναι εχθρός η Τουρκία και το Ισραήλ? Δεν είναι εχθροί αυτοί μεταξύ τους? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ στους Reporters United, το 46% του αργού πετρελαίου που παίρνει το Ισραήλ για να εξαφανίζει Παλαιστίνιους, γυναικόπαιδα κυρίως, και τώρα Λιβανέζους, γυναικόπαιδα κυρίως, να το ψωνίζει από την εχθρό χώρα Τουρκία. Και πώς είναι δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς αυτού του αργού πετρελαίου από την εχθρό χώρα του Ισραήλ, Τουρκία, να το κάνουν πλοία Ελλήνων εφοπλιστών που είναι και αυτοί εχθροί, είμαστε και εμείς εχθροί με τους Τούρκους, προς τη σύμμαχο χώρα της Ελλάδας, Ισραήλ. Κάτι χάνουμε εδώ, ή κάτι βλέπουμε. Όπως θέλει ο καθένας. Συνεχίζουμε λοιπόν από τους Reporters United. Το ότι η Τουρκία λειτουργεί ως προμηθευτής πετρελαίου του Ισραήλ καταδεικνύει πόσο έολη είναι η στρατηγική μισοτάξη.

0: 2-3 μέρες μετά και μάλιστα την αποκάλυψη έκανε ένας δικηγόρος, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ένας πολύ καλός δικηγόρος, ο οποίος διαβάζοντας προσεκτικά τη συνέντευξη που είχε δώσει ο υπεύθυνος για αυτά τα οπλικά συστήματα, Ισραηλινός, στην Καθημερινή, διαπίστωσε ότι σε μια ερώτηση που είχε κάνει η Καθημερινή σε αυτόν τον Ισραηλινό για το αν η Ελλάδα θα έχει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή αν θα μπορεί να λειτουργήσει μόνη της αυτό το πανάκριβο οπλικό σύστημα που αγόρασε από τους σιωνιστές Ναζί του Ισραήλ, η απάντησή του ήταν μονολεκτική. Όχι. Στην ηλεκτρονική έκδοση όμως, όπως παρατήρησε ο κύριος Καμπαγιάννης, η εφημερίδα Καθημερινή είχε βάλει μια άλλη εκδοχή απάντησης. Και αργότερα έβγαλε και μια άλλη εκδοχή ερώτησης. Λίγο το έκανε λίγο πιο όμορφο το έργο. Έβαλε κάτι περίπου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Και δεν θα ήμασταν καθόλου πονηροί στο πώς συνέβη όλο αυτό. Εντάξει, γίνονται και λάθη στη μεταφορά κειμένων και ο δημοσιογράφος άνθρωπος είναι, μπορεί να κάνει ένα λάθος. Αν δεν μιλάγαμε για την Καθημερινή, η οποία ανοίξει τον Αλαφούζο, ο οποίος μεταφέρει όλο το αργό πετρέλαιο σχεδόν από την Τουρκία στο Ισραήλ και ο οποίος βάζει τους δημοσιογράφους μπροστά να λένε ότι η χώρα πρέπει να αγοράσει αυτό το οπλικό σύστημα από το Ισραήλ για να μην τις τυμπέσουν οι Τούρκοι. Μικρή παρένθεση, παραδοσιακά η πατρίδα μας κάθε χρόνο κάνει πολλές ασκήσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Παραδοσιακά επίσης, πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας, στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Λάρισα, τυχαίνει διοικητής να είναι και Τούρκος. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το λάθος της Καθημερινής για τον πηγαίο κώδικα, τους Reporters United. Σύμφωνα με τις OCI και SOMO, από τον Νοέμβριο του 2024 ως τον Ιούνιο του 2026, τάνκερ συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου έκαναν 19 μεταφορές πετρελαίου στο Ισραήλ, οι 16 ήταν από την Τουρκία. Πάει και απαλού. Όλο αυτό το τρελό παρεάκι λοιπόν, παρά τη γενοκτονία, παρά τα εντάλματα σύλληψης που έχουν βγει από το Διεθνές Δικαστήριο για τον ίδιο τον Νετανιάχου και για όλα τα σιωνιστικά, ναζιστικά καθάρματα τύπου Μπεν Γκίβρ και διάφορων άλλων, όλο αυτό το τρελό παρεάκι πουλάει στους Έλληνες πολίτες εθνική ασφάλεια με την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Και πάμε και στον πηγαίο κώδικα λοιπόν, και αυτό το λάθος που έγινε στη μεταφορά κειμένων από την έντυπη Καθημερινή στην ηλεκτρονική. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί στα οπλικά συστήματα. Ι5, συνείδηση. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε βίντεο, δεν μπορούμε να μην διαβάζουμε ειδήσεις και σίγουρα δεν μπορούμε να ακούμε ειδήσεις από ελληνικά ΜΜΕ, τα οποία κυρίως κρύβουν ειδήσεις και δεν λένε ειδήσεις. Κύριος Δένδιας λοιπόν, που μας μάλωσε και εμάς και τους Ευρωπαίους, που δεν έχουμε συνείδηση να αντέξουμε φέρετρα με σημαίες, αυτός ο πουροστρατόκαυλος, αυτός ο άντεγαμίσου Νικοδένδιας, όπως έχουμε βαφτίσει από το κανάλι μας, και λίγο του είναι, πριν λίγο καιρό ρωτήθηκε για την αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα και τον πηγαίο κώδικα. Και είχε απαντήσει αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, όχι του Ισραήλ.
1: Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει σε αυτό το τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για command and control είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες C5ISRT, τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, είτε να είναι όμοιροι οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο. Άρα οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.
0: Είδατε λοιπόν τι ωραία που τα είχε πει ο κύριος Δένδιας πριν μερικές μέρες, ε? Αποκλείεται η χώρα μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να πάρει ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, όπως η ασπίδα του Αχιλλέα, χωρίς να έχει τον πηγαίο κώδικα. Δηλαδή να μπορεί να το χειρίζεται μόνη της τη δύσκολη στιγμή και όχι με μετάφραση, όπως οι πιλότοι στα ελικόπτερα τη δύσκολη στιγμή προσπαθούν να σβήσουν τις πυρκαγιές. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Η πιο ξεφτυλισμένη χώρα

πλανήτη, η χώρα που έδωσε αυτό το αδιανόητο ποσό στο κράτος του Ισραήλ, και θα δούμε όταν έρθουν οι εκλογές με το καλό, η χώρα με ποιο ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι με την ψήφο τους θα στηρίξουν κόμματα που στηρίζουν όλο αυτό το έσχος που η χώρα μας χρηματοδοτεί. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, με μεγάλο καθρέφτη. Να προσέχετε.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
3: Ο Διεθνής Μάγος της Κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
4: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouze από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Διαβασμένος είναι.
8: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπός. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
7: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Ταρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε την μπάλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
8: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
7: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάφη. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβορσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζω. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Ναι, κοεμτζή και σαν τον άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Τώρα λέω, όποιο είναι, σου πάρει. Με δια κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ μουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τι μέρε. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
8: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
7: Τότε είχαμε ελπίδα.
9: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
10: Ναι, και εγώ θέλω
9: αφήνουμε.
10: Να τα γίνω κακός.
9: Θέλετε να περάσετε από τον χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου, έχετε περάσει ποτέ, έχετε
10: Όχι,
9: κάνει.
10: Μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
9: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
10: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μα πανάνε. Εγώ το έχω αγαπήσει.
9: Αγαπημένο σας Έλληνα σκηνοθέτη.
10: Ο Κακλέας.
9: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας. Σας αρέσει σαν σκηνοθέτη?
10: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία. Αλλά.
9: Πώς είναι η συνύπαρξη με μια ηθοποιό στο σπίτι?
10: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
9: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
10: Βέβαια, συνεχώς.
9: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
10: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει.
9: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
10: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
9: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
10: Μια αγάπη, δεν ξέρω.
9: Μια αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
10: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος ή καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για τον Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Γεια
0: Καλώς
1: χαρά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: Είναι
1: πάω
0: μεγάλη
1: πάνω.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική
0: ξέρω
1: μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται «Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ». Είναι διασκευή ενός έργου του King που έχει επεκτήσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενώπιες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται, γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του ξενού. Και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτό τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια. Που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση. Το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες... Νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, βέβαια.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν ένα μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος. Και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείους, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτη. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και η εμπειρία έχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίστανται στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητικοί, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρα.
1: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε προσωπικότητα. Δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου. Δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να, η απασχόλησή μας είναι, έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε θέλουνε πιο... Έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κομικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σου πω, διαβάζω Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσανε και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός. Που πολύ, θα λέγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και το ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβουλες μέσα.
0: Ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε
1: πούνε
0: ότι...
1: Ναι, και θα κριθείς και ακριβώς. Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε, αν πεις εξηγία για αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί όταν τα λέει η CIA για διάφορους. Και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 303 εκατομμύρια έγγραφα, ακού, άξον,
0: ξαφνικά εμφανίστηκαν.
1: Για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν τον να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου
0: και έχετε...
1: όποιος πει κάτι το καθαρίζουν. Πολύ απλά από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε, έπεσε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά,
1: είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ, εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε το Κασόγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα παντρευόταν.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγι, γιατί δεν τους γούσταρε. Τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο.
1: Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνομορσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε πολιτικά correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε?
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοελτζή και σαν τον Άσημο. Στο Πολυτεχνείο. Μισό και μου το βγάλουμε. Θα λέω: όποιο είναι, θα σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρτε. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι είπα να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπόστ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χέσκα και εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα
0: δεν
1: σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
1: μου
0: πόσο.
1: Μου λένε, βγάλε τα ονόματα παλιά. Ναι. Αρχικά δεν θέλω. Θέλω να φαίνεται. Ποιον μαλάκα στείλει.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό. Έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα πλακώσεις. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολέ και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπω ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστό. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2-3 χρόνια, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολυπολικά χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς το λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που μ' ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι Θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν είναι, σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί που μπορούν και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία. Πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξανε από 6 νοσοκομεία. Ήθελε να πάρω τον Γεωργιάδη να πω, ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην να αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας και του λέγανε κάτσε και κάνε εδώ και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σε ένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε ένα κρεβάτι να έχεις. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή ότι οτιδήποτε υπήρχε βλέπω, κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Ότε, η ΔΕΗ. Όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μεγαλύτη μου είναι και καλά η ΔΕΗ. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα θα ανάψει ένα σπερμάτσε.
0: Τα νοσοκομεία.
1: Έτσι γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος. Μας κοστίζει, να σου κοστίσει. Ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφορεί πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Ριάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπόσκε, δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να μην τα πει μπροστά μου και... Μονίμως μια τέτοια κόντρα έχουμε, βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πόσο είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο.
0: Έτσι είναι.
1: Ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση, όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει τα για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευότανε με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα αλλά έχω στοιχεία άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκισίς τα σεξουαλικά. Λαϊκισίς τα οικονομικά. Λαϊκισίς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω. Με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι. Πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος. Λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει, Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι, με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά, ακούτε για Ουκρανία τίποτα, ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι, αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε από τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: εμένα αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα
1: λαϊκότροπη και αυτά, αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες, όλα. Δεν γενικεί που υπάρχουν και άλλοι.
0: Είναι ένα, μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε
1: παιδιά,
0: όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω. Να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, έχει άλλο κασκόλ ομάδας, να πηγαίνουν σαν μπουζούγια, δηλαδή οι προσεγγείς τους κατευθύνουν.
0: Να είναι καταναλωτές, να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι.
0: Βέβαια.
1: Εξού και αυτά να δουλεύουν τα. Να είναι δουλάκια, να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανε στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει, θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει, να απονομήσουμε και πέρα βρέχει. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει, εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με στη Βουλή, 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν από τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα, δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4 η ώρα 2 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Βάβλεγοι σαν δούλοι που είναι. Και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll. Πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να το δίνουν. Λέει μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι. Και έρχεται η τετραετία που δείχνει, ή το έτος δείχνει το πόθεν έσχεσαι. Και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουν.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Εγώ, αλλά... εκεί, θα ήμουν εκεί, θα χαστούκι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε, ναι, χτύπησε την κυρία, χτύπησε, ναι, τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος εγώ.
0: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε.
1: Αλλά αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει, που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
1: με αυτό
0: ο ένας τον άλλον.
1: Αυτό το δίκολο διγίνεται από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλο και σφάζει τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον
1: μαγάρι
0: έχει.
1: Μου, παιδεία, θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε, να σκοτώνει ένας τον άλλος.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας, ναι, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι, ναι, δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου... Βρώμα, για σου λέει, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολό.
0: Αλλά
1: πάλι
0: κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, mm-hmm, από την παιδεία, mm-hmm, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε, τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά. Και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσίες. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω εγώ. Τα πασάρια από τα νησιά θα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Αλλά γίνονται... που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
1: Να τα ξαφέρουμε από την. Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Που βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς μη τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Γίνονται, βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή, καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
1: Γιατί με Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγαν κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι είναι, το κάνουν αυτό, ναι, και λέω, χέρια.
1: Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δική μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι, τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: το βλέπουμε σαν να μην.
1: Σπαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Τρακώνει τον κόσμο, ωραίο. Ναι. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που είναι εκεί μπαίνοντας στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες? Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε, σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν τόσο κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό, ναι, που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει? Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ, ας πούμε. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους εκτός από αυτούς το κάνουν για το θεαφή είναι και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρες διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο. Την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
0: Ο λόγος που...
1: Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι.
0: Για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
1: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εδώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί,
0: ή...
1: αλλά και αυτό ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας πόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και παρέα.
0: Βεβαίως.
1: Μα
0: πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο.
1: Ξέρω.
0: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
1: και
0: όλο αυτό.
1: Το Διέρη και Βασίλεπε.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
1: Ναι, και ήταν.
0: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: σε πιο... θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
0: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
1: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχει κάνει. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
0: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζετε σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
1: Όχι αυτοί που πολύ ακούγονται πάντως.
0: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ θέλω,
0: αφήνουμε...
1: αλλά θα γίνω κακός.
0: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από ότι. Δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε μεσουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάν τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα, θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες, αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι, τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο, εγώ ως γέροντας της τέχνης, κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάπως αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί, έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, το κωδικά μου, και το φέρνω λίγο στα καθήματα.
0: Στα μέτρα σας.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω και αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω, είμαι, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ, μετά από τα χρόνια, σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε, α, καλός είναι. Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες, ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινείς με αυτό. Ναι.
0: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας, να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
0: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
1: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο, είναι μια κυρία που υποφέρει ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας και μια σφαλιά μου, mm-hmm. κάτι ο κύριος, που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, mm-hmm. μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοια. Λέω, αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
0: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Τι θα τον συμβουλεύατε?
1: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm. γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σκόνει και το 20 το 30 το 15. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνει στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο φωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
0: Πινόκιο.
1: Του Πινόκιο.
0: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
1: Ναι.
0: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Πάνε πολλές σχολές που δεν κάνουν μόνο φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένοι πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
0: Βιωματικό.
1: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
0: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες.
1: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
0: Ή να έχουν και μία άκρη.
1: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
0: Είναι τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο. Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσο influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω τη σοφία.
0: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο. Και είχαμε μία κουβέντα. Ναι. Με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
1: Τη το προσάπτωσαν παράσημο τη το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόσταν Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας, ας πούμε. Αλλά δεν έγραφε Βόσταν Τζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός χρόνου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Πάλεψέ το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλο σε λίγη. Κάτσε ρε φίλε. Ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια. Κι αν πρέπει να την έχεις. Ας πούμε εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα. Και λέω τι ωραίος υπάρχει. 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει. Είναι χωρίς φτιαξίματα. Δεν πουλάει μούρι ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες. απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ είναι τελικές ξεγάνωτος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
0: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Κοίτα, κατά καιρούς αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάποιον και να έρθει να μου πει, ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με τον Γιάννη τον Κακλέα, που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς. Έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
0: Βράζανε μέσα τους.
1: Ναι, βράζανε μέσα τους. Όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω: καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Γάμο. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρέες σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
1: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουμε.
0: Ένας
1: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ. Πώς να σου πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το. Πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκιση και αυτό είναι. Και λέω ότι θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι. Πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος. Αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
0: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξανααναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνει.

0: αν θέλουν να σου δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
0: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρω σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Είναι οξυδερικής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτόθης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
0: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενσυκτόδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ηλίας ο λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνιες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
1: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
0: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε τον τρελό του Γκόγκολ. Ποιο είχε κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
1: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία,
0: ναι,
1: από αυτές.
0: Ναι, στον Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο. Ναι, μα αυτό θέλω να πω. Εξαρτάται. Είναι και τύχη. Είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια, πρέπει να το αναφέρεις καθόλου και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα για άμα μπορέσουμε να το κάνουμε καλά. Ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
1: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο. Είναι λόγια ενός ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι. Κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
0: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού, στο Μάνα Κουράγιο. Και είχα μείνει η Κάγελο, που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο, ας πούμε, που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
1: Ναι.
0: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ηθοποιός για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατσάνης. Μέγιστος. Παπάτες έκανε.
1: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακίσει.

0: Βεβαίως.
1: Μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση, που τώρα πλέον δεν την βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα χωρίς να το καταλάβουμε και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό, να μπορέσει να περάσει.
0: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται, Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πέσω κάτι. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστεύουν. Mm-hmm. Εγώ είμαι λίγο πατενταρισμένος σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου ούτηκε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για... μας κατατάσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν
0: ηθοποιό. Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να ελύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Δεν σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, ξαφνικά τον είδε σε ένα ρόλο δραματικό, πάλι στους Μαραγδί, σε μια ταινία. Μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
1: Στην τηλεόραση.
0: Καταρχάς δεν μας προσφέρει ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείνανε να πληρωθεί? Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background σου, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση τον Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος του μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάσει από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Ή μου λέει, κάτι Παναγής, κάτι Παναγής. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ο ένας τον άλλο.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος,
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πεισματά μας, όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό.
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Mm-hmm. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, ρισούργημα. Μένω, ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε αυτό πρέπει το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου.
1: Να.
0: Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, της έλεγα, θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω, παράτα, να μην πω τίποτα και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος αν, ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις, ρε παιδί μου. Λέω, πώς το κάνει, τι κάνω. Και το ίδιο κάνει και σε γραπτά της. Και τι μου είπα τώρα, τι μου άσε, μην με απασχολεί, μην πλακίζει με τα δικά μου. Και το γράφει και λέω ένα. Έγραψε ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιο ανεβάσει και είναι μάγκα είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπου που να τραγουδάνε, θέλει μουσικέ τρελέ σαν τον αυτόν που ήταν με το. Πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω. Ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Cocaine, ο Captain Cocaine. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο πιστεύω που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουλβαράκι ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: θα του. Βρει, μα θέλει να το κάνει το όνομα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε να... Λέει, δεν είναι να φύγει από πάνω σου. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος μουσικός.
1: Οι συνθήκες,
0: ο κατάλληλος σκηνογράφος να κάνει. Ο κατάλληλος σκηνοθέτης να κάνει. Δεν είναι την αφορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να ναι. Κάτω να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδειγμα ποιος δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη?
0: Και η τρέλα της μου αρέσει και έχουμε βρει την... Όπως σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένας το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερος, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μας. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι... Καλά, είναι άνθρωπος μου όπως αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι, πώς να σου πω, θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλάσσουλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τη ζας μου λέει να είχα ένα πιστόλι του σκότωνα. Λέω ρε εμείς αγάπη δεν είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σημαίνει εντάξει άσου να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη, μπράβο την είπες σωστή την λέξη. Ας πούμε ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέλης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπως είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Να τη στραγγαλίσω και τη δύο.
1: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήτανε ερώτας με την πρώτη ματιά? Ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και των δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνει οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο?
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γυρομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι θα ξεχάσεις. Ή τουλάχιστον.
0: Θα πάλι με τσιτάτο πασίγνωση ναι. Του γιου του Μπράντο, που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίζεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100% αν πούμε ναι. Το πιάνεις, δεν βάζεις το 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλα λίγο. Έτσι, σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό
0: ναι.
1: Στο θέατρο.
0: Πειθαρχία, υπομένω τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος που είμαι στους στρατιώτες.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω, αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήταν, μπορεί να θεωρούν το, που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Μα ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως. Ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ
1: κολλάκι. Πολύ κολλάκι, Κυριάκο. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία τη εποχή. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα. Κάτι καταστάσεις της εποχής.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλακές. Μια ιστοριούλα τατούχ που πέναγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων. Μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις. Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνα. Θέλεις κανένα σουβλάκι? Λέει, βρε μάλακα. Εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι να είναι, ας πούμε. Δεν θέλω, άγια. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θαύαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
1: Τελικάτος. Πολύ ήταν τελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιο. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει με τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε υπεύθυ, μαλαχίες. Και μέχρι να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ως που να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλω τα γυαλιά της αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε η παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει δεν ενοχλεί το απόστημα που έχεις. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε δύο πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριάσω. Είναι, να
1: είναι αυτές οι ατυχίες τη ζωή. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσει μόνο για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτό. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και τη Βουλιαγμένη.
1: Τη Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Μπουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας τον παρέα. Κάναμε
1: και αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθαν όλοι οι Αθήνα μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα. Και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση, η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγά τα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, ή όχι στο θείασο. Είμασταν αλανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκάτη. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια τότε, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, ξέρεις, σαν να... η οποία έρχονταν έτσι στο θέατρο.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση.
0: Γιατί είναι πολύ πιο... τα μαθαίνουμε όλα. Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επιχειρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: έχει παγιατέψει.
1: Έχει... ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι της στιγμής. Ήρθε και είπε ο Τραμπ, θα αγοράσουμε την Γρυλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν έσυγε,
1: δεν είναι μόνο αυτό. Σχολιάς. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: ότι παίρνεις μέρος ενός άλλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν στα κακώς κείμενα.
0: Όχι, πάντα γράφαμε στην
1: θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη, ελά κούκλα μου, κάτε από το αεροπλάνο, με τον Καραμά, λέει, πόνε παλά. Λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, και στον Πάρκ είχα παίξει, έγραφε ας πούμε ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπα Μη Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του μπόσ αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, οι ηθοποιοί ήταν καλοί, Είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε, δείχναμε. Ήτανε... Είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και 5 ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις 5 κοινοτοπίες ή 5 μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ?
0: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πει σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπάς μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία και έγραφε χρόνια και καυτηρίες χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και σήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό? Σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα? Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως. Ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε ημένου και καμάρι μου, που λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, πώς αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του.
0: Ρώτησε.
1: Έχει.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Στο... Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς το λέγει ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα, πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω τώρα
0: ποιο. Ψάξεις στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι ότι θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα
0: με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κάτι εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί, ήταν
1: παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιηματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
1: θέλω το χειροκρότημα.
0: Να πω, σε ένα λεπτάκι,
1: ναι,
0: είχε μία νήξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότσε, πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι,
1: ναι,
0: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, βρίζουνε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιόλι, κάτι...
1: Να, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
0: παγωμένη,
1: στα μπουζούκια για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη ναι. που μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι. 5.000 μπουκάλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές, γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο και... Αυτό δείχνει όμως και κατά διακοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο Λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε και λέει έξω θα το σκοτώσω. Θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά. Θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά,
0: βρέχει, λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και...
0: ψέματα,
1: μπορεί... Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής πανελλήνιος.
1: Τάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρήστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν δει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης.
1: Mm-hmm.
0: Όχι χαζός, άμυρος μόρφωσης mm-hmm. ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος, Μπομβιβέρ, σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλης απήχησης, δημοφιλία, μέτρια ηθοποιά.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενσυχτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιαννόπουλο που θεωρούσα πολύ καλός ο οποίος.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούστανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκη τη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Και ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πιτ κάπου. Ότι... για μα μας τρελάζει. Εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικούς γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως. Βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε.
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι, και εμπλακείς, δεν την αποχωρίζεις. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Μπορεί να ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Μπορεί και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Πάμε. Τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω. Σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Mm-hmm. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτησε και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε: Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και πέραμε ένα ξύλογλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι. Γυρίζαν.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννη Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μοιράσαμε.
1: Και θα πάει παρακάτω.
0: Δεν θα πάει, ναι, δεν τα πλάω αυτά. Ναι.
1: Είδε συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία. Ίση, αμαζονία, έτσι, στον πηλίκι που λέω εγώ, απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι, κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος. Όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ? Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένα και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία. Αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα, νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Μπασατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μην μου έβγαινε τώρα, έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
0: Δεν περιγράφεται μια ζωή.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σου καλά, μην λες τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.
1: Και όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
0: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σενό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει ναι. κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί. Ας μην... Δεν πρέπει να υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν οι αρχοί που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε, επιτέλους είπαμε και πέντε πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κάλι Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.